0: για τους και το κατά πόσον έχουν διαποτίσει την ελληνική πολιτική σκηνή οι ξένες δυνάμεις και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Break, κύριε Χαλά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι ένα δύο μακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ζωντανά το Σάββατο 4 με 7. Κάθε μέρα 5 με 6 στο αντιστημικό δελτίο. Ο Μάχη FM, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο, το οποίο έχει 18 μήνες λειτουργίας. 18 μήνες. Από το Φεβρουάριο του 2025. Και έχουμε φτάσει στον Αύγουστο του 2026. Είναι ένας ζωντανός ραδιοφωνικός οργανισμός, ο οποίος κατακτά όλο και περισσότερους φίλους, ακροατές, αναγνώστες και φίλους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που κατορθώσαμε σε 18 μήνες να φτιάξουμε ένα σκληρό πατριωτικό μαγαζί, το οποίο δεν δέχεται μίγα στο παδί του. Είναι κοινή άποψη όλων των παραγωγών, όλων των πατριωτών παραγωγών του σταθμού μας, ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ακιδεμόνευτη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Αυτό να γίνει βίωμα σε όλους όσους αντιπαλεύονται τα συμφέροντα του Μάχη FM στις ραδιοσυχνότητες. Είναι πολύ δύσκολο στους καιρούς μας να μπορέσεις να κατακτήσεις ένα τομέα στον οποίο βασιλεύει η διαπλοκή, ο κακοφόρμισμος και πάνω απ' όλα η αλητεία των συγκεκριμένων εντεταγμένων δημοσιογράφων στο σύστημα. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αντικσότητες και να μπορέσουμε να είμαστε ένα περήφανο εθνικό ραδιόφωνο που θα εκφράζει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, εκτός από τους εκβιασμούς που δέχεται η ανώτατη δικαστική ηγεσία από τους ανθρώπους του υποκόσμου, της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κάνουμε μία διαδρομή σε αυτό που αποκαλούμε φαμίλια Μητσοτάκηδων. Από πού κρατάει η σκούφια τους. Θα ακούσετε πολλές απόψεις. Ένα όμως είναι σημαντικό. Ότι αυτή η οικογένεια δεν έκανε ποτέ τη δική της πολιτική διαδρομή εάν, κυρίες και κύριοι, δεν συναλλασσόταν με το οργανωμένο έγκλημα, με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό θα σας πείσει ότι ουδέποτε είπαμε ψέματα. Για ποιο λόγο άλλωστε? Έχω εγώ καμιά φυσική αντιπάθεια σε μια οικογένεια πολιτικών? Για ποιο λόγο? Αν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνούσαν τη χώρα μου με τον δέοντα σεβασμό, τη δέουσα προσοχή, με τη διάβια, την καθαρότητα, θα είχα κανένα λόγο να τις αντιπαλεύομαι? Αλλά όταν είναι συνομολογημένη η διαδρομή τους με το δρόμο της μαφίας, είμαστε τόσο τρελοί να μην τα αποκαλύψουμε. Κρατάω την κουβέντα ενός φίλου που μου είπε νωρίτερα: για να μπορέσεις να έχεις πηγές μέσα στο οργανωμένο έγκλημα πρέπει ένας αδαμάτινος χαρακτήρας. Βεβαίως. Και θα σε φάει βούρκος. Στις τελευταίες ώρες παρατηρώ ότι έχουν γίνει 3-4 συλλήψεις από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένους παραβατικούς σε όλη την Ελλάδα. Έχει συλληφθεί ένα δεύτερο άτομο στη Γερμανία. Το πρώτο άτομο συνελήφθη προχτές ως αυτός ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία του λαθρέμπορου καυσίμων και τσιγάρων δεξιού χεριού ολιγάρχη του τόπου, Βαγγέλη Τζαμπούνη. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι στο Παλαιό Φάλιρο έχει συλληφθεί ένας ακόμα. Το κατηγορούν για άμεση σχέση με τη μαφία την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία συνελήφθη ένα ακόμα πρώτο παλικάρο. Έτσι το λέει η αστυνομία. Δεν το υιοθετώ. Του κατοίκων περιοριστέντος στο Ντουμπάι του γνωστού Έντικ. Θα παρακολουθήσουμε τις υποθέσεις για να δούμε πώς μπορεί να γίνει η έκδοσή τους στην Ελλάδα, γιατί αυτοί έχουν συλληφθεί στη Γερμανία. Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Σκαφτούρου, τη δολοφονία του Ζαμπούνι, τη δολοφονία του Ρουμπέτη, τη δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου κουμπάρου του Ρουμπέτη και γενικότερα για πολλές ανθρωποκτονίες σε όλη την επικράτεια. Το ερώτημα είναι, είναι αληθή τα στοιχεία που τους δένουν? Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι πριν από λίγες ώρες έφεραν στην Ελλάδα μία 48χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται βάσει της δικογραφίας για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η γνωστή ξανθιά με την αλογοούρα. Όμως ο δικηγόρος, ο κ. Παπαδάκης, ισχυρίζεται ότι τη γυναίκα αυτή την είχαν ξανακαλέσει το 2022. Αυτό που δεν το ξέραμε, μας το είπε η αστυνομία αυτό. Και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Επιμένει δηλαδή ο δικηγόρος 48χρονης ότι η γυναίκα αυτή, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε, θα παρουσιάσει στην ανακρίτρια, εκτελέστηκε το έντελμα σύλληψης, ήρθε στην Ελλάδα, η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να μην επικαλεστεί τους ελαφρυντικούς κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας για να δημιουργήσει προσκόμματα στην έκδοσή της, ήρθε στη χώρα και θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στον ανακριτή. Θα δούμε εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως να ξέρετε ότι θα πρέπει να κρατάμε στα πολλά κεράσια μικρό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν η σχέση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει σχέση της οικογένειας Μητσοτάκης με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
3: 11 Μαρτίου 1992, ήταν η ημέρα που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8% των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας Αγέτη Ηρακλής στην κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι, προκαλώντας αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η επισημοποίηση των δεσμών της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Σισιγιάννικη μαφία. Είναι η πώληση σκάνδαλος σε σεσημασμένο αρχιμαφιόζο, δείχνοντας τη ροπή του Μητσοτάκη σε ρυθμούς μαφίας. Η Αγέτη Ηρακλής αποτελούσε έναν από τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και αποτέλεσε σημείο καμπής για την ιστορία των ελληνικών ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των σκανδάλων. Ο τότε πρωθυπουργός εξηγούσε με υπερηφάνεια στο κοινοβούλιο ότι έφερε τη Morgan Stanley για να επιβλέπει την αγοραπολισία έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αποφεύγοντας όμως να πει ότι ο όμιλος Φερούτσι, στον οποίο θα κατέληγε η ΑΓΕΤ μέσω της ιταλικής τσιμεντοβιομηχανίας Καλτσεστρούτσι, βρισκόταν από χρόνια στα προθύρα πτώχευσης. Όπως όμως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ο λεγόμενος συμμετάνθρωπος της Καλτσεστρούτσι, Λορέντσο Παντσαβόλτα, συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, λάδωνε και στην Αθηνά? Ερώτημα που ουδέποτε απαντήθηκε. Η Ιταλία πάντως, σε αντίθεση με την Ελλάδα, κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Παντσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολώνια στο Παλέρμο, ενώ ο Ραούλ Καρντίνη, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της ΑΓΕΤ, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών.

δύο μακελάριδες. Στεντόρια φωνή της αλήθειας. 2-17-18.000. Σήμερα ανοίγω και το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα τα ανοίγω. Έχω τις καλές μου. Να βγείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτά που ακούτε. Ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη? Τι έχει προσθέσει στον τόπο? 2-17-18.000. Μια κυρία εδώ διαμαρτύρεται για τη μουσική. Δεν το κατάλαβα. Δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια μας? Γιατί δεν σ' αρέσουν? Θα ακούσεις κι άλλα αργότερα και θα φτιαχτείς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν σ' αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές? Αυτό δεν σας αρέσει?

Ένας φίλος σήμερα βρέθηκε, σήμερα Σάββατο εννοώ, βρέθηκε ένα πτώμα στο Λυκαβητό. Απλά ήθελα να το πω σαν είδηση, να την ξέρω την είδηση. Και τι να πάω να κάνω τώρα, φίλε, να πάτε να στήσω. Θα γίνει ιατροδικαστική μελέτη. Το περίεργο της υπόθεσης, εδώ είναι το περίεργο, ότι βρέθηκε μέσα στο βράχο των Αγίων Ισιδώρων. Εκεί ξέρετε υπάρχει ένα μοναστήρι και ένας παπάς. Είναι και ο Μητσοτάξης εκεί με τη Μαρέβα και ένα βανεκεριά. Να μπορέσει λέει να το καταπραίνει από τα πολλά νεύρα που είχε. Έτσι είχα μάθει εδώ. Τα σπαζε όλα σπίτι, τον πήγε εκεί να του βγάλει τους δαιμόνους. Τους έβγαλε, πού να ξέρω.

0: Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα δύσκολα. Ήρθε ο αγώνας στο κοινοβούλιο για να μπορέσουν οι δύο σημερινοί μονομάχοι της πολιτικής ζωής του τόπου να λύσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα στο κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά μια απολαυστική στιγμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορούσε τον κύριο Τσίπρα με το μακελιό στη μασχάλη. Ακούστε για να καταλάβετε πόσο κακό παιδί είναι ο Μητσοτάκης. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, η εφημερίδα Μακελιό, με δικές μας αποκαλύψεις των δημοσιογράφων, είχε κυριολεκτικά ξεζουμίσει τον Τσίπρα και του είχε κατεβάσει τα παντελόνια. Είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του, τις εργολαβικές σχέσεις με τη Χούντα, πόσο διαβρωμένο ήταν το γενεαλογικό δέντρο των Τσιπραίων, διότι και ο πατέρας και ο αδερφός του είχαν γίνει πάμπλουτοι από τον Παπαδόπουλο. Τον Πατακό, τον Μαρκεζίνη και τον Ασλανίδη. Από αυτούς είχαν γίνει πλούσιοι. Στην Ελληνική Βουλή τότε προσπαθούσε να αποκαλύψει. Ο Μητσοτάκης έκανε αντιπολίτευση με τα θέματα της εφημερίδας μας. Ο Μητσοτάκης βγήκε από... Πίσω γορίλα, που λένε και στα πανηγύρια. Πίσω γορίλα. Με τη δική μας την αντιπολίτευση κάνατε. Με τη δική μας την αντιπολίτευση γίνατε πρωθυπουργοί, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Και εσύ έπαιρνες το μακελιό και το βάλες στην αμασχάλη, στην κολότσεπη. Και πήγαινε στη Βουλή και έκανε τον έξυπνο. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά όταν μιλάω. Τσιμουδιά. Και όχι μόνο αυτό, μετά επιδίωξε να την κλείσει την εφημερίδα που σε βοήθησε στην αντιπολίτευση. Αφού είχε αναγκαστεί ο Τσίπρα στη Βουλή να τον πίστευαν ο χείο τη πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπαιρνε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας και έκανε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Αυτό γινότανε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Ακούστε το ηχητικό.
1: Το ποιο έχει καθορίσει εδώ και 3,5 χρόνια από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος.
0: Είναι η εποχή που ο Μητσοτάκης είναι στην αντιπολίτευση. Που το μακελιό κυκλοφορεί στα περίπτερα και βγάζει τα άπλυτα του Τσίπρα στη φόρα. Ακούστε τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε.
1: Τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου. Γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Και προσέξτε, προσέξτε, γιατί πράγματι όλοι έχουμε παιδιά και επειδή όλοι έχουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, μην πηγαίνετε τη συζήτηση εκεί. Και την επόμενη φορά...
2: Παρακαλώ.
1: Την επόμενη φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε, πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, με ποιους έκανε δουλειές στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου κουνάτε εμένα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει, γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Αλλά εγώ κατανοώ το δικό σας.
2: Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
1: Το δικό σας.
2: Κύριε Θηδαίο, γυρίστε μπροστά.
1: Την έντονη αμηχανία σας.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί το ζήτημα της ιδιωτικότητας, κύριε Τσίπρα, και της δημόσιας ζωής ενός πολιτικού προσώπου είναι πράγματι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Εάν
2: παρακαλώ,
1: θέλατε,
2: μη φωνάζετε,
1: και ήσασταν τόσο κουρασμένος, όπως μας είπε η κυρία Πανογοπούλου, και έπρεπε να ξεκουραστείτε, να πάτε σε ένα σκάφος, είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο.
2: Κάντε ησυχία.
1: Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Αλλά πάρα τα αυτά. πάρα τα αυτά, με την αλαζονία ενός ανθρώπου, κύριε Τσίπρα, νομίζετε ότι επειδή είστε πρώτη φορά αριστερά, όλοι σας χρωστάνε. Δεν σας χρωστάνε όλοι, κύριε Τσίπρα, με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά. Κρινόμαστε κι εμείς και κρίνεστε κι εσείς. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Έχετε χτίσει ένα αφήγημα ολόκληρο για τις δίθεν διαχωριστικές γραμμές που έχετε τραβήξει με τη διαπλοκή, την παλιά, τη νέα διαπλοκή. Ας μην μπούμε στην κουβέντα του ποιος μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και με ποιος ο κύριος Λαμπουράρης συναντιέται κάθε τρεις και λίγο από τους γνωστούς επιχειρηματίες και τους δίθεν διαπλεκόμενους και σε ποιους κάνετε ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ κάνετε.
0: Ω, Τσίπρας, ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ωραία πράγματα λέγονταν τότε. Μόνο που τα έβγαζε το μακελιό, κύριε Μητσοτάκη.
1: Τα έχετε μπλέξει. Δεν είναι κουμπάρος μου, τι να κάνουμε. Δεν είναι κουμπάρος μου.
0: Κουμπάρος μου δεν είναι, είναι.
1: Κουμπάρος μου δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης. Ούτε στα σκάφη του Μπέλο.
0: Είναι.
2: Παρακαλώ.
0: Σ' αδερφή σου.
1: Έχει μια διαφορά με εμάς, κύριε Τσίπρα. Πράγματι. Προερχόμαστε από...
0: Με το μακελιό στην κολότσι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζει τίποτα από αυτά. Εμείς τα βγάζαμε. Έκανα την πολίτες στον Τσίπρα με ξενακόλυβα. Και μετά τι έκανε, σαν κακό παιδί που είναι. Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα θα σου βάλω. Θα σου βάλω καμιά κολοφωτιά από αυτές που είπα προχτές. Απόρρισαν όλοι. Ποια είναι η κολοφωτιά, ρε, τι γίνεται.
1: Εξορίστηκε στη Χούντα. Άλλοι
0: κάναν δουλίτσες
1: στη Χούντα.
0: Εξορίστηκε. Λοιπόν,

Αυτή είναι η απάντησή του. Και έρχεται σήμερα. Όταν κάνουμε κομπή σας πάει να, γιατί δεν ξέρετε τι θα βγάλουμε. Γιατί σας ξεπροστιάζουμε, σας ξεφτιλίζουμε. Γιατί είστε ανάξιοι να αναλάβετε νέο πρωθυπουργικό αξίωμα. Γιατί μια ζωή ήσασταν παράσιτα. Παρασιτούσατε. Γιατί αν οι πατεράδες σας, του ενός ο εφιάλτης, ο εφιάλτης της Αποστασίας του 65 και ο άλλος ο συνεργάτης της Χούντας της 21ης Απριλίου του 67, ο κύριος Τσίπρας, καλά ήθελα να ξέρα, εσείς οι ολιγάρχες που το στηρίζετε, πώς μπορείτε δημοκράτες άνθρωποι, προοδευτικοί, πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, να στηρίζετε το γιο του εργολάβου της Χούντας. Ακούσατε την πενωρίτερα ο Μητσοτάκης, αυτά που είχε διαβάσει το Μακελιό. Ότι κάνανε κολεγές με τον ΟΠΑΠ. Σε ποιον ανήκει ο ΟΠΑΠ τότε, σε μένα? Όχι, δεν ανήκε στους Βέλγους, ούτε στους Ολλανδούς. Ανήκε σε κορυφαίο ολιγάρχη του τόπου, ο οποίος ο ΟΠΑΠ είχε μπλακεί και με το μεγάλο κτίριο που ήθελε να τους πασάρει ο Σικελίδης, ο βιομήχανος, ο αυτοκινητοβιομήχανος, για να το πληρώνει ο ελληνικός λαός που απορρίσχιο. Και πέσαμε πάνω στο μεγάλο σκάνδαλο, πάνω στη λεωφόρο Κηφισού. Θέλανε να νοικιάσουν στον ΟΠΑΠ ένα τεράστιο κτίριο για να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ενίκεια. Και τελικά πήγαν το χρηματιστήριο εκεί που είναι σήμερα, στη λεωφόρο Αθηνών. Τους είχαμε γίνει και τους είμαστε ακόμα στενός κορσές. Προχτές βγάλαμε μια χρηματοδότηση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά, τσιμουδιά από κανέναν. Τσιμουδιά. Ότι τα παίρνει η οικογένεια Σαμαρά από το Υπουργείο Πολιτισμού και βγαίνει ο άλλος, έκανε τον καμπόσο. Το μάγκα. Το μάγκα με ένα κατοστάρικο στην τσέπη όμως. Και άλλα τόσα που έχουμε βγάλει αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, τι έγινε με την κηδεία δημοσία δαπάνη του από άλλο μέταλλο πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη? Τι έγινε, παιδάκια? Δημοσία δαπάνη έγινε κηδεία ή τα πλήρωσε τα λεφτά η οικογένεια Βαρβιτσιώτη? Θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρουμε σε ποιους Έλληνες πολιτικούς πληρώνουμε την κηδεία τους. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί να γίνει δημοσία κηδεία? Γιατί να γίνει δημοσία η κηδεία, δημοσία δαπάνη? Να την πληρώσει ο Βαρβιτσιώτης από την τσέπη του. Ακόμα δεν έχει βγει το πώς έγινε, γιατί βγαίνει ένα στο διάβγεια. Ο εργολάβος κηδιών, λέει, θα μου κόψει τιμολόγιο ο Μιλτιάδης. Οι πηγές μας ισχυρίζονται ότι έγινε δημοσία δαπάνη. Και για να την πάρει την κηδεία ο εργολάβος, ένας αρουραίος υπάλληλος του Υπουργείου χρηματίστηκε για να τη σπρώξει το συγκεκριμένο γραφείο κηδιών. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Βρωμοδουλειές πάνω από τους τάφους. Δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Απόγευμα Σαββάτου, για όσα ακούνε την εκπομπή, σε επανάληψη να κρατήσετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και επειδή μας αρέσει να λέμε τους τίτλους των τραγουδιών, είναι προσωπικές μου επιλογές. Σε όποιον αρέσουν, σε όποιον δεν αρέσουν, θα αλλάξει μπάντα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν εμένα. Εγώ δεν είμαι ξενέρωτος. Αυτά ακούω. Ήτανε το τραγούδι «Μπορεί» του 1968, Μπάμπης Τσετίνης και Λίτσα Διαμάντη. Σε στίχη του αξεπέραστου ποιητή Κώστα Βίρβου και σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη. Ωραία τραγούδια. Εμένα αυτά τα τραγούδια μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Μου λέει ο Βαγγέλης εδώ πέρα, στο Μελισανίδη λέει ανήκε. Τότε. Σε αυτό που πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Σωστό ή λάθος, λέει, το βρήκα. Λοιπόν, θα σας παίξω σε λίγο το τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας, για να καταλάβετε ότι αυτοί σκοτώνονται στη Βουλή για τα λεφτά. Για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Να πίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μαρίνος από Ήλιον. Θα ήθελα να σας πω για το... και τον κύριο Μητσοτάκη, τον παππού, τον Κώστα.
0: Α, τον Κωστή, τον Κωστή.
1: Ναι, τον Κωστή, ναι, ναι. Που κάποτε δούλευε και κάποια εφημερίδα εκτός από αυτή που έχουμε εμείς, δούλευε και τη λέγανε Αυριανή. Θυμάστε πρωτοσέλιδο πώς τον έβγαζανε στη φωτογραφία, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, είχαν πει ότι ήταν ψεύτικη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν ήταν ψεύτικη. Όχι, γιατί ένας από τους δύο Γερμανούς ζούσε και είπε ότι ήμουνα εγώ μαζί με το Μητσοτάκη, εμένα δικό μου.
0: Ναι, αλλά είχαν πει τότε για αυτή τη φωτογραφία που είχε βγάλει η Αυριανή παραμονές εκλογών του 1985, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα η Αυριανή να πουλήσει 500.000 φύλλα και να αλλάξει και το ρου της εκλογικής αναμέτρησης, ναι, που έχασε πάλι τις εκλογές ο Μητσοτάκης, ότι οι δύο αυτοί οι Γερμανοί ήταν αντιφρονούντες, δεν ήτανε...
1: Μπράβο, ήτανε το καιρό που και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας έλεγανε για χρυσά κουτάλια.
0: Ναι.
1: Να τα κύριε Χίο, εσείς κάποτε φωνάζατε, αλλά να τα χρυσά κουτάλια που έχουμε καταντήσει. Να είμαστε μειονότητα στην Ελλάδα, να καίγεται η μισή δυτική περιοχή, να τους δίνουν 6.000 με 6.000 τόσοι κόποι που φτιάχναν τα σπίτια τους. Είναι σωστό?
0: Αυτό το βλέπετε εσείς και το συσχετίζετε
1: το
0: με αυτά που
1: εγώ
0: λέω?
1: Εγώ το βλέπω και το ξέρω. Καιρό. Το ξέρω αυτό. Και γι' αυτό μόνο ένα κόμμα θα ψηφίσω. Τον κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν ξέρω, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι δικαίωμά σας.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, παρανόμως ο κύριος Μητσοτάκης Κούλης έχει αφορευτεί και από τον παπά. Και ο κύριος Κούλης έτρωγε με τον κύριο Ιρεών... Ναι, με το μεγάλο το τέτοιο. Αλλά μας ζούσε ο Χριστόδουλος, ούτε ταυτότητες αλλάζαμε, ούτε τίποτε. Αλλά τον εφάγανε τα πασούκια. Τον εφάγανε.
0: Να είσαι καλά, άνθρωπο. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Εδώ μπορούμε να λέμε καλό ξημέρωμα, δεν ξέρουμε θα μας ξημερώσει να πούμε. Πάμε στην επόμενη. Τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Είσαι ό και λέγεσαι.
2: Λέγομαι Ευγένιος, εργάζομαι στη Νίκαια, είμαι από ένα χωριό της Αμφιλοχίας.
0: Γεια σου,
2: ρε. Γίγαντα.
0: Βέβαια, έχω περάσει. Υπάρχει και τραγούδι.
2: Ναι. Του
0: Λοχία.
2: Ο Σταμούλης Ολοχίας.
0: Ο Σταμούλης Ολοχίας κάτω στην Αμφιλοχία.
2: Ακούω την εκπομπή σας, αλλά αυτό που θαυμάζω σε εσάς, αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί...
2: Ακούω την εκπομπή σου Κυριακή 10 ως 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Άρα τώρα, εγώ είμαι 72 ετών. Έχω ένα τραγούδι τώρα του Μπάμπη Τσετίνη.
0: Μπάμπη Τσετίνης, δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη.
2: μεγάλη δύναμη.
0: Ο συγχωρεμένος ήταν το κάτι άλλο.
2: Και έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση, την έχω κι εγώ, στον συγχουργό Κώστα Βύργο.
0: Στον Κώστα Βύργο έχω μεγάλη προτίμηση, διότι ήταν σπουδαίος υπουργός. Σπουδαίος υπουργός. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερών φρονημάτων, δεν με πειράζει αυτό.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ήταν ένας καταξιωμένος μεγάλος ποιητής. Δεν ήταν σίγουρο, ήταν ποιητής ο Βύργος.
2: Και πριν 5 χρόνια πάω στον περίπτερο μια Κυριακή, παίρνω το μακελιό. Είχε ένα CD, το έχω το CD. Τραγούδια λαϊκά της εποχής εκείνης με στίχους του Δημήτρη Γκούτη.
0: Του Δημήτρη Γκούτη, ναι, τι μου θύμισες τώρα.
2: Εντάξει, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, να είσαι καλά, πατριώτη, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Και έχεις τέτοια μουσική παιδεία. Ναι, ναι, είναι τραγούδια που έχουν χαράξει τη ζωή μας. Δημήτρης Γκούτης, ένας πολύ μεγάλος στιχουργός, Περιστεριώτης, ο οποίος έκανε παρέα με τον Ζαγοραίο, τον Καζατζίδη, και τους έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Συνεχίζεται βεβαίως. Τώρα προβάλλουμε κάποιες επαναληπτικές εκπομπές, όμως στη νέα σεζόν θα επανέλθουμε. Ήδη ετοιμάζω μια πολύ ωραία εκπομπή. Του Βασιλιάδη, του στιχουργού Βασιλιάδη, του λεγόμενου και Τσάντα. Του Τσάντα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο μας, φίλη μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Λοιπόν, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα, την έχουν καταστρέψει. Η οικογένεια αυτή και όχι μόνο αυτή η οικογένεια, μετά τη μεταπολίτευση, οι περισσότερες κυβερνήσεις με τις επικεφαλής πρωθυπουργούς δουλεύουν για την καταστροφή της Ελλάδας και όχι για την ανάπτυξη. Και ξέρουν πάρα πολύ, δηλαδή το έχουν πετύχει αυτό το πράγμα. Επειδή τους λέμε ανίκανος και ανίκανος, για τη δουλειά που προορίζονται δεν είναι καθόλου ανίκανοι.
0: Πείτε μου κάτι.
3: Μια χαρά ικανή
0: είναι. Πείτε μου κάτι, πόσο ετών είστε?
3: 70.
0: 70. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται.
3: Αυτό το
0: Πώς σας φαίνεται?
3: Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Ναι. Όχι μόνο αυτός, όλοι. Κοίταξε να, η γνώμη μου, ότι αυτοί που κατέρευσαν στην Ελλάδα και τη χρέωσαν και την υποθήκευσαν και έχουν ένα χρέος 400 δις και το ιδιωτικό, άλλο τόσο το ιδιωτικό, δεν πρέπει να δικαιούνται να κατέβουν στις εκλογές. Δηλαδή, με ποια επιχειρήματα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι θα κατέβουν να λάβουν μέρος στις εκλογές? Με ποια επιχειρήματα? Ότι σας καταστρέψαμε?
0: Και όμως έχουν το θράσος.
3: Ναι, έχουν το θράσος, αλλά δεν ξέρω τι προβλέπετε από τον νόμο. Και θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτό που συνέβη τώρα με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψάφα.
0: Είναι όχι κακούργημα. Για μένα ηλεκτρική καρέκλα.
3: Ηλεκτρική καρέκλα.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών και το μόνο που έπαθαν ήταν να προφυλακιστούν. Αλλά θέλω εσύ που είσαι ένας έντιμος πολίτης να μου πεις το εξής. Παρατήρησα έξω από τα δικαστήρια της Θήβας. Είχαν μαζευτεί 10-15 άτομα. Μπράβο. Και χειροκροτάγανε τον Δήμαρχο Στυλίδος.
3: Μπράβο, Δήμαρχε.
0: Πες τα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που μας έκαψες, Δήμαρχε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
3: Αυτοί είναι πληρωμένοι. Όπως και τα τρολάκια που σου στέλνουν μηνύματα και στέλνουν μηνύματα σε διάφορες εκπομπές, είναι πληρωμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είπαν ότι υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος Στυλίδος, ο οποίος έχει δεν ξέρω πόσες εταιρείες, το πράγμα το οποίο.
0: Μαζί με το Σταϊκούρα. Μαζί με το Σταϊκούρα τη έχει.
3: Μαζί με το Σταϊκούρα.
0: Ναι.
3: Πράγμα, από ό,τι πληροφορητικά απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι
3: απαγορεύεται.
0: Εννοείται ότι απαγορεύεται και όχι μόνο αυτό. Να έχει εταιρείες εξωχώριες και να είσαι άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται να κάνεις και να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο.
3: Από το δημόσιο, αυτό λέω. Λοιπόν. Είπαν ότι έγινε ταλάντωση των καλογιδίων, να ακουμπήσαν τα καλώδια μεταξύ τους και δημιουργήθηκε αυτό το ηλεκτρικό τόξο το οποίο έβαλε φωτιά στα χόρτα. Καταρχήν τα χόρτα δεν τα είχε κουρέψει ο Δήμος.
0: Όχι.
3: Αν υποθέσουμε ότι φταίει ο Δήμος. Δεύτερον, όταν για να γίνει ένα αέριο έργο, πώς το λένε, υψηλή τάση, από ό,τι λένε με τους πυλώνες υψηλή τάση, γιατί περνάγανε και από το σπίτι μου αυτοί οι πυλώνες, τώρα έχουν γίνει υπόγειοι, πρέπει να βάλει υπογραφή ο μηχανικός της ΔΕΗ. Ο μηχανικός της ΔΕΗ, ο οποίος νομίζω είναι του Πολυτεχνείου, ή ο ηλεκτρολόγος, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν βάζει υπογραφή αν το σχέδιο, αν το έργο δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι λένε ψέματα, ότι αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχει πάει φωτογραφία, δεν την έχω δει, είναι πλαστή, είναι από AI. Και άλλη μια πληροφορία. Εγώ παίρνω το ποδήλατο και πάω στην πύλη, στα Δερβενοχώρια και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Έχω πάει σε τόσες, είναι 150 αρυναμογεννήτριες γύρω-γύρω από το Οροπέδιο. Οροπέδιο είναι τα δερμανό χωριά. Είναι τέσσερα χωριά. Επίλη, Στεφάνη, τα Σκούρδα και η... και άλλο ένα, το ξεχνάω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Πουθενά δεν έχω δει καλώδια. Ούτε πώς μεταφέρεται. Έχω δει ένα, όπως φέρνουν στο πάρκο της Βιωτίας, είναι τα όρια εκεί του Δήμου της Αττικής και της Βιωτίας. Μόλις φτάνεις πάνω στο διάθελο, έχει μια γραμμή και λέει ΔΥΠΑ, διαδικτυακή περιοχή Βιωτίας. Λοιπόν, δεξιά έχει ένα υποσταθμό, τη ΔΕΗ, ο οποίος και σπίθα να βγάλει, δεν παίρνει, γιατί γύρω-γύρω έχει πέτρες. Δεν έχει ούτε ένα στάχι. Και ο δρόμος είναι χωματόδρομος, με 15 μέτρα πλάτος. Ακόμα και από εκεί να φύγει, που δεν φεύγει από εκεί σπίτι. Λοιπόν, αυτά, μη λένε παραμύθια στον κόσμο. Έχει δει κανένας καλώδια, ρε παιδιά, στον αμαγεννήτριες.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλοι.
4: Έλα.
0: Έλα, μεγάλε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα, τι κάνεις.
4: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ρε φίλε.
4: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
4: Άκου να δεις, αγόρι μου γλυκό, να σου πω ένα πράγμα, πρέπει να το ξέρεις. Όταν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, υπόρανε κάτι μπλοκάκια, όπου πήγαινε ο Μητσοτάκης, δίνανε δεκάρικα ο κόσμος.
0: Να.
4: Αυτά τα μπλοκάκια που είχε φτιάξει, τα είχε φτιάξει η Ριγίλης.
0: Αυτά
4: με διάφορες τοπικές.
0: Ψεύτηκα.
4: Και μαζέψανε πολύ χρήμα.
0: Ναι,
4: για πολύ χρήμα.
0: Προχρονολογημένα ήταν.
4: Ορίζε.
0: Προχρονολογημένα, άκυρα ήταν. Τα, βάζε,
4: τα
0: λεφτά, τα, λεφτά τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Α, μπράβο, α, μπράβο. μαζί με το Σημειοφορίδη που ήταν στο πειθαρχικό. Αυτή τα φάγαν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά των συνδρομών στο κόμμα ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Μπράβο, αυτό τα βάζε. Αλλά... θα σας πω και ένα άλλο πράγμα, κύριε Χίου. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που να λένε ο Χίου καλό παιδί όλοι τους. Από μια εφημερίδα να πάρετε ρε καρτίκια όλα σας. Να αγοράζετε μια εφημερίδα. Είναι τροπή να λέτε το Χίου, ο Χίου. Καλώς αγοράζε και μια εφημερίδα ρε. Ένα ευρώ κάνει. Με καταλαβες.
0: Δεν βαριέσαι ρε πατριώτη, τι να κάνουμε.
4: Κατάλαβες, αγόρι μου γλυκό. Και αυτοί που είναι τώρα στα κόμματα που λένε, τα λέει καλά, ας δώσουν μια εντολή στα μέλη τους να παίρνουν μια εφημερίδα.
0: Σώθηκαν. Σώθηκαν. Έχουμε. Πλουτίσαμε από τις συνδρομές. Πλουτίσαμε.
4: Φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλά να είσαι πατριώτη.
4: Γεια σας.
0: Αυτό πραγματικά το έχω παράπονο. Λένε κάποιοι πατριώτες. Αυτά που είπε ο κύριος, εγώ δεν θέλω να κάνω συζήτηση πάνω στο όνομά μου, ξέρετε πότε το έχω κάνει. Μία συνδρομή ρε κερατάδες, γιατί δεν κάνετε. Μία συνδρομή. Όλοι πατριώτες είστε. Δυστυχώς όμως το Σεπτέμβριο θα κατέβουν τα ρολά. Θα κατέβουν. Δεν βγαίνουμε. Σήμερα δέχτηκα παράπονα από φίλους που λένε το κλείνετε, λέει το μαγαζί. Ναι, το κλείνουμε το μαγαζί. Το κλείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου, δεν ξαναβγάζουμε φύλλο. Γιατί να βγάλουμε. Τα σημεία πώλησης του Άργους είναι ισοπεδωμένα, όλα κλειστά θα είναι. Ποιος θα αγοράσει εφημερίδα, από πού θα αγοράσει εφημερίδα. Θα πηγαίνει ο άλλος 30 χιλιόμετρα για να ψάχνει αυρή εφημερίδα. Την κλείνουμε λοιπόν. Και την ξανανοίγουμε στις 20 Αυγούστου. Για να κάνουμε τι, να χτυπάμε μύγες. Για να συντηρήσει σήμερα μια εφημερίδα πολύ ακριβώς σπορ. Χαρτί, εκτυπωτικά, μισθή, σακούλες, φορτηγά. Ποιος θα πληρώσει αυτά. Θεωρείτε ότι μας δίνει κανένα από το κράτος. Ούτε ένα πενταράκι δεν παίρνουμε κρατική χρηματοδότηση. Πάλι καλά που υπάρχουν φίλοι ιδιώτες οι οποίοι δίνουν κάποιες διαφημίσεις στην εφημερίδα μας για να βγαίνουμε. Δεν κλέβουμε από κανέναν. Ούτε εκβιάζουμε. Ούτε καθυβρίζουμε κάποιον να του πάρουμε λεφτά. Αλλά είναι μεγάλο το παράπονο, διότι τέλος Σεπτέμβρη δεν αντέξουμε, θα κλείσουμε. Που κανένας Έλληνας πατριώτης από αυτούς που φωνάζουν, πες τα αχείο, χτυπάνε τα χέρια τους, σπάσατε τα χέρια σας ρε, από τα παλαμάκια. Αλλά ένα 20 δεν δίνεται για να πάνε να πάρετε μια εφημερίδα την ημέρα και να ενισχύσετε. Κανένας. Γι' αυτό και εμείς την κλείνουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Έλα, Στέφανε.
6: Έλα.
5: Ηλίας από Ραφίδα είμαι.
6: Γεια σου, Ηλία. Τι γίνεται εκεί στη Ραφίδα?
5: Αυτό τον Αβραμόπουλο. Τι το
6: άσε με, τι γίνεται. Έλα, ρε, κάτσε, ρε. Στη Ραφίδα τι γίνεται και έχει τουρισμό?
5: Όχι, έχει, έχει. Περνάνε και φεύγουν. Αφήνουν τη σαβούρα του και φεύγουν απέναντι.
6: Ο Καραμαλής τι κάνει, θεάθηκε εκεί?
5: Ο Καραμαλής όχι, έχει, δεν τρέχει τώρα στους δρόμους. Το έχει κόψει. Έχει εξαφανιστεί, μάλλον έξω πρέπει να είναι.
6: Φοβάται, φοβάται.
5: Όχι, τι να φοβηθεί αυτός, δεν του δίνει σημασία κανένα, δε. Ακούς, θέλω να κάνει μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο. Εγώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Είναι κουστούμαρισμένος, είναι ο άνθρωπος, κατάλαβες, ασαλάκωτος, τον πάω με χίλια.
6: Και εγώ.
5: Εγώ τους γουστάρω κάτι τέτοιους ανθρώπους.
6: Και εγώ, και εγώ.
5: Να του κάνει μια ωραία αφιέρωση, ένα τραγούδι του πολύ μεγάλου Βαγγέλη Περφινιάδη, του οποίου πρέπει να... Να του κάνετε και αυτού μια αφιέρωση.
6: Βεβαίως, ποιο τραγούδι?
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Αυτό είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Αβραμόπουλο.
6: Ρες τώρα, Αλέξανδρε, να το βάλουμε. Από τη μεγάλη φτώχεια.
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Βαγγέλης Περπινιάδης.
6: Βαγγέλης Περπινιάδης. Εσύ τι είσαι, λάτρης λαϊκής μουσικής ή του ροκ?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταζηδικός και έτσι.
6: Α, κατάλαβα, δικός μας, εντάξει.
5: Δεν είμαι ο παλιατζής ο Ηλίας μου, ρε, που
6: ναι,
5: σε πάρω.
6: Ναι, ρε, Ηλία, ναι, ρε, φίλε, ναι, ρε, φίλε.
5: Θέλω να σε πάρω, να σου πω για το μάτι, ρε, φίλε, να καμιά μέρα.
6: Να με πάρεις, ρε, φίλε, να με πάρεις.
5: Έτσι.
6: Ναι.
5: Γιατί εκεί είχε τουλάχιστον άλλους 20 νεκρούς παραπάνω.
6: Εννοείται, 124 άτομα
5: του λέει. Ναι, είδανε κάτι Ινδύ, κάτι Ινδύ.
6: Ναι, ναι.
5: Ινδύ αυτοί. Τα μία δεκαπενταριά. Τους οποίους χάρισε λίγο να εγώ δεν μου βγάζανε κανένα σύνταγμα. Δεν δουλεύανε σε πλουσιόσπιτα.
6: Αυτοί εξαφανίστηκαν μετά.
5: Αυτοί εξαφανιστήκαν την άλλη, από την άλλη μέρα εξαφανιστήκαν.
6: Καήκανε.
5: Και 4-5 Αλβανοί. Εγώ τους ξέρω όλους εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα μέσα δουλεύω.
6: Καήκανε αυτοί όλοι.
5: Αυτοί πάνε, χαθήκανε.
6: Τους
5: δεν
6: έκαψε.
5: Τους είπε κανένας για ποτέ για τίποτα για αυτούς.
6: Τους έκαψε ο Τσίπρας και αυτούς.
5: Ναι. Ο Τσίπρας θα πάει να ψηφίσουν πάλι.
6: Να πάνε.
5: Εδώ κλείσανε και το μαγαζί το Τσιπρέικο προχθές, πήγα πήρα τα σίδερα, τις καρέκλες και αυτά. Το κλείσανε, τα πετάξαν έξω ο κόσμος.
6: Ποιο μαγαζί?
5: Δεν πληρώνανε νίκη, το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τα γραφεία?
5: Ναι, ναι, τους τα πετάξαν έξω.
6: Δεν πειράζει, θα αναλάβει ο Πολάκης τώρα.
5: Ναι, θα αναλάβει η Δούρου, η Δούρου.
6: Η Δούρου, ο Πολάκης με τα μαύρα ταμεία.
5: Ναι, η Δούρου πρέπει να είναι σόβια κανονικά τώρα.
6: Τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να χαρακτηρίζω δικαστικές αποφάσεις.
5: Τέλος πάντων. Έγινε, ρε φιλέ,
6: αγάντα, στο καλό. Στο καλό.
5: Εγώ παρόλο τη φτώχεια μου την παίρνω την εφημερίδα κάθε μέρα.
6: Να σε καλά, αγάντα. Αγάντα.
5: Τι να κάνουμε.
6: Αγάντα.
5: Γεια σου, Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
6: Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φίλη, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
6: Έλα, φίλε.
7: Παναγιώτης, σε παίρνω το Κατεχάκι.
6: Από.
7: Κατεχάκι.
6: Α, Κατεχάκι. Κατεχάκι, ναι.
7: Είμαι οδηγός στην E-Food, διανομέας μου το μηχανάκι μου.
6: Α, δεν είσαι στην Κατεχάκη μέσα, νόμιζα ότι με παίρνεις από τα ψηλά πατώματα εκεί.
7: Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω μεγάλη ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που είπες για εμάς τους διανομείς.
6: Εννοείται.
7: Και να ανταποδώσω, αδερφέ μου, κράτα γερά, αγοράστε παιδιά την εφημερίδα, δεν είναι τίποτα. Είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης που έχουμε, το ραδιόφωνο, η ιστοσελίδα και η εφημερίδα μας.
6: Ξέρεις ποιο,
7: όλα αυτά, παρακαλώ.
6: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
7: Πες μου, Στεφανέ.
6: Μέσα στους διανομείς.
7: Πες μου, πες μου.
6: Έχουν λυσάξει γιατί βγάζετε καλό μεροκάματο.
7: Μπορώ να σου απαντήσω με αυτές.
6: Άκουσέ με λίγο. Το θεωρώ πρόστιχο αυτό. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι που τρέχουν μέσα στους δρόμους για να μας ταΐσουν με χιόνια, με βροχή και με ζέστη, θέλουν να παίρνουν 20 ευρώ την ημέρα. Μιλάμε ότι ο Έλληνας είναι πολύ μεγάλος ξεφτυλισμένος. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα επειδή εσύ μπορεί να βγάζεις και 50 και 70 και 100 ευρώ μεροκάματο. Μα δουλεύεις, δεν κάθεσαι.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανέ μου.
6: Λέει τις Volt. Τις Volt, λέει, βγάζουν λεφτά. Μα βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι, γιατί όλη την ημέρα είναι στο δρόμο.
7: Είναι ένα επάγγελμα που οποιοδήποτε μπορεί να πει μέσα οικονομήσαμε, τα θεωρείται οικονομάμε. Τα πράγματα έτσι δεν είναι. Όταν εμάς μας δίνανε 3 ευρώ την ώρα και μας βάζανε με το ζόρι να υπογράψουμε θανατόχαρτα, οπότε ό,τι πάθουμε στον δρόμο φταίμε εμείς, τότε κανείς δεν υπήρχε από όλους αυτούς που φωνάζανε. Αλλά όλα αυτά φούσκες είναι και περνάνε. Στέφανέ μου, θερμά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κράτα δυνατά, παιδιά. Αγοράστε, κάντε μια προσπάθεια, αγοράστε την εφημερίδα, είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Στέφανέ μου, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σου.
6: Καλά να είσαι, καλά να είσαι, φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
8: Εγώ.
6: Εσείς.
8: Είμαι ο Άγγελος, Στέφανε. Από την Αγία Παρασκευή.
6: Γεια σου, Άγγελε.
8: Ήθελα να σου παρακαλώ να σου πω. Αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, 1,99. Ο επαγγελματίας που έχει ένα φορτηγάκι να κάνει μεταφορές ή να πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του, πώς θα το πληρώσει?
6: Δεν μπορεί.
8: Πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι στα ύψη? Και σου λένε τα πρώτα 150 κιλοβάτ και μετά τα σου έρθει ο κούκος αηδόνι.
6: Εσύ την πληρώνεις τη ΔΕΗ σπίτι σου?
8: Εγώ? 80 ευρώ.
6: Μόνο?
8: Ναι, μου έκανε οικονομία τα πάντα. Τι να κάνω?
6: 80 ευρώ. 80 ευρώ μόνο.
8: Ναι, μου έκανε οικονομία τα πάντα και έχω και ένα συμβόλαιο από περισσότερα ευρώ. Αλλά τώρα θα το αλλάξω.
6: Το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι?
8: 80.
6: 80 τετραγωνικά, ναι.
8: Ναι, δεν κάνω οικονομία τα πάντα.
6: Δεν είναι και μικρό, εντάξει.
8: Όταν πάω, ναι. Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν παίρνω. Παίρνω μισό καρπουζάκι, μισό. Τι να κάνω, δεν βγαίνω. Και είμαι 76, κάνω και λίγο δίαιτα γιατί είμαι λίγο φοντρούλης. Αλλά δεν πανάκριβα όλα αυτά.
6: Σύνταξη τι παίρνεις?
8: 903.
6: Πώς?
8: 903.
6: Τι είναι αυτή, ΙΚΑ?
8: Είναι, όχι, είναι ταμείο εμπόρων. Ήταν για 1700 και πήρα 903.
6: Εφάπαξ πήρες?
8: Όχι καλέ, αφού ταμείο εμπόρων ήμουν.
6: Ταμείο εμπόρων.
8: Που λέγα ξεκαυσόξυλα που λέγα.
6: Ταμείο εμπόρων, μάλιστα.
8: Ναι, τέτοια καυσόξυλα είχα, μποράκο.
6: Μάντρα.
8: Και μου κάνανε μετά από 5 χρόνια, ερχόντουσαν και μου λέγανε, έλα να κάνουμε, λέει, κλείσιμο λογαριασμού, κλείσιμο από την εφορία τα παλιά χρόνια. Και όπως κατακλέβανε, άστα το, αν τα ψάξεις.
6: Άσε καλά.
8: Αλλά αυτό το πετρέλαιο, ρε μανάρι μου.
6: Ναι, είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά, έδωσε ο άλλος 10-15 λεπτά. Τα οποία
8: σωθήκαμε.
6: Τα απορρόφησε όλα η ανατίμηση που έγινε στο πετρέλαιο και ούτε.
8: Ναι, αλλά το πετρέλαιο που φαίνεται εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ από εδώ από εκεί, αυτό είναι που κοστίζει και ανεβάζουν τις τιμές. Λέω εγώ με το μυαλό μου το λίγο.
6: Τις τιμές τις ανεβάζουν τα δηληστήρια.
8: Ναι.
6: Υπεύθυνοι είναι οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσιδες.
8: Πότε μπορούν αυτοί να συνεννοηθούν να ρίξουν τις τιμές,
6: ποτέ,
8: παιδιά?
6: Ποτέ. Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι. Δεν του ενδιαφέρει.
8: Το 800 και 900 που παίρνω.
6: Δεν του ενδιαφέρει ο κόσμο, πρέπει να το καταλάβει. Δεν του ενδιαφέρει.
8: Εγώ 380 ενίκιο έχω. 380 ενίκιο. Και 80. Τι να κάνω, πες με εσύ.
6: Είσαι μόνο στην οικογένεια.
8: Μόνο είμαι, ναι. Και εδώ σε ένα ισόγειο είμαι υπόγειο. Είσαι σαν τη μη υπόγειο.
6: Εργένη είσαι.
8: Εργένη.
6: Δεν παντρεύτηκε ποτέ.
8: Εντάξει.
6: Τι, εντάξει.
8: Τι να κάνω.
6: Γιατί εντάξει, δεν παντρεύτηκες ποτέ, Εργένη?
8: Παντρεύτηκα, παιδί μου, και χώρισα πριν.
6: Παντρεύτηκες και καζάντησες, που λένε, ε?
8: Ναι, παντρεύτηκα και βρήκα τον πελά μου, άστα χέστα με τον κουμπάρο. Άντε, θα τα πούμε.
6: Έχεις παιδιά?
8: Δεν έχω, όχι.
6: Καλύτερα, αδερφέ.
8: Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
6: Κι εγώ.
8: Να σε καλά,
6: Στέφανε. Για να σου πω τώρα, μπακούρι, δηλαδή, είσαι μπακούρι.
8: Μπακούρι, ναι.
6: Και πώς τη βγάζεις?
8: Εντάξει, κάνα δύο-τρεις γριούλες, βγαίνω εκεί στην Πεντέλη, τρώω κανένα παϊδάκι.
6: Γεια σου, ρε Άρχοντα.
8: Άντε, ρε Στέφανε, να είσαι καλά και δύναμη. Γεια σου.
6: Τρώει κανένα παϊδάκι, λέει. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μιας και ανοίξαμε τώρα το κέντρο. Λοιπόν, επόμενος φίλος, φίλοι. Ορίστε, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
6: Εσείς είστε.
9: Εγώ είμαι ο Μπακούνιν. Κάντε, πώς την κυριαρχείο.
6: Ο Μπακούνιν.
9: Ο Μπακούνιν.
6: Μάλιστα.
9: Ωραίος ο φιλόσοφος. Πώς είστε?
6: Καλά, δόξα τω.
9: Λοιπόν, κάτι για την εφημερίδα θέλω να πω. Αν μπορείτε, κύριοι, 6 ευρώ την εβδομάδα είναι. 24 ευρώ το μήνα. Δεν είναι τίποτα. Αν μπορείτε, στηρίχτε. Αυτό και κάτι άλλο για τον κύριο που είπε για τη Δούρου να μπει φυλακή που είπε. Πρέπει να μπουν και αυτοί που ψηφίσανε τη Δούρου όμως. Πρέπει να αλλάξει και λίγο καμιά φορά ο νόμος και να προσέχουν ποιοι επιχειρηματίες τρώνε παραμονή εκλογών για να τους κάνουν τα χατήρια και τραβάνε τον κόσμο αυτά που τραβάγανε εκεί πέρα μετά. Απόψη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
6: Καλά να είστε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω για τις διανομής που μου λέει και ο Δημήτρης ο Αθανασίου. Αυτά δεν έκαναν και στην κρίση οι Έλληνες. Κόψτε τους τα δώρα, κόψτε τους μισθούς. Σχετικά με αυτούς που έκαψε ο Τσίπρας. Μην ξεχνάμε αυτούς που έπνιξε στη Μάντρα και πόσοι αλλοδαποί δεν τους αναζήτησαν επειδή ήταν παράνομοι. Ο Έλληνας έχει μνήμη. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να πω για τους διανομείς ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά με χαιρετάνε την ημέρα. Γιατί εγώ το αριστερό τζάμι του οδηγού ειδικά όταν πλησιάζω στα φανάρια κίνηση κλπ. Το ανοίγω και μιλάω με τον κόσμο. Δεν κρύβομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με τους διανομείς, γιατί είναι στο δρόμο και κινδυνεύει η ζωή τους. Για μένα πρέπει να βγάζουν 150 ευρώ με ροκάματο την ημέρα. Γιατί έτσι γουστάρω. Και αν ήμουν αρχηγός του κράτους, έλεγα 150 ευρώ με ροκάματο την ημέρα στους διανομείς. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και σε αυτούς που κάνουν δύσκολες εργασίες. Δεν το πιάσα. Γιατί δηλαδή να μην βγάζει ο διανομέας. Μα μας ταΐζουνε, μας ποτίζουνε. Ό,τι ώρα μας μην πω, τους καλούμε στο σπίτι μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν λεφτά. Τι είναι αυτοί δηλαδή. Δεν τους γέννησε μάνα. Και δεν κάνω λαϊκισμό. Διανομείς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, άνθρωποι του μεροκάματου, στα ξενύχτια, στις βροχές, στην υγρασία, στους επικίνδυνους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν παντού. Παντού για να μην μας λείψει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτοί που τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την Ελλάδα. Αυτοί και δεν πρέπει να καλοπληρώνονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα χρωστάγαμε στο Μητσοτάκι. Όχι. Μας έχουν κατακλέψει. Και έρχεται πάλι ο Τσίπρας να βάλει υποψηφιότητα για κυβερνήτη του τόπου. Μούτσα! Μούτσα! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
10: Εγώ είμαι.
6: Εσείς, κυρία.
10: Καλησπέρα. Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
6: Μάλιστα, κυρία.
10: Πριν από 40 και χρόνια, καθαρά Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί ήταν και μια φιλική οικογένεια. Τυχαία συναντηθήκαμε, που είχε δύο αστυνομικούς στην οικογένεια και κρατούσαν ένα τοπογραφικό και ψάχναν τα οικόπεδα. Είχαν δοθεί σε αστυνομικούς οικόπεδα, 200-300 οικόπεδα έναντι τίποτα συμβολικού τμήματος. Και του λέω, πού θα τα βρείτε τα οικόπεδα μέσα στα πεύκα. Βολοδέρναν μέσα στα πεύκα εκεί, τέλος πάντων βρήκανε. Σε κάθε γωνία του τετραγώνου που καθόριζε το οικόπεδο ήταν μια μεγάλη πέτρα και είχε πάνω έναν αριθμό με λαδομπογιά, κόκκινο θυμάμαι πολύ. Και αυτό ήταν πολλά κομμάτια μέσα. Ψάχναν αυτή η ώρα να βρουν το δικό τους. Και απόρρισα εγώ πώς πουλήθηκε το δάσος σε οικόπεδα αριθμημένα για πότε. Λέω, πότε θα φτιάξετε σπίτια εδώ. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, θα δούμε, θα. Αυτό μου έμεινε από τότε. Ένα. Και δεύτερον, για ψάξτε πίσω τον προηγούμενο από τον Κωστή Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κωστή Μητσοτάκη, να βρείτε ποιος ήταν και πού μεγάλωσε.
6: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
10: Ναι, ένας παππούς υπέργυρος κριτικός είχε πει κάποτε ότι το Μητσοτάκης βγαίνει από το Μικιό, το μικρό δηλαδή, Μικιό Τάκης, που ήταν παιδί κάπου.
6: Παιδί Εβραίων, δεν είναι το σύστημα.
10: Όχι, ναι, κάτι να το πω, δεν ξέρω, Χαρεμιού, στο Χαρέμι.
6: Α, ναι. Στο Χαρέμι μας.
10: Στο Χαρέμι, ναι, το Μικιό Τάκης, αυτά, αφού τα κρατούσαν κάπου στο καιρό, όταν πήγαιναν 10 χρονών δεν τους άρεσαν πια, τους έδιναν ένα μπουγκί με χρήματα, βρίσκανε και μια οικογένεια και τα δίνανε εκεί και μετά τα πάντρευαν, ξέρω, τα φρόντιζαν δηλαδή.
6: Δηλαδή Γιουσουφάκη ήταν.
10: Μα μου έκανε εντύπωση ο παππούς αυτός που βγήκε και το είπε. Μικιό Τάκης.
6: Μάλιστα.
10: Είπε και κάτι άλλο πριν από αυτό. Ήτανε τότε Αντώνης ή Ντόρα που παραμονές της εκλογής αυτής και έβγαζε ο Μιλωνάκης ένα δευτεροκάναλο τότε, έκανε δικό του δημοψήφισμα ας πούμε και βγαίναν όλοι και λέγανε όλοι για το Σαμαρά. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι στημένο, ας πει κανείς και για την Ντόρα. Και βγαίνει ένας κριτικός και του λέει, ποια Ντόρα, του λέει. Του λέει, από εδώ είσαι. Δεν ξέρεις τι έγινε σε μια περιοχή εκεί που κατασφάχτηκαν όλοι. Στην Κρήτη, τι μου λες τώρα, όλοι το ξέρουν. Και ρωτάω εγώ κάποιο κριτικό. Του λέω, αφού τα ξέρετε όλα αυτά και τους ψέλνετε κάθε μέρα και αυτά, γιατί τους ψηφίζετε. Μου λέει, να σου πω, αν βρεθείς στη μεγάλη πλατεία στην Κρήτη και από κάποιο σημείο εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, τρέχουν όλοι και συνοστίζονται ποιος θα του πρωτοφυλίσει το χέρι. Ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι με ρωτάς, μου λέει.
6: Παραπέμπει σε ιταλικά χωριά της μαφίας αυτό, έτσι.
10: Ναι, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, Στέφανε, κράτα καλά. Η χώρα είναι πουλημένη, δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα απαλλαγούν, πώς θα αλλάξουμε αυτό όλο το πράγμα που υπάρχει. Γιατί στήθηκε μεθοδικά και πάρα πολύ καιρό, με μεγάλη ευλάβεια συντηρούσαν όλοι όσοι ανέβηκαν πάνω το σχέδιο. Το σχέδιο είναι, γιατί τσακώνομαι μερικές φορές με κάποιες φίλες μου που λένε να πέσει αυτός, να πέσει. Παιδιά, να πέσει και να χαθεί το σχέδιο. Δεν είναι αυτός ή εκείνος. Το είδαμε ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Άρα υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Και μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση από πολλούς σταθμούς, γιατί ψάχνω να ακούσω διάφορα. Όταν μιλάνε για αντιπολίτευση στη Βουλή, ποτέ δεν αναφέρουν τον Βελόπουλο, που τουλάχιστον είναι εκεί συνεχώς και κάνει αντιπολίτευση. Αυτόν δεν τον αναφέρουν ποτέ. Ποτέ. Και όταν κάποιος τον αναφέρει συγκεκριμένος, ο Πορτοσάλτε να το πω, λέει ποιος ο επιστολές, με ηρωνικό ύφος ας πούμε. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω κάποια πιστεύω άλλα, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η Γη είναι γαλαξιακή αποικία. Θα μου πεις που το γνωρίζεις, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα, αλλά το ξέρω, είναι γαλαξιακή αποικία. Χτίστηκε στα παμπάλια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, σιγά σιγά έγινε αυτό το θαύμα εδώ, επιτηρείται. Κάθε πολλές χιλιάδες χρόνια γίνεται αυτά που λέμε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και τα λοιπά και καταστροφές, και ξαναρχίζει από την αρχή. Έπειτα υπάρχει κάτι άλλο. Ο παππούς μας ο Ισίωδος, ένας από τους δύο μεγάλους ποιητές, ο Όμηρος και ο Ισίωδος, ο Ισίωδος περιγράφει την εποχή μας και λέει ότι θα είναι τέτοια η διαφθορά, τέτοια η ασυδοσία των πάντων, λέει, που οι δύο μεγάλες θεές που έμειναν πίσω, η Εδώς και η Δίκη, που ήταν πάρευοι του Διός, θα πάρουν τα πέπλα τους και θα φύγουν για τον Όλυμπο και θα μείνουν οι άνθρωποι μόνοι τους στο έλεος των κακών. Και το βλέπουμε σήμερα. Ποια δικαιοσύνη? Είναι τρομερό. Τουλάχιστον να λειτουργούσε η δικαιοσύνη, ήταν ένα αποκούμπι. Βλέπουμε γιατί οι πυλώνες ήταν η δικαιοσύνη, η θρησκεία, το σχολείο, οι δάσκαλοι, όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να μιλάμε. Συνάντησα μια κυρία που μιλούσαμε, λέγαμε κάτι και μου λέει «Α, αυτό μου το είπε η μαμά μου που είναι φιλόλογος». Λέω «Τι άλλο σου είπε η μαμά σου που είναι φιλόλογος?» Δεν μου λέγε. Λέω «Πες τη μαμά σου που είναι φιλόλογος να μιλάει, να μιλάμε. Αφήναμε όλους να μιλάνε, όλοι να έχουν λόγο, όλοι να γράφουν, όλοι να εκπέμπουν και δεν μίλαγε αυτός που έπρεπε να μιλήσει». Λοιπόν, μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ έγραψα κάποια πράγματα και πήγα στον πολύ Λεωνίδα Γεωργιάδη να μου τα εκδώσει, χωρίς να του λέω αν θα τον πληρώσω ή όχι, να μου τα εκδώσει. Χρόνια, πολλά πίσω. Έριξε μια ματιά, μου λέει «Α, αυτά είναι», λέει, «δεν μπορώ». Του λέω «Καλά, θα σε πληρώσω». Το καλοσκέφτηκε λίγο εκείνη τη στιγμή. «Καλά», μου λέει, «να το συζητήσουμε».
6: Μάλιστα.
10: Δεν. Λοιπόν, Στέφανε,
6: να είστε καλά. Να είστε καλά.
10: Σε ευχαριστώ. Για
6: καλό απόγευμα. Πάμε σε
11: διάλειμμα. Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Σήμερα μιλάμε και με τον κόσμο. Ακούμε τις απόψεις τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αγαπητή μου κύριε Χαραλαμπίδη. Όχι τέτοια. Όχι τέτοια, χαμήλωσε το. Πάρτε γραμμή. Πάρτε. Πάμε στην επόμενη.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Στέφανέ μου, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις παιδί μου? Πάντα προσευχόμαστε να σε έχει ο Άγιος Παντελεήμονας γερό πάνω απ' όλα.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
1: Την εφημερίδα σου εγώ την παίρνω πολύ τακτικά. Αλλά εδώ πέρα που είναι το Περιστέρι στον Άγιο Γιώργο, έχει ένα, εκεί που είναι κοντά η στάση στενοφορίων, δεν έχουν ποτέ την εφημερίδα σου και την παίρνω παλού. Τη ζητάω και μου λένε δεν έχουμε, τελείωσε, δεν έχουμε, τελείωσε.
0: Τελείωσε και τελείωσε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τους αγαπημένους μας τους διανομείς.
0: Ναι.
1: Που τρέχουν με τις βροχές και με τα χιόνια και με τον καύσωνα έξω. Οι μαγαζάτορες παίρνουν συνέχεια Πακιστανούς διανομείς. Αλλά εγώ έχω βρει ένα κόλπο τώρα και λέω, παραγγέλνω το τάδε φαγητό, λέω θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Πού είσαστε, ποια οδός μου λέει, λέω στην τάδε οδός, αλλά μην μου στείλεις κανέναν αράπη. Δεν θέλω, θέλω να μου στείλεις Έλληνα. Και μου λένε όχι κυρία μου, δεν θα σου στείλουμε Έλληνα. Και προτρέπουν να το κάνουν όλοι αυτό οι συνέλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω Στεφανέ μου.
0: Καλά να είσαι.
1: Και σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλά να είσαι.
1: Πάμε και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή κύριε Χαραλαμπίδη. Στην επόμενη. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτον για την εφημερίδα σου. Ήθελα να φέρω κάτι. Μας μα ακούνε αυτοί οι πυρόπληκτοι. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Άκουσα προχθές τον υπουργό να λέει ότι τα σπίτια θα γίνει 100% αποζημίωση τον κακό του στον καιρό. Καταρχήν, όσοι έχουν καεί τα σπίτια τους, και εγώ είμαι παθούν από το μάτι, πρέπει να δημιουργηθεί ένας φάκελος. Αυτός ο φάκελος, το κόστος είναι 3.500. Μετά, η μηχανική. Ένας οικονομικά τώρα είναι μείον. Πού θα βρει αυτά τα χρήματα για να πάρει? Θα πάρει την πρώτη δόση εφόσον έχουν βγει όλα αυτά. Δηλαδή είναι να πάρει 100.000, θα πάρει τις 50. Τα χρήματα δίνονται κλιματικά. Τα χρήματα με αυτά που δίνει το κράτος είναι αδύνατο να τελειώσει ένα σπίτι. Αυτά που λένε οι αρμόδιοι πολιτικοί, ότι θα τα φτιάξουμε τα σπίτια. Πού θα τα βρει τα χρήματα ο άλλος? Και το κακό ποιο είναι? Εφόσον παίρνεις μία δόση, παίρνεις δύο δόσεις, μετά δεν μπορείς να βγει να τελειώσει το σπίτι, άρα περνάει ο χρόνος και θα πρέπει, εφόσον δεν πάρεις την τρίτη δόση, τι σημαίνει ότι το σπίτι δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να επιστρέψεις όλα τα χρήματα πίσω στην ΑΔΕ του κύριου Πιτσιλή. Δεν σου λένε τίποτα, σου κλείνει ο φάκελος, σου λέει ο κύριος τάδε, δεν πήρε τα χρήματα. Άρα οφείλεις ό,τι χρήματα έχεις πάρει. Αυτά είναι εγκλήματα. Και το κακό ποιο είναι? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη. Τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να δίνονται όπως θα κάνουν οι ασφάλειες. Κάει και το σπίτι σου, η περιουσία σου, έλα εδώ, αποζημίωσε αυτή. Κάνουν τι θέλεις. Ή διαφορετικά, δεν δίνεις σε κανέναν τίποτα και αν θέλεις να βοηθήσεις, χτίζεις εσύ τα σπίτια. Δεν μπορεί να σου δίνει δηλαδή το κράτος 1.000 ευρώ όταν κοστίζει 2.000 τετραγωνικά σήμερα, σύν τα γύρω-γύρω. Αυτό θέλω να πω, Στέφανε. Να ακούνε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι
0: κατακαμένοι.
2: Κανονικά
0: τα σπίτια, συμφωνώ απόλυτα, έπρεπε να τα χτίζουν πολιτικοί μηχανικοί του κράτους.
2: Βέβαια. Και να πω και κάτι, Στέφανε, το οποίο δεν έχει ακουστεί. Όταν κάει και το μάτι, υπήρχε η επιλογή αυτή, η μηχανική, αυτά τα ξέρουν. Ότι ποιο θέλει να φτιάξει το σπίτι το κράτος. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους. Πήγα εκεί πέρα, λέω ναι. Μετά δεν το κάνανε αυτό, διότι λένε ότι δεν μαζευτήκανε πολλοί. Σου δίνουν 5 δεκάρες για τα χρήματα, σας λέω, να τα ακούει αυτά ο κόσμος. Και δηλαδή έρχεσαι σε ένα σημείο και λες, μακάρι να μην τα έπαιρναν τα χρήματα αυτά. Αυτοί που ωφεληθήκανε, ποιοι ήταν? Όσους καήκαν τα σπίτια, ελάχιστο. Πήραν μια αποζημίωση, φτιάξαν τα σπίτια, εντάξει. Όλοι οι άλλοι, τα σπίτια πήγαινε στο μάτι να δει τι γίνεται. Καμένη γη είναι. Και δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι με τα χρήματα που σου δίνει το κράτος. Αλλά το κακό ποιο είναι? Σου λέω, σας ζητάνε και τα χρήματα πίσω. Ωραία, είχα πάρει εγώ 50.000. Έχω φτιάξει όμως, βάσει με αυτά που λες εσύ, το σκελετό, τα αυτά κτλ. Δηλαδή τα χρήματα αυτά πού? Μου ζητάς τα χρήματα πίσω, συν τους τόκους. Αυτά είναι τα εγκληματικά λάθη που δεν ασχολείται κανένας πολιτικός. Και ο κύριος Βελόπουλος ακόμα να το πει αυτό. Και το ΚΚΕ. Και όλοι αυτοί οι γύρω-γύρω. Όχι να παίρνουν 5-10 χιλιάδες για να κοροϊδεύουν και να τσακώνται άντα μεταξύ τους.
0: Ας τα πούνε.
2: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είπα, την παίρνω την εφημερίδα σου όσο μπορώ και εγώ.
0: Να σε καλά.
2: Είσαι δύναμη, σε αγαπάμε.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
3: Είμαι Πελαγία από Νίκαια.
0: Μάλιστα.
3: Μου επιτρέπεις, παιδί μου, να σε λέω, παλικάρι μου?
0: Να με πείτε όπως θέλετε.
3: Αγάπη μου, θα σου πω κάτι. Με αυτούς μην μπερδεύεσαι. Αυτοί είναι κτίνοι. Αυτοί είναι προδότες. Αυτοί είναι... Κοίτα τον εαυτό σου, αγάπη μου, και την οικογένειά σου. Δεν αλλάζει ο τόπος αυτός, μάτια μου. Δεν αλλάζει ούτε από αυτούς, ούτε από την κοινωνία. Είναι πουλημένα τομάρια όλοι. Και αυτοί και η κοινωνία μας. Λιγοστοί άνθρωποι είναι σωστοί. Εγώ στεναχωριέμαι με σένα, ναι, ειλικρινά σου μιλάω. Είμαι 80 ετών, έχω χάσει το παιδί μου, έχω χάσει το εγγόνι μου και το θησαυρό μου, τον άντρα μου, και μένω μόνη μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Παίρνω την εφημερίδα 3 φορές τη βδομάδα. Τώρα έχω πει να μου τη στείλουν όλη τη βδομάδα ταχυδρομικός, αλλά πήρα τον κύριο Ανανιάδη και μου λέει μετά τις 15 Αυγούστου.
0: Α, σώθηκες τώρα, σώθηκες.
3: Δεν μπορώ, μάνα μου. Δεν θέλω να την κλείσει την εφημερίδα. Δεν θέλω να την κλείσει. Τους πειράζει που βγάζεις τα πράγματα όλα αυτά. Να είσαι καλά, παιδί μου.
0: Καλά είναι, καλά να είσαι, αδερφιά.
3: Η Παναγία να είναι κοντά σας.
0: Καλά να
3: είσαι. Και σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλους. Καλά, στο σταθμό.
0: Τόσες ευχές που έχουμε ακούσει.
3: Καλό βράδυ, παιδί μου. Την υγειά σου, τίποτα άλλο.
0: Την υγειά μας να έχουμε, εντάξει.
3: Την υγειά, παιδί μου. Ούτε πλούσιος θα γίνεις, ούτε τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να γίνεις.
3: Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μαζί του δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Ό,τι και να φτιάξουν. Δεν τα παίρνει μαζί του.
0: Σε μερικούς τα βάζουν μαζί του.
3: Ε, λοιπόν, τι τα ξοδεύουνε.
0: Τους τα
3: κλέβουνε και τα βρίσκουνε.
0: Τους τα κλέβουνε, λοιπόν, τα κλέβουνε τη μωρίχη που πήρε στα νεκροταφεία.
3: Έλα, πουλάκι μου, μη στεναχωριέσαι για τίποτα, και πολλοί τους λες, ας πούμε. Πολλά τους λες. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτοί είναι παρτάκηδες όλοι τους.
0: Μάλιστα.
3: Όχι μόνο οι πολιτικοί, και ο κόσμος ο περισσότερος.
0: Δυστυχώς.
3: Κοιτάνε από πού θα φάνε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
3: Άμα έχεις όχι μια ιδεολογία, άμα είσαι άνθρωπος σωστός, δεν κοιτάς να πάρεις εσύ μόνο. Όλος ο κόσμος πρέπει να παίρνει.
0: Καλά να είσαι, ρε θεία, καλά να είσαι.
3: Πουλάκι μου, να έχεις την ευχή μου.
0: Από πού είσαι, θεία, από πού είσαι?
3: Από πού, έχω ποντιακή καταγωγή.
0: Α, ποντιακή.
3: Και από μάνα και από πεθερικά.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε άνθρωποι του σωστού, του δίκαιου. Δεν θέλω να εκμεταλλεύομαι κανέναν άνθρωπο. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ. Η μάνα μου ξέρει, μου λέει, γιαγιέ μου, παιδί μου, αν μπορείς να κάνεις καλό, κάντο. Αν δεν μπορείς, μην κάνεις κακό. Έτσι είμαι αναφρεμένη. Και είμαι από πολύ φτωχιά οικογένεια. Αλλά πήρα τον Παναγιώτη μου, που έζησα βασίλισσα, ένας τεχνίτης ήταν, ηλεκτροσυγκολητής, και έζησα βασίλισσα. Είμαι πάμπλουτη εγώ με τον άνθρωπο που πήρα.
0: Τον έχασες όμως.
3: Τον έχασα το πουλάκι μου. Για μένα έφυγε 76 χρονών, αλλά έχασα ένα παλικάρι εγώ, σαν να ήταν 30 χρονών. Χάνω και το παιδί μου 52, χάνω και το εγγόνι μου 19. Το καλό ήταν ότι δεν πήρε είδηση τίποτα από τους θανάτους των παιδιών ο Παναγιώτης μου. Ζω και αναπνέω με το όνομά του και παρακαλάω τον Θεό να φύγω να τον ανταμώσω. Τέτοιον άνθρωπο δεν ήταν πλούσιος. Ήταν πόντιος με κάκαλα που λένε.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβες, πουλάκι μου. Τίποτα άλλο. Ψυχή μου, μέσα από την ψυχή μου σου μιλάω. Σαν για μου σε βλέπω.
0: Να σε καλά, θεία.
3: Τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Για να μην τους πω, πήδηξε τους όλους. Όλους πήδα τους.
0: Καλά. Να
3: σου τα κάκαλα και να τους πηδήξεις όλους.
0: Θα τους πηδήξεις το άλμα εις μήκος. Εντάξει.
3: Σαν άντε, πουλάκι
0: σαν
3: μου.
0: Σαν το τεντόγλου.
3: Και καλή διακοπές να έχεις, πουλάκι μου.
0: Γεια σου, θεία. Γεια σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στεφάνε. Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη FM και σε εσάς ειδικά που κάθεστε τώρα με τη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι να μας ενημερώσετε μπας και εξεστραβωθούμε. Να ρωτήσω κάτι. Την άλλη εβδομάδα είναι το Σάββατο, σε μια εβδομάδα είναι της Μεγαλόχαρης, της Τίνου. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα ανεβάσει πίεση ο κόσμος. Με τι μούτρα, με τι θράσος θα πάει αυτός ο, τι να πω, ο γελοτοπιός, ο τσαλατάνος, να ανάψει κερί. Πού πάει, δεν ξέρω πού πάει, στην Πάρο, στην Κρήτη, στα Χανιά.
0: Α, στην Τίνο θα πάει, στην Τίνο.
4: Ναι, πού θα πάει.
0: Στην Τίνο θα πάει.
4: Ναι, στην Τίνο τι θα πάει, να το διαβάσει ο παπάς. Δηλαδή το λέω, κύριε Στέφανε, από χριστιανικής απόψεως.
0: Τι να σου πω τώρα.
4: Κοροϊδεύει, δηλαδή είναι θεομπέχτης, κοροϊδεύει τη θρησκεία, δεν τρέπεται λίγο. Πείτε μου, ναι.
0: Τι να σου πω εγώ τώρα, ας πάει να τον διαβάσει ο παπάς, τουλάχιστον πάει και του φύγει κανένα δαιμόνιος.
4: Προχθές γέλαγα στην εκπομπή που λέγατε για την κηδεία του Αλουνού με τα 140 σπίτια.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε.
4: Και γέλαγε. Και λέτε μετά να του φέρνουν ψυχίατρο. Τι θα γίνει με αυτό, να κύριε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν και άλλοι οι πρωθυπουργοί. Άχρηστοι, ανίκανοι, αλλά τόσο χάσει δεν ήταν. Καλά, είχαν και τον άλλο, τον Τζέφρε, με τον ποδήλατο. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τι να σα πω, τώρα αυτό πάει στις κηδείες και γελάει. Τι να σου πω,
4: ναι, ναι. Δηλαδή, πρέπει να έρθουν οι ψυχιάτροι, να έρθουν οι ψυχοπαθολόγοι. Κάτι, Γιώργο Γεωργιάδης με το γυαλί τώρα του Ρουφιάνου, τι είναι αυτό, λέγω, θα το βάζω, λέει. Επικοινωνεί και αυτό με το περιβάλλον. Όχι, δηλαδή.
0: Τι να σου πω, αυτοί προσπαθούν να μα τρελάνουν, μάλλον.
4: Έτσι. Όχι, συγγνώμη, ναι. Έχει βάλει υπουργό υγείας έναν τύπο που είχε ένα σύμπλεγμα, θα το πω, ψυχοπαθολογική ανισόρροπη συμπεριφορά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
4: Τι να πω, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο, τώρα δημοσιογραφικό, αν ξέρετε, τα ξέρετε τα ρεζιλικά. Όλα τα παράστα του Sky πάνε στον Αντένα. Άκουσα Ισία, ο Άνας, ο Χιόνης, ο Χιόνης, πώς κάνω αυτό,
0: είναι λίγο.
4: Ο Χιόνης.
0: Χιόνης.
4: Χιόνης, ναι, όχι, μιλάει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, και όλος με το ο Παυλόπουλος θα γίνει νούμερο 2 Αντένα.
0: Τι να σου πω, ξέρω.
4: Τι να πω, ρε παιδιά, τι ξεφτύλα, τι ρεζιλίκια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, να είστε καλά και συγχαρητήρια μέσα στο καλοκαίρι για το κουράγιο σας.
0: Καλά, να είστε κι εσείς.
4: Γεια σου, γεια σου.
0: Πάμε, έχουμε κανέναν άλλον, Αλέξανδρε. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Πολλές γραμμές σήμερα. Να ακούσουμε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
5: Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σας.
5: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Το παρελθόν και το βίο του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχω να αναφέρω τίποτα, γιατί οι γνώσεις μου είναι χαμηλές. Τα έχεις πει όλα εσύ γενικά.
0: Λίγο πιο δυνατά, Νίκο, λίγο πιο δυνατά.
5: Ναι, λέω, οι γνώσεις μου είναι ταπεινές. Δηλαδή, τι να πω κι εγώ για τον κύριο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων. Τα έχετε πει όλα εσείς. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Που με απασχολεί σοβαρά όμως. Με απασχολεί εμένα, δεν ξέρω να απασχολεί άλλο. Ακούω τον κύριο Βελόπουλο και λέει τακτικά, εγώ θέλω να κυβερνήσω, έχω πρόγραμμα, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, έχουμε τον τρόπο. Και θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Το ασπάζουμε, πολύ καλές τοποθετήσεις έχει ο κύριος Βελόπουλος. Γενικά θέλω να πω, πώς θέλει να κυβερνήσει. Αυτό το ερώτημα θέλω να κάνω εγώ στον κύριο Βελόπουλο. Πότε. Δηλαδή, αν είμαι εγώ υποχρεωμένος να περάσω άλλη μια τετραετία της συνδιαπαράταξης του κατεστημένου, δεν το αντέχω σαν άνθρωπο.
0: Ναι, δεν έχει το άδικο.
5: Δεν το αντέχω. Η ουσία, Στέφανε μου, είναι έχεις σαν ηγέτης κόμματος. Το να βγεις μπροσάρις, να πας στο Μαξίμου, στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ, 20.000 νοικοκυρές. Δεν μπορείς 25.000 νοικοκυρές με κατσαρόλες και κουτάλες. Να βαράνε αδιάλειπτα και συνεχώς. Και να έχονται άλλες βάρδιες να τις καντάρουν. Δηλαδή να έρθει άλλη βάρδια, να βαράνε. Δεν θα βγει έξω.
0: Εντάξει, είσαι υπέρ των κινητοποιήσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων.
5: Ασφαλώς. Άμα δεν γίνεται κάτι, πολύ φοβάμαι ότι τι να λέμε τώρα, λέμε.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις και άδικο σε αυτό.
5: Το ξέρω δεν έχω άδικο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα το δω. Ή Σεπτέμβρης είναι ή Μάρτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω, Στέφανε μου. Πρέπει, θέλει μια κινητοποίηση. Όχι, τα αυγά καλά είναι, όπως λέει το κουκουέ. Α, καλά είμαστε εδώ. Να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω. Να μην τον αφήσουμε. Και κάπου θα βαρεθεί να ακούει τις κατσαρόλες. Θα βγει έξω και να τον προφυλακίσουνε και να τον πάνε, ξέρω εγώ, φτύνοντας, βρίζοντας.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας. Όχι, όχι. Καλώς σας βράδυ.
5: Γεια χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλε. Παρακαλώ.
6: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
6: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου.
6: Καλά που θα άκουω εδώ. Ξέρεις γιατί γελάει ο φίλος μας.
0: Γιατί γελάει.
6: Ξέρεις γιατί γελάει.
0: Γιατί γελάει, πες μου.
6: Σε κάθε κηδεία που πηγαίνει, λέει, τον έφαγα κι αυτόν. Κατάλαβες, γι' αυτό γελάει. Πάει κι αυτό. Νομίζει αυτός ότι δεν θα πεθάνει, κατάλαβες.
0: Εσύ, από πού είσαι.
6: Εγώ. Είμαι βόρεια.
0: Καλά, από Θάκου και βόρεια δύσκολο.
6: Ο άντρας μου ήταν από το Γήθιο.
0: Α, από το Γήθιο, ναι, γι' αυτό σου λέω. Το Γήθιο.
6: Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό γελάει.
0: Εσύ πήγαινες καθόλου προς τα κάτω.
6: Όχι, δεν.
0: Με τους γουστάρεις.
6: Μαύρη πέτρα και πάνω και κάτω. Φτάνει.
0: Καλά να είσαι.
6: Και εσύ να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Καλό να είσαι. Καλό βράδυ και στην φίλη μας.
6: Πάμε
0: στον επόμενο φίλο, η φίλη. Καλησπέρα.
7: Ναι, με εμένα μιλάτε.
0: Εσένα, κύριε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλά κάνεις.
7: Καλά κάνω. Λοιπόν, επειδή είπε η κυρία για ένα σχέδιο που γίνεται για την Ελλάδα και εγώ με όσο δούλευα όλα τα χρόνια που δούλευα στη δουλειά, αναρωτιόμουν με κάτι άλλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου μας την έχουν εστημένοι, αφού φαινότανε το πράγμα. Φαίνεται. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην το καταλάβεις δηλαδή. Λέω τίποτα περίεργο.
0: Όχι.
7: Λοιπόν, και λέω, φύγανε αυτά που διάβασα και έμαθα, γιατί ασχολούμαι καιρό τώρα και μαθαίνω, φύγαμε δηλαδή από την τυραννία των Οθωμανών και μπήκαμε στην τυραννία των Μασόνων. Και τι περιμένουμε να γίνει στην Ελλάδα. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Όσο το ψάχνεις, τόσο βρωμάει.
0: Μάλιστα.
7: Καλά τα λέω ή δεν ξέρω τι λέω.
0: Καλά τα λες.
7: Και να σου πω και κάτι, να το έχεις υπόψη σου σαν δημοσιογράφος. Έχεις υπόψη σου την Άννη Αλεξούη.
0: Ποια?
7: Την Άννη Αλεξούη.
0: Όχι.
7: Έχει καταφύγει, έχει πάρει άσυλο στη Μόσχα, στη Ρωσία, γιατί η οικογένειά της είναι από την Κύπρο πλούσια, είναι η οικογένεια που έβγαλε το Μακάριο, ο πατέρας της ήταν ο πρώτος.

πήρε νοσοκομείο τώρα μεταμοσχεύσεως οργάνων. Και εγώ είμαι ο Αβραάμ Πάπας. Ελάτε τώρα σας παρακαλώ. Ελάτε. Ή θα κάτσουμε να συζητήσουμε δύο πράγματα ή να κλείσω. Γι' αυτό και δεν ανοίγω το τηλεφωνικό κέντρο για να μην ακούω παρολογίες. Ο ένας πήρε εκείνο, ο άλλος πήρε το άλλο. Πώς τα λέτε αυτά? Χωρίς να τα στοιχειοθετείτε, χωρίς καν να πατάνε αυτά πάνω σε αποδείξεις. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Τραμπ είναι ο Βελζεβούλ. Πάμε στην επόμενη. Μάλλον τραγούδι, το τραγούδι του Κυρίου θέλω, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Το τραγούδι που χρωστάμε στον Κύριο για τον Πυρπινιάδη. Αν τα ακούσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ο Μακελάριδης. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8. Έχουμε ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, ακούμε τις απόψεις σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργος από Ήλιον είμαι εγώ. Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου.
1: Σ' ακούω.

0: Ακούω, άμα θυμάσαι από τους ραδιομακελάδες που έκανες στο ίντερνετ.
1: Βέβαια.
0: Όταν είχες καλέσει τον Καζάκη τον Δημήτρη, ήταν η πρώτη εκπομπή που έτυχε και άκουσε.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρξα και καζακικός το 2011 με τον Βεργάκη.
1: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
0: Τι?
1: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι το πρώτο. Έτσι κι αλλιώς. Γιωργάκη είχα ψηφίσει το 10. Δεν κρυβόμουν και μου ζωνόμουν 40 μέρες. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μου. Αυτούς έχουμε δει. Ας ξυπνήσουν οι Έλληνες πατριώτες. Ακούστε ράδιο, δεν θέλει να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ δεν θέλω να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ σου προτείνω κάτι. Βάλε ιντερνετική προσφορά. Πόσο κάνει ένα 20, κάνει εφημερίδα. Επί 30, πόσο βγαίνει, 36 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει ένα ποσό. Κάνε μια προσφορά 20 ευρώ. Να γίνουμε ηλεκτρονικοί συνδρομητές, ρε φίλε.
1: Υπάρχει ηλεκτρονική συνδρομή στην εφημερίδα μας.
0: Κάτι σε προσφορά να μπορούμε, γιατί δεν μπορεί όλος ο κόσμος. Και εγώ δεν μπορώ, και όλοι δεν μπορούν. Να κάνουμε, να συνεισφέρουμε πατριωτικά. Εδώ πληρώνουμε Spotify, άλλοι πληρώνουν τηλεοράσεις, άλλοι πληρώνουν συνδρομές σε μπούρτες.
1: Θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο το ηλεκτρονικό, ναι.
0: Αυτό. Ρίξε και εσύ λίγο την τιμή, δηλαδή είναι 35 ευρώ. Κάντε 25, ρε φίλε, δηλαδή προσφορά. Τι να σου πω.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς θα το ρίξουμε και 15, δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Όχι 15, να πάρουνε μεροκάμοντο υπάλληλοι. Θα γλιτώσει χαρτιά, μελάνια, μεταφορικά που δεν σα στέλνουν εδώ στην Αθήνα και δεν σου στέλνουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Θα γλιτώσει πολλά, ρε φίλε. Και να στηρίξουμε λίγο το έργο σου, γιατί καλό ή κακό. Έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, έχει πει αυτά που έχει πει, δεν τα λέει κανένα, μόνο από σένα τα ακούμε. Οπότε άμα σταματήσει και η φωνή η δικιά σου, να δω από πού θα τα ακούμε. Το καταλαβες.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και κάτι άλλο ήθελα να πω, ρε φίλε. Ναι. Επειδή σε ακούω χρόνια, ναι. Ήθελα να πω και δημοσίως στα θερμά μου συλληπιτήρια, αν και πάει και καιρός, στον κύριο Νίνο, για το γεγονός που έγινε. Ναι. Και ας ξυπνήσουν οι Έλληνες, γιατί εγώ το παρακολουθούσα τότε live.
1: Ναι.
0: Το σκηνικό αυτό, δηλαδή φωνάζει 200 ανώστρα για μαφία. Μόνο και μόνο από αυτό το σκηνικό, ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα δικά του περάσματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν ακραίο για μένα και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, για κάτι άλλο που άκουσα στην ευθυσινή σου εκπομπή με ένα αστυνόμο εκεί που έγινε στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Εσύ προσωπική φρουρά έχεις αστυνομικούς?
1: Δεν το σχολιάζω.
0: Γιατί άμα δεν έχεις, που έχεις φάει δύο σφαίρες.
1: Δεν πειράζει, ας φάω για τρίτη.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, πόσες φορές θα έχεις τον Άγιο Παντελέμωνα δίπλα σου.
1: Συνεχώς.
0: Μα τόσον... δεν ξέρουμε πόσες φορές, αλλά να μην τυχαίνουν αυτά τα γεγονότα, δεν είναι καλό.
1: Καλά να είσαι.
0: Απλά ευχαριστώ πολύ, ρε πατριώτη, να είστε καλά. Και οι Έλληνες πατριώτες, κάνε διαφήμιση στο ηλεκτρονικό σου, κάνε προσφορά να σε στηρίξουμε ηλεκτρονικά. Και οι φιάδες και οι μπαρμπάδες που δεν ξέρουν να βάλουν τα εγγόνια τους, και εγώ δεν ξέρω να βάλω τα παιδιά μου. Καταλαβαίνεις.
1: Καλά να είσαι.
0: Να σε στηρίξουμε. Ευχαριστούμε, Στεφανέ.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χίρο, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε πάντα. Εύχομαι. Θα μιλήσουμε έτσι λίγο για τετριμένα πράγματα. Το θεωρώ τετριμένο. Λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα περίπου, κάλεσα στο γραφείο Δημάρχου της Αγίας Παρασκευής και είπα σχετικά με ένα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Δήμητρος, το οποίο ήταν οικία, κατεβαπτίστηκε Ιανουάριο-Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι, και τώρα έχει γίνει από τα αγριόχορτα και από, ρίχνουν και τώρα αρχίζουν και ψηλοδιακοσμούν το χώρο με μπάζα, με κάτι παλιά κουρέλια. Λοιπόν, και επικοινώνησα και τους είπα αυτό και αυτό. Και πριν από 2-3 μέρες με πήρανε από το Δήμο και μου είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, και επικοινωνήσανε και με την πυροσβεστική, αλλά επειδή είναι κλειστό, είναι κλειδωμένο, περιφραγμένο, πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πυροσβεστική. Ακόμα νομίζω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε η πυροσβεστική, ούτε ο Δήμος. Λοιπόν, όταν βλέπουμε και το σύμπαν, και ξέρετε, τα πέφκα γύρω-γύρω, είναι μια περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνα να μην γίνει το συνδικάτι, έστω και ένα σπίρτο να πέσει, ένα ποτσίγαρο από τα αυτοκίνητα που περνούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο. Και αν δίνουν σημασία σε αυτά που τους λέμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Επίσης, παρακαλώ, κύριε Χίρο,
1: ναι,
2: παρακαλώ,
1: είναι σοβαρό θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
2: Και πάλι έχουμε προβλήματα με την αναδιάταξη των διευθύνσεων των οδών της περιοχής που μένω. Δηλαδή, γυρίσαμε πίσω 60 χρόνια. Άλλαξαν οι κατευθύνσεις των οδών που περικλείεται στη γειτονιά μου, στην περιοχή μου, και γίνεται ένα πανδαιμόνιο.
1: Ποιος είναι ο δήμαρχος εκεί στην Αγία Παρασκευή?
2: Ο Μιλωνάκης.
1: Τι είναι αυτός?
2: Ούτε ξέρω να σας πω την αλήθεια.
1: Τι καπνό φουμάρει αυτός?
2: Ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω καθόλου σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει. Δεν ξέρω καθόλου. Απλώς...
1: Αφήστε την παράταξη. Τους δημότες τους βοηθάει.
2: γιατί και ο άλλος, παραπονούμεσα.
1: Γιατί και ο άλλος στη Λίδα, ο δήμαρχος όλης της Λίδας ήταν και τον πήγανε μέσα.
2: Ακριβώς, παραπονούμεσα όλοι οι κάτοικοι των οδών, Θεμιστοκλέους, Περικλέους, Μιαούλοι, οι Ασημακοπούν, καλένε με κεντρικότατη οδός, η οποία μπαίνει από Αγίου Άνω αριστερά και βγαίνει Μεσογείων, για την Γραβιά και κατεβαίνοντας πάλι την Θεμιστοκλέους, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οδός σεισμικός, είναι κοντά στο στρατόπεδο μέχρι το δρομολόγιο του 407, που ας πούμε...
1: Δεν σας ακούμε.
2: Μ' ακούτε, κύριε Εχθρό.
1: Τώρα δεν σας ακούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε. Για το Δήμο Αγίας Παρασκευής θα το κοιτάξουμε, γιατί έχουμε και άλλα παράπονα.
2: Τι να σας πω τώρα, λίγο μόνο δύο λέξεις για να κλείσω, για να μιλήσουν και άλλοι συνακροατές. Ναι. Η οδός Μιαούλη, την οποία κατοικώ από το 1964 που ήταν χωματόδρομος, άλλαξε τη φορά της και δεν βγαίνει Μεσογείων και επιφορτίζεται η Θεμιστοκλέους. Με τρεις δρόμους οι οποίοι μπαίνουν από Μεσογείο.
1: Ακούστε, για το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Δεν έχω δει τόσο ανάποδο Δήμο στους δρόμους. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
1: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
1: Δηλαδή, θα σας πω και... αδιέξοδα, κακές στροφές, τους κάδους των σκουπιδιών πάνω στις στροφές, στενοί οι δρόμοι, παρκάρουν όπου γουστάρουνε και ειδικά στην Αγίου Ιωάννου, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Αφήστε το.
1: Δηλαδή, δεν θα μακρηγορήσω. Αυτό στο Δήμο Αγίας Παρασκευής είναι απαράδεκτο.
2: Μόνο απαράδεκτο. Και
1: έχει γίνει χειρότερα από την Κυψέλη.
2: Ακριβώς. Στις Θεμιστοκλέους υπάρχουν, καθώς κατεβαίνει, γιατί τώρα την έκανε κάθοδο, ενώ πρώτα ήταν άνοδος από
1: το μυαλό του και μια λίρα. Το μυαλό του και μια λίρα.
2: Πολύ φοβούμαι ότι έτσι συμβαίνει.
1: Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο Δήμαρχος στην Αγία Παρασκευή δεν ξέρει τι του γίνεται.
2: Το χειμώνα ίσως θα έχουμε και τραγικά περιστατικά. Μπάσετε. Δεν μπορώ να μακρηγορήσω άλλη φορά. Σας ευχαριστώ
1: καλά
2: πάρα είστε. Πολύ. Καλή
1: παρέμβαση. Αυτό, αυτό που γίνεται στην Αγία Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και σας μιλάμε, δεν μένω εκεί. Αλλά δεν μπορείς να πας εκεί. Πρέπει να πας να το κόψεις με τα πόδια. Να το κόψεις με τα πόδια. Ή με το ποδήλατο. Δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο εκεί μέσα. Στα μηχανάκια τρέμει η ψυχή σου στο κάθε τετράγωνο, στην κάθε γωνία. Ακατάλληλη σήμανση. Οι κάδοι στους δρόμους. Πενταπλά παρκαρίσματα. Στην Αγίου Άνου κόλαση. Το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Να παρκάρεις δεν μπορείς. Δηλαδή, μην το συζητήσουμε. Ένας από τους χειρότερους δήμους Ελλάδος. Και ενώ είναι ωραία περιοχή. Πάμε παρακάτω. Άλλος φίλος.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Από την όμορφη Χαλκιδική, συγκεκριμένα από τη Συθωνία.
1: Από την Συθωνία.
3: Το δεύτερο πόδι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Στη Ρεχία τώρα που κάνω διακοπές, είστε καθημερινά η συντροφιά μου, έστω και σε επανάληψη. Και πήρα να σας πω πόσο συμφωνώ με αυτό που είπατε για μπατηροτουρίστες και ότι έχουμε πλέον το κατακάφια της Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανίων.
1: Για περιγράψτε μου εκεί στη Συθωνία, τι γίνεται.
3: Δεν είναι μόνο φετινό, επειδή έχω εξοχικό 30 χρόνια εδώ και είμαστε από τους λίγους που αντισταθήκαν και δεν τα πουλήσανε σε Σκοπιανούς και Βούλγαρους για ένα κομμάτι ψωμί. Ένα μόνο 50 τετραγωνικών της δεκαετίας του 80. Πέραν τούτου, χρόνια τώρα τους βλέπω. Είναι το χειρότερο επίπεδο που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι κακοποίηση στα μάτια μας. Διότι οι άνθρωποι όντως δεν καταλαλώνουν όπως είπατε. Έρχονται με τα πόρμα γκάζ γεμάτα μέχρι και τα πατατάκια τους. Στα σούπερ μάρκετ μέχρι και τις εξάδες των νερών τους. Μόνο αν ξεμείνουν από κάτι θα ξοδέψουν τα ελάχιστα. Το πιο τραγικό όμως ποιο είναι. Ότι ομοεθνείς τους έχουν αγοράσει σπίτια οι οποίοι τους φέρνουν από πάνω μέσω γνωριμιών ή μέσω Facebook και φυσικά το κράτος δεν εισπράττει ένα ευρώ. Είναι όλα μαύρα. Εμάς αυτό όμως πάει. Συγκεκριμένα και στην οικοδομή που μένω είναι ένας Σέρβος, λέει ότι ήταν πρώην αστυνομικός, έχει πάρει 6 στο χωριό. 6 ακίνητα. Πού τα βρήκε τα λεφτά, λέμε όλοι. Και εσύ τη Σάου. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Έλατε, πού τα βρίσκεις τα λεφτά.
3: Ναι, όλοι το απορούμε. Βέβαια, άμα το δείτε πώς κυκλοφορεί, είναι, τι να σας πω. Σαν αυτό με καλαμπόκια και λίγα λέω.
1: Λέτσος.
3: Και επίσης άλλη, θα αναφέρει κόσμος στους Έλληνες, παίρνει μίζα 10 ευρώ.
1: Τι
3: κάνουν μια πολύ καλή μπίζνα. Σε Έλληνες που θέλουν ενοικιαστές, που έχουν δικά τους καταλήμματα οι Έλληνες, προκειμένου να τους φέρει κόσμο, παίρνει 1 δεκάευρο την ημέρα.
1: Τα μαγαζιά εκεί δουλεύουνε.
3: Τα μαγαζιά φέτος όχι ιδιαίτερα, όλοι γκρινιάζουνε. Αλλά σε κάποια κάπως πιο κοσμοπολίτικα σημεία είναι όλα γεμάτα. Από απλώστες και τα λοιπά, αλλά δεν έχει πολλούς Έλληνες, κυρίως οι αλλοδαποί καταναλώνουν και μια ξαπλώστρα για 2 άτομα με ελάχιστη κατανάλωση κάτω από 80 ευρώ δεν πέφτει. Και λέω, παιδιά, πού είμαστε στις Ελλάδες.
1: Ένα λεπτό, κάτω από 80 ευρώ.
3: Ναι, μια φορά πήγε ο γιος μου, λόγω γενεθλίων το έκανε αυτό το δώρο, σε μια πολύ ωραία παραλία της Ιθονίας και ήταν με ελάχιστη κατανάλωση 2 άτομα 80 ευρώ.
1: 80 ευρώ.
3: Δεν επιτιμολογούν
1: 80 ευρώ. 80 ευρώ.
3: Βέβαια. Και τον λέω συγγνώμη, είχε κόσμο με τέτοιες τιμές. Μου λέει μαμά ήταν γεμάτα. Τώρα θα σας πω.
1: Τα δωμάτια πόσο παίζουν εκεί.
3: Ανάλογα την περιοχή. Εμείς που είμαστε Νικήτη, στο μέσο του ποδιού και λίγο νωρίτερα. Ένα απλό θα σας πω, χωρίς ιδιαίτερες παροχές. Τα 70 με τα 80 αυτή τη στιγμή θα πιάνουν. Τα ξενοδοχεία έχουν άλλη τιμολόγηση. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος...
1: Έχει κόσμο εκεί. Έχει κόσμο.
3: Στην Βαλκάνη που έρχονται, δεν βλέπουμε ελληνικές πινακίδες. Έχει κόσμο, αλλά σας είπα τον τουρισμό αυτό που δεν τον θέλουμε. Επιβεβαιώνεστε γι' αυτό που είπατε.
1: Μάλιστα.
3: Είναι μια κακοποίηση στα μάτια μας από συμπεριφορά, από βρωμιά, από τα πάντα. Οι πολύ πλούσιοι θα πάνε στα πεντάστερα και δεν θα κυκλοφορήσουν έξω. Θα είναι στις μαρίνες, θα είναι σε άλλο είδους παροχές και δεν ανακατεύονται με τους υπολείπους. Άρα οι Βαλκάνοι που έρχονται όντως είναι αυτό που είπατε. Και εμείς καταντήσαμε να μην χαιρόμαστε το μέρος μας και να μένουμε στο σπίτι, γιατί δεν θέλουμε να ανακατευτούμε μαζί τους.
1: Νυχτερινή ζωή έχει εκεί.
3: Το πρώτο πόδι έχει τη φημίζεται για την νυχτερινή ζωή. Όντως είναι full, εδώ έχει ελάχιστα.
1: Μάλιστα.
3: Ιθονία.
1: Ταβέρνες αυτά δουλεύουνε.
3: Με ανθρώπους μαγαζάτορες που μιλάω, όχι ιδιαίτερα.
1: Μάλιστα.
3: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα που είμαι μπροστά σε μία, ούτε το 1/3 δεν είναι γεμάτο και είμαστε μια ανάσα από το 15 Αύγουστο. Άλλες χρονίες δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Μάλιστα. Καλά να είστε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
3: Και εγώ, να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ στη Ιθονία της Χαλκιδικής. Άμα σε ενημερώνει και λίγο ο κόσμος. Εντάξει, είχαμε να παίξουμε και άλλα θέματα σήμερα. Αρκετά θέματα είχαμε να παίξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να θυσιάσουμε τη σημερινή μέρα στον κόσμο και στις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Έλα, μίλα, γιατί φοβάσαι.
0: Ναι, Δημήτρης,
1: φοβάσαι.
0: Δεν μου είπαν το όνομα για αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης είμαι.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: 94 χρονών.
1: Πόσο?
0: 94, αλλά δουλεύω ακόμα.
1: Να τα 150 εκατοστήσεις.
0: Στεφάνου, άκουσα όσο πω, είμαστε γειτόνι εκεί.
1: Πού?
0: Στην άλλη γωνία είμαι εγώ, τα γραφεία μου. Θέλω να ακούσει ο κόσμος που υποστηρίζει αυτό το καθεστώς ότι όταν παίρνει εφημερίδα θα πηγαίνει στην καφετέρια να τη διαβάζει και θα την αφήνει εκεί. Το έχω δοκιμάσει αυτό που σου λέω.
1: Κι εγώ αυτό κάνω. Κι εγώ αυτό κάνω.
0: Ναι, ας μην γίνω εγώ.
1: Ναι,
0: όταν στο γραφείο του δουλεύουν 50 άτομα θα την παίρνει και θα την αφήνει εκεί. Ξέρεις πόσοι έχουν αρχίσει και διαβάζουν από αυτές που αφήνω εγώ καμιά 15
1: Μακάρι.
0: Είναι ένα πολύ καλό σύστημα αυτό.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Για
1: πες μου κάτι τώρα. Εσύ που είσαι στα 94, πώς μας βλέπεις από εκεί ψηλά.
0: Σας βλέπω πολύ καλά και κάθε μέρα. Το φίλο μου τον Γρηγόρη στη Θεσσαλονίκη τον έχω ερωτευτεί.
1: Είναι καλό παιδί αυτός, ναι.
0: Καλό παιδί, μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άντρες.
1: Είναι καρδάσι αυτός.
0: Ναι.
1: Και δύναμη, λοιπόν, και δύναμη. Είναι και δύναμη και τσαμπουκάς.
0: Ξέρεις τι σκέπτομαι, Στεφάνη. Αν ήμουν πλούσιος και είχα λεφτά,
4: θα έπαιρνα από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που έχεις γύρω σου και θα τους έλεγα στο δρόμο μέχρι να γίνουν εκλογές. Όλα τα εξωτερικά μου, στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, όλη
1: ποιο,
4: μέρα.
1: Ποιον δημοσιογράφο δεν γουστάρεις πιο πολύ από όλους?
4: Άστον ίσως κάνει.
1: Ποιον
4: είναι? Ένας ηλίθιος και μισός.
1: Ποιον ρε παιδί μου?
4: Τον Πορτοσάλτη.
1: Τον Πορτοσάλτη, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος να πούμε.
4: Ναι, καλύτερο καθήκη.
1: Όχι, μην τα λες αυτά τώρα, έλα.
4: Άκου να σου πω κάτι.
1: Μην τη φάμε τώρα, μαρτία.
4: Όταν ήρθε ο Παπαντρέου στην Ελλάδα και το απαγορεύσαν τις εφημερίδες, ο πατέρας μου από ένα χωριό της Εύβοιας, που είναι η καταγωγή μας, έφερε εφημερίδες, 10-15 εφημερίδες, σπήρναν την τσέπη του και τις στέλναν στην Αθήνα, στις είχε στο καφενείο. Όταν τελειώσει και πέθανε ο πατέρας μου, είχε τα κοπόνια από 500 τόσες εφημερίδες. Τα οποία του λέω μια φορά να πάω να σου εισπράξω τα λεφτά. Όχι, μου λέει, δεν τα θέλω.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Λοιπόν, κι εγώ. Γεια σου και καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά. Να ενημερώσω, είναι Σάββατο 7 Πανατριαρδού και να ενημερώσω, επαναλαμβάνω, για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, όχι σε επανάληψη, έχουμε μια φωτιά στην Άξο Πυρκαγιά. Σάββατο απόγευμα προς το βράδυ 7 παρατέταρτο 6:43 έχει καταγραφεί μια πυρκαγιά στην Άξο, σε εξέλιξη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα Πλάκα στο Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Να έχετε το νου σας όσοι παραθερίζεστε εκεί και όσοι μας ακούτε. Πάμε σε ένα τραγούδι, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, και για να επανέλθουμε να κάνουμε και την αποφώνηση.

δίκημο σχολείο. Δίκημο σχολείο, μεγάλη φωνή. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ξενύχτησα στην πόρτα σου. Στίχη Γιώργος Κανελόπουλος, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος. Πρώτη εκτέλεση, η πολύ μεγάλη τραγουδίστρια δίκημο σχολείο του 1976, παιδιά. Εγώ ήμουν 6 ετών τότε. Κάποιοι ήσασταν αγέννητοι, κάποιοι ήσασταν υπεργεννημένοι.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Ράδιο Μακελάριδες. Είναι απόγευμα Σαββάτου, ζωντανά, φταπατέαρτο. Για όσους ακούτε την εκπομπή μας επανάληψη, σήμερα έτσι είχαμε μια πιο κεφάτη εκπομπή, πιο ελεύθερη. Ακούσαμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από τη ζωή των Μητσοτάκηδων. Θέλω να ακούσουμε και το βίντεο της Αλέξανδρε, της απάντησης που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη όταν τον κατηγόρησε. Έχει σημασία, ακούστε πώς απάντησε. Είναι κομπλεξικό το παιδί αυτό. Έχει κόμπλεξ το παιδί αυτό, διότι θεωρεί ότι το είναι αριστερός. Ποιος είναι αριστερός, ο Τσίπρας? Καλύτερα να καγχάσουμε. Αριστερός ο Τσίπρας? Σε τι είναι αριστερός? Στο ότι μένει σε βίλα στο Σούνιο και πληρώνει 500 ευρώ το μήνα? Σε ποιο θα πουλάς αυτά? Σε ποιο θα πουλάς αυτά? Σε εμάς? Που χρησιμοποιείς όλα τα μέσα του συστήματος. Το ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Εσύ, από πού? Μ' αρέσει ιδιαίτερα το ότι έχεις μαζέψει δύο ολιγάρχες και σε υποστηρίζουν. Και έναν τρίτο κρυφό, ο οποίος θίγεται κιόλας. Παρεξηγέται, είναι και παρεξηγιάρης. Του γράψαμε δύο κουβέντες ότι μιλάει με κάποιους, με κάποια σαπάκια σπιούνους των ιστολογίων και μας έστειλε και εξώδικο. Άρα φύγε από εκεί να πούμε. Φύγε από εκεί να πούμε. Έχεις κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα. Και θες να μιλήσεις και από πάνω? Δεν χρειάζεται να πω το όνομά σου, ξέρεις καλά ποιος είσαι. Μας το παίξεις και ως η απαρθένα. Δώστε το βίντεο του κύριου Τσίπρα.
1: Και δεν πρόκειται να ξαναασχοληθώ
0: του ψευτολόγου
1: με τις προσωπικές επιθέσεις.
0: Τι να ασχοληθείς?
1: Και με την αθλειότητα.
0: Ποια αθλειότητα? Ότι ο πατέρας ήταν εργολάβος της Κούντας?
1: Εσείς μπορείτε
0: από εκεί να πούμε.
1: Να συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο. Να υβρίζετε και να συκοφαντείτε ακόμα και νεκρούς που δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Ο πατέρας σου ήταν απατεώνας, κύριε. Τι νεκρούς? Ο νεκρός δεν δικαίωται όταν είναι απατεώνας. Που άφησε τους εργαζόμενους απλήρωτους στα ξένα εδάφη. Δεν θα μιλήσει από πάνω. Ψευτολόγε. Είχανε καεί 130 άνθρωποι στο μάτι και το πες ανήξερος. Άντε μη σταχώσω τώρα. Σαββατιάτικα.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Ο πατέρας σας ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Είχε μια δημόσια ζωή.
0: Κοιτάξτε πώς βγάζουν τα πλυντά του στη Βόρα, ένας-ένας. Και εκεί έφταιγε το μακελιό. Γιατί εμείς τους είχαμε κάνει τούρμπο. Και φωνάζαν στη Βουλή. Με τα εξώφυλλα που είχαμε βγάλει.
1: Τώρα εσείς και έχετε... Εγώ...
0: Εσύ...
1: Δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε κάτι. Καταλάβετε το αυτό. Γιατί πρέπει να το κατανοήσετε. Η κατανόηση του σφάλματος είναι το μισό βήμα. Το άλλο μισό είναι να διορθωθείτε κιόλας.
0: Αλλά όταν τους τριμώχνεις, έτσι
1: ο
0: απαντούν.
1: Ο λοιπόν ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πρωθυπουργός. Εκείνη την εποχή που ήταν ο πρωθυπουργός, η μισή Ελλάδα σε ένα πολλωμένο κλίμα, όπως και τώρα, καλή ώρα, η μισή Ελλάδα και ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, όταν ο δικός σας πατέρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον αποκαλούσε αποστάτη, τον αποκαλούσε εφιάλτη. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποτέ δεν έχω αποκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε με τα λόγια αυτά που είπα πιο πριν, ούτε προέβην ποτέ σε μια τέτοιου είδους κριτική.
0: Προέβην. Πού το έμαθες το ρήμα, ρε?
1: Ότι μάλλον εσείς προέβην. Δεν τιμάτε τη μνήμη του
0: τι
1: πατέρα.
0: Τι να τιμάμε, ρε? Στο ξαναλέω, ο πατέρας σου ήταν εργολάβος της Χούντας. Μπαταξής.
1: Διότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη...
0: Έχω κάνει προσωπικά ρεπορτάζ.
1: Περπατάτε με μια βαριά σκιά στο κεφάλι σας. Πάνω από το κεφάλι σας. Που είναι η σκιά του πατέρα σας.
0: Και οι ολιγάρχες στηρίζουν αυτόν. Το Τσίπρα. Να το ξαναφέρουνε.
1: Είμαι περήφανος.
0: Είσαι περήφανος γιατί είσαι περήφανος? Γιατί ο πατέρας ήταν μπαταξής. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχα τέτοιο πατέρα. Θα ντρεπόμουν που παράτησε τους εργαζόμενους στη Σαουδική Αραβία απλήρωτους. Είναι μαρτυρίες, κύριε. Μαρτυρίες.
1: Συνεχίσω τη συζήτηση σε αυτά.
0: Άντε, παπατζή.
1: Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση τις θέσεις και τις απόψεις μας.
0: Όχι, κύριε. Θα σε κρίνουν με βάση το παρελθόν σου.
1: Παραβάλλουμε
0: Ποιο ήταν ο πατέρα σου? Τι ρίζε έχει? Τι καταγωγή?
1: Μέρα. Για την επόμενη μέρα τη χώρα.
0: Αμέσω να πούμε. Αμέσω. Τον είδατε πως την έκανε γυριστή. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Και το στηρίζουν δύο ολιγάρχες στον τόπο. Οι πιο ισχυροί. Και οι δύο σαν τα μούτρα τους. Ο ένας ο γιος του αποστάτη, του εφιόλτη της δημοκρατίας, και ο άλλος ο γιος του μπαταξί εργολάβου της Χούντας. Αλλά βέβαια, πού να πεις αριστερέ Τσίπρα, ότι ο πατέρας σου έπαιρνε όλες τις εργολαβίες από τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο, τον Πατακό και τον Ασλανίδη και τον Λαδά. Πού να τα πεις αυτά? Πού να τα πεις κύριε αυτά με το αριστερό ακροατήριο της πλάκας που έχεις μαζέψει όλους τους πασοξίδες? Και θέλει ο κύριος Τσίπρας να επανέλθει στην πολιτική ζωή του τόπου, ο ψευτολόγος που έκαψε 130 ανθρώπους στο μάτι. Και εκείνη τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω, γιατί την κάλυπτα δημοσιογραφικά. Καθόταν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Φόμελο και όλους τους υπολείπους και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Και οι μάνες κλαίγανε. Τα παιδιά καμένα, οι πατεράδες απαλθρακωμένοι. Και θα γυρίσει τώρα να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι ετοιμάζει τη νέα Ελλάδα. Ποια νέα Ελλάδα ρε παπατζή? Απίθανε τύπε που πήγες να μιλήσεις αγγλικά στο Ίδρυμα Κλίντον και μας ξεφτύλισες. Είναι δύο από τους χειρότερους Έλληνες πολιτικούς που έχουν πέρασει από την Ελλάδα. Μαύρη πέτρα να ρίξουμε πίσω μας. Μαύρη πέτρα. Λίτσα Διαμάντη, όποιος δει το παλικάρι. Στίχη και μουσική Μάνος Λοΐζος. Ακούστε μια κομματάρα. Άντε. Άντε που ξέρετε και από μουσική.

Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τα ηθικά διδάγματα που πήραμε σήμερα είναι ότι δυστυχώς στην πολιτική, όπως έχει καταντήσει στην Ελλάδα, δεν ασχολούνται παρά μόνο οι αποτυχημένοι. Οι ανεπάγγελτοι, οι ψεύτες, οι παθολογικοί αλήτες, οι οποίοι ακόμα και το πτυχίο τους το πήρανε με μέσον. Ακόμα και το πτυχίο τους. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού αποτυχημένων, λαμογιών. Και το συμπέρασμα είναι ότι στην πολιτική πια δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι. Δεν έχουν καταλάβει πού οδηγεί ο δρόμος πολιτικής τη χώρα. Είναι μία δυστυχώς ατραπός η οποία οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις για τον Έλληνα πολίτη. Η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά το μόνο που κοίταξαν είναι την καλοπέρασή τους, το μόνο που φρόντισαν είναι την προσωπική τους περιουσία και την προσωπική τους καλοπέραση. Δεν θυμάμαι κανέναν Έλληνα πολιτικό από το 1974 και μετά που να ασχολήθηκε σοβαρά με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Κανένας. Όλοι κοιτάζαν την πάρτη τους. Να περάσει καλά το σόι τους, η φαμίλια τους και όλοι να έχουν το ραχάτι τους. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει βαθύτατα. Διότι η χρονιά που έρχεται ίσως είναι η πιο δύσκολη χρονιά που έχει περάσει ποτέ η Ελλάδα από το 1960 και μετά. Και θα το διαπιστώσετε. Το μόνο πρέπει να κάνουμε είναι περισυλλογή. Περισυλλογή και μια απόλυτη διάκριση σε αυτούς που ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. 5η 20 Αυγούστου, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στα μικρόφωνα του Μάχη FM, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος βασικός, σταθερός, πυλώνας ανάπτυξης στους ήχους και στις μουσικές που ακούμε και βέβαια ηχούν τύμπανα πολέμου στην περιοχή. Ας μην κοροϊδευόμαστε, όταν καίγεται η γειτονιά γύρω-γύρω μην περιμένεις ότι δεν θα πεταχτεί η σπίθα, ειδικά όταν το προσάναμα υπάρχει εδώ και χρόνια με μια Τουρκία να αμφισβητεί τα πάντα, να αμφισβητεί για πρώτη φορά μετά το 1974 επισήμως την ελληνική εθνική κυριαρχία. Δεν μιλάμε για επεισόδια τύπου ημίων με γκρίζες ξεγκρίζες ζώνες, μιλάμε για επίσημη ανακήρυξη απαιτήσεων για ακροτηριασμό του Αιγαίου.

Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Χαράλαμπο, καλημέρα στο Μάνο. Χα, καλά αρχίσαμε. 6943 635451 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μόνο μηνύματα, έτσι, μην παίρνετε τηλέφωνο και μπλοκάρουμε πάλι.

Και πάμε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, να πέσουμε στα βαθιά. Και τα βαθιά τι είναι? Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εξήγηλε η κυβέρνηση. Αυτό έχει διτή σημασία. Πάμε πρώτα στο εσωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναγνωρίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βλάπτουν το περιβάλλον. Γι' αυτό κάνει το ειδικό χωροταξικό σχέδιο τώρα, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια. Όταν λέγαμε εμείς ότι δεν μπορεί να μπαίνει ανεμογεννήτρια στα καμένα, δεν μπορεί να μπαίνει φωτοβολταϊκό σε παραγωγική γη, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί η Ελλάδα είναι μάνα. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη. Δεν μπορείς εσύ αυτή την ευλογία που σου έδωσε ο Θεός να την καλύπτεις με λέπια, να μετατρέπεις τη γη σε ερπετό. Τι είπα τώρα. Παρένθεση για να σας πούμε για τα παραπολιτικά, να μην τα κρατάμε μόνο στο δικό μας το κεφάλι, να τα μοιραζόμαστε. Τον θυμάστε το Σπύλιο το Λιβάνο, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που υποτίθεται ότι καρατομήθηκε από το Μητσοτάκη, με τον οποίον ήταν συμμαθητές. Ο Μητσοτάκης με το Σπύλιο το Λιβάνο ήταν συμμαθητές. Και υποτίθεται ότι καρατομήθηκε για έναν διάλογο της κακιάς ώρας που είχε με τον Πέτρο Δούκα, δήμαρχο της Σπάρτης τότε, που λέγανε για το 2007 και τη διαχείριση της πύρινης λέλαπας στην Ηλία. Όχι, δεν απομακρύνθηκε γι' αυτό. Ο Σπύλιος Λιβανός, φίλες και φίλοι, απομακρύνθηκε γιατί αρνήθηκε να υπογράψει αλλαγή παραγωγικότητας της γης σε μια μεγάλη έκταση υπέρ ολιγάρχη. Μία που το έκανε και μία που βρήκε αφορμή ο Μητσοτάκης με το διάλογο με τον Δούκα για να τον διώξει. Αυτό για να καταλάβετε πόσο έντιμος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα και τον παιδικό του φίλο, το συμμαθητή του, τον καρατόμησε επειδή αρνήθηκε να κάνει το χατήρι ενός ολιγάρχη, ο οποίος ήθελε να μπαζώσει με φωτοβολταϊκά έφορη και παραγωγική γη. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Εντάξει Στέλιο, εντάξει, μοχθηρό το σχόλιο σου, μοχθηρό. Εάν είναι λέει να με καρατομήσουν και μένα και να με βάλουν πρόεδρο στα ΕΛΠΕ, γίνεται. Τι να σου πω τώρα, ήσουν συμμαθητής με το Μητσοτάκη, εάν ήσουν δεν θα πήγαινες χαμένος. Σάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Με πρόφαση τα αιωλικά πάρκα στο Αιγαίο θα κάνουν τη συνεκμετάλλευση και έτσι από τη στιγμή που οι Τούρκοι είναι αχόρταγοι θα καθιερώσουν με τον καιρό ως δικό τους το Αιγαίο. Βέβαια, στον Τούρκο δίνεις ένα δάχτυλο και σου παίρνει ολόκληρο το χέρι. Καλημέρα στη Βέρα, ή εμείς ή αυτοί, πόλεμος πατήρ πάντων. Ναι, αλλά πριν φτάσουμε στον πόλεμο, ξέρεις, υπάρχουν πολλές ενέργειες προπαρασκευαστικές και αμυντικές. Γιατί το θέλετε να κάνουμε πόλεμο είναι το επιχείρημα του Μητσοτάκη και των Μητσοτακικών προκειμένου να συνεχίσουν τις εθνικές υποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν, επιστρέφουμε στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ. Στο εσωτερικό, παραδέχεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν ζημιά στο περιβάλλον. Όταν το φωνάζαμε εμείς αυτό, όταν τον κατηγορούσαμε ότι στα καμένα αντί να φυτρώνουν δέντρα, φυτρώνουν ανεμογεννήτριες, μας έλεγε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι είμαστε ψεκασμένοι, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έβγαινε ο τεράστιος κολοσσός Γεραπετρίτης και έλεγε: Όχι, όχι, δεν βάζουμε στα καμένα εμείς ανεμογεννήτριες. Εν τέλει, όλα τα καμένα έχουν γεμίσει ανεμογεννήτριες. Και έρχονται τώρα οι ίδιοι για να πούνε ότι, όπα παιδιά, το παρακάναμε. Πρέπει να κάνουμε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη, σε καμένα, σε νατούρα, σε προστατευόμενες περιοχές. Άρα τι σημαίνει? Ότι επί 7 χρόνια άφησαν τους νταβατζίδες ανεξέλεγκτους, τους κολλητούς τους, για να κάνουν ρεσάλτο επάνω στην ιερή ελληνική γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Ξυλώνει μήπως τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά που έχουν αντιστοίχως τοποθετηθεί στα καμένα ή σε προστατευόμενες περιοχές ή σε παραγωγική γη?
Όχι, φίλες και φίλοι. Αντίθετα, τα νομιμοποιεί. Και τι λέει? Ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν αφορά τις άδειες που ήδη έχουν δοθεί. Επί 7 χρόνια ο Μητσοτάκης έδινε άδειες στους κολλητούς του για να μπαζώσουν, να τσιμεντώσουν, να μολύνουν το περιβάλλον, να μολύνουν την γη μας. Και τώρα λέει ότι όπα παιδιά ως εδώ, αλλά ό,τι πρόλαβα να δώσω έδωσα. Δύο αναγνώσεις. Η μία, νομιμοποιεί τους δαβατζίδες και την καταστροφή που έχουν επιφέρει. Και το δεύτερο, απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλον να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ναι, αλλά ποιος είναι ο άλλος? Οι δαβατζίδες τα πήραν όλα. Ήδη έχουν πάρει, δεν ξέρω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλε καν να λέμε δαβατζίδες, το είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής. Να πούμε οι ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες, ανακαλώ τον δαβατζίδες. Ανακαλώ. Να κρατάμε ένα επίπεδο. Οι ολιγάρχες λοιπόν πρόλαβαν και πήραν τα πάντα. Τα πάντα μαζί με επιδοτήσεις για να μπαζώσουν και να τσιμεντώσουν. Τώρα, εάν ένα χωριό, ένας αγροτικός σύλλογος, μία συλλογικότητα θέλει να κάνει μία ενεργειακή κοινότητα για να έχει μειωμένο κόστος ενέργειας στην παραγωγή, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί με το νέο χωροταξικό πλαίσιο τι θα πει στον αγροτικό συνεταιρισμό που θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, όχι για να μολύνει τη γη, αλλά για να ενδυναμώσει την αγροτική παραγωγή του. Ή στον κτηνοτρόφο, ή σε χωριά που θέλουν να κάνουν μείωση του κόστους ενέργειας. Όχι, τους λέει. Όχι, χάσατε. Τα δώσαμε όλα στους ολιγάρχες και εσείς τώρα κάντε ποδήλατο με το δυναμό.

Σάκη, φαρμακερό το σχολείο σου τώρα, έτσι. Μόνο στα ζαγοροχώρια δεν επιτρέπεται να μπουν ανεμογεννήτρες. Σε λίγο θα μας πεις ότι επειδή πήρε εκείνο το οικόπεδο οκαζιών που λέγαμε εμείς οι παλιοί, το οικόπεδο ευκαιρία στα ζαγοροχώρια, ότι απαγόρευσε να βάλουν ανεμογεννήτρες ο Μητσοτάκης για να μην του χαλάει τη θέα. Τώρα δηλαδή, τώρα περιμένεις να υιοθετήσω εγώ αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, ότι επειδή πήρε ο Μητσοτάκης ακίνητο στα ζαγοροχώρια με 70 χιλιάρικα, έκανε και ολόκληρη ιστορία για να μην του χαλάσουν τη θέα με ανεμογεννήτριες. Έλα τώρα, υπερβολές, υπερβολές. Σάββας, σιγά μην κάνουν πόλεμο, τους έχει πιαστεί η μέση από τα προσκυνήματα. Πρόσεξε Σαββά, εάν ήταν να γίνει πόλεμος, ο τελευταίος που θα ήθελα να τον κάνει θα ήταν ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο Έλληνας Πασινιάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Κωνσταντίνος γράφει: δώρο το πήρε από τον Νερουλά. Ποιο πήρε δώρο από τον Νερουλά, Κωνσταντίνε?

Πάμε τώρα στην άλλη όψη του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βγαίνει η Τουρκία πάλι διά του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι κύκλων, όχι τετραγώνων, όχι ρόμβων, αλλά με επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία είναι δεσμευτική για το τουρκικό κράτος. Και τι λέει, να σας το εξηγήσουμε απλά. Εμείς διεκδικούμε νησιά του Αιγαίου. Τι σας έχουμε πει από την επιστολή Σινηριόγλου στον ΟΗΕ, που την ανέχθηκε ο Μητσοτάκης, και όχι απλά την ανέχθηκε, νομιμοποίησε τον ίδιο το Σινηριόγλου προσωπικά, ο οποίος κατέθεσε επιστολή με την οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα 159 νησιών του Αιγαίου, δηλαδή το μισό Αιγαίο πρακτικά, και τον πρότεινε για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Αυτό στο διεθνές δίκαιο, επειδή λέει ο Μητσοτάκης για διεθνές δίκαιο και το τηρούνε, σημαίνει ότι αφού εγώ, έναν διπλωμάτη, ο οποίος απειλεί την πατρίδα μου, εγώ τον ψηφίζω για μία ανώτατη θέση, άρα δεν έχω πρόβλημα με την απειλή που έφαγα στο κεφάλι μέσα στον ΟΗΕ. Αυτό είναι νομικό επιχείρημα υπέρ της Τουρκίας για τις όποιες διεκδικήσεις της. Αυτό για όσους πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι απλά άχρηστος, είναι ανίκανος, αποτυχημένος, φοβικός. Όχι. Ο Μητσοτάκης είναι άριστος στην εθνική μειοδοσία. Διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος ότι το σπίτι στα Ζαγοροχώρια, λέει, το πήρε δώρα από τον Ερουλά. Είσαι και μαρτυριάρης, Κωνσταντίνε. Σάκη, ναι, αν δεν πολεμήσουμε για την Ελλάδα μας, θα τη χάσουμε αμετάκλητα, γιατί ό,τι έχει κερδιθεί, ό,τι έδαφος έχει απελευθερωθεί, έχει απελευθερωθεί με αίμα και όχι με μελάνι. Με αίμα. Και όσοι πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει ευνουχιστεί, έχει μητσοτακοποιηθεί, έχει απενεργοποιηθεί και ότι δεν πρόκειται να πολεμήσει για την πατρίδα του, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Θα πέσει απότομα από το συννεφάκι που ζει ή από την κόλαση που έρχεται. Γιατί υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους, το οποίο έχει ξυπνήσει και έχει ορθώσει ανάστημα σε πολύ πιο δύσκολες εποχές. Φανταστείτε τους ξυπόλυτους, τους ξυπόλυτους της Δημητσάνας, φανταστείτε τους εξαθλειωμένους ραγιάδες που γκρέμισαν μία αυτοκρατορία. Αυτό έγινε. Φανταστείτε την ΕΟΚΑ. Φανταστείτε τόσες και τόσες ηρωικές ενέργειες ενάντια σε κάθε πιθανότητα. Απλά σήμερα, ποια είναι η δική μου ένσταση, ότι η Τουρκία έχει ένα και μόνο πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος. Ένα και μόνο. Ότι είναι περισσότεροι. Τίποτε άλλο. Και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό. Και ο Ερντογάν, επειδή γνωρίζει ότι ο Τούρκος είναι δειλός, προσέξτε, δεν κάνω ούτε σοβινιστικό κήρυγμα, ούτε είμαι θεροβάμων ή φαντάζομαι πράγματα. Ο Τούρκος είναι δειλός. Αυτή τη δειλία του Τούρκου την έχει εντοπίσει έγκαιρα ο Ερντογάν, γι' αυτό και έδωσε βάση στη βιομηχανία των μη επανδρωμένων. Γιατί το μη επανδρωμένο δεν χρειάζεται Τούρκο για να το πετάξει, πετάει τηλεκατευθυνόμενα. Εμείς λοιπόν, όλη η αμυντική μας δομή θα έπρεπε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είχε προτείνει και ο Κυριάκος Βελόπουλος πριν από 7 ολόκληρα χρόνια, πριν αρχίσει να βρέχει δισεκατομμύρια. Γιατί απλούστατα έτσι απενεργοποιείς το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία έναντι της Ελλάδος, την υπεραριθμία.

Έρχεται λοιπόν η Τουρκία δια του Υπουργείου Εξωτερικών και αμφισβητεί, δεν αμφισβητεί, σου λέει το μισό Αιγαίο είναι δικό μου. Δηλαδή στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σου λέει όλο το Αιγαίο είναι δικό μου. Έχω δικαιώματα σε όλο το Αιγαίο, αλλά θα τα βρούμε κάπου στη μέση. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό που οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση η οποία εμπιστεύεται το διεθνές δίκαιο και το χρησιμοποιεί, όπως μας λέει συνεχώς ο Μητσοτάκης, είναι να κάνει το εξής απλό. Να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ζητήσει έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταθέσει επίσημα την αλληλουχία των τουρκικών προκλήσεων, όπως έπρεπε να κάνει από την εποχή του τουρκολιβικού μνημονίου και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε. Άλλος ήταν αυτός ο οποίος επέτυχε την ανακοίνωση καταδίκης του τουρκολιβικού μνημονίου στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019, τον οποίο ο Μητσοτάκης τον αποκεφάλισε το Μάρτιο του 2020. Επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς ξέρετε δεν κραυγάζουμε, δεν ουρλιάζουμε, η μοναδική αχή που θα βγάλουμε θα είναι αέρα στο πεδίο της μάχης. Μέχρι τότε θα είμαστε παραγωγικοί, θα είμαστε χρήσιμοι για την πατρίδα και το έθνος. Στην ουσία λοιπόν του θέματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία συμμετέχουμε ως νομική ενιαία οντότητα έχει προσυπογράψει το Montego Bay, το δίκαιο της θάλασσας δηλαδή.

εκεί και εσύ σιωπάς ή βγάζεις ανακοινώσεις μέσω κύκλων, είναι άχρηστες. Ουσιαστικά δίνεις το δικαίωμα στον Τούρκο να επικαλεστεί την σιωπηρή αποδοχή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρα ο Μητσοτάκης έπρεπε ήδη από το 19, έστω ας το κάνει για τώρα, να επιλέξει και να απαιτήσει αυτές τις δύο νομικές ενέργειες που σας είπα. Άπαξ και δεν το κάνει, ο ρόλος του δεν είναι απλά επιλείψιμος, αλλά ύποπτος.

Βαλεντίνα, Βαλεντίνα, Βαλεντίνα, πρόσεξε να δεις. Γράφει η Βαλεντίνα ότι μετά τη Γερμανία και η Ελβετία, τώρα και η Αυστρία ξεκινούν επιστροφές σε τούντον άσυλο στην Ιταλία ως πρώτη χώρα εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα που το κάνει ήδη στην Ελλάδα, έπειτα από τη συμφωνία Μητσοτάκη με τον αλής του μνήμης καγκελάριο Σόλτς, ο οποίος έφυγε νύχτα. Προσέξτε τώρα το, όχι το οξύμορο, το εξοργιστικό. Η εφημερίδα Die Welt αποκάλυψε εχθές το απόγευμα σε έρευνά της ότι πάνω από 20.000 παράνομοι μετανάστες διέβησαν τη Μεσόγειο από τη Βόρεια Αφρική με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό είναι μια είδηση βόμβα η οποία δεν έπαιξε πουθενά. Πουθενά. Μόνο στο ανατρεπτικό το είπαμε χθες το βράδυ. Η βόμβα λοιπόν αυτή της Die Welt, γερμανική εφημερίδα, αποκαλύπτει ότι γερμανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν στήσει βιομηχανία παράνομης εισόδου μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος από τη Βόρεια Αφρική. Τι κάνουν δηλαδή, διαθέτουν πλοία τα οποία τους μαζεύουν και τους αποβιβάζουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, Ιταλία, Ελλάδα και όπου αλλού. Έρχεται λοιπόν τώρα η Γερμανία να επιστρέψει πίσω παράνομους μετανάστες, πολλούς εκ των οποίων τους έχει βάλει παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση.

Και προσέξτε τώρα, μην τολμήσει κανένας να μας πει περί ανθρωπισμού. Μεγαλύτεροι ανθρωπιστές από τους Έλληνες δεν υπάρχουν, γιατί καταρχήν οι Έλληνες δίδαξαν τον ανθρωπισμό. Δεύτερον, οι Έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά, ξέρουμε από διωγμό, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Εάν είναι κάποιος που ξέρει προσφυγιά, είναι ο Έλληνας και μόνο. Καμία άλλη φυλή, αν εξαιρέσουμε τους γηγενείς της υποσαχάριας Αφρικής που αφανίζονταν τα χωριά τους και αλυσοδεμένοι πήγαιναν ως σκλάβοι, καμία άλλη φυλή στο ανθρώπινο γένος δεν γνωρίζει καλύτερα από ξεριζωμό, από σφαγή, από γενοκτονία και από προσφυγιά από τους Έλληνες. Όταν λοιπόν εσύ μου παρουσιάζεις μάχημους από μη εμπόλεμες χώρες, από το Μαγκρέμπ, Ισλαμιστές, χωρίς να υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ούτε ένα παιδί, ή βάζουν μια γυναίκα και ένα παιδί σε κάθε βάρκα για προκάλημα. Ως πρόσφυγες, εσύ διαπράττεις έγκλημα κατά των προσφύγων. Αυτές οι ΜΚΟ λοιπόν δεν μεταφέρουν πρόσφυγες. Μεταφέρουν παράνομους μετανάστες και η δράση τους είναι η πλέον αντιπροσφυγική δράση. Γιατί πρόσφυγας ποιος είναι? Είναι ο χριστιανός της Νιγηρίας, ο οποίος σφαγιάζεται από τους Ισλαμιστές στη χώρα του. Πρόσφυγας είναι ο Αλαουίτης της Συρίας. Πρόσφυγας είναι ο Δρούζος. Πρόσφυγας είναι ο Γεζιντή που σφαγιάζεται από το τουρκό ψυχοϊσλαμικό κράτος. Πρόσφυγας είναι ο χριστιανός της Συρίας, ο Ρωμιός. Είδατε εσείς κανέναν τέτοιο στις βάρκες των ΜΚΟ ή στις βάρκες των δουλεμπόρων? Όχι βέβαια, ξέρετε γιατί? Γιατί αν τολμήσει χριστιανός της Νιγηρίας να πάρει την οικογένειά του για να την γλιτώσει, για να περάσει με αυτή την οδό που χρησιμοποιούν οι δουλέμποροι στην Ευρώπη, δεν θα φτάσει ποτέ. Θα τον σφάξουν, θα του βιάσουν την οικογένεια και τα παιδιά και δεν θα φτάσει ποτέ. Θα αφήσει τα κόκαλά του στη Λιβύη, όπως έχει γίνει πολλές φορές. Άρα αυτή η φάμπρικα που έχει ξεκινήσει δεν έχει καμία σχέση με την προσφυγιά, δεν έχει καμία σχέση με την προστασία των πραγματικών προσφύγων. Αντίθετα, είναι μαχαίρι.

Καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη. Και είχαμε το άρθρο της Τσουμ Χουργέ την περασμένη Δευτέρα, το οποίο άρθρο ήταν ουσιαστικά κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδος και διέβλεπε τα αδύνατα σημεία στην ελληνική άμυνα από τις διασυνδέσεις των νησιών. Προσέξτε τώρα, είχε ακόμα και τα καλώδια, τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών των νησιών ως στόχο σε περίπτωση τουρκικής εισβολής. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Τουρκία αποτρέπει την υποθαλάσσια διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης και της Κύπρου. Γιατί ακριβώς το θεωρεί ως στόχο, ως ένα βασικό σημείο προκειμένου να αποδυναμώσει την ελληνική άμυνα. Γράφει λοιπόν η Τσουμ Χουργέ έπειτα από όλα αυτά τα αδύναμα σημεία στην ελληνική άμυνα που διαβλέπει, καταλήγει στο μεγαλύτερο αδύναμο σημείο, ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης οι μετανάστες στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα. Οι μετανάστες στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα. Και εγώ αναρωτιέμαι, έπειτα από τη συμφωνία της Μέκκας, όπου Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία και όχι συμφωνία κοινής αμυντικής συνδρομής, προσέξτε, έχει τεράστια διαφορά, και στην επιθετική ενέργεια της Τουρκίας το Πακιστάν θα συνδράμει. Το έχουν δηλώσει αυτό. Πόλεμος της Τουρκίας είναι και πόλεμος του Πακιστάν. Οι Πακιστανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτομάτως καθίστανται υπήκοοι εχθρικού κράτους. Ο σύμμαχος του εχθρού σου είναι εχθρός σου. Η Τουρκία δεν είναι υποτιθέμενος εχθρός, είναι πραγματικός εχθρός από τη στιγμή που επισήμως καταθέτει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επίσημες επιστολές που ακροτηριάζουν την εθνική σου κυριαρχία. Δηλαδή είναι ο Γκράτσι, είναι το τελεσίγραφο του Μουσολίνη στο Μεταξά. Αυτή είναι η αντιστοιχία. Έτσι ξεκινούν οι πόλεμοι. Και όταν εσύ ανέχεσαι την ύπαρξη χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων εχθρικών προσώπων, εχθρικά λόγω της εγγενούς στάσης τους, καθότι δεν μπορούν, οι άνθρωποι είναι Πακιστανοί υπήκοοι, δεν μπορούν να αλλάξουν υπηκότητα, τι να κάνουμε, και τους ανέχεσαι, και όχι απλά τους ανέχεσαι, αλλά τους δίνεις την ευκαιρία να υψώνουν την ημισέλινο, την πακιστανική ημισέλινο, 15 Αύγουστο το Πάσχα του καλοκαιριού στο κέντρο της Αθήνας, δεν είσαι ανόητος, δεν είσαι ανοήμων, αλλά είσαι συνεργός.

Γράφει ο Σάκης, το σχέδιο είναι να εξαφανίσουν τα έθνη κράτη και το χριστιανισμό, γιατί όλοι αυτοί είναι άθεοι. Λοιπόν, εδώ πέρα, Σάκη, εγώ ξέρεις, έχω κάποιες επιμέρους διαφωνίες, γιατί το ότι είναι χριστιανός κάποιος δεν μου λέει τίποτα. Και ο Γερμανός υποτίθεται ότι είναι χριστιανός. Ξέρεις τι κολοσιαία που είναι η διαφορά του χριστιανισμού όπως τον βλέπουν οι Γερμανοί με την Ορθοδοξία? Με την Ορθοδοξία που για εμένα είναι η κοιτίδα του ανθρωπισμού, είναι η κοιτίδα των πραγματικών αξιών που κάνουν μια κοινωνία ενωμένη και να προκόβει χωρίς δύο ταχύτητες ή χωρίς τρεις ταχύτητες. Ο Γερμανός δεν πιστεύει στη συγχώρεση. Δεν πιστεύει στη συγχώρεση, δηλαδή την αμαρτία τη θεωρεί έγκλημα και μάλιστα έχουν και την ίδια λέξη. Ο Έλληνας δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με τον υποτιθέμενο χριστιανό Γερμανό. Γι' αυτό και ο Πιτ Χέσγκεθ, ο υπουργός πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν έκανε αυτή την μεγαλειώδη, κατά την ταπεινή μου άποψη, κίνηση να επαναφέρει την κλασική παιδεία και το χριστιανισμό τόσο στις στρατιωτικές σχολές όσο και στα σχολεία των οικογενειών των στρατιωτικών, όπου πηγαίνουν τα παιδιά των Αμερικανών στρατιωτικών, έβαλε ως προμετωπίδα την κλασική αρχαιότητα, την αρχαία Ελλάδα δηλαδή, και το Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η διδασκαλία που επέβαλε είναι μέχρι το 1500, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

6943-6454-51 για τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε τώρα στα πολύ σκληρά. Ναι, Νίκο, μου έχεις δίκιο, καλημέρα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ακριβώς. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ο ελληνισμός, όσες φορές ιτήθηκε, ήτανε μόνο ελαίο διχασμού και κερκόπορτας. Ποτέ άλλοτε σε μάχη επίσης όρης ο ελληνισμός δεν ιτήθηκε. Ποτέ. Ποτέ. Όλες οι εθνικές τραγωδίες προήλθαν αφού είχε προηγηθεί διχασμός ή επειδή άνοιξε κάποιος την κερκόπορτα. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία. Όταν οι Έλληνες λοιπόν ενωμένοι ως μία γροθιά και δεν αφήνουμε περιθώρια για τη δημιουργία πέμπτης φάλαγγας εντός των τυχών, που ξέρεις πολλές φορές η πέμπτη φάλαγγα δημιουργείται και από κάποιους που παριστάνουν τους πατριώτες, αλλά ουσιαστικά παίζουν το σχέδιο του εχθρού. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλωστε ο προδότης ποτέ δεν έχει την ταμπέλα προδότης στο μέτωπο. Έχει την ταμπέλα πατριώτης.

Και πάμε τώρα στην έτερη άσκηση εθνικής μειοδοσίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν είναι άλλη από την μεταφορά της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.

Το Ιράν, λέει, απείλησε με χτυπήματα στόχους, μεταξύ των οποίων και η Σούδα, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, και δεν συμμαζεύεται. Και τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Σχεδιάζει να μεταφέρει την πυροβολαρχία των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για να φυλάξει την Αμερικάνικη βάση. Ερώτημα πρώτο. Δώσαμε γη και είδωρ. Ο Μητσοτάκης έδωσε ανανέωση σε όλες τις αμερικάνικες βάσεις χωρίς να πάρει τίποτα. Δεν πήρε πίσω τίποτα. Ακόμα και η περιβόητη λίστα Blinken με τα σαπάκια που θα μας έδιναν αποκαλύφθηκε από τον ίδιο το Δένδια ότι ήταν εξαπάτηση. Ότι οι Αμερικανοί μας εξαπάτησαν. Η κυβέρνηση Biden εξαπάτησε την Ελλάδα. Αλλά αυτό, ξέρετε, όταν πιάνεσαι κορόιδο δεν φταίει ο απατεώνας, φταίς εσύ. Και ειδικά όταν πιάνεσαι κορόιδο σε εθνικά θέματα, έχεις διπλή και τριπλή ευθύνη. Γιατί έβαλες την υπογραφή σου, κύριε Μητσοτάκη, στην επαόριστο ανανέωση των Αμερικανών βάσεων χωρίς να πάρεις τίποτα, ούτε καν το αυτονόητο? Συστοιχίες αντιεροπορικής προστασίας για τις βάσεις. Μαθαίνουμε τώρα ότι θα στείλουμε εμείς τη βάση για να προστατεύσουμε τη Σούδα. Θα στείλουμε εμείς την πυροβολαρχία Patriot που έχουμε στην Κάρπαθο για να την βάλουμε να προστατεύει τη Σούδα. Την Αμερικάνικη βάση, δηλαδή τη χώρα παραγωγό των Patriot. Θα προστατεύουμε εμείς που είμαστε πελάτες των Patriot, που ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για τους Patriot. Παράνοια? Όχι, δεν είναι παράνοια. Όταν είχε πάει η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, έσπευσε ο τεράστιος, το εθνικό κεφάλαιο που λέγεται Θάνος Ντόκος και είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έβαλε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Αφήνω στην άκρη το ΕΛΙΑΜΕΠ. Αφήνω στην άκρη τα περιβόητα email που έστελνε κρυφά στον Τούρκο επικεφαλής της διπλωματίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένω στο εξής, ότι το 2020 ο τεράστιος αυτός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος είχε πει ότι ο Χαφτάρ μετράει μήνες αν όχι μέρες και τον είχε αποκαλέσει κουτσοάλογο. Αυτό το 2020. 6 χρόνια μετά πηγαίνει ακόμα και ο Φιντάν να προσκυνήσει τον Χαφτάρ, αλλά ο κύριος Ντόκος παραμένει στη θέση του, δεν έχει πάει από εκεί που ήρθε. Μιλάμε, ναι, αυτός είναι ο κύριος Ντόκος. Ναι, Γιώργο μου, μπράβο και σε ευχαριστώ που μου το θυμίζεις. Που τον είχαν παγιδεύσει οι Ρώσοι φαρσέρ και του κάνανε πλάκα και τον ξεφτυλίσανε.

Ο κύριος Θάνος Ντόκος, λοιπόν, όταν είχαμε στείλει την συστοιχία Patriot και η Τουρκία είχε ανέβει στα κάγκελα, είχε βγει δημοσίως και στα αγγλικά και είχε διαβεβαιώσει ότι έγινε προσωρινό. Είναι προσωρινό. Θα τους πάρουμε πίσω, παιδιά. Δικοί μας άνθρωποι. Θα τους πάρουμε πίσω. Και έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου για να, για να μάθουμε ότι η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.

Και εδώ έρχεται το ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και κυριολεκτό. Πώς είναι δυνατόν, βρε, μπορείς να μου βάλεις μπιπ για να εκφραστώ? Όχι, δεν μπορείς, δεν μπορεί ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, δεν μπορεί, οπότε δεν θα πω αυτό που θέλω. Βρε ανεκδίγητη τύπη, βρε κακοποιά μετέωρα, βρε άχθη αρούρης, πώς είναι δυνατόν να σκέφτεστε να πάρετε την πυλοβολαρχία των Πάτριων από την Κάρπαθο για να την πάτε στη Σούδα και δεν κάνετε το αυτονόητο να πάρετε την πυροβολαρχία των Πάτριων από τη Σαουδική Αραβία για να την πάτε στη Σούδα? Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχει υπογράψει η Σαουδική Αραβία στρατιωτική συμφωνία με την Τουρκία, όπου σε περίπτωση πολέμου η στρατιωτική συμφωνία επιβάλλει στη Σαουδική Αραβία να συνδράμει την Τουρκία έναντι της Ελλάδος? Δηλαδή, έχετε μια πυροβολαρχία Patriot μαζί με το έμψυχο δυναμικό, με τους Έλληνες στρατιωτικούς στην Σαουδική Αραβία για να φυλάει την Αράμκο. Για να φυλάει την Αράμκο και δεν παίρνετε την πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία να την πάτε στη Σούδα? Τι είναι αυτά? Δηλαδή, σε ποιους απευθύνεστε? Σε μπαμπουίνους? Επειδή δεν θα το πει κανένας αυτό, πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός είναι χαχόλος και δεν θα το μάθει? Δεν θα το μάθει ότι διαπράτεται εθνική μειοδοσία αποσύροντας τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο και διπλή εθνική μειοδοσία επειδή διατηρείται τους Πάτριωτες στη Σαουδική Αραβία?

Καλημέρα στον Κώστα, τα παιδιά τα διορίζει το Ελιαμέπ. Έρε και να ανοίξει ποτέ ο φάκελος Ελιαμέπ. Του αλίστου μνήμης Κώστας η μύτη. Τι θα βγουν από μέσα, τι βάτραχοι θα βγουν, τι ακρίβεδες θα βγουν. Καλημέρα στον Ξενοφόντα. Μαρία μου, προσυπογράφω, δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά προσυπογράφω, είναι όπως το λες. Δεν μπορώ να το διαβάσω και δεν μπορώ να βάλει μπίπο ο Αγιαννητόπουλος, καταλαβες. Μου περιορίζει την έκφραση. Έχει γίνει κομισιόν εδώ πέρα, που θα στέλνουμε μηνύματα όπως αποκαλύπτσαμε χθες και θα τα διαβάζει η Ούρσουλα πριν ακόμα τα στείλουμε. Αδιανόητα πράγματα. 6943-63-54-51 για τα μηνύματά σας στο Viber. Η Βέρα μου λέει ότι νομίζω ότι μπορούσες να πεις Καραγκιόζηδες, δεν είναι Βρισιά, είναι Λαϊκός Ήρωας. Να, συγγνώμη βρε Βέρα, γιατί να βρίσω τον Καραγκιόζη? Γιατί να βρίσω τον Καραγκιόζη, εξομοιώνοντάς τον με τους μητσοτακικούς? Όχι, σε παρακαλώ. Να σεβόμαστε τουλάχιστον την πολιτισμική ιστορία της πατρίδας μας. Ο Καραγκιόζης είναι μέρος του πολιτισμού μας. Να κάνουμε. Η μητσοτακική δεν είναι μέρος του πολιτισμού μας.

Εν τω μεταξύ, αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτή η σιωπή, αυτή η μούγκα των συστημικών μέσων απέναντι στα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Συρία, και μιλάω για τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε τουρκικούς στόχους και ό,τι έχει επακολουθήσει. Αυτό που γίνεται, φίλες και φίλοι, δεν έχει προηγούμενο τον τελευταίο αιώνα και είναι, δεν θα πω ανησυχητικό, θα πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ πέρα έχουμε οβιδιακές ανατροπές στην περιοχή που μας αφορούν άμεσα, αλλά κάποιοι προσπαθούν να το κρύψουν. Κάποιοι, όταν λέω κάποιοι, εννοώ το Μαξί μου. Λες και έχει δώσει εντολή, παιδιά, όχι, μην ασχοληθείτε με αυτό, αφήστε, δεν μας παίρνει. Δίνει κακό παράδειγμα η Ιερουσαλήμ έναντι της Τουρκίας. Κακό παράδειγμα, δεν τα θέλουμε εμείς αυτά, δεν τα θέλουμε. Εμείς θέλουμε ήρεμα νερά.

Θα πούμε στο δεύτερο μέρος για το τι γίνεται με το Ισραήλ και την Τουρκία. Μιλάμε για πρωτοφανείς καταστάσεις, μιλάμε για αντιπαράθεση που δεν είναι πλέον απλά λεκτική και πρέπει να την παρακολουθούμε στενά, γιατί βέβαια, κοίταξε, αν δεν έχεις εσύ νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις από κανένα να σε ξύσει. Αλλά όταν ανοίγουν μέτωπα για τον εχθρό, αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και αν μπορούμε να τα υποδαβλήσουμε, ας τα υποδαβλήσουμε κιόλας. Ο Κώστας έχει αντίθετη άποψη για τους πάτριωτες της Σαουδική Αραβία και μου γράφει: καλά κάνουν και αφήνουν τους πάτριωτες της Σαουδική Αραβία, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και η Τουρκία όχι. Κώστα, ακούω το σχολείο σου, διαφωνώ πλήρως, αλλά το μεταφέρω όπως έχει και το αφήνω σχολίαστο. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Είναι άλλη μία μαχαιριά στην ελληνική κοινωνία. Έρχονται 2.700 απολύσεις από δομές λόγω αναστολής χρηματοδότησης από την περιφέρεια, από ό,τι μου γράφεις. Κάποιοι ανήκουν στους ιδιώτες και κάποιοι άλλοι ήταν με τους δήμους και ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τους είχε πει η Υπουργός κυρία Δόμνα ότι θα το δούμε μετά το Δεκέμβριο που τελειώνει, μήπως σας ανανεώσω ένα χρόνο. Που ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα είναι στο πόστο. Πρόσεξε τώρα τι μου βρε Γιάννη, γιατί εισάγεις κενά δαιμόνια. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που βγήκε με το πιτόγυρο για να το παίξει παιδί του λαού, η οποία φοράει παπουτσάκι των 800 ευρώ, περιμένεις εσύ να νοιαστεί πραγματικά για 2.700 ψυχές που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας? Όχι, δεν θα νοιαστεί. Και έχεις απόλυτο δίκιο στο σχόλιο που γράφεις ότι η υπόσχεσή της είναι αδιανό πουκάμισο, γιατί σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει Δόμνα Μιχαηλίδου σε υπουργικό θόκο.

Νίκος Μπελαβίλας έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook που πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε βάση. Τα επιτρεπόμενα να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά πάρκα στη Θεσσαλία αντιστοιχούν σε έκταση 5,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που καταλαμβάνουν μαζί οι 4 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεσπίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, κατά λέξη, οριζόντιο για όλη την επικράτεια όριο στην κάλυψη γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προστατευτεί το τοπίο, η αγροτική γη και η ισορροπία των τοπικών χρήσεων. Συγκεκριμένα, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς αναπεριφερειακή ενότητα ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασης. Διαβάζοντας το ποσοστό του 1,5%, σκέπτεται κανείς ότι πρόκειται πράγματι για ένα μικρό κλάσμα της γης και επομένως ότι μιλάμε για σχετικά μικρές εκτάσεις. Αν όμως υπολογίσουμε πιο προσεκτικά τι σημαίνει στην πράξη αυτό το ποσοστό, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, για παράδειγμα, το 1,5% αντιστοιχεί σε περίπου 80.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, καθώς η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας είναι περίπου 5,4 εκατομμύρια στρέμματα. Συνολικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας, το 1,5% αντιστοιχεί σε περίπου 210.000 στρέμματα, καθώς η συνολική έκταση της Θεσσαλίας είναι περίπου 14 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη, πλουσιότερη και σημαντικότερη πεδιάδα της χώρας μπορεί να καλυφθεί από φωτοβολταϊκά πάνελ σε μια επιφάνεια περίπου 5,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που καταλαμβάνουν συνολικά οι 4 θεσσαλικές πρωτεύουσες, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Το παράδειγμα το βλέπουμε να εφαρμόζεται ήδη στο οροπέδιο του Δομοκού, στη Μακριράχη και στην Ξηνιάδα. Εργολάβοι περιφέρονται προσφέροντας στους αγρότες ακόμα και τριπλάσια ή πενταπλάσια τιμή από την αξία των χωραφιών, ενώ κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα χιλιάδων στρεμμάτων. Και για να μην θεωρηθούν οι αριθμοί υπερβολικοί, σύμφωνα με κατοίκους που αγωνίζονται εκεί για να σώσουν τη γη τους, οι εκτάσεις που καλύπτουν οι επικείμενες εγκαταστάσεις που έχουν λάβει άδεια στο Δήμο Δομοκού ισοδυναμούν με τα 3/4 της έκτασης των πόλεων των Αθηνών, του Πειραιά και των Προαστίων. Τα πάρκα δίπλα στα χωριά είναι μεγαλύτερα από τα χωριά, διαλύοντας βοσκοτόπια, καλλιέργειες, δημιουργώντας γιγαντιές μαύρες εκτάσεις επάνω στη γόνιμη γη. Να αγιάσει η πένα σου, Μπελαβίλα. Αν θέλει κανείς να συζητήσει τις επιπτώσεις στην καταστροφή της παραγωγικής αγροτικής γης, στο κλίμα και στα τοπία από τις τεράστιες αυτές εγκαταστάσεις, μπορούν πράγματι να γραφτούν ολόκληρα βιβλία. Όμως ένα πράγμα είναι ήδη πολύ καθαρό και φαίνεται μπροστά στα μάτια μας. Δεν μιλάμε πλέον για την προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική κρίση, ούτε απλώς για την πράσινη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μιλάμε για ένα οριζόντιο πάρτι μεγάλων και μικρών εταιριών, εργολάβων και κερδοσκόπων της αγοράς ενέργειας πάνω στη γη και όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι, και δυστυχώς μας επιβεβαιώνει ο Νίκος Μπελαβίλας όταν λέγαμε ότι το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο δεν προστατεύει τη μητέρα γη, αλλά αντίθετα νομιμοποιεί την καταστροφή της. Καλημέρα Κώστα, έτσι ακριβώς όπως το γράφεις είναι. Όταν οι Ναζί αποσύρονταν από την Ελλάδα, ανατείναζαν κάθε υποδομή και κυρίως ενεργειακές υποδομές. Κάτι τέτοιο κάνει ο Μητσοτάκης πριν την αποχώρησή του. Λοιπόν, ο Τίκο διαφωνεί πλήρως με τον προηγούμενο ακροατή. Ούτε καν στη Σούδα δεν θα έπρεπε να πάνε, γιατί στη Σούδα μπορούν οι Αμερικανοί να την υπερασπιστούν. Είπαμε, έχεις δίκιο, Τίκο. Άκου, εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν θα φημώσω κανέναν. Υπάρχει αντίθετη άποψη και θα τη λέμε και θα βγάζουμε συμπεράσματα. Έτσι, έχω 500 επιχειρήματα ακόμα να σου πω προσυπογράφοντας τα δικά σου, αλλά δεν θα απαγορεύσω και στον άλλον που έχει μια διαφορετική οπτική να την εκφράσει. Καλά κάνει για να βγαίνουν συμπεράσματα.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί, γιατί έχουμε όλες τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν την περιοχή μας και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τον πόλεμο. Τα τύμπανα πολέμου ηχούν και αλίμονος όποιον δεν τα ακούει.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γλουσούσι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, σήμερα ορίστε ήρθε και η Παρασκευή, είναι 21 του μηνού, 21 του Αυγούστου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, για να μας στείλετε όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με τη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, άντε σηκωθείτε γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο, μην μας βρει να κοιμόμαστε. Δεν κάνει. Σημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 71%. Με 27 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%. Βλέπω η μέγιστη θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε στα δυτικά υπηρωτικά, με μία μικρή πιθανότητα βροχών. Γενικότερα αυτές τις ημέρες θα έχουμε έτσι λίγο αυξημένη υγρασία. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχει περισσότερο ζέστη. Γι' αυτό άμα σας λέω, πιάστε τις παραλίες, μην πάτε στη δουλειά. Εγώ που σας το λέω, ακούστε με. Σάμα είστε και πάτε στη δουλειά πλούσιοι γίνεστε, όχι. Τουλάχιστον άντε από εκεί πέρα. Πάρτε τηλέφωνο τον εργοδότη σας έτσι με μαγιά και πείτε σήμερα δεν έρχομαι ρε παιδί μου. Δεν θέλω, δεν γουστάρω να δω τα μούτρα σου. Έτσι ακριβώς θα το πείτε. Θα εκπλαγεί, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Μα θα σας πει τι είναι αυτά που... Βρε, δεν γουστάρω να δω τα μούτρα σου, τέλος. Άντε μη σε απολύσω, έτσι θα το πείτε. Άντε μη σε απολύσω. Εκεί θα πάθει το κοκομπλόκο, θα πει τι έγινε τώρα. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, πώς καταντήσαμε λοχεία. Και μετά γυρίστε πλευρό, γιατί πρέπει να ξυπνήσετε για να σηκώθετε να πάτε στην δουλειά. Καλημέρες, καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι ο Έλληνας θέλει ένα γερό ταρακούνημα για να ξυπνήσει μέσα στο μυαλό του. Λες να γίνει κανένα σεισμός, κάτι, πώς να τον ταρακουνήσουμε τον Έλληνα. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Με υγεία και ευλογία. Άμα είσαστε στο εδώ πέρα, να πιούμε καφέ, πατέρα Παναγιώτη, να πιούμε καφέ. Να συνεννοηθούμε. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον 712. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Μην με λέτε τέτοια πρωί-πρωί και με ανέβει πίεση τώρα και είμαι και σε επικίνδυνη ηλικία. Για κάτσε να το ψάξω λίγο. Έλα ρε, ακουγόμαστε. Ας το καλό. Ορίστε, ο Πάτροκλος το πρωί μου ξεκινάει με τη φράση «Μήπως να τα ακυρώσω όλα». Μα κάτω εκεί πέρα να πούμε να χαθεί να χάνεται. Ακύρωσε τα όλα, ακύρωσε τα όλα.

Τη Χαλκιδόνα λέει δεν έχει σήμα. Δεν έχει σήμα στη Χαλκιδόνα. Στη Χαλκιδόνα. Δεν τρέπω. Κάτσε ρε και πώς μου απαντάς. Άρα μ' ακούς. Λοιπόν, δελτίο καιρού. Πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα καιρικά και εντός ολίγου να επανέλθουμε.

Αυτός θα είναι ο καιρός και σήμερα 21 Αυγούστου σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ενώ στο Αιγαίο τα μποφόρ θα φτάσουν τους τα 6. Ο καιρός για σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36, στις Κυκλάδες τους 29 με 30, ενώ στα Δωδεκάνησα τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότιους 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λοιπόν και με το δελτίο καιρού, με το πώς θα εξελιχθεί σήμερα, με ζέστη, υγρασία. Είμαστε και ερωτική πόλη πάνω, θυμάμαστε εδώ πέρα, οπότε καταλαβαίνετε. Ορίστε, ο Νικόλας στην Καλαμάτα λέει ότι το σήμα μου είναι καμπάνι. Φανταστείτε, το σταυρό μας κάναμε γιατί νομίζαμε ότι είναι η καμπάνα της εκκλησίας. Αλλά όχι, είναι το σήμα το δικό μου εδώ πέρα, από εδώ. Πώς, μας ακούει η Καλαμάτα και δεν μας ακούνε 20 χιλιόμετρα από εδώ, 25. Τι έχουμε, παδιά σου Δέσποινα, καλημέρα. Και εσύ λέει έκανες απολύσεις στο Σερέντι και μετά ήρθες να κάνεις εκπομπή. Ναι, γιατί τον ακούτε να κάνει εκπομπή, δεν κάνει εκπομπή. Μα σε λέω εγώ. Ο Πάτροκλος λέει έχω μόνο δύο τσέπες, πού να βάλω τόσο χρήμα. Δεν ξέρω, εγώ τα κάνω μασούρια. Κάτω από το κρεβάτι, από το στρώμα, μέσα στο στρώμα, έξω από το στρώμα, στην ντουλάπα, στα μαξιλάρια, στο παραδιπλανό οικόπεδο. Ας τα έχουμε και ας τα βάζουμε όπου να είναι, δεν πειράζει. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Σήμερα το τραγούδι είναι ωραίο, αλλά μου θυμίζει, λέει, Τράπεζα Πειραιώς από μία διαφήμιση. Ποιο τραγούδι, αυτό που παίζει τώρα? Το The Corrs. Ο Δημοσθένης λέει, εγώ σας ακούω από το φούρνο μικροκυμάτων. Τι τα φοράμε, λέει, τις επομίδες. Φαντάσου, έκανε το φούρνο μικροκυμάτων να παίζει ραδιόφωνο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία και χωρίς φωτιές. Έχουνε καεί τα μπατζάκια μου. Βαριές. Ακάει και κάνα δάσος ακόμη και τι έγινε. Λεπτομέρειες του. Εν τω μεταξύ λένε ότι σε κάποιες ανεμογεννήτριες που έχουν βάλει έχουν μέσα αμίαντο, ο οποίος αμίαντος είναι καρκινογόνος. Αλλά δεν τους νοιάζει και ιδιαίτερα, σιγά μου. Φράγκα να πάρουν οι ολιγάρχες και ας πεθάνουμε όλοι. Βάργες. Ρε τι έγκλημα είναι όλοι αυτοί, ρε τι έγκλημα είναι. Ρε Παναγία, πώς τους έχουμε ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους.

πάντως, άλλες σοβαρές ειδήσεις όπως βλέπω. Κάποιος λέει κάρφωσε 20 μεγάλα καρφιά σε μουριά. Ναι, ναι, ακούστε είδηση τώρα, έτσι. Όχι, δεν προλαβαίνω να την πω τώρα. Θα την πω μετά, θα την πω μετά. Είναι σημαντική είδηση αυτή και πρέπει να την πω. Προς το παρόν θα πάμε στο σαν σήμερα, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Και επίσης είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Ξέρετε, σε όλους εμάς που τρομοκρατούμαστε κάθε πρωί για να πάμε στη δουλειά, τα ξυπνητήρια, σε εμάς ανήκει αυτή η μέρα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Αυγούστου, να τα προηγούμε έτσι.

Σαν σήμερα το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Σαν σήμερα το 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρας αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μοναλίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Σαν σήμερα το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος κατοργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Σαν σήμερα το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχάλη Κορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, το οποίο εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Τέλος, σαν σήμερα το 2004, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια ημέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται Αργύρι Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της άρσης βάρων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1938 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής της Country Kenny Rogers. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Μπέιζιλ Πολιντούρης, Βασίλης Πολιδούρης το πραγματικό του όνομα, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Ενώ σαν σήμερα το 1952 έρχεται στη ζωή ο Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τζον Γκρέιαμ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Κλάς και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1940 φεύγει από τη ζωή ο Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός με ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας το 1907. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Μιχάλης Μενιδιάτης.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Αυγούστου και αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, μια σοβαρότατη είδηση, η οποία βλέπω έχει κατακλείσει όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα της χώρας. Λέει, μεσημέρι Κυριακής Αυγούστου. Διανομέας φαγητού, ο οποίος κινείται στην περιοχή του Βαρδάρη, εδώ παραδίπλα, παρατηρεί στην άδεια λόγω του καλοκαιριού Θεσσαλονίκη έναν άνδρα να καρφώνει με μανία και κρατώντας κρουστικό δράπανο μεγάλα καρφιά στον κορμό μιας μουριάς που είναι φυτεμένη στην συμβολή των οδών Σαπφούς με αναγεννήσεων. Με το κινητό του τηλέφωνο καταγράφει τις ύποπτες αυτές κινήσεις του δράστη, ο οποίος αφού ολοκλήρωσε τον βανδαλισμό αποχώρησε από το σημείο. Ο Ντελιβεράς ενημερώνει το 100, ενώ έχοντας εργαστεί μάλιστα και κατά το παρελθόν ως συμβασιούχος υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, επικοινωνεί και με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, τον οποίο προωθεί τις ανάλογες φωτογραφίες οι οποίες κινούνται στο διαδίκτυο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες όμως του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για αυτοψία, διαπίστωσαν πως τα καρφιά, τα οποία είναι μήκους 20 εκατοστών, είναι τελείως βιδωμένα στον κορμό της μουριάς και δεν μπορούν να βγουν, καθώς θα προκληθεί ζημιά στο δέντρο. Για το λόγο αυτό λοιπόν αποφάσισαν να τοποθετήσουν έναν κόκκινο πολτό, κουκουέ ξέρετε, που χρησιμοποιείται για την επούλωση των πληγών των κορμών. Δεν ξέρω τι τρέλα τον έπιασε τον άλλον και βάραγε το δέντρο και του κάρφωνε καρφιά. Αλλά ο Ντελιβεράς όμως τα έδωσε όλα. Το πρώτο πράγμα που έκανε, αντί να πάρει την αστυνομία, ρε παιδί μου, να βγάλουμε το κινητό να καταγράψουμε. Πρώτα το κινητό, πρώτα το βίντεο, γίνουμε viral και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και μετέπειτα. Όλο αυτό εδώ πέρα το έχουν πάρει όλα τα ειδησιογραφικά, τα σοβαρά ειδησιογραφικά site της χώρας και το έχουν κάνει έτσι είδηση. Σοβαρές ειδήσεις. Μου φαίνεται ότι τον Αύγουστο δεν έχετε τι να γράψετε και γράφετε ό,τι γίνεται, ας πούμε, άσχετα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά τα έρμα. Να περάσουμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

Εφημερίδα Τα Νέα, τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Όφελος έως 50 ευρώ το μήνα. Ολόκληρη αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Δώρο έως 4 ενίκια. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημοσίους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Διεθνές αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ. Ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Ακροδεξίος Ισραηλινός υπουργός ετοιμάζει κρεμάλες. Ελληνοτουρκικά, το ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου αγωνιά για τις δημοσκοπήσεις. Παρεξηγήσεις Χριστοδουλίδη Ερχιρμάν. Χάρη και Μέγκαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έκθεση ΟΣΑ, χαμηλή μισθή και στο Πατρικό μέχρι τα 35. Κολονάκι, τα μυστήρια μιας γράφομηχανής. Νέα έκδοση, Ναταλή Πόρτμαν, κρυμμένη στις σελίδες βιβλίου. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανένα. Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν. Μετά από 6 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιστροφή στη Βρετανία για τον Χάρη και τη Μέγκαν. Φρενίτιδα στην Ισπανία, τα ποίηματα του Λόρκα στο σύμπαν του TikTok. Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο. Από το 2027 τριπλή φορά ανάσα για 400.000 επαγγελματίες. Θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους, υπερσύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών.

Μαύρη θάλασσα, ελληνοτουρκικά σκηνικό έντασης από το Αιγαίο έως και την Κύπρο. Κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Αγορά Ενέργειας, προσαρμογές στη νέα πραγματικότητα του υπεραλιστικού πολέμου. Δίκη της ΜΕΤΑ, εθισμοί, κάλπικες ευαισθησίες και ο αλγόριθμος του κέρδους. Ευρωπαϊκή Ένωση, προτεραιότητα για τη στρατηγική αυτονομία, η στενή συνεργασία με την Τουρκία. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στις 5 Σεπτέμβριο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Θεσσαλονίκη. Εφημερίδα Κόντρα, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Φοιτητική στέγη, ξέφρενες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένειες σε απόγνωση. Τι ισχύει για φοιτητές, αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και κίνητρα για 9 μήνες υπηρεσία σε 18χρονους. Οι νέοι στο δεύτερο ντοκιμαντέρ, Τσίπρας, να σας ακούσουμε και όχι να σας καθοδηγήσουμε. Στοιχεία ΩΣΑ μειώθηκε κατά 3,6% το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Προκλητικό δημοσίευμα, η Τουρκία έσκησε και πέταξε τα σκουπίδια το χάρτη της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ. Εφημερίδα των Συντακτών, άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Τουρκία νες, γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. ΚΑΠ επικοινωνιακό σόου στη Θεσσαλονίκη. Παγνή λεφτά για τους εργολάβους και όχι για προσλήψεις. Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Φιέστα στο Φιάσκο. Τόση ελικοπτέρου η εξαφάνιση της Μπελάβια. Ευρώπη μόνο όφη νίκησε 3-0 την Τζασεκά Σόφιας. Καθίζηση για τον Παναθηναϊκό 2-2 με Χάρντετς Κράλοβε. Εφημερίδα Δημοκρατία σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Πού είστε κύριε Μητσοτάκη? Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία. Ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες? Ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτή στη μακρινή Ζάμπια. Αναδρομικό φακέλωμα για όσους έχουν χρέη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι θα ισχύει για τους καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν πάροχο? Έκθεση ΩΣΑ, όνειρο απατηλό το σπίτι για τους νέους στην Ελλάδα. Έφυγε το καμάρι της ποντιακής λύρας, σήγησε το δοξάρι του Στάθη Παρχαρίδη. Σιωπή από το Λαλίστα το Άδωνη για το ξέπλυμα του Ερντογάν. Νέα απαγόρευση για τα γυαλιά του και από τη Βρετανία. Εφημερίδα απογευματίνει μπλόκο στους μπαταχτσίδες από άποψη για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μείωση τιμών έως 7% σε πάνω από 1.500 είδη. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας για 8.500 συνταξιούχους. Επανάσταση στην ιατρική πόστρα και πότε θα πάρει έγκριση. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο το οποίο θεραπεύει τον καρκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών είναι απλώς ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Χάρη και Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το Μέξικο. Κυρώσεις με οικονομική D-Day απειλεί τώρα Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη. Europa Conference League, όφη με τριάρα έσωσε την ευρωπαϊκή παρτίδα. Εφημερίδα One Voice, συμβάσεις 800 εκατομμυρίων ευρώ για τον Άβαξ. Τρία νέα εμβληματικά έργα υπέγραψε ο Όμιλος. Όμιλος Φουρλή στα δύο φιλόδοξα σχέδια για την IKEA στην Ελλάδα. Ο Ζιβκοβιτς έχει νεύρα γιατί δεν πήρε μεταγραφή. Facebook στο ειδόλιο του κατηγορουμένου Ζούκεμπεργκ. Χθες Today θυμήθηκαν όλα τα κόμματα τη Βόρεια Ελλάδα. Ηλεκτρικό ρεύμα, ένα κουλούρι το μήνα, η διαφορά του μπλε από το πράσινο τιμολόγιο. Εφημερίδα Μανιφέστο, φαλυρικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση. Ρεζερβέ στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Ο χαδερφισμός, αντικοινωνική και βαθιά εγωιστική συμπεριφορά. Ασίδωτοι και παρτάκηδες παραθεριστές καρφώνουν σε παραλίες ομπρέλες, ξαπλώστρες και κλειδώνουν με λουκέτα. Πασόκ χτυπάνε το θυμωμένο Νικόλα στην ταράτσα. Συναγερμό στο τραπέζι μεταφορά των Πάτριοτ στη Σούδα. Εφημερίδα Πολίτικα, ισχυρή ελληνική οικονομία. Πώς αντέχει παρά τις παγκόσμιες αντιξοότητες. Το σχέδιο Χατζηδάκη στην Ατζέντα 2030. Σε ποιους αγώνες βασίζεται το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Οδηγός επιβίωσης και φοιτητική στέγη. Τα πέντε λάθη που πληρώνουν ακριβά οι γονείς. Τα μυστικά για να αποφύγετε τις παγίδες και να κλείσετε σπίτι με χαμηλότερο ενίκιο. Όλη αλήθεια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των σπουδαστών. Το χαβά τους οι Τούρκοι βρήκαν φθηνή αφορμή να γκριζάρουν το Αιγαίο. Στέφανος Μάνος το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό. Εφημερίδα Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα. Στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της. Ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ευνίδια επιστροφή του πυρικυπός Χάρη στην Αγγλία. Αξίζει να διαβάσετε σ' άλλο στη Βρετανία με οδηγό συμπεριφοράς προς τους μετανάστες. Φρέναραν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο. Ο ρεκόρ χρέος πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιπυρική ασπής για αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Η Ελλάδα σπαταλά τον εαυτό της.

0: Και τέλος, εφημερίδα ναυτεμπορική, ουκρανικά σιτήρα επιθέσεις σε πλοία στις συμπληγάδες της Μαύρης Θάλασσας. Ράλι στην τιμολόγηση λόγω λειψιδρίας, χαμηλής αιωλικής παραγωγής, ακριβού ΦΠΑ και πολέμων. Εκρηκτικό κοκτέιλ στις τιμές ενέργειας. Πώς καλύπτονται ακόμη και εκπρόθεσμα τα τεκμήρια. Απάντηση στην Τουρκία, Σταύρος Παπασταύρου για τη ΣΑΠΕ. Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται. Υπουργείο Εξωτερικών απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή. Και η ΕΚΙ ΑΤΜΑΝ COMPOSITES, δορυφόροι made in Greece για την παγκόσμια αγορά. Τα σενάρια της κυβέρνησης προς σταδιακή επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης. Εισπράξεις και αφήξεις κλειδώνουν νέα ρεκόρ στον τουρισμό.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. It's late at night and you're alone. Find yourself.

Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στο πρωινό της Παρασκευής, 21 του Αυγούστου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber για καλημέρες, για μηνύματα, για όλα όσα θέλετε να ανταλλάξουμε.

0: τώρα διαβάζω κάποια στιγμή στα πρωτοσέλιδα, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της One Voice για το ηλεκτρικό ρεύμα. Λέει, ένα κουλούρι το μήνα η διαφορά του μπλε από το πράσινο τιμολόγιο κοροϊδεύουν τους καταναλωτές σε περισσότερες εταιρείες. Περισσότερες. Όλες οι εταιρείες κοροϊδεύουν τους καταναλωτές. Και μαζί με τις εταιρείες και η ίδια η κυβέρνηση, η οποία μας υπόσχεται συνέχεια φθηνότερο ρεύμα κτλ. Ξέρετε, το κλασικό για να μας κλέψει την ψήφο μας. Και επί της ουσίας, όποιο τιμολόγιο και να επιλέξεις, πάντα θα σε κλέβουν. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει γίνει ένας βραχνάς για κάθε νοικοκυριό. Κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, λέμε Παναγιά μου, τώρα που θα τον ανοίξω, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Θα μου έρθει κόλπος, θα μου έρθει συγκοπή, θα πάθω κεφαλικό, θα παραλύσω. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε μήνα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό εδώ με αυτήν την κατάσταση. Δυστυχώς στην Ελλάδα των Μητσοτάκηδων, στην Ελλάδα της νέας δημοκρατίας, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχει γίνει καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα, να έχει γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, σε λίγο θα δούμε να γίνεται καρτέλ ακόμη και το νερό, το οποίο ιδιωτικοποιήθηκε. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Τα διόδια και αυτά αυξάνονται. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την Εγνατία οδό και τα λοιπά. Ναι, είναι δηλαδή απίστευτο. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή την κατάσταση την ανεχόμαστε. Δεν ανοίγει η ρουθούνη, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δεν ξέρω βέβαια άμα ρίχναμε τον Μπάουκ, τον Άρη και αυτά στη Β' Εθνική τι θα γινόταν. Τι λέτε, θα γινόταν κανένας πόλεμος εδώ πέρα. Σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Αλλά όταν μας κλέβουν τις ζωές μας δεν αλλάζει τίποτα, ρε παιδί. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί. Πραγματικά έχω απογοητευτεί από τον Έλληνα. Δηλαδή κάποτε επαναστατούσαμε, κάποτε λέγαμε φτάνει. Φωνάζαμε αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα. Το θυμάστε εσείς οι παλαιότεροι κιόλας. Τώρα τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε καν φωνάζουμε. Απλά πληκτρολογούμε. Πληκτρολογούμε πίσω από οθόνες, από πληκτρολόγια. Βλέπουμε ειδήσεις στην τηλεόραση και τους βρίζουμε διαμέσω της οθόνης. Και αυτό το θεωρούμε επανάσταση. Μάλιστα. Και ξέρετε, γι' αυτό δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται γιατί σου λέει ότι δεν θα επαναστατήσει κανένας. Δεν θα φωνάξει κανένας, δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας. Και άμα διαμαρτυρηθούν θα είναι για κάνα δύο ώρες που θα κλείσουν κάνα κεντρικό δρόμο στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Μετά θα σηκωθούν να φύγουν και όλα κάτω. Κάτι πήγανε να κάνουν οι αγρότες τον χειμώνα που μας πέρασε, αλλά και αυτοί δεν. Τα παρατήσανε και φύγανε μόλις άρχισε να έρχεται η άνοιξη και να ξεκινάει η σπορά. Και έταξε και μερικά ψίχουλα ο Μητσοτάκης. Τα μαζέψανε και φύγανε. Άμα έτσι δεν γίνεται όμως, έτσι δεν γίνεται. Εδώ πέρα χρειάζεται αγώνας, διαρκής αγώνας. Χρειάζεται ένας αγώνας μερόνυχτα για να μπορέσει να αλλάξει κάτι, για να μπορέσει να γίνει κάτι. Για να τους κάνουμε λίγο να ταρακουνηθούν, να φοβηθούν, να πούν ότι όπα, τι έγινε τώρα εδώ πέρα, από πού μας έρχεται. Γιατί κακά τα ψέματα, με μία-δύο ώρες που θα βγούμε στον δρόμο και θα φωνάξουμε δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος υπέρβαρος και να λέει ότι θα κάνω μία μέρα δίαιτα για να χάσω 30 κιλά. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Ρωτήστε και εμένα που μέχρι να χάσω είδα και έπαθα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τον καναπέ δεν γίνεται δουλειά, ούτε από το πληκτρολόγιο. Αλλά μας καταντήσανε να είμαστε του καναπέ, να είμαστε του πληκτρολογίου. Κάποτε οι επαναστάσεις ξεκινούσαν από την νεολαία, από τους νέους ανθρώπους, από τους φοιτητές, ιδιαίτερα από τους φοιτητές, οι οποίοι φοιτητές πλέον είναι βουτυγμένοι μέσα στις παρατάξεις, που δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί πρέπει να υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό ποτέ δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά. Και είμαι υπέρ του να κατεργηθούν όλες αυτές οι παρατάξεις των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια. Άλλωστε το πανεπιστήμιο είναι χώρος μόρφωσης και δεν είναι χώρος για να γίνεται πολιτική προπαγάνδα. Αλλά είσαι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα πρέπει να σε πιάσουν, να σε προσιλητήσουν για να είσαι κάπου εγγεγραμμένος, να σου δίνουν σημειώσεις, να σε βοηθάνε. Ξέρετε τα γνωστά ρουσφέτια τα οποία γίνονται και μέσα στο πανεπιστήμιο για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κόμματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν σε άλλες χώρες υπάρχουν στα πανεπιστήμια παρατάξεις των κομμάτων, αλλά πάντως εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει ξεφύγει το πράγμα, έχει γίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμη και οι νέοι άνθρωποι δεν αντιδρούν. Όλοι αυτοί οι φοιτητές που αύριο μεθαύριο θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, θα πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, που για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο διάβαζαν ώρες, μέρες για να βγάλουν έναν βαθμό, για να μπορέσουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, που θα σπουδάσουν 4-5 χρόνια, θα μπορεί να κάνουν και μεταπτυχιακό, κάποιοι μπορεί να κάνουν, να πάρουν και ντοκτόρα, και μετά θα βγουν στην αγορά εργασίας και δεν θα βρίσκουν εργασία. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Θα δουλεύουν μόνο οι βολεμένοι. Όποιος έχει γνωστό βουλευτή, υπουργό, ο οποίος θα είναι στο κόμμα το οποίο θα είναι στην κυβέρνηση, θα τον βολέψει. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν τα προσόντα, τα φόντα και όλα τα καλά, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Γιατί δεν θα έχουν το γνωστό σε όλους μας βίσμα. Γιατί στην Ελλάδα για να μπορέσεις να βρεις δουλειά, ακόμη και σερβιτόρος να γίνεις, πρέπει να έχεις βίσμα. Ναι. Δηλαδή θέλω να γίνω σερβιτόρος στην τάδε καφετέρια. Ρε εσύ πες τον Γιώργο που ξέρει το Μάκι που δουλεύει εκεί πέρα, αν θέλουν κανένα άτομο να με βολέψει έτσι. Ακόμη και εκεί έτσι πάει το πράγμα. Φανταστείτε τώρα να βρεις μια δουλειά στο δημόσιο, που το δημόσιο έχει γίνει άστα να πάνε, δεν το συζητώ. Κάποτε έλεγες να μπω στο δημόσιο να σωθώ, ρε παιδί μου, να παίρνω κανένα μισθό της προκοπής. Τώρα και εκεί πέρα το μόνο που σου προσφέρει το δημόσιο είναι η μονιμότητα, αν είσαι μόνιμο. 1.000 ευρώ το μήνα και πολλά σου είναι, χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, χωρίς τίποτα. Έτσι, ένα ξέρω χιλιάρικο, και ας έχεις πτυχίο πανεπιστημίου, και ας έχεις μεταπτυχιακό, και ας ξέρεις 5 ξένες γλώσσες, και ας έχεις τα πάντα. Εδώ δεν στα πληρώνω. Εδώ είναι Ελλάδα. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί είναι οι άνθρωποι, οι φοιτητές, ρε παιδί μου, οι οποίοι μοχθούν για να πάρουν ένα χαρτί στα χέρια τους, για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Που τους την κλέβουν αυτή τη ζωή, γιατί δεν ξεσηκώνουν. Πώς είχαν ξεσηκωθεί τότε στη Χούντα, ρε παιδί μου, με το Πολυτεχνείο. Πώς τους βλέπαν να ξεσηκώνονται άλλες χρονιές, στα νεότερα χρόνια. Οι μαθητές κτλ. Τώρα τίποτα. Τίποτα πραγματικά. Δεν αντιδράνε. Δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Τους είπαν μην αντιδράσετε γιατί θα έχετε επιπτώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω την νέα γενιά. Μα το Χριστό και την Παναγία, δεν ξέρω. Προσπαθώ να την κατανοήσω. Προσπαθώ να αφουγκραστώ λίγο τον τρόπο σκέψης της. Να δω γιατί σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται. Αλλά κάπου το χάνω, ρε παιδί μου. Κάπου δεν ξέρω. Γιατί εγώ μεγάλωσα σε μια άλλη γενιά. Είμαι παιδί των 90's. Και θυμάμαι ότι εμείς διεκδικούσαμε. Και διεκδικούσαμε ένα καλύτερο εθνικό, ένα καλύτερο σύστημα παιδείας. Για παράδειγμα, κάναμε κατάληψη, γιατί τότε είχε βγει εκείνος ο νόμος του Αρσένη, δεκαετία 90, το 96-97, ήταν πότε ήταν τέλος πάντων. Και κάναμε κατάληψη στα σχολεία για αυτό το πράγμα. Όχι γιατί η τυρόπιτα είναι στρόγγυλη και δεν τρίγωνε. Και θυμάμαι, μας λέγανε οι καθηγητές ότι θα πάρετε απουσίες, θα γραφτείτε στο πινόλι, και πηγαίναμε και παίρναμε τα απουσιολόγια και το βιβλίο ύλης. Και τα κρατούσαμε εμείς, ας πούμε, για να μην γράψουν απουσίες. Μιλάμε τώρα για επανάσταση, έτσι. Κοιμόμασταν μέσα στο σχολείο. Και το θέμα είναι ότι και οι γονείς μας στήριζαν. Μας στήριζαν γιατί ξέρανε ότι αυτό το οποίο κάνουμε, το κάνουμε για κάτι πιο δίκαιο, για κάτι καλύτερο. Πλέον, δυστυχώς, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν αδικούνται οι νέοι άνθρωποι, απλά κάθονται και τρώνε το άδικο. Και αυτό είναι άδικο, πραγματικά. Σακατεύουν τις νέες γενιές. Και λέω ότι άντε εμείς, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, η γενιά των 90's, κατάφερε και έζησε και 5 καλά πράγματα. Κάναμε και 5-10 ταξίδια, είδαμε και μερικά διαφορετικά μέρη. Ζήσαμε και λίγο καλά οικονομικά, βγήκαμε και λίγο έξω, φλερτάραμε, κάναμε. Τώρα, πού? Που ο μέσος Έλληνας μέχρι τα 35 του ζει με τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί δεν μπορεί να απογαλακτιστεί, γιατί σκέφτεται ότι δεν μπορώ να πληρώσω το ενίκιο. Και δεν αντιδράει ούτε σε αυτό. Δεν αντιδράνε ούτε σε αυτό. Τους έχουν κόψει τα όνειρα, τους έχουν κόψει τα φτερά. Εμείς κάποτε κάναμε όνειρα και λέγαμε, ρε παιδί μου, θα γίνουμε 18. θα νοικιάσουμε σπίτι, θα μείνουμε μόνοι μας, κάναμε τέτοια όνειρα. Πολλοί τα καταφέραμε, κάποιοι δεν τα καταφέραν. Εντάξει, θεμητό αυτό το πράγμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό τότε μπορούσες να καταφέρεις πράγματα. Θυμάμαι, μπορούσες να πάρεις, ας πούμε, έπαιρνες 700 ευρώ μισθό και όμως μπορούσες να νοικιάσεις ένα σπίτι με 200-300 ευρώ άμα νοικιάζες κάνα μεγάλο. Εγώ θυμάμαι όταν έμενα κάτω στην Αθήνα, νοικιάζα με 250 ευρώ διαμέρισμα και ήμουνα απλαντάγκιολος, το παίζα και Μπρούκλιν. Και έπαιρνα τότε χιλιάρικο, χίλια και κάτι. Αλλά ήμουνα άρχοντας. Τώρα, να παίρνεις ένα χιλιάρικο και να πληρώνεις 600 ενίκιο, 200 ρεύμα, βενζίνη στο Θεό. Τότε η βενζίνη ήταν 75-80 λεπτά, κάπου εκεί είχε. Μπορεί να ήταν και πιο φθηνή. Τώρα 2 ευρώ η βενζίνη. Και πάλι δεν αντιδράσαμε. Και πάλι τους αφήσαμε να κάνουν το δικό τους. Αλλά αυτό το οποίο θέλανε να κάνουν και δυστυχώς το πετύχανε, είναι στην επόμενη γενιά, στις επόμενες γενναίες μάλλον, να τους κάνουν να μην σκέπτονται, να τους κάνουν να μην ενδιαφέρονται για τα κοινά, να τους κάνουν να τα βλέπουν και να λένε εντάξει μωρέ δεν βαριέσαι, είναι ο μπαμπάς και η μαμά, δίνουν χαρτζιλί και όλα μια χαρά. Έτσι το βλέπει η νέα γενιά δυστυχώς. Όχι όλοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της νέας γενιάς αυτό αντιλαμβάνεται, ότι εντάξει όσο είναι η μαμά και ο μπαμπάς καλά είμαστε. Αργότερα βλέπουμε. Ναι, αλλά όταν θα φτάσει το αργότερα τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα και τότε είναι που δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Τα έλεγε ο Καζαντζίδης, έρχονται χρόνια δύσκολα. Πότε, ποια δεκαετία γράφτηκε αυτό το τραγούδι? 70? Πιο παλιά? Ήρθαν τα χρόνια τα δύσκολα. Και όχι τίποτα άλλο. Θα είναι και δυσκολότερα. Όσο προχωράμε, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Έχουμε γονατίσει όλοι. Δεν γίνεται να κάνεις 2 δουλειές, 3 δουλειές κάποιοι και να μην μπορείς να αποταμιεύσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων να μην έχει ούτε 1000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό αποταμίευση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια αβαρία, σε μια δυσκολία. Κάτι χρειάστηκε, κάτι συνέβη στο σπίτι, χάλασε κάτι, το αυτοκίνητο κτλ. Και να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή, τι κατάντια είναι αυτή, πραγματικά. Τι κατάντια είναι αυτή. Και τώρα ξέρετε, επειδή είναι και προεκλογική έτσι η περίοδος, όλοι έχουν θυμηθεί τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, μέχρι πρότινος μας είχαν όλους, να μην πω τι μας είχαν πρωί-πρωί. Τώρα όμως θυμήθηκαν όλοι τη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι έρχονται εδώ πέρα, στη Βόρεια Ελλάδα. Μακεδονία, Θράκη. Είναι μέρη για κομβικά μέρη για τις επερχόμενες εκλογές, γιατί το κυβερνών κόμμα έχει χάσει πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα από την Ελληνική Λύση, η οποία όπως βλέπω είναι σε πολλές εκλογικές περιφέρειες πρώτη. Και αυτό εδώ πέρα έχει μπει στο μάτι του Μητσοτάκη και σου λέει τι γίνεται, μην δούμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό τώρα, κάτσε να στείλουμε. Είχε στείλει τα πρωτοπαλίκαρά του στη Βόρεια Ελλάδα, τους είχε βγάλει όλους έξω. Σου λέει πάντα γυρίστε το παιχνίδι, αρχίστε να μιλάτε, αρχίστε να τάζετε. Τα πράγματα είναι δύσκολα, θα την πατήσουμε από το Βελόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι ως άνθρωπος ενημερωμένος έχω διαβάσει από όλα τα κόμματα τα προγράμματα τους, από όλα, γιατί λέω κάτσε ρε παιδί μου, δεν γίνεται να βγαίνεις να μιλάς στο μικρόφωνο και να μην γνωρίζεις τι λέει το κάθε κόμμα και το τι θέλει να κάνει, και αν αυτά τα οποία θέλει να κάνει βγαίνουν, είναι και αυτό. Δηλαδή μπορεί να βγάζεις ένα πρόγραμμα και να λες ότι θα κάνω αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν ποτέ, αλλά τέλος πάντων, αλλά αυτό το πρόγραμμα πρέπει να είναι και κοστολογημένο. Βγαίνει να το κάνεις, δεν βγαίνει να το κάνεις, πώς θα το κάνεις, γιατί θα το κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι μόνο στην Ελληνική Λύση έχω βρει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο, το οποίο να εξηγεί το πώς θα γίνουν κάποια πράγματα, πόσο θα μας κοστίσουν, από πού θα βρεθούν οι πόροι κτλ. Και δεν σας λέω ψηφίστε Ελληνική Λύση τώρα, έτσι. Αυτό ψηφίστε ό,τι θέλετε εσείς, για όνομα του Θεού. δεν είμαι άνθρωπος που θα σας πω, αλλά τουλάχιστον πριν ψηφίσετε τον οποιονδήποτε, διαβάστε λίγο το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, μπορείτε πολύ εύκολα να τα βρείτε πλέον. Δεν είναι κακό να κάτσουμε να μελετήσουμε πέντε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Παίρνονται αποφάσεις τις οποίες δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχουν πάρθει. Περνάνε νομοσχέδια νύχτα για να μην προλάβουν να βγουν σε δημόσια διαβούλευση, να τα ψηφίσουν. Δηλαδή, ένα νομοσχέδιο μπορεί να βγει σήμερα σε διαβούλευση και αύριο να ψηφιστεί. Το κάνουν νύχτα. Γιατί σου λέει ότι θα το βγάλουμε, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση και στις 3 θα το ψηφίσουμε, εφόσον έχει αλλάξει η μέρα πλέον, για να μην προλάβουν να το μελετήσουν ούτε δημοσιογράφοι, ούτε ο κόσμος, ούτε κανένα. Και να το περάσουμε έτσι στα μουλοχτά, όπως κάνουν οι κλέφτες. Ένας τεράστιος όγκος νομοθετημάτων έχει περάσει μεσάνυχτα. Και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι το τι έχει περάσει. Και ξαφνικά βλέπουμε τη ζωή μας να καταραίει και λέμε τι έγινε, γιατί, γι' αυτό. Όπως όλοι οι κλέφτες, οι λοποδίτες, οι απατεώνες λειτουργούν τη νύχτα, τότε που δεν τους βλέπει κανένας ή νομίζουν ότι δεν τους βλέπει κανένας, έτσι λειτουργεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νύχτα. Περνάνε νομοσχέδια για να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε και τα περνάνε νύχτα. Και μετά τα βλέπουμε στη ζωή μας και λέμε πότε έγινε αυτό, τι έγινε, ρε. Γιατί για ακόμη μια φορά βγήκαμε χαμένοι. Να γιατί βγήκαμε για ακόμη μια φορά χαμένοι. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία είναι έγκλημα από μόνη της. Μόνο και μόνο το όνομα, από εκεί πρέπει να καταλάβεις. Νέα Δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μία. Τι πάει να πει Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι μία άλλου είδους δημοκρατία, η οποία απαρτίζεται από ολιγάρχες που κάνουν κουμάντο, από ξένους παράγοντες οι οποίοι κάνουν κουμάντο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ο Έλληνας να φτωχοποιείται συνέχεια. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχαμε μία ραγδαία φτωχοποίηση του Έλληνα, που δεν την περίμενε κιόλας. Δηλαδή δεν το περιμέναμε ότι θα φτάσουμε σε τέτοιο μεγάλο οικονομικό τέλμα που να μην βγαίνουν τα χρήματα για να βγάλουμε τον μήνα, και είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό το πράγμα, να μην σου βγαίνουν τα χρήματα και να λες ότι παιδί μου είναι πανάκριβα όλα. Μάλιστα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρκόπουλος, του λένε ότι είναι ακριβό το μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και λέει ότι ναι, μπορείτε όμως να μην τρώτε μοσχάρι, μπορείτε να τρώτε χοιρινό. Την επόμενη φορά που θα δούμε να ακριβένει το ρεύμα, θα τον βάλουν τον κύριο Μαρκόπουλο να μας πει να ανάβουμε κεράκια, τα οποία εντάξει, μπορεί να κάνουν και λίγο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Ακούστε και απολαύστε το.
1: Λέει στον Υπουργό ότι η αύξηση που έδωσε τον κατώτατο μισθό μπορεί να καλύψει το μοσχάρι που από 11-12 ευρώ έχει πάει 17 έως 19.
2: Και 22, παρακαλώ πολύ.
3: Ναι. Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου.
4: Θα το απαντήσω του καλού μας, φίλου, ότι όντως το μοσχάρι, επειδή έχει ελλείψεις, είναι ένα είδος το οποίο είναι σε ανεπάρκεια γενικά παραγωγική στην Ελλάδα χρόνια.
5: Το έπαιξες.
4: Έχει προβλήματα. Απ' την άλλη όμως θα του πω ότι στο χοιρινό έχουν προκύψει μειώσεις.
1: Λέει στον Υπουργό ότι...
0: Καταλάβατε. Το μοσχάρι μπορεί να έχει αύξηση, αλλά ο κύριος Μαρκόπουλος θέλει να σας πει ότι στο χοιρινό είχαμε μείωση. Πραγματικά δεν ξέρω πώς έχουμε καταντήσει έτσι και όχι τίποτα άλλο. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Γιατί ξέρουν με τι κόσμο έχουν να κάνουν. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσουμε. Ξέρουν ότι θα ξαναψηφιστούν αυτοί οι άνθρωποι, ότι θα ξαναβρεθούν μέσα στη Βουλή, θα ξανακαθορίζουν τις ζωές μας και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να βγαίνουν και να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Θυμάστε τότε κάποια στιγμή τον Άδωνη. Χειρόχωνε ο πιάσος στο στόμα μου. Θυμάστε κάποια στιγμή που έλεγε ότι είναι ακριβό το πετρέλαιο και αλλάξτε το λέβητά σας σε αέριο. Όχι, ψέματα, είναι ακριβό το αέριο. Τέλος πάντων, επειδή δεν το θυμάμαι, έχουν περάσει 3-4 χρόνια. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι είναι ακριβό το αέριο και μπορεί κάποιος με ένα πολύ φθηνό κόστος 500-600 ευρώ έλεγε τότε, να αλλάξει το λέβητά του, λέει, σε πετρέλαιο. Ναι, εντωμεταξύ το κόστος για να αλλάξει το λέβητα σε πετρέλαιο είναι ένα διχιλιαράκι έτσι. Και μετέπειτα ανέβηκε το πετρέλαιο, έπεσε το αέριο και, είπε, και έβγαινε και έλεγε ότι πριν από λίγο καιρό σας λέγαμε ότι αλλάξετε το λέβητά σας και μετέπειτα όσοι τον αλλάξατε, κοινώς καταλαβαίνετε τι έγινε. Με χάρτινο καλαμάκι. Ναι, είναι αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι τους ψηφίζουμε για να μας δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας, τα οποία βλέπουμε μονίμως να διωγγώνονται. Λύση δεν βλέπουμε να υπάρχει και ούτε θα υπάρξει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί δεν θέλουν να δώσουν λύσεις, δεν είναι ότι δεν μπορούν, δεν είναι ότι δεν γίνεται να δώσουν λύσεις ή ότι δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν βέβαια παντού, για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Το θέμα είναι ότι τη λύση τη βρίσκουν για τις τράπεζες, για τους ολιγάρχες, για τα καρτέλ, για όλους αυτούς τέλος πάντων. Βλέπετε ότι οι τράπεζες έχουν μονίμως κέρδη. Σε μια χώρα η οποία καταραίει, σε μια χώρα η οποία δεν παράγει τίποτα, σε μια χώρα όπου ο λαός της φτωχοποιείται, οι τράπεζες καταγράφουν τρελά κέρδη, κέρδη δισεκατομμυρίων. Πώς γίνεται αυτό? Φυσικά από το να κλέβουν τον κόσμο. Τρελά κέρδη έχουν καταγράψει επίσης και οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, εκεί να δεις τρελά κέρδη, συν αυτά που λένε τα υπερ ποσά και τα λοιπά, ολιγάρχες οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια και εκεί να δεις κέρδη. Άλλωστε η κυβέρνηση, αντί να βάλει πλαφόν στους ολιγάρχες των δηληστηρίων στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, έβαλε πλαφόν στα βενζινάδικα. Δηλαδή σου λέει ότι ο ολιγάρχης μπορεί να κλέβει, αλλά το βενζινάδικο θα πρέπει να πουλάει μια συγκεκριμένη τιμή, ούτως ώστε να ρίξουμε την ευθύνη στον βενζινοπόλη, ο οποίος δεν φταίει εκείνος για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Δεν είναι ότι ο βενζινοπόλης ξύπνησε σήμερα το πρωί και λέει «Α, θα πουλάω τη βενζίνη 2,10 ας πούμε, γιατί έτσι μου άρεσε». Άλλωστε, επειδή έχω δει και τιμολόγια, το κέρδος το οποίο έχει ο βενζινάς στα 2 ευρώ που πωλείται η βενζίνη είναι γύρω στα 7 με 8 λεπτά. Από τα 2 ευρώ που πληρώνει στη βενζίνη, γύρω στα 7 με 8 λεπτά είναι το κέρδος το οποίο έχει ο βενζινάς, ο βενζινοπόλης. Το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους πηγαίνει στο δηληστήριο, πηγαίνει στους ολιγάρχες, αυτούς που ο Μητσοτάκης δεν θέλει να πειράξει, γιατί είναι φίλοι, κολλητοί, κουμπάροι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, και γιατί στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Όχι από ιδεολογία, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία τους κάνει το γούστο αυτό. Να υπάρχει ακριβή βενζίνη, ακριβή φόρη, αυτοί να οικονομάνε, ο κόσμος να φτωχαίνει και όλα μια χαρά. Είχα ξενερώσει απίστευτα με το Ricky Martin, τώρα επειδή παίζω το τραγούδι και πριν πάω σε διαφημίσεις, είχα ξενερώσει απίστευτα όταν έμαθα ότι είναι ομοφιλόφιλη. Γιατί όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, τον βλέπαμε ρε παιδί με το Ricky Martin και λέγαμε «Ω, τι ωραίο παιδί και αυτό». Και κοίτα να δεις που... Έως πάντα. Η ώρα είναι... 7:00 και θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας. Το διαδίκτυο στη διάθεσή σας, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, παντού. Μόνο στο OnlyFans δεν είμαστε. Και τώρα τελευταία, έτσι πως έχει πάει το πράγμα, αρχίζω να το σκέφτομαι. Άστα, εκεί μας έχουν καταντήσει άλλοι. Βρείτε μας εκεί, ακολουθήστε μας, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση. www.focusfm.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα μας. Είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα που ανά πάσα ώρα και στιγμή ανεβαίνουν τα πάντα εκεί. Συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ειδήσεις, ό,τι θέλετε εκεί ανεβαίνει. Και βέβαια έχουμε και εφαρμογή, η οποία εφαρμόζεται πολύ καλά στο κινητό σας τηλέφωνο, στο τάμπλετ, ό,τι συσκευή έχετε, και μπορείτε να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Αρκεί να την κατεβάσετε βέβαια και είναι τσαμπαντάνε. Διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό τη Παρασκευή 21 του Αυγούστου του 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Καλημέρα σα, καλό πρωινό. Το Viber για να στείλετε όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Και τώρα για να δείτε, για να ακούσετε μάλλον, δεν μπορείτε να δείτε, δεν έχετε εικόνα ακόμη τουλάχιστον στα ραδιόφωνα, αλλά ζούμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Είδαμε τη χώρα μας για ακόμη μια χρονιά να καίγεται. Η κυβέρνηση έταξε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές θα αποζημιωθούν στο 100%. Και τι έχουν κάνει οι μπαγάσιδες? Σπίτια τα οποία δεν επισκευάζονται, είναι κυριολεκτικά στάχτη, τα βαφτίζουν ως επισκευάσιμα. Ναι, πραγματικά. Και είναι μια κυρία η οποία έχει αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει το σπίτι το οποίο έχει γίνει κυριολεκτικά κάρβουνο, είναι συντρίμμια, είναι διαλυμένο και το έχουν χαρακτηρίσει ως επισκευάσιμο. Γιατί? Για να μην δώσουν αποζημιώσεις.
1: Λοιπόν, ελάτε να δείτε πόσο υπέροχα ξέρουν να κρύουν. Επισκευάσιμο, χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο, κίτρινο. Αυτό εδώ λοιπόν, που έχουμε και φωτογραφίες το πώς ήταν πριν.
0: Και γυρνάει και δείχνει ότι το σπίτι είναι σχεδόν δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή,
0: έχει γκρεμιστεί το σπίτι.
1: Κάποιος μηχανικός που ήρθε και το είδε και το χαρακτήρισε επισκευάσιμο, πόσο επισκευάσιμο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα?
0: Το σπίτι είναι διαλυμένο πραγματικά. Λες και μπήκε μπουλντόζα και τον γκρέμισε.
1: Επισκευάσιμο. Απίστευτο. Να ντρέπονται.
0: Τι να ντρέπονται, κυρία μου. Εμείς θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που τους ψηφίζουμε. Αυτοί καλά μας κάνουν. Εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε. Το σπίτι της γυναίκας, το δείχνει δηλαδή στο βίντεο, στην κάμερα, είναι λες και έχει μπει η μπουλντόζα μέσα και το έχει δώσει μία και το έστειλε να μην πω που το έστειλε. Και το χαρακτήρισαν ως επισκευάσιμο, που αυτό πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί από την αρχή. Αλλά το χαρακτήρισαν ως επισκευάσιμο γιατί σου λέει ότι κάτσε εδώ πέρα να γλιτώσουμε αποζημιώσεις. Πουλήσαμε παπάντζα στον κόσμο ότι θα αποζημιωθούν στο 100% όσοι χάσαν τις περιουσίες τους κτλ. Κι όμως βρήκανε ακόμη και εκεί πέρα τρόπο να κάνουν λαμογιά και σου λέει σπίτι κατεστραμμένο, επισκευάσιμο, να μην πάρουν την αποζημίωση και όλα μια χαρά. Θα πάρουν λιγότερα χρήματα αποζημίωση από ό,τι να το ξαναχτίσουν από την αρχή. Πόσο θλιβερό αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Να πληρώνεις φόρους σε μια χώρα η οποία δεν σου παρέχει τίποτα, δεν σου παρέχει ούτε καν τα βασικά, δεν σου παρέχει ασφάλεια. Και να σε κοροϊδεύουν μετέπειτα κατά αυτόν τον τρόπο. Να σου λένε ότι θα αποζημιωθείς και μετά να θεωρούν το σπίτι σου επισκευάσιμο. Ένα σπίτι το οποίο δεν επισκευάζεται φυσικά, για να αποφύγουν να σου δώσουν αποζημίωση. Εν τω μεταξύ και ο γνωστός ηθοποιός, ο Τάσος Χαλκιάς, κάηκε και αυτού το σπίτι ολοσχερός. Και έδωσε μια συνέντευξη ο άνθρωπος και λέει ότι στο σπίτι μου είχα εκατοντάδες γραπτά, σαν ένα που έβγαλε πριν από 2-3 ημέρες στο διαδίκτυο ένα ωραίο κείμενο. Είχα, λέει, φωτογραφίες, άλμπουμ από την πορεία μου, από φίλους, αναμνήσεις. Γιατί ξέρετε τι, δεν είναι μόνο ότι κάηκαν τα σπίτια. Και άντε λες κουτσά στραβά το σπίτι, άντε πες ότι μπορεί να χτιστεί ιδιαίτερα άμα έχεις 5 φράγκα παραπάνω, άντε λες το ξαναχτίζεις, δύσκολο. Αλλά όλες αυτές οι αναμνήσεις που είχε κάθε σπίτι μέσα που κάηκαν, αυτά πώς θα αποζημιωθούν? Δηλαδή, διάβαζα τη συνέντευξη του κυρίου Χαλκιά. Μου λέει, είχα εκατοντάδες γραπτά, πράγματα τα οποία δεν ξαναγράφονται τώρα. Φωτογραφίες από την πορεία του, από πόσοι άνθρωποι είχαν φωτογραφίες, από φίλους, από συγγενείς, από όμορφες στιγμές, όλα χάθηκαν. Όλα κάηκαν πραγματικά. Είναι τρισχυρότερο, λέει, αυτά που χάθηκαν από οποιοδήποτε άλλο υλικό αγαθό. Γιατί χάνεται η ζωή σου, χάνονται οι αναμνήσεις σου. Και όλα αυτά δεν ξαναχτίζονται, δεν ξαναφτιάχνονται. Και μάλιστα λέει ότι το σπίτι αυτό δεν μπορώ να το ξαναφτιάξω, λέει, με τίποτα. Το σπίτι αυτό, λέει, δεν φτιάχτηκε σε έναν χρόνο, φτιάχτηκε σε 54 χρόνια. Να έχεις δουλέψει, και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Χαλκιά, αλλά τα λόγια του κυρίου Χαλκιά αποτυπώνουν αυτό το οποίο ζει ο κάθε Έλληνας που χάνει την περιουσία του. Δουλεύεις χρόνια ολόκληρα και καταφέρνεις σε άλλες εποχές βέβαια να φτιάξεις ένα σπίτι, ένα εξοχικό. Και αυτό για κάποιο λόγο, επειδή κάποιοι πήραν την απόφαση, στο κάψαν. Για να βάλουν ανεμογεννήτριες, γιατί δεν θέλουν τα δάση, γιατί. Δεν φτιάχνεται όμως ξανά από την αρχή. Μια ολόκληρη ζωή να παλεύεις για να κάνεις ένα σπίτι, να αφήσεις κάτι στα παιδιά σου. Να πεις ότι, ρε παιδί μου, όταν θα βγω στη σύνταξη θα πάω εκεί πέρα να έχω την ηρεμία μου. Να περάσω λίγο όμορφα όσα χρόνια μου δώσει ο καλός Θεούλης και μου απομένουν, να περάσω λίγο όμορφα. Και να έρχονται αυτοί οι αλήτες και να σου τα καίνε όλα. Να σου τα καίνε όλα. Το σπίτι σου, τις αναμνήσεις σου, την ηρεμία σου, τα πάντα όλα. Δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στο κέρδος. Ο μόνος Θεός που προσκυνάνε είναι το χρήμα. Όλοι τους. Και ο Μητσοτάκης και η παρέα του και ολιγάρχες και όλοι, το μόνο Θεό που προσκυνάνε είναι το χρήμα. Έχουν βάλει το χρήμα πάνω από τον Θεό, οι θεομπαίχτες. Τους βλέπετε κάθε φορά που είναι 15 Αύγουστος, α, τώρα που ήταν πρόσφατα. Πόσοι πήγανε, πόσες κάμερες πήγαν από πίσω τους για να τους τραβήξουν. Και το Πάσχα, που πηγαίνουν στη Θεία Λειτουργία, από πίσω οι κάμερες, να δείξουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Σκατά στα μούτρα σας είστε. Έτσι είναι οι χριστιανοί, οι καλοί. Καλοί άνθρωποι τουλάχιστον μπορείτε, ναι, γιατί χριστιανοί δεν είστε. Καλοί άνθρωποι μπορείτε να είστε τουλάχιστον. Δεν μπορείτε, ούτε αυτό μπορείτε να το κάνετε. Είναι άσχημο πραγματικά να εκμεταλλεύεστε ακόμη και το Θεό, βρε μπαγάσιδες, για να κλέψετε την ψήφο του κόσμου, ακόμη και αυτό. Δηλαδή πάτε στην εκκλησία και από πίσω οι κάμερες, τα μικρόφωνα, να δείξουμε ότι πήγαμε στην εκκλησία. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Αν δεν φαίνεται εκεί πέρα ότι είσαι καλός άνθρωπος, εκεί πέρα φαίνεται πόσο υποκριτής είσαι. Άλλα δίδαξε ο Χριστός όταν ήρθε στη γη. Εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία πράτετε εσείς. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά έχετε τη δύναμη στα χέρια σας να αλλάξετε τα πράγματα προς το καλύτερο. Τα αλλάζετε τα πράγματα, δεν αντιλέγω. Προς το χειρότερο όμως. Γιατί η εντολή σας, αυτό σας είπανε να κάνετε. Γι' αυτό το λέω και το φωνάζω, ότι κόμματα τα οποία λογοδοτούν σε τρίτους δεν πρέπει να τα ψηφίζει κανένας. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν χρήματα από πίσω και τους χρηματοδοτούν για να υπάρχουν, λογοδοτούν σε κάποιον. Κάποιος τους χρηματοδοτεί αυτούς, είτε είναι τράπεζα είτε είναι ολιγάρχης, κάποιος τους χρηματοδοτεί. Και αυτός ο οποίος τους χρηματοδοτεί δεν το κάνει γιατί είναι ιδεολόγος. Το κάνει γιατί βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να μπορεί να περάσει τα δικά του. Αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάει καν ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Κυβερνάνε οι ολιγάρχες, κυβερνάνε οι τράπεζες, κυβερνάνε άλλοι παράγοντες εκτός από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης είναι μια μαριονέτα, είναι μια βιτρίνα την οποία την έχουν βάλει μπροστά γιατί ξέρανε ότι ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Όχι γιατί είναι ικανός, αλλά γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Γιατί αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, δεν θα ήταν ικανός. Όχι να κυβερνήσει τη χώρα, αλλά ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών μου δεν θα ήταν ικανός να δέσει αυτός ο άνθρωπος. Κι όμως, επειδή τον λένε Μητσοτάκη, κάποιοι τον ψήφισαν, τον κάνανε πρωθυπουργό και κυβερνάνε τώρα οι ολιγάρχες. Κυβερνάνε οι τράπεζες. Έχουν πάρει αυτή την εξουσία στα χέρια τους μέσω αυτής της βιτρίνας που λέγεται Μητσοτάκης και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και πηγαίνουν στα καμένα τώρα και λένε ότι είναι επισκευάσιμα. Έτσι κοροϊδεύουν τον κόσμο για να μην δώσουν αποζημιώσεις. Και ο κόσμος γονατίζει. Και πώς να μπορέσεις να ξαναφτιάξεις πάλι από την αρχή το σπίτι σου? Μπορείς να το ξαναφτιάξεις? Δεν μπορείς. Ο κόσμος έχει γονατίσει, δεν αντέχει άλλο από την ακρίβεια. Το λένε οι ίδιοι, όπου και να σταθείς, σε ό,τι ρεπορτάζ και να ακούσεις, λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Παντού βλέπεις απελπισία και εξαθλίωση. Οι πολίτες ζητούν αλλαγή της κυβέρνησης για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα. Πάμε λίγο να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες.
2: Ακρίβεια, άσε την ακρίβεια. Δεν μας φτάνει. Ώσπου να πληρωθούμε, θα έβγουν.
3: Στα ύψη. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές, τον πληθωρισμό. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
4: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και η προσωπική τους ευημερία σε άλλα πράγματα υστερεί πάρα πολύ.
5: Αυτό το συζητούσαμε τώρα και λέγαμε, παιδί μου, τους χάρη για να πάμε κάπου ένα διήμερο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν πάει θάλασσα. Αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια είναι δύσκολα και να πάρεις και τα παιδιά μαζί σου.
2: Τηλεθέρμανση θες, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τι να... Είσαι σε αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω, μόνο για φαΐ.
6: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή, όλα έχουν πάρει, βέβαια αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
7: Υπάρχει ακρίβεια. Και είναι και αρκετά μεγάλη.
8: Δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα. Είναι πολύ μικρός.
9: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όλα είναι πανάκριβα. Το μεροκάμα το σταθερό. Δύσκολα, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
10: Βγαίνει ο μήνας με το μισθό.
9: Όχι βέβαια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος.
11: Εντάξει, όλα έχουν πάει στα ύψηνα.
3: Κάνουν κομάντο τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται καθημερινά ανίκανος να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
12: Τι να σας πω, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος δεν τα φέρνει βόλτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
5: Όλα είναι πανάκριβα. Όλα. Δεν είναι κάτι που θα πεις να πάρεις λίγο τυρί, λίγο κρέας. Δεν ξέρω τι. Είναι όλα πανάκριβα.
6: Και όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
10: Πότε τελειώνει ο μισθός?
6: Κατά τις 20, 10 μέρες μένουν χωρίς.
7: Η κατάσταση έτσι όπως πάει να εξελιχθεί θα μας δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.
10: Ο μισθός επαρκεί, φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα?
7: Μέχρι τις 15 και η σύνταξη μέχρι τις 12.
13: Ούτε καν 15 μέρες δεν μας φάνε. Και πάμε στα χειρότερα και η κυβέρνηση αϊτό αμολάει.
10: Πότε τελειώνουν τα χρήματα?
4: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι, εφόσον πληρώνεις όλα λογαριασμούς, ενίκια, φροντιστήρια κτλ. Και μετά κάνεις οικονομία για να βγει ο μήνας.
13: Τελειώνουν πριν έρθει η επόμενη πληρωμή.
10: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
13: Αρκετά.
2: Πας και αλλάξει η κυβέρνηση, τίποτα και γίνει κάτι άλλο.
10: Θεωρείτε ότι...

0: να ξαναψηφίσουμε το Πασόκ, να ανατείλει ο ήλιος ο πράσινος. Τους δοκιμάσαμε, τους είδαμε. Μας κορόιδεψαν, ιδιαίτερα αυτός ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, πού πάνε. Πολύ ψέμα, ρε, πολύ ψέμα. Πολύ κολοτούμπο, χειρότερος από τον Άδωνη, κόντεψε να γίνει. Τον φοβήθηκε το μάτι. Γιατί να τον ξαναψηφίσω αυτόν τον άνθρωπο, άντε πείτε μου. Πείτε μου γιατί. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Στους Μητροπολιτάδες δώσανε 4-5 χιλιάρικα πόσο τους δώσανε. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό από έναν Μητροπολίτη, συγκεκριμένα από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον Χρυσόστομο, για τον διπλασιασμό των αποδοχών τους, το τι λέει. Και πραγματικά μιλάει με περίσσιο θράσος, που θεωρεί το λειτουργήμα του ιερέα ως δουλειά. Όταν οι καθηγητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των παιδιών, οι γιατροί που έχουν στα χέρια τους εκατοντάδες ζωές καθημερινά, παίρνουν μισθούς πείνας από το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
2: 4.671.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
3: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν δείχνω το δρόμο του Θεού και άλλο πράγμα να αποζημιώνεται κάποιος για τη δουλειά που κάνει.
1: Με λιγότερα δεν μπορεί να το κάνει, σεβασμιότατε.
3: Αφήστε με να τελειώσω. Και με τη θέση την οποία κατέχει και που τη θέση αυτή που το δίνει το ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι, με λιγότερα δεν μπορεί, σεβασμιότατε.
3: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση.
0: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση σου, το λέει κύριε Χαραμίτρο, σεβασμιότατο. Μόνο σεβασμιότατος δεν είναι. Αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται με το χρήμα. Είναι κάποια στιγμή, δεν έχω δει όλη την σειρά ο Άγιος Παΐσιος, γιατί δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος. Όμως έχω δει κάποια αποσπάσματα και σε κάποια στιγμή, και ευτυχώς υπήρξε αυτή η σειρά και μάθαμε πολλά πράγματα για τον Άγιο Παΐσιο. Σε κάποια στιγμή είναι μια γυναίκα η οποία, συγχωρέστε με αν κάπου κάνω λάθος γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς πως έγινε, αλλά δίνει στον Άγιο Παΐσιο, πάει να του δώσει κάποια χρήματα και λέει ο Παΐσιος ότι τι κάνεις, πάρ' τα πίσω, μα για να προσευχηθείτε, και λέει με τα χρήματα θα κάνω προσευχή, είναι δυνατόν, χρήματα και προσευχή δεν πάνε μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι τώρα ο ιεράρχης, ο τύπος αυτός ο οποίος παίρνει 4 χιλιάρικα το μήνα, αυτοί έχουν ως θεό τους το χρήμα. Και να πω ότι τα παίρνουν αυτά τα χρήματα και βοηθούν και τα μοιράζουν έτσι σε καμιά φτωχιά οικογένεια. Δεν λέμε να μην πληρώνονται έτσι. Αν και εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, εφόσον η εκκλησία διαθέτει μια τόσο τεράστια περιουσία, γιατί να πρέπει να την πληρώνω, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν τώρα ένας Μητροπολίτης να παίρνει 4-5 χιλιάρικα το μήνα και ένας γιατρός να παίρνει 1.200-1.300. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη όλα γίνονται. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη όλα μπορούν να συμβούν. Στην Ελλάδα η οποία καταστρέφεται μέρα με την ημέρα. Και βγαίνουν κάτι τύποι σαν αυτόν που αυτός θέλει ξύρισμα. Ξύρισμα πραγματικά. Και έχουν κάνει το λειτουργήμα του ιερέα επάγγελμα. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος απομακρύνεται από την εκκλησία. Ξέρετε, σου λέει ο άλλος ότι άμα είναι να πάω στην εκκλησία και να βλέπω έναν τύπο ο οποίος θα κηρύττει το λόγο του Θεού, αλλά θα είναι ντυμένος με χρυσά άμφια, θα έχει ένα πανάκριβο αυτοκίνητο απ' έξω να τον περιμένει, λιμουζίνες, κακό από εδώ από εκεί, δεν λέω να κυκλοφορούν σαν παρτάλια, έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά και αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αυτή η επίδειξη πλούτου μέσα στην εκκλησία, ή κάθε φορά που πηγαίνεις ας πούμε να σου βγάζουν το δίσκο και να μαζεύουν λεφτά. Και πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά άραγε? Γιατί δεν γίνεται επί της ουσίας κάτι? Γιατί δεν βοηθάτε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στο δρόμο και κοιμούνται? Γιατί δεν βοηθάτε φτωχές οικογένειες από το υστέρημα της εκκλησίας, από τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει στην άκρη και δεν ξέρω και γιατί τα έχει? Γιατί δεν βοηθάτε, γιατί δεν φτιάχνετε σπίτια? Τόσα κτίρια έχει η εκκλησία. Δεν μπορείτε να πάρετε ένα-δύο κτίρια, να τα φτιάξετε δωματιάκια, ούτως ώστε να πάρετε τους άστεγους εκεί πέρα, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη να μείνουν εκεί.

Μην κοιμούνται έξω στο δρόμο, βρέχει, χιονίζει, ζέστη. Δεν θα μπορούσατε να το είχατε κάνει αυτό το πράγμα? Θα μπορούσατε, δεν θέλετε όμως. Γιατί οι περισσότεροι προσκυνάτε το χρήμα, δυστυχώς. Αλλά είναι και κάποιοι ιερείς οι οποίοι είναι με σκονισμένα ράσα και πηγαίνουν και βοηθούν. Βοηθούν από το υστέρημά τους, όχι από τα της εκκλησίας, από τον δικό τους το μισθό βοηθούν τους ανθρώπους. Τι να πω, πραγματικά λυπάμαι. Η ώρα είναι 7:31. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη σήμερα, 21 του Αυγούστου του 2026. Βαδίζουμε προς το τέλος και του καλοκαιριού. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα σχολεία. Άλλος βραχνάς εκεί πέρα τώρα. Τα πανάκριβα σχολικά τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο κάθε γονιός για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος όσον αφορά το πρόβλημα της στέγασης στη χώρα μας, γιατί τώρα είναι και περίοδος που έχουν ξεκινήσει ήδη γονείς να ψάχνουν σπίτια για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει σε άλλες πόλεις κτλ. Γιατί η στέγαση εδώ πέρα στη χώρα μας έχει μετατραπεί πλέον σε ένα είδος πολυτελείας. Όταν φτάνουμε σε σημείο να μιλάμε ότι άνθρωποι 30-35 ετών δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους και δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα δικό τους σπίτι. Και βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται πλήρως να συγκρουστεί με τα καρτέλ τα οποία η ίδια έχει δημιουργήσει, και αυτό συνεπάγεται ότι ο Έλληνας πολίτης για ακόμη μια φορά είναι απροστάτευτος. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, όπου με αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνή, ποιοτική και αξιοπρεπή στέγη για κάθε ελληνική οικογένεια, κάτι το οποίο γινόταν και στο παρελθόν, και αυτό το οποίο ανέφερε είναι τα εξής.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, πέρα από την ακρίβεια, πέρα από τη φτώχεια και την ένδυα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει στέγαση. Η στεγαστική κρίση, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, επιλύεται η στεγαστική κρίση. Κατά την άποψη της ελληνικής λύσης, επιλύεται. Και δεν είναι τόσο δύσκολο, ξέρετε. Γιατί πολύ απλά, αν δεν λάβεις μέτρα, δεν θα λύσεις ποτέ το πρόβλημα. Ποιο είναι το αίτιο λοιπόν του προβλήματος? Δεν θα πω για το Airbnb, θα πω ότι απλά το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει τον Έλληνα που δεν έχει σπίτι. Τι λέει η ελληνική λύση, τι προτείνει η ελληνική λύση και τι μπορεί να κάνει η ελληνική λύση ώστε ο κάθε πολίτης να έχει σπίτι. Σπίτι για τον Έλληνα πολίτη. Δωρεάν, δωρεάν. Πώς γίνεται αυτό? Όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι από μένα θα θυμάστε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας πριν μερικές δεκαετίες λειτουργούσε μόνο με τις εισφορές των εργαζομένων και με ένα μικρό ως εισφορά από το κράτος ποσό. Τι έκανε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας? Έκανε το αυτονόητο. Έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια. Ναι, όπως τα ακούτε. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες σε 56.000 ζευγάρια που γέννησαν Ελληνόπουλα. Που έτσι επιλύθηκε το δημογραφικό. Χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια, 123.000 δάνεια σε επισκευές και κατασκεύασε οικισμούς. Ηλιακό χωριό, Ολυμπιακό χωριό. Όλα αυτά δεν είναι στη φαντασία της ελληνικής λύσης. Γιατί δεν θα χρειαστεί ούτε ένα ευρώ. Δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Έλληνας. Θα πληρώσουμε το αυτονόητο, την αξιοπρέπεια του Έλληνα, η εστία, το σπίτι. Να έχει σπίτι ο Έλληνας. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι είναι και εύκολο να βρεθεί ο τρόπος, γιατί θα μας πούν κάποιοι που θα βρούμε τις εκτάσεις. Τι λέει η ελληνική λύση? Υπάρχουν οικόπεδα άπειρα σε δήμους, δημόσια κτίρια. Υπάρχουν σπίτια που είναι κλειστά αρνητικά. Είναι οι σχολάζουσες, αν θέλετε, κατοικίες. Αυτά δεν τα άνοιξε κανένας. Είναι περίπου 400.000 ακίνητα μόνο στην Αθήνα. Εάν τα ανοίξουμε αυτά, θα έχει ο κάθε Έλληνας σπίτι στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, στην περιφέρεια. Και εκεί υπάρχει λύση. Η μεταβίβαση λοιπόν των σχολάζουσων ορφανών κληρονομιών θα ήταν μια απόλυτη λύση. Μια απόλυτη λύση στο πρόβλημα. Και το κερασάκι στην τούρτα. Κατάργηση της Golden Visa. Δεν μπορεί ο κάθε Τούρκος μαφιόζος, ο κάθε Βούλγαρος, Αλβανός, Κοπριανός, χωρίς κανέναν έλεγχο να παίρνει σπίτια στην Ελλάδα επειδή έχει μαύρο χρήμα. Αυτό το κόβεις. Αυτομάτως αυτά τα μέτρα θα ρίξουν τις τιμές των ακινήτων. Και έτσι θα μπορεί ο Έλληνας να αγοράσει σπίτι. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό? Ναι, γιατί από την αρχαιότητα ο Έλληνας ήταν δεμένος με το σπίτι. Δεμένος με την εστία του. Και τι άλλο κάνεις? Βοηθάς ένα ζευγάρι να παντρευτεί. Όταν είναι 800 ευρώ τα νίκια το μήνα σε μια απλή λαϊκή συνοικία, πώς θα παντρευτεί ο άλλος? Πώς θα κάνει παιδιά? Πώς θα γεννήσουμε Έλληνες? Αν χαμηλώσουμε λοιπόν τις τιμές έτσι, είναι πανεύκολο να λύσουμε ως ένα βαθμό και το δημογραφικό. Υπάρχει λύση λοιπόν στη στεγαστική κρίση. Και λέγεται ελληνική λύση. Σπίτι στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Για κάποιους βέβαια μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό όλο αυτό το πράγμα, μπορεί να ακούγεται ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ότι δεν, ίσως να μην είναι λύση κτλ. Αλλά γιατί? Γιατί μας έχουν μάθει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Μας έχουν μάθει να πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο ακολουθούν αυτοί τόσα χρόνια είναι το ορθό και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μας έχουν μάθει να μην ακούμε κάποιες άλλες εναλλακτικές και να μην τα βάζουμε κάτω, να σκεφτούμε ότι ρε εσύ, λες και να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, λες να μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι. Μας έχουν κάνει να φοβόμαστε να δοκιμάσουμε. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι σαν πολίτες. Το μόνο το οποίο έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Και όταν θέλουν να μας κάνουν να νιώσουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αφήνουν λίγο λάσκα τις αλυσίδες και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι δεν είμαστε. Όταν φτάνουμε σε σημείο να πληρώνουμε ενίκιο στο ίδιο μας το σπίτι, όταν η κατοικία, το να έχεις ένα δικό σου σπίτι, να ξεκινήσεις τη ζωή σου σαν νέος άνθρωπος, να πατήσεις τα πόδια σου, είναι κάτι το οποίο είναι πολυτέλεια πλέον στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, δεν είσαι ελεύθερος. Σκλάβος είσαι. Σκλάβος ενός συστήματος το οποίο σε θέλει στα γόνατα, το οποίο σε θέλει να περιμένεις πότε θα βρέξει κάποια επιδότηση, κάποιο pass, κάποιο επίδομα κτλ. Για να μπορέσεις να κάνεις κάτι, να βάλεις βενζίνη στο αμάξι σου, να βάλεις πετρέλαιο στον καυστήρα του σπιτιού σου. Διαφορετικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα.

0: Και η Ελλάδα καταραίει δυστυχώς. Και καταραίει μέρα με την ημέρα. Βλέπουμε ότι έρχονται κατά εκατοντάδες λάθρομετανάστες και συνεχίζουν οι ροές. Συνεχίζουν. Και είδα ένα βίντεο το οποίο ανήρθε σε ένα παλικαράκι στο TikTok. Όπου αναφέρει τι, ότι Πακιστανοί και άλλοι μουσουλμάνοι στην πόλη των Αθηνών, στην πρωτεύουσα, προσπάθησαν να τον τρομοκρατήσουν. Γιατί λέτε? Γιατί έκανε το σταυρό του έξω από μια εκκλησία. Θα φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας έξω από τις εκκλησίες. Είναι ένα περιστατικό ισλαμικής εχθρότητας, το οποίο συνέβη στο κέντρο των Αθηνών από μια ομάδα περίπου 10-20 λαθρομεταναστών. Όπου αντιμετώπισαν ένα νέο παιδί με άσχημο έτσι τρόπο τη στιγμή που εκείνος έκανε τον σταυρό του έξω από μια εκκλησία. Οι λαθρομετανάστες οι οποίοι κάθονταν εκεί κοντά αντέδρασαν με απειλητικές χειρονομίες, ενώ εκείνος δεν απάντησε προφορικά, αλλά τους έκανε νόημα, όπως αναφέρει στο βίντεο και θα σας βάλω να το ακούσετε, να πλησιάσουν. Αλλά βέβαια οι τύποι ως δειλοί έμειναν εκεί πέρα που ήταν, δεν πλησίασαν καν το παλικάρι αυτό. Και η περιγραφή του έρχεται καθώς οι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτύρονται, και είναι λογικό να διαμαρτύρονται, ότι η περιοχή έχει γίνει γκέτο και είναι γεμάτη με λαθρομετανάστες, κυρίως ισλαμικής προέλευσης. Κάτοικοι εκεί στο κέντρο λένε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία έχει γίνει δύσκολη, ότι οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί και ότι οι αρχές δεν μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Μάλιστα περιγράφουν το κέντρο των Αθηνών ως μια ζώνη απαγορευμένης προσέγγισης, που ακόμη και μια απλή πράξη θρησκευτικής έκφρασης, όπως είναι το να κάνεις το σταυρό σου, μπορεί να προκαλέσει εχθρότητα. Και όπως είναι λογικό, ζητούνε άμεσα μέτρα για να αποκαταστεθεί η τάξη και η ασφάλεια, γιατί η κατάσταση στο κέντρο των Αθηνών έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Και πάμε να ακούσουμε το παλικαράκι αυτό, το οποίο έκανε το σταυρό του έξω από την εκκλησία και δέχτηκε αυτή την επίθεση.
1: Έλα, άμα θες να μου πεις κάτι από κοντά. Δεν έρχονται προφανώς, γιατί είναι και χέστη κιόλας. Περνάω έξω από μια εκκλησία πριν λίγο. Κάνω το σταυρό μου, όπως σε κάθε εκκλησία που θα περάσω απ' έξω πεζός. Είναι σας καλά για τις εκκλησίες 10-20 Πακιστανοί, Παγκλαντεζιανοί. Τι στο διάλογο ήταν, τέλος πάντων, να είναι καλοί άνθρωποι. Με βλέπουν να κάνω το σταυρό μου, μου κάνουν κάτι νεύματα, κάτι τι μου λένε. Δεν τους λέω κάτι. Τους κάνω νόημα νεύμα, έλα άμα θες να μου πεις κάτι από κοντά. Δεν έρχονται προφανώς, γιατί είναι και χέρες κιόλας. Τσαμπουκαλέει μόνο. Αλλά πώς να μην έχουμε, ρε παιδιά, τέτοια θέματα. Κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και γίνονται αυτά. Και όταν πας να τα θέσεις αυτά, όχι στο πολιτικό κομμάτι, άστο αυτό. Και σου λένε Έλληνες. Και εμείς έτσι πήγαμε στην Αμερική. Παράνομα. Όπως έρχονται οι ίδιοι εδώ. Πώς να λυθεί το πρόβλημα?
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα ίσα ίσα διωγγώνεται. Και θα φοβόμαστε μέσα στην ίδια μας τη χώρα, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, να κάνουμε το σταυρό μας, μη και μας επιτεθεί κανένας μουσουλμάνος λαθρομετανάστης, κανένας ισλαμιστής, κανένα δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι όλοι αυτοί, και έχουμε πρόβλημα. Εκεί καταντήσαμε, εκεί κατάντησαν την Ελλάδα. Οι λαθρομετανάστες να βγαίνουν στην πλατεία Συντάγματος, να κάνουν άγημα τη σημαία τους, να κάνουν πάρτι και τα λοιπά, και ο Έλληνας να φοβάται να κάνει το σταυρό του έξω από την εκκλησία, μη του την πέσουν καμιά 10-15 τέτοιοι και δεν ξέρεις και τι μπορεί να γίνει. Εάν είστε ικανοποιημένοι με αυτή την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει η χώρα, τότε πάω πάσο. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι όμως και λέτε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, πάμε να το αλλάξουμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο κάποιοι φαντάζονται ή όσο κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι είναι, και ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Το θέμα είναι να θέλουμε εμείς να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να φοβάσαι να κάνεις το σταυρό σου στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στο σπίτι σου μέσα, για να μην σου επιτεθεί ο λαθρομετανάστης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό γιατί κάποιοι παίρνουν φράγκα από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί κάποιοι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα. Γιατί κάποιοι έχουν συμφέρον από όλο αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και με την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολη, η οποία είναι ζωφερή, η οποία καταστρέφει το μέλλον των Ελλήνων. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν πολιτική προπαγάνδα για να κερδίσουν το όποιο χαμένο έδαφος μπορούν να κερδίσουν. Δίνουν πας στους Έλληνες, όπως είπε ο κύριος Σιμόπουλος, και θα σας βάλω να τον ακούσετε, για να επιβιώσουν. Κατάτησαν έναν ολόκληρο λαό ζητιάνο και αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια. Απολαύστε τον κύριο Σιμόπουλο.
2: Έχουμε μια συμφωνία περίπου για 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο και επίσης το κάνει και με τα πας.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Για τη βενζίνη, αλλά η βενζίνη είναι κολλημένη στα 2 ευρώ. Είτε το βαρέλι ανεβαίνει, είτε το βαρέλι κατεβαίνει του πετρελαίου.
2: Την άρα, οποία λοιπόν, πληρώνουν και τα 40 εκατομμύρια λοιπόν, τουρίστες που έχουμε.
3: Το πας λαού λαού για το τεστ του Παπα-Νικολάου.
4: Άρα λοιπόν μαζί με τα 40 εκατομμύρια τουρίστες, κύριε Σιμόπουλε, τα πληρώνουν και εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους. Δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους και θυμάμαι συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης.
5: Γιατί άρχισα να θολώνω τώρα.
4: Όταν ήταν αντιπολίτευση να κατηγορούν τον Τσίπρα για τα επιδόματα. Τώρα λοιπόν εσείς έχετε τα πας. Είναι τα επιδόματα του κυρίου Τσίπρα το 15-19. Δεν έχει καμία
2: και
4: διαφορά.
2: Και τα μόνιμα μέτρα τα οποία ανέφερα.
3: Όχι ρε άντρα, τι λες τώρα ρε φίλε.
4: Έχουν μία διαφορά, ότι ο μισθός του Έλληνα πολίτη φτάνει μέχρι τις 15 του μήνα και από τις 16 και μετά ψάχνει να ζήσει με δανεικά.
6: Δεν υπάρχει φράγκο.
4: Ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του.
2: Είναι για τη μεγάλη.
4: Είμαστε οι τελευταίες
5: αγοραστές. Είχαμε σέβασους μεγαλύτερους. Σέβασους μεγαλύτερους.
4: Τι δύναμη, κύριε Σιμόπουλε. Αφού μιλάτε με στοιχεία, ας μιλήσουμε με στοιχεία. Είμαστε στην αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Στην τελευταία θέση.
2: Δεν τα ξέρετε καλά. Υπάρχει διοίκηση ελληνικής ευημερίας. Αυτό είναι άλλο δείγμα.
5: Τι λες, ρε μάτ.
0: Εκτός τόπου και χρόνου είναι η Δημοκρατία. Εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα. Καμία απολύτως επαφή με το τι περνάει ο κόσμος. Έχουν κλειστά τα μάτια τους, τα αυτιά τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές για να μπορούν να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Μην τους αφήσετε να το κάνουν στο χέρι σας. Μην τους αφήσετε. Πάμε στα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο Στάθη. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Σας στέλνω μπόλικη δόση της αγάπης μου από εδώ από την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο το εξωτερικό. Καλημέρα στο Χάρη από το Κοκκινόγια της Δράμας. Ξενίκιασα λέει πριν ένα μήνα περίπου και ξέχασα να κόψω το ρεύμα και χωρίς να υπάρχει καμία χρήση ρεύματος ήρθε ο λογαριασμός 45 και 59. Μήπως κάτι έκαιγε στο, δεν ξέρω και πόσο είναι τα πάγια, αλλά μήπως είχε μείνει κάποιο υπόλοιπο, μήπως κάτι έκαιγε στο σπίτι το οποίο ξεχάσατε να βγάλετε, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Ο Πάτροκλος λέει: βρε τον Τελιβερά που πάσαρε τέτοια είδηση. Λοιπόν, με τέτοιες ειδήσεις λέει: εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω σε χόλασα. Γεια σου, Γιάννα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Παραπακώστα λέει: ευχές μέτρες λόγω υγείας. Πώς μπορεί, λέει, κάποιος να πουλάει δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού και πώς μπορεί κάποιος, παράδειγμα, να καταστρέφει το λιγνίτι χωρίς να λογοδοτεί κάποιου. Πώς μπορεί να πουλάει το νερό, δεν υπάρχει στο Σύνταγμα κάποιο άρθρο να προστατεύει την περιουσία του ελληνικού λαού. Και να υπάρχει κάποιο άρθρο στο Σύνταγμα, το θέμα είναι ότι αυτοί κυβερνούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Και επειδή αναρωτιέσαι αν θα πάει φυλακή κανένας, αυτός που κυβερνάει, όχι. Κανένας δεν θα πάει φυλακή. Ο μόνος ο οποίος πήγε φυλακή για όλη αυτή την παθογένεια του ελληνικού κράτους ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Και ο Τσοχαντζόπουλος δεν πήγε φυλακή γιατί έκλεψε. Ο Τσοχαντζόπουλος πήγε φυλακή γιατί τα φάγε μόνος του. Γιατί άμα έδινε και στους υπολείπους, δεν θα άνοιγε ρουθούνι, δεν θα τρέχε τίποτα. Αλλά μόνο αυτός πλήρωσε την παθογένεια των 52 αυτών ετών. Όλοι οι υπόλοιποι μια χαρά τα έχουν βολέψει μεταξύ τους. Έχουν πληρώσει δικαστές, μεγαλοδικηγόρους, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το από εδώ, από εκεί. Τα έχουν βρει μεταξύ τους και δεν τρέχει τίποτα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι όπως τα λες, λέει, στο δημόσιο είσαι εχμάλωτες, δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα. Ο Δημήτρης από την Βέρεια. Φαντάζομαι Δημήτρη δημόσιος υπάλληλος. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Όσον αφορά για τις καταλήψεις, λέει: εγώ είμαι 54 χρονών τότε, ζούσα στην Αθήνα και ιδιαίτερα στη Νέα Σμύρνη. Εμείς τότε, επί Νέας Δημοκρατίας, του πατέρα του εντός εισαγωγικών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Δρακούλα, τότε ήταν υπουργός ο Κοντογιανόπουλος. Εάν θυμάσαι τότε, με το νέο σύστημα παιδείας που είχαν φτιάξει με τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα δημόσια και ό,τι άλλο είχαν κάνει, μεγάλες καταλήψεις σχεδόν χρόνο. Τέλος πάντων, ναι, τότε διεκδικούσαν οι νέοι άνθρωποι, τότε διεκδικούσαν. Και είναι ωραίο να βλέπεις τους νέους ανθρώπους να μην κοιμούνται, ρε παιδί μου, να είναι αφυπνισμένοι, να λένε ότι εδώ μας αδικούνε. Πάμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, να μην τους αφήσουμε να μας αδικήσουν. Αλλά δυστυχώς πλέον αυτό έχει χαθεί. Στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ, καλημέρα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη. Να είσαι βέβαιος, λέει, ότι από παντού σας ακούμε. Καλή Παρασκευή και είναι υπέροχο σουκού σε όλους. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα στην Κύρα. Δυστυχώς σήμερα μόνο στο ίντερνετ ακούει το Focus. Κάτι έχει γίνει, παιδιά, από την Κεραία. Έχουν ενημερωθεί οι τεχνικοί. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μακάρι να μπορούσα να το διορθώσω, αλλά τεχνικός δεν είμαι. Καλημέρα στον Βασίλη από το Μαρκόπουλο Αττικής. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Οι θυσίες και οι υδρότες των Ελλήνων, λέει, μπήκε επί εθνοπροδότη στο υπερταμείο. Σημερινή καρεκλοκέντα βρει μια χαράκιδες. Μας κοροϊδεύουν. Δεν έχει άδικο. Στη Δώρα, καλημέρα. Πρέπει άμεσα να πάμε σε εκλογές. Και ο άλλος, ο Τρόμπας, λέει να βγάλει τα γυαλιά που φοράει. Συγγνώμη κιόλας, εντάξει, okay, καταλαβαίνω την αγανάκτηση και είναι λογική αγανάκτηση. Στη Δέσποινα, καλημέρα, θα δώσουν αποζημίωση σε σπίτι, λέει, που δεν τα έκαψαν και θα είναι σαν ένα καινούριο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από εκεί πιστεύω θα βρουν τρόπο να φάνε λεφτά και από τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στη Δέσποινα, καλημέρα. Το σήμα στο ράδιο, λέει, δεν έχει διορθωθεί. Σε ακούω από το κινητό. Ναι, παιδιά, λίγο υπομονή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι τεχνικοί θα το βρούνε. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Ο Πασχάλης, καλημέρα. Στην Μαρία από τις Σικές. Λέει, συγγνώμη, αλλά δεν πας στην εκκλησία για τον παπά, πας για τον Χριστό μας και την Παναγιά μας. Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτείς τι κάνει ο παπάς προσωπικά και μην ξεχνάμε, η εκκλησία έχει και έξοδο. 40% του δίσκου δίνονται στο Μητροπολίτη, έχει ψάλτες, έχει ρεύμα για θέρμες. Να σου πω κάτι, Ρεση Μαρία μου. Η εκκλησία μπορεί να έχει έξοδα, αλλά η εκκλησία έχει και μια τεράστια περιουσία η οποία μπορεί να υπερκαλύψει τα έξοδα της. Νομίζω ότι, μην ξεχνάμε ότι η εκκλησία λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία. Μια ανώνυμη εταιρεία η οποία δεν φορολογείται κιόλας. Δηλαδή έχει μετοχές, έχει ακίνητα, έχει μερίσματα, έχει και τι δεν έχει. Ξέρετε τι έσοδα έχει κάθε χρόνο η εκκλησία, μπορεί να συντηρήσει όλες τις εκκλησίες, θεωρώ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν δεν ξέρω πού. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Θυμάμαι, λέει, τις τεράστιες ταραχές στην Κωνσταντινούπολη το 2013 από την Αλέα στο Γκέζι Πάρκ, όταν ο Ερντογάν αποφάσισε να το μετατρέψει σε στρατώνες. Επί μέρες, λέει, οι νέοι έτρωγαν αλήπητο το ξύλο, τους μπουζούργιαζαν σε κλούβες και αυτοί ακάθεκτοι. Οι δικοί μας νέοι που τους κλέβουν τη ζωή κάθε μέρα, τι κάνουν? Είναι στο TikTok, στο Instagram και αυτό, κάνουν βιντεάκια, τίποτα το ιδιαίτερο. Στο Στέλιο, καλημέρα. Εγώ το λέω, λέει, σε όσους πάνε αντίθετα σε αυτό με τα σπίτια της ελληνικής λύσης, να δηλώσουν ότι δεν θέλουν σπίτια, να έχουμε περισσότερες πιθανότητες εμείς οι υπόλοιποι. Σωστός, καλό το σκεπτικό. Καλημέρα στον φίλο τον Καλλίγραφο. Καλημέρα στην Αναστασία με υγεία. Ο Αποστόλης. Πάνω από 180 χρόνια, λέει, έχουμε τους Μητσοτακέους μέσα στη Βουλή. Πάνω από 200 χρόνια τους έχουμε. Και ζουν από τα λεφτά που τους δίνουμε εμείς χωρίς να έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Βασιλιάδες λαμόγια, λέει, όσο και τα καρτέλ. Ποιος να τα πολεμήσει, ο Μητσοτάκης? Αυτός είναι αρχηγός των καρτέλ, ο Αποστόλης ο Ακρίτας από το πανέμορφο νησί της Ρόδου. Ο Κυριάκος, καλημέρα Κώστα, λέει, τι πιο φυσιολογικό να μην δίνουν 13ο, 14ο αυτομισθό στο δημόσιο, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δίνουν παχυλές αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, αυτά τα λεφτά, λέει, θα πέσουν στην αγορά και θα αυξήσουν τα έσοδα. Μιλάμε για ημονικούς και άσχετους και το χειρότερο είναι ότι δείχνουν ξεδιάντροπα ότι αλλού υπάρχουν λεφτά και αλλού όχι. Ναι, για τους άλλους υπάρχουν χρήματα. Για μας δεν υπάρχουν, για τον Έλληνα πολίτη δεν υπάρχουν, για όλους τους υπόλοιπους υπάρχουν χρήματα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στον ο Χάρης, μου λέει, απολύτως τίποτα δεν είχε, ούτε λάμπες. Α, το σπίτι, ναι, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν έχω ιδέα τι μπορεί να έχει γίνει. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία. Πολύ καλά μου λέει τα λες, με Μητσοτάκη τι περιμένεις και όλους τους κατσικοκλέφτες, όλη τους Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ εννοείς μάλλον. Δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά, δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση, δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί από τους Έλληνες, γιατί δεν αποδεικνύουν ότι είναι Έλληνες. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάνσχουτ. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχω απογοητευτεί γιατί δεν πραγματικά δεν αποδεικνύουμε ότι είμαστε Έλληνες. Και βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, παιδιά μου, ζορίζονται. Ότι δεν θα έχουν μέλλον, αλλά εμείς εκεί πέρα. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουμε ρότα, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να για να ταρακουνηθούμε λίγο. Δεν νομίζω ότι δεν έχει παρακάτω από αυτό που ζούμε, δεν έχει παρακάτω. Έχουμε γίνει σκλάβοι για να πληρώνουμε λογαριασμούς, να πληρώνουμε τα καρτέλ, να μην έχουμε να φάμε, να μην βγαίνει ο μήνας. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Κι όμως παρόλα αυτά δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε και αυτό είναι το χειρότερο όλο. Τουλάχιστον αφού δεν βγαίνουμε στους δρόμους και δεν θέλουμε να αφήσουμε την ασφάλεια του καναπέ μας, που σε λίγο και τον καναπέ θα μας τον πάρουν και θα κοιμόμαστε στο πάτωμα. Ας βγούμε στις εκλογές. Ελάτε ρε παιδιά να πάμε στις εκλογές. Ελάτε να ψηφίσουμε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι είναι στημένο το πολιτικό παιχνίδι. Ελάτε να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Ό,τι θέλετε, αλλά όχι αυτούς. Όχι αυτούς που καταστρέφουν το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της χώρας. Δηλαδή όλοι μας έχουμε έρθει, μας έδωσε ο Θεός αυτό το μεγάλο δώρο τη ζωή για να τη χαρούμε. Κάποιοι που έχουν κάνει Θεό το χρήμα, μας έχουν καταντήσει να μην χαιρόμαστε τίποτα, να είμαστε μονίμως με σκυμμένο το κεφάλι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι. Είναι σαν να μου λέει κάποιος ότι είναι ένας καρκινοπαθής ο οποίος θεωρεί ότι έχουν τελειώσει όλα και δεν κάνει καμία θεραπεία. Αυτό το πράγμα μου θυμίζει αυτό όταν μου λένε ότι είναι στημένες οι εκλογές και δεν πάω να ψηφίσω. Ωραία, εγώ σου λέω ότι είναι στημένες οι εκλογές. Πάνε εσύ να ψηφίσεις, τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει δηλαδή. 5 λεπτά από τη ζωή σου. 5 λεπτά. Πάνε για καφέ 5 λεπτά αργότερα. Και δεν είναι επανάσταση η αποχή, να το ξέρετε. Η αποχή δεν είναι επανάσταση. Η αποχή δεν είναι μαγική. Δεν είναι καν άποψη η αποχή. Γεια σου Λάμπρο μου, καλημέρα. Για το ρεύμα που λέει ο κύριος, λέει να πάει στο Δήμο να τα διαγραφεί από τα πάγια. Εγώ πλήρωσα 200. Α, μήπως, ναι, σωστά. Μήπως τρέχουν και τα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, ακριβώς 8, και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό και ήμασταν εδώ πέρα μαζί από τις 6 μέχρι και τις 8. Άμα το θέλει ο καλός Θεούλης, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στις 7 όμως, γιατί αύριο είναι Σαββατάρα. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Προσοχή στους δρόμους, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό, οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το εγχείρημα του πρώην Υπουργού Παιδείας και νυν Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη καταραίει νομικά, αφήνοντας στον αέρα τα προγράμματα σπουδών και εκθέτοντας τη διαδικασία σε σοβαρές νομικές συνέπειες. Έντονος προβληματισμός αναδεικνύεται γύρω από τις χαμηλές αποδοχές και τη συστηματική φτωχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων με φόντο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την μη επαναφορά των δώρων και του 13ου και του 14ου μισθού. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου λόγω της αβεβαιότητας και της παρατεταμένης ακρίβειας της πληθωριστικής κρίσης. Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα προβληματίζει την κυβέρνηση για τις αλυσίδες ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυξημένη επαγρύπνηση συνιστά η ελληνική αστυνομία στους πολίτες λόγω των κρουσμάτων διαρρήξεων που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής όπως ο Βύρονας και ο Πειραιάς στην περίοδο της μαζικής καλοκαιρινής εξόδου. Οι αρχές υπενθυμίζουν βασικά μέτρα αυτοπροστασίας και προτρέπουν τους πολίτες να ασφαλίζουν σχολαστικά τις κατοικίες τους όταν απουσιάζουν. Στην διεθνή επικαιρότητα, η ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε στο νότιο Περού. Σε έντονη διέγερση φέρεται να βρίσκεται το δαχτυλίδι της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Παρά το μεγάλο μέγεθος του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι και τη Λίμα, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει προς το παρόν θύματα ή σοβαρές καταρρεύσεις κτηρίων. Σημαντικούς περιορισμούς στη διέλευση πλοίων ανακοίνωσε η διόρυγα του Παναμά, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και το ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο έχουν ρίξει δραματικά τη στάθμη των υδάτων. Το έμφραγμα στη στρατηγική αυτή ναυτιλιακή οδό απειλεί να προκαλέσει πρόσθετες καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων παγκοσμίως. Πολιτική θύελα έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά τη διανομή ενός ειδικού οδηγού συμπεριφοράς στους ετούντες άσυλο μετανάστες που τους υπενθυμίζει τους νόμους περί σεξουαλικής συνένεσης και ισότητας των φύλων για την αποτροπή βιασμών. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία μετά το πρόσφατο Ισραηλινό πλήγμα σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η στρατιωτική ηγεσία διαμήνυσαν στην Άγκυρα ότι δεν θα ανεχθούν τη δημιουργία στρατιωτικού προγεφυρώματος στη Συρία παρά τις τουρκικές διαψεύσεις. Με απειλές για μία άνευ προηγουμένου οικονομική D-Day και τεράστιες συνέπειες, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί τις χώρες που συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά το Ιράν. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, στο επίκεντρο των αμερικανικών πιέσεων βρίσκονται βασικοί εταίροι όπως η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ιράκ. Σφοδρές ρωσικές επιδρομές έπληξαν λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό και αστικές περιοχές στο Κίεβο, προκαλώντας καταστροφές σε κτίρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε για άλλη μια φορά δραματικές εκκλήσεις προς τους συμμάχους για την αποστολή πυράβλων αναχέτησης τύπου Patriot. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στο νομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή ημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Match FM στους 99,8. Αυγουστιάτικη Παρασκευή σήμερα, 21 του μηνός.

είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, άρα έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, όπου και θα παραμείνετε για τις επόμενες 2 περίπου ώρες. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι τις 10.

ενώ στις μουσικές επιλογές, έτσι, για να πάρουμε ενέργεια πρωί-πρωί. Τον ήχο εν γέννη, στην κονσόλα, αλλά και τα ψηφιακά μέσα του σταθμού, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και λέω ψηφιακά διότι εκτός από τους 99,8, εκτός από τα FM δηλαδή, στα οποία μας ακούτε, μπορείτε να μας ακούτε στο σπίτι σας όπου είστε, στο αυτοκίνητο, μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε και όταν δεν είστε κοντά στο ραδιόφωνο, πώς? Μέσω διαδικτύου. Πηγαίνετε www.machfm.gr. Εδώ πέρα το πληκτρολογώ και εγώ τώρα μαζί. www.machfm.gr. Ανοίγει η ιστοσελίδα του σταθμού, πατάτε συμφωνώ. Αυτό το συμφωνώ, ξέρετε, κάθε παράθυρο τώρα, παλιά έμπαινε, άνοιγε ένα site και έβλεπε αυτό που ήθελε. Τώρα πρέπει να πατήσει 3-4 κλικ. Γιατί πρέπει να πατήσει 3-4 κλικ, όπως το συμφωνώ και στο MachFM. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε. Τι να κάνουμε. Όλα αυτά είναι κανονισμοί που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν για να προστατεύσει τα δικαιώματά σας. Για τα cookies, για την ιδιωτικότητα. Τώρα η ιδιωτικότητά σας έχει προστατευθεί. Έχουνε χακάρει, μιλάμε, ό,τι χακάρετε. Αλλά εσύ πρέπει να καπλά κάθε φορά να πατάς 3-4 κλικ παραπάνω. Έτσι, για να τους κάνεις το χατήρι. Να λέει ο γραφειοκράτης της Βρυξέλλες, κάτι άφησα πίσω μου. Τι άφησες πίσω σου, κληρονομιά, φίλε μου, σε αυτόν τον κόσμο? Θα φύγεις και να το θυμούν τα παιδιά σου. Ταλαιπώρησα 300 εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι, να κάνουν κλικ μετά από κλικ. Συμφωνώ. Θέλετε να πάρετε τα email, το άλλο που έρχεται. Κάτω δεξιά τα cookies. Κάνεις κλικ σαν να παίζεις ναρκαλιευτή, για όσους θυμούνται παλιά. Για να διαβάσεις μια είδηση. Τέλος πάντων, πατήστε συμφωνώ. Μπαίνετε στο machfm.gr και έχει πάνω δεξιά το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά». Έχει και ένα live πάνω ότι είναι ζωντανά. Ναι, το πατάτε και ανοίγει. Ναι ρε, το πατάς και ανοίγει. Ανοίγει και ακούς ζωντανά τον MachFM. Κάθε φορά που πατάω ένα κουμπάκι καταργέμενα, ξέρεις, αυτά τα συμφωνώ, τα αποδέχομαι, τα cookies, στείλτε μου ένα καφέ, κάτι ρε παιδί μου. Δεν έχουν τύψεις. Σκέψου αυτό τώρα σε πόσες εργατόρες χαμένες μαζεύεται. Σκαθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Πόσες φορές έχεις πατήσει συμφωνώ.

Φυσικά μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματά μας όλα, να ήταν τα παραπάνω κλικς. Έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και καλά νέα, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλά νέα. Θυμάστε την κουβέντα που κάναμε χτες για το Υπουργείο Εξωτερικών, αν θα απαντήσει που ήταν σε διακοπές, αν δεν προλάβαινανε προχτές το βράδυ κτλ. Χτες το απογευματάκι τα κατάφεραν, παιδιά.

Γυρίσανε προφανώς από κάποια ξαπλώστρα, πατήσανε καμιά πενταριά συμφωνώ και αυτοί. Υποθέτω ότι όταν δουλεύει στα υπουργεία έχει πιο πολλά συμφωνώ να πατήσει για να ανεβάσει και τέτοια. Οπότε βγήκανε χτες και έδωσαν μία απάντηση. Λέει από τη διάβαζα και έλεγα, διάβαζα τους τίτλους. Αποστομωτική απάντηση. Τα είπε όλα το Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρω εγώ και τέτοια.

Τους είπαμε ότι είναι αβάσιμοι. Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί τους για το Αιγαίο. Ήτανε, λέει, αυστηρός ο τόνος που χρησιμοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για να απαντήσει στην Άγκυρα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κύματα, κείμενα, μας πήραν τα κύματα, γι' αυτό μπερδεύτηκα, και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Αυτό το γράφει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλάμε τώρα, σκέφτομαι ότι αυτός που το έγραφε, έχει δει Ράμπο που φορά, όταν φοράει την κόκκινη κορδέλα έτσι και υδρώνει λίγο, κάπως έτσι πρέπει να αισθανόταν. Κάθε άλλη προσέγγιση, λέει, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και όχι μόνο εκεί, θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφθοράς, αυτό της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Γράφει ακόμα. Και γιατί το διαβάζω έτσι γρήγορα? Γιατί είναι AZ τις διαφημίσεις για τα καζίνο, ξέρω και τέτοια, που στο τέλος λέει ο εθισμός στα παιχνίδια είναι επικίνδυνος και υπάρχει γραμμή να πάρετε τηλέφωνο, μπλα μπλα. Γι' αυτό το διάβασα έτσι γρήγορα. Έκανα θεατρικό, δεν είναι ότι παρεσύρθην. Έλα, πάμε τις καλημέρες σας. Τις καλημέρες σας στο Viber 6943-63-54-51. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, να μας πείτε από πού μας ακούτε, να μας στείλετε τις καλημέρες σας, να μας στείλετε αν έχετε κανένα περίεργο σχέδιο, τίποτα καλό για το Σαββατοκύριακο. Να κάνετε φυσικά τα σχόλιά σας σε όσα συζητάμε. Να θέσετε θέματα τα οποία δεν έχουμε ακόμα πιάσει. Ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, βρε αδελφέ, την καταγγελία σας, κάτι στραβό, κάτι περίεργο που σας συνέβη. Εδώ είμαστε και να στείλω τις πρώτες μας καλημέρες, να πω στο Βαγγέλη, στη Βάσο, στο Στράτο, από το Εγάλεο, στο Σάβα, στο Γιάννη, στο Βασίλη, στην Τίνα. Καλημέρα, παιδιά, λέει, όλοι φωνάζουν, ελεύθεροι επαγγελματίες, ταξιτζίδες, μικρομεσαίοι, αγρότες, έμποροι, νέοι, γέροι. Και οι δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 27%. Κυκλοφορήσαν δημοσκοπήσεις, δεν κάναν διάλειμμα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κάναν καλοκαίρι. Ενώ κανονικά, λέει, πρέπει να έχει 7%. Πώς στο διάλογο γίνεται αυτό? Αλλά άρα πολλοί κόσμοι μια χαρά περνούν και όταν έχουμε εκλογές πάνε για μπάνιο ή εγώ ζω αλλού. Δεν είναι ούτε μακριά αυτό που γράφεις από την πραγματικότητα. Ποιο είναι? Ότι κάποιοι περνάνε καλά. Είναι αλήθεια, κάποιοι περνάνε καλά. Υπάρχει ένα ευρύτερο, υπάρχει ένα κομμάτι, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι σταθμίζουν τα πράγματα. Και τώρα το περνάω καλά είναι υποκειμενικό. Το συζητάγαμε και χθες. Ένας τύπος, ας πούμε, συνταξιούχος, ο οποίος μπόρεσε κάποτε, πήρε το σπίτι του, είναι, τώρα ζει με 800-900 ευρώ, ξέρω εγώ, άλλα 700-800 να παίρνει η γυναίκα του. Σου λέει, εντάξει, καλά είμαι, δεν θέλω τίποτα. Το γεγονός ότι καταστρέφονται οι ζωές των άλλων δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο άλλος που είναι σύμβουλος, δεν ξέρω κι εγώ τι, στο Υπουργείο, μετακλητός, επικοινωνιολόγος, ψωμίζεται στις εταιρείες αυτές που παίρνουν τα έργα από την κυβέρνηση, δεν τον ενδιαφέρει να αλλάξει κάτι. Θα κάτσεις να κάνεις μαζί του συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας? Όχι. Τον νοιάζει για τον συνταξιούχο που παίρνει και αυτός 800 ευρώ, αλλά πρέπει να δίνει 500 και 600 στο ενίκιο? Δεν τον νοιάζει. Να πάει να κόψει το λαιμό του. Ο άλλος γελάει που είπα σχέδιο για το Σαββατοκύριακο. Σχέδια έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Και στέλνει την καλημέρα του Αλέξανδρος από το αυτοκίνητο. Put on display for all to witness this decay. Δεν πειράζει, καλό είναι να κάνεις και τα σχέδια. Σχέδια επί χάρτου.

Στο μεταξύ, ρε παιδιά, διαβάζω τώρα. Δεν θα αναφερθώ στο όνομα για να μην νομίζει κανένας ότι είμαι και εμπάθης ή κάτι τέτοιο. Έχουν πεθάνει διάφοροι γνωστοί το τελευταίο διάστημα. Διανοητές, δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει κανένας που να πηγαίνει να κάνει κανονική κηδεία, παιδιά. Όλοι πάνε, όλοι από τεφροτήριο διαβάζω. Τώρα βλέπω έναν άλλον. Δημοσιογράφος λέει: πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνα. Αυτό δεν είναι κηδεία καταρχήν, τον κάψανε. Είναι μόδα αυτό δηλαδή. Θα πηγαίνουμε σε. Θα κόψουμε. Κόψαμε τους γάμους. Θα κόψαμε όλα σιγά, θα κόψουμε και τις κηδείες. Τι είναι αυτό τώρα, καινούργια μόδα. Έτσι τώρα και μου έκανε εντύπωση γιατί το σκεφτόμουν. Δηλαδή θέλουμε να τα πετάξουμε όλα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Αλλά μόδα κηδείες δεν είχα ματάδι. Αλλά πρέπει να έχει εκεί πέρα στη Ριτσόνα, γι' αυτό και έγινε και το εργοστάσιο της ανακύκλωσης εκεί πέρα που έχουν στη Ριτσόνα. Κάθε καλοκαίρι αρπάζει κανένα 2-3 φορές φωτιά. Το έχουνε παράδοση.

Ξύπνησε λοιπόν το Υπουργείο των Εξωτερικών, όπως λέγαμε, και έκανε αυτή τη σκληρότατη ανακοίνωση ενάντια στην Τουρκία για τις διεκδικήσεις που ξεδίπλωσε η Τουρκία για το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Στο μεταξύ, οι πάρα πολλοί Έλληνες δημοσιογράφοι κάνουν σαν να μην διάβασαν την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αρχικά και εν συνεχεία του Υπουργείου Άμυνας, γιατί χθες είχαμε παρέμβαση αντίστοιχη από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Που μιλάει για βραχονισίδες, λέει, όχι για βραχονισίδες, για νησιά, συγγνώμη, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή είναι στον αέρα. Και διαβάζω εδώ πέρα, βλέπω εδώ πέρα στις τηλεοράσεις ανθρώπους να συζητάνε και να ξεχνάνε αυτή την παράγραφο. Να ασχολούνται, ξέρω εγώ, με τις ανεμογεννήτριες και με τα πλωτά ηλιακά μόνο. Και αν είναι στα 6 ναυτικά μίλια και αν, λέει, έχουμε και καινούρια ερμηνεία. Δεν ξέρω αν την άκουσες, για τα θαλάσσια πάρκα που συζητάμε, που συζητούσαμε χτες, που συζητούσαμε προχθές εδώ πέρα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό, λέει, διότι οι Τούρκοι δεν έχουν βγάλει ακόμα κανόνες για τα θαλάσσια αυτά πάρκα, ρε. Δηλαδή έχουν πει κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα εκεί, αλλά δεν έχουν πει οι Τούρκοι απαγορεύεται να πηγαίνει ο Γιαννητόπουλος να κάνει scuba diving για να μην χαλάσει τα κοράλια. Άρα δεν τρέχει και τίποτα. Έχουν βγει, αλλά έχουν περικυκλώσει το Καστελόριζο. Έχουν βγει σε διεθνή ύδατα, παιδιά. Είναι τρομακτικό αυτό. Δεν καταλαβαίνουμε το μέγεθος της πρόκλησης. Έχουν πάει σε διεθνή ύδατα και τα έχουν κηρύξει δικιά τους διοικητική περιοχή. Αυτό είναι καινούριο, είναι πέρα από ΑΟΣ, αυτό είναι πέρα από αποκλειστική οικονομική ζώνη, πέρα από ναυτικά μίλια, εθνικά κτλ. Πέρα από χωρικά ύδατα. Και όλοι εμείς εδώ πέρα κάνουμε ότι δεν είναι και κάτι σημαντικό, δεν είναι και κάτι σοβαρό. Αυτό τουλάχιστον κάνουμε από πλευράς κυβέρνησης. Και περιμένουμε να δούμε, λέει, αν θα το προχωρήσουν. Άκουγα το. Ποιος ήταν ο Πλεύρης, νομίζω το λέγε. Περιμένουμε να δούμε, λέει, αν θα το προχωρήσουν. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Αν το προχωρήσουν, λέει, θα είμαστε κι εμείς σκληροί και άτεγκτοι. Δηλαδή, περιμένουμε να βουτήξουν πρώτα 2-3 ψαράδες. Και μετά θα κάνουμε τι, θα στείλουμε το σκάφος του λιμενικού, τι, στο πάρκο τους, τι.

Είναι εξαιρετικά αποθαρρυντική για κάποιον που παρακολουθεί τα εθνικά θέματα, για κάποιον που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, για κάποιον που παρακολουθεί τα ελληνοτουρκικά ή η ελληνική αντίδραση. Θα πάμε, λέει, διάβαζα απόψεις, να πάμε να τους καταγγείλουμε στην Ευρώπη, να πάμε να τους καταγγείλουμε στο ΝΑΤΟ, να πάμε να τους καταγγείλουμε, ξέρω εγώ, στην κυρία Μαριγό. Εμείς που με τη Συμφωνία των Αθηνών, αυτή την περίφημη συμφωνία, την ωραία που έκαναν, που υποδεχτήκαμε τότε που έκανε τις υποκλήσεις, γράφει αυτή η συμφωνία, που είχε έρθει εδώ πέρα ο Ερντογάν και ο Γεραπετρίτης προσκύναγε όπου τον έλεπε στο αεροδρόμιο, σουπ, έσκυβε κεφάλι. Στο Μέγαρο Μαξίμου που ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο, τσουπ, έσκυβε κεφάλι. Σαν να ετοιμαζόταν να πάει στους Ολυμπιακούς για ενόργανη. Διατηρούμε την ψυχραιμία, μα παιδιά, ψυχραιμία. Γιατί κανονικά, ρε παιδί μου, ήταν ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης, ήταν έτοιμοι να βγουν στον δρόμο να πάνε να τσακωθούνε με τον Ερντογάν, να ξεκινήσουν για την Κωνσταντινούπολη, με δικάβαλο να φύγουνε. Αλλά επικράτησαν οι ψυχρεμότερες φωνές και τους είπαν, όχι Κυριακό, όχι, μην πας να τσακωθείς. Και έτσι αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία τις τουρκικές προκλήσεις, αναμένοντας την επόμενη. Τώρα έχουμε βρει άλλο τέτοιο, ότι δώσαμε στους Γάλλους να μας βάλουν το καλώδιο. Κάναμε υπεργολαβία. Αυτό που κανένα δυο χρόνια εδώ πέρα δεν έχουμε καταφέρει να ξεμητήσουμε έξω από την Κάσο. Που είχαμε νοικιάσει κάτι πλοία, θυμάστε. Τα είχαμε νοικιάσει εκείνα τα πλοία να κάνουν μια δουλειά. Την κάναν τη δουλειά τους ποτέ αυτά τα πλοία. Αυτά που φύγανε από την Κρήτη να πάνε να κάνουν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το καλώδιο. Και βγήκαν οι τουρκικές φρεγάτες και τους είπανε, όπα φίλε, βγήκες από τα 6 μιλιά, για γύρνα πίσω. Μη σε περιλάβω. Αυτά έχουν πάει, έχουν πιάσει άλλο λιμάνι, τώρα τα έχει πιάσει άλλος. Δεν μας βγήκε λοιπόν εκεί πέρα. Και πήραμε τώρα τη γαλλική εταιρεία, τη Meridiam, να ρίξει, λέει, το καλώδιο. Γιατί την πήραμε, ξέρεις τι? Γιατί δεν τους πληρώσουμε αυτούς τους τύπους? Δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε εμείς το σκάφος να το στείλουμε? Την νοικιάσαμε για να πάρει τηλέφωνο η Meridiam και όχι το ελληνικό κράτος στην Τουρκία και να τους πει: γεια σας, θέλουμε να περάσουμε σε διεθνή ύδατα και να ρίξουμε ένα καλώδιο. Μας επιτρέπετε, κύριε Τούρκη, να βγούμε έξω από τα 6 ναυτικά μίλια της Κρήτης? Μισή ντροπή δικιά τους των Γάλλων, μισή των Τούρκων. Θα λέμε: εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, θα λέμε, Μητσοτάκης, εμείς μεγαλώνουμε την Ελλάδα.

προστατευμένος. Ωραία πράγματα είναι αυτά, ωραίες, πάρα πολύ ωραίες είναι αυτές οι εξελίξεις που έχουμε. Το καλό είναι ότι επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν καταργήθηκε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, τους πήρε μόνο μια μισή μέρα να απαντήσουν στις τουρκικές προκλήσεις, πράγμα το οποίο είναι λογικό, διότι οι άνθρωποι μέχρι να σηκωθούν από τους διαπλώσεις δρανάκι, πάνε σπίτι να φτιάξουν ένα φρέντο εσπρέσο, να πάνε στη δουλειά, να ανοίξουν εκεί πέρα να φάνε ένα κρουασανάκι, να κάνουν ένα εσπρεσάκι, να τη γράψουν μετά. Πώς θες να γράψει απάντηση ο άλλος και να είναι ακόμα ζαλισμένος από την παραλία, να κάνει κανένα λάθος, και μετά να βγαίνουν οι έμποροι της μιζέριας που λέει και ο Άδωνης να κατηγορούν το Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει καλά δουλειά του. Όχι. Θα γίνουν όλα με μέτρο. Είχαν βγει στο μεταξύ, είχαν ξεσηκωθεί. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών άντε και γύρισε ο υπάλληλος που έβγαλε τον Άγινο Μητσοτάκη. Να γυρίσει. Δεν του νοιάζει. Τη Δευτέρα θα γίνει χαμός, παιδιά. Θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, Αγιαννητόπουλε. Πριν τη Δευτέρα δεν γυρνάει ο Μητσοτάκης από την Κρήτη που να χτυπιέσαι κάτω. Βγήκανε και απειλούσαν οι Ιρανοί ότι θα βαρέσουν εδώ πέρα. Οι Τούρκοι κάναν τα δικά τους. Δεν πά να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν πά να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν το κούναγε από την παραλία ο Μητσοτάκης. Στον τον άνθρωπο εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά του. Εννοώ το μπάνιο του. Να κάνει το μπάνιο του. Αφού τα λέει ο Άδωνης, είμαστε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Είναι δυνατόν να παρατήσει τις παραλίες της Κρήτης τώρα ο Μητσοτάκης να γυρίσει μόνο και μόνο επειδή μας απειλεί στο Ιράν και βγήκαν οι Τούρκοι και κάνουν θαλάσσια πάρκα και περιλαμβάνουν ό,τι βγαίνει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια του Καστελόριζου και καλά και πάνω. Πάνε το πάρκο, ξέρεις που το κάνανε. Στο Βόρειο Αιγαίο το πάρκο το κάνανε εκεί πέρα που ήταν οι συγκρούσεις μεταξύ Ελληνών και Τούρκων ψαράδων. Εκεί που είχαν βγάλει και πυροβολάγανε οι Τούρκοι ψαράδες τους Έλληνες. Εκεί και πέραν τηλέφωνο το λιμενικό, οι δικοί μας και δεν πήγαινε το λιμενικό, το θυμάσαι. Εκεί κάναν το πάρκο. Οπότε τώρα όχι μόνο δεν θα πηγαίνει, τώρα θα τους δίνει και πρόστιμο, ξέρω εγώ, το τουρκικό λιμενικό στους Έλληνες ψαράδες. Αν και νομίζω αυτοί έχουν ακτοφυλάκι. Δεν ξέρω, μακάρι να είμαστε εμείς απεσιόδοξοι. Μακάρι να είμαστε εμείς φοβικοί. Αλλά βλέπω όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι με το πού το πηγαίνει ο Ερντογάν. Υπάρχει μια εύκολη εξήγηση ότι όλη αυτή η ένταση υπάρχει, λέει, την ακούω από χίλιοι νεοδημοκρατών. Λέει ότι όλη αυτή η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχει επειδή θέλει να επικεντρωθεί, λέει, στο Ισραήλ ο Ερντογάν και η Τουρκία. Και τσαντίζεται ο Σουλτάνος μας που έχουμε αναπτύξει εμείς στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ. Και θέλει να τις κόψει αυτές τις σχέσεις και γι' αυτό ασκεί σε μας πίεση. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, να ξέρετε. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια εποχή στην οποία πιστεύει ότι κατάφερε τους στόχους της. Ποιοι ήταν οι στόχοι της? Το να έχει μια περιφερειακή ανεξαρτησία, δηλαδή το να μην εξαρτάται από τους Αμερικάνους, τους Ρώσους, τους Κινέζους, οποιονδήποτε άλλον. Και τώρα προσπαθεί να το επιβάλλει, να δείξει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που κάνει κουμάντο στην περιοχή. Θα έχει εξελίξει το επόμενο διάστημα. Εύχομαι να μην είναι καταστροφικές, γιατί δυσάρεστες θα είναι σίγουρα. Λοιπόν, μιας και η ώρα είναι 8:30, πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στο διάστημα. Να δω κι εγώ, έτσι δεν είναι. Δεν τα ξέρω στο τι συμβαίνει στους δρόμους των Αθηνών. Εποχές Πασόκ στους δρόμους Αθήνας, όλα είναι πράσινα, κυρίες και κύριοι. Από όπου και να το πιάσετε, από τον Άγιο Στέφανο βλέπω, κατεβαίνω προς τα κάτω, Μαρούσι, πράσινα. Εντάξει, έχει τώρα λίγη κίνητρο σας στο Λαϊκό εκεί πέρα τώρα, δηλαδή, λέμε, φίλε ταξιτζή, δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα, φορτηγατζής εσύ που δίνεις το περιπτεράδικο κοκακόλες και ξεπάρκα.

για να περάσει ο κόσμος. Ένα τέτοιο κοκκινάκι έχει. Το μοναδικό σημείο που όντως υπάρχει κίνηση, υπάρχει ένα θεματάκι, είναι στην ακτή Τζελέπη, στον Πειραιά, στην Αλπέδου, στη Μικράς Ασίας, στις εισόδους για το λιμάνι. Κάποιος κόσμος θα φεύγει, κάποιος κόσμος θα έρχεται. Ταξίδι, καλή πλώρη, έτσι δεν λένε, αέρα στα πανιά σας, σ' όσους φεύγουν, καλό είναι να μπορείς, δηλαδή, εγώ τους λυπάμαι, να ξέρεις, τους σκέφτομαι τους ανθρώπους αυτούς που πάνε τώρα στον Πειραιά για να πάνε στο νησί, διότι τακτοπλοϊκά είναι στο Θεό, άμα κατάγεσαι από νησί έχεις πρόβλημα, άμα θες να πας δυο Σαββατοκύριακα να πας σε νησί, γιατί είναι εκεί ο τόπος καταγωγής, θες να δεις τη μάνα σου ρε παιδί μου, τον πατέρα σου, τα κουμπιστάν, άμα είσαι οικογένεια, πρέπει να πάρεις και αμάξι. Κανονικά τα κουμπιστάν.

Μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο της εκπομπής, να πούμε ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Vulcom, η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει εκ μέρους σας να βρει τις καλύτερες προσφορές, τα καλύτερα συμβόλαια, τις καλύτερες παροχές γενικά από παρόχους ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, αλλά και τηλεφωνίας. Αντί να περιμένετε να σας δώσουν ό,τι θέλουν αυτοί, ξέρετε, μόλις αυτούς τους τύπους που σας τηλεφωνούν κυρίως το μεσημέρι, μπορεί να τις συμβαίνει μόνο σε μένα, δεν ξέρω, απλά το λέω, για να σας προωθήσουν το πακέτο που αυτοί θέλουν, έχετε την ευκαιρία να πάρετε εσείς την πρωτοβουλία. Πώς το κάνετε αυτό? Κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2310-2088-08 στη Vulcom. Τα παιδιά εκεί στη Vulcom τι κάνουνε? Ψάχνουνε μέρα νύχτα τις εταιρείες αυτές για να δουν ποιες είναι οι πιο συμφέρουσες προσφορές, ποια είναι τα πιο συμφέροντα συμβόλαια, ποιες είναι οι καλύτερες τιμές, ποια εταιρεία έχει τις καλύτερες τιμές. Τους παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν και αυτοί σας προτείνουν συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κορυφαία προσφορά για φοιτητές. Αν είστε φοιτητής, αν πέρασε το παιδί σας φοιτητής κάπου, αν φιλοξενείτε ένα φοιτητή, γιατί τώρα παίζει και πάρα πολύ τέτοια ανταλλαγή. Έτσι, πέρασε στα Γιάννενα, είναι εκεί πέρα ο θείος μου, ο κουμπάρος, φιλοξένει το παιδί, διότι δεν έχω να δίνω 800 ευρώ το μήνα για ενίκιο. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πάρει τη συγκεκριμένη προσφορά. Πάγιο 5 ευρώ και τιμή κιλοβατόρας 0,095 για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Όταν η μέση τιμή στην αγορά για την κιλοβατόρα είναι πολύ παραπάνω, είναι κοντά στα 0,15-0,16. Οπότε κάντε ένα τηλέφωνο στο 2310-2088-08 προκειμένου να προστατεύσετε την τσέπη σας.

Μου στέλνετε τώρα πρωινά φρέσκα κουλούρια. Ασπρόπυργος, λέει, ρευματοκλοπή, μαμούθ, ξύλωσαν 2,5 χιλιόμετρα παράνομων καλωδίων. Και τα λέω αυτά τώρα γιατί τα πληρώνουμε εμείς τους λογαριασμούς μας αυτά. Να ξέρετε τις ρευματοκλοπές, δεν τις πληρώνει αυτός που τις κάνει. Δεν πάνε στα χαμένα του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε άλλου. Όχι, εγώ τα πληρώνω, που πληρώνω κανονικά το ρεύμα μου. Βγάζουν το κονδύλιο οι εταιρείες και λέει, επειδή μας κλέβουν το 5% του ρεύματος, θα αυξήσουμε την τιμή 5% σε όλους, ρε παιδί μου, κάθε μήνα. Γιατί όχι, αφού μπορούν, αφού θέλουν, αφού τους το επιτρέπει το κράτος, το κάνουν.

Είχε λοιπόν σήμερα, είχε λοιπόν χτες, με συγχωρείτε, μην κάνω λάθος. Χτες το πρωί, ρευματοκλοπή μαμούθ στον Ασπρόπυργο, έγινε αστυνομική επιχείρηση. Κατέγραψαν, λέει, 16 λήψεις, 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και περισσότερα από 2,5 χιλιόμετρα παράνομων καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος. 2,5 χιλιόμετρα στο μεταξύ είναι τώρα μέσα ένα καταλασμό. Σημαίνει ότι είχαν όλοι, ρε. Όλοι. Οι συλληφθέντες, λέει, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα να μην σου πω τι θα την κάνουν αυτή την κατηγορία. Στην επιχείρηση συμμετείχε, λέει, και κλιμάκι του ΔΔΕ, το οποίο προχώρησε στην αποξήλωση των παράνομων καλωδίων που είχαν χρησιμοποιηθεί για την κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Αυτό έγινε Πέμπτη πρωί. Νομίζω ότι αν πας τώρα, ήδη θα έχει τα καινούργια τα καλώδια που θα δίνουν ξανά ρεύμα.

Στο μεταξύ, εμείς εδώ πέρα μπορεί να το διαβάζουμε ότι έγινε αυτό και πήγανε στον καταβλισμό και τέτοιες ιστορίες. Να ξέρετε ότι αυτά δεν περνάνε στον ντούκου. Διότι υπάρχουν δυνάμεις σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να τα απαγορεύσουν αυτά. Θα σας δώσω εδώ πέρα μια πληροφορία που είμαι σίγουρος ότι δεν θα την έχετε δει πουθενά σε κανένα ελληνικό μέσο. Έγινε ερώτηση στην Ευρωβουλή, παιδιά. Έγινε για αυτό το θέμα των ερευνών της αστυνομίας σε οικισμούς Ρωμά. Έγινε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα τον Αύγουστο.

Κατήγγειλαν την Ελλάδα, λέει, ότι κάνει στρατιωτικοποιημένες επιχειρήσεις εναντίον των καταβλισμών των Ρωμά. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρωμά, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, η σύσταση του Συμβουλίου του 2021 για την ισότητα των Ρωμά. Όλα αυτά είναι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι ασχολούνται με τις υποθέσεις των Ρωμά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρωμά. Μιλάμε τώρα υπαλλήλους, όλα αυτά μετράτε εκατοντάδες, να ξέρετε, να έχετε στο μυαλό σας. Βάλτε λίγο μέσα και συνήγορος πολίτη από την Ελλάδα, ο οποίος παίρνει θέση μαζί τους. Ετοιμάζεται εκεί πέρα μία ιστορία από ό,τι φαίνεται. Καταγγέλλεται η ελληνική πλευρά, διότι λέει η ελληνική αστυνομία πραγματοποιεί επιδρομές εναντίον Ρωμά στη δική τους χώρα. Και θέλουν ουσιαστικά να σταματήσουν το να μπαίνει η αστυνομία μέσα στους συγκεκριμένους καταβλισμούς. Θέλουν να σταματήσουν, διάβασα αυτό και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βλέπω ένα κομμάτι εδώ πέρα, ότι ζητάνε, αυτοί που προσφεύγουν, πράσινοι ήταν να ξέρετε, οι οικολόγοι. Σκέφτονται πολύ την οικολογία, ο Ασπρόπυργος ας πούμε, είναι η περιοχή με τις περισσότερες φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Να μην πετάνε ούτε drones από πάνω, λέει, για να μην καταγράφουν, γιατί προσωπικά δεδομένα. Και κυκλοφόρησε, λέει, στην έκθεση για το κράτος δικαίου του 2026 που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου, το μήνα που μας πέρασε, επισημαίνει προβλήματα με δυσανάλογους αστυνομικούς ελέγχους που στοχεύουν στους Ρωμά. Δηλαδή, κάτσανε κάποιοι τύποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γράψανε ότι έχουμε πάρα πολλούς ελέγχους στους Ρωμά που έχουν ξεφύγει τα πράγματα εδώ πέρα. Υπάρχει, να ξέρετε, και το Δίκτυο Δικαιωμάτων των Ρωμά, ένα συνασπισμός 34 οργανώσεων μελών από 18 χώρες που πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε να ξέρετε ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που γίνονται σε σχέση με το πρόβλημα της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας που υπάρχει, να το περιορίσουν. Και αυτό θα το έχετε πάντα στο μυαλό σας, γιατί το ίδιο γίνεται και με τα μεταναστευτικά. Το ίδιο γίνεται παντού.

Μόνο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ευρωπαίων Πολιτών, λέει ο Σάββας, δεν άκουσα να υπάρχει. Καλημέρα, λέει, μην ξεχνάμε ότι θα τους προσλάβει. Όχι, θα τους προσλάβει, κυρία Αθανασία. Όχι, θα τους προσλάβει η κυβέρνηση στην αστυνομία. Έχει προσλάβει. Υπάρχουν διαμεσολαβητές. Πώς λέγονται, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, έτσι δεν τους λένε. Ε? Τι νομίζετε, έτσι ο Χρυσογοήδης θα έρθει να κατέβει στην κονίστρα, την πολιτική κονίστρα της δυτικής, της δυτικής Αθήνας, χωρίς να έχει βολέψει τα παιδιά των αρχηγών? Να πάρει τις ψήφους μόνο κούκι. Σας παρακαλώ, κυρία Αθανασία, αυτό έχει ήδη προχωρήσει. Σε αυτά τα πράγματα δεν παίζει η κυβέρνηση. Τσακ μπαμ, όταν είναι να διορίσουν, να διορίσουν αυτούς που θέλουν. Δόξα τω Θεώ, λεφτά έχει να τους πληρώνει. Γιατί έχει λεφτά να τους πληρώνει? Γιατί πέρναγε σήμερα ο Παπαγεωργίου από την Αγία Σάνης 2,19 τον ντίζελ. 2,19 θα τα αφήσω τα παιδιά στην Καλαμάτα. Δεν θα πάω να τα πάρω έτσι όπως πάνε τιμές στο πετρέλαιο. Και πάει να ανέβει, έτσι. Στο μεταξύ δεν πάει να είμαστε. Έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θωρακίσει την ελληνική οικονομία. Ό,τι και να γίνεται, πόλεμο έχει στο Ιράν. Δεν έχει πόλεμο στο Ιράν. Βαράνε οι Ουκρανοί τα δηληστήρια της Ρωσίας. Δεν τα βαράνε. Δεν μας νοιάζει εμάς. Είμαστε υπεράνω, παιδιά. Έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης να μην μας νοιάζουν οι διεθνείς εξελίξεις, γιατί ό,τι και να γίνει, εμείς πληρώνουμε 2,10. 2,10, 2,20. Υποτίθεται ότι όταν είχε 120 δολάρια το βαρέλι, είχε ανέβει στο 1,80, 1,85, 1,90 η τιμή και λέγαμε τι γίνεται. Τώρα δεν μας νοιάζει. Ξέρεις ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αράξει. Στα 2,10 πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, δεν σε νοιάζει σένα. Άμα πέφτουν. Τώρα ανεβαίνουν, θα καθόμαστε να ασχολούμαστε εμείς τώρα με τους μουλάδους, τους Ιρανούς και τους Φλωροαμερικάνους. 2,10, 2,20 και κάθε μήνα και κάτι τις παραπάνω. Δεν έχουμε θέματα τέτοια. Θα παρακολουθούμε εμείς τώρα τη διεθνή τιμή του Brent. Δηλαδή, θα πάει τώρα ο άλλος που δουλεύει στο δηληστήριο, που είναι ο υπεύθυνος του δηληστηρίου, τη γνωστή οικογένεια πάνω σε κάτι, και θα κάθεται να παρακολουθεί, φίλε, μέσα στον Αύγουστο τις τιμές στο διεθνές περιβάλλον. Όχι, φιλαράκι! Όχι, φιλαράκι! Θα στη δίνει 2,20. Θα πέσουν πυρηνικά, παιδιά, στη Μέση Ανατολή, ή θα γίνει ο παράδεισος στη Μέση Ανατολή. Θα αγκαλιαστούν, θα πούνε οι Ιρανοί, πετάμε τα όπλα και τρέχουμε να αγκαλιαστούμε με τους αδερφούς μας, τους Σαουδάραβες και τους Εμιρητιανούς και τους Ιρακινούς. Δεν ξαναπολεμάμε ποτέ, για να παράγουμε φθηνό πετρέλαιο. Δεν θα πέσει τιμή στην Ελλάδα, ρε! Δεν θα πέσει! Δύο τόσο θα είναι. Στο μεταξύ, 31 Αυγούστου πλησιάζει, σε 10 μέρες ακριβώς, σταματάει και η επιδότηση. Γιατί τώρα αυτές οι τιμές, 2,10, 2,10, 2,119, είναι με επιδότηση. Η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης, λέει σήμερα, διαμορφώνεται στα 2,012. Καλά. Καλά, ναι, εντάξει. Υπολογίζουν και τα σκουπίδια που σου βάζουν μέσα στο κινητήρα στο 2012. Κακιά μόλιδη. Τώρα μην μιλάμε μόνο για τον ντίζελ, επειδή με και εμένα πιο πολύ τον ντίζελ. Και στην Αμόλα έσπασα νέο ρεκόρ, να ξέρεις, το μηχανάκι. Έφτασα τα 28,7. Έβαλα σχεδόν 30 ευρώ βενζίνη στο μηχανάκι. Είναι εκπληκτικές οι εποχές στις οποίες ζούμε. Τι εννοείς 30? Άμα φτάσουμε να βάζουμε 30 ευρώ στο μηχανάκι, παλιά θα έβαζες 30 ευρώ στο αμάξι και κυκλοφορούσες 5 μέρες. Τώρα βάζεις 30 ευρώ στο μηχανάκι, παιδιά. Και θυμάμαι το κάθε φορά που τέτοιο, θυμάμαι στο μυαλό μου, ξέρεις τι έρχεται, η εικόνα του Κυρανάκη που είχε κάνει εκείνη την ανάρτηση, θυμάσαι, που έδειχνε ότι είχε μία απόδειξη από βενζίνη που είχε βάλει και έλεγε τα μισά από αυτά τα λεφτά πηγαίνουν στους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν μπορώ να ασχοληθεί με αυτό ο Κυρανάκης, είναι απασχολημένος, επιλέγει τους υποψηφίους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές. Έχουν, λέει, 100 νέα ονόματα. Διάβαζα τα ρεπορτάζ. Στο μεταξύ διάβαζα τα ονόματα. Τι νέα ονόματα? Όλα αυτοί είναι, μιλάμε τώρα για κομματικό σωλήνα, έτσι. Τους βάλανε μέσα, αυτοί πρέπει να μπήκανε στη δάπνου δουφουκού 4 ετών να γραφτήκανε.
Λοιπόν, μιας και είναι η ώρα αυτή, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Λοιπόν, ξεκινάμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Σε διακοπές μακράς διαρκείας, λέει ο Μητσοτάκης, ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Πού είστε, κύριε Μητσοτάκη, είναι το κεντρικό ερώτημα. Άλλη μια απέτηση της Άγκυρας, λέει, γίνεται πράξη με τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση των Πάτριων από την Κάρπαθο. Α, αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε προχθές, ότι γιατί αυτούς που τους πήγαμε εκεί, τους Πάτριων, όταν υπήρχε απειλή από το Ιράν, τώρα τους ξαναφέρουν πίσω.

ο ελεύθερος τύπος έχει την ηχηρή απάντηση, την προλάβανε, η ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, βλέπει ο ελεύθερος τύπος. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Και έχει φωτογραφία το Μητσοτάκη, αλλά δεν τον έχει με μαγιό στην παραλία, τον έχει με κουστούμι, σαν να έγραψε την ανακοίνωση. Πιο ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση, έκρηξη για τα ακίνητα, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Ύστερα από χρόνια, λέει, το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τα αστικά κέντρα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες ζώνες. Αλλά προφανώς δεν μιλάει για ανθρώπους που ψάχνουν να αγοράσουν σπίτι, να μείνουν, ξέρεις, μεροκαματιάριδες, ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, μιλάει για επενδυτές που ψάχνουν, λοιπόν, επενδυτικά. Ενώ μετρό, λέει, και φοιτητές σπρώχνουν προς τα πάνω τις εμπορικές αξίες.

0: Would you go to
1: λοιπόν,
0: bed?
1: τα νέα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά τη κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι. Ενώ έχει μία είδηση, γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές θα έχουν δώρο, λέει, έως 4 ενίκια διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 5.000 δημοσίους λειτουργούς. Όχι υπαλληλούς, δημοσίους λειτουργούς. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, λέει, θα γίνεται η επιστροφή ενοικίου. Το μακελιό στην πρώτη του σελίδα έχει ηχητικά και φωτογραφικά ντοκουμέντα ζεματάνε τον εκλεκτό ψεφταρά της Σάπιας Ολιγαρχίας. Ρεμάλια της 21ης Απριλίου 67, η φαμίλια Τσίπρα. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια υφέρπουσα κουβέντα πάρα πολύ καιρό σχετικά με το τι ακριβώς έκανε η οικογένεια Τσίπρα τα χρόνια της δικτατορίας. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχει δώσει τις απαντήσεις που πρέπει. Λοιπόν, η εστία στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει. Η Άγκυρα, 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει τις διεκδικήσεις της. Και μιλούν για ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εποχή ημείων στον ορίζοντα είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδος Εστία.

0: Would you go to bed with me?
1: Η Εσπρέσο σε διαφορετικό κλίμα, αποκομμένος λέει στην Κέρκυρα ο Μπερλίν του Κάζα ντε Παπέλ. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα γιατί μιλάει, πραγματικά δεν έχω δει τη σειρά, δεν έχω. Ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια τηλεοπτική σειρά, Κάζα ντε Παπέλ, δεν το έχω δει, οπότε δεν ξέρω ποιος είναι αυτός και δεν ξέρω γιατί είναι αποκομμένος στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί να πάρει πλοίο να φύγει, ας πάρει ένα αεροπλάνο, να μαζέψουμε λεφτά, δεν ξέρω. Αν είναι απομονωμένος ο άνθρωπος και απλά θέλει να είναι, να μην τον πρίζουν, ξέρω εγώ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι αποκομμένος. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις, λέει, πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Στο 2000, σοβαρά το γράφει αυτό. Στο 2030, γιατί τι ξέρουνε, τι ξέρετε για το 2035 που δεν ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Τι γνωρίζουνε, γιατί το 2035 συγκεκριμένα και όχι το 34 ή το 36, τι θα γίνει το 2035.

Και έχει και μια ενδιαφέρουσα πράγματα. Λέει πτώση ελικοπτέρου, η εξαφάνιση της Μπελάβη. Δεν απαντά τα, στο τηλέφωνο, κλειστά τα γραφεία και η τεχνική της βάση. Προφανώς έχει να κάνει με το ελικόπτερο που έπαιξε στη Σύφνο. Και μάλλον ένα ήταν τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή αποκλείστηκε το να έπαθε κάτι ο πιλότος, επειδή λέει το προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή. Και βγήκανε και είπαν ότι μάλλον έχουν κάποιο προβληματάκι τα ελικόπτερα εκεί πέρα και γι' αυτό. Στο μεταξύ, το σκεφτόμουν αυτό. Τώρα, αν η εταιρεία, ας πούμε, δεν έχει να δώσει απαντήσεις και αποφάσει να τα κλείσει, να μην απαντάει σε δημοσιογράφους, δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται αυτό. Αυτό που δεν έχω δει να εξετάζεται είναι ότι τώρα τελευταία κάτι έχει λόγω τουρισμού. Προφανώς κυκλοφορούν πολλά ελικόπτερα. Λέω ότι η Μαντόνα πήρε ελικόπτερο και πήγε στα Μετέωρα. Πάλι καλά που δεν καρφώθηκε εκεί πέρα πάνω σε κανένα βράχο. Έβλεπα άλλους, οι άλλοι τύποι προσγειωθήκανε στη Μήλο, στο Σαρακίνικο με το ελικόπτερο. Οι άλλοι πήγανε στη Σύφνο με το ελικόπτερο. Υπάρχουν υποδομές, ρε παιδί μου, για όλα αυτά. Ή παίρνει ο καθένας ένα ελικόπτερο και σου λέει πάμε. Πάμε και όπου βγει. Και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερα. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Υπάρχουν υποδομές. Ή θα το κάνουμε εδώ πέρα ένα αέριο ταξί. Στο μεταξύ δεν προλάβαμε να δούμε και αυτά τα υδροπλάνα του Άδων. Ούτε φέτος, ρε παιδί μου. Τι έγινε με τα υδροπλάνα Άδων, Γεωργιάδη? Η Καθημερινή γράφει οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ως έμεση απειλή, λέει, για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο. Διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Το γεγονός ότι έκανε παρέμβαση στο Υπουργείο Άμυνας, δεν ξέρω γιατί δεν το θεωρούμε, ας πούμε, ότι ναι, είναι μια μεταφορά. Πάμε προς το πεδίο, αφού έβγαλε το Άμυνας και όχι το εξωτερικών. Λοιπόν, η κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Οι ανατιμίες θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Κάτσε ρε παιδιά, χτες μας λέγανε εδώ πέρα ότι θα φτηνίνουν το Σεπτέμβριο. Δεν τα διαβάζαμε εδώ πέρα. Θα φτηνίνουν ή θα ακριβίνουν? Τι θα γίνει? Να ξέρουμε, να μαζέψουμε λεφτά. Από τα πολλά, μην τα φάτε όλα το Σαββατοκυριακό. Να κοροϊδέψω και το φίλο τον Αλέξανδρο. Κρατήστε και για το Σεπτέμβριο, μην τα φάτε όλα το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, η απογευματινή είχε ένα θέμα το οποίο προκαλεί εντύπωση. Ελπίδες, λέει, για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3. Σχεδιάζεται mRNA τεχνολογία για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Μιλάει το εξώφυλλος εφημερίδας για επανάσταση στην ιατρική. Πώς δρά και πότε θα πάρει έγκριση? Σε διαφορετικό κλίμα, προς την αντίθετη κατεύθυνση, η Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει ότι τα εμβόλια ευθύνονται και για τους ισχυρούς σεισμούς. Είναι η απόλυτη, σύμφωνα με την εφημερίδα, η απόλυτη θεωρία συνωμοσίας, και την εκφέρει ο καθηγητής Ιωάννης Κυπρέος. Ναι. Μιας και είμαστε, βεβαίως και την είπα, δεν κρύβω εγώ. Μιας και είμαστε εκεί πέρα με τα. Μιας και συζητούσαμε τα εμβόλια με αφορμή το πρωτοσέλιδο της απογευματινής και της Ελεύθερης Ώρας. Χθες είχαμε μια εξέλιξη, της είπα. Ένας συνεργάτης του Φάουτσι, του γνωστού αυτού προσώπου του εμβολιαστικού κινήματος για τον COVID. Καταδικάστηκε διότι απέκρυψε στοιχεία. Αυτή η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει τελειώσει, να ξέρετε. Διερευνάται ακόμα. Ο ίδιος ο Φάουτσι δεν είμαι σίγουρος αν θα την γλιτώσει τη φυλακή.

Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος, οπότε είναι ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τελεσίδικα έχει κλείσει σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει απορρίψει για 10η φορά αντίστοιχες προσφυγές. Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, οποιαδήποτε μελλοντική επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας. Συνεχίστηκε η παράνομη τουρκική δραστηριότητα πάνω από το Αιγαίο, καθώς τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημείωσαν 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του Εθνικού Ενέργειου Χώρου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Τα UAV κινήθηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και αναγνωρίστηκαν αλλά και ανακαιτίστηκαν βάσει των διεθνών κανόνων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό, οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το εγχείρημα του πρώην Υπουργού Παιδείας και νυν Υπουργού των Οικονομικών Κυριακού Πιερακάκη καταραίει νομικά, αφήνοντας στον αέρα τα προγράμματα σπουδών και εκθέτοντας την διαδικασία σε σοβαρές νομικές συνέπειες. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκεται η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου. Λόγω της αβεβαιότητας και της παρατεταμένης ακρίβειας της πληθωριστικής κρίσης, η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα προβληματίζει για τις αλυσίδες ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυξημένη επαγρύπνηση συνιστά η ελληνική αστυνομία στους πολίτες λόγω των κρουσμάτων διαρρήξεων που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως ο Βύρωνας και ο Πειραιάς, την περίοδο μάλιστα της μαζικής καλοκαιρινής εξόδου. Οι αρχές υπενθυμίζουν βασικά μέτρα αυτοπροστασίας και προτρέπουν τους πολίτες να ασφαλίζουν σχολιαστικά τις κατοικίες τους όταν απουσιάζουν. 16 άτομα συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση για εκτεταμένες ρευματοκλοπές. Συνεργεία του ΔΕΔΙΑ αποξήλωσαν παράνομα καλώδια συνολικού μήκους σε 2.380 μέτρων που τροφοδοτούσαν τουλάχιστον 16 κατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε στο νότιο Περού. Σε έντονη διέγερση φέρεται να βρίσκεται το δαχτυλίδι της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Παρά το μεγάλο μέγεθος του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι και τη Λίμα, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει προς το παρόν θύματα ή σοβαρές καταρρεύσεις κτηρίων. Σημαντικούς περιορισμούς στη διέλευση πλοίων ανακοίνωσε η Διόρυγα του Παναμά, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και το ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο έχουν ρίξει δραματικά τη στάθμη των υδάτων. Το έμφραγμα στη στρατηγική αυτή ναυτιλιακή οδό απειλεί να προκαλέσει πρόσθετες καθυστερήσεις και αυξήσει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων παγκοσμίως. Πολιτική θέα έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά τη διανομή ενός ειδικού οδηγού συμπεριφοράς στους ετούντες άσυλο μετανάστες που υπενθυμίζει τους νόμους περί σεξουαλικής συνένεσης και ισότητας των φύλων για την αποτροπή των βιασμών. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία μετά το πρόσφατο Ισραηλινό πλήγμα σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η στρατιωτική ηγεσία διαμήνυσαν στην Άγκυρα ότι δεν θα ανεχθούν τη δημιουργία στρατιωτικού προγεφυρώματος στη Συρία παρά τις τουρκικές διαψεύσεις. Απειλές για μια άνευ προηγουμένου οικονομική D-Day και τεράστιες συνέπειες, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ προειδοποιεί τις χώρες που συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά το Ιράν. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, στο επίκεντρο των Αμερικανικών πιέσεων βρίσκονται βασικοί εταίροι όπως η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ιράκ. Σφοδρές ρωσικές επιδρομές έπληξαν λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό και άλλες αστικές περιοχές στο Κίεβο, προκαλώντας καταστροφές σε κτίρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε για άλλη μια φορά τις δραματικές εκκλήσεις του προς τους συμμάχους για την αποστολή πυράβλων αναχέτησης τύπου Patriot. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στο νομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 66 70 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 66 70 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Είστε συντονισμένοι στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης και για την επόμενη μία περίπου ώρα, 51 λεπτά για την ακρίβεια, θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού. Μαζί θα προσπαθούμε να βλέπουμε, να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις γραμμές και να καταρρύψουμε τα αφηγήματα που κάποιοι προσπαθούν να πασάρουν. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στην κονσόλα ο Καπαδόκης Ανδρέας Αγιαννητόπουλος.

Μαζί μας καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής και εσείς. Πώς είστε μαζί μας και εσείς, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Θα το πω ακόμα μια φορά, 6943-63-54-51, τα μηνύματα σας στο Viber, τα βλέπουμε όλα, τα διαβάζουμε. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε τι κάνετε σήμερα, Παρασκευή, 21 Αυγούστου. Τρεις μερούλες νομίζω έχουν μείνει για την ήρεμη Αθήνα, πάντως να ξέρετε, έτσι. Από Δευτέρα προβλέπω να γίνεται πάλι. Όπου έχω δει ταμπέλα, το κατάστημα παραμένει κλειστό, είναι μέχρι τις 24, να ξέρετε. Δευτέρα 24, λογικά θα κάνει έκρηξη, θα κάνει boom. Βέβαια στην κίνηση θα φανεί όταν ανοίξουν τα σχολεία. Έτσι γίνεται κάθε χρονιά. Μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, ξέρεις που σταματάνε απ' έξω, αφήνουν τα παιδιά. Όλο αυτό θα είναι καλά. Αλλά κίνηση στην Αθήνα λογικά θα επανέλθει στις 24 τη Δευτέρα. Εσείς εκμεταλλευτείτε έτσι τη χαλαρή περίσταση, αν έχετε να κάνετε δουλειές, αν έχετε να κατέβετε στο κέντρο, κίνηση δεν υπάρχει. Θα μου πεις τώρα 21 Αυγούστου Παρασκευή να κατέβεις στο κέντρο να κάνεις δουλειές, με ποιο να κάνεις δουλειές, τι θα πας, στο δημόσιο. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω το άλλο με τον νέο που πήγε άλλο να πάρει φάρμακα και την κλειδώσανε μέσα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, παιδιά, κάθομαι και το σκέφτομαι μόνος μου. Άντε πήγαινε τώρα, ξέρω, πήγαινε στον ΕΦΚΑ, πήγαινε στην εφορία, πήγαινε τέτοιο. Παίζει αν είναι κανένας μέσα με το που σε δει να κρυφτεί καλά το γραφείο, να περάσεις για να σε κλειδώσει μέσα και να φύγει. Και να ήταν μόνο οι δημόσιοι πάλι, ξέρω εγώ που λέμε αυτοί στο ΕΦΚΑ, των γραφείων τέλος πάντων του ΕΟΠΗ για αυτά, όχι. Εδώ πέρα βλέπω καταγγελία σώσα από αστυνομικούς στην Πάτρα. Δεν έχουμε προσωπικό. Παλεύουμε με τους Ρωμά. Παλεύουν και αυτοί. Το λέει το Flamis.gr, είναι αυτό το τοπικό εκεί πέρα το site. Ελάχιστοι αστυνομικοί τρέχουν γύρω-γύρω. Δεν έχουν και περιπολικά. Είναι χαλασμένα, τα φτιάχνουν από την τσέπη τους. Δεν έχουν λάστιχα στις μηχανές. Είναι η κατάσταση δράμα. Έβγαλαν ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας. Δεν νοείται σύγχρονη και αποτελεσματική αστυνομική υπηρεσία χωρίς το απολύτως αναγκαίο προσωπικό αναβάρδια, ικανό να ανταποκριθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στα καθημερινά περιστατικά και να διασφαλίσει και τη σωματική ακεραιότητα των ίδιων των αστυνομικών. Όταν οι συνάδελφοί μας καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες απαιτήσεις, λέει, με ανεπαρκή στελέχωση, η ασφάλεια όλων τίθεται σε κίνδυνο. Οι αστυνομικοί της Ηλίας, καθημερινά λέει η ανακοίνωση, δίνουν ένα δύσκολο αγώνα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επιχειρούν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Για να αλλάξεις φρένο σε ένα περιπολικό, το διαβάζω τώρα εδώ πέρα, χάλασαν τα φρένα στο περιπολικό. Το περιπολικό πρέπει να το παίρνεις κάθε μέρα να πηγαίνεις. Δεν είναι, θα τα αφήσω, θα πάρω ένα άλλο, δεν υπάρχει άλλο. Απαιτούνται 6 μήνες για να πάρεις επίσημη, ως και 6 μήνες, όχι σε όλα, αλλά ως και 6 μήνες για την επίσημη έγκριση της δαπάνης. Έξι μήνες χωρίς φρένα. 6 μήνες τους αφήνουν, δεν θα κάνουν, δεν θα πάνε, το φτιάξουν την τσέπη τους. Λες 50 ευρώ είναι από τον κυκλό, έχεις. Είτε θα δώσω τα λεφτά, πόσα λεφτά είναι, δεν ξέρω πώς είναι η αλλαγή φρένα, δεν έχω αλλάξει ποτέ φρένα. Είτε θα κυκλοφορώ 6 μήνες, θα το δώσω στην τσέπη μου, ή θα κυκλοφορώ 6 μήνες με το περιπολικό. Κάθε μέρα θα πηγαίνω στη δουλειά μου, θα κάνω καταδιώξεις με περιπολικό χωρίς φρένα. Τι θα κάνεις. Μιλάμε τώρα για δράμα και δεν είναι ο μόνος κλάδος. Μου στέλνει τώρα η φίλη Βαλεντίνα, καλημέρα. Δεν έχουν διευθυντές στα σχολεία, ρε. Δεν έχουν. Ανοίγουν τα. Πλησιάζει ο Σεπτέμβριος. 1η Σεπτεμβρίου θα γυρίσουν στα σχολεία να κάνουν την προετοιμασία τους οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Έλα όμως που την περσινή χρονιά έγινε χαμός με παρετήσεις διευθυντών. Γίνανε συνταξιοδοτήσεις. Εντάξει, γιατί και οι διευθυντές είναι σε μια ηλικία, είναι κοντά στη σύνταξη περισσότεροι. Συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις, γίνανε και καταργήσεις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.
και έχουν μείνει τα σχολεία χωρίς διευθυντές. Έχω μια εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο επειδή έχουν ρίξει πάρα πολλές ευθύνες πάνω στους διευθυντές, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη, ας πούμε, μισθολογική αναβάθμιση, να το πω έτσι. Και σου λέει ο άλλος, καλύτερα να είμαι δάσκαλος, να μπαίνω, ξέρω, αυτή είναι η τάξη μου, μπαίνω, κάνω το μαθημά μου και ό,τι άλλα καθήκοντα έχω στο σχολείο και τέλος, παρά να είμαι, να τα έχω όλα στην καμπούρα μου. Πείτε στους αστυνομικούς της Ηλίας, λέει ο Σάββας, ότι υπάρχουν και τσιμεντόληθοι, δεν είναι μόνο για τα ασθενοφόρα. Τι εννοεί? Να βάζουν τσιμεντόληθους, να τους πετάνε για να σταματάνε, δεν κατάλαβα. Δεν σε πιάνω, Σάββα, εξήγησέ το μου. Καλημέρα, στέλνει ο Δανάσης. Όλη η επαρχία είναι υποστελεχωμένη και χωρίς οχήματα. Τον ενδιαφέρει να τους έχει όλους στην Αθήνα ο Μητσοτάκης να τον φυλάνε όπου πάει. Παιδιά, εγώ από προσωπική εμπειρία να σας πω ότι σε νομό που έχω συγγενείς, κάτι είχε γίνει και τους είχαν πει ότι είχαν ένα περιπολικό για να καλύπτει όλο το νομό κάθε βράδυ. Όλο το βράδυ ένας νομός είχε ένα περιπολικό. Ένα. Τώρα μιλάμε αποστάσεις που μπορεί να είναι και μία ώρα, μία και κάτι μέσα στο νομό. Σκέψου να γίνει κάτι και να είναι να πηγαίνει μάλλον στην άλλη άκρη του νόμου το περιπολικό. Κάτσε ένα διωράκι, φτιάξε έναν ελληνικό καφέ και κάτσε στην ανάγκη να κοιτάς και να περιμένεις. Πάντως τώρα για να επιστρέψουμε και σε αυτό που λέγαμε, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να, επειδή 31 Αυγούστου θα γίνουν οι επαναπροκηρύξεις για τις θέσεις των διευθυντών, να μην βρίσκουν διευθυντές, να ξεκινήσουν σχολεία χωρίς να έχουν διευθυντή. Να αναλάβει ο υποδιευθυντής, ξέρω εγώ, που δεν θέλει να γίνει διευθυντής παραδείγματος χάρη. Τα είπαμε, διαβάζαμε προχτές την έκθεση της Eurostat για την παιδεία. Είμαστε οι προτελευταίοι σε δαπάνες για την παιδεία και θα μου πεις βέβαια και όλες τις δαπάνες που κάνουμε ουσιαστικά είναι μισθή των εκπαιδευτικών. Δεν κάνουμε επένδυση, ας πούμε, στην παιδεία των παιδιών μας. Τα έχουμε αφήσει σε μεγάλο τέτοιο, στον αυτόματο πιλότο. Υπάρχει φωτογραφία, λέει, με ασθενοφόρο που δεν έχει χειρόφρενο και έχουν βάλει τσιμεντόλιθο για να μην τζουλήσει. Έστειλε τη διευκρίνηση ο Σάββας. Εδώ δεν είναι χειρόφρενο, όμως είναι τα φρένα, είναι επικίνηση. Τι να κάνεις, να το έχεις σαν άγκυρα, αλλά να έχεις 2-3 τσιμεντόλουθα μέσα και όπως πηγαίνει το περιπολικό, όταν θες να φρενάρεις, να πετάς με σκηνή τα τσιμεντόλουθα για να σταματήσει, να σου γυρίσει. Δεν πειράζει, παιδιά. Πάντως μπορεί τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά στα παιδεία αυτά, αλλά είμαστε καλά σε άλλα, διότι πανηγυρίζουν όλοι από χτες, διότι, λέει, βγήκανε κάποιοι Ιρανοί. Κάποιοι Ιρανοί δώσανε πληροφορίες σε μία συνέντευξη που έκαναν στην εφημερίδα Πολίτης, αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο, και διαβεβαίωσαν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν από τη Βρετανία, την Αμερική, δεν ξέρω και όποιος άλλος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Και ανέφεραν οι ιρανικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Πολίτης στην Κύπρο ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Λευκωσίας παραμένουν ανοιχτοί. Αυτό έγινε χτες, μία ημέρα μετά το δημοσίευμα των Financial Times που έλεγε ότι η Κύπρος είναι ανάμεσα στους στόχους του Ιράν. Και τι άλλο είπαν, λέει, εντάξει, λέει, τώρα και άμα βγαίνει ένας Ιρανός αξιωματούχος και μιλάει στους Financial Times, μην τον παίρνετε και πολύ σοβαρά, λέει, διότι δεν είναι και πάρα πολύ αξιόπιστες οι δηλώσεις από ιρανικές πηγές και μερικές φορές είναι απλά εικασίες ή υπερβολικές αντιδράσεις στις απειλές της άλλης πλευράς. Και αυτό το κάνανε μεγάλο θέμα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ζήτω μας, δεν μας απειλούνε οι Ιρανοί. Στον εντάξει, φαντάσου να φτιάξουν και πυρηνικά όπλα που θέλανε οι Ιρανοί. Άμα κάνουν έτσι τώρα και έχουν πυράβλους που φτάνουν μέχρι το Λονδίνο και η Κύπρος και η Βουλγαρία και τα λοιπά, φαντάσου να φτιάξουν και πυρηνικό όπλο στο τέλος. Δηλαδή να κερδίσουν στη διαμάχη, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάξουν το δικό σου πυρηνικό όπλο. Μετά, κάθε δεύτερη εβδομάδα θα έχουμε αυτή την ιστορία. Στο μεταξύ δεν τους στέρανε οι Ιρανοί στους Κύπριους. Χτες είχαν
Είχαν και άλλα ζητήματα. Είχαν τους Αμερικάνους. Βγήκε η παγκύπρια συντεχνία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Κύπρου. Όχι να ανακοινώσει απεργία, όπως συνήθως ακούμε για τους συναδέλφους τους στην Ελλάδα, ειδικά τέτοιες εποχές. Αλλά για να πει, παιδιά, φτάνει, δεν αντέχουμε άλλο. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο? Γιατί εμείς, λέει, διαχειριζόμαστε κανονικά τα πολιτικά αεροπλάνα. Έρχονται τουριστικά, έχουν τουρισμό και στην Κύπρο. Έχουν πολιτικά αεροπλάνα, πετάνε. Και είναι απέναντι οι Τούρκοι που κάνουν με τα F-16 και. Γιατί έχουν παρκάρει 6 F-16. Εμείς πανηγυρίζουμε που έχουμε στείλει 4 F-16 στην Κύπρο. Τότε από, από τις προηγούμενες απειλές του Ιράν. Οι Τούρκοι τόσο καιρό έχουν 6 F-16 εκεί. Και πάνε αυτά τα F-16, πάνε τα μη επανδρωμένα οχήματα, τα ντρόν στα τουρκικά, και μπερδεύονται με τις διαδρομές των πολιτικών αεροπλάνων. Και λέει χτες, προχτές, παραλίγο να έχουμε ατύχημα με ένα τουρκικό F-16, το οποίο, λέει, αλλού είχε πει ότι θα πάει, δεν απαντούσε στον ασύρματο, και ξαφνικά, όπως κατέβαινε ένα πολιτικό αεροπλάνο, ένα Boeing, για να προσγειωθεί, πήγε και μπήκε στο ίδιο ύψος και το γλιτώσανε τελευταία στιγμή. Δώσανε ευσπεσμένα διαταγές στο πολιτικό αεροπλάνο οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να αλλάξει αεροδιάδρομο, να αλλάξει, να τα κάνει όλα ένα Boeing 737. Αν δεν το είχαν πάρει χαμπάρι, θα είχαν σκοτωθεί. Και γράφουν εδώ πέρα στη βγάλα ανακοίνωση που λένε πλήρης αδιαφορία για την ασφάλεια των επιβατών από τους Τούρκους και ότι δεν είναι τωρινό. Λένε ότι είναι στα όρια τους οι άνθρωποι, λέει, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν τρελαθεί. Γιατί γίνεται αυτό? Μάλλον διότι δεν αναγνωρίζουν την Κύπρο ως κράτος. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό πάντα στο μυαλό. Δεν το αναγνωρίζουν την Κύπρο οι Τούρκοι. Σου λέει, δεν υπάρχει κάποιον με τον οποίο να μιλάμε ούτε για αυτά τα ζητήματα. Στέλνουν, κάνουν τα παιχνίδια τους στο μεταξύ με τα πολεμικά αεροσκάφη, κάνουν τα παιχνίδια τους με τα drones, και οι άλλοι, οι έρμοι εκεί πέρα, πρέπει να διαχειριστούν, λες και είναι υποβομβαρδισμό. Περιμένουν μαχητικά αεροσκάφη να μπλεχτούν, ας πούμε, με τις πτήσεις των πολιτικών αεροπλάνων.

Έχει πριν από λίγο, θυμάσαι που λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι είναι εξαφανισμένος ο Μητσοτάκης, κάνει τις διακοπές του, δεν τις χαλάει κτλ. Έκανε παρέμβαση ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Ναι, έκανε παρέμβαση, έχουμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι για τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι για την ακρίβεια. Όχι για τα τουρκικά θαλάσσια βάρκα. Όχι για τις τουρκικές απειλές για τις γκρίζες ζώνες. Όχι για την τιμή της βενζίνης. Όχι για την απόφαση του ΣΤΕ που έκοψε τη σύνταξη τη 13η και το δώρα και όλα στους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι για τους αστυνομικούς που πρέπει να πετάνε τσιμεντόλιθα για να φρενάρουνε. Έκανε παρέμβαση για να πει χρόνια πολλά στη Μαντόνα. Happy birthday, Madonna, λέει. So glad you had a great time in Greece. Come back next year. Come back next year. Είχε βγάλει η Madonna, είτε αυτή που λέγαμε πήρε το ελικόπτερο και πήγε στα τέτοια. Ναι, έκανε ένα πάρτι για τα γενέθλιά της. Δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ, δεν με ενδιαφέρω, δεν τα διαβάζω. Έκανε ένα πάρτι τέλος πάντων στην Ελλάδα. Και καλά τρελαθήκαν εδώ πέρα, επειδή έκανε πάρτι και είχε κάτι τύπους, ξέρω εγώ, να χορεύουν ελληνικά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, χόρεψε ελληνικά και αυτή. Και τρελάθηκε ο Μητσοτάκης, όπως σας ξαπλώς, να λέει Happy Birthday, Madonna. Το έγραψε, έκανε repost τη Madonna ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Instagram, πότε καταλαβαίνω είναι, στο Instagram. Ναι, ο Πρωθυπουργός αναδημοσίευσε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά των γενεθλίων της Μαντόνα στην Κέρκυρα. Στο βίντεο, λέει, παρουσιάζεται να χορεύει με τα αγαπημένα της πρόσωπα σε γιότ και να σβήνει τούρτα πάνω σε αυτό. Α, είδε γιότ γι' αυτό. Στα στιγμιότυπα, λέει, από την Κέρκυρα η Μαντόνα φαίνεται να τραγουδά και να

κάνουν οι άλλοι διεθνείς συναντήσεις εκεί πέρα, τρέχουνε πόλεμοι, καταστροφές, βενζίνες, δηληστήρια, απειλές. Να, κανονικά, να, θα κάνουμε τέτοια για τη Μαντόνα.

τρίχιασε ο άλλος στα μηνύματα που στέλνει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν το καταλαβαίνω. Τι ήθελες να πει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, να ασχοληθεί τώρα με τις λαϊκές, να ασχοληθεί με τους ταξιτζίδες που τον δίρανε τον άλλον, κάτι τουρίστες. Κάτι έγινε με μία θέση, θέλανε θέση στο παράθυρο, λέει, και δίρανε τον ταξιτζί. Ναι, σε ένα νησί, τουρίστες. Καλοί τουρίστες. Στο ταξί πες να έχουμε από τους χειρότερους, όχι σαν άνθρωποι, έτσι, μην μπερδευόμαστε, ως προς τα οικονομικά μεγέθη, τους, από τους χειρότερους τουρίστες σε όλο τον κόσμο. Yeah. Διάβαζα, λέει, τα ποσά, ο μέσος όρος που αφήνουν στην τοπική αγορά στην οικονομία, δεν αξίζουν ούτε που έρχονται, ξέρω, είναι 300-400 ευρώ, κάτι τέτοια. Κατά τα άλλα χαίρονται εδώ πέρα που έχουν μεγάλο τουρισμό.

Θα μου πεις, ο δικός μας ο πρωθυπουργός μίλησε, τέλος πάντων έστειλε το μήνυμά της, το μήνυμά του στη Μαντόνα να μας ξανάρθετε. Come again. Come again, Μαντόνα. Πάλι καλά, θα μπορούσε να το είχε κάνει χειρότερα. Να είχε πει σε ευχαριστούμε που μας τίμησες και τέτοια. Να ήταν ακόμα χειρότερα. Αλλά τουλάχιστον της είπε happy birthday. Έπρεπε να κάνω βιντεάκι να τραγουδάει μια happy birthday to you. Υπάρχουν και χειρότερα, διότι χτες ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο καινούριος, ο Άντις ο Μπέρναμ, αυτός έγινε πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, ήταν δήμαρχος, ήταν. Και άλλαξε, παραιτήθηκε ο Στάλμερ υπό το βάρος της κατάρρευσης των κυρίως, έχω την εντύπωση, κυρίως λόγω της υπόθεσης με τους ομαδικούς βιασμούς και τα λοιπά. Και τα όσα έλεγαν στη δημοσιότητα, αλλά λόγω και της κόντρας του με τον Τραμπ, λόγω και της αποτυχίας του στο μεταναστευτικό. Και είχαμε χτες στη Βρετανία την πρώτη σοβαρή πολιτική κρίση γύρω από το πρόσωπο του νέου του πρωθυπουργού, του Άντι του Μπέναμ. Γιατί? Θυμάστε που λέγαμε χτες εδώ πέρα ότι βγήκε, έβγαλαν ένα οδηγό οι Βρετανικές αρχές για να καλωσορίζουν τους παράνομους μετανάστες στη χώρα, τους ετώντες άσυλο, τους ετούντες άσυλο. Το άλλο, κάτσε τώρα, θα κάνουμε παρένθεση. Το άλλο λέει, δεν το ξέρετε, εκεί που πήγε η Μαντόνα, ο δήμαρχος ζήτησε από τον κόσμο να μην κυκλοφορεί για να μην διαταλλαχθούν οι μετακινήσεις της. Τώρα αλήθεια. Άμα τα δεχτήκανε, καλή βλάκια ήταν για αυτή. Τώρα τι να σας πω, παιδιά, τι να πω. Να έρθει και να μου πει εμένα, να έρθει ο δήμαρχος και να μου πει μην κυκλοφορείς, λέει, γιατί να μην ενοχλείς τη Μαντόνα. Ρε, έχετε τρελαθεί, ρε. Όποιος το άκουσε αυτό, εντάξει, είναι άξιος της μοίρας του. Θα βγάζω κι εγώ, θα παίρνω τηλέφωνο τον δήμαρχο όταν πάγω κάπου, να πάρω το Δούκα όταν κατεβαίνω Αθήνα. Πείτε στους Αθηναίους να μην κυκλοφορούν γιατί θα κατέβω σήμερα στο κέντρο. Ρε, έχετε παλαβώσει. Άμα το έχει. Άντε και ο δήμαρχος το έκανε για να γλύψει τη Μαντόνα. Οκ, εντάξει. Δηλαδή, εγώ είμαι πολίτης και έρχεται και μου λέει κάποιος μην κυκλοφορεί για να κυκλοφορεί Μαντόνα. Ρε, έχετε τρελαθεί. Δεν το πιστεύω αυτό, Σάβα, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω ότι το είπε ο δήμαρχος, δεν πιστεύω ότι το άκουσε κάποιος. Δεν θέλω να το πιστεύω. Άμα το έχουμε κάνει αυτό, άμα το έχει κάνει αυτό ο άνθρωπος, είναι τι να πω. Ας πάνε να κάνουν κάτι άλλο με τη ζωή τους. Επιστρέφουμε, Βρετανία. Είχαν βγάλει λοιπόν οι αρχές ένα φυλάδιο που έλεγαν στους μετανάστες μπαίνουν, μη βιάζετε. Δεν κάνει να βιάζετε, είναι παράνομο. Μπορεί να πάτε μέχρι και φυλακή άμα βιάζετε, λέγανε. Και θα επηρεάσει και τη διαδικασία, την αίτηση ασύλου σας. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός. Γιατί ακόμα και στην Αγγλία που είναι υπό πλήρη κατάρρευση, τι κατάντια για μια

χώρα που κάποτε ήταν αυτοκρατορία. Σου λέει, μήπως το παρακάνετε κύριε Πρωθυπουργέ. Και έγινε ξεσηκωμός. Σηκώθηκε η αντιπολίτευση και οι πράσινοι. Καλά, οι πράσινοι βγήκαν και λέγανε δεν είναι πράγματα αυτά. Λέει, γιατί στοχοποιείτε τους μετανάστες. Τι υπονοείτε, ότι είναι όλοι βιαστές? Αλλά βγήκανε και συντηρητικοί, βγήκε το reform και τα χώνανε στον υπουργό. Λέγανε, δηλαδή πρέπει να τους το λέμε ότι δεν πρέπει να βιάζουνε. Το reform χαρακτήρισε το έντυπο ντροπή, απόδειξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Ζητούν την επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που εγκρίθηκαν τελευταία πενταετία. Η Κέμι Μπέιντενοχ των συντηρητικών είπε ότι δεν είναι όλοι πολιτισμοί ίσοι και δεν μπορεί όποιος εισέρχεται να μην γνωρίζει ότι δεν είναι ο βιασμός δικαίωμά του. Έγινε γενικά ένας χαμός χτες στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το πράγμα. Δεν έγινε όμως έτσι τυχαίο χαμός. Θα σας διαβάσω δύο τυχαίες ειδήσεις από χτες από τη Μεγάλη Βρετανία. Φρίκι στο Λονδίνο. Αφγανοί μετανάστες βίασαν γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού σε πάρκο μπροστά στο σύντροφό της. Οι Αφγανοί, ακούστε ορολογία, παράτυποι μετανάστες, όχι λαθρομετανάστες, παράτυποι μετανάστες. Εντάξει, μου έκανα μια παρατυπία, σαν να ξέχασα ο Γιαννητόπουλος να υποβάλει ποθενέσχες, ας πούμε. Αυτό. Καταδικάστηκαν επειδή έβγαλαν μαχαίρια, κινητοποίησαν, ήταν ένα ζευγάρι στο πάρκο, σε ένα πάρκο καθότανε. Καθότανε βραδάκι, πήγαν αυτοί οι δύο, βγάλανε μαχαίρι, τη βίασαν την κοπέλα. Μπροστά στα μάτια του άλλου. Σε ένα άλλο δικαστήριο που έγινε χθες, επίσης στο Λονδίνο, δύο παλιοί Αφγανοί ξανά πήγανε στο δικαστήριο. Ήταν η πρώτη μέρα της δίκης, δεν καταδικάστηκαν αυτοί ακόμα. Πρώτη μέρα γιατί είχε πάρει ένα 14χρονο κορίτσι το τρένο να πάει από την πόλη της στο Λονδίνο, μια κοντινή απόσταση. Και την βούτυξαν και την βίασαν μέσα στο τρένο. Πήγανε στο δικαστήριο στο μεταξύ και το μόνο που είπανε, το μόνο που παραδέχθηκαν ήταν το όνομά τους. Γιατί λέει περίμεναν τους μεταφραστές. Πήγαν οι μεταφραστές και μετά λέει πάλι δεν είπαν τίποτα. Δεκατετράχρονη μέσα σε επιβατικό. Δεν ήταν κανένα εμπορικό, μην πάει το μυαλό σας τίποτα. Σε επιβατικό τρένο, πώς παίρνεις το μετρό, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα τη βίαζαν μέσα στο τρένο. Στο μεταξύ, ο ένας, ο Σαντάτ, έτσι λέγεται, 29 ετών. Έχει δύο κατηγορίες για βιασμό και δύο για εξώθηση ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα. Ο 25χρονος έχει και αυτός κατηγορείται για τρεις βιασμούς. Έχουν συλλογή, όπως καταλαβαίνεις, αυτοί οι τύποι. Το κάνανε επαγγελματικά. Θα μου πεις γιατί εμάς είναι καλύτερα, δεν έχουμε την υπόθεση με τον Αφγανό πάνω στη Θεσσαλονίκη που δεν ξέρουμε ακόμα πόσα ήταν τα θύματα. Και πόσες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν που δεν έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας ή θα βγουν στο μέλλον. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει στη Βρετανία είναι πραγματικά απίστευτο.

Και έχει κι άλλο, βγήκε και μία υπουργός χθες, δηλαδή πρώην υπουργός των συντηρητικών κιόλας, πρώην υπουργός, δεν άδει καμιά τέτοια αριστερή, να πούμε. Και έχει γίνει χαμός και με αυτήν στη Βρετανία. Τι κάνουν αυτοί, έχουν κάνει ένα, έχουν ένα μεγάλο γκρουπ από κανένα 2.000 μετανάστες που θέλουν να τους μεταφέρουν σε ένα χωριό στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα χωριό στο οποίο είχε, υπήρχε ένα στρατόπεδο παλιά, το οποίο έχει κλείσει, διότι ο στρατός της Βρετανίας καταραίει. Ο στρατός της Βρετανίας λοιπόν καταραίει, έκλεισε το στρατόπεδο, σαν αυτά που βλέπουμε και εδώ πέρα, στα δικά μας που κλείνουν τα στρατόπεδα. Και τι αποφάσισαν να το κάνουν κάμπ μεταναστών. Αυτό στο μεταξύ είναι χωρίς καν σιδηροδρομική σύνδεση, χωρίς, δεν έχει τηλεφορία, ένα χωριό 1.200 κατοίκων και θέλαν να τους πάνε 2.000 περίπου μετανάστες στο χωριό. Παράνομους μετανάστες, να τους έχουν εκεί πέρα στο κάμπ δίπλα. Έχουν ξεσηκωθεί αυτοί γύρω-γύρω και βρήκε τη λύση. Γιατί είναι τρομοκρατημένοι οι άνθρωποι. Ξέρεις, άμα βλέπουν τόσα περιστατικά βιασμό, Λονδίνο, οδηγίες μη βιάστη κτλ. Βγήκε η υπουργός και τι είπε, ρε. Να ανοίξουμε έναν οίκο ανοχής, ένα πορνείο δίπλα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και έχει γίνει και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, μαλλιοτράβηγμα με αυτή την υπουργό.

Εντουίνα Κάρι είναι μια κυρούλα αυτή, δεν τη βάζει το μάτι σου, έτσι. Φαίνεται μια πολύ συμπαθητική γιαγιά, ναι, έτσι, κοντούλα και τα λοιπά. Συγγνώμη, 800 είναι οι κάτοικοι στο χωριό. 800 κάτοικοι στο χωριό.

Εντουίνα Κάρι βγαίνει και λέει, γιατί λέει χρειάζεται όπου έχουμε πολλούς μετανάστες, αυτή είναι η λύση. Το πρόβλημα δεν είναι το να μην βιάζουν, είναι να ανοίγουν οίκοι ανοχής. Κάτι κάποια το είχε πει παλιά, να ξέρεις, γιατί η γυναίκα το είχε πει εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι εδώ ήταν ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα. Και είχε πει μάλιστα να φέρουμε και εισαγωγή γυναίκες από τις χώρες καταγωγής. Κάτι δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, είναι μου γυρίζει γύρω γύρω στο μυαλό. The sun, you are the only one. My heart is blue. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το είχε πει ρε, ο Γκλέτσος το είχε πει, δεν θυμάσαι? Είχε πει ο Γκλέτσος, να εισάγουμε λέει ιερόδουλους από τις χώρες των μεταναστών για τις ανάγκες. Ο Γκλέτσος το είχε πει, ναι. Και έλεγα, τι μου θύμιζε αυτή η κυριούλα η Βρετανίδα, η πρώτη, τον Γκλέτσο μου θύμιζε.

Έχουν κι άλλα στη Βρετανία, στο μεταξύ. Εντάξει, μπορεί τους μετανάστες να τους μαθαίνουν, παιδιά, μη βιάζετε κτλ. Έχουν να διαχειριστούν όμως και τη νέα απειλή κατά της Ευρώπης. Υπάρχει μια νέα απειλή κατά της Ευρώπης ολόκληρης και κατά της Αμερικής και κατά άλλων χωρών πάρα πολλών. Από τη Ρωσία. Αλλά ευτυχώς την έπιασαν νωρίς. Είναι έτοιμοι να μας προστατεύσουν. Μιλάμε για ένα ύπουλο σχέδιο το οποίο είμαι βέβαιος ότι το συνέταξαν στα υπόγεια του Κρεμλίνου και έχει ως σκοπό να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας κάνει όλους σκλάβους του Πούτιν.

αυτό το όπλο αυτό, το υπερόπλο, το μυστικό υπερόπλο των, του ρωσικού κράτους είναι η μάσα και ο αρκούδος της. Το ξέρεις το κινούμενο σχέδιο, το παιδικό που βλέπουν τα παιδάκια. Ναι. Χτες επευλήθησαν και οι Ρώσεις στο κινούμενο σχέδιο η μάσα και ο αρκούδος. Συνεργάζεται στενά η Ουκρανία με χώρες όπως η Βρετανία, διότι 50 Βρετανία, όλα αυτά που λέγαμε γινόταν Βρετανία, φόρος πολυπολιτισμικότητας, κανονικά βιάζουν κοριτσάκια σε τρένα, τα έχουν πάρει, τα έχουν κάνει ίσωμα. Αλλά τον Ιούλιο 50 Βρετανοί βουλευτές από 6 κόμματα έστειλαν επιστολή ζητώντας την απόσυρση της σειράς η μάσα και η αρκούδα από όλες τις τηλεοράσεις, από όλες τις πλατφόρμες που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγες ημέρες μετά η Ουκρανία έβαλε σε επίσημη λίστα ακυρώσεων τη μάσα και το αρκουδάκι της. Δεν ξέρω αν έχετε, αν εσείς που μας ακούτε ξέρετε τι είναι. Εγώ το βλέπω γιατί έχω παιδιά, ας πούμε, έχω δει. Δεν κάθομαι και το παρακολουθώ, αλλά έχω δει να βλέπουν τα παιδιά μου. Παίζει η Αμερική αυτό το πράγμα, παίζει παντού. Δεν είναι ότι είναι κάτι, μιλάνε Ρώσκα, ξέρω εγώ, και δείχνουν να περνάνε και να χαιρετάνε τον Πούτιν, ξέρω εγώ, και να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Είναι παιδικό. Αλλά λέει το καπελάκι που φοράγει η μάσα σε ένα επεισόδιο πάνω από, ένα μαντιλάκι υποδείχνει ότι η μάσα είναι ο παδός του Πούτιν. Η μάσα, να ξέρετε, είναι ένα κοριτσάκι προσχολικής ηλικίας, μεγαλώνει σε μία φάρμα. Ο Μίσα, ο αρκούδος, είναι μία αρκούδα που αγαπά το παιδάκι, το προστατεύει από τις σκανδαλιές που κάνει. Όλο αυτό λοιπόν, όλο αυτό θεωρίζει ότι είναι κίνδυνος και κινείται τόσο η Βρετανική έτσι βούλη όσο και η Ουκρανία, ο Ζελένσκι. Για να αποσοβήσουν αυτό το κίνδυνο, μπορεί λοιπόν στη Βρετανία να μην μπορούν να υπερασπιστούν τα 14χρονα από Αφγανούς που τα βουτάνε και τα βιάζουν μέσα στο τρένο, αλλά δεν θα τα αφήσουν να πέσουν στα νύχια της ρωσικής προπαγάνδας βλέποντας μάσα και ο αρκούδος. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η προτεραιοποίηση του κινδύνου. Οι Αφγανοί και όλοι οι υπόλοιποι εκεί πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται στη Βρετανία, που σφάζουν, βιάζουν κτλ. Δεν τρέχει τίποτα, αρκεί να μην βλέπεις μάσα. Άμα δεις μάσα, είσαι εθνοπροδότης, ξέρω εγώ. Πήγες με τους Ρώσους, είσαι όργανο του πουτινισμού. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, όταν λέμε μάσα, πάει αλλού το μυαλό μας. Δεν πάει στον αρκούδο, πάει στον κούλι. Στέλνει εδώ πέρα ο Θανάσης, ο βιασμός στις χώρες δεν απαγορεύεται. Επομένως, ό,τι και αν τους λένε στην Ευρώπη, αυτοί κάνουν όπως νομίζουν. Υπάρχει μια κουβέντα που μπορεί να γίνει για τον πολιτισμό και τη θρησκεία στις χώρες καταγωγής. Σε κάποια παρακλάδια κάποιων σχολών του Ισλάμ, μάλιστα, οι γυναίκες στην Ευρώπη θεωρούνται νόμιμο θύραμα και νόμιμη λεία. Ναι. Επειδή είναι άπιστες. Επειδή είναι άπιστες και επειδή ντύνονται όπως ντύνονται, ξέρω εγώ, και όλα τα υπόλοιπα, είναι νόμιμη λεία για την κατάκτηση. Αυτή την κατάκτηση που βγαίνει και λέει και ο Ερντογάν στην Άγια Σοφιά, αυτή είναι η έννοια της κατάκτησης. Αλλά εδώ πέρα, παιδιά, τι συζητάμε. Εδώ έβλεπα τις προάλλες ένα ντοκιμαντέρ, ένα απόσπασμα από ένα ντοκιμαντέρ με κάποιους που μόλις είχαν βγει, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία. Είχαν έρθει από την Αφρική. Και έλεγαν πως όταν εντοπίζουν μάγισσες στα καράβια, στις βάρκες με τα οποία έρχονται, τις πετάνε στη θάλασσα. Όχι, το λέγανε. Και εδώ λέει, άμα δω μία μάγισσα μπροστά μου, θα πάω να τη δέσω και την πετάξω στη θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω για να το λες. Η μάγισσα τι κάνει, ξέρω εγώ, μάτι. Δεν ξέρω πώς να αναγνωρίζουν, έχουν το χάρισμα. Τους είπε ο Σαμάνος, έτσι θα αναγνωρίζει τη μάγισσα. Δεν ήρθαν να μου πούνε εμένα Γιαννητόπουλε, αλλά αυτά είναι. Όντως τα πιστεύουν. Ένα κομμάτι των πληθυσμών που έρχονται εδώ πέρα τα πιστεύουν αυτά και κινούνται με βάση αυτά. Γιατί σε παραξενεύει? Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, φίλε μου. Αυτό είναι πολιτισμός. Σε παρακαλώ πολύ, μην είσαι κακός. Το πρόβλημα είναι η μάσα και πρέπει να λυθεί.
Και είναι απαράδεκτο το γεγονός. Νομίζω ότι στην Ελλάδα παίζει μάσα. Το έχω, όχι, νομίζω, το έχω δει με τα μάτια μου. Παίζει μάσα. Μα Netflix είναι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πλατφόρμα είναι. Αλλά παίζει. Και αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση. Δηλαδή, θα καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους Τούρκους και τα πάρκα, ενώ υπάρχει μάσα. Όχι.

Πραγματικά, εάν η Βρετανία συνεχίσει αυτή την πορεία, νομίζω ότι σε πολύ λίγα χρόνια είτε δεν θα υπάρχει ως κράτος, είτε με βάση τον αριθμό και τη σκληρότητα των διαδηλώσεων που γίνονται και όλα αυτά, ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν και κάποια. Δηλαδή, υπάρχουν παλαβή και από την άλλη πλευρά. Βγήκε ο άλλος, την είδε Σκοτσέζος, ξέρω εγώ, φόρεσε μια φούστα και βγήκε ένα μαχαίρι και έψαχνε να σκοτώσει μουσουλμάνους. Δηλαδή, δεν μπορεί η βία να είναι μονοπλευρή. Θα οδηγηθούν σε κάποιες συνθήκες που θα θυμίζουν εμφύλιο, δεν θα είναι εμφύλιο στην πραγματικότητα, αλλά θα θυμίζουν εμφύλιο γιατί θα γίνονται μέσα σε αστικό περιβάλλον.

Και επαναλαμβάνω, πολύ φοβάμαι ότι αντίστοιχα περιστατικά θα πυκνώνουν και στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Α, και έχουμε και χαμό τώρα αυτή τη στιγμή. Τρέχει τώρα η είδηση όπως το διαβάζω. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει συναγερμός. Συνελήφθη μία 39χρονη τζιχαντίστρια, λέει, για ετοίμαζε επιθέσεις στο Καπιτόλιο και στην Times Square. Στο μεταξύ είχε ασπαστεί το Ισλάμ πριν από 5, πότε πρόλαβε, πριν από 5 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή καταγωγής, υποθέτω. Τζέσικα Μπόι λέγεται, από κάποια έγινε, την είδε τζιχαντίστρια και ετοίμαζε επιθέσεις. Είχε έρθει σε επικοινωνία με το Ισλαμικό κράτος, είχε δηλώσει την πίστη του στο Ισλαμικό κράτος. Γιατί ξέρεις, το Ισλαμικό κράτος είναι κάπως, ρε παιδί, πώς ήταν οι σεϊχίδες. Πρέπει να πας και να αρχίσεις να σκύψεις, να δεν ξέρω, να σκύβουν και φυλάνε το χέρι του αρχηγού, άμα γίνεται ζωντανά και δεν γίνεται από διαδίκτυο η προσχώρηση, να το πω έτσι. Είχε συζητήσει, λέει, τρόπο να κρύψει μια βόμβα μέσα σε τσάντα διανομής φαγητού και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την επίθεση την ώρα που οι γερουσιαστές θα συνεδρίαζαν στο Καπιτόλιο.

Και ήθελε, λέει, η πρώτη αυτή να είναι η επίθεση στο Καπιτόλιο, ενώ η δεύτερη θα ήταν στην Times Square την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Εκεί πέρα ευτυχώς την κλειτώσαμε. Παίζει να ήταν το μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο να είναι εκεί πέρα, να ξέρετε. Όλοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, τα έχουμε ξαναπεί. Την έχουν βγάλει στο μεταξύ φωτογραφίες. Όχι, ξέρεις, δώσανε στη δημοσιότητα φωτογραφίες. Πρέπει να είναι τελείως άκυρη. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή ετοιμάζει καμιά σοβαρή τρομοκρατική επίθεση, αλλά είναι με μπούρκα από πάνω μέχρι κάτω και πρέπει να ήταν έξω από το Καπιτόλιο και να τράβαγε φωτογραφίες. Με ένα iPhone, δηλαδή. Σαν να έλεγε, ελάτε, πιάστε με, ξέρω εγώ. Ζητούσε βοήθεια στο διαδίκτυο για τις κατασκευές εκρηκτικών μηχανισμών και έλεγε και τι ήθελε να χτυπήσει στο διαδίκτυο. Πήγε και αγόρασε και τσάντες για παράδοση φαγητού, για να δώσει, να πάει να δώσει φαγητό. Δεν ξέρω, θα πήγαινε έτσι κιόλας με τον Νικάμπ. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό.

Στο μεταξύ, ήταν τουρκικό το ρεζλίκ, το είδατε χτες. Το πήρατε χαμπάρι. Γιατί κάνουν εδώ πέρα, κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά έχουν και τα δικά τους προβλήματα. Το είδες. Κατέσχεσαν ένα πλοίο. Κατέλαβαν, έκαναν κάτι Σομαλί πειρατές δρεσάλτο σε ένα πλοίο τουρκικής θέσης που μετέφερε νατοϊκό υλικό. Δεν ξέρω τι νατοϊκό υλικό είχε, αν είχε όπλα και τέτοιο. Στα ανοιχτά της Ιεμένης, λέει, και το πήραν το πλοίο και το πήγανε προς Σομαλία. Και δεν ξέρουν τι ακριβώς έχει μέσα. Δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς είχε μέσα. Πήρανε τώρα οι Σομαλοί πειρατές ένα πλοίο με νατοϊκό υλικό. Ένας Θεός ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό, να ξέρετε. Λογικά, τη λογική κατάληξη θα ζητήσουν λίτρα και θα το δώσουν πλοίο. Θα το δώσουν πίσω μαζί. Θα πάρουν 5 εκατομμύρια δολάρια και θα δώσουν πίσω. Αλλά τώρα σκέψου ξεφτύλα. Να βουτάνε πλοίο με νατοϊκό υλικό. Εξηγήστε μας, λέει, πώς γίνεται μια γυναίκα να ασπάζεται αυτούς που θεωρούν τη γυναίκα υπάνθρωπο, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Α, αναφέρεσαι σε αυτή που έγινε στο Ισλάμ. Καλά, το τρώω σοβαρά. Εδώ πέρα υπάρχουν φεμινίστριες, οι οποίες βγαίνουν και υποστηρίζουν τη Χαμάς. Η Χαμάς δεν έχει απλά τις γυναίκες δεύτερη κατηγορία, έτσι. Θεωρεί ότι είναι απλά μηχανές που γεννάνε παιδιά για να τα στέλνουν τα παιδιά να σκοτώνονται κιόλας, να γίνονται βομβιστές αυτοκτονίας, να γίνουν μάρτυρες, να πάνε στον παράδεισο. Και υπάρχουν φεμινιστές που υποστηρίζουν τη Χαμάς. Υπάρχουν φεμινίστρες εδώ πέρα, αριστερές και τέτοια, που υποστηρίζουν το Ιράν. Τι, έτσι, στο γενικό με το Ισλάμ. Απ' όλα υπάρχουν στον κόσμο.

μη σου κάνει καμία εντύπωση. Τα πάντα γίνονται. Να το. Και θα σου πω γιατί γίνεται, φίλε Σάβα. Εδώ πέρα το σχετίζω με μια είδηση που βλέπω μόλις τώρα. Το νέο μάθημα που θα διδάσκεται σε γυμνάσια και λύκεια. Από το σχολικό έτος 2026-2027 εισάγεται επίσημα το μάθημα της ηθικής στα γυμνάσια και γενικά λύκεια για μαθητές που απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά. Όπου λέει μαζεύονται αρκετοί που δεν θέλουν να κάνουν θρησκευτικά και παίρνουν απαλλαγή, ό,τι θρησκευτικά και αν είναι αυτά που κάνουν, τώρα ο Θεός να μας βοηθήσει βέβαια, τους έδωσε τη λύση, τους έδωσε τη λύση του μαθήματος της ηθικής. Για να αποφεύγεται, λέει, η απώλεια της διδακτικής ώρας. Τώρα, το τι ακριβώς είναι μέσα σε αυτά τα βιβλία της ηθικής, ποια είναι αυτή η ηθική νεοφανής η οποία εισάγεται, δεν την ξέρω. Από πού πηγάζει η ηθική, απλά θα έκανα το ερώτημα, αν δεν υπάρχει Θεός, ας πούμε, από πού πηγάζει η ηθική. Ας κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα υποκειμενικά, ο καθένας θα έχει την ηθική του. Όταν αφήνει κενό, όταν υποχωρεί, και τώρα μιλάω σοβαρά, ο χριστιανισμός, το να θρησκεύεσαι, είναι μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου. Όταν στη Δύση ο χριστιανισμός όχι υποχωρεί, εξοβελίζεται από το δημόσιο χώρο. Όταν γίνεται κάτι το οποίο, εντάξει, άμα θες να είσαι χριστιανός, κάνε το σπίτι σου, και άμα η εκκλησία, και άμα το κράτος πει ότι οι εκκλησίες να κλείσουν, πρέπει οι εκκλησίες να κλείσουν και να μείνεις κι εσύ κλεισμένος στο σπίτι σου. No, όταν εξοβελίζεται ο χριστιανισμός, προκύπτει ένα κενό το οποίο δεν μπορούν να το καλύψουν οι δήθεν εκοσμικευμένοι, αυτοί που το παίζουν ότι εγώ έχω ηθική από τον μπαμπά μου, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια, και είμαι ανθρωπιστής και δικαιωματιστής και τέτοια. Δεν καλύπτεται. Ο άνθρωπος έχει ανάγκες, θρησκευτικές και πνευματικές ανάγκες. Όταν λοιπόν υποχωρεί ο χριστιανισμός, μάντεψε, θα έρθει μια άλλη θρησκεία να καταλάβει τη θέση του στο δημόσιο χώρο. Δείτε το. Γιατί νομίζετε ότι οι μουσουλμάνοι πάνε και προσεύχονται σε δημόσιους χώρους, σε γήπεδα, σε παλιά το βλέπαμε στην Πανεπιστημίου? Γιατί οι Ιρανοί, οι Ισίτες, συγγνώμη, κάνουν τις τελετές με το αυτομαστίγωμά τους πάντοτε σε δημόσιο χώρο? Θέλουν να επιβάλλουν την εικόνα του Ισλάμ στο δημόσιο χώρο τη στιγμή που ο χριστιανισμός, τι γίνεται, μετατρέπεται από κάτι κοινό σε ιδιωτική υπόθεση, προσπαθούν να το μετατρέψουν, και δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι της ιεραρχίας συμφωνεί με αυτό. Σταματά να είναι κάτι δημόσιο, κάτι κοινό ο χριστιανισμός και γίνεται, εντάξει, αν είσαι χριστιανός, ξέρω εγώ, απλά μη μας το λες. Δεν πάει έτσι όμως, διότι όταν αυτοί θεωρούσαν ότι θα διώξουν το χριστιανισμό και θα επικρατήσει αυτή η κοσμική θρησκεία που έχουν τα walk, τα DEI και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Πας στο Λονδίνο και περπατάς, άμα δεις σε κάθε δεύτερη γωνιά, σε όλα τα τουριστικά τα σημεία, είναι στημένοι οι μάμπιδες, ξέρω εγώ, ή οι τύποι που την έχουν δει οι ιεροκήρυκες στο Ισλάμ. Ψέλουνε, ναι, άμα δεις βίντεο, είναι στην περίφημη τη γέφυρα του Λονδίνου. Και πάνω είναι με τα ηχεία κάτι τεράστια που έχουν, τα ξέρει ο Γιαννητόπουλος καλύτερα από μένα, και παίζουνε ισλαμικά, ρε. Είτε μιλάνε, ναι, συνέχεια.

νομίζετε ότι γίνεται, ότι θα επικρατήσει, ας πούμε, θα επικρατήσουν τα ροζ συννεφάκια, έτσι φτάνεις φεμινίστριες να υπερασπίζονται τζιχαντιστές. Κάπως έτσι.

Δεν προλάβαμε να πούμε για την D-Day που ετοιμάζει ο Τραμπ ενάντια στο Ιράν, την οικονομική D-Day, την ημέρα της Νορμανδίας, την οικονομική, που θέλει έτσι να τους γονατίσει και τις απειλές που εξαπέλυσε κατά όσων συνεργάζονται με το Ιράν. Κάποιες χώρες εκ των οποίων έχουν ενδιαφέρον για εμάς, όπως η Τουρκία. Θα δούμε, ελπίζουμε να μην έχουμε τρομερές εξελίξεις, να μην το πιάσουμε καθόλου, να μην έχουμε τρομερές εξελίξεις μέχρι τη Δευτέρα. Αλλά δεν ξέρεις πια τι γίνεται. Έχει αλλάξει πλέον ο πολιτικός χρόνος, οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα. Όπως και να έχει, προς το παρόν, επειδή ο Αγιαννητόπουλος σε σηκώθη όρθιος. Με βλοσιρό βλέμμα και απειλητικό ύφος. Από εδώ πέρα εμείς θα σας χαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.

σας αφήνουμε πάντοτε σε καλά χέρια. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκτόξευση καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά, καθώς αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη ζήτηση λόγω του καύσωνα, στη χαμηλή αιωλική παραγωγή και στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Τέλεση ειδικά έχει κλείσει σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει απορρίψει για 10η φορά αντίστοιχες προσφυγές. Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, οποιαδήποτε μελλοντική επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας. Συνεχίστηκε η παράνομη τουρκική δραστηριότητα πάνω από το Αιγαίο, καθώς σε 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημείωσαν 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Άμυνας. Τα UAV κινήθηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό αλλά και νοτιοανατολικό Αιγαίο και αναγνωρίστηκαν από τη βάση των διεθνών κανόνων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό, οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το εγχείρημα του πρώην Υπουργού Παιδείας και νυν Υπουργού των Οικονομικών Κυριακού Πιερακάκη καταραίει νομικά, αφήνοντας στον αέρα τα προγράμματα σπουδών και εκθέτοντας τη διαδικασία σε σοβαρές νομικές συνέπειες. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκεται η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου λόγω της αβεβαιότητας και της παρατεταμένης ακρίβειας της πληθωριστικής κρίσης. Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα προβληματίζει την κυβέρνηση για τις αλυσίδες αντιτιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυξημένη επαγρύπνηση συνιστά η ελληνική αστυνομία στους πολίτες λόγω των κρουσμάτων διαρρήξεων που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως ο Βύρονας και ο Πειραιάς, την περίοδο μάλιστα της μαζικής καλοκαιρινής εξόδου. Οι αρχές υπενθυμίζουν βασικά μέτρα αυτοπροστασίας και προτρέπουν τους πολίτες να ασφαλίζουν σχολαστικά τις κατοικίες τους όταν απουσιάζουν. 16 άτομα συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση για εκτεταμένες ρευματοκλοπές. Συνεργεία του ΔΕΔΙΑ αποξήλωσαν παράνομα καλώδια συνολικού μήκους 2.380 μέτρων που τροφοδοτούσαν τουλάχιστον 16 κατοικίες. Στην διεθνή επικαιρότητα, η ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε στο νότιο Περού. Σε έντονη διέγερση φέρεται να βρίσκεται λοιπόν το δαχτυλίδι της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού. Παρά το μεγάλο μέγεθος του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι και τη Λίμα, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει προς το παρόν θύματα ή σοβαρές καταρρεύσεις κτηρίων. Σημαντικούς περιορισμούς στη διέλευση πλοίων ανακοίνωσε η διόρυγα του Παναμά, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και το ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο έχουν ρίξει δραματικά τη στάθμη των υδάτων. Το εμπορικό έμφραγμα στη στρατηγική αυτή ναυτιλιακή οδό απειλεί να προκαλέσει πρόσθετες καθυστερήσεις αλλά και αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων παγκοσμίως. Πολιτική θεία έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά τη διανομή ενός ειδικού οδηγού συμπεριφοράς στους ετούντες άσυλομετανάστες που υπενθυμίζει τους νόμους περί σεξουαλικής συνένεσης και ισότητας των φύλων για την αποτροπή βιασμών. Απειλές για μια άνευ προηγουμένου οικονομική D-Day και τεράστιες συνέπειες, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τις χώρες που συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά το Ιράν. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, στο επίκεντρο των αμερικανικών πιέσεων βρίσκονται βασικοί εταίροι όπως η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ. Καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στο νομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Φάνη, στο Θανάση, στο Γιώργο, στο Σύφη. 6943635451. 6943635451. Σήμερα θα βγάλουμε και τηλεφωνικές στο δεύτερο μέρος. Σωτήριο Νέτος 2026, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Και το Σπίγκελ πριν από μία ώρα, φίλες και φίλοι, ανάρτησε την απειλή στα τουρκικά του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κατά προσωπικά του Ερντογκάν. Την είδηση που σας έχουμε μεταδώσει από προχθές. Γιατί ακούτε Μάχη FM λοιπόν, για να είστε δύο μέρες μπροστά και από το Σπίγκελ. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο γκουρού των ήχων, τους μαγεύει τους ήχους. Πώς είναι οι Ινδοί που παίζουν με τη φλογέρα τις κόμπρες και τις, έτσι μαγεύει τους ήχους ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα ο Τίκο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θυμάστε το μήνυμα, έτσι, ο Ισραήλ Κάτζ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Εμείς, ξέρετε, δεν τρώμε παραμύθι, δεν εξειδανικεύουμε κανέναν, δεν περιμένουμε από κανέναν να μας ξύσει, άμα δεν έχουμε εμείς νύχια να ξυστούμε. Αλλά δεν μπορούμε να μη στυλιτεύσουμε το ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, έχουν θάψει τελείως τις οβυδιακές επιθέσεις του Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κατά της κατά της Τουρκίας. Έχουν θάψει το τρομερό άρθρο της έκδοσης Ισραήλ Χαϊόν, που είναι από τα πλέον έγκριτα μέσα του Ισραήλ, και το οποίο θα το αναλύσουμε γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μην θεωρείτε ότι και στο Ισραήλ δεν υπάρχουν προδότες και μειοδότες. Και βέβαια υπάρχουν. Μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα τα οποία έχουν τσιμπήσει χρήμα από το Κατάρ. Όπως ο πρώην σύμβουλος του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτζογκ, ο οποίος την έκανε γυριστή όταν έβλεπε ότι ο Χέρτζογκ υπήρχε περίπτωση να δώσει χάρη στον Νετανιάχου για τις δικαστικές εκκρεμότητες που έχει. Το Αζερμπαϊτζάν έχει λαδώσει πολύ κόσμο στο Ισραήλ, και Αζερμπαϊτζάν ίσον Τουρκία, μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτι τέτοιοι τύποι λοιπόν περίεργοι, όπως ο πρόεδρος των φιλελευθέρων του Ισραήλ. Αυτό όταν ακούω φιλελεύθερο, πω Παναγία μου, μου σηκώνεται η τρίχα ρε Ανδρέα. Μου σηκώνεται η τρίχα. Όταν ακούς φιλελεύθερο, να φανταστείς χειροπέδες, αλυσίδες, μπάλα στο πόδι και εργασιακό μεσαίωνα. Φιλελεύθεροι. Σωστός ο Κωνσταντίνος, τα ΜΜΕ λέει κάνουν κριτική στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση. Πρώτη φορά το όχι. Με Μητσοτάκη πάντα έτσι γινόταν. Αλλά τέλος πάντων, μην ανοίγουμε πολλά κεφάλαια. Ένα-ένα για να μην χάσουμε το νόημα. Υπάρχουν λοιπόν οι φιλελεύθεροι του Ισραήλ που λένε ότι ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν να τα βάζουμε με την Τουρκία? Μα είναι δυνατόν να βομβαρδίζει ο Νετανιάχου τουρκική βάση? Μα τι θέλετε, να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία? Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα οι φιλελεύθεροι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα παντού. Και λένε ως προμετωπίδα των επιχειρημάτων τους ότι το Ισραήλ πρέπει οπωσδήποτε να τα βρει με την Τουρκία. Γιατί πρώτον, κάθε βομβαρδισμό στην Τουρκία, κάθε χτύπημα στην Τουρκία εξοργίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος. Αλήθεια, πού το δάτε αυτό ρε παλικάρια? Γιατί εγώ είδα να σκάει βόμβα στα κεφάλια των Τούρκων και ο μόνος που βγήκε να μιλήσει ήταν ο εκμαυλισμένος, διεφθαρμένος Τομ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, ο οποίος έχει κάνει business εκατοντάδων εκατομμυρίων με το Κατάρ. Κρατάει τον Τραμπ γιατί είχε σβήσει από τον γαμπρό του τον Κούσνερ 70 εκατομμύρια δάνεια τότε την εποχή της Lehman Brothers, από εκεί τον κρατάει. Ήταν κολλητός με τον Epstein, τον παιδεραστή, τον παιδοβιαστή, τον άθλιο, το σκουλίκι, και αντάλλαζαν και email. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και δεν υπήρξε ούτε μία καταδίκη, ούτε μισή καταδίκη, ούτε από το Λευκό Οίκο, ούτε από κύκλους του Λευκού Οίκου, ούτε από το State Department. Ο Ρουμπιό μόνο παλαμάκια δεν βάραγε για τον βομβαρδισμό κατά των Τούρκων. Και βγήκε μόνο Μπάρακ. Βγαίνουν λοιπόν οι νεοφιλελέδες του Ισραήλ και λένε ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε την Τουρκία γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει η έκδοση Ισραήλ Χαϊόμ και τι γράφει, φίλες και φίλοι, γιατί εκεί πέρα
Έχουν δημοσιογράφους, δεν έχουν. Μην πω τι, σαν κάτι δικούς μας που μέχρι προχθές λέγανε ζήτω η συνεκμετάλλευση, ζήτω ο Μητσοτάκης, και σήμερα λένε πρέπει να ετοιμάσει τον κόσμο Μητσοτάκης για πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, να ξέρετε. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Μου θύμισε πολύ μαύρες εποχές, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα Μανώλη, Αττινάνο Πόλη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Ναι, έτσι όπως το λες. Ο Μίχος δεν μπορεί να μην τους κρατάει. Ειδικά όταν μάθαμε ότι τα δύο κινητά του Μίχου και το ένα τάμπλετ το βρήκανε κάτι Πακιστανοί εργάτες 2 μήνες μετά τη σύλληψή του. Τι μας λέτε τώρα. Λοιπόν, παρένθεση. Ισραήλ Χαλιόμ γράφει απαντώντας σε όσους νεοφιλελέδες του Ισραήλ λένε ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε με την Τουρκία. Επειδή είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει μια εκπληκτική νομική ανάλυση, την οποία εγώ την διασταύρωσα με τον κορυφαίο εν ζωή Έλληνα νομικό και γνώστη του διεθνούς δικαίου, η οποία τι λέει? Ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί υπέρ της Τουρκίας εάν χτυπηθούν τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός των τουρκικών συνόρων. Και γράφει η Ισραήλ Χαλιόμ ότι, στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα στην Τουρκία, ότι οι Τούρκοι που βρίσκονται στη Συρία, οι Τούρκοι που βρίσκονται στο Ιράκ και προσέξτε, οι Τούρκοι που βρίσκονται στα κατεχόμενα της Κύπρου είναι νόμιμος στόχος. Καταλαβαίνετε τι γράφουν οι άνθρωποι, και όχι με, ξέρετε, με κραυγές. Με μια αυστηρή νομική τεκμηρίωση και ερμηνεία του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Τι γράφουν λοιπόν οι έγκριτοι της Ισραήλ Χαλιόμ? Ότι εμείς αύριο έχουμε κάθε δικαίωμα να χτυπήσουμε τους Τούρκους στην Κύπρο, τους Τούρκους εισβολής κατοχικού στην Κύπρο, χωρίς να υπάρξει ούτε υπόνοια ενεργοποίησης του άρθρου 5.

Τραμπ λοιπόν, που είχαμε πει από την αρχή, από την αρχή, φίλες και φίλοι, του πολέμου στο Ιράν, γιατί στο στενό του Ορμούς πόλεμος διεξάγεται, μην κοροϊδευόμαστε, ότι ο Τραμπ, ξέρετε, στην Αμερική τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν μαθαίνεις κατόπιν εορτής ότι ήρθε ο Χριστοφοράκος στη Siemens και άλλοι επιχειρηματίες και με μαύρα τσουβάλια μετέφεραν στο ταμείο του Σιμίτη δισεκατομμύρια. Όχι. Στην Αμερική, στις εκλογές, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος και αδερφός Στέλιος, οι χορηγοί ανακοινώνονται. Ποιοι είναι λοιπόν οι κύριοι χορηγοί του Τραμπ? Οι πετρελαιάδες. Οι πετρελαιάδες του Τέξας, με τα καπέλα, τις μπότες, τις καουμπόικες από Κροταλία, με τις ζώνες, με τις αγκράφες. Οι πετρελαιάδες λοιπόν τα έσκασαν κανονικά στον Τραμπ και τον βοήθησαν να εκλεγεί. Θα μου πεις, αν δεν του τα έσκαγαν, δεν θα εκλεγόταν? Ναι, μπορεί να είχε εκλεγεί με μικρότερη διαφορά. Ήταν αναπόφευκτη η εκλογή του Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν, έχοντας χρηματοδοτηθεί από τους πετρελαιάδες, τα πρώτα συμφέροντα που θα κοιτάξει είναι των χορηγών του. Και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι ο πόλεμος στο Ορμούς εκτινάζει τις τιμές του πετρελαίου, άρα οι χορηγοί του Τραμπ πλουτίζουν. Μαζί βεβαίως με τους χορηγούς του Τραμπ ποτίζονται και οι γλάστρες. Ελληνικά δηληστήρια. Από 60-70 εκατομμύρια κέρδη το πρώτο τρίμηνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, στα 600 εκατομμύρια κέρδη το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2026. Τόσο απλά παίζεται το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε τώρα, λέει, οι μουλάδες. Δεν τον νοιάζουν οι μουλάδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία είναι τρεις χειρότεροι μουλάδες. Είναι τρεις χειρότεροι βιαστές. Είναι τρεις χειρότεροι από το Ιράν. Άρα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Εάν ο Τραμπ είχε συμφέρον να χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο, θα έβρισκε μια δικαιολογία. Εάν είχε συμφέρον. Έτσι γίνεται ακριβώς με το Ιράν. Πλουτίζουν οι πετρελαιάδες, πτωχεύουμε εμείς. Γιατί εμείς κάθε μέρα πάμε στην Αδλία, βάζουμε βενζίνη, τρελαινόμαστε. Οι επαγγελματίες βάζουν πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει όλη την αλυσίδα, και πάνε οι τιμές στο Θεό. Θα μου πεις εδώ πέρα τώρα, η κυβέρνηση είναι άμυρη ευθυνών? Όχι βέβαια. Όταν στην Εγνατία, ρε μεγάλε, παραλαμβάνεις διόδια 19 ευρώ και τα πας 52. Και τα πας 52 αντί να... εμείς την έχουμε πληρώσει στην Εγνατία με δημόσιο χρήμα. Και να πεις, παιδιά, μέχρι να περάσει η ενεργειακή κρίση, 0 διόδια, ούτως ώστε να ισοσκελίσω το κόστος του αγρότη, το κόστος του παραγωγού, του μεταφορέα, του βιοτέχνη. Τουλάχιστον χαρίζοντάς του τα διόδια για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Εσύ πας και τα τριπλασιάζεις. Δηλαδή, είσαι ένας κοινός απατεώνας. Είσαι ένας κοινός εκβιαστής. Ο αγρότης από τα Γρεβενά δεν έχει άλλη εναλλακτική. Ο εργαζόμενος από τα Γιάννενα που δουλεύει γουμένιτσα δεν έχει άλλη εναλλακτική. Και πας και του αλλάζεις τα φώτα. Τον υποχρεώνεις να πληρώνει 2.000 και 2.500 ευρώ το χρόνο διόδια. Δηλαδή, του κλέβεις 4 μισθούς, θα δουλεύει 12 μήνες για να πληρώνει τους 4 μήνες σε διόδια. Δεν τρέπεσαι λίγο? Μα σαν δεν τρέπεσαι λίγο?

Σάβα, καλημέρα στο Κωνσταντίνε. Άκου να δεις αυτό που μου λες τώρα. Παράδειγμα ανύπαρκτης πολιτικής, όχι ανύπαρκτης, μειοδοτικής πολιτικής. Μου λες για τον Ισραηλινό πρέσβη που πήγε στα Γιάννενα. Εάν υπήρχε σοβαρό κράτος, ξέρεις τι θα έκανε? Θα έκανε κοινή δράση με το Ισραήλ κατά των Τσάμιδων. Γιατί οι Τσάμιδες δεν έσφαξαν μόνο Έλληνες, έσφαξαν και τους Εβραίους των Ιωαννίνων παρέα με τους Ναζί. Δηλαδή είναι συνυπεύθυνοι για εγκλήματα, για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα πήγαινε λοιπόν το κράτος και θα έλεγε: Ελλάδο Ισραήλ, αυτοί οι τύποι που τώρα σηκώνουν κεφάλι και απαιτούν, έχουν απαιτήσεις, ποιοι οι Τσάμιδες? Σαν να σηκωθεί σύλλογος ναζιστών Βερολίνου και να ζητά αποζημιώσεις από τους Εβραίους. Και να κάνεις μια κοινή δράση να τους εξοντώσεις σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέμε να τους εξοντώσεις, θα τους εξοντώσεις. Δηλαδή, κάθε επίκληση του όρου τσάμις, τσαμουριά, τσάμιδες θα χαρακτηριστεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και θα τους διαλύσεις, θα τους κυνηγάς μέχρι όπου τους βρεις, θα τους ξετρυπώσεις από τις τρύπες. Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Δίνουμε το ελεύθερο στην Αλβανία για την ενταξιακή της πορεία. Δηλαδή έχεις τους Αλβανούς, το φασιστικό κράτος του Ράμα, έτσι, το οποίο διδάσκει στα παιδιά του ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Άρτα. Έχεις τους Τσάμιδες που αντί να κρύβονται, να έχουν θαυτεί 10 μέτρα κάτω από την γη να μην τους βλέπει ο ήλιος, ζητούνε εδάφη, ζητούνε αποζημιώσεις, ζητούνε και... Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα. Και αντί να τους... Όχι, να τους συλλάβεις με το που λέει τσά, μπαμ, τσά, θα πρέπει να εμφανίζεται πράκτορας της ΕΥΠ ή οτιδήποτε και να τον φέρνει σιδεροδέσμιο να δικάζεται για άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Και κάνε με το Ισραήλ μια κοινή δράση, να σου πω εγώ για πότε εξαφανίζονται οι Τσάμιδες, για πότε εξαφανίζονται οι Ράμες, για πότε λύνονται τα προβλήματα ανέμακτα.

Βέρα, συμφωνώ με το σχόλιο σου. Κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε κράτος θα πρέπει να γίνεται υπό όρους εθνικής ευθύνης και εθνικού συμφέροντος και όχι επειδή κάποιοι πήραν μίζες, για παράδειγμα, από τα εξοπλιστικά ή μίζες από τις συμφωνίες ή επειδή σε κρατάει το άλλο κράτος γιατί σου δώσε ένα λογισμικό και εσύ το χρησιμοποίησες δολίως. Έτσι, είναι πολλές οι παράμετροι στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι δεν μπορεί ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας να βγάζει στα τουρκικά ανακοίνωση και να κάνει mention, όπως λέμε. Δηλαδή, έκανε αναφορά στο ξεκίνημα της ανάρτησής του κατά του Ερντογάν και της Τουρκίας προσωπικά στον Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν, και να μην ήθελε να τη δει την ανακοίνωση, θα την έβλεπε. Ήταν στα τουρκικά, ούτε στα εβραϊκά ούτε στα αγγλικά, στα τουρκικά, και προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην κουνιέται γιατί θα το πληρώσει ακριβά. Και του είπε, κάτσε και κάνε την πλάκα σου με τις νεοοθωμανικές σου φαντασιώσεις στην Εθνοσυνέλευση, γιατί άμα τολμήσεις και βγεις παραέξω, θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Ευθεία απειλή, και αυτό δεν ήταν είδηση για τα ελληνικά μημιαία.

Αυτό είναι αιτία πολέμου από την πλευρά μας. Όταν παρεμποδίζεις το σκάφος στην Κάσο να ποντίσει καλώδιο, πράγμα το οποίο, προσέξτε, εδώ πέρα μιλάμε για τον ορισμό της πολεμικής πρόκλησης. Η πόντιση καλωδίου δεν έγκυται καν στην άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Καλώδιο μπορείς να ποντίσεις ακόμα και σε περιοχή που δεν είναι δική σου η κυριαρχία, χωρίς καν ενημερώσεις. Αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και εδώ πέρα πήγαμε να ποντίσουμε καλώδιο σε δική μας περιοχή, σε περιοχή ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, και δεν μας άφησαν οι Τούρκοι, που δεν θα τους έπαιρνε, δεν θα είχαν λόγο, ακόμα και αν περνάγαμε καλώδιο έξω από τη Σμύρνη. Και το ερώτημα είναι ένα. Έχουμε τύμπανα πολέμου από την Τουρκία. Έχουμε πρωτοφανείς προκλήσεις, απειλές. Άντε πάλι προκλήσεις. Βλέπετε, ξεχνιέμαι και εγώ και παριστάνω τα Νέα και το Βήμα. Όχι, δεν είναι προκλήσεις. Έχουμε επιθετικές ενέργειες Τουρκίας, πολεμικές ενέργειες Τουρκίας. Και ο Μητσοτάκης πού είναι? Παιδιά, πού είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πού είναι ο πρωθυπουργός μας? Πού είναι το καμάρι μας? Πού είναι ο εθνοσωτήρας μας? Πού έχει εξαφανιστεί? Βγαίνει ο Ερντογκάν και μας απειλεί. Βγαίνει ο Φιντάν και μας απειλεί. Βγαίνει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και μας απειλεί. Και ο Μητσοτάκης πού είναι? Παιδιά, πού είναι ο Μητσοτάκης? Τον έχετε δει πουθενά?

Πού είναι ο τσιτάχο Μωυσής? Καλά, εμφανίστηκε ως Μωυσής και αποδείχθηκε Ραμσής. Τις 10 πληγές του Φαραώ μας έφερε. Και στα ελληνικά, ΜΜΕ μου γράφει πολύ σωστά ο Σάββας, η είδηση είναι το πώς οι νέοι πάνε στα πανηγύρια, ο πίθωνας που ανέβηκε στην κολόνα να φάει περιστέρια και τον σκότωσε το ρεύμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις, φίλες και φίλοι, την ώρα που η Ελλάδα βράζει. Μητσοτάκης γιοκ, μου λέει ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Ναι, είδες, κάτι ήξερε. Εγώ σου λέω ότι ο Ερντογάν πολλά ήξερε με το Μητσοτάκη. Πάρα πολλά. Ύποπτα πολλά. Ετοιμάζεται για το γάμο, μου γράφει ο Κώστας. Ναι, ναι, ναι. Άλλος νυμφεύεται, άλλος πληρώνει. Πίστεψέ με, και το λέω κυριολεκτικά. Δεν φαντάζεσαι τι πληρώνουμε.

Καλημέρα στην Αθανασία. Περιμένει, λέει, να χτυπήσει το τηλέφωνο στην ξαπλώστρα. Εντάξει, τώρα να σου πω. Πρέπει να έχει και 10 να του κρατάνε το τηλέφωνο. Δεν ασχολείται με τέτοια. Με μικρότητες. Με μικρότητες. Κάνει, λέει, ότι δεν τ' άκουσε. Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να είσαστε, φίλες και φίλοι ακροατές. Εγώ το λέω ότι οι ακροατές του Μάχη FM 99,8 είναι η αφρόκρεμα. Δεν υπάρχουν πιο ψαγμένοι. Δεν υπάρχουν πιο ενδελεχείς. Αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν από μόνα τους να είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Μόνο η ανάγνωση των σχολείων. 6943-63-54-51, φίλες και φίλοι. Για όσους έχετε την υπομονή και την αντοχή να μας ακούτε που την έχετε, γιατί είστε παλικάρια, παλικάρια και λεβέντισες. Ο Μανώλης μου λέει ότι δεν έχουμε ούτε πρωθυπουργό ούτε κυβέρνηση, είμαστε στο έλεος του Θεού. Μανώλη, οι άθεοι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη έχουν συνθλιβεί. Γιατί η μόνη εξήγηση για το ότι υπάρχει ακόμα Ελλάδα είναι ο Θεός. Εάν δεν υπήρχε Θεός, ο Μητσοτάκης δεν θα είχε αφήσει λίθο επί λίθου.

Καλημέρα στη Βάσο από την Αλάσκα. Εντάξει, εντάξει, δηλαδή. International, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Είμαστε international. Τελείωσε. Τελείωσε. Βέρα, πες μας πόσους βαθμούς έχεις στην Αλάσκα, σε παρακαλώ. Έτσι λίγο να ζηλέψουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Τέσσερις βαθμούς Κελσίου μας λέει. 14 βαθμούς Κελσίου. Alright, 14 βαθμούς. Δηλαδή, πρόσεξε. Μια χαρά είναι για Αλάσκα, έτσι. Μια χαρά είναι. Δηλαδή, με μια ζακέτα τη βγάζεις. Ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα μας με σκανδαλώδη τρόπο, μας γράφει ο Σάβας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, μιας και πιάσαμε το ελληνοτουρκικό με τον εξαφανισμένο Μητσοτάκη, ή να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες, να γουστάρουμε.

Καλημέρα, Αθανασία. Θα κάνουμε τα πάντα να το βρούμε αυτό που ζητάς. Πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία σας. Ναι, τα τούβλα, είδες τα τούβλα. Πώς περνάνε τα τούβλα. Εν τω μεταξύ, άμα βάλεις κάτω τα λεφτά που πληρώνουμε στους εθνικούς εργολάβους, δεν θα πω τη λέξη από ντου, από ντου που είχε πει ο Κώστας Καραμαλής, η Αλής του Μνήμης, εκείνη η ρίση, γιατί δεν μπορεί να μου βάλει μπίπ και ο Ανδρέας Ογιαννητόπουλος. Αλλά άμα βάλεις κάτω τα λεφτά που έχουμε πληρώσει για την Εγνατία, για τον Ε65, στρωμένη με 500 είναι αυτή η δρόμη, στρωμένη με τούβλα από ευρώ. Για να επανέλθουμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά, γιατί ξέρετε, όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Ακόμα και τα οικονομικά σκάνδαλα μπορούν να διορθωθούν. Μπορεί με μια κυβέρνηση η οποία θα λειτουργήσει υπέρ του λαού και της πατρίδας να αναταχθεί η οικονομία και να παραχθεί πλούτος, ούτως ώστε να κλείσουν οι πληγές. Αυτό που δεν μπορεί να παρθεί πίσω χωρίς αίμα είναι η απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ στα ελληνοτουρκικά και τις εγκληματικές ευθύνες Μητσοτάκη με αυτά που γίνονται. Κοιτάξτε, βγαίνουν τα παπαγαλάκια, ενώ η Τουρκία προβαίνει σε προκλήσεις πολέμου. Δεν είναι απλές προκλήσεις, είναι πολεμικές ενέργειες κατά της Ελλάδος. Όταν πιάνεις και λες ότι εγώ ακροτηριάζω τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης σε πείσμα με προεδρικό διάταγμα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Είναι εισβολή. Δεν είναι μπαίνει το F-16 και βγαίνει και το κυνηγάμε. Όχι. Βγαίνουν λοιπόν κάποια παπαγαλάκια και λένε ότι της αντιπολίτευσης υποτίθεται και λένε ότι όχι και πρέπει να εμείνουμε στην προσφυγή στη Χάγη. Προσέξτε τώρα ποια είναι η παγίδα με τη Χάγη. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας σου δίνει τη δυνατότητα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια της Αιγαλίτιδας ζώνης. Το Αιγαίο είναι αρχιπέλαγος ούτως ή άλλως. Είναι εθνικός κορμός. Δεν είναι διάσπαρτα νησάκια και στη μέση το κενό. Από το ένα νησί στο άλλο είναι ελληνικό έδαφος. Είναι ελληνική εθνική κυριαρχία. Αυτό το τεκμηριώνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που είναι μέρος του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα το έχει συνυπογράψει και έχει προσχωρήσει σε αυτό. Σου λένε λοιπόν πήγαινε στη Χάγη. Έχουμε δει τα ευτράπελα έτσι με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ούτως ή άλλως, αλλά παρένθεση. Να πάμε στη Χάγη πώς, φίλες και φίλοι? Εάν βρεθεί κυβέρνηση και οι παπαγάλοι της αντιπολίτευσης που οθούν προς αυτή την κατεύθυνση, που θα κάνει προσφυγή στη Χάγη χωρίς προγενέστερη επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία. Έτσι, εμείς δεν λέμε όχι στη Χάγη προδοσία, η Χάγη και τέτοια. Λέμε πολύ συγκεκριμένα. Θέλετε Χάγη? Βεβαίως, εφόσον προηγηθεί επέκταση των χωρικών υδάτων μας στα 12 ναυτικά μίλια παντού, όπως μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το δικαίωμα, το μονομερές δικαίωμα. Είναι μονομερές δικαίωμα. Και το μόνο που θα μείνει στη Χάγη να αποφασίσει είναι η Αιγαλίτιδα ζώνη ανατολικά των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς από τη Μυτιλίνη να ανακηρύξεις 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, γιατί θα βγεις σε τουρκικό έδαφος. Εκεί πέρα και μόνο η Χάγη έρχεται και κρίνει με τη μέση γραμμή. Δεν κρίνει ανατολικά της Εβίας. Δεν θα πας στη Χάγη για να σου πει εάν στην Αλόνισο μπορείς εσύ να έχεις χωρικά ύδατα. Όχι. Η μία και μόνη διαφορά, όπως έλεγαν αυτοί που ορθώς συνέστησαν τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, είναι μία. Και τι σημαίνει είναι μία? Δεν είναι θαλάσσιες ζώνες. Αυτό είναι προδοτική δήλωση. Όποιος μιλάει για θαλάσσιες ζώνες, ότι είναι η διαφορά μας με Τουρκία, είναι προδοτική δήλωση. Διότι οι θαλάσσιες ζώνες συμπεριλαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι εθνικό έδαφος. Δεν θα πας εσύ να διαπραγματευτείς το έδαφος σου. Θα πήγαινε άραγε ο κύριος Γεραπετρίτης να διαπραγματευτεί ένα από τα δεκάδες ακίνητά του, εάν έμπαινε ο γείτονας και το έπαιρνε το μισό? Όχι βέβαια. Για τα σπίτια τους δεν θα το κάνανε, για τα οικόπεδά τους δεν θα το κάνανε, για την πατρίδα γιατί πάνε να το κάνουνε? Οπότε πολύ συγκεκριμένα, όποιος εισηγηθεί προσφυγή στη Χάγη
χωρίς προγενέστερη επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, είναι μειοδότης. Και ξέρετε γιατί? Διότι η Χάγη δεν κρίνει επί κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά επί ανακηρυγμένης εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αυτοί που σου λένε τώρα πήγαινε στη Χάγη, τι σου λένε? Πήγαινε με 6 ναυτικά μίλια. Πήγαινε με γυαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων. Εκεί πέρα θα κρίνει η Χάγη και εκεί θα χάσουμε το μισό Αιγαίο. Αν όχι το μισό, θα χάσουμε ένα μεγάλο μέρος του. Ενώ εάν πας με τα 12 ναυτικά μίλια, που έχεις το αυτονόητο δικαίωμα να το κάνεις, τότε η Χάγη θα κρίνει με τη μέση γραμμή σε ό,τι περισσεύει. Γκέγκε, γκέγκε. Αυτά για να εξηγούμαστε και να μην πει κάποιος από την αντιγιατή για την κυβέρνηση, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση όμως που γυρνάει και μιλάει για Χάγη θα πρέπει να μάθει τι σημαίνει Χάγη και πώς γίνεται η σωστή προσφυγή στη Χάγη για να μην γίνουν συνεργοί σε εθνική μειοδοσία.

Ενθουσιασμός από το τραγούδι Αθανασία, συγχαρητήρια για την παραγγελιά, είναι η Μίλβα, Μαρία Ήλβα Μπολκάτη, έτσι είναι, γεννήθηκε το 1939 στο Μιλάνο και έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2021. Ταλαντούχα, τραγουδίστρια, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστή ως Λαρόσα η Κοκκινομάλα. Και ναι, η Μίλβα, η Ιταλίδα, τραγούδισε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Τώρα, Στέλιο, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, τον όπα, τον τέλος, ο τέλος, ο συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ που παρίστανε για τα Τέμπη, που πρωτοστάτησε στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, που παρίστανε τον τυχαίο επιβάτη και τον έπαιρναν οι κάμερες. Ο Κουμπάρος. Λοιπόν, τώρα, ναι, για να καταλάβετε το έγκλημα και την συμμετοχή μέσων μαζικής ενημέρωσης στο έγκλημα. Αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι υπόδικος αυτή τη στιγμή για το έγκλημα των Τεμπών, μας τον παρουσίαζαν τα κανάλια και οι κάμερες, με δηλώσεις του μάλιστα, ως τυχαίο επιβάτη έπειτα από το έγκλημα των Τεμπών. Για να καταλάβετε σε τι κράτος ζούμε και σε τι μέγεθος έχει φτάσει η προπαγάνδα.

Παναγιώτη, πρόσεξε. Επί της αρχής συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει μόνο το δίκαιο της πατρίδας. Είμαστε όμως στην ευχάριστη θέση σήμερα το διεθνές δίκαιο να ταυτίζεται με το δίκαιο της πατρίδας. Γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν αδίκησε. Η Ελλάδα αδικήθηκε, δεν αδίκησε ποτέ. Και ζούμε το πρωτοφανές. Ενώ το διεθνές δίκαιο ταυτίζεται με το δίκαιο της πατρίδας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταστρατηγεί και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της πατρίδας. Τι είχαμε πει? Ότι αν υπήρχε κυβέρνηση στην Ελλάδα, απέναντι στις τουρκικές πολεμικές ενέργειες θα είχε ορθώσει επισήμως ανάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς, γιατί σου λένε θέλεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι ρε μεγάλε, δεν θέλω να πάω σε πόλεμο. Σε πόλεμο θα πάει ο Έλληνας και ξέρει πότε θα πάει και ξέρει και πώς θα πολεμήσει. Από εσένα όμως περιμένουμε τώρα, εσύ που είσαι ο κίνσορας και ο μέγας, ο διαπρίσιος υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου, να έχεις ήδη συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να καταδικάσει επισήμως και γραπτός το σύνολο των τουρκικών ενεργειών, από το τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο μέχρι την τελευταία αμφισβήτηση του θαλάσσιου χωροταξικού και του χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ. Ούτως ώστε αυτή η καταδίκη, η επίσημη, η έγγραφη, να είναι το νομικό σου επιχείρημα αύριο μεθαύριο, εάν τολμήσει η Τουρκία να διεκδικήσει οτιδήποτε. Εσύ δεν το κάνεις. Και είσαι για μπάνια. Δεν ξέρω πού είσαι. Ας είσαι καλά, να είσαι και όπου να είσαι. Όταν όμως αφήνεις αυτές τις ενέργειες και απαντάς μέσω κύκλων Υπουργείου και βλέπω και κάτι πρωτοσέλιδα, σκληρή απάντηση λέει της Ελλάδας στην Τουρκία. Και διαβάζω εγώ να δω τη σκληρή απάντηση και τι διαβάζω? Είναι μονομερείς ενέργειες, λέει, δεν δημιουργούν τελεσμένα. Μα και μόνο με τον τρόπο που απαντάς δημιουργείς εσύ τα τελεσμένα. Στο διεθνές δίκαιο, ξέρετε, υπάρχει και ο όρος σιωπηρή αποδοχή. Όταν εσύ δεν απαντάς με τον ίδιο τρόπο στις τουρκικές ενέργειες, δημιουργείς ένα πολύ επικίνδυνο τετελεσμένο και το κάνεις εσύ, δεν το κάνει ο Τούρκος. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο όχι μόνο απόδοσης πολιτικών ευθυνών, αλλά ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά επειδή είναι άσχετη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως και ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και εν τέλει να αποδεικνύεται πως κάτι ήξερε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε. Σάβα, γι' αυτό λέω ότι οι ακροατές του Μάχη FM είναι η αφρόκρεμα. Η αφρόκρεμα. Γνωρίζουν ιστορία και ξέρουν και να συνδυάζουν τα γεγονότα. Μου γράφει ο Σάβας, ο καλά και σωστά όλα αυτά, αλλά ποιος θα τα κάνει? Αυτοί που φυγαδεύτηκαν το 67 από τους Τουρκούς. Ή μήπως, Σάβα, θα πω εγώ, αυτοί που γκρέμισαν το 1965 την κυβέρνηση, η οποία το 1964 είχε ρίξει τους Τούρκους στη θάλασσα. Και μιλάω για την Κύπρο.

Έχουμε και βαρύγδουπη παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Του κυβερνητικού εκπροσώπου, φίλες και φίλοι, ο οποίος τι μας λέει, όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά θα πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Φέξε μου και γλίστρισα. Το ερώτημα είναι απλό, κύριε Παύλο Μαρινάκη. Είναι φοροδιαφυγή να δίνει ο παππού στην εγγονή του Χαρτζηλίκη, στην εγγονή του τη φοιτήτρια που από Εύβοια πέρασε στοιχείο 60 ευρώ? Είναι φοροδιαφυγή ο Πακιστανός ναρκέμπορας, ο Αφγανός δουλέμπορος, ο μαστροπός από τη Συρία ή ο εγκληματίας και εγκληματική οργάνωση από το Αφγανιστάν να πηγαίνει στα money transfer και να δίνει πάκα μαύρου χρήματος προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας τα οποία φεύγουν στο Πακιστάν, τη Συρία, το Αφγανιστάν ανεξέλεγκτα και να έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και να απαντάει στο Στέλιο το Φωτόπουλο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Ανατολικής Αττικής, ο οποίος έκανε ερώτηση πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη για τη συγκεκριμένη ενέργεια, για την συγκεκριμένη αιμορραγία δισεκατομμυρίων, και να λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΑΔΕΞ, δεν μπορούμε εμείς να τα ελέγξουμε αυτά. Σοβαρά μιλάς? Πουλάει άλλος ναρκωτικά στην Ομόνοια, τσεπώνει τα πάκα και τα στέλνει στο Αφγανιστάν για να χρηματοδοτήσει εγκληματική οργάνωση που του στέλνει τα ναρκωτικά, και εσύ μου λες ότι δεν μπορείς να τον ελέγξεις? Τι ελέγχεις τότε? Τι σε έχουμε να ελέγχεις? Τον παππού που στέλνει στην εγγονή το Χαρτζηλίκη? Σα δεν ντρέπεστε? Είστε συνεργοί σε αυτή την γιγαντιαία εγκληματική δραστηριότητα που, σύν όλων των άλλων, επειδή είστε τεχνοκράτες, κύριε Παύλο Μαρινάκη και κύριοι της κυβέρνησης, στοιχίζει δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία.

Κωνσταντίνος πολύ σωστά παρατηρεί ότι η Ελλάδα έφτιαξε πρώτα την Αλβανία, τώρα φτιάχνει και το Πακιστάν. Όλα τα λεφτά έξω πάνε. Μα αυτός είναι και ο λόγος που το Πακιστάν δεν δέχεται τις επαναπροωθήσεις. Δεν δέχεται τις απελάσεις αυτών που έχουν μπει παράνομα. Και ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τολμήσει να το κάνει. Και αναδρομικά νομιμοποίησε τους παρανόμους. Με νόμο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Η νομιμοποίηση της παρανομίας δεν μπορεί να συνιστά νομοθέτηση. Είναι από μόνη της παράνομη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέπραξαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για δεκάδες χιλιάδες ανύπαρκτα παραγωγικά ζώα τύπου αγελάδες το 2024. Η υπόθεση αυτή εντείνει τις έρευνες γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στις καταστάσεις πληρωμών και τη συρρήκνωση του εθνικού ζωικού κεφαλαίου. Εκτόξευση καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά, καθώς αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη ζήτηση λόγω καύσωνα, στη χαμηλή αιολική παραγωγή και στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Τέλεση, ειδικά έχει κλείσει σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε για 10η φορά αντίστοιχες προσφυγές. Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, οποιαδήποτε μελλοντική επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας. Συνεχίστηκε η παράνομη τουρκική δραστηριότητα πάνω από το Αιγαίο, καθώς τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημείωσαν τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τα UAV κινήθηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν βάσει των διεθνών κανόνων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό, οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το εγχείρημα του πρώην Υπουργού Παιδείας και νυν Υπουργού των Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη καταραίει νομικά, αφήνοντας στον αέρα τα προγράμματα σπουδών και εκθέτοντας τη διαδικασία σε σοβαρές νομικές συνέπειες. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκεται η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου λόγω της αβεβαιότητας και της παρατεταμένης ακρίβειας της πληθωριστικής κρίσης. Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα προβληματίζει για τις αλυσίδες ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 16 άτομα συνελήφθησαν στον Ασπρόπυρο σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για εκτεταμένες ρευματοκλοπές. Σε συνεργεία του ΔΕΔΙΑ αποξήλωσαν παράνομα καλώδια συνολικού μήκους σε 2.380 μέτρων που τροφοδοτούσαν τουλάχιστον 16 κατοικίες. Η διεθνή επικαιρότητα σημαντικούς περιορισμούς στη διέλευση πλοίων ανακοίνωσε η διόρυγα του Παναμά, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και το ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο έχουν ρίξει δραματικά τη στάθμη των υδάτων. Το εμπορικό έμφραγμα στη στρατηγική αυτή ναυτιλιακή οδό απειλεί να προκαλέσει πρόσθετες καθυστερήσεις και αυξήσει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων παγκοσμίως. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία μετά το πρόσφατο Ισραηλινό πλήγμα σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η στρατιωτική ηγεσία διαμήνυσαν στην Άγκυρα ότι δεν θα ανεχθούν τη δημιουργία στρατιωτικού προγεφυρώματος στη Συρία. Με απειλές για μία άνευ προηγουμένου οικονομική D-Day και τεράστιες συνέπειες, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί τις χώρες που συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά το Ιράν. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, στο επίκεντρο των Αμερικανικών πιέσεων βρίσκονται οι βασικοί εταίροι όπως η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ιράκ. Σφοδρές ρωσικές επιδρομές έπληξαν λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό και αστικές περιοχές στο Κίεβο, προκαλώντας καταστροφές σε κτίρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέφερε για άλλη μια φορά τις δραματικές εκκλήσεις του προς τους συμμάχους για την αποστολή πυράβλων αναχαιτήσεις τύπου Patriot. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στον ομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.

Παρασκευή 29 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, βασικός πυλώνας σταθερότητας του Μάχη FM στους ήχους. Και πάμε στη φαρσοκομωδία με τα δήθεν πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, τα οποία εξαγγέλθηκαν με τυμπανοκρουσίες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και εν τέλει, για άλλη μια φορά, γίναμε μάρτυρες του τεραστίου φιάσκου. Μιλάμε για φιάσκο τώρα παγκοσμίου επίπεδου, έτσι. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω εγώ, σε οποιοδήποτε πολιτισμένο κράτος. Η είδηση λέει ότι, θυμάστε, που ακυρώθηκαν οι τρεις άδειες έπειτα από την προσφυγή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Κολεγίων και του καθηγητή Λαζαράτου. Ακυρώθηκαν λοιπόν οι τρεις από τις τέσσερις άδειες που είχαν δοθεί και ακυρώθηκαν με απόφαση του ΣΤΕ. Τώρα έχουμε την απόλυτη φαρσοκομωδία, φίλες και φίλοι. Γιατί οι ακυρωμένοι, έτσι, τα δύο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε εισαγωγικά που έχουν πρόβλημα μετά την αποδοχή της προσφυγής Λαζαράτου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προσέφηγαν εναντίον του ιδιωτικού πανεπιστημίου, το οποίο δεν επηρεάστηκε από την απόφαση. Δηλαδή, από τα τέσσερα πανεπιστήμια, τα τρία ακυρώθηκαν οι άδειές τους και τώρα τα δύο από τα τρία που ακυρώθηκαν οι άδειές τους προσφεύγουν κατά του πανεπιστημίου, του οποίου οι άδειες δεν έχουν ακυρωθεί. Η άδεια, ένα είναι που δεν ακυρώθηκε. Και προσφεύγουν τα δύο που ακυρώθηκαν κατά αυτού που δεν έχει ακυρωθεί. Αυτά τώρα είναι πρακτικές εμπορικών επιχειρήσεων και όχι φυσικά ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Δηλαδή, τι λένε, αφού ακυρώσατε τις δικές μας άδειες, να ακυρώσετε και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συγκεκριμένα που δεν έχει ακυρωθεί ακόμα. Και κάνουν επίσημες προσφυγές, φίλες και φίλοι. Και δεν μπορούσα παρά να ανατρέξω στις δηλώσεις τότε των μητσοτακικών πριν φέρουν τον αντισυνταγματικό νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ενώ κρίθηκε συνταγματικός θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16. Μα γιατί θέλετε να αναθεωρήσετε το άρθρο 16 αφού ο νόμος σας ήταν συνταγματικός? Για να καταλάβετε τι φαρσοκομωδία ζούμε. Και έλεγαν τότε οι μητσοτακάνθρωποι ότι, παιδιά, θα έρθει το Harvard, θα έρθει το Yale, θα έρθει το Cambridge, θα έρθει η Οξφόρδη, θα έρθει, τι να σας πω, μόνο ο Bill Gates ο ίδιος να παραδίδει ιδιαίτερα, δεν μας είπαν ότι θα έρθει. Και εν τέλει περίμενε στο Gates και την Οξφόρδη και σου ήρθανε οι... αυτοί που ακυρώθηκαν οι αδειές τους, να μην πω τίποτα και έχουμε και τρεχάματα. Αλληλοτρώγονται, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Έτσι ακριβώς, αλληλοτρώγονται τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έτσι.

Καλημέρα στο Γιάννη. Ναι, βέβαια, το είπε ο Υφυπουργός Οικονομίας. Να μην τρώτε μοσχάρι, να τρώτε χοιρινό που είναι φτηνότερο. Βέβαια, ρε παιδιά, μοσχάρι τώρα εισαγωγής. Είδες, Υφυπουργός Οικονομίας. Μιλάμε πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά. Δημήτρη Μαρκόπουλε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Την Ελλάδα την κυβερνούν κλέφτες, μιζαδόροι. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Άλλη ωραία ειδησούλα, φίλες και φίλοι. Θυμάστε το σκάνδαλο με τα σπιτάκια? Ναι, ναι, ναι. Η Περιφέρεια Αττικής και η Ένωση Δήμων της Αττικής κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας Τεχάν, διεκδικώντας 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ένωση των Δήμων της Αττικής υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν απέδωσε τα υλικά που συγκεντρώθηκαν στο Πολυκέντρο Ανακύκλωσης κατά την τριετία 23-25, παρά τις συμβαστικές της υποχρεώσεις. Η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται παράλληλα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την προμήθεια των Πολυκέντρων, η οποία οδήγησε σε εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η Τεχάν διέκοψε τη λειτουργία των πολυκέντρων και την καταβολή ανταποδοτικού αντιτίμου, ισχυριζόμενη ότι η σχετική συμφωνία υποστήριξης κάλυπτε μόνο το πρώτο έτος λειτουργίας τους. Καλά, εντάξει. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Μέχρι πριν ήταν όλοι αγαπημένοι. Με το που μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ψάχνει το σκάνδαλο, άρχισαν και πηδάνε από το καράβι.

Είχαμε πει για τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων, που πραγματικά, επειδή είμαι 31 χρόνια σε πολυεθνικές, στον οικονομικό τομέα, δεν μπορούσα να εξηγήσω αυτή την ενέργεια. Δεν μπορούσα να την εξηγήσω με οικονομοτεχνικούς όρους. Και άρχισα να το ψάχνω. Τεκμήριωσα, σας το είπα και τις προηγούμενες ημέρες, ότι αποπληρώνεις δάνεια ρυθμισμένα με μόλις 1,5% επιτόκιο, εξωφρενικό επιτόκιο, την στιγμή που δανείζεσαι με 4% επιτόκιο. Δανείζεσαι και βέβαια δανείζεσαι. Η Ελλάδα βγαίνει συνέχεια και δανείζεται και μάλιστα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και ταμιακό έλλειμμα. Ενώ πέρσι υπήρχε ταμιακό πλεώνασμα, φέτος έχουμε ταμιακό έλλειμμα. Άρα ούτως ή άλλως θα βγούμε σε αγορές. Αυτό που με προβλημάτισε ακόμα περισσότερο είναι η φρενήρης πανηγυρισμή της κυβέρνησης για αυτή την ενέργεια, η οποία ενέργεια σε μία αποτίμηση που έκανα και την διασταύρωσα κιόλας, κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο 300 εκατομμύρια τόκους επιπλέον. Δηλαδή, αποπληρώνεις πρόωρα δάνεια που τα έχεις πάρει με επιτόκιο μόλις 1,5%, έτσι έχει γίνει η ρύθμιση τέλος πάντων, την ώρα που εσύ όταν βγεις στις αγορές, δανείζεσαι με 4%, γεγονός που μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο βλέποντας τη φρενήρη αύξηση των επιτοκίων παντού. Δεν μπορεί λοιπόν να επιβαρύνεις τον Έλληνα φορολογούμενο με 300 εκατομμύρια το χρόνο επιπλέον και να πανηγυρίζεις κιόλας. Η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Γιατί τρέχουν και σπέβδουν να αποπληρώσουν δάνεια ρυθμισμένα, μετατρέποντας ένα μακροπρόθεσμο χαμηλότοκο χρέος σε βραχυπρόθεσμο υψηλότοκο. Δεν υπάρχει νόημα. Και όταν η κυβέρνηση κάνει κάτι ανόητο και πανηγυρίζει, σίγουρα κρύβεται από πίσω σκάνδαλο. Μέχρι να ζήσουμε στο πετσί μας τη σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας, εμένουμε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν δοθεί σε παροχές, να έχει δοθεί άμεσα αύξηση σε συνταξιούχους, ειδικά στους χαμηλοσυνταξιούχους, ακόμα και να έχουν δοθεί δώρα στο δημόσιο.

Καλημέρα Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το σκάνδαλο με τις φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης ήμασταν οι πρώτοι και δυστυχώς οι μόνοι που το έχουμε στυλιτεύσει. Μιλάμε για δεκάδες φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης και δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα εισαγγελική παρέμβαση για να ελέγξει αναδρομικά όλες αυτές τις φωτιές. Γιατί ξέρετε, πίσω από κάθε φωτιά υπάρχει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, υπάρχει το ενδεχόμενο δόλου πίσω από κάθε φωτιά. Αυτό κάνει και τον ακριτικό της πυροσβεστικής όταν διερευνά το πώς ξεκινά μια πυρκαγιά. Εδώ πέρα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο δεδομένα. Δηλαδή, στην Αμερική τι γίνεται? Όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, ειδικά σε εμπορική επιχείρηση, σε βιομηχανία ή οτιδήποτε, η πρώτη ενέργεια που γίνεται είναι να δουν τι οικονομικό αποτύπωμα έχει. Δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε παρούσα αξία 100 δολάρια και παίρνει από την ασφάλεια 150 δολάρια, αμέσως χτυπάνε καμπανάκια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε δόλος. Στην Ελλάδα, τα εργοστάσια ανακύκλωσης που κάηκαν, εγώ θα θέσω το πολύ απλό ερώτημα, είχανε χρηματοδοτηθεί για ανακυκλώσιμα υλικά που είχανε μαζέψει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η φωτιά όλος τυχαίως τους βοήθησε ούτως ώστε να αποφύγουν ελέγχους για να μην λογοδοτήσουν για τυχόν μαϊμού επιδοτήσεις που πήραν για ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία ουδέποτε είχαν ανακυκλώσει, ουδέποτε είχαν αποκτήσει? Γιατί στη μία φωτιά εντάξει, λες α, η κακιά η ώρα, στις δύο φωτιές άντε, στις τρεις λες σύμπτωση, στις τέσσερις φωτιές καίγεσαι. Στις 24 έχεις γίνει παρανάλωμα. Χώρια την οικολογική καταστροφή που έχετε προκαλέσει, διότι βλέπετε τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, ειδικά στη φωτιά που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, έφτασε ο τοξικός καπνός μέχρι την Κόρινθο. Και μας λέτε εσείς ότι δώσαμε δισεκατομμύρια για να γλιτώσει η φύση από τα πλαστικά καλαμάκια του Μπαρμπαμίτσου που πίνει το φραπέ.

Καλημέρα στο φίλο και αδερφό Ιωάννη από το Γήθιο. Προσπαθούν να ακυρώσουν την παραδοσιακή ιστορική συνείδηση στην οργάνωση της ελληνικής παιδείας μας. Δεν είναι εμπόρευμα οι σταθερές ανθρωποκεντρικές αξίες του ελληνισμού. Προσυπογράφω με χέρια και με πόδια.

Είναι συγκλονιστικό το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει για το χτύπημα στο ελληνικό συμφερόντον δεξαμενόπλιο Σκύρος, το οποίο φόρτωνε πετρέλαιο προφανώς από το λιμάνι του Νοβοροσίνσκ στη Ρωσία. Από το βίντεο προκύπτει ότι χτυπήθηκε με μη επανδρωμένο ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο στόχευε στη γέφυρα του πλοίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είχαν στόχο ούτε το φορτίο, ούτε το μηχανοστάσιο προκειμένου να προκαλέσουν βλάβη στο πλοίο. Είχαν στόχο να σκοτώσουν ναυτικούς. Βλέπω κάποια ανθρωποειδή από κάτω να δικαιολογούν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια, αυτή τη φρικτή ενέργεια, λέγοντας ότι παραβίαζε τις κυρώσεις στο πλοίο. Μάλλον δεν σας είπε ο Μητσοτάκης, σας το είπαμε εμείς, αλλά μάλλον δεν ακούτε μάχη, ότι ο Μητσοτάκης είχε βάλει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ήταν να επιβληθεί πακέτο κυρώσεων κατά των εφοπλιστών που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Δεν έβαλε βέτο για να προασπίσει τον Έλληνα παραγωγό της Πέλλας ή τον Έλληνα ξενοδόχο ή τον Έλληνα μεταλλουργό ή τον οποιονδήποτε Έλληνα έκανε δουλειές με τη Ρωσία, βοηθώντας την ελληνική οικονομία. Δεν έβαλε βέτο για να συνεχίσουμε να παίρνουμε φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Αντίθετα, χρέωσε την Ελλάδα 7 δις παραπάνω μόλις ένα χρόνο. 7 δις είναι οι συντάξεις, ο 13ος και ο 14ος μισθός, προκειμένου να παραστήσει τον πολέμιο κατά της Ρωσίας. Και έπειτα μαθαίνουμε, το είχαμε αποκαλύψει από το 2023, έτσι, ότι έβαζε συνεχώς βέτο προκειμένου να υπερασπιστεί τους Έλληνες εφοπλιστές. Προσέξτε εδώ ποιο είναι το χυδαίο της υπόθεσης. Ότι ο Μητσοτάκης ορθώς βάζει βέτο υπέρ των Ελλήνων εφοπλιστών, αλλά θα έπρεπε να έχει βάλει βέτο και υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Ή έστω να απαιτήσει τις ίδιες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, η οποία έχει κάνει τα τρεις χειρότερα στην Κύπρο και συνεχίζει και τα διαπράττει. Κάνει εθνοκάθαρση στην Κύπρο η Τουρκία ακόμα και σήμερα. Τι λέμε λοιπόν? Ότι ο Μητσοτάκης δολίως επικύρωσε τις κυρώσεις κατά των πολιτών, γιατί έτσι αυξάνονταν τα κέρδη των εφοπλιστών. Εάν δεν υπήρχαν τα προγενέστερα πακέτα κυρώσεων, οι εφοπλιστές δεν θα είχαν εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο. Παρένθεση αυτό. Οι εφοπλιστές λοιπόν που φορτώνουν από το Νοβοροσίνσκ δεν παραβιάζουν κυρώσεις. Είναι απολύτως νόμιμο αυτό που κάνουν. Βγαίνουν λοιπόν αυτά τα ανθρωποειδή και λένε: «Α, καλά τους κάνανε, καλά τους έκανε ο Ζελένσκι, γιατί παραβιάζουν κυρώσεις». Δεν παραβιάζουν κυρώσεις. Δεν παραβιάζουν κυρώσεις. Και ως γιος ναυτικού μπορώ να σας πω ότι αυτό που κάνει είναι όχι απλά άνανδρο, όχι απλά έγκλημα πολέμου, είναι πράξη τρομοκρατίας. Και αυτό που μου προξενεί εντύπωση είναι το πώς ο Μητσοτάκης δεν έχει βγάλει ούτε μισή ανακοίνωση, ούτε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατά αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας που στόχευε κατά ναυτικών. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν Έλληνες, γιατί ξέρετε οι περισσότεροι πατριώτες εφοπλιστές είναι με ξένες σημαίες. Αλλά όταν ο άλλος πάει και βγαίνει και θαλασσοπνίγεται για να ταΐσει τα παιδιά του και την οικογένειά του, δεν μπορείς εσύ, δεν μπορείς εσύ, δεν μπορείς εσύ να στοχεύεις τη γέφυρα του πλοίου. Δεν μπορείς και δεν μπορεί

στα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ έγινε για να απολυθούν εργαζόμενοι. Δηλαδή, σε υποχρέωνε να βάλεις σκέρμα για να πάρεις καροτσάκι, ούτως ώστε έπειτα να το επιστρέψεις στη θέση του για να πάρεις το κέρμα σου πίσω. Γι' αυτό έγινε. Δεν έγινε για να μας διευκολύνουν, ούτε για να κάνουν κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό, διότι προγενέστερα πριν τη μόδα με τα κέρματα υπήρχαν θέσεις εργασίας για να μαζεύουν τα καροτσάκια. Αυτό πήγαν να γλιτώσουν, δεν πήγαν να διευκολύνουν τη δικιά μας ζωή.

Όσον αφορά την κατάσταση της παιδείας, ενδεικτικό είναι και της έλλειψης κατεύθυνσης που έχουμε ως χώρα και ως κοινωνία, ότι το 40% των Ελλήνων πτυχιούχων κάνει άλλη δουλειά από αυτή που σπούδασε. Δηλαδή, προσέξτε, πηγαίνεις, πραγματικά φτύνεις αίμα που λέμε, για να μπεις στο πανεπιστήμιο, κάνεις τα πάντα για να αποφοιτήσεις, να πάρεις το πτυχίο σου και εν τέλει καταλήγεις να δουλεύεις. Οι 4 στους 10 είναι ηλικιώδες το ποσοστό. Είναι ηλικιώδες οι 4 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες πτυχιούχοι να δουλεύουν σε άλλες δουλειές από αυτές που σπούδασαν.

Μεγάλη, μεγάλη εντύπωση η είδηση από την εφημερίδα των συντακτών. Θυμάστε το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής, πατέρας τριών παιδιών και πρώην στρατιωτικός της αεροπορίας στρατού. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, όπως επίσης και το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, η εταιρεία που μίσθωσε το ελικόπτερο δεν απαντά στο τηλέφωνο, είναι κλειστά τα γραφεία καθώς και η τεχνική της βάση. Και στυλιτεύει και ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει δεκάδες φορές. Στην Ελλάδα υπάρχει πλήρες χάος αναφορικά με τα ελικοδρόμια. Δεν υπάρχει σαφής διαδικασία πιστοποίησης των ελικοδρομίων και εδώ το φωνάζουμε. Συμπτωματικά είχαμε ασχοληθεί εδώ και 4-5 χρόνια με το θέμα. Ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα να φανταστείτε στις Σπέτσες. Στις Σπέτσες που πηγαίνουν μεταξύ άλλων και όλο το αφαγκατέ, οι πάμπλουτοι, δεν υπάρχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο, ούτως ώστε να γίνει. Εγώ δεν σας λέω να κάνουν τουρισμό οι πάμπλουτοι, αλλά να γίνει μια αεροδιακομιδή. Ομιγέννητο, κάποιος χτυπάει, ένα παιδάκι χτυπάει, δεν υπάρχει εκεί πέρα η δυνατότητα, πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα. Δεν πρέπει να υπάρχει ελικοδρόμιο, κύριε Χαρδαλιά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι περιπτώσεις. Για δείτε το λίγο το θέμα, ξέρω, δεν είναι, αλλά μπορείτε να παρέμβετε στο συγκεκριμένο για να τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Και όσο αυξάνεται η χρήση των ελικοπτέρων, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτονόητο πως πρέπει να γίνουν για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα και για να προλάβουμε και τέτοιες καταστάσεις, να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Καλά, Βαλεντίνα, δεν υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω τώρα, μου είπε εσύ το θέμα ή έστειλα το μήνυμα, ή μου έστειλε το μήνυμα την ώρα που έλεγα το θέμα. Δηλαδή, μου έστειλε το θέμα τη εφημερίδα των συντακτών για την εταιρεία που έχει εξαφανιστεί κυριολεκτικά την ώρα που το έλεγα. Όταν λέω εγώ ότι οι ακροατές του Μάχη FM είναι η αφρόκρεμα τη ελληνική κοινωνία, ξέρω τι λέω. Γιώργο, από το παλαιό Φάληρο, πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Πες μου ότι αυτή η είδηση την έβγαλε το μυαλό σου και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει. Το Open λέει έβγαλε το Ροζάκι να μιλήσει για εθνικά θέματα. Το Ροζάκι, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να ανακηρύξουμε ως μονομερός και ότι πρέπει να ρωτήσουμε και τους Τούρκους. Προσέξτε τώρα, έβγαλαν το Ροζάκι μόνο και μόνο για να την πει στο Βελόπουλο. Καταλαβαίνετε, βγήκε ο Ροζάκης στο Open για να πει ότι δεν μπορούμε να ανακηρύξουμε ως μονομερός. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Βελόπουλος έβγαλε ανακοινώσεις κόλαφο,

που έλεγε τώρα, όταν ξεκίνησαν οι χοντρές τουρκικές προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα, και είπε verbatim, δηλαδή όπως ακριβώς σας το λέω, για άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και για άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, επειδή έχω μελετήσει την περίπτωση, ο Βελόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Είναι οι μοναδικές ενέργειες ανέμακτες, οι οποίες εξαφανίζουν ούρμπι ετ όρμπι κάθε τουρκική διεκδίκηση. Την εξαφανίζουν, τελείωσε. Αυτές οι δύο ενέργειες. Και βγάζουν τώρα το Ροζάκι για να πει ότι δεν μπορούμε να ανακηρύξουμε ΑΟΣ μονομερός. Κύριε Ροζάκι, η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα. Η οριοθέτηση ΑΟΣ απαιτεί συνεργασία. Μήπως τα μπερδεύετε ή απλά βγήκατε σε διατεταγμένη υπηρεσία για να μην τα πει κανένας άλλος και γίνει ρεζίλη? Να τα πείτε εσείς που δεν έχετε και κανένα πρόβλημα. Άλλωστε εδώ μας λέγατε και στρατόπεδα συγκέντρωση στο Καστελόριζο και τι άλλο θα ακούσουμε. Πάντως είναι δικαίωση για τον Βελόπουλο να βγαίνει ο Ροζάκης για να προσπαθεί να αποδομήσει τις θέσεις του.

Αυτό το κομμάτι έχει σκοπό να παίξει με τις λέξεις, για να μην παίζουν αυτές μαζί μας. Δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει κάποιον ιδιαίτερο προβληματισμό, αλλά πολλούς μαζί. Όποιος από αυτούς τύχει να σε προβληματίσει, καλό θα είναι. Και πάει έτσι.

Και βέβαια το άρθρο βόμβα του Πολίτικο, φίλες και φίλοι, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα εκθέσει βάναυσα την κυβέρνηση. Και μιλάμε για το σκάνδαλο της αύξησης βοοειδών το 2024, που λέγαμε, μαύρε παιδιά, είναι δυνατό να μην ασχοληθεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας με ίσως την πλέον προκλητική πτυχή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε, μιλάω για κάποια πολυτελή αυτοκίνητα που γινόντουσαν αναρτήσεις στο Instagram. Έτσι, επειδή τώρα από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε δικαστική διερεύνηση του θέματος από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, θα δούμε πάρα πολλά. Ελπίζω μόνο να γίνει πριν από τις εκλογές, για να πέσουν οι μάσκες, για να πέσουν οι μάσκες των γαλάζιων τροκτικών. Γιατί εδώ μιλάμε για σκάνδαλο καταγάλανο, με θεσμική μάλιστα διάσταση.

Πάμε να βγάλουμε γραμμές. Πάμε να βγάλουμε γραμμές. Έχουμε ένα τεταρτάκι περίπου. Αρκετά με την πολυλογία μου. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Για να σας ακούσουμε ζωντανά, χωρίς πρόγραμμα. Ό,τι θέλετε, αν και θα ήθελα και την άποψή σας για την εξαφάνιση Μητσοτάκη την ώρα που η Ελλάδα φλέγεται κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να μην τον αδικούμε τον Πρωθυπουργό, ευχήθηκε στη Μαντώνα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να μην απάντησε στον Ερντογάν, μπορεί να μην απάντησε στο Φιντάν, μπορεί να μην απάντησε στο Μαχμούτ και τον Μπουλούτ, αλλά έκανε ανάρτηση για να ευχηθεί στη Μαντώνα. Υπάρχει και πιο κάτω, κύριε Μητσοτάκη.

0: Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα πολύ αγαπητέ Ανδρέα από Κυριακόπουλε, γιατί είσαι ένας πραγματικός πατριώτης. Λοιπόν, είχες πολύ δίκιο σε αυτό που είπες σήμερα, ότι μόνο επειδή έχουμε τη σκανδαλώδη εύνοια και προστασία του Θεού, υπάρχουμε ακόμα σε πείσμα των εχθρών μας και θα υπάρχουμε, όπως υπάρχουμε χιλιάδες χρόνια ως τώρα. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χτεσινό που είπες, ότι το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους έχει εφυπνιστεί και έχει σηκώσει ανάστημα. Είναι ακριβώς αυτό που πιστεύουμε, γι' αυτό σε θεωρώ τέλειο. Και επειδή πιστεύω ότι μετά τις 100.000 πληγές του Φαραώ που περάσαμε και θα περάσουμε, στην ανοικοδόμηση της πατρίδας μας, είσαι προορισμένος να παίξεις πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό να προσέχεις τη σημαντική σου ακαιρεότητα. Γιατί είσαι Έλληνας πατριώτης.
0: Εργάτες της πατρίδας
1: είμαστε. Είσαι ένας τέλειος άνθρωπος. Και συγγνώμη που.
0: Κύριε Ευαγγελία, όχι. Σας παρακαλώ, ναι, υπερβάλλω.
1: Και να προσέχεις επίσης και τον των μετριοτήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα.
0: Ευχαριστούμε εμείς, κυρία Ευαγγελία μου, να πω ότι αυτό για το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους δεν το είπα ολοκληρωμένο. Και η παρέμβαση της κυρίας Ευαγγελίας μου δίνει το δικαίωμα να το ολοκληρώσω. Το συλλογικό ασυνείδητο του έθνους περνάει και μεταφέρεται μέσα από την Ελληνίδα και δει μέσα από την Ελληνίδα μάνα. Αυτό είναι ολόκληρο το νόημα της ρίσης. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μιχάλη από Πειραιά, πολύ σύντομα.
0: Πατριώτη, γεια σου κύριε Μιχάλη. Εσύ. Από πού είστε από τον Πειραιά κύριε Μιχάλη?
2: Πειραιά, από κέντρο Πειραιά. Α. Δύο τετράγωνα από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Κέντρο-κέντρο δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Κέντρο-κέντρο λέω.
2: Κέντρο-κέντρο.
0: Έτσι.
2: Πολύ σύντομα. Επίθεση εναντίον ελληνικών συμφερόντων πλοίων και εναντίον Ελλήνων ναυτικών συνιστά πολεμική πράξη. Κυβέρνηση που θα στείλει, όπως ψιθυρίζεται, τους πυράβλους Patriot στην Ουκρανία, συνιστά προδοσία, τίποτε άλλο.
0: Κύριε Μιχάλη,
2: θα λάβει τα μέτρα του ελληνικός λαός.
0: Ως Πειραιώτης ξέρετε καλά και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, και εγώ ως γιος ναυτικού, καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης. Επίθεση σε ελληνικών συμφερόντων πλοίο είναι πολεμική ενέργεια. Και αλίμονο σε όποιον στείλει πάλι όπλα στην Ουκρανία. Κυρία Μαγδαληνή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας κύριε Παπακυριακόπουλε, σας θαυμάζω, σας παρακολουθώ στο άντερ, είστε καταπληκτικός. Έχετε μεγάλη, πώς το λέμε, φοβερή ομιλία. Πώς λέγεται αυτό, το ξεχνάω να πάρει.
0: Εφράδια λέγεται, αλλά δεν την έχω.
3: Εφράδια λόγου, ναι. Εσείς, ο Χίος, ο Σερέτης, έχετε τρομερή εφράδια λόγου. Λοιπόν, θα έλεγα ότι εσείς και ο κύριος Βλάχος σε αυτή την εκπομπή θα ήσασταν το ωραιότερο δίδυμο για μένα. Λοιπόν,
0: ο Ανδρέας Καψαμπέλης είναι αντικατάστατος, κυρία Μαγδαληνή. Ο Ανδρέας Καψαμπέλης είναι δάσκαλος. Είναι γκουρού στο πολιτικό ρεπορτάζ.
3: Συμφωνώ, αλλά ο Βλάχος έχει ένα πάθος που μου αρέσει.
0: Ο Καψαμπέλης είναι το δίδυμο. Μην πάτε τώρα να βάλετε. Στους δύο τρίτος δεν χωρεί, κυρία Μαγδαληνή μου.
3: Έχετε δίκιο. Όσον αφορά για το χρέος, τα 13 δις που προπληρώνονται υποκρίνονται οικονομικές δοσοληψίες, κατά την εκτίμησή μου. Και δεύτερον, ξέρετε γιατί κρύβεται ο Μητσοτάκης? Επειδή έχει με την Τουρκία οικονομικές δοσοληψίες, δεν τολμάει να μιλήσει για να μην τον βγάλουν στην φόρα οι Τούρκοι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα να πω. Εδώ.
0: Κυρία Μαγδαληνή, όταν λέω εγώ ότι οι ακροατές και ακροάθριες του Μάχη FM είναι 10 χρόνια μπροστά, ότι είναι η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, ακριβώς αυτό εννοώ. Είπατε με δύο φράσεις τα δύο αδιάσυστα στοιχεία. Ότι δεν μπορεί κάποιος να ζημιώνει τη χώρα του αποπληρώνοντας χρέος με 1,5% ενώ δανείζεται με 4%, δηλαδή να ζημιώνει τη χώρα του 300 εκατομμύρια ετησίως από βλακεία. Έτσι, δεν μπορεί να είναι τόσο ανόητη. Και δεύτερον, το άλλο που είπατε για τις οικονομικές δοσοληψίες. Όταν εσύ υποδέχεσαι στο γραφείο σου τον Τούρκο του βαθέως κράτους, τον Κότς, δεν μπορείς εμένα να με πεις και μετά του δίνεις 290 εκατομμύρια ευρώ από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και ενδέχεται να του δώσεις μέρος από το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ της ρήτρας διαφυγής ενέργειας. Μιλάω για τον Κότς, έτσι. Ο οποίος έκανε αυτό το σκανδαλώδες με τις ελληνικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, δεν μπορείς εμένα να μου πεις ότι το κάνεις επειδή απλά δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας κύριε Παπακυριακόπουλε.
0: Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλά εσείς κύριε Βασίλη.
4: Λοιπόν, από το εξωτερικό πέρα από τη Γερμανία, είμαι 46 ετών, εγώ η δουλειά που κάνω μου δίνει την οικονομική ευκαιρία να γυρνάω τον πλανήτη, πάω διακοπές και βλέπω τις χώρες από κοντά, γιατί δεν πιστεύω στην τηλεόραση να μιλάνε για άλλες χώρες πώς είναι. Άμα δεν πας από κοντά να γνωρίσεις, δεν πρόκειται να καταλάβεις τι γίνεται. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ευχαριστώ τον Θεό που βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβέρνηση, ούτως ώστε όλοι οι ρυψάσπιδες και οι εφιάλτες που θα σαμποτάζαν την Ελλάδα εν καιρό πολέμου, ρίξανε τις μάσκες τους και πήγαν και συλληχώθηκαν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα όποια πατριωτική κυβέρνηση βγει, ξέρει πλέον ποιος είναι ο καθένας στην Ελλάδα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον θεροφύλακα στο Καστελόριζο, και ξέρει πλέον ποιος θα απομονώσει από το επόμενο κράτος, ούτως ώστε το κράτος να πάρει τα πάνω του στο μέλλον. Αυτό δεν έχω να πω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Την αγάπη μας από τη Φραγκφούρτη.
0: Την αγάπη μας στη Φραγκφούρτη και στους Έλληνες της Γερμανίας και απανταχού γης.
5: Λοιπόν, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σταθμό και σε εσείς όλους. Και αυτό που έμεινα έκπληκτος εχθές το βράδυ, πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας και στον κύριο Βλάχο, που λέει ότι αυτοί πρέπει να πάνε φυλακή και να κατασχεθούν οι περιουσίες τους. Γιατί τα χρέη που δημιουργήσανε φάγανε τα λεφτά και εμείς δεν είμαστε τα κορόιδα να πληρώνουμε στην υγεία των άλλων. Πρέπει να πάνε φυλακή. Και μεγάλη ντροπή στον Πιτσιλί και στην ΑΔΕ, ντροπή και έσχος για τα 60 ευρώ που έστειλε ο παππούς στη φοιτήτρια. Και εγώ κύριε Παπακυριακόπουλε, εγώ τα υπηρετούσε ο εγγονός μου στο στρατό, από εδώ το έστελνα λεφτά online και δεν μου είπαν οι Γερμανοί, η τράπεζα, πού τα βρήκες τα λεφτά.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Δεν μου κάνανε καμιά παρατήρηση, ούτε και με ενοχλήσανε. Πήγαινα στην τράπεζα και λέω θέλω αυτά τα λεφτά να μου τα στείλετε σε αυτόν τον λογαριασμό.
0: Κύριε Μιχάλη, ξέρετε, το έχει πει πολλές φορές. Ευχαριστούμε καταρχήν για την παρέμβασή σας. Το έχει πει ο Κυριάκος Αβελόπουλος στη Βουλή. Ότι πας στη Γερμανία με τα τσουβάλια με το χρήμα και σου λένε οι Γερμανοί τραπέζοι, καλώς ήρθες, καλώς το παλικάρι μας. Ούτε που τα βρήκες, ούτε τι τα έκανες. Πας στην Ελλάδα να στείλεις από τη σύνταξή σου στη φοιτήτρια εγγονή σου λεφτά και σου βάζουν χαράτσι. Πας να πάρεις τα δικά σου τα λεφτά από την τράπεζα και σου λένε τι τα θες. Τι τα θέλω, ρε μεγάλε, δικά μου είναι τα λεφτά. Θα μου πεις εσύ τι τα θέλω. Και ξέρετε τι γίνεται. Επειδή έχω και συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχαν επενδυτές που ήθελαν να αποκτήσουν ένα κίνητο αξίας 500.000 ευρώ στην Ελλάδα. Δεν τους δεχόταν η τράπεζα τα λεφτά. Τους ζητούσανε ένα σκασμό έγγραφα και αυτοί από τη χώρα προέλευσής τους, η οποία δεν είναι εχθρική χώρα, δεν τα είχαν αυτά τα λεφτά. Δεν τα είχαν αυτά τα έγγραφα. Δεν τα έδιναν οι τράπεζες γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα δώσουν. Και πήγανε στη Γερμανία με τα ίδια λεφτά και μέσα σε χρόνο μηδέν είχαν αγοράσει αυτά που θέλανε και μην τους είδατε, φίλες και φίλοι. Έτσι όπως τα λέει ο κύριος Μιχάλης. Τιμή και δόξα στον κύριο Αυγολέμωνο, την καλημέρα μας και το σεβασμό μας.
6: Καλησπέρα κύριε Αντρέα, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά.
6: Ανελιμπός. Αυτό που έχω να πω εγώ κύριε Αντρέα είναι ότι τις πολιτείες τις φτιάχνουν οι φιλότιμοι, τις αναπτύσσουν οι φιλόδοξοι και τις καταστρέφουν οι φιλοκρίματοι και οι διεφθαρμένοι. Σαν να δούμε σήμερα τόσα χρόνια. Άλλοτε με το Μαρδία της δεξιάς, Νέα Δημοκρατία. Άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού βλέπε Πασόκ και άλλοτε με το μανδύα της αριστεράς βλέπε ΣΥΡΙΖΑ. Όσο γυμνάνε αυτοί δεν υπάρχει ελπίδα για αυτό το λαό. Και όπως έλεγε ο Νίτσε, δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό περιμένοντας την ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν θα έρθει ποτέ μετά από τους αντουταλέ.
0: Ατού τα λέω, κύριε Αυγολέμωνε, μπορώ να τον ακούω για ώρες τον κύριο Αυγολέμωνο. Ανατρέχω και σε σχόλιά του παλαιότερα, γιατί πραγματικά είναι η ζωντανή κυβωτός της ελληνικής σοφίας, την αγάπη μας. Κύριε Σάβα, καλημέρα. Οπ, έπεσε η γραμμή. Καταιγισμός μηνυμάτων για τον κύριο Αυγολέμωνο, τεράστιος και δεν συμμαζεύεται. Ναι, προσυπογράφω, Κωνσταντίνε μου, είναι, είπαμε, η ζωντανή κυβωτός της ελληνικής σοφίας. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λυπούμαστε όσοι μείνατε στις γραμμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν λόγια ούτε για τα σχόλιά σας, ούτε για την ενεργή συμμετοχή σας. Πραγματικά η μισή εκπομπή και πάνω γίνεται από τους ακροατές του Mach FM, που είναι, θα το επαναλάβω και ας γίνομαι κουραστικός, η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας. Ο Ερντογάν, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη, τώρα επί του πιεστηρίου, ετοιμάζεται να αλλάξει το νόμο περί εκλογικής διαδικασίας προκειμένου να εξασφαλίσει και άλλη θητεία. Μην την πείτε την είδηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα του πούνε και άλλες ιδέες.

ελεύθερο κόλαφος από το Πρόταγκον. Το Πρόταγκον, να υπενθυμίσουμε, πως ήταν η προμετωπίδα του μητσοτακισμού. Ήτανε το Τσιτάχ. Θυμάστε το Τσιτάχ, ο Μητσοτάκης. Και με κάτι αρθρογράφους που εν τέλει δεν ήταν αρθρογράφοι, αλλά ήταν ψευδόνυμα, αλλά βάζαν και φωτογραφίες που δεν ήταν οι φωτογραφίες των αρθρογράφων, αλλά ήταν κάποιες φωτογραφίες αγορασμένες από τράπεζες φωτογραφιών κλπ. Τώρα ανάρτησε άρθρο με τίτλο «Τα γκαρσόνια των Βαλκανίων». Μα τι λέτε τώρα! Η Ελλάδα του Μητσοτάκη, ισχυρή Ελλάδα, με το οικονομικό θαύμα για το οποίο μιλάει όλοι οι φίλοι και πιθανόν και οι άλλοι γαλαξίες, υποβιβάζονται στο επίπεδο τα γκαρσόνια των Βαλκανίων. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η ελληνική αυτοκινητόδρομη, το εθνικό δίκτυο έτσι των αυτοκινητοδρόμων, έχουν μήκος περίπου 2.320 χιλιόμετρα. 2.320 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόσους σταθμούς διοδίων έχουμε για αυτά τα 2.320 χιλιόμετρα? 174 σταθμούς διοδίων. 174 σταθμούς διοδίων. Ξέρετε πού αντιστοιχεί αυτό? Ότι σε κάθε 13 και κάτι χιλιόμετρα υπάρχουν και διόδια. Αυτό όχι Σοβιετία. Ούτε τι να πω. Δεν ξέρω, στη Βόρεια Κορέα πιο εύκολες πρέπει να είναι οι μετακινήσεις από ό,τι στην Ελλάδα του Κιμ, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Βόρεια Κορέα του Κιμ έχει πιο αδιάλειπτες μετακινήσεις από την Ελλάδα του Κιμ με ύψιλον, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη. 13,3 χιλιόμετρα και σταθμός διοδίων. Και τώρα θα μου πείτε, μα είναι θέσεις, ποιες θέσεις εργασίας, έχετε δει τι έχουν κάνει? Είτε ηλεκτρονικά ή πας, είτε με τα αυτόματα μηχανήματα προκειμένου να μην πληρώνουν ούτε εργαζομένους. Το έχετε δει, υπάρχουν διόδια τα οποία δεν βλέπεις άνθρωπο. Είναι είτε με το ΙΠΑΣ θα περάσεις, είτε θα πας εκεί πέρα στο μηχάνημα, στο οποίο ρίχνεις χούφτα τα κέρματα ή με την πιστωτική κάρτα και πληρώνεις.

Η Βέρα με διορθώνει και μου λέει στην Κορέα και στα Σοβιέτ η μετακίνηση είναι δωρεάν. Εδώ είναι τα βατζιλίκι πατρώνων. Εντάξει, δεν απέχει και πολύ από την αλήθεια. Βρε Σάβα, ποιος είναι ο σκυφτοπετρίτης? Δεν ξέρω κάποιον τέτοιο άνθρωπο. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος σκυφτοπετρίτη? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Κώστα μου, αυτό ακριβώς εννοώ. Πήγα αρχαία Ολυμπία, δεν υπάρχει άνθρωπος στα διόδια, μου λέει ο Κώστας. Έτσι ακριβώς. Να αποχαιρετήσουμε το κοινό του Μάχη με ένα Άλε Ισκαντέρ, ναι, γιατί μας το ζητάτε πάλι και θα το έχετε. Πάμε να το ακούσουμε. Ευθύμη σε μουσική, Σταμάτης Πανουδάκη.

0: Zulkarnain.
1: Μάχη FM 99,8, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Είστε η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλου με σκληρές αλήθειες που δεν θα τις ακούσετε αλλού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα επιστροφή στην κανονικότητα με Ανδρέα Καψαμπέλη. Την αγάπη μου και τις ευχές μου.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέπραξαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για δεκάδες χιλιάδες ανύπαρκτα παραγωγικά ζώα τύπου αγελάδες το 2024. Η υπόθεση αυτή εντείνει τις έρευνες γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στις καταστάσεις πληρωμών και τη συρρήκνωση του εθνικού ζωικού κεφαλαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης. Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου, η εσχροκέρδεια και η υπερφορολόγηση ανεβάζει το κόστος για τους οδηγούς. Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατείνει και για το Σεπτέμβριο την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών για τις τιμές στην Αντλία. Εκτόξευση καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χοδρεμπορική αγορά, καθώς αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη ζήτηση λόγω καύσωνα, στη χαμηλή ολική παραγωγή και στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Τέλες, ειδικά έχει κλείσει σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, καθώς η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε για 10η φορά αντίστοιχες προσφυγές. Σύμφωνα με το εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, οποιαδήποτε μελλοντική επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας. Συνεχίστηκε η παράνομη τουρκική δραστηριότητα πάνω από το Αιγαίο, καθώς 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημείωσαν 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Τα UAV κινήθηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίστηκαν και ανασχετήθηκαν βάσει των διεθνών κανόνων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό, οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το εγχείρημα του πρώην Υπουργού Παιδείας και νυν Υπουργού των Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη καταραίει νομικά, αφήνοντας στον αέρα τα προγράμματα σπουδών και εκθέτοντας τη διαδικασία σε σοβαρές νομικές συνέπειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη μιας 35χρονης Αμερικανίδας, οπαδού του ISIS προχώρησε το FBI αποτρέποντας βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης. Η ύποπτη φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και σχεδίαζε το χτύπημα με στόχο την πρόκληση μέγιστης καταστροφής. Αυξάνεται σταθερά ο όγκος των μετρητών σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι πολίτες επιλέγουν να αποθηκεύουν χρήματα στην άκρη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο φόβο των Ευρωπαίων απέναντι σε πολλαπλές κρίσεις όπως πόλεμοι, ακραίες φυσικές καταστροφές και κυβερνοεπιθέσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στο νομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: εσχροκερδούν. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
1: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
0: Τι πολέμους.
1: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
0: Ένα πόλεμο έχουμε.
1: Και στην Μεσογείο. Που επηρεάζουν τις τιμές του.
0: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει: πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπή το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός συνδυασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μου λένε πολλοί ότι έχω μια λατρεία με την ελληνική ιστορία, με την αρχαιότητα, με το Βυζάντιο, με την Επανάσταση του 21. Ξέρετε, δεν είναι λατρεία. Ας πούμε για την Επανάσταση του 21 προσπαθώ μέσα από αυτήν να αντλήσω πηγές πληροφορίες των λαθών που έκαναν οι προγονείς μας, τα τεράστια λάθη που κάνανε, ώστε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Δυστυχώς, εγώ τα λέω, σας ενημερώνω, αλλά εμείς επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ακριβώς. Όπως μας κομμάτιασαν μετά την Επανάσταση του 21 σε αγγλόφιλους, γαλλόφιλους, ρωσόφιλους, έτσι μας κομματιάζουν και τώρα. Όχι με την έννοια αμερικανόφιλος, ρωσόφιλος, κινεζόφιλος. Όχι. Με την έννοια κομματομασόφιλος, κομματονεδημοκρατιόφιλος, κομματοτσιπρόφιλος, κομματοφίλος αυτονών και όχι της Ελλάδος. Της Ελλάδος πρέπει να είμαστε πρώτα φίλοι. Και μετά όλων αυτών των πολιτικάντιδων, πόσο Πλάτωνας έλεγε και όριζε, είναι οι ανίκανοι, οι χειρότεροι μπορούν να κυβερνούν. Πάμε λοιπόν γιατί, λέω αρχαία Ελλάδα. Μου λέγε ένας φίλος, γιατί αρχαία Ελλάδα. Διότι ρε παιδιά, έτσι κι αλλιώς όλη η ιστορία ξεκινάει, η δυτική ιστορία, για να μην νομίζουν κάποιοι από έπαρση και αλαζονία, αναφέρομαι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα και τελειώνει στην αρχαία Ελλάδα. Όλη η δυτική ιστορία ξεκινάει από εδώ και τελειώνει εδώ. Τα 7 θαύματα του κόσμου, ας πούμε. Τα 7 θαύματα του κόσμου, να δούμε πόσα έχουν ελληνική σφραγίδα, πόσα είναι ελληνικά ή πόσα δεν είναι. Για να καταλάβετε, όταν μιλάμε για τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, σημαίνει ότι έχουμε 7 θαύματα οριοθετήσει στον αρχαίο κόσμο. Οι άνθρωποι από την ελληνιστική εποχή και μετά άρχισαν να ανοιχνεύουν, να ψάχνουν δηλαδή, και να καταγράφουν με δέος όλα τα έργα που ξεπέρασαν τα όρια της τέχνης και της μηχανικής του κόσμου τους. Δηλαδή, εκείνη η περίοδος είχε μια στατική, μια δυναμική μηχανική. Αρχιτεκτονική, μηχανική κτλ. Ωραία. Έβλεπαν σε προηγούμενους αιώνες πράγματα τα οποία με τη δική τους μηχανική ήταν δύσκολα να γίνουν. Βέβαια να σας πω ότι και τώρα ακόμα η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει πολλά φαινόμενα από την αρχαία Ελλάδα, υπερφυσικά λέγονται, κοπής μεγάλων πετρών, μεγαλυθικών μνημείων, πώς είναι ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο, πώς κάνουν γωνία 90 μοιρών. Πώς οι πυραμίδες έγιναν, όσο και να επιχειρούν να τα εξηγήσουν, δεν εξηγούνται. Πάμε λοιπόν. Πρώτο και μοναδικό που στέκεται ακόμα σήμερα είναι η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας στην Αίγυπτο. Η αλήθεια είναι, οι πυραμίδες γενικά, αλλά η πυραμίδα της Γκίζας είναι μια διαφορετική, αν θέλετε, πυραμίδα. Κατασκευάστηκε το 2550 π.Χ. Λέει η συμβατική ιστορία. Υπάρχουν και αυτοί που ασχολούνται με τη μη συμβατική ιστορία, μιλούν για το 10.000 π.Χ. Δεν ξέρω. Σας λέω. Όλες τις πτυχές. Τάφος λέει του Φαραώ Χέοπος και σύμβολο της φαραωνικής ισχύος. Ναι, αυτό είναι αληθές. Τώρα να μου πείτε, ένας Φαραώ αποφάσισε να κάνει αυτό το μεγαλούργημα, είχε την γνώση της μηχανικής αρχιτεκτονικής? Αν θέλετε την άποψή μου, δεν την είχε. Το πώς κατασκευάστηκε δεν ξέρω. Γιατί αν την είχε, όπως λένε κάποιοι, θα έπρεπε να ξέρουμε ονόματα μηχανικών, ονόματα αρχιτεκτώνων της Αιγύπτου. Δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένα συγκεκριμένα ονόματα. Ποιος τις κατασκεύασε, δεν ξέρω. Να δεχτώ τη συμβατική ιστορία που λένε οι Αιγύπτιοι. Δεν είναι σημερινή Αιγύπτη η Αιγύπτη, να ξέρετε. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το πράγμα με την Αίγυπτο την αρχαία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και αν θέλετε να πάμε και πιο αλλιώς, δείτε ελληνικές ονοματοθεσίες πριν ακόμα από την έλευση του Αλεξάνδρου στην περιοχή και πολύ πριν η Ηράκλεια και όλες αυτές οι πόλεις που υπήρχαν αιώνες πριν στην περιοχή. Για πάνω από 3.800 χρόνια αυτή η πυραμίδα ήταν το υψηλότερο οικοδόμημα στη γη. Η πυραμίδα του Χέοπος. Κατασκευασμένα από 2,3 εκατομμύρια, ακούστε, όχι τώρα μιλάμε τώρα, λίθινους ογκόλιθους, των οποίων η μεταφορά και η τοποθέτηση παραμένει και σήμερα αντικείμενο επιστημονικού δέους και έρευνας. Ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη την βάζουν να σκεφτεί και δεν μπορεί να δώσει λογικά επιχειρήματα και ο ένας με την τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει τον άλλον και καταρρύπτει τον άλλον. Δεν ξέρουν πώς έγιναν. Δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεύτερο θαύμα. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος. Εντάξει, είναι όντως πραγματικά θαύμα. Ένα έργο που περιβάλλεται από θρύλο και ιστορική αβεβαιότητα. Δηλαδή, λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι και μυθολογία, μυθιστορία, να μην είναι πραγματικό γεγονός. Σύμφωνα με την παράδοση, δημιουργήθηκαν οι κρεμαστοί κήποι. Δημιουργήθηκαν από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, τον δεύτερο, για να ικανοποιήσει την νοσταλγία της συζύγου του για το πράσινο τοπίο της πατρίδας της. Και τους έκανε τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, γιατί δεν είχε νερό, αρνητικά έργα και έκανε μια πανέμορφη, ξέρω εγώ, περιοχή που λεγόταν κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας. Ήταν μια τεχνητή οάση με ένα περίτεχνο πολύπλοκο σύστημα νερού και υδραυλικής και τεχνικής γνώσης αρχαιότητος που την εποχή που κάποιοι το έψαχναν δεν την ήξεραν. Πού την βρήκαν αυτή τη γνώση, ουδής γνωρίζει. Τρίτο, το μαυσολείο της Αλικαρνασσού. Ένα ταφικό μνημείο που χτίστηκε από το μαύσολο τον κυβερνήτη της Καρίας. Η Καρία, Καρία, απέναντι ακριβώς είναι, έτσι Αλικαρνασσός, το Μπόντρουμ που λένε οι Μογγόλοι, αλλά είναι Αλικαρνασσός. Ούτε Μπόντρουμ, ούτε Μπουντρούμια, ούτε τίποτα. Αλικαρνασσός. Η κατασκευή του συνδύασε αιγυπτιακά, λένε κάποιοι, ακούστε, ελληνικά και ανατολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Και εδώ βέβαια αρχίζω και απορώ, δημιουργώντας ένα πρότυπο που έδωσε τη λέξη μαυσολείο. Εκεί βγήκε και τα μαυσολεία, ξέρετε. Τα μαυσολεία που έχουμε τα κρατήσαμε γιατί ήταν ο τάφος, δηλαδή τα ταφικά μνημεία. Ήταν μια προσφορά που έδωσε η ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλωσσοτυπία σε όλους τους άλλους. Όπου λέτε μαυσολεία στην Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, ξέρετε ότι είναι από το μαυσολείο της Αλικαρνασσού, του Μαύσολου. Και εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Τέταρτο θαύμα. Ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητος. Αν όχι το μεγαλύτερο, παιδιά. Εμείς μαθαίνουμε για τους Δελφούς, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς το ιερό της Αρτέμιδος στην Έφεσο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητος. Ο αντίπατρος ο Σιδόνιος τον περιγράφω τέτοια αποκάλυψη ώστε τα υπόλοιπα θαύματα να φαίνονται ασήμαντα μπροστά του. Δηλαδή αυτός ο ναός θεωρούνταν καλύτερος και από τις πυραμίδες. Ασήμαντα τα υπόλοιπα θαύματα, έλεγε της αρχαιότητος. Αυτός ο ναός της Αρτέμιδος ήταν καλύτερος από όλους. Γιατί κατασκευασμένος από μάρμαρο, έτσι, κανονικό μάρμαρο, και στηριγμένος σε 127 κολοσιαίους κίονες, καταστράφηκε τελικά από εμπρισμό του Ηρόστρατου, εκεί του Ηλίθιου, έτσι, που έμεινε στην ιστορία. Έτσι, Ηρόστρατος. Ο οποίος ήθελε να αφήσει το όνομά του στην ιστορία, λέει, και το άφησε έτσι. Ξέρω εγώ. Μέσω καταστροφής. Είναι και μια άποψη κι αυτή. Πέμπτο θαύμα. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα, χρυσός και ελεφαντόδοτο, όλο του Διός. Έτσι. Στην Ολυμπία. Έργο του Φιδία. Ύψους 12 μέτρων. Είχε 4 ορόφους ύψος. Ίσως και παραπάνω μαζί με τη βάση. Μπορεί να ήταν και 6 ορόφους ύψος. Έτσι. Η βάση. Τεράστιο πράγμα. Άγαλμα του Διός. Από χρυσό, ολεφαντόδοτο, πολύτιμα υλικά. Η τεχνική τελειότητά του, γιατί ήταν τεχνικά άρτιο και τέλειο, δημιουργούσε την θεϊκή αντίληψη και παρουσίαση προς κινητές. Πάμε λοιπόν και στο έκτο. Το έκτο είναι ο Κολοσσός της Ρόδου. Ένα χάλκινο άγαλμα. Εντάξει, το αποτυπώνουν πολύ ως έναν που είχε ανοιχτά τα πόδια και από κάτω παίζαν τα πλοία και πάνω είχε τη φωτιά για να βλέπουν τα πλοία και όλα αυτά. Πρέπει να πω ότι κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην ήταν έτσι ακριβώς, να ήταν στην ακτή το άγαλμα, από σεισμό καταστράφηκε, αλλά ακόμη και τώρα το ψάχνουν. Μάλιστα, στο λιμάνι της Ρόδου πριν από ένα χρόνο που έγιναν υποβρύχες έρευνες όσο μπόρεσαν, βρήκαν τεράστια αντικείμενα, ογκόλυθους δηλαδή, που εικάζεται ότι είναι αυτό εδώ, η βάση των ποδιών του κολοσσού της Ρόδου. Πάμε στο 7ο θαύμα. Ο φάρος Αλεξανδρίας, που τελευταία βρέθηκαν κομμάτια του στο λιμάνι της Αλεξανδρίας. Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της ελληνιστικής εποχής. Εις το μεγαλύτερο είναι αυτό, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ως επίτευγμα που βοηθούσε την αυσιπλοεία. Κατασκευασμένο σε ένα νησί. Σε νησί ήταν κατασκευασμένος ο φάρος. Υπερεύαινε και λεγόταν φάρος το νησί. Τα 100 μέτρα ύψος. Χρησιμοποιούσε καθρεφτικό σύστημα για να αντανακλά το φως. 100 μέτρα ύψος σημαίνει 33 ορόφους. 33 ορόφους, παρακαλώ. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε εκεί το έκτρωμα, βέβαια, έτσι. Άλλο φάρος Αλεξανδρίας, κομψοτέχνημα, και άλλο το έκτρωμα που φτιάχνουν εκεί. Η συνολική παράδοση των 7 θαυμάτων δεν είναι απλώς κατάλογος που κατασκεύασαν κάποιοι. Παιδιά, δεν είναι. Αλλά μαρτυρία μιας ανθρώπινης φύσης, η οποία έψαχνε, λειτουργούσε και κυρίως δημιουργούσε. Ο άνθρωπος ήθελε να γίνει δημιουργός. 5 από τα 7 θαύματα ήταν ελληνικά. Αμυγός ελληνικά. Πλην των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνος και των Αιγυπτιακών πυραμίδων. 7 θαύματα η αρχαιότητα, τα 5 ελληνικά. Μιλήστε μου για πολιτισμό, για να δω κάτι που θέλω. Μιλήστε μου εσείς οι νεοραγιάδες, οι πεντοφαλαγγίτες που απαξιώνετε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των Ελλήνων που προσέφεραν. Μιλήστε μου για πολιτισμό, βρε ουμάου-μάου, ούγκα-ούγκα. Που αν αφαιρέσει την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα, τις ελληνικές επιστήμες, θα πάτε με ούγκα-ούγκα σέρνοντας σαν τα φίδια και τα χέλια. Να κάνετε τι? Ο άνθρωπος είδε το φως, άνθρωπος, έτσι, υψωμένος να κοιτάει ψηλά, όταν ανακάλυψε ο ελληνικός πολιτισμός τι σημαίνει άνθρωπος. Καταλάβατε, πεμπτοφαλαγγίτες.

Και επειδή έχω μια λατρεία, θα κάνω μια υπέρβαση στο μέλι, και επειδή θεωρώ ότι από τα καλύτερα μέλια παγκοσμίως, Κάλυμνος, Ικαρία, η περιοχή εκεί, να ξέρετε, έτσι, η Λέρος, έχουν τα καλύτερα μέλια, λόγω θυμαριού, κυρίως η Κάλυμνος, το θυμάρι της Καλύμνου, αλλά και η Κρήτη με το θυμάρι. Θέλω ως κυβέρνηση να δώσω ιδιαίτερο βάρος στη μελισσοκομική. Ιδιαίτερο βάρος, παιδιά. Ιδιαίτερο. Είναι περίπου 30.000 οι μελισσοκόμοι, δεν με ενδιαφέρει το ποσό, αλλά γύρω από αυτούς δουλεύουν άλλοι 100.000. Υποποίηση, μπουκάλια, πλαστικά, καπάκια, ιστορίες, τον Ατάλλο, μεταφορικά. Δουλεύουν κι άλλοι. Και το μέλι από την αρχαιότητα ακόμα ήταν βασικό συστατικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής. Αλλά τι θα κάνει η ελληνική λύση? Πρώτον, για τους μελισσοκόμους, προτάσεις συγκεκριμένες, για να μην νομίζετε ότι δεν έχουμε προτάσεις. Άρση κάθε περιορισμού μετακίνησης και μετάβαση και διαχείριση των δασών από ιδιωτικούς φορείς και πρόβλεψη για απρόσκεπτη πρόσβαση στους μελισσοκόμους. Τους απαγορεύουν, λένε, τους μελισσοκόμους να πάνε στα μελίσια τους, ακούστε, ενώ μπορείς να βάζεις GPS κτλ. Εκεί που είναι τα πεύκα, για να μην πάρει φωτιά. Ο πρώτος που ενδιαφέρεται να μην πάρει φωτιά το δάσο είναι ο μελισσοκόμος, παιδιά. Γιατί θα κάνουν τα μέλια του, θα κάνουν οι μέλισσές του. Αλλά τόσο ηλίθιοι κυβερνά τη χώρα. Βέβαια, όταν βάζουν ανεμογεννήτρες δεν απαγορεύεται να πάνε ανεμογεννήτρες επάνω. Κίνηση μελισσοκομικών φορτηγών και στο παράπλευρο δικό δίκτυο. Τους απαγορεύουν να πάνε με τα διόδια, λένε. Να πληρώνουν και δηλαδή, μεταφέρω εγώ το με τις μέλισσες, πληρώνω και διόδια. Ανεβάζω το κόστος μου. Είναι ηλίθιοι, σας λέω. Είναι ηλίθιοι. Βιολογική επιδότηση, κανονικά. Βιολογική επιδότηση ή χρηματοδότηση να είναι μονάδα όπως ίσχυε και όχι ένα αναρρυθμιστικά σύνολα. Επίσης, δεν έχουμε ανεξάρτητο τμήμα μελισσοκομείας, παιδιά. Ακούστε, μελισσοκομείας στα συναρμόδια υπουργεία. Τα υπουργεία στην Ελλάδα δεν έχουν τμήμα μελισσοκομείας. Το καταλαβαίνετε. Όπως η Αλία είναι στην αγροτική ανάπτυξη ενταγμένη. Έλατε, τι σχέση έχει? Όπως δεν έχουμε μελισσοκομεία. Πώς μπορεί να το χρηματοδοτήσει όλο αυτό, παιδιά? Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο στην ελληνική λύση χρηματοδότηση μελισσοκομείας. Θα μείνω όμως σε κάτι άλλο. Σε αυτό που θα αποτρέψουμε με τα μανίας της ελληνοποίησης. Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η χλιλασιμότητα, παιδιά. Του ισοζυγίου μελιού για τους εμπόρους και τυποποίηση. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αττική, το Μέλι Αττικής, να το πω έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Το γνώριζα τον άνθρωπο σε μια έκθεση μελισσοκομικής, ο οποίος τυποποιεί το μέλι. Δεν είναι μελισσοκόμος. Εγώ θέλω αυτό που παραγωγώ να βοηθήσω. Και το τυποποιεί, δεν ξέρω πώς το τυποποιεί, παίρνει μέλια, βάζει, δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά εγώ θέλω μέλι κανονικό. Όπως επίσης η αθρώα εισαγωγή γλυκόζης. Φέρνουν γλυκόζη, την βάζουν στα μπουκάλια και την κάνουν μέλι. Φέρνουν από τη Βουλγαρία 90% βουλγαρικού μελιού ή ρουμανικού μελιού, βάζουν και 5% ελληνικό και λέει είναι ελληνικό μέλι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτά θα κοπούν να μας. Δίωξη εμπόρων με παραπληκτικές ετικέτες όσον αφορά τη χώρα. Δίωξη, θα τους κλείσω φυλακή. Δεν με νοιάζει. Είτε είναι το μέλι Αττική, είτε είναι το μέλι Θεσσαλονίκη, είτε το όποιο μέλι και να είναι. Όποιος τυποποιεί μέλι με γλυκόζη μέσα, θα πηγαίνει φυλακή. Και ας το πω διαφορετικά. Μέλι με 3 ή 4 ευρώ δεν πρόκειται να βρείτε κανονικό. Σας το λέω και σκοιτάω στα μάτια. Δεν πρόκειται να βρείτε. Η τιμή του μελιού είναι πάνω από 6 ευρώ. Όταν βλέπετε 2,5 και 3 ευρώ, δεν είναι μέλι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Μέλι δεν είναι πάντως. Πραγματικό. Ακούστε. Γιατί δεν κάνουμε θεσμοθέτηση της εναρμόνισης οδηγίες γυροσκόπησης ανάλυσης που έχει καταθέσει από 7 επιστημονικούς φορείς στο κράτος. Δεν έχουν καταθέσει οι άνθρωποι. Και δεν την υλοποιούν. Για να βοηθούν τους βιομηχάνους που κάνουν την υποποίηση μελιού. Όχι τους μελισσοπαραγωγούς. Οι εισαγωγείς μελιού να δηλώνουν παράλληλα, γιατί δεν το δηλώνουνε. Δεν το δηλώνουνε. Με τα μέλια που εισάγουν και τις γλυκαντικές ουσίες. Φιλτραρισμένο μέλι, διηθημένο μέλι και το πουλάνε για μέλι. Βαριές κυρώσεις σε εμπόρους που συλλαμβάνονται με νοδευμένα ελληνοποιημένα μέλια. Υπάρχουν λύσεις, σας λέω. Και επίσης, δώστε επιτέλους τυποποιημένο το σήμα του ελληνικού μελιού. Κάντε βρε τυποποίηση βρε σε μελισσοκόμους με συχνούς διοικητικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους. Βλέπετε ότι για κάθε πτυχή της οικονομίας έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ρε παιδιά.
Συγκεκριμένα κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, γεωργούς. Τα έχουμε έτοιμα, το πρόγραμμα είναι έτοιμο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Βοηθήστε μας τουλάχιστον. Στηρίξτε την ελληνική λύση.

0: Για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί λίγο από την ιστορία με το γάμο ομοφυλοφίλων γιατί φοβάται τον Τραμπ, αλλά κατά βάθος τα πιστεύει, να ξέρετε, όπως και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που το κάνουν για λόγους λαϊκισμού και για λόγους, όχι το πιστεύουν, όχι, ψηφοθυρίας. Οι χειρότεροι λαϊκιστές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τάχα δεν ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων όπως και ο Σαμαράς, αλλά στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εγώ βλέπω υπουργούς που έχουν βουλευθεί και είχαν ένα κίνητο πριν 5 χρόνια και τώρα έχουν 11. Στη Λευκάδα έχει ο Άδωνης, δεν ξέρω που τα βρήκε, από κληροδότημα μάλλον τα πήρε. Έχει καλούς κληροδότημα, παππού της γιαγιάς, ό,τι πήρε. Παίρνουν όλοι. Ο άλλος έχει 5, άλλος 15, άλλος 55, άλλος 40, άλλος 30 ακίνητα. Πού τα βρίσκουν? Τώρα θα μου πεις, η άλλη από πληστηριασμό πήγε και πήρε σπίτι και το παίζει το κόμμα των λυπημένων, το κόμμα της συμπόνιας και της θλίψης. Τι να συζητάω, ρε παιδί. Πάμε να δούμε λοιπόν τη διαφήμιση από τα Lidl, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για συμπερίληψη.
1: Με το νέο μέλος της ομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι συνάδελφοι?
2: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάω σήμερα μαζί σας. Ονομάζομαι Μπεσκιατούλ Μουταχαρή. Συγγνώμη, πώς πίσω τι σε λένε?
1: Μπεσκιατούλ.
2: Δεν έχεις κάποιο αποκοριστικό?

δεν μπορώ να πάω ρε στη Μέκα. Για πείτε μου, γιατί δεν πάω στο Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία που έχει δουλειές, έχει λεφτά. Δεν το κατάλαβα. Τι μηνύματα περνάτε. Το όνομα, ξέρω εγώ, κρίμα, αυτό, η συμπόνια, η επενδύουν στο συνέστημα, να το αποδεχτούμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ας είναι και παράνομοι, δεν πειράζει. Ας αντιβαίνει και στην νομιμότητα, δεν πειράζει. Αυτές οι διαφημίσεις πρέπει να κόβονται και να μην μεταδίδονται. Γιατί η επιρροή των ανθρώπων είναι ξεκάθαρη εδώ. Αλλά είπαμε, μέχρι εδώ, ωραία, αφού το όνομα μας δεν είναι αστείο και είναι η ιστορία μας, να δω, πάρουμε εμείς το όνομα Μακεδονία. Συμφωνώ μαζί σας. Μπαραντούρη, πώς τη λένε, Μπαρντούρη, πώς τη λένε, δεν την πούμε το όνομα της, κανονικά. Το όνομα της Μακεδονίας που είναι. Αστείο ήτανε. Γιατί δεν βγάζουν τα λίτ μια τέτοια διαφήμιση για το όνομα της Μακεδονίας. Για πείτε μου, κύριε Τσίπρα, το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι αστείο. Είναι η ιστορία μας. Γιατί εκεί έκπτωση. Και εδώ άπλες. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Έχω κάνει δεκάδες εκπομπές για την αχαριστία του νεοραγιά, του νεοέλληνα. Την αχαριστία του νεογρεκύλου. Γιατί άλλο Έλληνας, άλλο νεοέλληνας, άλλο νεοραγιάς. Είναι διαφορετικές έννοιες, παιδιά. Έχω κάνει αρκετές εκπομπές για την προδοσία των επαναστατών του 1821. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα απεικονίσουμε την προδοσία του Μεσολογίου και πώς προδόθηκαν οι οπλαρχηγοί που πολέμησαν στο Μεσολόγιο. Αυτό είναι το κυριότερο. Θέλω να σου πω ονόματα, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Μαντώ Μαυρογένους, πέθανε πάμφτωχη γυναίκα, τεράστια περιουσία από την Ευρώπη, αρμάτωσε 7 καράβια δικά της με λεφτά δικά της και πέθανε στην Ψάθα. Θα πάμε τώρα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στο Μεσολόγιο. Υπήρξαν άνθρωποι πραγματικά που η ιστορία δεν τους έγραψε ποτέ. Δεν πέρασαν ποτέ στο επίκεντρο της επίσημης αφήγησης. Είναι η ίδια ωραία. Όχι επειδή δεν πολέμησαν οι ίδιοι. Όχι γιατί δεν θυσίασαν οι ίδιοι τη ζωή τους. Δεν έδωσαν τη ζωή τους. Όχι. Αλλά για διάφορα άλλα σημαντικά γεγονότα. Ποιο ήταν το σημαντικό γεγονός? Γίνεται η Επανάσταση του 21. Οι πολιτικά αντιδες τύπου Κολέτη, Μαυροκορδάτου, Ορλάντου, Κουντουριώτη, Ζαΐμι, ακόμη και ο Μιαούλης εντάχθηκε στην ομάδα. Ήθελαν να αφανιστούν οι οπλαρχηγοί, να εξαφανιστούν.

ζητούν αυτοί που πολέμησαν, παιδιά, γιατί θέλαν αυτοί να κάνουν τα κουμάντα. Κυρίως να πάρουν τα λεφτά από τα δάνεια και να τα φάνε οι ίδιοι. Ένας λοιπόν από τους οργανωτές της άμυνας του Μεσολογγίου και μια μεγάλη μορφή και μαχητής που ήταν στην πρώτη γραμμή της εξόδου στο Μεσολόγγι και δύο αιώνες παραμένει άφαντος, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει ποιος είναι αυτός. Άρα ρωτήστε ακόμη για αυτούς που ξέρουν ιστορία, που ασχολούνται με την ιστορία, ποιος είναι ο Ρατζικότσικας. Ρατζικότσικας, έτσι λέγεται. Δεν το ξέρει ότι η μάνα του. Δεν το ξέρει ότι η μάνα του. Αυτός ο μεγάλος άντρας λοιπόν που γεννήθηκε το 1798 στο Μεσολόγγι, σε οικογένεια με ιστορία και ρίζες στην Κεφαλονιά, επτανήσιος ήτανε, Ρατζικότσικας. Σε μια εποχή όπου στα επτάνησα η παιδεία ήταν προνόμιο λίγων, έτσι, αυτός κατάφερε να σπουδάσει και ανέπτυξε ένα συνδυασμό λόγου και σκέψης και συγκρότησης τελείως διαφορετικό από τον αμόρφωτο, πλαχηγό, καπετάνιο, κλέφτη, αρματολό. Ήτανε σπουδαγμένος, γραμματιζούμενος που λέμε στην απλή λαϊκή έκφραση, αυτός ο πλαχηγός. Είχε διερωτικότητα, ήταν μεγάλη μορφή, παιδιά. Έτσι. Ήταν όμως ανδρείος και πειθαρχημένος. Ένας φυσικός ηγέτης όπως χρειαζόταν για την Επανάσταση του 21. Ναι, θα τον έλεγα ισοϊψή με πολλούς οπλαρχηγούς. Με πάρα πολλούς οπλαρχηγούς. Άρα αδικημένος από την ιστορία. Γιατί αδικημένος, γιατί την ιστορία την έγραψε ο Κουντουριώτης, την έγραψε ο Κολέτης, ο Μαυροκορδάτος και τα φιντάνια τα σημερινά ιστοριογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με αυτούς και καλά ότι και αποφεύγουν τα στραβά τους και δεν λένε αυτά τα μεγαλειώδη και τα αποφεύγουν. Το 1821 είναι 23 ετών, παιδιά. Πρωτοστατήστε επανάσταση στο Μεσολόγγι. Εκλέγεται ομόφωνα αρχηγός των ενόπλων συμπολιτών του. Δηλαδή, το Μεσολόγγι, η πόλη του Μεσολογγίου τον κάνει 23χρονο αρχηγό. Στρατηγό δηλαδή. Ή αθέτη συνταγματάρχη. Για να τον κάνει τον 22χρονο, 23χρονο συνταγματάρχη, σημαίνει ότι ήταν μια μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Την οποία βέβαια ο Ραζικότσικας δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ του. Ποτέ του. Από την πρώτη στιγμή κατενόησε ότι το Μεσολόγγι ήταν εκτεθειμένο. Πού οφείλεται λοιπόν η οχύρωση του Μεσολογγίου? Από αυτόν. Αυτός οργάνωσε την οχύρωση και την άμυνα. Ο συγκεκριμένος. Η πόλη ευάλωτη. Με πρόχειρα μέσα για προσωπικό κόστος. Ξεκίνησε να την οχυρώνει. Κατασκεύασε προστατευτικά αναχώματα, τείχη, τοποθέτησε κανόνια, οργάνωσε την άμυνα, στηριζόμενο στη λιμνοθάλασσα. Όλοι ξέρουμε και τους Μποτσαρέους, ξέρουμε, τα ξέρουμε αυτά, ναι. Αυτό δεν ξέρει κανένας. Κανένας. Τα νησάκια μπροστά στη λιμνοθάλασσα μετατράπηκαν σημεία ελέγχου και επειδή είναι αβαθή, ήταν πολύ καλά σημεία ελέγχου, ήταν έξυπνο αυτό που έκανε. Δεν ήταν μόνο πρόχειρα μέτρα, ήταν ένα σχέδιο που έμελε να σώσει την πόλη. Αυτό που έκανε ο Ρατζικότσικας. Όταν ξεσπάσανε οι συγκρούσεις, η στρατηγική του δοκιμάστηκε. Αρνήθηκε να αποδυναμώσει το Μεσολόγγι και να στηρίξει άλλες εκστρατείες, επιμένοντας ότι η πόλη αυτή είναι κλειδί. Κλειδί γιατί από τα Γιάννενα κατεβαίνει τουρκικός στρατός και μπορεί να πάει στην Πελοπόννησο. Και κλειδί γιατί αν έφευγαν το Μεσολόγγι από τη μέση, όπως έφυγε μετά, οι Τούρκοι θα μπορούσαν άνετα να πάνε στην Πελοπόννησο με μεγαλύτερες εφεδρείες και δυνάμεις. Σωστό αυτό που έλεγε. Η απόφαση του όμως αυτή επικρίθηκε. Όπως και ο Κολοκοτρώνης είχε στείλει, αν θυμάστε καλά, ήθελε και ετοιμάστηκε να πάει στην Πάτρα και από την Πάτρα να πάει στο Μεσολόγγι με πολεμοφόδια και έμψυχο υλικό πριν πέσει το Μεσολόγγι και δεν τον επέτρεψε ποιος, ο Κουντουριώτης. Ο Κουντουριώτης, ο προδότης, του απαγόρευσε να πάει στο Μεσολόγγι. Γιατί φοβόταν τη σκιά του. Και επειδή τον ακολούθησε τον Κολοκοτρώνη πάρα πολύ εναντίον της Πάτρας, τι έκανε ο Κολέτης και ο Μαυροκορδάτος, ο Κουντουριώτης και όλοι μαζί? Ξέρετε τι κάνανε? Έδωσαν παραπάνω λεφτά στο στρατό του Κολοκοτρώνη για να μην πάνε να πολεμήσουν. Και από 5.000 μείναν 600 όλοι και όλοι. Ο Νεοραγιάς, μια ζωή Νεοραγιάς ήτανε. Μπαξίση. Τα ίδια κάνανε και σε αυτόνα. Αυτό δεν το μάθαμε βέβαια. Στη συνέχεια, ο Ρατζικότσικας έμεινε μόνος του, αντιμέτωπος όχι μόνο με τον εχθρό, όχι,
αλλά και με τους εσωτερικά πολεμιούς του, τους Ελληνάρες που τα έξεραν όλα. Η σύγκρουση με την κεντρική διοίκηση ήταν σφοδρή, κυρίως με Μαυροκορδάτο. Στήχησε την αναγνώρισή του. Ενώ η συμβολή του ήταν καθοριστική στο να αντέξει το μεσολόγιο, σου άντεξε και η έξοδος έγινε γιατί. Γιατί αποφάσισαν να βγουν έξω από το μεσολόγιο, γιατί άντεξε τόσο πολύ το μεσολόγιο. Δεν είχαν τρόφιμα. Αλλά γιατί η έξοδος του μεσολογίου δεν πέτυχε, γιατί προδοθήκαμε από έναν Αλβανό υπηρέτη. Τουρκαλβανό για την ακρίβεια, Αλβανό. Άλλο Αλβανός, άλλο Τουρκαλβανός, να τα ξεκαθαρίσουμε. Το όνομά του παραμερίστηκε. Με εντολή του Μαυροκορδάτου, το όνομα του ρατσικώστηκα, κοτσικά, δεν αναφέρονταν πουθενά. Ακόμη και οι κάτοικοι του Μεσολογίου το ανέδειξαν εκ νέου ηγέτη του, η εξουσία αρνήθηκε να του αποδώσει τη θέση που του ανήκε. Δηλαδή μετά οι Μεσολογίτες του ξαναείπαν, αλλά εδώ δικός μας είσαι. Σου ξαναδίνουμε τη θέση. Ο Μαυροκορδάτος λέει όχι. Όχι, δεν μ' άκουσε. Και αφού δεν μ' άκουσε, να τιμωρηθεί. Κατά τη διάρκεια και τη δεύτερη πολιορκία παρέμεινε σταθερά στην πρώτη γραμμή. Ενώ αδικήθηκε τον Μαυροκορδάτο. Οργάνωσε την άμυνα, στήριξε τους πολίτες, διέθεσε την περιουσία του για την επιβίωση της πόλης. Ό,τι είχε και δεν είχε, το έδωσε για την επιβίωση της πόλης. Αγόραζε τρόφιμα, πολεμοφόδια, οργάνωσε την άμυνα. Από την τσέπη του. Όταν η πείνα κορυφώθηκε, γιατί έγινε εκείνη τη στιγμή και τρώγαν ποντίκια, δεν υποχώρησε. Και μάλιστα είπε ότι η έξοδος είναι η μόνη διέξοδος πλέον. Γιατί δεν είχαν τρόφιμα. Δεν σπόδισε η Πελοποννήση. Όχι η Πελοποννήση, ο Μαυροκορδάτος. Αρνούνταν να στείλουν πολεμοφόδια. Τα χρειαζόταν η Πελοπόννησος, έλεγαν. Για να καταλάβετε για ποιους μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί οι Στερεολαδίτες, Ρουμπελιώτες, μισούσαν τους Μωραΐτες. Είχαμε φίλους πολέμους. Κατέβηκε ο Καραϊσκάκης από εδώ και στην Πελοπόννησο. Και έσφαζε όποιον έβρισκε. Αλλά μετά γονιπετής ζήτησε συγγνώμη τον Κολοκοτρώνη που σου σκότωσε το γιο, είπε, στις μάχες. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Μην τα ξεχνάμε. Και οι πέτοι ήταν ποιοι? Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ζαΐμης, Κουντουριώτης και όλα τα καλά παιδιά αυτά. Δεν τα μάθαμε ποτέ αυτά όμως. Βγαίνοντας έξω, ήταν ο πρώτος που βγήκε από το μεσολόγιο και έπεσε μαχόμενος. Άνοιξε δρόμο για τους άλλους. Το θυμάται κανένας αυτόν? Το Ραζικότσικα? Όχι. Γιατί δεν το θυμόμαστε? Τον Κουντουριώτη τον έχουμε στη Βουλή μέσα όμως. Τους Κολέτιδες, τους Μιαούλιδες, έτσι, τους έχουμε μέσα εκεί. Ξεχνώντας ότι ο Μιαούλης βήθησε τα δύο πολεμικά πλοία που αγόρασε με τα δάνειά τους η Ελλάδα στην Ίδρα και στις Πέτσες. Τα βούλιαξε. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί θα γίνω κακός με πολλούς τώρα και δεν θέλω. Αλλά σε μια χώρα που σήμερα η Ελλάδα πηγαίνει στα τυφλά, πάμε και όπου βγει παντού, και ο νεοραγιάς νεοέλληνας δεν αντιλαμβάνεται γύρω του συμβαίνει, τι περιμένει κανείς, παιδιά? Πιστεύουν τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Φάμελο και όλους αυτούς που δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ένα ένσημο δεν κόλλησαν ποτέ, ρε παιδιά. Και έχουν τεράστιες περιουσίες οι περισσότεροι από αυτούς. Και δεν αναρωτηθήκατε, πού τα βρήκατε, ρε παιδιά? Πού τα βρήκα? Εγώ έχω εταιρείες. Τόσα λεφτά δεν έχω κάνει. Τόσα κίνητα δεν έχω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το έλλειμμα κεντρικής στρατηγικής. Δεν υπάρχει κεντρική στρατηγική. Πάμε και όπου βγει. Η ελληνική, η Ελλάδα σήμερα δεν αναγνωρίζει και δεν καταλαβαίνει ότι πνίγεται και ότι αυτή τη στιγμή έχει υποστεί έναν υβριδικό πόλεμο εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία. Κανονικό υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία. Με μπούλινγκ, προπυλακίσεις, ανέτειες διεκδικήσεις από την Τουρκία, η οποία ασκεί σοβαρή εξωτερική πολιτική, βυζαντινή. Βήμα-βήμα σου λέει τι θέλει και βήμα-βήμα το επιβάλλει. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι ορατός βέβαια, γιατί τον κρύβουν και τα μέσα ενημερώσεως όποτε θέλουν τον βγάζουν. Γι' αυτό και υποτιμάται ή αγνοείται εντελώς από τη δημόσια συζήτηση. Αλλά ένας πόλεμος, ο οποίος είναι σχεδιασμένος από την πλευρά της Τουρκίας, είτε κεμαλική, είτε Οθωμανιστές, ή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Οθωμανοί, το ίδιο πράγμα είναι.
Η κεντρική του ιδέα είναι διεκδίκηση στο Αιγαίο, διεκδίκηση στην Κύπρο, διεκδίκηση στην Κρήτη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και οι δικοί μας κοιμούνται. Ένα κοινό κενό, το οποίο το καλύπτουν κάτι γραφικοί τύποι, κάτι στρατηγοί, υποστράτηγοι, πτέραρχοι, αντιπτέραρχοι, ναύαρχοι, καλύπτεται υπό το πρίσμα, τους βλέπω στα κανάλια, του νατοϊκού υποταγμένου. Ακούω στρατιωτικούς που τους πλήρωνε το ελληνικό κράτος να είναι πρώτα νατοϊκοί σε όσα λένε και μετά Έλληνες. Όταν σου λέει στρατηγός, υπτέραχος ή ναύαρχος, οι Αμερικανοί θα μας βοηθήσουν, έχει τελειώσει ο τύπος για μένα. Πότε μας βοήθησαν οι Αμερικανοί? Πότε μας βοήθησαν οι Δυτικοί? Για πείτε μου εσείς, στο Σκοπιανό, στην εισβολή στην Κύπρο. Για πείτε μου, πότε βοήθησαν οι Αμερικανοί ή οι Ρώσοι ή οι Γερμανοί ή οι Κινέζοι την Ελλάδα? Ποτέ! Και ακούς ναυάρχους, δε, που τους πληρώναμε περικοκλάδες εδώ. Δεν πολέμησε κανένας πουθενά βέβαια, αλλά έχουν κάτι παράσημα εδώ. Τα παίρνουν το μοναστηράκι, τα βάζουν εδώ, βγαίνουν φωτογραφίες. Παράσημα, κάτι κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, μπλε. Να σε κλαίνει και ρέγγες είσαι. Σπαθιά, ιστορίες. Δεν ξέρω αν ξέρω να τα ανοίγουν και το σπαθί κιόλας. Μιλάμε για τέτοιες γραφικότητες. Σαν τους στρατηγούς που έκανε ο Κουντουριώτης και ο Μιαούλης και ο Κολέτης τότε. 10.000 στρατηγοί υπήρχαν. Ναι, η Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 21 για να παίρνουν καλούς μισθούς τα ζουλάπια, 10.000 στρατηγούς είχαν, παιδιά. Στρατό 12-13.000 είχαν. Για να καταλάβετε την παράκουση. Και τώρα πάλι έχουμε 10.000 στρατηγούς. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όταν σε ακούω αυτούς μου βγαίνει το μυαλό απ' έξω. Και εδώ δεν γίνεται. Ακούστε τώρα το χειρότερο απ' όλα. Γιατί εδώ αρχίζει το περίεργο. Υιοθετούν ξένες ατζέντες. Ναι, ξένη ατζέντα. Και λένε είναι δική μας, στρατηγική και πρέπει να την επεξεργασούμε και να κάνουμε πολιτική. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Παραδείγματος χάρη, ο Μητσοτάκης πήρε την πολιτική των μηδενικών ρήπων να εφαρμόσει τη χώρα. Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, κάτι που το στείλαν απ' έξω για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα διαθέτει 300 δισεκατομμύρια κοιτάσματα λιγνητών, τα οποία θα μπορούσαν να μας ταΐσουν για 100 χρόνια τζάμπα ενέργεια. Ταυτόχρονα αποβιομηχάνησε και την Ελλάδα όλο το πολιτικό σύστημα από το 1974 μέχρι σήμερα. Και τι κάνουμε? Εξαρτώμαστε σε όπλα από Αμερική, Γερμανία, Γαλλία. Δεν παράγουμε εμείς. Θα παράγουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Από το 19 τους λέω, ρε. Κάντε ρε ντρόουν, ρε. Φθηνά όπλα, έξυπνα όπλα. Από το 19 τα λέω. Κι όλο ο δένδιας μας λέει θα κάνει, κι όλο κάνει, κι όλο κάτι κρύβει, κι όλο ετοιμάζεται, κι όλο θα παράγουμε. Ανοησίες, βλακίες, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάει και στείνει πάνω στα όμορφα βουνά της Ελλάδος, ανεμογεννήτες παντού. Αντί να κάνει πρώτα αποθήκευση ενέργειας και μετά ανεμογεννήτες, τους πήγε κάνει ανεμογεννήτες χωρίς αποθήκευση ενέργειας, γιατί πετάμε την ενέργεια αυτή. Είναι ξένη ατζέντα που την εφαρμόζουν εδώ δουλικά, γιατί πρέπει να δουλεύουν οι Γερμανοί να πουλάνε ανεμογεννήτες στην Ελλάδα. Τέλος, το είπε Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία και τον ξαναψήφισαν κάποιοι. Τι είπε? Κλείνω τα λιγνητορυχεία στη Μεγαλόπολη, τα κλείνω στην Πτολεμαίδα, τα κλείνω παντού. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος γερμανικού καναλιού, ξέρετε, έφτανε. Και γιατί? Μα θα δουλέψετε, λέει, εσείς οι Γερμανοί. Θα μας πουλάτε ανεμογεννήτριες. Το είπε Έλληνας πρωθυπουργός, αυτόν τον τύπο. Ο Ανδρουλάκης και αυτός πράσινη ανάπτυξη. Όπου πάει ο Σόρος, από πίσω είναι Ανδρουλάκης. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή ανήκει στους λομπίστες του Σόρος. Για να καταλάβετε ποιους ψηφίζετε, ποιους εκλέγετε, ποιους θέλετε.

0: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο δεν τα κουμπάει κανένας. Είχαμε κάνει κατά το παρελθόν αναφορά αναλυτική στη ζωή των δούλων στην ελληνική αρχαιότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο δούλος στην Ελλάδα, στην αρχαιότητα, δεν έχει καμία σχέση με το ορές, τον δούλο της λατινικής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το Imperium Pax Romana. Καμία σχέση δεν έχει. Σήμερα λοιπόν θα σας το αποδείξω. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε ο δούλος να είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, παιδαγωγός, να έχει λεφτά δικά του. Ναι, δεν ήταν ανδράποδο, ενώ στη Ρώμη ήταν ανδράποδο. Πάμε στη Ρώμη. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποτελούσε ένα απέραντο και ισχυρό κόσμο που κυριάρχησε για αιώνες. Αληθές. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες όμως ήταν το σύστημα της δουλείας, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η οικονομική πολιτική, αλλά και η δύναμη της Ρώμης. Στους δούλους. Τους δούλους. Εκεί βασίστηκε. Η αρχαία Ελλάδα δεν βασίστηκε στους δούλους, στο εμπόριο βασίστηκε. Η Ρώμη βασίστηκε στο κλέψιμο των χρημάτων των άλλων χωρών, θέλετε, κρατών πόλεων, και στους δούλους. Η Ελλάς βασίστηκε στο εμπόριο. Στο εμπόριο και στις αποικίες. Ο Ρωμαίος δούλος υπήρξε μια καθημερινή και αναπόσπαστη παρουσία σε κάθε πτυχή της ζωής της αυτοκρατορίας, συμβάλλοντας στην ευημερία της ρωμαϊκής ελίτ, της Ρώμης, των πλουσίων. Ο Κράσος π.χ., ο μέγας αυτός πάμπλουτος, ο πιο πλούσιος Ρωμαίος, ο Ροτσάλι της εποχής του, είχε 5.000 δούλους και έφτιαξε δικές του λεγεώνες, 8 λεγεώνες. Οι 5.000 δούλοι ήταν απλά γιατί τις αγόρασαν, έτσι. Σου αγόρασαν. Ήταν εργαζόμενοι στα χωράφια κυρίως, αλλά και σε άλλες δουλειές, χειρονακτικές. Η δουλεία δεν βασιζόταν, φίλες και φίλοι, σε φιλετικά ή εθνικά κριτήρια, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολεμικών κατακτήσεων χρεών ή γέννηση σε καθεστώς δουλείας. Μια δούλα που γεννούσε ένα παιδάκι γινόταν δούλος, τέλος. Έτσι. Οι Ρωμαίοι ό,τι κατακτούσαν το έκαναν δούλους με πολέμους. Ό,τι κατακτούσαν με πολέμους το κάνανε δούλους. Μόλις ένα άτομο εισερχόταν σε καθεστώς δουλείας στη Ρώμη, θεωρούνταν νομικά η ιδιοκτησία του αφέντη του. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν έτσι ακριβώς, δεν ισχύει σε κάποιες πόλεις κράτη. Εδώ ήταν δούλος πράγμα. Δεν είχε νομική υπόσταση. Καμία. Δεν είχε δικαιώματα για τη ζωή του. Εξαρτιόταν από τη ζωή του αφεντικού, τι θα πει, τη βούληση του αφεντικού. Ο δούλος, ό,τι πει ο κύριος ήταν. Οι Ρωμαίοι αφέντες διέθεταν απόλυτη εξουσία πάνω στους δούλους τους, ακόμη και εξουσία ζωής και θανάτου. Κάτι που αντανακλούσε στη σκληρότητα και τη βία της ρωμαϊκής κοινωνίας, σε αντίθεση με την ελληνική κοινωνία. Καμία. Ήταν ρες, ήταν πράγμα. Ρες. Πράγμα ήταν ο δούλος στην αρχαιότητα της Ρώμης, σε αντίθεση με την ελληνική δουλεία, όπως τη λένε κάποιοι. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Σε στενούς, αδιγυνούς και σκοτεινούς χώρους, χωρίς ιδιωτικότητα ή δυνατότητα προσωπικής επιλογής. Όλοι μαζί στηθαγμένοι. Από τα τεράστια αγροκτήματα, τεράστια γιατί οι Ρωμαίοι είχαν τεράστια αγροκτήματα, της υπαίδρου μέχρι τα εργαστήρια των πόλεων, οι δούλοι αποτελούσαν τη βασική κινητήρια δύναμη της ρωμαϊκής οικονομίας. Βασιζόταν πάνω σε αυτούς η οικονομία της Ρώμης. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρώμη σε μια περίοδο ιστορική ήταν ένας κάτοικος Ρωμαίος και ένας δούλος. Αν η Ρώμη είχε 200.000 κατοίκους, οι 100.000 ήταν δούλοι, παιδιά. Οι άλλοι 100 ήταν Ρωμαίοι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Πρέπει να πω το εξής. Πέρα από την αγροτική οικονομία, ότι δούλευαν ακατάπαυστα, δύσκολες συνθήκες, καλλιεργώντας εκτάσεις, κρασί, σιτάρι, κρυθάρι κτλ. Οικονομούσαν οι γεωκτήμονες οι Ρωμαίοι. Είχαν όμως και χειρονακτικές εργασίες στους δούλους. Ναι, το είχαμε. Κεραμικά, υφάσματα, αγαθά που στήριζαν την οικονομία της Ρώμης έβγαιναν από τα χέρια των δούλων. Σημαντικό ρόλο, φίλες και φίλοι, ποιοι είχαν, οι οικιακοί δούλοι. Η Familia Urbana, έτσι λεγόταν. Η γνωστή Familia Urbana. Αυτοί φρόντιζαν την καθημερινή λειτουργία των ρωμαϊκών οικιών, αναλαμβάνοντας μαγείρεμα, καθαριότητα, συντήρηση, την ανατροφή των παιδιών κάποιοι. Και ακούστε τι κάνουν οι Ρωμαίοι. Για την ανατροφή των παιδιών τους, οι Ρωμαίοι ποιους ήθελαν? Τους Έλληνες δούλους. Τους θεωρούσαν μορφωμένους, παιδαγωγημένους, ώστε να μπορούν οι Έλληνες δάσκαλοι να διδάσκουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι μια σημαντικότατη παραπομπή στην ποιοτική πνευματική διαφορά της Ελλάδος με τη Ρώμη. Υπήρχαν όμως και εξειδικευμένοι δούλοι. Βέβαια, η φαμίλια Ρούστικα, οι ξυλουργοί, οι φαντές, τεχνίτες, σιδουργοί, όλοι αυτοί προσέφεραν εργασίες διαφορετικού είδους στα αφεντικά με τον ίδιο βέβαια τρόπο. Βάναυση συμπεριφορά, πολύ βάναυση των Ρωμαίων. Στις πόλεις χιλιάδες δούλοι συμμετείχαν στην κατασκευή δρόμων, υδραγωγείων, ναών, μνημιακών κέντρων, διαμορφώντας έτσι την εικόνα των ρωμαϊκών κέντρων. Οι δούλοι τα φτιάχνουν αυτά. Κανένας άλλος. Η σχέση δούλοι και αφέντη ήταν σύνθετη και πολύπλευρη. Αλλά και απόλυτη η σχέση αυτή. Δικαίωμα ζωής είχε το αφεντικό πάνω στο δούλο. Κάποιοι βέβαια αφέντες λειτουργούσαν και λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, η νοοτροπία της εποχής ήταν συγκεκριμένη. Οι δούλοι ήταν ρες, αντικείμενο, πράγμα, όχι ανθρώπινα όντα, όχι ισότιμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα που ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά πλην των πόλεων των βαρβάρων που έπαιρναν τους κατοίκους και τους πήγαιναν στο Λαύριο, π.χ. στα ορυχεία ή σε δύσκολες εργασίες. Άλλο αυτό. Έτσι. Οι Έλληνες είχαν άλλη αντίληψη για τη δουλεία. Τους χρησιμοποιούσαν, ναι, αλλά άλλη αντίληψη. Ο δούλος στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε να έχει περιουσία. Και στη Ρώμη κάποιοι μπορούσαν να είχαν περιουσία, αλλά ουδέποτε μπορούσαν να απελευθερωθούν. Αφήστε τι λένε. Δύσκολο. Ακατόρθωτο. Πρέπει να σας πω το εξής. Ότι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική δουλεία, εντός εισαγωγικών αυτό, με τη ρωμαϊκή δουλεία, είναι σε μία λέξη. Ρες. Στο πράγμα. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν πράγμα τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι Έλληνες όχι πράγμα. Να είστε καλά.
1: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση έρχεται ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος καταγγέλλει ότι το νέο οργανόγραμμα της υπηρεσίας και το Προεδρικό Διάταγμα υπαριθμό 43 του 2026 επιχειρούν να μηδενίσουν δεκαετίες προσφοράς και εμπειρίας εμπειρων στελεχών. Σύμφωνα με το voicenews.gr, η ανακοίνωση του Σωματείου εκθέτει τους κυβερνητικούς χειρισμούς, διαμηνύοντας ότι οι αυθαίρετες υπηρεσιακές ανατροπές δεν πρόκειται να περάσουν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ΕΟΔΗ λόγω της ιδιαίτερα έντονης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε πολλές περιοχές της χώρας. Εν ώψη της αναμενόμενης κορύφωσης του φαινομένου τις επόμενες εβδομάδες, οι αρχές συνιστούν αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες. Βαρύ κατηγορώ εξαπολύ η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στη κυβερνητική στάση για τον 13ο και 14ο μισθό. Σε ανακοίνωσή της ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εμποδίζει την πολιτική επαναφορά τους. Παράλληλα, καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους σε ηχηρή απάντηση σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 5 Σεπτεμβρίου στο άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου με αφορμή τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέπραξαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για δεκάδες χιλιάδες ανύπαρκτα παραγωγικά ζώα τύπου αγελάδες το 2024. Η υπόθεση αυτή εντείνει τις έρευνες γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στις καταστάσεις πληρωμών και την συρρήκνωση του εθνικού ζωικού κεφαλαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης. Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου, η εσχροκέρδεια και η υπερφορολόγηση ανεβάζει το κόστος για τους οδηγούς. Εκτόξευση καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά, καθώς αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φτάνοντας τα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη ζήτηση λόγω καύσωνα, στη χαμηλή αιωλική παραγωγή και στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη μιας 35χρονης Αμερικανίδας οπαδού του ISIS προχώρησε το FBI αποτρέποντας βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης. Η ύποπτη φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και σχεδίαζε το χτύπημα με στόχο την πρόκληση μέγιστης καταστροφής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στον νόμο. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον Καλλιγραφή, τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: καλωσορισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κυρία Βαλάνη, είδαμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να έρχεται στην Ελλάδα, να μιλάει για διάφορα ζητήματα, αλλά να μην αναφέρει τόσο ενεργά κάτι για το έγκλημα των Τεμπών. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, αν έρχεται κι άλλη δικογραφία η οποία θα συμπεριλαμβάνει ονόματα της κυβέρνησης για αυτό το έγκλημα.
1: Προφανώς και έχετε και άλλη δικογραφία και θα διερευνηθούν και ήδη υπάρχουσες δικογραφίες και θα διευρυνθούν και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τις κατηγορίες. Και αυτό το έχουμε πει από την αρχή που ξεκίνησε η ενασχόλησή μας με αυτό το έγκλημα. Και αυτό το λέμε έγκλημα και όχι δυστύχημα. Και αυτό θέλω να το πω μια και έξω να το ξεκαθαρίσω. Γιατί όταν είναι ένα δυστύχημα, κύριε Σερέτη, είμαστε όλοι δυστυχισμένοι και μιλάμε θεωρητικά και δεν φταίει κανείς. Αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε. Είναι έγκλημα γιατί είμαστε σε δικαστικές αίθουσες, βέβαια με πολύ υποβαθμισμένες κατηγορίες, αλλά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και μαχόμαστε καθημερινά και βλέπετε κάθε φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ξεκινάμε από την αρχή την ανάκριση, πόσα πράγματα βγαίνουν και πόσα στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσουν σταμνοί όσοι πρέπει να καθίσουν για κακουργήματα και όχι για πλημέληματα παραβάσεις καθηκόντων και όλα αυτά τα σχετικά για τα οποία διώκεται αυτή τη στιγμή ο Καραμανλής και κάποιοι ακόμα.
0: Βλέπουμε όμως ότι έχουν χαθεί αποδεικτικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ πέρα τη δικογραφία. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς ανέχεται ακόμα η ελληνική δικαστική εξουσία να έρχονται από το εξωτερικό και να τους ξεφτιλίζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Σερέτη, ακούστε, δεν χάθηκε κανένα στοιχείο. Όλα συγκαλύφθηκαν και όλα αποκρίστηκαν. Και όλα βγαίνουν τώρα στη φόρα, γιατί ξεκίνησαν τα δικαστήρια και μαζί με τα δικαστήρια ξεκινάει και η ανάκριση που δεν έγινε ποτέ από τον Μπακαΐνη. Και αυτό το πλέον το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, ή τουλάχιστον ο κόσμος που θέλει να το καταλάβει και δεν θέλει να συνεχίζει να συγκαλύπτει την αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα, όπως ξέρετε, και με τα βίντεο και με τις εκταφές, αλλά και άλλα πολλά, τα οποία αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να τα πούμε. Υπάρχουν βίντεο τα οποία κατασχέσαμε και αποκρύβουν ώρες. Κόβουν, αποκρύβουν ώρες και θα δούμε ποιος τα έκανε όλα αυτά, όλα αυτά τα πειράγματα. Υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν, υπάρχουν έγγραφα τα οποία δεν υπάρχουν στη δικογραφία και στοιχειοθετούν κακουργηματικές κατηγορίες και μάλιστα σε βαθμό υπερχιλούς δόλου για γενικούς γραμματείς, υπουργούς και ανώτατα στελέχη υπουργείων του κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευτυχώς μπορέσαμε και ανακαλύψαμε και τα βγάλαμε στο φως προκειμένου να στοιχειοθετηθούν καινούργιες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα που πρέπει να στοιχειοθετηθούν, για ανθρωποκτονία με δόλο δηλαδή, και όχι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως είναι ήδη συνταγμένο το κατηγορητήριο για την κυρία Δίκη και διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών.
0: Πώς γίνεται, ας πούμε, σε ένα καταγραφικό να διαγράφονται βίντεο από μόνα τους? Δεν γίνεται. Να χάνονται δηλαδή, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, να τα συγκαλύπτουν με κάποιο τρόπο. Επίσης, πώς γίνεται να χάνεται ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από όλο το βίντεο, πιθανότατα για να μπορέσουν να μην δείξουν κάτι που είχε συμβεί, κάτι που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία ή κάτι γενικά το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει ότι μας έχουν προωθήσει ένα άλλο αφήγημα? Δηλαδή, ποια είναι η απάντησή σας? Πώς διαγράφηκαν, πώς χαθήκαν αυτά τα αποσπάσματα, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι τρομακτικό.
1: Η απάντηση πρέπει να δοθεί από αυτούς που τα κάνανε, κύριε Σερέτη, και όχι από μένα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανακαλύπτουμε πράγματα και προφανώς αυτό που εννοείται και θα πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, είναι το εξής. Μετά από την κατάσταση αυτή την περιβόητη, η οποία έπρεπε να έχει γίνει από τον ανακριτή Μπακαΐνη και δεν έγινε ποτέ, καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας, όπως και με όποιο τρόπο καταφέραμε, με μεγάλη δυσκολία και μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς τους πραγματογνώμονες που ήταν μάρτυρες στη δίκη για τα χαμένα βίντεο και ειδικά από τον Μπατζόπουλο, καταφέραμε να κατασχέσουμε λοιπόν, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, κάποια αρχεία και βίντεο και drones που είχαν στις συσκευές τους, στα σπίτια τους, από λάπτοπ, σπηλούς δίσκους, κινητά κτλ. Σε αυτά λοιπόν που καταφέραμε να πάρουμε, μεταξύ αυτών μάλλον ήταν και κάποιες κάμερες από την περιοχή Ιταία, είναι μια περιοχή κοντά στον Ευαγγελισμό, που υπήρχαν κάμερες από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ. Σε αυτές τις κάμερες λοιπόν το υλικό το οποίο καταφιέθηκε φέρεται να ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου και όχι από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου, ενώ σε άλλες κάμερες το ίδιο υλικό στην ίδια κατάσταση, ας πούμε παραδείγματος χάρη από την κάμερα 11 παραδείγματος χάρη, ξεκινάει κανονικά από τις 11 η ώρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Μπατζόπουλος και ο Βασιλάκος, στους οποίους είχε υποβληθεί έτοιμα προκειμένου να ασκηθεί μήνυση για ψευδή κατάθεση βεβαίως και παράβαση καθήκοντος ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς πριν σταματήσει αυτή η δίκη και δηλώσει η πρόεδρος ότι απέχει. Δυστυχώς αυτό το αίτημα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά με την έναρξη της δίκης εννοείται ότι θα ολοκληρωθεί και θα επανυποβληθεί. Και φυσικά ζητάμε την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου να μας πει ποιος, πώς, πότε και γιατί αφαίρεσε ή διαμόρφωσε ή δεν απέδωσε αυτά είναι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να μας δώσει η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και οι πραγματογνώμονες το υλικό το οποίο αφορά τις επίμαχες ώρες της σύγκρουσης, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου, από τις 11-28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου. Γιατί κάποιες κάμερες, σε κάποιες κάμερες από αυτές που καταφέρθηκαν υπάρχει υλικό από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου και σε κάποιες άλλες κάμερες ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών να πω ότι πλέον είναι πολύ εύκολο όποιος ψάχνει βρίσκει. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει στιγμιότυπο που υπάρχει από τις συγκεκριμένες ώρες, από τη συγκεκριμένη κάμερα και μάλιστα έχει δημοσιευτεί και στο συγκεκριμένο site παλιότερα, χωρίς να υπάρχει στη δικογραφία, που σημαίνει ότι αυτές οι ώρες είχαν καταγραφεί από τη συγκεκριμένη κάμερα και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο υλικό το οποίο καταφιέθηκε μετά από ερωτήσεις μας από την εισαγγελία και από την πρόεδρο του Μονομελούς Κοινωνικού Λάρισσας στα σπίτια των πραγματογνωμών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αν μπορούν να απαντηθούν και σε ποιο βαθμό θα απαντηθούν θα το δούμε αυτό, από τους αρμόδιους που ήταν αρμόδιοι, που μάλλον ήταν αναρμόδιοι τελικά και ανεύθυνοι αντί για υπεύθυνοι, και τολμώ να το πω αυτό γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε κύριε Σερέτη είναι ο πιο διακριτικός χαρακτηρισμός θεωρώ που μπορώ να αποδώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν από την πρώτη στιγμή, από τις 3 τα ξημερώματα ήταν στον τόπο του εγκλήματος. Ήταν διορισμένοι πραγματογνώμονες, δικαστικοί πραγματογνώμονες, πληρωμένοι από εμάς τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες. Είχαν το βάρος και την ευθύνη και την υποχρέωση να συντάξουν πραγματογνωμοσύνη για το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη στα χρονικά της μεταπολιτευτικής τουλάχιστον Ελλάδας και απανθρακώθηκαν, κάηκαν 57 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν παιδιά. 27 άτομα αποφρακώθηκαν και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν, τα περισσότερα ήταν παιδιά και μάλιστα τα περισσότερα ήταν και από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που ήταν αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να μας πούνε για ποιο λόγο δεν προέβησαν στις ενέργειες που έπρεπε να προβούν προκειμένου να διακριβωθεί η πραγματική αλήθεια. Είχαμε κάμερες από την ΙΤΕΑ οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα και με επαρκέστατο φωτισμό όλη τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και μετά, και δεν, όσο απλά δεν υπάρχει μέσα στο κατοσχεθέν υλικό, λείπουν συμπτωματικά, ρητορική είναι η ερώτηση βέβαια, οι τέσσερις αυτές επίμαχες ώρες, αλλά δεν κατατέθηκαν ποτέ στη δικογραφία. Εκτός αν κατατέθηκαν στη δικογραφία και απεκρίθησαν και από εκεί. Αυτά όλα είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Μπατζόπουλος, ο Βασιλιάδης, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ο Μπακαΐνης που διενεργούσε την ανάκριση και όλοι αυτοί οι οποίοι επιλήφθηκαν αυτού του εγκλήματος από την πρώτη στιγμή και δεν έδωσαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 3 χρόνια μετά αναγκαζόμαστε εμείς ως δικηγόροι να κάνουμε ανάκριση ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν είναι εξέταση μάρτυρα, αγγίζει τα όρια και τα υπερβαίνει και όλα τη ανάκριση, προκειμένου να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια στοιχεία κατά αυτών των ανθρώπων που όλοι αυτοί γνώριζαν τι έπρεπε να γίνει και δεν προέβαιναν σε συγκεκριμένες πράξεις, παρακαθόντουσαν σαν θεατές και κοιτούσαν πότε θα σκοτωθεί κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
0: Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση για να το καταλάβει το κρατήριο και καλύτερα. Από τα κατασκευμένα υλικά λείπουν 4 ολόκληρες ώρες. Από τις 11 μισή ώρα δηλαδή πριν τη σύγκρουση, μέχρι τις 3 το πρωί. Και σας ρωτάω, κύριε Αβαλά, ποιοι είχαν πρόσβαση και ποιοι μπορούσαν να διαγράψουν αυτό το απόσπασμα?
1: Αυτό ρωτάμε και εμείς στο εξώδικο, κύριε Σερέτη.
0: Δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Ποιος ήταν ο τεχνικός από την πλευρά της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, ο οποίος προέβη στην εξαγωγή αυτού του υλικού? Ποιος του το ζήτησε? Προφανώς του το ζήτησαν οι πραγματογνώμονες. Υπάρχει και αίτηση γι' αυτό. Αλλά του το ζήτησε και κάποιος άλλος? Ποιος είναι αυτός και πότε? Σε ποια πρόσωπα παρέδωσαν αυτό το υλικό και δεν υπάρχει στην τυπογραφία? Το παρέδωσαν σε ανακριτικούς υπαλλήλους, σε αστυνομικούς, σε πραγματογνώμονες, στον ανακριτή? Θα πρέπει να μας πούνε, και να μας πούνε επίσης και το πιο σημαντικό, ποιος ήταν ο ακριβής όγκος και η χρονική διάρκεια αυτού του υλικού? Δηλαδή, από ποια ώρα έδωσαν το υλικό από την κάμερα 1 και μετά? Το έδωσαν από τις 3 ή το έδωσαν από πιο μπροστά ή το έδωσαν πιο μετά? Και για ποιο λόγο? Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία εμείς ζητάμε απαντήσεις. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις είναι ρητορικές και όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Παρ' όλα αυτά, επίσημα εμείς ζητάμε από την εταιρεία να μας δώσει απαντήσεις με εξώδικο που έχουμε αποστείλει και τους έχουμε θέσει προθεσμία μέχρι την Τρίτη το πρωί να μας απαντήσουν, και φορητικά θα πρέπει και εμείς να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας με δικαστικές ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι την Τρίτη το πρωί θα έχουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, εφόσον η αυτοκινητόδρομος ΑΕ δεν έχει κανένα άνομο συμφέρον και κανένα άνομο όφελος να αποκρύψει κάτι.
0: Επίσης, μιας και αναφέρατε τον κύριο Σωτήρη Παγκαΐμη, ήταν ο εφέτης ανακριτής, από ό,τι θυμάμαι, που κατέστρεψε τα δείγματα DNA των θυμάτων των τεμπών, κυρία Βαλάνη. Για ποιο λόγο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο?
1: Μέσα σε 20 μέρες. Και μάλιστα, ενώ όταν όλοι λέγανε ότι οι συγγενείς δεν θέλουν τις εκταφές και δεν συμμορφώνονται με τα τελεσίγραφα της εισαγγελέας των τοπικών Λάρισας που έλεγε μέσα στις 24 ώρες κάντε τις εκταφές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και βρείτε χημικούς να κάνουν τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ευτυχώς και σε αυτό ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών και δικαίωσε φυσικά τους συγγενείς, αλλά κυρίως δικαίωσε την κοινή λογική και την πραγματικότητα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ενώ όλοι οι ιατροδικαστές λέγανε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε στην Ελλάδα, η εισαγγελέας των δοδικών επέμεινε και ευτυχώς ήρθε το Συμβούλιο και ήρθε αυτή η διαφωνία με την πραγματικότητα και μας επιτρέπει πλέον και θα προβούμε άμεσα σε αυτή τη διαδικασία να πάρουμε δείγματα από τις ορούς και να αποσταλούν σε συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού, όπου θα διακριβωθεί και η πάσα αλήθεια για, για ποιο λόγο, από τι κάηκαν, από τι πέθαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο έγκλημα αυτό των τεμπών.
0: Δηλαδή, θα το θέσω λίγο έτσι απλά για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω τι ακριβώς είχε συμβεί. Στις 7 Τετάρτου του 2023 δίνει εντολή ο Παγκαΐμης και καταστρέφουν το βιολογικό δείγμα από τα θύματα των τεμπών. Στις 10 Τετάρτου, τρεις μέρες μετά, στέλνει νέα εντολή να καταστραφούν ακόμα και οι στυλαιοί που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δείγματων. Και μετά έχει δώσει και μια εντολή να πετάξουν ό,τι είχε μείνει από τους νεκρούς των ανθρώπων στο κουλούρι. Άμα αυτό δεν είναι συγκάλυψη, τότε τι είναι?
1: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει επίσης να ακουστεί ότι από αυτό το υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας μετά από την κατάσχεση φαίνεται ξεκάθαρα το ξεμπάζωμα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, μισό μέτρο τουλάχιστον κάτω από το έδαφος, και αν ρωτήσουμε και τον κύριο Παντρεμένο, ίσως μπορεί να μας πει πού βρίσκονται τα υπόλοιπα αυτών των ανθρώπων που κάηκαν, σκοτώθηκαν σε αυτό το έγκλημα, και ίσως πρέπει να κληθεί, και θα κληθεί φυσικά, να μας πει λοιπόν τι ήταν αυτό που έκανε χωρίς να έχει συστημένη εταιρεία για 160-170 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση, για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον ζήτησε, ποιος του το ανέθεσε, αν έγινε διαγωνισμός δεν έγινε, αν είχε εταιρεία δεν είχε, και τι βρήκε τελικά μέσα σε αυτό το μισό μέτρο που έσκαβε, γιατί μέσα σε 6 μέρες ο χώρος είχε γίνει γυαλί. Και στη συνέχεια πήγε το Γενικό Σύμβουλο του Κράτους να πάρει τα δείγματα από πού. Από πού ακριβώς?
0: Γιατί αναφέρατε.
1: Από χώρο, από εκεί πήγε να πάρει τα δείγματα, κύριε Σερέτη.
0: Γιατί αναφέρατε τη λέξη γυαλί, κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει και τη λέξη λαμπίκο, να γίνουν όλα λαμπίκο, και αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Έτσι, όλα είναι καταγεγραμμένα και νομίζω ότι η αλήθεια δεν κρύβεται. Και εμείς είμαστε εδώ για να διακριβωθεί η αλήθεια και περαιτέρω για να εμφανιστούν και οι πραγματικές ευθύνες και του ΟΣΕ και της Ελένη και των Υπουργείων και όλων των δημόσιων φορέων που είχαν την εποπτεία και την ευθύνη για αυτό το έγκλημα, και το ξέρανε και το παρακολουθούσαν σαν θεατές και παίζανε τζόκερ πάνω στις ζωές των ανθρώπων που τόσα χρόνια κυκλοφορούσαν με αυτά τα τρένα, τα οποία κανονικά θα πρέπει να σφραγιστούν, κύριε Σερέτη. Και σήμερα ακόμα που κυκλοφορούν, κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας, χωρίς πιστοποιητικά ασφαλούς μεταφοράς. Η πρώτη πιστοποίηση, να πούμε ότι έγινε το 24 μετά το ατύχημα από τον ΕΣΥΔ, από τον, η πρώτη διαπίστευση, ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε και είναι η εταιρεία Ευκλήδης ΑΕ για να πιστοποιήσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των τρένων, ήταν το 2024, κύριε Σερέτη. Όλα τα Υπουργεία και όλοι οι Γενικοί Γραμματείς και το Ελληνικό Δημόσιο γνώριζε ότι η λειτουργία του τρένου δεν ήταν σύνομη, ήταν παράνομη, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που είχε εκδοθεί το 2013.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πριν πάμε σε γερμανικές εταιρείες και την πυρόσφαιρα. Στο κουλούρι, πέρα από τους συγγενείς που πήγανε με δικούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και ψάξανε και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όπως με την ομάδα Ανούμπης και πάει λέγοντας, κρατικές υπηρεσίες έχουν πάει να κάνουν έλεγχο.
1: Να σας πω ότι μία φορά πήγε το Τελωνείο και έκανε μία προσωπική καταμέτρηση στην αρχή. Από εκεί και πέρα είχαν πάει και οι πραγματογνώμονες ως δικαστικοί πραγματογνώμονες, κ. Μπατζόμος και κ. Βασιλάκος, και ενώ είχαν παρευρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο στο Κλούρι και με την ομάδα Ανούμπης, καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Αλεξανδρής και ο κ. Νικολιβάκης έχουν καταθέσει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για το τι βρήκαν και τι δεν βρήκαν εκεί. Και φυσικά αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν πουθενά στην δικογραφία και ούτε κανείς ποτέ τους κάλεσε, ενώ έχουν πάει πάνω από 20 φορές η ομάδα αυτή στο Κουλούρι, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε ως μάρτυρες σε καμία δικογραφία για να καταθέσουν, ενώ εκδήλωσαν φυσικά τη διάθεσή τους, έχουν κάνει την υπεύθυνη δηλώση, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε να καταθέσουν σε καμία δικογραφία για το τι βρήκαν εκεί, ποια είναι τα στοιχεία που βρήκανε και για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για όλα τα στοιχεία που βρήκανε οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν κανένα νόμο συμβαίνει, κανένα μόνο να πούν οποιοδήποτε ψέμα. Κανείς.
0: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάει κάποιος, έχει γίνει κάποια έρευνα, γιατί από την ελληνική δικαιοσύνη από ό,τι φαίνεται δεν έχουν αυτή την πρόθεση.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Σερέτη. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο μέτρο που μπορούσε να βοηθήσει όσον αφορά τη σύνταξη κατηγορητηρίου για την μη εκτέλεση της Σύμβασης 717, θεωρώ ότι έκανε το καθήκον της με την έννοια ότι εάν δεν υπήρχε και αυτό το κατηγορητήριο, δεν θα είχαμε αυτή τη δίκη που έχουμε σήμερα και διεξάγεται στην Αθήνα.
0: Κατανοητό.
1: Για τους ελεγκτές της Σύμβασης 717, γιατί θα το είχαν συγκαλύψει και αυτό. Επίσης,

0: γίνεται αρμόδιος ευρωπαϊκού κανονισμού, όπως κάνει σε όλες τις άλλες κατοικίες της, σε όλη την Ευρώπη, διαφήμιζε την ταχύτητα των τρένων και έβαζε τον Καραμαλή να δυναλέει ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια. Αν αυτό δεν είναι γνώση ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί κόσμος και θα έπρεπε να σφραγιστούν, τότε τι είναι?
1: Κατανοητό. Πάντως έχετε προχωρήσει σε μια πολύ έξυπνη κίνηση μαζί με την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη που χάθηκε τόσο άδικα κατά των γερμανικών εταιριών Bayer και Siemens, οι οποίοι στην ουσία είναι οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές των μετασχηματιστών μαζί με τα έλαια σιλικόνης. Την πρώτη ώρα σχολίαζα και έλεγα ότι σε κάποια φάση θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο όπου αυτές οι εταιρείες θα έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα ζητήσουν τα αρέστα για αυτό το αφήγημα που λέει το ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό?
0: Ακούστε, τα δικαστήρια αποφασίζουν και βγάζουν τις τελικές αποφάσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να προσκομίσουμε στοιχεία προκειμένου από τη δικαιοσύνη να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να βγαίνουν οι αποφάσεις. Εμείς λοιπόν, με εκπροσωπώντας την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη, του αγαθακομμένου παιδιού μας, ο οποίος λέει η λησιαστική πράξη θανάτου του απανθρακώθηκε ενώ είχε επιζήσει τη σύγκρουση. Προχωρήσαμε λοιπόν και καταθέσαμε αγωγή από τον Οκτώβριο κατά των εταιριών, όπως είπατε πολύ σωστά, Bayer Siemens και Hellenic και ΟΣΕ, προκειμένου να αποφασίσουν τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη τελικά ποιος τι και σε τι ποσοστό φταίει. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουν ήδη κατατεθεί από την πλευρά της Siemens και του ΟΣΕ διάφορα έγγραφα, είναι χιλιάδες σελίδες. Η Siemens αποκρούει αυτούς τους ισχυρισμούς όσον αφορά την συμμετοχή των ελαιών σιλικόνης στην πυρόσφαιρα με πάρα πολλές εκθέσεις. Αλλά πέρα από αυτό, η Siemens παρήγγειλε και κατέθεσε στα σχετικά της και μια ιατρική πραγματογνωμοσύνη για λογαριασμό της, η οποία λέει ότι δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν, δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά, ο Άγγελος Τιλκερίδης εν προκειμένου, και για ποιο λόγο αυτή η πραγματογνωμοσύνη έχει ήδη κατατεθεί και από την οικογένεια στην δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, η οποία, αν θυμάστε, αλλιώς να το θυμίσουμε, είχε αρχιοθετηθεί και αυτή και ανασύστηκε και αυτή εκ νέου, και εξ αυτής της δικογραφίας βγάλαμε στην επιφάνεια και τις εκταφές και τις εξετάσεις στο εξωτερικό και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και θα βγουν και άλλα πολλά ακόμα.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω, τις ευθύνες πού τις ρίχνουν εφόσον έχουν δώσει αυτή την απάντηση? Φταίνε δηλαδή αυτοί που δεν κάνανε σωστά την έρευνα, αυτοί που δεν απέκλεισαν, ας πούμε, το σημείο, αυτοί που κάνανε τόσα λάθη? Θα ζητήσουν δηλαδή τα αρέστα από την κυβέρνηση? Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν είχαν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος για να μπορέσει να πάει κάποιος να πάρει αυτά που χρειαζόντουσαν και να αποδείξει το ότι δεν φταίνε ή φταίνε τα έλαια σιλικόνης?
0: Για ποιο λόγο είχαν ξεκινήσει το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα από τα ξημερώματα της πρώτης ώρας? Για ποιο λόγο κατέθεσαν το βιολογικό υλικό, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε 20 ημέρες? Για ποιο λόγο δεν υπήρχαν μέσα στη δικογραφία όλα τα βίντεο που είχαν ήδη στα χέρια τους οι πραγματογνώμονες και στο τελικά απέκρυβαν 3 χρόνια τώρα? Για ποιο λόγο δεν εφαρμοζόταν ο ευρωπαϊκός κανονισμός που έλεγε να μειωθούν οι ταχύτητες όταν μια γραμμή, ένα συνδρομικό δίκτυο δεν έχει τα συστήματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη λειτουργία του? Παίρνονται μέτρα μείωσης κινδύνου, γίνονται εκθέσεις αξιολόγησης επικινδυνότητας. Μπαίνει ένας φορέας να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει αν αυτά τα τρένα πρέπει να λειτουργούν ή όχι και πώς πρέπει να λειτουργούν. Γιατί δεν εκτελέστηκε η σύμβαση? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως ήδη ξεκίνησαν να δίνονται, γιατί είμαστε εδώ για να ξεπαζώσουμε, για να αποκαλύψουμε και για να τα βγάλουμε όλα τη φορά, και ο κάθε υπαίτιος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα των επιλογών του και τις συνέπειες των πράξεων των παραλήψεών του.
1: Επειδή η πολιτική σκηνή συμβαδίζει με κάθε έγκλημα σε αυτή τη χώρα και επειδή βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιοι καθυστερούν τη δίκη και δεν θέλουν να ολοκληρωθεί η δίκη, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική οπτική γωνία, κυρία Βαλάνη, μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη, βλέπω το ότι κάποιοι ίσως χειραγωγούνται, θα έλεγα εγώ, από κάποιες εξουσίες για να μπορέσουν να βάλουν εμπόδια. Και υπάρχουν μέσα σε αυτούς, σας λέω από τη δική μου οπτική γωνία, και κάποιοι συγγενείς και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά σε αυτή τη δίκη, όπως έχουμε ξαναπεί στον αέρα, δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια ονόματα, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, και αναρωτιέμαι τελικά προς τα πού βαδίζουμε. Και θεωρώ ότι

0: το φως στο τούνελ είναι πραγματικά μόνο η δική σας αγωγή που έχετε κάνει σε αυτές τις εταιρείες.
1: Κοιτάξτε, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόστρα, δεν συμπεριλαμβάνεται το κατηγορητήριο το αδίκημα της έκρηξης, δεν συμπεριλαμβάνεται το κατηγορητήριο σε κανένα κατηγορητήριο το αδίκημα της υπόθεσης εγκληματία. Είναι πάρα πολλά που δεν συμπεριλαμβάνονται και αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε εδώ για να συμπεριληφθούν. Θα ασκηθούν λοιπόν νέες ποινικές διώξεις, όπως έγινε και στην περίπτωση του Predator. Τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα, εφόσον έχουν τη διάθεση και το θέλουν, ή εφόσον αναγκαστούν, να διαβιβάσουν τα πρακτικά και να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις σε νέα πρόσωπα και για νέα αδικήματα. Αυτό λοιπόν θα γίνει και θα γίνει, είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν. Αυτό θα γίνει αναγκαστικά. Και κάποιοι, συμφωνώ μαζί σας, ότι θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη για διάφορους λόγους, προσωπικού σημείου ο καθένας από αυτούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι είμαστε εμείς εδώ και αυτή η δίκη τώρα που ξεκίνησε αυτό το τρένο, το δικό μας τρένο, δεν θα σταματήσει. Θα συγκρουστεί, αλλά δεν θα πάρει φωτιά και ούτε θα σταματήσει. Θα φτάσει στον προορισμό του και η αλήθεια θα λάμψει. Αυτό το υπόσχομαι, είναι υπόθεση που έχω δώσει στον Χρήστο τον Τρικερίδη για το παιδί μας τον Άγγελο και αυτό θα υλοποιηθεί.
0: Βέβαια, πρέπει να πω ότι η δίκη των δύο ελεκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησε με κάποια σημαντικά εμπόδια στο Τριμελές Πλημελωδικείο Αθηνών. Βέβαια, η διαδικασία διεκόπη γιατί έγινε γνωστό ότι ένας από τους δύο κατηγορούμενους ελεγκτές απεβίωσε. Δεν ξέρω τώρα άμα έχει προσκομιστεί κάποια επίσημη ληξιαρχική πράξη θανάτου και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να κάνω υποθέσεις, ούτε να με ονομάσουν συνωμοσιολόγο. Πάντως είναι τρομερό το ότι χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, κουράγιο στην οικογένειά του βέβαια και συλληπιτήρια. Βλέπω όμως ότι οι ελεγκτές, παρόλο που κατηγορούνται για τον τρόπο που διερεύνησαν τις καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, συγκεκριμένα το 2021, κυρία Βαλάνη, είχαν συντάξει ένα πόρισμα που δεν έβλεπε λόγους ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις. Είναι μια απόφαση φυσικά που αμφισβητείται έντονα από τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά υπάρχει στο κατηγορητήριο.
1: Προφανώς έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κατηγορητήριο συντεταγμένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά των υπεύθυνων της κοινοπραξίας για την εκτέλεση της σύμβασης, των εργολάβων δηλαδή, των εθνικών μας εργολάβων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους και αν προσθέσουμε σε αυτό όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει εκ μέρους του Υπουργείου, ενώ γνώριζαν δηλαδή ότι έπρεπε να έχουν όλα αυτά που είπαμε πριν και δεν προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες, θα δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το κατηγορητήριο προφανώς και δεν μπορεί να καταπέσει, προφανώς κατά τη δική μου εκτίμηση και γνώμη θα καταδικαστεί ο ένας έστω ελεγκτής ο οποίος απέμεινε για να καταδικαστεί και νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορεί να καταπέσει ούτε θα μπορεί να γλιτώσει. Τώρα το για ποιο λόγο πέθανε ο άλλος ελεγκτής αυτό πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω.
0: Ούτε εγώ.
1: Ράζει όπως είπατε στην οικογένειά του. Αλλά
0: δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Βαλάνη, δεν θα πω σε αυτή.
1: Να σας πω όμως κάτι, κουράγει όμως και στις οικογένειες όλων αυτών των παιδιών, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εκπαιδευτούν τα παιδιά τους, από ποιο λόγο πέθαναν τα παιδιά τους, γιατί το κράτος δεν τους προστάτευσε, γιατί τους άφησε να μπουν σε τρένα που δεν έπρεπε να λειτουργούν. Κουράγει λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τόση αξιοπρέπεια και ψυχραιμία τόσα χρόνια είναι εκεί, σεβόμενοι τους νόμους και το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου προκειμένου να διακριβώσουν την αλήθεια.
0: Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία, έχει ενεργοποιηθεί μια έρευνα. Φυσικά υπάρχουν και εκεί κάποιες καθυστερήσεις που θέλουν να ασκήσουν διώξεις σε περίπου 23 πρόσωπα, τα οποία ήταν στελέχη του ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Μιλάμε πάντα για τη διαχείριση των κονδυλίων της Σύμβασης 717. Αν αργήσουν πάρα πολύ, θα ξαναεπαναλάβω αυτό που είχαμε πει και τελευταία φορά στη συνέντευξη που κάναμε, ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, γιατί ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση το Μάρτιο του 2026 τώρα, τονίζοντας αυτό το κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων, αν η κύρια δίκη για το δυστύχημα δεν επιταχυνθεί.
1: Κοιτάξτε λίγο. Όπως δεν ξέρω, ίσως γνωρίζετε, ίσως ακούσατε, ίσως είδατε, υπήρχαν πολλά πρόσωπα οι οποίοι δεν ήθελαν να διεξαχθεί αυτή η δίκη, όσον αφορά μιλάω για το τριμελές εφετείο της Λάρισσας, για την κύρια δίκη που λέμε, παρόλο που δεν υπάρχει για μένα κύρια δίκη, το έχω ξαναπεί, όλες οι δίκες είναι συναφείς και κακώς έχουν κατακαιρματιστεί, αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η κύρια δίκη Κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει καθόλου, κάποιοι ήθελαν να καθυστερήσει προκειμένου να έχουμε παραγραφές και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, σας λέω, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν παραδοχές πλέον εκ μέρους του δημοσίου ότι ήξεραν και δεν εφάρμοζαν. Παραδείγματος χάρη να σας πω, υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει μια απόφαση της ΡΑΣ, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζονταν ποτέ αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ότι αν εφαρμόζονταν θα είχαν μειωθεί οι κίνδυνοι έως και να έχουν εξαλειφθεί. Άρα δηλαδή έχουμε μια ομολογία από πλευράς του ελληνικού δημοσίου ότι γνώριζαν και δεν προέβαιναν στις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια, όπως έλεγε ο Καραμανλής και μας κουνούσε τον δάχτυλο στη Βουλή, να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών που κάηκαν ζωντανά.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα συνεδριάσεων, για να καταλάβω αυτή τη στιγμή, είναι τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, τώρα... Στη Λάρισα έχουμε...
1: Είναι Δευτέρα και Τρίτη προς το παρόν.
0: Κύρια Δίκη στη Λάρισα, που είναι για την σύμβαση 7-17 και για...
1: Όχι,
0: είναι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, βέβαια. Που επικεντρώθηκαν στην νομιμοποίηση των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας από συγγενείς και τραυματίες, για όλο αυτό που έγινε με τους ανθρώπους που είναι κατηγορούμενοι για τις ευθύνες που είχαν και δεν ολοκληρώθηκαν.
1: Ναι, για τις ευθύνες που τους επιρρύπτει το κατηγορητήριο. Δεν είναι όλες οι ευθύνες αυτές. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος και η διατάξη ασφάλισης συγκοινωνιών για το σταθμάρχη και το μηχανοδηγό και η ανθρωποκτονία που αμέλει για την Ελληνικτέιν, όπως αντιλαμβάνετε, δεν είναι τα πραγματικά αδικήματα για τα οποία θα έπρεπε.
0: Κατανοητό,
1: να
0: κατανοητό αυτό. Απλά υπάρχει ακόμα μία δίκη, αυτή που διακόπηκε σήμερα, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος στο σπίτι του λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση νεκρός. Αυτή η δίκη πότε θα συνεχιστεί?
1: Υπάρχουν και άλλες δίκες, δεν γνωρίζω πότε θα συνεχιστεί. Θα το ξέρουμε στις 3 η ώρα περίπου για ποια άλλη ημερομηνία θα διακοπεί.
0: Κατανοητό.
1: Υπάρχει και η δίκη για τα χαμένα βίντεο που περιμένουμε και έχουμε κάνει έτσι προτίμηση για να ξαναξεκινήσει. Δυστυχώς από την αρχή, μετά από τη δήλωση αποφύσης Προέδρου, δηλαδή 21 συνεδριάσεις πάμε περίπατο και ευτυχώς που έχουμε κρατήσει πρακτικά και ευτυχώς που έχουμε πάρει κάποιο υλικό. Υπάρχει η δίκη για τα ηχητικά, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη.
0: Έχουμε χάσει μπάλα με τις δίκες, κυρία Βαλάνη. Τι κάτι ακριβώς κάνουνε δηλαδή?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: 100 δίκες δηλαδή για το ίδιο πράγμα? Αυτό το κάνουνε σκεμμένα προφανώς. Δεν γίνεται
1: για άλλο. Προφανώς και το κάνανε σκεμμένα.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα
1: μπάλα,
0: για ένα έγκλημα 50 δίκες και να παίρνουν αναβολές, να χάνεται κάποιος, να μην έρχεται ο άλλος, να φωνάζει άλλοι, δηλαδή για το Θεό.
1: Ο λόγος που κάνανε, που δημιουργήσανε τόσες πολλές δίκες είναι αυτός, για να χαθεί η μπάλα. Αλλά εντάξει, όταν ξέρεις να παίζεις μπάλα, δεν τη χάνεις την μπάλα. Αυτό δηλαδή που πήγαν να κάνουν δεν θα τους βγει, κύριε Σερέτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα το δείτε όλοι σας, ήδη το βλέπουμε, με όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία που περίληψαν στα χέρια μας, ας είναι και πολλές οι δίκες, και δεν θα τους περάσει. Δεν θα μπορέσουν να συγκαλύψουν άλλο. Ό,τι συγκάλυψαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρία Βαλάνη, κάτι που θέλω βασικά, αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε λίγο αναλυτικά. Γιατί για μένα έχει πολύ ζουμή υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μόνο με τη Σύμβαση 7-17 ή ασχολείται, ας πούμε, και με την ΕΡΓΟΣΕ και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με όλα αυτά που γίνανε?
1: Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με οποιαδήποτε διαφθορά ή απάτη ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων της Ευρώπης. Προφανώς. Ασχολείται δηλαδή με οτιδήποτε μπορεί να έχει διαρρήξει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο, που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σε καμία περίπτωση είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ισχύει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι η θητεία της κυρίας Παπανδρέου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συγκυρία στην Ελλάδα έχει ήδη ανανεωθεί, και της κυρίας Κοβέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί θέμα από τον Άγιο Πάγο, όπως θέλουν κάποιοι να νομίζουν ή θέλουν κάποιοι να πιστεύουν ή θέλουν κάποιοι να ενεργήσουν.
0: Άρα δεν ασχολείται μόνο με την επεξαίρεση κονδυλίων και την απάτη και την ηθική αυτουργία και
1: συνέχεια. Οπουδήποτε αδίκημα στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, μόνο για αυτό. Δηλαδή δεν ασχολείται με την πυρόσφαιρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν ασχολείται. Με την πυρόσφαιρα ασχολείται κανένας?
1: Με την πυρόσφαιρα ασχολούμαστε εμείς, κύριε Σερέτη.
0: Πέρα από εσάς.
1: Να καταθέσει. Προς το παρόν δεν ξέρω κάποιος άλλος να ασχολείται με την πυρόσφαιρα. Προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν κατασκευθεί, μέσα από τα έγγραφα τα οποία καταφέρνουμε πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές και παίρνουμε τα χέρια μας από τους εναγόμενους και από τους ισχυρισμούς οι οποίοι θέλουν να δικρούσουν, να καταλάβουμε κι εμείς τι έγινε τελικά εκεί και ποιος είναι αυτός τελικά που φταίει για την πυρόσφαιρα και για την έκρηξη, που δεν τολμάνε καν να πούν τη λέξη έκρηξη κάποιοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δεν απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Βαλάνη, απευθύνομαι γενικά και προς το ακροατήριο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, φίλοι μου και κυρία Βαλάνη, να μην μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Εγώ θα το ξαναπώ. Μετά από το βούλευμα αυτό που μας άνοιξε την πόρτα για το εξωτερικό, προκειμένου να πάνε δείγματα από τους σωρούς των παιδιών μας, που ακούστε να σας πω λίγο, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό και από την εισαγγελία και από τους υπουργούς και από τους βουλευτές, ότι θέλαν τις εκταφές και δεν τις κάνανε, που ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλουν αφού έχουν γίνει εξετάσεις, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στο εξωτερικό, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό κτλ. Κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και ίσως οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω παρατήσει τέτοια διαδικασία, ότι η εκταφή είναι από μόνη της μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πάρα πολύ ψυχοφθόρα, και ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που, όπως ξέρετε πολύ καλά, μέσα σε αυτά τα φέρετρα δεν είναι τα παιδιά τους έτσι όπως τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών. Είναι κομμάτια απανθρακωμένα τα οποία και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καθόλου σίγουροι, και γι' αυτό το λόγο ζητάνε τις εκταφές, αν είναι τα παιδιά τους ή όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Και πρέπει να το καταλάβει και ο υπουργός που λέει ότι δεν θέλουμε τις εκταφές, ο Φλωρίδης, και οι υπουργοί που λέγανε ότι είμαστε για τα μπάζα, ο Φλωρίδης είναι πάλι, και αυτοί που λένε ότι αυτά που καταθέτουν είναι σκουπίδια και αυτά που λέμε είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας, και τελικά αποδεικνύονται εντός πραγματικότητας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για την οικογένεια Τριγκερίδη και για την κάθε οικογένεια να προβεί στην εκταφή, σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να σταλούν δείγματα για να μάθουν την αλήθεια? Αλλά αυτό που βάζουν πάνω απ' όλα είναι η δικαίωση του άγγελου. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι τους εκεί. Και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι πόλεμος. Είναι διακρύβωση της αλήθειας. Αυτοί πολεμάνε με τον εαυτό τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί, όλοι αυτοί οι υπουργοί, και ο Φλωρίδης και ο Γεωργιάδης, και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις νομικές και διαδικαστικές ενέργειες που γίνονται εκ μέρους των οικογενειών. Να καταλάβουν ότι είναι και οικονομικά επιβαρυντικές για μας και πάρα πολύ επώδυνες και πάρα πολύ ψυχοφθόρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο, κύριε Φερέτη, να ζεις το θάνατο και την ταφή του παιδιού σου δύο και τρεις φορές προκειμένου να βρεις για ποιο λόγο κάηκε αυτό το παιδί 21, 20, 19 χρονών.
0: Κατανοητό απόλυτα είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα, σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή την εκπομπή, έχει βγει ένας εθελοντής, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα και μάζευε μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο, για να μην γίνομαι πιο συγκεκριμένος, χέρια, πόδια, στραγάλους και πάει λέγοντας, ο οποίος ανέφερε, κυρία Βαλάνη, κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το αναφέρω και θα σας στείλω μετά και το απόσπασμα να το ακούσετε, σε περίπτωση που σας είναι χρήσιμο. Το ότι τα βάζανε όλα μαζί σε κάτι σακούλες και τα πηγαίνανε σε συγκεκριμένη τοποθεσία και κανένας δεν ξέρει αν ποτέ έγινε αναγνώριση DNA για το ποιο είναι πιανού, να το πω τώρα έτσι.
1: Κύριε Φερετή, προσκομίστηκε την προτελευταία συνεδρίαση του μονομερίσκου Μεδικιού Λάρισσας για τα χαμένα βίντεο, προσκομίστηκε ωστό από τη μάντρα παντρεμένη, εκ μέρους της οικογένειας Απαγγελή. Δυστυχώς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καμία διαδικασία, καμία όμως διαδικασία, δεν έγινε με βάση τους κανόνες δικαίου και με βάση το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην μιλήσω για ηθική, γιατί η ηθική είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μάλλον σχεδόν όλα έγιναν προς το σκοπό της συγκάλυψης και όχι προς το σκοπό της διακρύβωσης. Και αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς σήμερα. Ό,τι έκανε ο Τριαντόπουλος με τον παντρεμένο της 1 Μαρτίου στις 3 τα ξημερώματα, εμείς λοιπόν το κάνουμε σήμερα, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Ξεμπαζώνουμε κι εμείς λοιπόν.
0: Επειδή έχουν θέσει κάποια ερωτήματα οι ακροατές και δεν θέλω να σας κρατάω, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλή δουλειά, θέλω να σας κάνω όμως κάποιες ερωτήσεις που έχουν θέσει οι ακροατές, γιατί είμαι υποχρεωμένος, είμαι εκπρόσωπός τους. Στην ουσία δεν είμαι κάτι παραπάνω. Έχει υπάρξει, ρωτάει ένας ακροατής, σύγκρουση τρένων στη Δανία. Και εκεί πέρα δεν είδαμε κάποια πυρόσφαιρα. Και η απλή λογική λέει, συμπληρώνω, το ότι καλός ή κακός έχουν υπάρξει πολλά τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα και δεν είδαμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, οι αρχές για αυτήν την πυρόσφαιρα? Δηλαδή, σας έχω ξαναρωτήσει και πριν από λίγο το θέσαμε αυτό το ζήτημα. Αλλά ποιο είναι το αφήγημα στην τελική? Υπήρξε πυρόσφαιρα, την είδαμε όλοι. Ισχυρίστηκαν ότι φταίνε τα Έλληνα Σιλικόνη και δεν θα πάει κανένας κατηγορούμενος. Από την πλευρά την κρατική, όχι από τη δική σας πλευρά που κάνατε την αγωγή.
1: Η απάντηση, το είπα και πριν, δεν υπάρχει αδίκημα της έκρηξης.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παρόλο που όλες οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες, οι κρατικές και αυτές οι οποίες παραγγέλθηκαν στην ανάκριση από τον Μπακαΐνη, όλες μιλάνε για την ευθύνη των Ελλήνων Σιλικόνης όσον αφορά την πυρόσφαιρα, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο αδίκημα, δεν κατηγορείται κανείς για έκρηξη. Κανείς.
0: Τι να πω, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Ωραία, και πώς επαντρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Συγγνώμη για την έντονη δήλωση αυτή και για τον τρόπο που μιλάω, αλλά πώς επαντρακώθηκαν, δηλαδή θα μας τρελάνουνε?
1: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Φερέτη, ότι όλα αυτά τα δικαστήρια, και θα κάνουν και 2 και 3 και 10 άμα θέλουν, θα καταδειχθεί η αλήθεια τελικά, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι επιμένουν και μοναδικό του στόχο έχουν αυτό. Ούτε πολιτικές, ούτε κομματικές, ούτε προσωπικά ωφέλη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε μοναδικό μας στόχο τη διακρίβωση της αλήθειας και αυτό ακριβώς, αυτό το στόχο προχωράμε και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να πάρουμε τα υλικά τα οποία έπρεπε να έχει πάρει ο ανακριτής και δεν τα πήρε ποτέ.
0: Όπως δεν δέχθηκε και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τους έβγαζε τρελούς.
1: Όπως δεν δέχτηκε και καταθέσεις από την ομάδα Άνιμπους και τώρα τελευταία σε μηνύσεις που είχε καταθέσει η οικογένεια Τιλικερίδη και κατά των πραγματογνωμόνων και κατά του Μπακαΐνη, υπήρξαν καταθέσεις μέσω υπεύθυνων δηλώσεων από την ομάδα Άνιμπους, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί η κυρία Εισαγγελέα με μια διάταξή της μας απάντησε ότι δεν μας βοηθούν στη διακρύβωση της αλήθειας, ενώ οι άνθρωποι λέγανε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα 16 ελάσματα στο κουλούρι, καταμετρημένα 20 φορές από τους ίδιους. Η ίδια έλεγε ότι μάλλον θα είχε χορτάρια και δεν θα τα μετρήσαν καλά.
0: Α, ναι!
1: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις της κυρίας Παπαϊωάννου, οι οποίες μόνο στη διακρύβωση της αλήθειας με βάση την εισαγγελική αρμοδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τι είναι? Ο εισαγγελέας είναι ο δημόσιος κατήγορος. Αυτά που δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο λαός, αυτά, την αρμοδιότητα δηλαδή που δεν έχει ο λαός να κατηγορήσει τους υπεύθυνους, την κάνει για λογαριασμό, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο εισαγγελέας. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο εισαγγελέας? Πρέπει να βρει οποιαδήποτε στοιχεία, να ψάξει παντού, να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρει την πραγματική αλήθεια. Εμάς λοιπόν η κυρία Παπαϊωάννου, ενώ την είχε μπροστά της, μας είπε ότι θα είχε χορτάρια και θα μετρήσαν καλά.
0: Εντάξει, έχει καταντήσει η τραγική κατάσταση της δικαστικής εξουσίας. Δεν ξέρω αν φταίνουν οι πολιτικές παρεμβάσεις, αν χειραγωγούν πρόσωπα, αν υπάρχουν στημένες έδρες, αν τυλίγουν μέσα σε κόλλες χαρτιά ό,τι θέλουν και δεν θέλουν. Πραγματικά, ο ελληνικός λαός, κυρία Βαλάνη, έχει καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τελευταίο
1: σχόλιο. Πολύ καλά πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και θέλω να πω μόνο κάτι τελευταίο, αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω και για τη Δευτέρα και για την Τρίτη.
1: Ένωση δικαστών και εισαγγελέων και ειδικά ο κύριος Σεβαστίδης που κάνει βόλτες στη Λάρισα και ξαφνικά μετά υποθυμάνε οι πρόεδροι του δικαστηρίου και δηλώνουν αποχή. Να κοιτάξει λίγο τα εσωτερικά του και το πόσα προβλήματα έχει η δικιά του η Ένωση και μετά να απευθύνεται σε δικηγόρους και θέματα που δημιουργούν οι δικηγόροι, γιατί για τα θέματα των δικηγόρων υπάρχουν άλλα όργανα, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ας κοιτάξει ο κ. Σεβαστίδης και η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, που έχουμε δικαστές οι οποίοι είναι με τα ποτήρια του ίσκι πάνω στην έδρα, έχουμε δικαστές αλκοολικούς, έχουμε δικαστές οι οποίοι φέρονται κακοποιητικά και το εννοώ σε συνηγόρους, σε συναδέρφους νεότερους και σε ασκούμενους, έχουμε δικαστές οι οποίοι προάγονται με άλλους διαφορετικούς τρόπους, όχι και τόσο ηθικούς. Λοιπόν, ας κοιτάξει αυτά ο κύριος Σεβαστίδης και μετά να μας κάνει παρατήρηση για το πώς θα μιλάμε και το πώς θα φερόμαστε μέσα στα δικαστήρια και το αν θα καταγγέλουμε ή δεν θα καταγγέλουμε, αν θα κάνουμε ερωτήσεις ή αν δεν θα κάνουμε και να μας πουνέει το δάχτυλο.
0: Μην δείτε τον κύριο Σεβαστίδη και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία του 2027, κύριε Βαλάνη. Κρατήστε μικρό καλάθι.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Κρατήστε καλό μικρό καλάθι.
1: Δεν μας εκκλείσει τίποτα πλέον. Ναι. Καλή επιτυχία να πρεστηθούμε.
0: Όχι, καλή επιτυχία. Εγώ άμα το κάνω αυτό το
1: αν
0: πράγμα.
1: Αν είναι υποκτήριος με τη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία, γιατί δεν ξέρω, κύριε Σερέτη, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει κανένα τι θα κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω πάντως για το τι έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, τι να περιμένουμε. Και αν πάλι θα διακοπεί αυτή η δίκη από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και πριν, δεν θέλουν να ολοκληρωθεί.
1: Τη Δευτέρα και την Τρίτη, υποκανονικές συνθήκες, περιμένουμε να έρθει το ελληνικό δημόσιο και να δηλώσει παράσταση προς υποστή της κατηγορίας και μάλιστα το περιμένουμε με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην άλλη τη δίκη, στην 7-17 που λέμε για τη σύμβαση, το ελληνικό δημόσιο υποστήριζε τους κατηγορουμένους και όχι εμάς. Δεν υποστήριζε δηλαδή τη βλάβη του ελληνικού δημοσίου, αλλά υποστήριζε τους ελεγκτές, οι οποίοι έβλαψαν το ελληνικό δημόσιο.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τη Δευτέρα να έρθει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για να δούμε ποιους θα υποστηρίξει, εναντίον πόσων και ποιον και για ποιους κατηγορουμένους θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η δήλωση τέλος πάντων, τι θα έρθει να μας πει το ελληνικό δημόσιο. Περιμένουμε τους δικηγόρους της υπεράσπισης να εξάσουν τις ενστάσεις τους φυσικά για τη δική μας παράσταση εκεί και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει το δικαστήριο σε όλα αυτά.
0: Και αν θα έρθουν οι κατηγορούμενοι, γιατί τελευταία φορά από ό,τι έμαθα δεν ήρθανε.
1: Οι κατηγορούμενοι δεν θα έρθουν, κύριε.
0: Δεν θα έρθουν.
1: Εκτιμώ εγώ γιατί είναι μακριά η Λάρισα και δεν μπορούν να
0: πάρουν. Α, ναι, είναι και τα έξοδα πολλά, ναι, και κουράζονται.
1: Κουράζονται, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στέλλα Βαλάνη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία και συγχαρητήρια γιατί είστε από τους λίγους ανθρώπους που βγάζουμε σε αυτή τη συχνότητα και τα λέει έξω από τα δόντια χωρίς να φοβάται τίποτα και κανέναν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ να είστε καλά.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στους 13 ανέρχονται οι θάνατοι και στα 157 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η έξαρση θέτει σε συναγερμό τις αρχές. Οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να απευθύνονται σε γιατρό αν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα όπως ξαφνικό υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκή αδυναμία ή το χαρακτηριστικό εξάνθημα στο κορμό που δεν προκαλεί φαγούρα. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αποκαλύπτεται ότι καταβλήθηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για χιλιάδες ανύπαρκτα βοηθή. Στην υπόθεση εμπλέκονται υπηρεσιακοί παράγοντες, κτηνίατροι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, με τις διώξεις να αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο κύκλωμα παράνομου πλουτισμού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το εθνικό ζωικό κεφάλαιο συρρυκνώθηκε δραματικά, πέφτοντας από τα 640.000 βοηθή το 2023 σε 600.000 το 2024 και μόλις 20.000 το 2025. Παρά τη συνεχή αυτή μείωση του ζωικού πληθυσμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέβαλε το 2024 επιδοτήσεις για περίπου 260.000 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Η κραυγαλαία αυτή απόκληση, σε συνδυασμό με τις μόλις 70.000 ετήσιες φαγές, αποδεικνύει μαθηματικά ότι δηλώνονταν μαζικά φαντάσματα ζώα για να καρπώνονται οι επιτίδη τα κοινοτικά κονδύλια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, συνολικά 174 σταθμοί διοδίων λειτουργούν σε ένα εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων μήκους 2.320 χιλιόμετρων, καθιστώντας έτσι τις μετακινήσεις στη χώρα ιδιαίτερα δαπανηρές για τους οδηγούς. Το αυξημένο κόστος διοδίων και μεταφορών προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες επομίζονται συνεχώς το βάρος της καθημερινής μετακίνησής τους. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση έρχεται ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος καταγγέλλει ότι το νέο οργανόγραμμα της υπηρεσίας και το Προεδρικό Διάταγμα Υπαριθμό 43 του 2026 επιχειρούν να μηδενίσουν δεκαετίες προσφοράς και εμπειρίας έμπειρων στελεχών. Σύμφωνα με το voicenews.gr, η ανακοίνωση του Σωματείου εκθέτει τους κυβερνητικούς χειρισμούς, διαμηνύοντας ότι οι αυθαίρετες υπηρεσιακές ανατροπές δεν πρόκειται να περάσουν. Βαρύ κατηγορώ εξαπολύ η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στη κυβερνητική στάση για τον 13ο και 14ο μισθό. Σε ανακοίνωσή της συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εμποδίζει την πολιτική επαναφορά τους. Παράλληλα, καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους σε ηχηρή απάντηση με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 5 Σεπτεμβρίου στο Άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης. Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου, η εσχοροκέρδεια και η υπερφορολόγηση ανεβάζει το κόστος για τους οδηγούς. Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατείνει και για το Σεπτέμβριο την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών για τις τιμές στην Αντλία. Εκτόξευση καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρεμπορική αγορά, καθώς αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη ζήτηση λόγω του καύσωνα, στη χαμηλή αιωλική παραγωγή και στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη μιας 35χρονης Αμερικανίδας, οπαδού του ISIS, προχώρησε το FBI αποτρέποντας βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης. Η ύποπτη φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και σχεδίαζε το χτύπημα με στόχο την πρόκληση μέγιστης καταστροφής. Αυξάνεται σταθερά ο όγκος των μετρητών σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι πολίτες επιλέγουν να αποθηκεύουν χρήματα στην άκρη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο φόβο των Ευρωπαίων απέναντι σε πολλαπλές κρίσεις, όπως οι πόλεμοι, οι ακραίες φυσικές καταστροφές και οι κυβερνοεπιθέσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στο νομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονίστηκα.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις. Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν ελευθερία, εξασφαλίζουν εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Γαρίπογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Γαρίπογλου, ζητός Ανέστη.
1: Κύριος καλά, είμαστε καλά στον αγώνα.
0: Κύριε Γαρίπογλου, μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή ξέρω ότι είστε ένας έμπειρος δικηγόρος, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Δηλαδή βλέπω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μια είδηση τώρα που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες, ο οποίος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ την περίοδο του 2020 μέχρι το 2023 και υπέγραφε νόμιμες επισυνδέσεις κάποιων ανθρώπων και ήταν αυτός που υπέγραφε για να παρακολουθούνται κάποια πράγματα. Έτσι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το Predator, για την ΕΥΠ, για όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε υπογραφές πλέον να είναι αυτός που θα κάνει έρευνα ή αυτός που θα αρχιοθετήσει την υπόθεση.
1: Λοιπόν, αυτός επόπτευε.
0: Επόπτευε.
1: Τις έβαζε τις υπογραφές η κυρία Βασιλική Βλάχου, η οποία προέρχεται και αυτή σαν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπέγραφε ο ίδιος, αυτός ήταν επόπτης του όλου συστήματος. Και ξόσο γνωρίζουμε και έγινε γνωστό τα τελευταία 2-3 χρόνια, η κυρία Βλάχου υπέγραφε σοριδών τέτοιες εντολές παρακολούθησης διαφόρων προσώπων και πολιτικών αρχηγών, υπουργών κτλ. Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα και όταν αναζητήθηκαν τα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, επικαλέστηκαν ότι αυτά σκίστηκαν, χάθηκαν και πετάχθηκαν.
0: Ναι, αλλά εφόσον εμπλέκεται, δηλαδή μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση τώρα να αρχιοθετεί την υπόθεση.
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ας ξεκινήσουμε, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Προφανώς γνωρίζουμε ποια θα είναι και η επόμενη επιλογή της κυβέρνησης και ποιος θα είναι ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι γνωστά σε όσους.
0: Ποιος είναι, κύριε Γαρίπογλου?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μπακέλας, λοιπόν, άλλοτε προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης. Αυτός ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τζαβέλας ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Είχε μόνο ένα έτος θητεία. Σε λίγες μέρες αφιπηρετεί, αυτό θέλω να πω. Και λίγο πριν φύγει, θεωρώ πως έκανε ένα άλμα λογικής και νομικής, για να μην πω κάτι χειρότερο, και αρχιοθέτησε με συνοπτικό τρόπο, μάλλον δεν αρχιοθέτησε. Ενώ το μονομελές πλημμυροδικείου Αθήνας ζητάει να ανασύρει από το αρχείο που έβαλε ο άλλος περιβόητος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Ζήσης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε λοιπόν με νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δίκη να ξανανοίξει η υπόθεση. Δεν τη χρέωσε ο κύριος Τζαβέλα σε κάποιον αντισαγγελέα όπως συνήθως γίνεται, την κράτησε για τον εαυτό του και σε λίγες μέρες έβγαλε μια διάταξη, σήμερα δηλαδή, που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, αυτά που βρήκε το δικαστήριο δεν του είναι αρκετά, σε μια πολυσέλιδη 700 σελίδες, όσο γνωρίζω, απόφαση, δεν του είναι αρκετά και ότι δεν συμπρέχει λόγος να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, διότι το δικαστήριο εκτός της περιπτώσης των παράνομων παρακολουθήσεων και του άρθρου του ποινικού για το οποίο κατέβασε και τους κατηγορουμένους και τους δίκασε, ζήτησε να διερευνηθεί και το αδίκημα της κατασκοπίας. Καταλαβαίνετε ότι ο εισαγγελέας έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά για να μην καεί η κυβέρνηση και προχωράμε.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε τον ιδρυτή της Intellexa, τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φως φανάρι το ότι υπάρχει μία δήλωση, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, αλλά δεν την ισχυρίζεται και ο κ. Παντελής του καφενείου.
1: Όλα τα ξέρει ο Άριος Πάγος, όλα τα ξέρει ο κ. Τζαβέλας, όλα τα ξέρουν οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν. Άμα δείτε τη δημοσκόπηση, την τελευταία TPO για τα παροπολιτικά, η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στη δικαιοσύνη αγγίζει μόνο το 27, 28, 29%. Αντίθεση, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιστεύει το 70% του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες κέρυες θέσεις έχουν ρίξει τη δικαιοσύνη στο χειρότερο σημείο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, συνεργώντας στην κατάλυση του κράτους δικαίου, και νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν σοβαρά. Όταν αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να διερευνήσει πάρα πολύ σοβαρά τις τις πράξεις όλων αυτών των ανωτάτων εισαγγελικών και ανωτάτων δικαστών, οι οποίοι συντέλεσαν και αυτοί στο να πληγεί άμεσα η δημοκρατία μας. Τα λέω πάρα πολύ επίκως, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε με άλλη γλώσσα.
0: 30 Ιουνίου, από όσο γνωρίζω, διορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ναι. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση περιμένει να περάσει αυτή η ημερομηνία για να πάει έπειτα και μετά από τον Αύγουστο που θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης σε εκλογές?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι υποθέσεις που είναι ανοιχτές για την κυβέρνηση και θα ανοίξουν κι άλλες από όσο ακούγεται, και χοντρές υποθέσεις και χοντρές πληγές, είναι ανοιχτές λοιπόν για την κυβέρνηση, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ηγεσία του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αλλάζει, γιατί παραμένει ο κ. Πικραμένος, έχει ακόμα μία χρονιά. Λοιπόν, θα φροντίσει να τοποθετήσει αρεστούς τις ανθρώπους, να μην πω κάτι χειρότερο, προκειμένου να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υποθέσεων όσο μπορεί. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και δικαστήρια όπως το Μονομελές του Δικαστηρίου Αθηνών που δεν κατάλαβε από πιέσεις και οτιδήποτε άλλο και φόβους, έβγαλε μια πάρα πολύ γενναία απόφαση. Όσο τον παίρνει λοιπόν τον Πρωθυπουργό και αυτούς που συνοστίζονται γύρω του, θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την εκλογή της ηγεσίας. Είναι επιλογή μάλλον, γιατί δεν γίνεται εκλογή, επιλογή γίνεται.
0: Ναι, επιλέγουν αυτοί. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία.
1: Την προηγούμενη φορά, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το νόμος του κ. Φλωρίδη, όπου έλεγε ότι θα ψηφίσουν τα μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων για να γνωμοδοτήσουν ποιος θα επιλεγεί. Και ενώ οι δικαστές, οι ολομέλειες των δικαστών ψήφισαν άλλους ανθρώπους, επιλέχθηκαν άλλοι άνθρωποι, αυτοί που ακούγονταν εξ αρχής. Διότι οι ολομέλειες γνωμοδοτούν, η κυβέρνηση αποφασίζει. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σκηνικό θα επαναληφθεί και απορώ που δεν προβληματίζει όλον αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει στα δικαστήρια για μικροπαραβάσεις και αμέλειες καθημερινά και θα τους βλέπουν στα δικαστήρια, που δεν προβληματίζει όλος αυτός ο κόσμος το τι γίνεται με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και αν προβληματίζεται, απορώ πώς δεν αντιδρά.
0: Για όλα αυτά που ακούγονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την κυρία Λάουρα Κοβέση, το ότι δεν έχει δικαιώματα, το ότι δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, ακούσαμε την κυρία Βούλτευση να λέει το ότι οι Ρουμάνοι είναι Ρουφιάνοι, κάτι τέτοιες τρέλες που κυκλοφορούν στην τηλεόραση. Τι έχετε να πείτε τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να επιτίθονται με αυτόν τον αισχρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να επιτίθεται και εννοείται ότι η Κοβέση ξέρει νομικά και γράμματα όσο δεν ξέρουν όλοι μαζί αυτοί που μιλάνε εναντίον της, ο Άδωνης, ο γραφικός αυτός υπουργός, η άλλη γραφική, η κυρία Μπούλτεψη, η οποία σεβαστή κατά τα άλλα κυρία, εκτομίζει ό,τι της κατέβει στο μυαλό και το λέει. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γραφικότητες να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα, που είναι τόσο σοβαρό και μοιραίο για αυτήν. Δηλαδή πρωτοστατεί ο Άδωνης, πριν και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ο οποίος ευτυχώς απομακρύνθηκε, και η κυρία Βούλτευση, και βγαίνουν και βρίζουν καθημερινά μια εισαγγελέα η οποία την έχει επιλέξει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η απρόκρεμα των εισαγγελέων της Ευρώπης, και θεωρείται άτεκτη, σοβαρή και ανιδιοτελής. Και μόνο στη χώρα μας, και νομίζω και στην Κροατία, όταν ακούμπησε την εκεί κυβέρνηση, βρέθηκαν άνθρωποι να τους καταγγείλουν. Εδώ δεν γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή αυτά που λέγονται για την Κοβέση στην Ελλάδα, νομίζω ούτε στην Ουγγάντα θα λέγονταν. Και αν τολμούσε κάποιος να τα πει, θα τον είχαν απομακρύνει προκαιρού.
0: Εγώ βλέπω ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη γραμμή, γιατί είδα και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Κοβέση έχει μανία καταδίωξης.
1: Σας λέω, εδώ είναι γραφικές προσωπικότητες, γραφικές
0: ναι.
1: Περιπτώσεις.
0: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, δηλαδή βγαίνουν όλοι και λένε ότι τώρα ο Γιώργος ο Βουλγαράκης
1: κατά τύχη δεν ήταν στη φυλακή, γιατί δεν μπήκε στη φυλακή τότε με τα σκάνδαλα του βατοπεδίου και όλα αυτά που έφτιαχνε έτσι.
0: Ναι, και λέει το προσέβαλε σαν Έλληνα, κύριε Καρύπογλου, η Κοβέση τώρα τον Γιώργο τον Βουλγαράκη. Όταν οι Τούρκοι βγαίνουν και λένε ότι λένε, δεν τον έχω δει πουθενά να κάνει κάποιες δηλώσεις.
1: Αυτόν θα τον έχει, πρέπει να τον προσβάλλει σαν ένα πολίτη αυτό που έκανε ο Τσαβέλα σήμερα. Αυτό που είχε κάνει ο Ζήσης προχθές. Αυτό που κάνουν οι εκάστοτε ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων εδώ και χρόνια. Αυτά έπρεπε να τον προβληματίσουν. Το ότι παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός των Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν απόλυτες επικοινωνίες και ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς άλλος και τα άκουγε κάποιος κατ' εντολή κάποιου άλλου, που ξέρουμε και ποιος ήταν ο εντολέας και ο εντολοδόχος. Λοιπόν, αυτά δεν τον προβληματίζουν τον κύριο Βουλγαράκη, τον προβληματίζει η Κοβέση και τον προσβάλλει σαν,
0: ναι,
1: σαν Έλληνα.
0: Μα είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
1: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ξέρετε τι έλεγαν κάποιοι προγονεί μας. Που Έλληνας προσκυνάει στους προγόνους σου και στο Θεό. Έτσι.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ας είναι λίγο πιο όρθιο το ανάστημά του.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε και στη δίκη στα Τέμπη για να μπορέσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί με έχετε πει ότι και 35 θέλετε, ναι, να σας αποδεσμεύσω για να προλάβουμε. Λοιπόν, βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Καρύπογλου, να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει για την ανεργία και να δίνει κάτι ποσοστά που δεν ισχύουν. Και έκατσα και έψαξα. Λέει για παράδειγμα, το 2019 λέει ο κύριος Χατζηδάκης, είχαμε ανεργία λέει 18%, τώρα έχουμε ανεργία 8%. Ενώ οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό. Πλέον είναι περισσότεροι οι άνεργοι. Και ρωτάω, γίνεται να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ψέματα στην τηλεόραση?
1: Ναι, γίνονται παιχνίδια με το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, άλλοι καταγράφονται σαν άνεργοι, άλλοι καταγράφονται από τον ΑΕΔ, άλλους καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, παίρνουν κάθε φορά αυτό που τους βολεύει και το λένε. Κάποιοι δεν καταγράφονται άνεργοι, και οι μερικοί της απασχόλησης κτλ. Ακόμα και αν δουλεύουν τετράωρα, δύο ώρα ή κάποιους μήνες το χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νέοι φαίνονται, γιατί στην νεολαία υπάρχει ανεργία, φαίνονται ως ενεργοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνεργοι. Και προφανώς το 19 η Ελλάδα έχει περισσότερο πληθυσμό και προφανώς το 19 υπήρχαν πολύ περισσότεροι νέοι, αυτό το βλέπω από εδώ από την πόλη μου της Σέρες, και δεν, στο τέλος δεν μένει κανείς να εργαστεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό και προχθές άνοιξε θέμα ασφαλιστικού πάλι, ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν να χρηματοδοτήσουν τους συνταξιούχους. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Υπάρχει και ανεργία και πάρα πολύ κακοπληρωμένη εργασία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ότι βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, ο Χατζηδάκης δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ξέρει τι είναι ανεργία. Αφού από το που βγήκε από το πανεπιστήμιο, πληρώνεται. Από το κόμμα.
0: Διορίστε. Αλλά δεν έχει κάποιες συνέπειες ένας πολιτικός όταν βγαίνει και στην ουσία λέει ψέματα στην τηλεόραση. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα τι λέει, τι κάνουν δηλαδή?
1: Ακούστε, εντάξει, το άρθρο 191 δεν ισχύει για τους υπουργούς, ισχύει για τους πολίτες. Γιατί ξέρετε ότι τους υπουργούς μπορεί να τους διώξει μόνο μέσα από τη Βουλή. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός που θα έπρεπε να τους κρίνει κυρίαρχα και τελειωτικά είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί πρέπει να τους κρίνουν, αυτούς που λένε γνώση τους ψέματα, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και αυτοί που τα ακούν γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και τα ανέχονται. Ο κόσμος τους ψηφίζει, θα πρέπει να τους κρίνει. Πέρα από τα ποινικά δικαστήρια.
0: Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εμένα θα έπρεπε να τους κρίνει, γιατί δεν το υπάρχει, κανάλι.
1: Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ μας. Τώρα αυτό το πράγμα υπολειτουργεί και όλες οι ανεξάρτητες αρχές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταπαροθωθεί, έχουν απαξιωθεί. Αν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες προάγουν είτε το μίσος, είτε τη βία, είτε την σεξουαλικότητα, την παράνομη σεξουαλικότητα, μέρα μεσημέρι, νομίζω θα έπρεπε να τις καθημερινά τις επιβάλλει πρόστιμα. Αυτοί βάζουν, επιβάλλουν πρόστιμα όπου δεν τους αρέσει.
0: Σε όσους πάνε κόντρα στο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι και τον Τζόγο θα έπρεπε να ρυθμίσουν λίγο, αλλά αυτή είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση.
1: Πείτε το τώρα εκείνο πάλι.
0: Τεράστια συζήτηση.
1: Εδώ και στη Βουλγαρία. Εδώ και στη Βουλγαρία, στις πιο τριτοκοσμικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθεί αυτό που λέει ο Τζόγος.
0: Ο Τζόγος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη δίκη των Τεμπών, γιατί έχουμε 5 λεπτά, όχι 5, 6 λεπτά μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είδαμε για άλλη μια φορά το ότι δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή εδώ πέρα η συνεδρία, θα μπορούσα να πω, η δίκη. Πάλι αναβολή, σε κάνα μήνα από τώρα θα ξανά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και το βλέπω να μην τελειώνει ποτέ το έργο. Επίσης, δεν μπορούν να συγχωνεύσουν σε μια δίκη όλα αυτά που γίνανε στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών. Και θεωρώ ότι και αυτό γίνεται σκόπιμα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να συγχωνευτούν κάποια πλημελήματα, κάποια κακουργήματα, γιατί τα πλημελήματα παραγράφονται πολύ πιο σύντομα. Δεν με πειράζει εμένα σαν νομικό το ότι τα χώρισαν και τα δικάζουν ξεχωριστά. Εμένα με πειράζει ότι αυτή η δίκη όντως, όπως το λέτε, θα τελειώσει σε 3 χρόνια και τα πλημελήματα για τα οποία, όπως η παράβαση καθήκοντος, κατηγορούνται πολλοί από τους κατηγορουμένους, θα παραγραφούν. Πέραν τούτου, σήμερα έγινε και κάτι αδιανόητο, το οποίο προκάλεσε την έκπληξη όλων των παρισταμένων δικηγόρων. Το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή εναντίον των κατηγορουμένων, όχι όμως εναντίον όλων των κατηγορουμένων, μόνο εναντίον των 4 σταθμαρχών. Δηλαδή, αυτού του μοιραίου σταθμάρχη που ήταν την ώρα που έγινε το δυστύχημα, του προηγούμενου, του επόμενου και του γενικού επόπτη της περιοχής Λάρισας. Όλα τα άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΣΕ, της Τρενοσέ και του Υπουργείου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών που είναι κατηγορούμενος, όπως και τα μέλη.

0: στην εικόνα του κράτους δικαίου, στην εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο τελικά καθημερινά αυτοκατεστρέφεται και αυτοκυριάζεται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει κάποια δικογραφία για όλα αυτά, θεωρείτε? Γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια υπόθεση με την κυρία Αποστολάκη, έχουμε και όλο αυτό που γινόταν με τη Σύμβαση 7-17, έχουμε μια πυρόσφαιρα που δεν υπάρχει καμία δίκη για την πυρόσφαιρα, αυτό είναι ακραίο, δηλαδή δεν θα μάθουν ποτέ οι συγγενείς πώς απανθρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μάθουν ποτέ.
0: Ναι, για την πυρόσφαιρα ίσως προκύψει κάτι μέσα από τη δίκη αυτή που γίνεται για τα Τέμπη. Η μόνη ελπίδα είναι αυτή για να καταλάβουμε πώς έγινε η πυρόσφαιρα. Τώρα, ως προς την 7-17, η Βουλή έκρινε ότι οι υπουργοί που τέλεσαν τα αδικήματα δεν τα τέλεσαν, οπότε δεν μπορούν να διωχθούν, και νέο αίτημα κατά το Σύνταγμα θεωρείται απαράδεκτο. Δηλαδή, ακόμα και αν βρει νέα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη εισαγγελία, δηλαδή η ελληνική, και στείλει να κατηγορηθούν οι υπουργοί, ο κ. Καραμαλής και όσοι προηγήθηκαν, για την μη εκτέλεση σύμβαση 7-17 και το συσσαγωγικά, έτσι, το λέω λαϊκά, και το φάγωμα των χρημάτων και τη σπατάληση, κατασπατάληση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα λοιπόν και αν βρουν στοιχεία, επειδή μια φορά έχει αποφανθεί η Βουλή, δεν μπορεί να ξαναποφανθεί, έχει τελειώσει το ζήτημα της 7-17. Ναι. Και αυτά θα τιμωρηθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι.
1: Ένα λεπτό, αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή καλός ή κακός, ναι, πρέπει να τιμάμε το Σύνταγμα, πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο, αλλά εδώ πρέπει να βλέπουμε ότι ο νόμος και το Σύνταγμα τους καλύπτει.
0: Σε ρέτη έτσι είναι τα πράγματα.
1: Άρα δεν μας κάνει εδώ το σύστημα, κύριε Καρυπογλου.
0: Και αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει, όλα τα κόμματα πρέπει να προτείνουν να αλλάξει αυτό το άρθρο το 86 για το περί ευθύνης υπουργών, γιατί όχι μόνο δεν λειτουργεί, λειτουργήσε αντιθέτως ως πλυντήριο πλέον. Λειτουργεί πλέον ως πλυντήριο.
1: Και για τις παράνομες επιδοτήσεις.
0: Ναι, ναι, οργήσεις, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε τα ίδια. Μπορεί ο Κραυγεννάκης, για τους οποίους ακούγεται ότι θα έρθει νέα δικογραφία, απαλλάχθηκαν διότι θεώρησε η Βουλή ότι δεν τέλεσαν κανένα αδίκημα. Έτσι, αυτό που το είπε και ο Άντωνης, είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προφανώς, αν έρθει πάλι έτοιμα για άρση ασυλίας, η πλειοψηφία κυβερνητική θα πει ότι έχουμε ήδη αποφανθεί μια φορά, η Βουλή δεν μπορεί να αποφανθεί. Άντε γεια, στο κάλο αυτό το
1: νομίζω. Άρα τελειώσαμε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
1: Α, είναι δεδομένο ότι είναι αθώοι, θα αδοθούν, δηλαδή είναι αθώοι όλοι αυτοί πλέον.
0: Αποδίδονται αθώοι στον κόσμο.
1: Αχ, Παναγίτσα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρυπογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, κύριε Σερατή.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη, και εγώ μας θρυνούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
1: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
2: Κύριε Σερέτη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι ο ένας πυροσβέστης είναι πολύ φίλος μου. Δυστυχώς, ο Χρυσογοήδης, ο υπουργός που μας έχει τρελάρει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε, κύριε Σερέτη, είναι τραγικό. Εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη. Θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δέρα τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτή είμαστε όμως σαν χώρα.
1: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν πρόβλημα, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπεσε χαρακτηριστικό.
2: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαθέτει με τον αέρα έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύσσει και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς, πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
1: Πολλές
2: φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Τώρα πιάγει σχεδόν το νότερο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από αποτύχει, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
1: Τι σας φαίνεται
2: παράξενο? Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται, ή οτιδήποτε άλλο. Η πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία τη και πουλιέται για κομμάτι ψωμί, περιοχή και ολόκληρη.
1: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάηκε τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήμματα.
2: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και εξαιρετή. Ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι πιτρώνει. Οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, έχει αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο έθνο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
1: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά.
2: Μπορεί.
1: Εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μια απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
2: Ξέρετε, πολλά είναι η απόδειξη πως κινόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μια πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι όταν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς. Εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν, μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
1: Ναι.
2: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άγνηστος Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη, άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ. Έπαθα. Τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαμε νεκρούς, ενώ πήραμε λίγο το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω πρώτες πολίτες της χώρας? Κατεβάστε τα παντελόνια σας. Γίνετε δούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρώτης δημοκρατίας? Τον ακούσατε και εσύ, είπε, τον ακούσατε?
1: Ναι, τον άκουσα.
2: Είναι μήνυμα αυτό το Προέδρου της Δημοκρατίας του στον λαό.
1: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
2: Βέβαια, που κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με το Πάκη. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης με το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά. Πού τον κόσμο είναι δεξιά. Υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιος τι κάνει τις δεξιές. Δηλαδή μας τρολάρουνε κύριε Θερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
1: Η μόνη σχέση που έχουνε με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
2: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο Υπουργός Συνολισμού και Μοντέρνας Τάσης, πώς θα τον έλεγαν το Υπουργείο, του Υπουργών Οικογένειας.
1: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουνε και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη. Με ελικόπτερο θα προσγειωθεί, λέει, εκεί σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσει στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
2: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
1: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, αν θέλετε.
1: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
2: Από πού και ως πού και ως ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας τα λουτά. Είναι πολιτική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να τα δίνει στις ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός σημάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
1: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
2: Στις τσέπες σας, το κακό θα ήταν βέβαια που στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν χτίζουν τα νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Σωστό
2: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες, να πληρώνω 20 ευρώ για να πω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνο, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δυνηστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια τιμολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε κύριε Στέλνει τώρα.
1: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως. Και σκεμμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό. Και από ό,τι φαίνεται, είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα.
2: Ο
1: Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος. Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης. Μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην ουσία.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν ξεπουλάει. Κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του. Τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
1: Μήπως τα μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
2: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις τι, offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσανε ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Έτσι. Και δεν ανοίγει μύτη.
1: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
2: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτη δεν έχουν.
1: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
2: Δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο. Και εσύ σαν η εταιρεία μικρή ανατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
1: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
2: Να δικαστεί θάνατο για ποιο παππούς της.
1: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
2: Ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρινίσει τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα κανένα. Μα ήταν οκ. Αν διευκρινίσει τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
1: Ναι. Άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να τη γλίτωνε.
2: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε Μπιάφο.
1: Αβραμόπουλου.
2: Αβραμόπουλου. Πάντως. Ξέρετε, σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη, και γενικά στο σχόλιο σας για τους Μαρόκους, την Ισπανία με τους Μαροκινούς. Και τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Δεν είναι μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
1: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι, ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
2: Είναι 50.000 εισβολής.
1: Υβριδικός πόλεμος.
2: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτυρικάδες, μέχρι 30 χρονών. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στις 50.000. Οι νέες από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Θα έρθουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε, θα δείτε.
1: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
2: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει? Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτηκε σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στα σύνορα στην πόλη εκεί πέρα με το σύνορα με το Μαρόκο. Από το λάθος ο ΣΕΜΕΝ που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες από σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
2: Βεβαίως και ο ΣΕΜΕΝ. Παντού υπάρχουν λόμπι και ο ΣΕΜΕΝ. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις δυσιότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στα λέξη, προδοκητές της CIA, της Mossad και δεν έχει ενεργά για να ψηφίσει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX η Αγγλική βεβαίως, δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ουκρανία, η ΕΕΠ. Δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς... Κανείς δεν την ψήφισε.
1: Σας θα την ψήφισε. Σας θα την ψήφισε.
2: Στο κάνανε. Πού θα καταλήξω. Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην πήρε ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους και επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
1: Ναι, συγγνώμη δεν άκουσα. Κύριε Μετράκη δεν άκουσα. Πού το διαβάζατε, στο πρώτο ψέμα?
2: Ναι, στο πρώτο ψέμα,
1: στο
2: παρουσιάσατε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να μην μείνει ψήφο γιατί άλλοι θα υπερδυνάμει των μυστικών υπηρεσιών,
1: ναι.
2: Αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
1: Εντάξει, λογικό η ΕΕΠ να μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει το 100.
2: Παίρνει το 100 τηλέφωνο όταν
1: τηλέφωνο. Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
2: Κύριε Τερέτη, και θα σας πέρα τηλέφωνο κάποιος και ήρθα στον πλησιδεύω της αστυνομίας στο τρεβοδό κέντρο. Σας έλεγε έχετε βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορα σε είπε, τρομολύσατε την Τούρκη, να τα με σώστε. Έτσι θα του λέγατε, άντε ρε, πήρα κάτω από την πλάκα.
1: Άστα, ζουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριο Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
2: Ήδη κύριε Σερέτ, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Και δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Εγκληματία δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
1: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
2: Όλοι, δεν είχα δει σε Έλληνα εκεί πέρα.
1: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
2: Όλοι εκεί το κομμάτι. Όχι το κομμάτι όλο.
1: Ναι, έχει εκεί.
2: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή καταλογεί πάνω απ' όλα οι τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλοι βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
1: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
2: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
1: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
2: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει εκδοτική τα όπλα τους.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
1: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει ας πούμε κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει ρε φίλε δεν γίνεται, πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε? Πρέπει να παραδοθούνε, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
2: Ακριβώς, και μας το περνάει και από τα σπούλα, σαν τα τσίπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουν, κάντε όπως είμαστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και την Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία, κάντε όπως είμαστε, μην αντισταθείτε. Μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πυρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω, Κερσαρέτη, έτσι καθεί κάθε πέτρο πλέον.
1: Και δεν έχει και σοβαρά, σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
2: Το Σπυρίδωνα
1: που κάνουν κακό στον Ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
2: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάστιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που αναφέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησίες, τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 ευρώ.
1: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαιλατούν τα πάντα.
2: Οι Έλληνες είναι σε ρέτη και σταμάτησαν τη ασιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, κάνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τους υπόλοιπους παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, τα επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν αυτοί οι άνθρωποι να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τους υπόλοιπους ανάπτυστες και απάνθρωπους.
1: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
2: μόνο
1: σε.
2: Το
1: και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον Ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνει μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλεί τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία, δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
2: Έχετε πάει και στην Αμερική. Πώς θα πάει το σπάνιο στην Αμερική? Δεν πρέπει να υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άσε από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ, και βλέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ όλους τους Αμερικάνους ο Θεός να ευνοεί τις ΗΠΑ με την αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς. Οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν, κύριε Σερέτη, είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι έχετε πάλι πίσω να κάνει, τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμαράς πίσω. Να μας σώσει.
1: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
2: Να παίξει το, να γίνει χύτρα από συμπίεση, η μαρμίδα της χύτρας από συμπίεσης, τη χύτρα που βράζει μέσα.
1: Έτσι.
2: Για να μην εκραγεί.
1: Έτσι.
2: Αυτό θα κάνει.
1: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Όλα που κάνει.
1: Αυτό θα κάνει.
2: Πάντα υπάρχει μια βαλμίδα τέτοια τη χύτρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται για κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέφτει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, δεν είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Τρεις μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
1: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
2: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα θέλουν να ταχωνόμαστε τώρα για τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, δεν το καραμαλί τώρα. Μα δεν είναι στο γλυκό.
1: Ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
2: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε.
2: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτός χαίρεται με την κάτω. Περίμενε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο εδώ πέρα. Έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου. Γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα τον μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
2: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
1: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
2: Να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μία λύση. Μόνο έτσι μπορεί να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που στα ρούχα τραματώνε και να μην μας βγάζει για τίποτα. Γιατί δεν πάνε μετά την κατάσταση σε αυτή τη χώρα.
1: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
2: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
1: Ναι, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
2: Είναι δηλαδή, για τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς την έβρεση ότι έχω καλό πράγμα.
1: Ναι, βγήκε δηλαδή
2: είναι,
1: στον αέρα.
2: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
1: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
2: Πώς έφυγε το έναν ή.
1: Έτσι,
2: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το έναν ή. Το χαμένο μου νι.
1: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου. Πού είναι το νι.
2: Το ένα μου νι.
1: Πού είναι το νι μου. Πού είναι.
2: Λοιπόν,
1: αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
2: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σερέτη. Του κόσμου όλου.
1: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε κύριε Πετράκη.
2: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς λαός, οι ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζουν να έχουμε.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, θα έκαμε στην εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
1: Και στους μακάκες.
2: Και στους μακάκες και στους εξυπνάδιους και βάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
2: Μόνο κύριε Σερέτη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαλέγει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το όπως θέλετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πόσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας, οι Μητροπολίτες της Ελευθερία, εάν δεν πήραν τα 5 χιλιαρικάκια.
1: Ναι.
2: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
1: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
2: Δυστυχώς.
1: Στις προηγούμενες εκλογές, πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη. Γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς με έναν εφοπλιστή.
2: Να ψηφίσετε Κασιδιάρη, να ψηφίσετε.
1: Μπράβο.
2: Κάποιο άλλο κόμμα,
1: και με
2: καινούριο.
1: Έτσι, κάποιοι, κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλληλο. Παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφισε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
2: Και ξέρετε, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μετατραπεί η μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμη να κάνουν και η Εκκλησία το Φως Μπανκ, η Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή, αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθμό σκοτεινά κατάγεια της κολάσεως θα καούνε. Κύριε Στέντη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
1: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη.
2: Υγεία. Το σήμα τώρα.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Καλώς σας ήρθατε. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Πετράκη. Γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στους 13 ανέρχονται οι θάνατοι και στα 157 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η έξαρση θέτει σε συναγερμό τις αρχές. Οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να απευθύνονται σε γιατρό εάν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα όπως ξαφνικό υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκή αδυναμία ή το χαρακτηριστικό εξάνθημα στον κορμό που δεν προκαλεί φαγούρα. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αποκαλύπτεται ότι καταβλήθηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για χιλιάδες ανύπαρκτα βοηδή. Στην υπόθεση εμπλέκονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες, κτηνίατροι αλλά και πολιτικά πρόσωπα με τις διώξεις να αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο κύκλωμα παράνομου πλουτισμού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το εθνικό ζωικό κεφάλαιο συρρυκνώθηκε δραματικά, πέφτοντας από τα 640.000 βοηδοί το 2023 σε 600.000 το 2024 και μόλις 520.000 το 2025. Παρά τη συνεχή αυτή μείωση του ζωικού πληθυσμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε καταβάλει το 2024 επιδοτήσεις για περίπου 260.000 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Η κραυγαλαία αυτή απόκληση, σε συνδυασμό με μόλις 70.000 ετήσιες σφαγές, αποδεικνύει μαθηματικά ότι δηλώνονταν μαζικά φαντάσματα. Ζώα φαντάσματα για να καρπώνονται οι επιτίδιοι και τα κοινοτικά κονδύλια. Έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα προκαλεί απόφαση της κυβέρνησης να διεξαχθεί εκδήλωση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στις εγκαταστάσεις Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Οι επικριτές και φορείς πανεπιστημίων καταγγέλουν ένα επικοινωνιακό σοου που υποβαθμίζει το κύρος των δημόσιων πανεπιστημίων για να προωθήσει, όπως υποστηρίζουν, την ίδρυση ιδιωτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, συνολικά 174 σταθμοί διοδίων λειτουργούν σε ένα εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων μήκους 2.320 χιλιόμετρων, καθιστώντας τις μετακινήσεις στη χώρα ιδιαίτερα δαπανηρές για τους οδηγούς. Το αυξημένο κόστος διοδίων και μεταφορών προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες επομίζονται συνεχώς το βάρος της καθημερινής μετακίνησης. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση έρχεται ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος καταγγέλει ότι το νέο οργανόγραμμα της υπηρεσίας και το Προεδρικό Διάταγμα Υπαριθμό 43 του 2026 επιχειρούν να μηδενίσουν δεκαετίες προσφοράς και εμπειρίας έμπειρων στελεχών. Σύμφωνα με το voicenews.gr, η ανακοίνωση του Σωματείου εκθέτει τους κυβερνητικούς χειρισμούς, διαμηνύοντας ότι οι αυθαίρετες υπηρεσιακές ανατροπές δεν πρόκειται να περάσουν. Βαρύ κατηγορώ εξαπολύ η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στη κυβερνητική στάση για τον 13ο και 14ο μισθό. Σε ανακοίνωσή της ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εμποδίζει την πολιτική επαναφορά τους. Παράλληλα, καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους σε ηχηρή απάντηση σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 5 Σεπτεμβρίου στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης. Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου, η εσχροκέρδη και η υπερφορολόγηση ανεβάζει το κόστος για τους οδηγούς. Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατείνει και για το Σεπτέμβριο την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών για τις τιμές στην Αντλία. Εκτόξευση καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά, καθώς αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη ζήτηση λόγω του καύσωνα, στη χαμηλή ολική παραγωγή και στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Διεθνή επικαιρότητα, η βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση πλήττει την Κούβα. Η κατάσταση στην νησιωτική χώρα χαρακτηρίζεται από δραματικές ελλείψεις βασικών αγαθών και συνεχείς διακοπές ρεύματος. Η κατάσταση δείχνει ότι η ηγεσία της χώρας θα αναγκαστεί σύντομα να ανοίξει το δρόμο στην ιδιωτική οικονομία μέσω μαζικής φυγής πολιτών και της έντονης πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στο νομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Δε λίγανε τα...
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης

0: καλησπέρα κύριε Καλογύρη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καλογύρη, έχουμε εδώ πέρα διάφορα προβλήματα. Δέχομαι πάρα πολλές καταγγελίες από Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατακρίνουν μια συγκεκριμένη κίνηση των τραπεζών μαζί φυσικά με το διεφθαρμένο σύστημα του κράτους που τους φτωχοποιεί και στην ουσία μαζί με τα φαντ και τις εισπρακτικές έχει δημιουργηθεί για εμένα προσωπικά μια πλεκτάνη για να τους αρπάξουν την περιουσία. Γιατί εγώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να το συζητήσουμε. Ξεκινάω από το ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και επειδή είστε δικηγόρος με αρκετή εμπειρία θέλω να μας βοηθήσετε λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα δάνειο. Ωραία. 30.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Καλύτερα 100 να πούμε. Και πάει και αγοράζει ένα σπίτι. Και σταδιακά αποπληρώνει το δάνειό του. Και φτάνει να χρωστάει 30 χιλιάρικα. Το σπίτι αξίζει όμως 100 χιλιάρικα που πήρε. Έρχεται η τράπεζα και του λέει σου παίρνω το σπίτι γιατί χρωστάς 30 χιλιάρικα. Και έχουμε δει και περιπτώσεις που θα αναλύσουμε στην πορεία που έχουν πουλήσει το δάνειό του σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και εκείνες οι τράπεζες μετά βάζουν τις εισπρακτικές να έρθουν με νέους όρους και με νέα ποσά μηνιαία τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει ο άνθρωπος και κάπως έτσι να χάνει το σπίτι του. Πείτε μας την άποψή σας.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύεται ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται παρότι είναι κοινωνικά ευαίσθητο δεν αναδεικνύεται όσο πρέπει. Είναι πραγματικά μια μάστιγα, μια καταλήστευση της περιουσίας των Ελλήνων. Καταρχήν δεν μιλάμε για τράπεζες. Μιλάμε για ιδιώτες και ευρωσκόπους που έχουν τραχυδρομικές θηρίδες στην Ιρλανδία συγκεκριμένα και λειτουργούν εδώ με παρατήματα, με διατριγωνική σχέση μέσω εισπρακτικών εταιριών, παύλα διαχειριστών, οι οποίοι κοιτάνε τι να κάνουν, να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπός είναι το κέρδος. Καμία τράπεζα δεν εμπλέκεται. Πλέον τα έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια, οι τράπεζες είναι καθαρές, έχουν υπερκέρδη, έχουν υποελαφρύνσεις. Πάνε μια χαρά. Είναι καθαρά πλέον θέμα κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε για να είμαι συγκεκριμένος, πράγματι είναι πολλές οι περιπτώσεις καταχρηστικές τακτικές των funds πλέον να οδηγούν σε πλουσιασμό σπίτια ακόμα και για μικρές απαιτήσεις. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις να πω και εγώ υποθέσεις που έχω χειριστεί και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού που ακυρώνουν τέτοιους πλουσιασμούς γιατί δεν μπορεί να βγάζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ για ένα χρέος υπόλοιπο αξίας 10, 20, 30.000 ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά ο πολίτης ενώ θα έπρεπε το κράτος να μας προστατεύει εκ των προτέρων από τέτοιες καταχρηστικές τακτικές και να μην χρειάζεται να προσφέρουμε στα δικαστήρια κάθε φορά για κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Έπειτα, ναι.
0: Όχι, σας ακούω προσοχή. Συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Στην ουσία ναι. Όμως δεν είναι παράνομο, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Δεν είναι όμως παράνομο να παίρνει στην ουσία ένα σπίτι το οποίο έχει αξία 100.000 ευρώ για ένα χρέος που είναι 30 χιλιάρικα.
1: Είναι ανήθικο, είναι παράλογο, παράνομο με την τυπική έννοια του όρου δεν είναι. Γιατί η κυβέρνηση πολλές φορές έχει νομοθετήσει υπέρ των funds και έχει καλύψει όλα τα παραθυράκια που υπάρχουν. Επιτρέπει στα funds και μάλιστα όχι απλά τα επιτρέπει. Έχει γυρθεί τα κέρδη τους στις προποιήσεις που έγιναν να πάρουν τα δάνεια αυτά και να τα ζητάνε με ό,τι θέλουν, ό,τι όρους θέλουν. Δηλαδή τα ποσά τα οποία ζητάνε είναι πολλές φορές εντελώς παράλογα και τριπλάσια έχουμε δει και τα τετραπλάσια με τόκους προς αυξήσεις, με ποσά δικαιολόγητα και με σκοπό να πάρουν ό,τι θέλουν. Στο ερώτημα για να είμαι σαφής, παράλογο είναι, ανήθικο είναι, παράνομο δεν είναι. Γιατί η κυβέρνησή μας έχει ψηφίσει νόμους που τα επιτρέπουν.
0: Έχει νομιμοποιήσει στην ουσία την παρανομία και έχει καταργήσει τη λογική.
1: Και πολύ χειρότερα θα το έλεγα, επιτρέπει αυτή τη καταλήστευση, αυτή τη λαϊλασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, γιατί και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες τη δύναμη των funds. Και θα σου πω να κάνω επίσης ότι να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια 95%, 98% των περιπτώσεων είναι άνθρωποι, πολίτες και επιχειρήσεις που δεινοπαθούν να βγάλουν το μήνα. Ένα 2% με 5% είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν βιώνουν επίτηδες ενώ έχουν λεφτά. Δεν είναι το αρκετή αυτό το δίθεν εικόνα που θέλουμε ως παρουσιάζει ενός στρατηγικού κακοπληρωτή. Μιλάμε για νοικοκυριά, για οικογένειες, μιλάμε για πρώτες κατοικίες, μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους μας, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν και δεν μπορούν να συνοηθούν με κανέναν. Μιλάμε για εταιρείες φαντάσματα. Και έχουν κάνει και business με το real estate επίσης, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή τι κάνουνε, ιδρύουν και μια εταιρεία real estate, η οποία χτυπάει τα σπίτια σε πληστηριασμό, με άλλα ονόματα, άλλα φημεία, αλλά ίδια από πίσω, και κάνουν δηλαδή και business με τα ακίνητα αυτά, τα οποία έχουν βγάλει σε πληστηριασμό. Και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ όμως των τραπεζών, των servicers και των funds, γιατί ένας δανειολήπτης τα βρίσκει αρκετά δύσκολα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η λύση από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το μαρτύριο.
1: Οι καταρχήν οι τράπεζες έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια στα funds, τα έχουν τιτλοποιήσει. Τα funds δεν υπήρχαν, ιδρύθηκαν. Από πίσω βρίσκονται τα ίδια κεφάλαια. Άμα ψάξει κανείς να βρει και στοιχεία, έχουν κατευθεί και στην Βουλή μάλιστα. Και από τον Γιάννη Βελόπουλο παλιότερα την ελληνική λύση είχε καρτέ στοιχεία στην Βουλή. Και φυσικά και πολλά τα κόμματα στην πολιτική. Δεν λέω, είναι κοινή γραμμή αυτή η καταλήφθηση που γίνεται. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι από πίσω κάποιοι κύκλοι κερδοσκοπικοί παρόμοιοι με τους τραπεζικούς κύκλους είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν μη τι άλλο έχει γυρθεί το ελληνικό δημόσιο με τις υλοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν συγκεκριμένα κέρδη. Και αν δεν τα βγάλουν ή αν γράψουν ζημίες, πάλι εμείς θα πληρώσουμε την ύφη ως πολίτες λόγω των εγγυήσεων που δόθηκαν. Σκεφτείτε να κάνετε μια επιχείρηση εσείς και να σας λέει το κράτος ότι θα βγάλεις λεφτά. Αν δεν βγάλεις, θα τα δώσω εγώ. Μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συν το ακατάσχετο, συν το ότι δεν έχουν αφημί. Που τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας αυτές πολλές φορές.
0: Πάντα και με τη δική σας βοήθεια, κύριε Καλοκύρη. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας ακροατής με είχε πάρει τηλέφωνο, θα σας το θέσω έτσι πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να φέρω ένα παράδειγμα. Μου είχε πει λοιπόν, είχα ένα δάνειο σε μια συστημική τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή δεν έχει σχέση. Είχα ένα δάνειο, το οποίο δάνειο το πούλησαν χωρίς να με ενημερώσουνε. Και ενώ εγώ πήγαινα λέει και έβαζα τη δόση μου στην τράπεζα από που είχα πάρει το δάνειο, σε κάποια φάση μετά από 2 μήνες η τράπεζα μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν είναι πλέον το δάνειο σε μας, πρέπει να πληρώνεις σε εκείνο το λογαριασμό. Και επειδή άργησε 2 μήνες να πληρώσει, επειδή δεν τον είχαν ενημερώσει κύριε Καλοκύρη, ήρθε από το εξωτερικό ο παράγοντας και του είπε ότι πλέον επειδή έχει καθυστερήσει 2 μήνες, αλλάζουν οι κανόνες, οι όροι και πρέπει να δίνεις περισσότερα λεφτά κάθε μήνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να δίνει κάθε μήνα περισσότερα λεφτά και γι' αυτό τον λόγο του παίρνουν το σπίτι.
1: Πραγματικά αυτό που περιγράφεται είναι χαρακτηριστική περίπτωση καταχρηστικότητας και αυτή η υπόθεση πρέπει κατά τη γνώμη μου να φτάσει στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι πιο γενικό όμως. Τι κάνουν αυτοί? Έχει το επενδυτής εδώ, πήρε το δάνειο να φάνει. Η πρώτη ερώτησή σας είναι αν το πήρε, αν μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Ναι, μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Γιατί? Γιατί και ο ένας φάγος στην απόφαση που έβγαλε για τις υλοποιήσεις και η νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση με τις τροπολογίες κτλ. Επιτρέπει την υλοποίηση, δηλαδή πουλάει το δάνειό σου και σου στέλνει μια επιστολή μετά αφού το πούλησε ότι είναι αλλού. Άρα νομικά αυτό μπορεί να σταθεί λόγω των νόμων που έχουν ψηφίσει. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται? Το παίρνει ένας ιδιώτης, ο οποίος σου λέει, και είναι πραγματικά μας τα λένε αυτά στους δικηγόρους, ότι ο επενδυτής θέλει να έχει 7 χρόνια να πάρει τα χρήματά του, σε 5 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει σε ένα 20 χρόνια να πληρώνει δόση. Ποιος επενδυτής? Δεν μιλάμε για τράπεζα για το στεγαστικό μου δάνειο. Μιλάμε πλέον για επενδυτές. Έρχονται επομένως αυτοί και προσπαθούν με τεχνητούς τρόπους να οδηγήσουν τα δάνεια σε καθυστέρηση. Γιατί? Με σκοπό να ενισχυθούν την περιουσία να πάρουν λεφτά. Και τα έχουμε δει. Τι κάνουν? Μπλοκάρουν ένα κωδικό πληρωμής. Ζητάς κωδικό πληρωμής, ψάχνεις να βρεις εσύ κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, να σου δώσει να πληρώσεις, καλούνται, υπεκφέρουν.
0: Αυτό πολύ σωστό, κύριε Καλοκύρη. Κύριε Καλοκύρη, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιέγραψα, ο άνθρωπος μου είπε, Γρηγόρη, μου δώσαν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο και με έβγαζε σε μια πιτσαρία στη Γαλλία. Ενώ, λέει, στην τελική το είχε αγοράσει κάποιος το δάνειό μου από τη Δανία, δηλαδή, και παραπληροφόρηση.
1: Και το κάνουν επίτηδες με σκοπό να καταστήσουν το δάνειο ληξιπρόθεσμο και να οδηγήσουν το δάνειο αυτό είτε σε πληστηριασμό είτε σε νέα ρύθμιση με ισχυρότερους όρους. Είναι τακτική που ακολουθείτε. Και πολλές φορές πάμε στη δικαστήρια, κάνουμε αγωγές και τσκερίζουμε και όλα και βιώνουμε αποζημιώσεις. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό προσωπικό πρόβλημα. Και να πω κιόλας ότι υπάρχει και μια καινούργια, να λέμε και αυτό. Μέσω GOV μπορεί οποιοδήποτε να κάνει καταγγελία για τα θέματα αυτά στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τέτοιες τακτικές που δεν λέω ότι θα οδηγήσει κάπου, απλά λέω ότι όσο περισσότερο καταγγέλνουμε αυτές τις τακτικές, τόσο περισσότερο βγαίνουν στην επιφάνεια οι μεμονωμένες περιπτώσεις που κρύβονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι τα κρύβουν από την ντροπή τους, τα κρύβουν από τη στεναχώρια τους, δεν κοιμούνται τα βράδια. Δεν θέλουν να τρέχουν στα δικαστήρια, θέλουν απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και όμως πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία.
0: Ναι, αλλά εδώ εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω αυτό πλεκτάνη. Διότι από τη στιγμή που είναι κάτι σχεδιασμένο για να εξαπατήσει κάποιον ή για να τον παγιδεύσει, μπορώ να το ονομάσω πλεκτάνη. Στη συγκεκριμένη φάση, εγώ αυτό βλέπω, κύριε Καλοκύρη. Οι άνθρωποι πήγαν, πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε παραπληροφόρηση, σε μια κατάσταση που πουλάνε το δάνειό τους χωρίς να τους ενημερώσουν, που τους λένε κάτι τρέλες ότι θα πρέπει να πληρώνουν 800 ευρώ κάθε μήνα ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, εσκεμμένα κατά την προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, για να μπορέσουν να κοροϊδεύσουν το κοσμάκι.
1: Εγώ θα αναφερθώ στη λέξη σκάνδαλο. Γι' αυτό μιλάμε. Και οι προεκτάσεις του θα βγουν στην επιφάνεια αργότερα. Καταρχήν δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή. Τα φαντς υπάρχουν, βασιλεύουν, επιστρέφουν πληστηριασμούς, κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν για να εισπράξουν κέρδη. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα που υπήρξε στη δικαιοσύνη ήταν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δόθηκε ιδιαίτερη μέρημνα για να γίνονται γρήγορα οι πληστηριασμοί και να μπορούν τα φαντς να παίρνουν πίσω τα λεφτά τους. Επομένως, εδώ ίσως μιλάμε και για ένα μεγάλο σκάνδαλο που αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί έχουν εγγυηθεί το δημόσιο τα κέρδη των ιδιωτών, οι ιδιώτες κάνουν ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει καμία εποπτεία από κανέναν, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει σωστά τη δουλειά της. Γιατί εκφεύγουν της εποπτείας της Τράπεζα της Ελλάδος επειδή είναι φαντς μέσα στο εξωτερικό και δεν είναι τράπεζες. Και υπάρχει μια ασυνδοσία. Ποιοι και εδώ σκοπούν από αυτό λοιπόν, τα κεφάλαια τα οποία έχουν ιδρύσει τα φαντς, που μάλιστα δεν είχαν τα κεφάλαια, όπως είδαμε και με περιπτώσεις, αν θυμάστε, βουλευτής Δημοκρατίας, τα Ρεβενά και άλλων, τι κάνανε. Δεν είχαν τα λεφτά να κάνουν το φαντ, πέναν δάνεια εκατομμυρίων και με αυτά τα δάνεια που δίνει η ίδια τράπεζα αγόρευαν τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή κάτι πρωτοφανές.
0: Πραγματικά πρωτοφανές. Και πρέπει να προσθέσουμε κιόλας το ότι ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος αποκτάει από το πουθενά αυτά τα προβλήματα να μην έχει και τα χρήματα να πάει σε κάποιον δικηγόρο να τον πληρώσει για να μπορέσει να τρέξει την υπόθεση. Θα έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση και το κράτος να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και να νομοθετεί για να τους προστατεύει, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εισπρακτικών και των services και των γραφείων των δικηγορικών και όλα αυτά που κάνουν γενικά. Δηλαδή, καλός ή κακός, κάποιοι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα και βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε έναν ολόκληρο όμιλο.
1: Ο οποίος αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος ο οποίος πρέπει να γίνει νομικός. Και χρειάζεται νομική υποστήριξη. Θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά λέτε και σε έτη, το κράτος να προστατεύει τον πολίτη χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στα δικαστήρια για να αποδείξει τι. Την καταχρηστικότητα, αυτό που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής, αν υπήρχε εποπτεία και ο έλεγχος. Προφανώς, μιλάμε για ταυτονόητα. Και για να μην απογοητεύονται και όσοι τυχόν μας ακούνε και μπορεί να έχουν τέτοια θέματα, λύσεις μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένα. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δουλεύουμε. Είτε ερχόμαστε στην ενόηση με τα φαντς, προσπαθούμε δηλαδή, έτσι. Είτε μέσω του ξενικαστικού, μέσω του βάλτα νοικοκυριά, μέσω του νέου πτωχευτικού, να βρούμε λύσεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τον καθένα ξεχωριστά που έχει ένα κόκκινο δάνειο. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι ναι, είναι αβοήθητοι οι πολίτες, παντελώς μόνοι και δεν υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει ή να υποχρεώνει τον ΣΥΠΣΥ επιχειρηματία που έχει δέσει φαντ να δει στο τραπέζι με δίκαιους και βιώσιμους όρους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας το ότι συνέχεια ενοχλούν τηλεφωνικά που αυτό απαγορεύεται, η καθημερινή κλίση, από όσο γνωρίζω κύριε Καλοκύρη, για την ίδια οφειλή δεν μπορεί να στέκεται κάπου, είναι παράνομο.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως σωστά λέτε, δεν το τηρούν σίγουρα. Δηλαδή οι στακτικές πρέπει να καλούν, δεν μπορούν να καλούν δύο φορές τη μέρα, δεν μπορούν να καλούν συνεργασία, δεν μπορούν να καλούν σε άλλα άτομα. Δεν μπορούν να εκβιάζουν, δεν μπορούν να εκφοβίζουν, δεν μπορούν να απειλούν, όλα αυτά τα κάνουν. Δεν μπορούν να λένε ψέματα, ηχογραφήσεις των κλήσεων όταν γίνονται, ενημερώνουν από πριν και έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις συμμορφωμένες κλήσεις, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν συμμορφώνονται, ζητάμε τις κλήσεις και δεν μας τις δίνουν. Σύντομα καλούν πολλοί που δήθεν είναι δικηγορικά γραφεία ή όντως είναι δικηγορικά γραφεία, γιατί είναι 5-10 να ξέρετε είναι τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν σαν κοράκια και είναι γνωστά ποιοι είναι. Και εκεί δεν καταγράφουν καν την κλήση, απειλούν με εξώσεις, απειλούν τους πάρους, τους πίτα, τους πάρους, την παρουσία και πραγματικά χάνουν τον ίδιο τους οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι παράνομα. Όλα αυτά είναι καταχρηστικά. Και έπρεπε να το αναδεικνύουμε. Φυσικά και με αγωγές αποζημίωσης που κάνουμε εμείς οι δικηγόροι, αλλά ακόμα και με μια απλή καταγγελία να φανεί το μέγεθος. Αν είμαστε, αν είναι 10 καταγγελίες, αν ξαφνικά γίνουν 10.000, αλλάζει και το μέγεθος της εικόνας που έχουμε. Και αμφιβάλλω τέλος και αν αυτά τα πρόστιμα που ακούσαμε μπήκαν πραγματικά και αν τα πλήρωσε κανείς. Πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα πρόστιμα που δήθεν μπήκαν, στο τέλος θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες λόγω των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου.
0: Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, το ξαναλέω, διότι υπάρχει και η ίσπραξη χρεών ΕΦΚΑ και με τον νόμο 5193 του 2025, οι εισπρακτικές εταιρείες και τα funds αναλαμβάνουν πλέον και τη συγκέντρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και από αγρότες. Και αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε το απλό. Τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων να πηγαίνουν σε ιδιώτες για διαχείριση των ληξιπροθέσμων. Και την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα GDPR, προστασία.

0: Εκτός ότι είσαι καλή στα κυγιαφέρα στον έφκανο σου, οποίο το χρωστά και σε απειλεί το βράδυ και χάνει τον ύπνο σου, κινδυνεύει από τι φυλακέ του, όπω είναι ο νέο ποινικό κώδικα. Μαστιέ ποινικέ κυρώσει για όσου μπορεί να χρωστάνε εργοδοτικέ εισφορέ ή να χρωστάνε ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο.
1: Άρα, μια πρακτική συμβουλή θα ήταν, αν νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίεση και νιώθουν ότι γενικά οι πρακτικές ξεπερνάνε τα όρια, μπορούν να ζητήσουν την ηχογραφημένη συνομιλία βάσει του GDPR που είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν.
0: Σωστά. Είναι υποχρεωμένοι. Στην αρχή καταρχήν λένε ότι ζητάνε στοιχεία και ότι η κλήση καταγράφεται. Επομένως, είναι υποχρεωμένοι. Μπορούμε να ζητάμε τη συνομιλία και είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτοί που καλούν είναι από VPN, από γραμμές που βγαίνουν από όπου να είναι, άτομα τα οποία δεν υπογραφούν τίποτα και μόλις ακούσουν τέτοια πράγματα μπορεί να κλείσουν το τηλέφωνο και εξαφανιστούν κιόλα. Δηλαδή δεν είναι ελεγχόμενο ούτε αυτό το πλαίσιο.
1: Δηλαδή υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν καν σε ποιο fund ανήκει πλέον το δάνειό τους. Δηλαδή γίνονται μαζικά μεταβιβάσεις και άντε τρέχα γύρευε τώρα εσύ να βρεις τι γίνεται.
0: Και όχι μόνο μεταξύ τράπεζα και φαν, τα φαν μετά μεταξύ του πετάνε τα μπαλάκια τα δάνεια. Γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί το δάνειο, πάνε από εδώ, ταξιδεύουν από την άλλη γιατί γίνεται τυλοποίηση και τυλοποίηση κάθε φορά που γίνεται τυλοποίηση υπάρχουν χρήματα από πίσω. Υπάρχουν εγγύησεις από πίσω.
1: Και έχουμε παρατηρήσει και το ότι είναι αδίστακτοι. Και εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βγαίνει η απόφαση, κύριε Καλοκύρη, ότι το σπίτι τελείωσε, το παίρνει η πρακτική. Και έρχονται να το παραλάβουν. Πέρα το ότι έρχονται με την ελληνική αστυνομία, που αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, είναι για γέλια η κατάσταση, το ότι έρχονται ματατζίδες μαζί με την εισπρακτική να πάρουν το σπίτι από έναν Έλληνα πολίτη, για να μην αρχίσω να θυμάμαι τώρα τον Μπάτσι και όλα αυτά. Και μπαίνουν μέσα, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια γιαγιά που χρωστούσε 15 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα όπως σας το λέω κύριε Καλοκύρη, μπήκανε μέσα και της είπανε «Δεν παίρνεις ούτε το μπουφάν σου. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι πλέον δικό μας». Δηλαδή την πετάξανε στην κούτα.
0: Έχουμε ζήσει και μέσω της δουλειάς μας θεαϊκές καταστάσεις. Δυστυχώς ένα μικρό μέρος αυτών βγαίνει στη δημοσιότητα για πολλούς λόγους. Και γιατί τα μέσα δεν το προβάλλουν, αλλά γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προβληθεί αυτό. Έχουν γίνει μέσα και δολοφονίες, αν θυμάστε την Εύβοια που έπρεπε πρόσφατα λόγω των πληστηριασμών και των εξώσεων. Από εκεί και πέρα είναι που το εξής. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο νόμος. Πρέπει να υπακούσει. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, μια έκθεση κατακυρωτική και ο δικαστικός επιμελητής διατάσσει την αστυνομία να πάει βάσει τον νόμο, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και μου έχει τύχει σε περιπτώσεις πολιτών που κάνουν έξωση να μιλάω με την αστυνομία, η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο και αυτό που να μπορεί να μου κάνουν εμένα είναι να μου κερδίσουν λίγο χρόνο, να μπορέσω να πάω να βρω έναν πρόεδρο, έναν δικαστή, να καταλάβει και να δώσει στην οικογένεια τον χρόνο που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, να μην πεταχτούν στον δρόμο. Είναι καταστάσεις που δεν ξέρω αν έχουν ξαναδεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση και σίγουρα θυμίζουν καταστάσεις κατοχής.
1: Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί εκεί πέρα έξω που ακούει τώρα αυτή την εκπομπή που κάνουμε, κύριε Καλοκύρη, για ποιο λόγο δεν κυνηγάνε πρώτα αυτούς που χρωστάνε τα εκατομμύρια και μπαίνουν στη διαδικασία να κυνηγήσουν μια γυναίκα που χρωστάει 15.000 ευρώ ή και περισσότερα ή και λιγότερα πολλές φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λίστα όπου θα πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτός χρωστάει 3 εκατομμύρια. Πάμε να του χτυπήσουμε την πόρτα. Τα 15 χιλιάρικα για ένα σπίτι ας πούμε που κοστίζει 80.000 ευρώ είναι ένα εξευτελιστικό ποσό. Στην προκειμένη φάση σε σχέση με άλλα δάνεια είναι πολλά τα λεφτά τα 15 χιλιάρικα, αλλά όταν άλλος χρωστάει 3 εκατομμύρια και δεν το χτυπάνε ποτέ την πόρτα, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιότητα?
0: Συμφωνώ και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι όταν είναι πολλά τα λεφτά αλλάζει και η αντιμετώπιση. Εκεί σε παίρνουν ευγενικά τηλέφωνο, σε παρακαλούν να έρθεις για συνάντηση, θα σου βγάλουν και νερό και καφέ να πιεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλάζουν τα νούμερα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα χρήματα τα οποία ακολουθούν αυτές τις υποθέσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε έναν πολίτη ο οποίος είναι αδύναμος, ανυπεράσπιστος, ο οποίος σημειώνω, αν η κυρία που αναφέρεται πήγαινε στη δικαιοσύνη, με σωστή νομική καθοδήγηση μπορεί να έδωσε το δίκιο της, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην μπορούσε καν να πάει εκεί.
1: Μα βέβαια.
0: Να μην είχε το χρόνο, να μην είχε τα χρήματα, να μην είχε γενικότερα, να ήταν χαμένη από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη που βίωνε.
1: Βέβαια.
0: Ένας όμως ο οποίος κοστάει εκατομμύρια έχει διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί αν μη τι άλλο θα έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, θα έχει την κατάλληλη στρατηγική και πολύ συχνά θα έχει προδίσει από πριν να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν χάσει επιχειρηματίες, που έχουν χάσει τα πάντα και με εκατομμύρια. Υπάρχουν επιχειρήσεις ολόκληρες, βιομηχανικές μονάδες, τα βλέπετε, που βγαίνουν σε σφυρί, μία μετά την άλλη. Η κατάσταση και στις επιχειρήσεις μεγάλες είναι το εξίσου τραγική. Δεν σημαίνει ότι κάθε σωστάει πολλά αυτόματα έχει καλύτερη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση. Απλά ο κανόνας είναι ότι εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω τα οποία μαλακώνουν την αντιμετώπιση που έχουν τα φάντς απέναντί τους.
1: Κανένας θα μπορούσε να πει ότι είναι και οικονομικό κόλπο, κύριε Καλοκύρη, μιας και είστε γνώστης των πραγμάτων, διότι βλέπουμε ότι πολύ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια έχουν πουληθεί σε φάντς σε πολύ χαμηλές τιμές, περίπου στο 10 με 20% της αξίας τους. Και ανέφερα και τον Μπάτσι, είναι σχετικό με αυτό που σας περιγράφω, γιατί βλέπουμε ότι τα φανς προτιμούν συχνά να κάνουν μια έτσι αθόρυβη αναδιάρθρωση και να περιμένουν έτσι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους, αντί για να συγκρουστούν με τους επιχειρηματίες όπως συγκρούνται με τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Και πώς γίνεται να πουλάνε ένα δάνειο στο 10 με 20% της αξίας του.
0: Και χάθηκε και μια ιστορική ευκαιρία παλιότερα να προσφερθούν τα δάνεια αυτά στους πολίτες με τους ίδιους όρους και στις επιχειρήσεις. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, ιστορική ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έγινε. Γιατί? Γιατί όταν παίρνεις κάτω το 10% σημαίνει ότι έχεις και 90% περιθώριο κέρδους. Και άλλη επιχείρηση έχει την περιθώριο κέρδους και μάλιστα να εγγυάται το δημόσιο ότι αν δεν τα βγάλεις θα δώσω εγώ. Καμία. Επομένως είναι και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν προωθήθηκαν τέτοιες λύσεις. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, κύριε Σερέτη, να ξέρετε ότι και αυτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Βλέπουμε μια πτώση επιχειρηματικότητας γενικότερα, τουλάχιστον στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και φυσικά της αγροτικής παραγωγής, και βλέπουμε και σειρά πληστηριασμών σε βιομηχανικά ακίνητα. Αυτό που σώζει λίγο την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα βιομηχανικά ακίνητα όπως υπάρχει για τις κατοικίες. Γιατί για τις κατοικίες υπάρχει ενδιαφέρον είτε από επενδυτές ακόμα και από εξωτερικό, είτε και από τα ίδια τα funds που συστήνουν real estate. Τέλος να πω ότι οι πολίτες δύσκολα συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου.
1: Ναι.
0: Δύσκολα πάει ένας πολίτης να πάει το σπίτι ενός άλλου. Πολύ δύσκολα θα το κάνει. Θα το κάνει όμως ένας ξένος επενδυτής που δεν τον ενδιαφέρει, θα το κάνει μια εταιρεία real estate, θα το κάνει το fund πίσω από μια άλλη εταιρεία που τα κρύβεται για να το πάει και το εκμεταλλευτεί. Συνήθως δηλαδή. Εκεί καταλήγουν τα σπίτια.
1: Υπάρχουν όμως και τα κοινωνικά αγαθά και κανονικά ο καθένας εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Για μένα είναι έγκλημα το ότι κατήργησαν την πρώτη κατοικία. Θα μου πείτε τώρα, υπήρχαν και πολλά παραθυράκια τα οποία εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι. Ένα από αυτό το παραθυράκι παρεμπιπτόντως που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η στρατηγική πτώχευση. Διότι βλέπω επίσης ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοφιλέτες χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της πτώχευσης. Κλείνουν δηλαδή μια εταιρεία αφήνοντας χρέη στο δημόσιο και στις τράπεζες. Έχοντας όμως προηγουμένως, κύριε Καλοκύρη, μεταφέρει τα κέρδη σε άλλες εταιρείες, είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποια νησιά, είτε σε κάποιους οικονομικούς παραδείσους. Και έτσι εμφανίζονται ως άποροι και ότι δεν έχουν τίποτα, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητά τους με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει γκρεμίσει την αγορά, έχει γεμίσει χρέη στους Έλληνες πολίτες και κανένας δεν το καταπολεμάει. Θα μου πείτε τώρα, δεν το καταπολεμάει, γιατί εξυπηρετεί κάποιους γνωστούς συνεργάτες και φίλους τους.
0: Και μάλιστα πρόσφατα, έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε και σε έτη, είδαμε και κυκλώματα ολόκληρα να εξαρθρώνονται, που φτιάχνανε εταιρείες, προσλαμβάναν άτομα ή κάνανε εικονικές συναλλαγές, δημιουργούσαν επιστροφές ΦΠΑ, καρπώνονταν διάφορα άλλα ωφέλη και μετά εξαφανίζονταν. Και συνήθως οι εταιρείες αυτές έχουν και μπροστινούς, να το πούμε απλά. Δηλαδή παρένθετα πρόσωπα, τα οποία φαίνονται ότι είναι διαχειριστές ή ότι είναι μέτοχοι, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω. Η δε πτώχευση κανονικά, όταν πτωχεύεις λοιπόν, υπάρχουν άθεα ποινικά και σου λέει, αν πτωχεύσεις δολίως, δηλαδή αν κάνεις όλο αυτό με σκοπό να πτωχεύσεις και να απαλλαγείς, έχεις ποινική ευθύνη. Νόμος υπάρχει. Ο νόμος υπάρχει. Ο έλεγχος δεν υπάρχει εκεί που πρέπει να υπάρχει και εκεί είναι σε κάποια συγκεκριμένα, συγκεκριμένα business που γίνονται πάνω στο κομμάτι αυτό. Εξοποιούν λοιπόν και τον τεχνικό νόμο, πολύ σωστά είπατε, αλλά οι κυρώσεις, σαν ποινικές κυρώσεις, υφίστανται. Μιλάμε για απάτη εις βάρος του δημοσίου, μιλάμε για δόλια πτώχευση, μιλάμε για πάρα πολλά ποινικά δικήματα και υπεξαιρέσεις γίνονται και χίλια δυο. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει και πώς.
1: Βέβαια, πολύ σωστό. Φυσικά υπάρχει και το πολιτικό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές επιλέγει να δίνει επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Κατά την πανδημία το είδαμε αρκετά αυτό και μπορώ να αναφέρω και ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται. Όπου όταν μια επιχείρηση πήγαινε να πτωχεύσει, της έδινε ο ελληνικός λαός εκατομμύρια σαν αποζημίωση. Σε άλλους όμως δεν έδωσε ευρώ η κυβέρνηση. Και κλείσανε τα μαγαζιά τους, κλείσανε τα αφημί τους, καταχρεώθηκαν, καταστράφηκαν. Και εκεί λοιπόν υπάρχει επιλεκτική υποστήριξη.
0: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες, που αντί να πτωχεύσουν κεφαλοποιήθηκαν 2 και 3 φορές από τον ελληνικό λαό. Και συνέχεια οι μέτοχοι είχαν και παρέλαβαν μια καθαρή τράπεζα και δοφόρα πλέον και με αφορολόγητα κτλ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση επιλεκτικής υποστήριξης. Την ώρα που οι Έλληνες στόχευαν, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι τομείς υποστηρίχθηκαν από το κράτος.
1: Ναι, πρέπει να υπάρξει ένας νέος κώδικας δεοντολογίας. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω τι χτύπημα θα προκαλέσει αν, ας πούμε, καταργηθεί το να μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται έναν διαχειριστή ή να εκμεταλλεύεται μία πτώχευση ή να εκμεταλλεύεται γενικά αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν εσκεμμένα, κατά την προσωπική μου άποψη, για να μπορούν να επιβιώνουν κάποιοι ίσως απατεώνες, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά καλός ή κακός, κύριε Καλοκύρη, είναι νόμιμο. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι το παράλογο. Ότι όπως μας λέτε κι εσείς, είναι νόμιμο αυτό που κάνουν με το σπίτι, είναι νόμιμο γιατί έχουν περάσει τις νομοθεσίες, όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, και θεωρώ ότι ο κόπος στο χτένι έχει φτάσει και πλέον αυτή η νομοθετική εξουσία δεν κάνει τίποτα υπέρ του πολίτη, αλλά υπέρ όλων αυτών των εξουσιαστών, των ομήλων, των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Είμαστε εκτεθειμένοι και είμαστε μόνοι μας. Και άμα δεν έχουμε και 5 φράγκα στην τσέπη, πώς θα πάμε στα δικαστήρια, πώς θα το τρέξουμε νομικά. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φτωχοποιούν εσκεμμένα τον Έλληνα για να του κλέψουν την περιουσία.
0: Κάτι το οποίο και σε έθιγε, όπως και το παράδειγμα που αναφέρεται, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι απλά ένας εφημισμός, είναι πραγματικά περιστατικά. Τα φαντ αυτό κάνουν πολλές φορές και είναι γνωστό, να το ξέρουμε όλοι. Απλά δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Γιατί όπως αναδεικνύεται εσείς στην εκπομπή σας πολύ ωραία αυτό το θέμα, δεν το βλέπουμε πουθενά να παίζει. Παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, αν γίνει μια δολοφονία ή μια ηλικιωμένη γυναίκα για το σπίτι της, και μόνο τότε και αν πάλι ακουστεί το ζήτημα αυτό, και όμως απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικοκυριών και των επιχειρήσεων τόσων πολλών, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουμε να το δούμε και με οικονομικούς όρους, βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να παράγουν για την οικονομία. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι και δοχώρες, δεν μπορούν οι πολίτες αυτές να αναπτύξουν μια οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί βρίσκονται εγκλωβισμένοι για να κερδίσει ποιος τελικά κάποια κερδοσκοπικά κεφάλαια. Και έτσι γυρνάμε και στην αρχή τη συζήτησή μας που λέγαμε για το πώς αυτοί οι επενδυτές στοχεύουν το κέρδος, το οποίο κέρδος είναι για τις τσέπες τους και δεν είναι ούτε για τις τράπεζές μας, ούτε φυσικά για τον δημόσιο προϋπολογισμό.
1: Εδώ πέρα τώρα κάποιοι αναρωτιούνται όμως το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Πέρα το να πάνε σε έναν έμπειρο δικηγόρο όπως είστε εσείς, κύριε Καλοκύρη, για να μπορέσετε να τους συμβουλεύσετε ή να τους εκπροσωπήσετε. Αναφέρεται ότι μπορούν να καταγγείλουν όλο αυτό που συμβαίνει και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή στο συνήγορο του καταναλωτή. Έχετε εσείς κάποιο άλλο πλάνο στο μυαλό σας για να το μεταφέρουμε στο ακροατήριο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν εργαλεία όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των πυλών που έχει πολλά στραβά, πολλά κακά, πολλά ανάποδα υπέρ των τρανς, αλλά πολλές φορές οδηγεί σε λύση. Δυστυχώς και εκεί θα χρειαστούν νομική συμβουλή, γιατί είναι το πράγμα λίγο σύνθετο. Αν κάποιος μόνος του που μας ακούει δέχεται απειλές, εκφοβισμούς, αποσπεκτικές και θέλει κάτι να κάνει μόνος του, ένας δρόμος λοιπόν που μπορεί να ακολουθήσει είναι πραγματικά η καταγγελία. Δυστυχώς, παρότι υπάρχει μέσω COVID δυνατότητα καταγγελίας, και εκεί το πράγμα έτσι όπως μου κάνει λίγο σύνθετο. Θέλει δηλαδή κάποιος να είναι λίγο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά για να μπορέσει να το κάνει ή να ζητήσει συμβουλή ενδεχομένως κάποιου που να γνωρίζει ή να είναι πιο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά θέματα.
1: Επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, το ψηφιακό μητρό καταγγελιών, που έχει, λέει, μια ειδική επιτροπή για να παρακολουθεί και καλά ασφυκτικά τη συμπεριφορά των services. Λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν γίνει ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
0: Μέσω, αν κανείς απλά αναζητώντας στο διαδίκτυο καταγγελίες διαστακτικές μέσω GOV και μόνο με αυτή την αναζήτηση λοιπόν θα βγει στην κατάλληλη σελίδα του GOV που μπορεί να κάνει καταγγελίες και θα δει, επειδή είναι πολύ χαοτικό, σας πληροφορώ για κάποιο λόγο, μπορεί να βρει εκεί που αναφέρει διαπαιδικά θέματα για συμπεριφορές πρακτικών. Βάζει τα στοιχεία σου, μπαίνει μέσα στο κωδικό στάξη, τα εγγράφει το πρόβλημα. Καλό να έχει και τα απαραίτητα πολιτικά που χρειάζονται. Από την εμπειρία μου όμως τι λέει, πολλές φορές αυτό οδηγεί απλά σε μια ανουθεσία ή σε μια διαμεσολάβηση. Να στείλει δηλαδή το έτοιμο Υπουργείο στο φαν και να του πει τι κάνει εδώ και να απαντήσει αυτό, τα κάνω μια χαρά. Και τελειώσαμε εκεί. Δεν οδηγεί πάντα αυτό σε πρόστιμο. Πολλές φορές οδηγεί απλά σε μια σύσταση. Άρα εμείς τι κάνουμε, ή θα αξιοποιούμε τις καταγγελίες για άλλες δικαστικές ενέργειες. Είτε αυτό που προτείνω είναι ότι αν όλοι μας καταγγέλουμε και ξαφνικά δούμε το μέγεθος και το όγκο του προβλήματος, ελπιστώ κάτι να γίνει. Κανονικά θα πρέπει να ενεργοποιούνται διαδικασίες να παίρνουν πρόστιμα. Ο κεφάλαιος δεν γεννήθηκε κάτω πολύ φυσικά. Αλλά αν μη και άλλο, θεωρητικά τουλάχιστον προβλέπονται πρόστιμα, πρακτικά αυτό που βλέπω είναι να γίνονται μόνο στις στάτες.
1: Ρυθμίσεις δέχονται οι πρακτικές?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε, πολύ σύντομος θέλω να είναι, και ναι και όχι, προσπαθούμε, πολλές φορές διαμεσολαβούμε σαν νομικοί για πολίτες για να ρυθμίσουμε, γιατί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο, δεν τους βρίσκεις. Κάποιοι σου λένε μόνο στο site μου, κάνε έτοιμα στην πλατφόρμα και δεν σε απαντάνε ποτέ. Οπότε έρχονται σε εμάς και αναγκαζόμαστε εμείς να μεσολαβούμε για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Κρύβονται, δεν εμφανίζονται εύκολα, πολλές φορές υπεξεύγουν επίτηδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει όταν εμφανίζονται τι ζητάνε λοιπόν. Εκεί έχει να κάνει κάτι περίπτωση διαφορετική. Ας πούμε ένα ενδεχόμενο μιας καλής περίπτωσης, ζητάνε οικονομικά στοιχεία, κοιτάνε την αξία των εξασφαλίσεων, την αξία των ακινήτων με απλά λόγια και βλέπουν τι ρύθμιση μπορεί να προτείνουν. Συνήθως η αξία των ακινήτων παίζει ρόλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σκοπός τους είναι το κέρδος. Αν λοιπόν είναι μια πιστολογική εικόνα ενός νοικοκυριού με ένα σπίτι παράδειγμα και ένα στεγαστικό δάνειο παρόμοιες αξίες, τότε ενδεχομένως αυτό να καταλήξει σε μια βιώσιμη ρύθμιση. Αν όμως έχουμε περιπτώσεις άλλες όπου έχουμε μια αξία μεγάλη στην περιουσία και μικρή αξία του δανείου, τότε πολλές φορές απειλεύουν καταχρηστικούς δρόμους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αξίζει τον κόπο μια προσπάθεια. Γιατί μπορεί πραγματικά να δοθεί λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει το ΦΑΝ να ρυθμίσει με συγκεκριμένους τρόπους. Να πει δηλαδή, κουρεύεις τόκους, κουρεύεις τα ταξίδια, κάνεις το κεφάλαιο εκεί που ήταν και προτείνεις μια λύση που να μπορεί να αποπληρώσει αυτούς που έχεις απέναντί σου με βάση τα εισοδήματά του. Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, οπότε επαφίεται την διακριτική ευχαίρεια του ΦΑΝ να απαντήσει και να δώσει μια πρόταση. Και τέλος να πω ότι πλέον με νομοθετική τροποβουλία που πέσει επιτρέπεται στα ΦΑΝ να ζητάνε προκαταβολές μέχρι και 10% όταν επίκειται πληστηριασμός. Κάτι το οποίο εμείς λέγαμε είναι παράνομο, ήρθε η κυβέρνηση, πέρασε ένα νόμο και το έλυσε και αυτό το ζήτημα. Μπορεί πλέον να ζητάνε το 10% του ποσού όταν φτάνουν σε πληστηριασμό. Άρα κάποιος που έχει να σπίτι 100.000 σε πληστηριασμό θα πρέπει να δώσει 10.000 για να ρυθμίσει. Αν τα είχε και το 10.000 όμως, προφανώς δεν βρέθηκε στη θέση.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να δώσει τα 10 χιλιάρια για να μπορεί να συνεχίσει να δίνει τις δόσεις.
0: Αυτό μόνο σε περίπτωση πληστηριασμού επιτρέπει η κυβέρνηση, έχει επιτρέψει πλέον η κυβέρνηση, νομοποίησε μάλλον την προκαταβολή. Αν δεν επίκειται πληστηριασμός, είμαστε προγενέστερο στάδιο, πολλές φορές τις προκαταβολές μπορούμε να τις παρακάμψουμε ή να τις μειώσουμε ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός.
1: Ναι, απλά στο παράδειγμα που σας έφερα στο ξεκίνημα, δεν έχει ισχύ το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, ας πούμε, ο άνθρωπος με την πρώτη τράπεζα που είχε ας πούμε ορίσει ένα ποσό, για παράδειγμα τώρα κύριε Καλοκαίρι, λέμε τώρα 500 ευρώ. Είχε πάει στην πρώτη τράπεζα, είχε πάρει ένα δάνειο και είχε πει ότι εγώ θα πληρώνω κάθε μήνα 500 ευρώ. Μπορεί αυτό το συμβόλαιο να σπάσει και να έρθουν μετά οι άλλοι και να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, άργησες ένα-δύο μήνες και εμείς έχουμε νέους κανόνες ή εμείς λειτουργούμε με άλλο μοτίβο και πρέπει να μας δίνεις 800. Μα αυτό, από τη μία στιγμή στην άλλη, το τελειώνει τον άλλο, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Όχι, ξεκάθαρα δεν γίνεται. Αυτό είναι παράνομο, ότι τα γραπτά πρέπει να τηρούνται, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Επομένως, αν εγώ είμαι συνεπής, πρέπει και το φαντ, όποιος πήρε το δάνειο, να είναι συνεπές. Με τεχνάσματα προσπαθούν να καταστούν ληξιπρόθεσμα τα δάνεια. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και τυχαίνει μία πρόσφατα να έχω στα χέρια μου από Πρωτοδικείο Αθηνών. Θα προσπαθήσω να δημοσιεύσω και στο site για άλλους που ενδιαφέρει το mastalogies.com το site σχετικά με αυτό, που και εκεί παρόμοια περίπτωση ξαφνικά αλλάξαν κωδικό πληρωμής, τον μπλοκάρανε για να μην μπορεί να πληρώνει και τους είδαν καταγγελία. Το δικαστήριο είπε λοιπόν ότι η καταγγελία αυτή άκυρη, γιατί με βάση τη συμφωνία που είχαν, δεν φταίει ο φιλέτης που δεν μπορούσε να πληρώνει, φταίει ο δανειστής. Αναγνώρισε την ακυρία της καταγγελίας και επιστρέψαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν, δίνοντας και μια αποζημίωση. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν πρέπει να χρειάζεται να προσφύγω στα δικαστήρια απλά και μόνο για να τηρήσω τη ρύθμιση. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα σύστημα που να με προστατεύει από τέτοιες πρακτικές που δυστυχώς απουσιάζει.
1: Κύριε Καλοκύριε, επειδή εδώ πέρα έχουμε καρκετούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να λάβουν κάποιες συμβουλές από εσάς, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο πού ακριβώς μπορούμε να σας βρούμε? Ένα τηλέφωνο, ένα site, όπως πολύ ωραία το είπατε να το ξαναπείτε, μια τοποθεσία ας πούμε του γραφείου σας, κάτι για να μπορεί ο κόσμος να έρθει σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το site του γραφείου μας είναι thomaskalokiris.com. Εκεί μέσα το λέω γιατί και για κάποιους που ενδιαφέρεται να δει αποφάσεις κλπ. Σε σχέση με φανς, αναρτούμε, προσπαθούμε να αναρτούμε για να βοηθήσουμε και συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην Πολυτεχνείο 25 και στην Αθήνα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63. Και θα σας δώσω και κάποιο τηλέφωνο που είναι για Θεσσαλονίκη, 2-3-10-25-0-0-60.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Καλοκύρη, είστε χύμαρος σήμερα, αλλά πρέπει λίγο να μπορέσουν να γράψουν το τηλέφωνο λίγο πιο αργά, αν μπορείτε.
0: Σέβομαι και τον χρόνο σας, με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε χρόνο. Απλά να ακούσει ο κόσμος, γιατί μετά θα παίρνουν εμένα τηλέφωνο, κύριε Καλοκύρη, και θα με ρωτάνε εμένα το τηλέφωνο σας. Πείτε το λίγο αργά να το καταλάβουν, να προλάβουν να το γράψουν. Λοιπόν, πάρτε χαρτί, στυλό, να ξεκινήσετε να γράφετε, γιατί δεν μπορώ μετά τα μηνυματάκια σας. Πείτε το τηλέφωνο και δεν προλάβαμε.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Για Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2-3-10-25-0-0-60. Και για Αθήνα είναι 211-11-03-043. Μπορεί στο site μας κάποιος να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει για τα περαιτέρω. Η άποψή μου είναι, η πρόληψη είναι σημαντική σε αυτά τα ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Η πρόληψη.
1: Και εγώ πρέπει να σας πω ότι προτείνω τον κύριο Καλοκύρη, γνωρίζω τον κύριο Καλοκύρη, είναι ένας έμπειρος δικηγόρος. Θα μπείτε στο site του thomaskalokiris.com, σωστά?
0: Σωστά,
1: για εκεί πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να βρείτε έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει τίμια χωρίς να προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί. Γιατί έχουμε ζήσει, κύριε Καλοκύρη, το λέω για εσάς. Γενικά έχουμε ζήσει άλλους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται. Ο κύριος Καλοκύρης είναι εγγύηση, το λέω εγώ. Μπαίνω εγώ μπροστά. Άμα συμβεί κάτι, να έρθετε να ζητήσετε από μένα τα άρεστα. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Είναι χιλιάδες ηθοποιές, έτσι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία!

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στους 13 ανέρχονται οι θάνατοι και στα 157 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η έξαρση θέτει σε συναγερμό τις αρχές. Οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να απευθύνονται σε γιατρό εάν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα όπως ξαφνικό υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκή αδυναμία ή το χαρακτηριστικό εξάνθημα στο κορμό που δεν προκαλεί φαγούρα. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αποκαλύπτεται ότι καταβλήθηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για χιλιάδες ανύπαρκτα βοηθή. Στην υπόθεση εμπλέκονται υπηρεσιακοί παράγοντες, κτηνίατροι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, με τις διώξεις να αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο κύκλωμα παράνομου πλουτισμού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το εθνικό ζωικό κεφάλαιο συρρυκνώθηκε δραματικά, πέφτοντας από τα 640.000 βοηθή το 2023 σε 600.000 το 2024 και μόλις 520.000 το 2025. Παρά τη συνεχή αυτή μείωση του ζωικού πληθυσμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέβαλε το 2024 επιδοτήσεις για περίπου 260.000 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Η κραυγαλαία αυτή απόκληση, σε συνδυασμό με τις μόλις 70.000 αιτήσιες φαγές, αποδεικνύει μαθηματικά ότι δηλώνονταν μαζικά ζώα φαντάσματα για να καρπώνονται ή επιτίδει τα κοινοτικά κονδύλια. Έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να διεξαχθεί η εκδήλωση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στις εγκαταστάσεις Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Οι επικριτές και φορείς των πανεπιστημίων καταγγέλνουν ένα επικοινωνιακό σοου που υποβαθμίζει το κύρος των δημόσιων πανεπιστημίων για να προωθήσει, όπως υποστηρίζουν, την ίδρυση ιδιωτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, συνολικά 174 σταθμοί διοδίων λειτουργούν σε ένα εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων μήκους 2.320 χιλιόμετρων, καθιστώντας έτσι τις μετακινήσεις στη χώρα ιδιαίτερα δαπανήρες για τους οδηγούς. Το αυξημένο κόστος διοδίων και μεταφορών προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες επομίζονται συνεχώς το βάρος της καθημερινής μετακίνησης. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση έρχεται ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος καταγγέλλει ότι το νέο οργανόγραμμα της υπηρεσίας και το προεδρικό διάταγμα υπαριθμό 43 του 2026 επιχειρούν να μηδενίσουν δεκαετίας προσφοράς και εμπειρίας έμπειρων στελεχών. Σύμφωνα με το voicenews.gr, η ανακοίνωση του Σωματείου εκθέτει τους κυβερνητικούς χειρισμούς, διαμηνύοντας ότι οι αυθαίρετες υπηρεσιακές ανατροπές δεν πρόκειται να περάσουν. Βαρύ κατηγορώ εξαπολύ η ανώτατη διοίκηση ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στη κυβερνητική στάση για τον 13ο και 14ο μισθό. Σε ανακοίνωσή της ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εμποδίζει την πολιτική επαναφορά τους. Παράλληλα, καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους σε ηχηρή απάντηση με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 5 Σεπτεμβρίου στο Άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης. Η διεθνής άνοδος του πετρελαίου, η εσχροκέρδεια και η υπερφορολόγηση ανεβάζει το κόστος για τους οδηγούς. Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατείνει και για έναν μήνα την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών για τις τιμές στην Αγγλία. Εκτόξευση καταγράφει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρεμπορική αγορά, καθώς αυξήθηκε κατά 68% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 162,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη ζήτηση λόγω καύσωνα, στην χαμηλή αιωλική παραγωγή και στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, η βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση πλήττει τη Κούβα. Η κατάσταση στην νησιωτική χώρα χαρακτηρίζεται από δραματικές ελλείψεις βασικών αγαθών και φαρμάκων, αλλά και συνεχείς διακοπές ρεύματος. Η κατάσταση δείχνει ότι η ηγεσία της χώρας θα αναγκαστεί σύντομα να ανοίξει το δρόμο στην ιδιωτική οικονομία εν μέσω μαζικής φυγής πολιτών και της έντονης πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, καθώς ξεκινά μια θερμική επέλαση στο νομό. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ραδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Λάδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιάνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
15: αλλά δεν είναι. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμοραθεί, ξαναμοράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
15: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερικές σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο του. Θεωρείς. Έφερε μεγάλα λαμπή στον ήχο. Σήμερα έφυγε από αυτήν τη ζωή η Bonnie Tyler, γι' αυτό βλέπετε ότι σας έχει βάλει κύριος Έφερον τραγούδι. Μεγαλώσαμε με αυτή τη σώμαν. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ τις αναμνήσεις που είχα σε καλλιτεχνικές διακοπές. Ο Θεός να τη συγχωρέσει και να έχουμε υγεία να τη θυμόμαστε. Καλό παράδεισο.

Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Χαργιώτης στο μικρόφωνο. Εμείς αυτές εδώ τις εκπομπές που Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 5 πρώτο οικονομία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert, που δείχνουμε πώς μπορεί κάποιος δανειολήψης, κάποιος οφειλέτης να έχει τις καλύτερες λύσεις μέσα από μια σωστή ενημέρωση. Και δείχνουμε και κουρέματα που πολλές φορές πετυχαίνουμε. Και κάθε Δευτέρα στο Facebook μπαίνουν χιλιάδες κόσμος εκεί και στέλνουν και μηνύματα. Εμείς έχουμε εδώ στην εκπομπή σαν αρχή ότι δεν συζητάμε μόνο τι έγινε, αλλά τι σημαίνει για την τσέπη και τη ζωή του απλού πολίτη. Οι γραμμές τις ανοίγω από τώρα. Να πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-17-18.000 694-363-5451. Θα βάζω κάποιες ερωτήσεις και εσείς θέλω την άποψή σας. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο πραγματικές απαντήσεις. Θέλω τη δική σας συμμετοχή και στείλτε και γραπτά μηνύματα 694-363-5451. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είσαστε σωστά ενημερωμένοι για να πάρετε και την ακριβής σωστή απόφαση για τις περιουσίες σας, για τα χρέη σας, στο 210-49-64-569. Θα πούμε στο τελευταίο τέταρτο για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Θα πάμε όμως λίγο στο κοινωνικό κομμάτι, που σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε. Οι ειδήσεις τελειώνουν σε 2 λεπτά. Οι συνέπειες όμως κρατούν μήνες. Εδώ θα συζητάμε στις εκπομπές δικές μας για τις συνέπειες που υπάρχουν από τις πολιτικές επιλογές, από τις πολιτικές κινήσεις, από τους νόμους που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή. Πολλά βλέπουμε αυτές τις μέρες, βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε εξαγγελίες. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ σε εσάς, αφού βέβαια όμως πάμε λίγο voice news και διαβάσουμε ένα άνθρωπο, εκεί μπείτε μέσα να ενημερωθείτε. Σ' άλλος με το νέο σχολικό βιβλίο του γυμνασίου, η φράση για τα κορίτσια που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Παρακαλώ μπείτε voicenews.gr, ενημερωθείτε. Είναι πολύ ωραίο άνθρωπο, έχει ενδιαφέρον, για διαβάστε λίγο.

0: Άρα πάμε καθημερινά και βλέπουμε για δημοσκοπήσεις. Πρώτη ερώτηση που θα κάνω εγώ είναι: βλέπετε εσείς δημοσκοπήσεις? Εσείς πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε την κουβέντα. 2-10-7-10-8-0-0-6-94-3-63-54-51. Καθημερινά βλέπουμε καινούριες δημοσκοπήσεις. Εσάς ποια είναι η άποψη για δημοσκοπήσεις? Διότι εγώ κάνω ένα live κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες που μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες, την προηγούμενη φορά μπήκαν 1,5 εκατομμύριο και ξέρω ακριβώς μέσα από τους παλμούς των απαντήσεων από όλη την Ελλάδα τι πιστεύει ο κόσμος. Άρα η ερώτηση που κάνω εγώ σήμερα, 2-10-7-10-8-0-0, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα?
1: Κάθε προσπάθεια να προσαρμοστείς στις συνθήκες είναι σαν το σπακά του Van Damme στις Νταλίκες. Βγήκες τώρα με κάτι hipster κλίκες τώρα. Εσύ μουσί μαζί τους.
0: Φυσικά, εδώ μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα. Ο καθένας λέει την άποψή του, δεν βρίζουμε, δεν σχολιάζει ένας τον άλλον κακοπροαίρετα. Μπορούμε να σχολιάζουμε τα πάντα. Η ερώτηση είναι απλή και κατανοητή. Βγαίνουν καθημερινά δημοσκοπήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές αντικατορπτίζουν την πραγματικότητα της κοινωνίας? Δηλαδή, αν πάτε στη Λαϊκή που πάω σχεδόν τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, αν πάτε στις γειτονιές, αν μιλήσετε με κόσμο άγνωστο, θα βρείτε αυτή τη δημοσκόπηση που μας δείχνουν? Επαναλαμβάνω, εγώ κάθε Δευτέρα δέχομαι χιλιάδες μηνύματα, 5-10.000 μηνύματα και κάνω ένα τεστ και λέω για να τις ρε παιδί μου, για να δούμε. Άρα πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις, ναι ή όχι είναι η απάντηση. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-0-0. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 2-10-49-64-5-69. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες. Για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Yeah. Υπάρχουν κάποια επαγγελματα που έχουν καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο, όπως οι φίλοι μου ταξιτζίδες που σας στηρίζουμε, ή οι άνθρωποι που έχουν γραφεία, δικηγόροι, οικονομολόγοι, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά σε επαφή, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δημάρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακή συμβουλή, αυτοί έρχονται καθημερινά σε κόσμο. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και εγώ έχω άμεση επαφή, άμεση. Καθημερινά στα γραφεία, στους δρόμους, στα τηλέφωνα. Και ρωτώ, 2-10-7-18.000, παρακαλώ, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Πάμε στην πρώτη γράμμα, παρακαλώ. Πάρ' το λίγο ρε φρέμ πίσω, πάρ' το λίγο. Λοιπόν,

Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος καθημερινά το πρόβλημα με τον γκέι είναι οι δημοσκοπήσεις? Γιατί εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι παγερά διάφορο για τις δημοσκοπήσεις ο κόσμος. Ο κόσμος τι πιστεύει? Ποιο είναι το πρόβλημά του? Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημά του τώρα του κόσμου. Ανεξάρτητα τι ψηφίζει. Μακυλιό.gr. Αθήνα 2-0. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 4,4 τον Ιούνιο. Φωτιά σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση με το φυσικό αέριο να αυξάνεται στο 24,6%. Τα κρέατα 16,2%, τα καύσιμα 12% και τα ενίκια 7,1%. Βάρη χτύπημα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Α, αυτό είναι το θέμα το πρώτο που σχολιάζουμε. Καταλάβατε? Είναι παγερά διάφοροι οι πολίτες. Σου λέει εδώ ότι βγάλουμε την ανωδική πορεία των τιμών που βιώνει τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο. Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4,4%. Οι μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο κρέας, στα ψάρια, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα, τα αεροπορικά εισιτήρια, με ρωτάνε πολύ, τα ενίκια και τα ασφάλιστρα υγείας, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής των οικοκυριών. Μπείτε μαγγελιο.gr να το διαβάσω όλο το άρθρο. Αυτό λοιπόν είναι το θεματάκι. Πώς μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει?

0: τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου.
1: Γιατί εγώ που έρχομαι καθημερινά με 50% ευρώ, 50% άτομα την ημέρα, μιλάμε στα social, με ρωτάνε, υπάρχει κάτι να κάνουμε έτσι ώστε να μην μας τελειώνουν τα χρήματα στις 15-20 του μηνός. Υπάρχει κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πίεσε μου λένε, πίεσε. Πιέζουμε, παιδιά, πιέζουμε. Γι' αυτό επειδή σήμερα δεν θέλω να μιλάω εγώ, θέλω να μιλάτε εσείς. 2-17-18.000. Θέλω να μας πείτε εσείς αν αυτά που λέμε εδώ, αν η ακρίβεια σας έχει χτυπήσει εσάς, αν πραγματικά δεν μπορείτε να επιβιώσετε. Ανεξάρτητα να ψηφίζετε τον οποιοδήποτε θέλετε. Αυτό είναι δικό σας δοκίμα. Ψηφίστε όποιον θέλετε εσείς. Το πρόβλημα είναι, μπορείτε να ζήσετε. Γιατί σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, στο μεγάλο πίνακα, σε μεγάλη εικόνα, λένε ότι η οικονομία στην Ελλάδα πάει άριστα. Αυτό το άριστα έρχεται στην καθημερινότητα. Και αν ναι, να χαρούμε. Αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε. Πάμε, πάμε, συγγνώμη, ορίστε. Παρακαλώ. Ξαναπάρτε λιγάκι, κάτι από το τηλεφωνικό κέντρο.

Το πρόβλημα είναι εάν εσείς πιστεύετε στις εξαγγελίες των κομμάτων, πιστεύετε αυτά που τάζουν οι πολιτικοί, τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να τάζουν. Κοντά στις εκλογές είμαστε τώρα, πρέπει να βρούμε τους ψήφους. Πιστεύετε ότι οι εξαγγελίες θα γίνουν πράξη? Πιστεύετε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι οι εξαγγελίες θα γίνουν πράξη? Τι πιστεύετε εσείς? Ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μια καλή πορεία? Μπορούμε να επιβιώσουμε ή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά? Και εδώ τίθεται και το μεγάλο ερώτημα, από τη στιγμή που εμείς πραγματικά έχουμε πολύ καλά νούμερα στην οικονομία, σε πίνακες, γιατί αυτό δεν μεταφράζεται στην καθημερινότητα του πολίτη, στο Πέραμα, στο Κορυδαλό, στη Νίκαια, στο Κερατσίνι, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Πάρο? Γιατί δεν βγαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Γιατί η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπουμε γραμμένη στους οικονομικούς δείχτες. Καταλάβατε? Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει καλή οικονομία, πορεία της, να βγάλουμε πλεόνασμα, αλλά μας ενδιαφέρει και το κοινωνικό πλεόνασμα, να μπορεί ο πολίτης να ζήσει όχι πλουσιοπάροχα, όχι άνετα, αλλά να μπορεί να επιβιώνει. Γιατί κάποτε λέγαμε επιβιώνει. Τώρα δεν επιβιώνει, δυσκολεύεται πάρα πολύ, και αυτό θα φανεί από το πόσο θα πάνε διακοπές, από το έχουν αυξήσει το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Νούμερα που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Άρα το θέμα είναι να περνάει καλά και ο πολίτης μιας χώρας. Δεν μπορείς να φαίνεσαι εσύ καλός αν όλοι οι άλλοι περνάνε άσχημα. Δεν μας ενδιαφέρει 5, 10, 20, μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι 80. Πάντα υπάρχουν, το λέω και θα το ξαναλέω, πάντα υπάρχουν το 20% σε οποιοδήποτε καθεστώς που περνάνε πλουσιοπάροχα. Πλουσιοπάροχα. Όταν όμως βλέπω κάποιους συνταξιούχους οι οποίοι δουλέψαν μια ζωή και δυστυχώς με άλλα λεφτά βγήκανε, πληρωμένα λεφτά, έτσι, πληρωμένα λεφτά, και με άλλα λεφτά ζουν, όταν ένας ταξιτζής δουλεύει το μονοκάμα του πόνου και του τρόμου, όταν ένας υπάλληλος παίρνει 800 ευρώ και λέει ότι είναι 600 ευρώ, όταν ένας νέος βλέπει ότι η κόπη τόσα χρόνια για τα ξενύχτια του, για να μορφωθεί, για να πάρει το πτυχιακό του, το μεταπτυχιακό του, δεν μετουσιώνεται σε μια καλή θέση εργασίας. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν, δεν θα μιλήσουμε και για μια καλή οικονομική κατάσταση.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι με τις επιχειρηματίες, αυτούς οι ιδιοκτήτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω χαμηλού τζίρου δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές τους και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φράγμενους λογαριασμούς. Μπορεί να συμβαίνει αυτό και σε όλους τους επαγγελματίες δεν μπορούν να πληρώσουν υποχρεώσεις και έχουν φραγμένους λογαριασμούς, δεν έχουν και την ασφάλιση. Όλα αυτά είναι πρόβλημα. Και ιδίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν και εμπορικές συναλλαγές, εκεί κινδυνεύει και η επιχείρηση. Μια τέτοια περίπτωση αντιμετωπίσαμε πριν λίγο διάστημα, το οποίο ήταν έτοιμο για να κλείσει η επιχείρηση, δεν μπορούσε, δεν σου. Προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα, μας ακολούθησε, ρυθμιστήκαν στα χρέη, έγινε και ένα κούρεμα γύρω στο 50% και σιγά σιγά ανοίξαν λογαριασμοί. Υπάρχουν λύσεις για να γίνει άμεσα η αποδέσμευση των λογαριασμών. Ο νόμος απαιτεί το 25%, αυτό που έγινε τώρα τελευταία. Άρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πρόβλημα για τις δημόσιες εισφορές, εννοώ ασφαλιστικές εισφορές και χρέη στο δημόσιο, δηλαδή στην αγορά, μπορούμε να το παλέψουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε να μην κλείσουν επιχειρήσεις και να τις κρατήσουν. Να μου πεις, καλά τα λες εσύ, αλλά αν δεν υπάρχουν και τζίρι, να μπορούσε να αντέξει η επιχείρηση, σωστό είναι αυτό. Αλλά εμείς προσπαθούμε το οικονομικό κομμάτι, αυτό που έχει να κάνει με τις οφειλές, να το ρυθμίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, έτσι ώστε αν κρουστάς 100 να πας στα 50, δεν σημαίνει ότι θα πας και στα 50, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, να ανοίξουν και λογαριασμοί σιγά σιγά, να λειτουργήσει για να μπορεί να κάνει και εμπορικές συναλλαγές. Γιατί πας να κάνεις μια δουλειά και σου λέει δώσε μου αυτό το λογαριασμό. Και εσύ κοιτά τα άστρα, λες τώρα ποιο λογαριασμό, δεν το θυμάμαι, λες κάτι θα σε πάρω αύριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις εμπορικό λογαριασμό και δεν μπορείς να κάνεις πράξη. Και αυτό πολλοί άνθρωποι σου λέει, όπ, δεν πάει καλά αυτός. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτούς όλους τους επιχειρηματίες που με ακούτε, που για κάποιο λόγο έχουν φραγμένους λογαριασμούς, μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις σοβαρές και σωστές. Άρα, αν εσείς είστε ένας από αυτούς, καλέστε το 210-49-64-569. Αν έχετε δημόσιες οφειλές, στην εφορία δηλαδή και στα ασφαλιστικά ταμεία, είμαστε εδώ πάλι να βοηθήσουμε. Έχουμε δείξει πολλές φορές κουρέματα που ήταν από δημόσιες οφειλές και τα ρυθμίσαμε άψογα.

Να πούμε μια επιτυχία στον πληστηριασμό. Σύνολο δανείων 814.222. Κούρεμα 536.992 ευρώ. Άρα έμεινε ένα υπόλοιπο 277.230 χωρίς προκαταβολή. Σταμάτησαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Ένα κανονικά γνωρίζουμε όλοι ότι η προκαταβολή είναι προϋπόθεση. Και αυτός όταν είναι στο γραφείο μου λέει: Γαβρίλο, ξέρεις με την προκαταβολή. Του λέω: Κάτσε, θα δούμε μήπως και την γλιτώσουμε. Και τελικά την γλιτώσαμε. Και όχι μόνο αυτό, έγινε και κάποιο κούρεμα, έτσι πολύ σοβαρό. Και φυσικά καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, το έχει εγγυημένο κούρεμα. Έτσι, όλα τα παλεύουμε από το μηδέν και πολλές φορές όμως πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα, αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα, σου δώσα ένα παράδειγμα ενός μεγάλου κουρέμα, σας πω και σε ένα μικρό. Γιατί μπορεί να μπει σε λαμωρέ, μικρό το σπίτι, εντάξει, έγινε το κουρέμα. Πάμε. Σταματήσαν πάλι πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή, με κούρεμα. 26.000 οι οφειλοί, 13.000 το κούρεμα. Τα στρογγυλοποιώ.

0: 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας βρίσκετε Δευτέρα ως Παρασκευή στις 5 εδώ στο Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 20-21-8-9 δηλαδή, που είναι λίγο πιο τεχνική εκπομπή, δείχνουν περισσότερα παραδείγματα. Και βέβαια στο Κουτρούλι το Πανηγύρι κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα, που γίνεται το Έλα να δεις. Χιλιάδες άνθρωποι μπαίνουν μέσα και μιλάει ο ένας με τον άλλο, και βέβαια και εκεί δείχνουν παραδείγματα με κουρέματα, με πληστηριασμούς, και απαντάμε και στα ερωτήματα δικά σας συγκεκριμένα, εξατομικευμένα για τη δική σας περίπτωση. Γιατί καμία περίπτωση δεν είναι μοναδική και καμία περίπτωση δεν μπορεί να λυθεί με ένα μπούσουλο λύσεων. Εμείς μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, μπορούμε να βρούμε τη λύση στο δικό σου σώμα, το δικό σου κουστούμι, να σώσουμε το δικό σου κουστούμι. Μην ακούς αριστερά και δεξιά. Με πήρε ένας χτες και μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, τρελάθηκα γιατί ακούω αριστερά και δεξιά άλλους και τελικά δεν είναι έτσι. Έχουμε βγάλει τα σηκώτια μας να λέμε, μην ακούτε το κάθε έναν ηλίθιο τώρα. Έτσι. Και συγγνώμη για τη φράση που λέω. Ο οποίος προτείνει δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο και στο τέλος αυτός δεν θα χάσει τίποτα. Τίποτα δεν θα χάσει αυτός. Ξέρετε τι θα γίνει, θα χάσετε στο σπίτι σας. Ακούστε ανθρώπους του αντικειμένου, ενημερωθείτε σωστά, πάρτε και μια δεύτερη γνώμη από εμάς, 2-10-49-64-5-69. Ψάξτε να βρείτε ακριβώς πώς πρέπει να χειριστείτε και μην ακούσετε αριστερά-δεξιά, τα δεν σε πειράζουν, δεν θα σου κάνουν, δεν θα σου δείξουν. Από όλους αυτούς, κανένας με κανένας δεν πρόκειται να χάσει το σπίτι του. Κάνουν πειράματα στη δική σου περιουσία. Μεγάλη προσοχή, πού απευθύνεστε, ποια αναλαμβάνουν τους φακέλους, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλουν να κάνουν κουρέματα. Άρα εμείς εδώ είμαστε πάντα, είμαστε και θα είμαστε πάντα από τη μεριά των δανειοληπτών. Με 32 χρόνια, ούτε εγώ ξέρω πόσα χρόνια ασχολούμαι. 2-10-49-64-5-69, θα σας ακούσουμε μεγάλο σεβασμό και θα σας πούμε γίνεται, και, γίνεται ή δεν γίνεται.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό με άρση το 10.

81-117 φίλε δάνεια, κούρεμα 65.000. Κούρεμα μέσω όρο 81% 80,46. Άλλη υπόθεση, ο φίλε δάνεια 144.000, κούρεμα 47%, 33% κούρεμα. 2-10-49-64-569. Μπείτε στο προφίλ μου στο TikTok, μπείτε στο προφίλ μου στο Facebook, θα βρείτε και τα κουρέματα όλα, γιατί μπορεί κάποιοι να μην προλαβαίνετε. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πανελλαδικά. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Θα το πω άλλη μια φορά. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα, πείτε το πρόβλημά σας και θα πάρετε μια απάντηση, η οποία είναι η δική μας άποψη. Η δική μας άποψη ποια είναι? Ότι έχουν γίνει 68.000 πληστηριασμοί και κανένας πελάτης μου δεν είναι στους 68.000. Κανένας. Ούτε πρόκειται.

Έχουμε έναν αξιοδικαστικό που δουλεύει άψογα, θέλει βελτιώσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτός ρυθμίζει μέχρι 420 δόσεις για τις τράπεζες, 240 δόσεις για το δημόσιο και προβλέπει και κούρεμα ad hoc και από το κεφάλαιο. Και βέβαια, αν όλα αυτά δεν έχουν πάει καλά, για τις τραπεζικές οφειλές μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθος αποτελέσματα, να προσπαθήσουμε μάλλον να διορθώσουμε τα λάθος αποτελέσματα μιας απόρριψης ενός αξιοδικαστικού. Έχουμε και άλλα εργαλεία που μπορούμε να σώσουμε την περιοχή τη δικιά σας. Και αυτό είναι το δάνειο των 711.000 που είχε ο άνθρωπος απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις, πληστηριασμό.

λογαριασμού σε λίγες μέρες. Το ανέλαβα. Τα 711.000 κατάκανα 150 και θα πληρώσει άτοκα και έκοψα όλο το υπόλοιπο ποσό. Άρα καταλαβαίνετε ότι και με απορριπτικά αποτελέσματα το καβλίο Σχαλκιώτη του στόφερε το αποτέλεσμα και οι άνθρωποι είναι στο σπιτάκι τους. Αν λοιπόν και εσύ τώρα που μας ακούσει αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα και έχεις πάει αριστερά-δεξιά, έχεις έναν φίλο που έχει πάει αριστερά-δεξιά και δεν ξέρεις τι να κάνεις, είναι πολύ απλό. Κάλεσε 2-10-49-64-569 ή πες να μας καλέσει να τον ακούσουμε και μπορεί να είναι ο επόμενος που θα πανηγυρίσουμε και το λέμε εδώ στο μάχη ότι άλλος ένας φίλος βοηθήσαμε να μην χάσει το σπίτι του και δεν θα κουράζουμε να το λέω ότι έστω και ένα σπίτι ακόμα να σώσουμε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Για αυτούς που θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους, για αυτούς που δεν θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους υπάρχει διαδικασία της ορικής διαγραφής κάτω από νομικές διαδικασίες, θα στα πούνε οι δικηγόροι.

Ο κόσμος στις λαϊκές, εκεί που μαζεύεται πολύ κόσμο, στα καφενεία, στις εκδηλώσεις. Προσπαθώ να είμαι παντού. Ειλικρινά δεν μου έχει πει κανένας για τις δημοσκοπήσεις. Κανένας δεν μου έχει πει για τις εξαγγελίες. Και εσείς πιστεύετε τις εξαγγελίες. Και να σας πω και κάτι, και αυτή η εκπομπή που κάνουμε κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα μπαίνει πάρα πολύ κόσμο, μπαίνουν άπαντες τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει και ένα διπλό σκοπό. Ο πρώτος σκοπός είναι να προστατεύσει εσάς, να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες που έχετε για να μην χάσετε τα σπίτια σας. Να δώσει τη δυνατότητα σε ένα απλό πολίτη να μιλήσει που δεν έχει τη δυνατότητα, και τρίτο ακόμα, διπλός και τρίτο ακόμα, μάλλον τριπλός, να ενημερώσει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, τους έχουν μέσα σε πολλές φορές, τους έχουν έξω από το πρόβλημα. Πώς θα πας στην περιοχή μου, δηλαδή, σ' αγαπάνε ρε πολύ. Ρε. Γιατί υπάρχουν κάτι διαβλακόλα και σε εκεί αριστερά δεξιά και του λέει πω, τι ωραία που τα έκανες για αυτά. Και πάει άλλο μετά στις εκλογές και δεν βγαίνει βουλευτής. Προσέξτε. Άρα η εκπομπή της Δευτέρας και γενικά όλες οι εκπομπές βοηθούν στο να ενημερώνομαστε άπαντες. Ο καθένας πρέπει να παίρνει το μήνυμα που το αναλογεί. Και όλοι μαζί να ενώνουμε τα χέρια μας να βοηθήσουμε για την επόμενη καλύτερη μέρα ενός απλού ανθρώπου. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας, έτσι.

Πολλές φορές εκεί στις λαϊκές, στα καφενεία, μέσα στα social, σας λέω μπαίνουν πήγε 1,5 εκατομμύριο σχεδόν Δευτέρα. Ρωτάω εγώ, παιδιά, είστε ευχαριστημένοι και εσάς ρωτάω, είστε ευχαριστημένοι. Πώς πάει η Ελλάδα, τι πιστεύετε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, λαθάκια κάνουμε όλοι. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αυτή είναι η ερώτηση. Και οι απαντήσεις παίρνουν συγκεκριμένες. Βγείτε και εσείς εδώ στο 2-17-18.000 να μου πείτε αν πιστεύετε. Μην πείτε ψηφίζω τον τάδε, δεν μας πολύ ενδιαφέρει το αυτό μας. Αν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Και η σωστή κατεύθυνση για μένα ξέρετε ποια είναι, παιδιά. Να έχουμε. Να είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Να έχουμε μια καλή παιδεία. Να έχουμε υγεία. Και αν κάποιος πολίτης υπάρχει πρόβλημα, να πηγαίνει στη δημόσια. Στα δημόσια νοσοκομεία. Να εξυπηρετείται άψογα. Πληρώνουμε τους φόρους μας. Να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους. Να μπορεί ο επιχειρηματίας, το μικρό μαγαζάκι ή το μεγάλο, το μεσαίο, δεν μας ενδιαφέρει. Να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του και να του μένουν και αυτόν κάτι για να διαδείξει το λεφτό του επαγγελματίας, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο. Ο υπάλληλος που δουλεύει για σένα να είναι και αυτός ευχαριστημένος. Να πηγαίνουμε στις. Να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι υπερβολή να θέλει κάποιος που δουλεύει να πάρει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να παρατηρήσει από ένα πόρσο και από ένα μαζεράτι ο καθένας. Αλλά εντάξει, άλλο πόρσο και μαζεράτι και άλλο να μην τρως κρέας. Έχει απόσταση. Να υπάρχει ελευθερία, να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτά. Αυτά τα πράγματα σήμερα τα έχουμε. Αυτό ρωτάω.

Γιατί, παιδιά, καλά τα κουστούμάκια, καλά τα πάνελ, καλά οι εξαγγελίες, καλά το στυλάκι, το μπλαζέ, αλλά η ακρίβεια δεν περιμένει, τα δάνεια δεν περιμένουν, οι πλησιασμοί δεν περιμένουν, οι συντάξεις δεν περιμένουν, ούτε κι εμείς. Γι' αυτό εδώ εμείς λέμε αλήθειες, ακούμε εσάς, αναζητούμε λύσεις και πιέζουμε την εκάστοτε εξουσία να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για τον απλό πολίτη.

Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας είναι ο δρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή μας ακούει. Αυτό που αναρωτιέται, ξέρετε ποιο είναι? Αν θα ακούσει έστω μια κουβέντα που θα αναφέρεται σε αύξηση, σε μια ελάφρυνση, σε μια μείωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικότερο θέμα, όπως και τον άλλο. Γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν, ο καιρός περνάει, το χρέος αυξάνεται και δυστυχώς θέματα τέτοια με τα χρέη, πολύ λίγοι τα αγγίζουν και οι περισσότεροι που τα αγγίζουν δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο. Το αντικείμενο πολιτικά μπορεί να το περιγράψουν όπως θέλουν. Τον πλησιριασμό μπορεί να το πούνε ότι κοίταξε να δεις, είναι κάτι πολύ καλό που βοηθάει εσένα. Ό,τι θέλουν μπορεί να πούνε πολιτικά. Στην ουσία όμως, όταν ησυχάνεις στο σπίτι σου, τι γίνεται, εκεί μετράει. Όταν θα χάσεις το σπίτι σου, μετράει τι γίνεται. Όταν σε μια εβδομάδα χάνεις την περιουσία σου, να δούμε τι γίνεται. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα. Ο δρόμος του θα οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Ξαγγελίες, πείμα, παραμυθάκια εκεί εμπλέει ο καθένας τώρα. Ό,τι θέλει. Ποιος θα σώσει το σπίτι όμως μετράει. Ποιος θα σταματήσει την εφορία πάνω σου κάνει κατάσχεση ή να μην μπορείς να λειτουργήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικά. Γιατί αν εσύ χρωστάς ένα ποσό και εκεί που δεν είσαι 1000, εγώ στο κάνω 500, μένει ένα 500 και να πάρεις και 2 λουχαλάκια στα παιδιά σου και στη γυναίκα σου. Εδώ το θέμα είναι τα χρήματα, έτσι. Μας ενδιαφέρει τι ψηφίζει ο καθένας. Έχουμε 500 φορές βάλει να το λέω. Με τα λεφτά τι θα γίνει? Και ιδίως αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα που το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι δουλεύουν τώρα, έτσι. Τι 2 δουλειές? 4 δουλειές κάνει το τρώγιο τώρα, από εδώ, από εκεί. Η μάνα κάνει μια δουλειά, 2 κάνει. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα τη νοικοκυρά. Άρα είναι και νοικοκυρά, άρα δουλεύει κιόλα, να μεγαλώσει τα παιδιά, να φέρει και λεφτά σπίτι γιατί δεν φτάνουν, ο άντρας να δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου μπορεί να κάνει και κανένα εξτραδάκι, να περισσέψουν και στο τέλος τι. Δεν φτάνει φράγκο, δεν φτάνει πουθενά τίποτα. Οι συνταξιούχοι όλοι, ακούστε λίγο, ξαφνικά τρελαθήκαν όλοι αυτοί και θέλουν να ξαναδουλέψουν. Σου λέει, έλα μόνο που θα κάθομαι τώρα να δουλεύω, πιο καλά είναι. Γιατί το κάνουν οι άνθρωποι? Γιατί βλέπουν ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Και σου λέει, πάμε να δουλέψω λίγο, εγώ μας κρατάω τα χέρια μου και τα πόδια μου και βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για ποια επαγγελματά να πούμε ότι δεν έχουν πρόβλημα? Ταξιτζίδες, του μαροκάμου του πόνου και του τρόμου, κάθε να μην πω καραγκιός που μπαίνει εκεί μέσα, κάθε ανώμαλος και παίζουν τη ζωή τους κόνονα γράμματα για ένα δεκάρικο, για ένα εικοσάρικο. Για τους λιβεράδες, βροχή, κρύο, χειμώνα. Για ποιους να πούμε? Για τους μισθωτούς, πολλοί από αυτούς με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, μου λέει, δεν πληρώθηκα, πληρώνω τον προηγούμενο μήνα και θα πάρω κάτι και μου και σου και του. Πήγαινε στην Αθηνά και πήγαινε και συνταξιάρχων και θα δείτε, νοικιάζετε και πωλείτε. Συνταξιάρχων είχα να δω νοικιάζει τουλάχιστον 10 χρόνια. Για πήγαινετε. Πήγαινε στις λαϊκές. Μην πείτε, ό,τι και αν είστε. Να ψηφίσετε το Βούδα, δεν πάμε να ψηφίσετε και το Βούδα. Είμαι ο πρώτος που πήγα στις λαϊκές, έτσι. Πήγαινε στις λαϊκές να δείτε. Και καθίστε από μια γωνία, μην μιλάτε, χρειάζεται να κάνετε το πελάτη. Και κάνετε και ό,τι διαλέγετε και θα δείτε. Θα γίνουν 10 συναλλαγές. 10. Πολύ φτηνά τα πράγματα στη λαϊκή. Άμα δεν έχω όμως και λεφτά οι άλλοι, τι να κάνουμε? Πηγαίνετε ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο δύσκολο. Πήγαινε στην τοπική λαϊκή τη δική σου, κάτσε στην γωνία και παίξε τον πελάτη. Κάνε τι γίνεται. Για να καταλάβει τι γίνεται τώρα, έτσι. Κάτσε σε ένα σούπερ μάρκετ και πήγαινε και πάρε ακριβώς ό,τι έπαιρνε πέρσι. Τα ίδια προϊόντα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό, που κάθε φορά ψωνίζουν και κρατάνε τιμές. Τα ίδια προϊόντα είναι διπλάσια. Οι τιμές. Πηγαίνετε.

0: Μου στέλνετε πολλά μηνύματα πώς μπορείτε να ξαναδείτε το live που κάνετε Δευτέρα που είσαι κάθε ρεκόρ. Παιδιά, στο TikTok νομίζω δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά εμείς για αυτούς τους λόγους έχουμε ανεβάσει την εκπομπή στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε για να καταλάβετε ότι αυτά που σας λένε ακριβώς αλήθεια. Θα δείτε χιλιάδες μηνύματα, θα δείτε. Λοιπόν, μην χάσεις όμως εσύ την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Πάρε και εσύ. Θέλω να έχεις συμμετοχή, να ρωτάς, να απαντάς. Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, εσύ ο καλεσμένος. Να μην σας πω τι λέγανε. Το μήνυμα ήταν ότι δεν αντέχει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Μιλάγανε και για το στεγαστικό, για το δημογραφικό, αλλά το μήνυμα είναι δεν αντέχουμε, δεν τη βγάζουμε. Και θεωρώ ότι όταν δέχεσαι 10, 15, 20 χιλιάδες μηνύματα, δεν είναι από μια κομματική ταυτότητα. Είναι από όλη την Ελλάδα. Εγώ μιλάω με όλη την Ελλάδα, με ξέρουν σε όλη την Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Να μπει εδώ στον κορυδάλα, αλλά εντάξει, να ξέρουν πέντε άτομα, ναι. Δείτε λίγο την εκπομπή και θα καταλάβετε ότι επειδή είναι και προσωπικό αυτά, τα γράφουν κατευθείαν και λένε και οι άνθρωποι ότι από όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν καλά. Λέω όμως ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ προσωπικά, όταν η εκάστοτε κυβέρνηση κάνει κάτι θετικό, θα το πω όπως λέω: ο εξωδικαστικός λειτουργεί καλά στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν, μπορεί να σώσουν περιουσίες, θέλει βελτίωση. Και όταν κάτι δεν γίνεται καλά, λέω: ρε παιδιά, για κοιτάξτε λίγο κι αυτό. Εξάλλου, νομίζω ότι και η εκάστοτε κυβέρνηση το χρειάζεται αυτό για να βελτιώνεται. Να βελτιώνεται, να ακούει τις προτάσεις και να μπορούμε να βελτιωθούμε όλοι για το καλό του πολίτη. Πάμε στη γραμμή να κλείσουμε σιγά-σιγά. Πάμε. Ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Γαβρίλου.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι η κυρία Μαρία που πήρα τηλέφωνο χθες, αλλά και τώρα είχα πάει στο
0: γραφείο. Κυρία Μαρία, με ενημερώσανε για αυτό που μου είπατε.
1: Τι να κάνω, Γαβρίλου.
0: Να πάτε στην αστυνομία.
1: Πιστεύετε ότι ήθελα σε εσάς την εμπιστοσύνη.
0: Αγάπη μου γλυκιά, εμείς το ξεχάσαμε το θέμα. Δεν νομίζω κάτι πρέπει να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Τέτοια θέματα δεν είναι το δικημένο μου και να πάτε στην τοπική σας αστυνομία. Εκεί να απευθύνετε σε αυτό.
1: Ναι, έχω πάει και το 100 ήρθε εδώ και πήγα, ναι. Κατέστησα, έκανα, αλλά δεν νομίζω γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και δεν νομίζω να κάνω τίποτα. Γι' αυτό απευθύνθηκα.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να βοηθήσω.
1: Με εμπιστοσύνη και λέω μήπως μπορείτε να
0: όχι,
1: κάνετε
0: κάτι. Όχι, δεν μπορώ να. Ο νόμος ότι λέει. Η αστυνομία. Η αστυνομία. Ο νόμος ότι λέει.
1: Δεν μπορώ ούτε αυτό να κάνω με δικηγόρος, με τέτοια, γιατί δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω απάντηση. 27 το μηνός έγινε αυτό.
0: Ξαναπάτε από την αστυνομία να δούμε αν υπάρχει μια απάντηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, 27 το μηνός, μη πήραν ποσό πράγμα, Γαβρίλ.
0: Ναι, κατάλαβα, έχετε,
1: κοιτάξτε, ό,τι
0: έχετε πέσει
1: είχα
0: θύμα κλοπής, ναι.
1: Εγώ, αστυνομία. Κοιτάξτε, είμαι νοσηλεύτρια στον Άγιο Σάβα. Και καημένη τόσα χρόνια.
0: Μαράκι μου, αγάπη μου, μου τα είπαν τα παιδιά. Στην αστυνομία θα πάτε. Πιέστε λίγο, κύριε.
1: Έχω πάει.
0: Θα περιμένετε, θα περιμένετε. Είναι πολύ νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ.
1: Ήρθε και το 100, πήγαμε.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γι' αυτό ήθελα να μάθω.
0: Όχι, όχι, δεν μπορώ να κάνω.
1: Αν λέω, μπορείτε κάτι να.
0: Όχι, όχι. Ό,τι λέει ο νόμος, η αστυνομία.
1: Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν.
0: Δεν τα ξέρω, αγάπη μου, αυτά. Θα μιλήσουμε με την αστυνομία.
1: Έστε και στο. Εγώ θα σε ψηφίσω και την άλλη φορά τον κύριο Γραμμένο τον ψήφισα και βγήκε.
0: Δεν έχει να. Καλά θα κάνει να στηρίξει την ελληνική λύση, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Ακούτε,
0: με την αστυνομία.
1: 60 έδωσα ψηφοδέλεια.
0: Μπράβο, να τα κάνεις ό,τι νομίζετε ψηφίσεις.
1: Και εδώ, και λέω να ξέρει και ο πρόεδρος μας τι με έχει συμβεί σε μένα. Εγώ τώρα τι
0: θα
1: να κάνω.
0: Θα πάρετε την αστυνομία. Έτσι. Την αστυνομία. Εντάξει.
1: Τίποτα δεν κάνει αστυνομία.
0: Δεν μπορεί. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλά, κουπεδάκι μου. Γι' αυτό ήθελα να πάρω τη γνώμη σου. Να συμβουλευτώ,
0: ό,τι,
1: να.
0: Ό,τι λέει ο νόμος. Όχι, όχι. Θα πάτε στην τοπική αστυνομία, πείτε βοηθήστε με, έχω πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: κάτι.
1: Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Γι' αυτό μην περιμένετε να χτυπήσει την πόρτα σας ο πληστηριασμός. Ενημερωθείτε έγκαιρα. Αν υπάρχει λύση, θα την αναζητήσουμε μαζί. Γι' αυτό λέμε ότι αν έχετε δάνεια από φανς, από τράπεζες, αν έχετε πληστηριασμό, αν έχετε δημοσιοφιλές, αν αντιμετωπίζετε και προβλήματα με τη σύνταξη, καλέστε 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, θα σας το πούμε. Αν δεν μπορούμε, πάλι θα σας το πούμε. Άρα, αν έχετε δάνειο και δυσκολεύεστε να πληρώσετε τη δόση σας, 2-10-49-64-569, ενημερώστε μας να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας έχει καλέσει ποτέ τράπεζα ή φανς και δεν ξέρετε να απαντήσετε? Είμαστε εδώ να σας πούμε πώς πρέπει να το χειριστείτε. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει λύση για το δικό σας δάνειο? Είστε σίγουροι? Μήπως υπάρχει και δεν την ξέρετε εσείς? 2-10-49-64-569. Φοβάστε το σπίτι σας ή η περιουσία σας κινδυνεύει, θα βγει σε πληστηριασμό? Έχω χειριστεί πάρα πολλές περιπτώσεις και αυτές που έχω αναλάβει είχαν όλες επιτυχία. Που να έχω αναλάβει, έτσι το ξεκαθαρίζω. Έχετε λάβει κάποια ειδοποίηση και δεν ξέρετε τι είναι αυτό? Καλέστε μας 2-10-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και βέβαια, αν χρωστάτε σε φορεία ΕΦΚΑ και δεν ξέρετε ποια ρύθμιση σας συμφέρει, πάλι εδώ είμαστε να σας υποδείξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε τι λύσεις υπάρχουν. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν οφειλές που σας κρατάνε πίσω και πρέπει να δείτε τις επιλογές σας. Οι επιλογές είναι αυτές που βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος. 2-10-49-64-569. Και βέβαια υπάρχουν. Μου καταγγείλετε ότι αρχούν οι συντάξεις, δεν βγαίνουν. Να δούμε και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας έχω να απορρίψει κάποιο αίτημα. Να το δούμε. 2-10-49-64-569. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και να σας πούμε ότι αν από αυτές όλες τις ερωτήσεις που σας έκανα προηγουμένως είσαστε μία από αυτές τις κατηγορίες, ή εσείς ή κάποιος φίλος σας ή κάποιος συγγενής σας, επειδή πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι ως άνθρωποι, δώστε το τηλέφωνο το 2-10-49-64-569, από όποιο σημείο της Ελλάδος και να είναι, εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο σεβασμό, σαν να ήταν μπροστά μας. Πάρα πολλές συνεργασίες έχουν τελειώσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν εκτός Αθηνών. 2-10-49-64-569. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και βεβαίως στην Αττική, εδώ γύρω γύρω σε εμάς, αν θέλετε να πουλήσετε ένα κίνητο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα κίνητο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτοί που θέλετε να πουλήσετε θα μου δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι τόσα μέτρα το διαμέρισμα σε αυτόν τον όροφο του τότε. Δεν θα πάρετε και θα πείτε ότι ξέρεις κάτι, εσύ που είσαι έμπειρος, πες μας πώς να το πουλήσω. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να δεχτώ μια πρόταση από εσάς. Το πουλάω τόσο. Και υπάρχει πιθανότητα να γίνει και η αγοροπολισία με μετρητά. Άρα, αν εσείς θέλετε ή θέλετε να αγοράσετε, να πουλήσετε ένα κίνητο, έχουμε και καλά ακίνητα σε πολύ καλές τιμές και βέβαια μπορούμε να δούμε και για τη δική σας περίπτωση αν θέλετε να πουλήσετε κάτι εσείς. Εξήγησα τη διαδικασία. Γεια σας, έχω ένα σπίτι στον Κορυδαλό, στον 5ο όροφο του 1970 και θέλω τόσα. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Να πούμε ότι αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ 4 με 5, το βράδυ στο Alert 8 με 9 και βέβαια ενημερώστε φίλους γνωστούς και συγγενείς ότι τη Δευτέρα έχουμε τριπλή εμφάνιση, ράδιο, τηλεόραση και social το βράδυ στις 8 η ώρα που γίνεται του Χαλκιώτη το πανηγύρι, όπως του Κουτρούλη του Χαλκιώτη. Χιλιάδες άτομα, απίστευτα νούμερα, μεγάλη συμμετοχή. Άρα αν εσείς δεν ζήσατε αυτό το πανηγύρι που γίνεται εκεί, τη μεγάλη αγάπη του κόσμου και την αλληλεπίδραση που υπάρχει, μη στεναχωριέστε ή μπείτε στα social να δείτε τις εκπομπές μου ή τη Δευτέρα δίνουμε ραντεβού με φιλιά πολλά, γιατί ξέρετε θα έχω ένα πολύ σοβαρό καλεσμένο που δεν έχει βγει ποτέ. Ο καλεσμένος είσαι εσύ, ο συνταξιούχος, ο μικροέμπορας, ο άνεργος, ο ταξιτζής, ο τηλιβεράς, ο άνθρωπος που δεν έχει φωνή και έχει μια μαυρισμένη ψυχή και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Ο άνθρωπος που νομίζω ότι όλοι το ξεχάσανε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Για πες στο Χαλκιώτη να δούμε πώς γίνει κάτι. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στα πυρηνά μέτωπα που καίνε σε διάφορες περιοχές της χώρας, πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Γενεσί Τρικάλων. Στη Λίμνο εκενώνονται Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας μετά από μηνύματα του 112 λόγω της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευωροκοπίου Δράμας και στην Ερωμάνα Ετωλοακαρνανίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΕΔΗ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατωτέρη των περιστάσεων διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών του συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το ντίζελ να έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Χειροπέδεσε 2 αλλοδαπούς που ρήμαζαν διαμερίσματα στην πόλη της Λάρισας. Και αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ περιορισμένη θα είναι και το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Από εδώ, από το καθημερινό αντισυστημικό δελτίο, θα ακούτε πάντα μόνο την αλήθεια. Και γι' αυτό, για να ακούγεστε και εσείς και να ακούτε τις αλήθειες, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτή η παμφάγα εξουσία του τόπου που καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της, είτε έχοντας ως συμμάχους τις τεχνητές πυρκαγιές των ανεμογεννητριών, είτε έχοντας ως συμμάχους τους εμπλιστές των βουνών, δηλαδή τους ολιγάρχες. Γιατί τα βουνά και τα δάση δεν καίγονται μόνα τους. Ούτε καίγονται από την κλιματική αλλαγή, ούτε καίγονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, ούτε καίγονται από τις εξωγήινους. Κάποιοι τα καίνε. Κάποιοι που είναι επαγγελματίες, φωνιάδες του περιβάλλοντος, καίνε τα δάση μας. Το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει αυτή την ώρα ένας Έλληνας πολίτης ως σύμμαχο για την ποιότητα ζωής του είναι τα δάση, είναι το περιβάλλον. Είναι αυτό που λένε πάμε στο βουνό να ξεσκάσουμε ή πάμε στη θάλασσα να γυμναστούμε. Ανοίξει λίγο το μάτι μας, αυτό δεν λέμε. Πάμε στο βουνό να αναπνεύσουμε, λέμε. Όταν όμως σου κόβουν, σου διακόπτουν, σου περικόπτουν και στο τέλος σου αφαιρούν τον αναπνευστήρα της ζωής μας, αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι ανθρωποκτονία, όχι με ενδεχόμενο δόλο. Όχι, ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Βαρύτατη ανθρωποκτόνος διάθεση με εγκληματική συνέργεια τους συνεργούς για να καίγονται τα δάση. Ποιοι είναι αυτοί? Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες του Μάχη 99,8, προσπάθησα το μεσημέρι σήμερα και έβαλα, επειδή εσείς είστε έξυπνοι αναγνώστες και έξυπνοι ακροατές, προσπάθησα μέσω της Google να κάνω μία αναζήτηση. Φωτιές ανεμογεννήτριες. Από τα δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99% αποκαλούν συνωμοσιολόγους, ψεκασμένους, υπερβολικούς και ανθρώπους των θεωριών συνωμοσίας, όλους αυτούς που επιχειρούν να, όχι να διαπραγματευτούν, να καθιερώσουν μια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη λισογραφία που αφορά την άμεση συνάφεια της ύπαρξης και της παρουσίας και του ριζώματος των ανεμογεννητριών στα βουνά. Από τα 100 δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99 λένε ότι όλοι εμείς οι οποίοι παράγουμε αυτές τις θεωρίες είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι. Έχω λοιπόν να τους απαντήσω το εξής. Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν την παύση εργασιών των συνωμοσιολόγων, που είμαστε εμείς, είναι αυτός ο περιβόητος σύλλογος ανεμογεννητριών επαγγελματιών Ελλάδος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Η πηγή πλούτου της πράσινης ενέργειας. Αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο και λένε ότι σε καμιά περίπτωση οι ανεμογεννήτριες δεν σχετίζονται με τις πυρκαγιές στα δάση. Όμως, αυτή, προσέξτε, την ανακοίνωση τη βγάλανε 4 Ιουλίου, πριν τις μεγάλες φωτιές. Όμως, αν ψάξετε θα το βρείτε. Και δεν έχω καμιά διάθεση να διαβάσω την ανακοίνωσή τους. Αυτοί καταργούνται, επισημαίνουν, διαψεύδουν και έχουν φτιάξει τη δικιά τους θεωρία. Δηλαδή, ότι το βασίλειο των ανεμογεννητριών στα βουνά δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Είναι το απόλυτο ψεύδος. Τους διαψεύδει η ίδια η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, η ΔΑΕ της Πυροσβεστικής. Είναι η αντίστοιχη αντιτρομοκρατική, το ανακριτικό τμήμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. ΔΑΕ. Η οποία καθιερώθηκε, οργανώθηκε, ιδρύθηκε από έναν αντιστράτηγο της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση. Η ιστορία λοιπόν με την ύπαρξη άνεμο γεννητριών και της αιτιόδους συνάφειας στις πυρκαγιές των βουνών με τους έλικες των ανεμογεννητριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Και αυτό το αποκαλύπτει και το χτεσινό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που λέει το εξής. Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία και τους ορεινούς όγκους έχει άμεση συνάφεια με την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων καλωδίων που είτε έπαιρναν ως διαμετακομιστές την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι ανεμογεννήτριες για να πηγαίνουν στη δεξαμενή της πράσινης ενέργειας, είτε από βραχικύκλωμα και σπινθήρα. Το επίσημο πόρισμα της ΔΑΕ είναι, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, από σπινθήρα καλωδίου που έχει άμεση σχέση με τις ανεμογεννήτριες. Και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Για ποιο λόγο? Για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους και να ρίξουν την ευθύνη στους εργολάβους οι οποίοι έφτιαξαν τα καλώδια και όχι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Για ποιο λόγο? Θα την πληρώσει ο Δήμαρχος Τηλίδας. Το Δήμαρχος Τηλίδας βάλανε μπροστά. Τον εργολάβο. Και βάλανε και ένα μηχανολόγο μηχανικό. Και χτες που πήγε ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών, ο κύριος Ζαφυράτος, που δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν είναι μπροστινός αυτοφοράκιας ή ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και κυρίαρχος, κάτοχος και κύριος των συγκεκριμένων μηχανημάτων, γιατί πολύ φοβάμαι ότι από πίσω του κρύβονται τα μεγάλα ονόματα της πλουτοκρατίας, τα μεγάλα ονόματα της ολιγαρχίας των βουνών. Εμείς αυτούς δηλητεύουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαφυράτος και οι δικηγόροι του που τον εκπροσωπούν τον άφησαν ελεύθερο τον κύριο. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίες και οι σπότες που ρίχνουν οι δημαρχαίοι και οι υπόλοιποι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, κυρίες και κύριοι? Είναι μείζονος σημασίας το θέμα. Είναι μείζονος σημασίας για την ενημέρωσή μας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι μας καίνε. Δεν προήλθε από ψισταριά, όπως έγινε το 7 που κάηκε η μισή Ελλάδα με 48 νεκρούς στην Ηλία, με 7 νεκρούς στην Αρεόπολη και συνολικά 84 νεκρούς όλη την Ελλάδα. Ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία μετά το Μάτι. Θέλουμε να μάθουμε, και αυτή είναι η σημερινή εκπομπή, ποιοι κρύβονται πίσω από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών. Ποιοι είναι οι μεγάλοι νταβατζίδες, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, οι μεγαλομέτοχοι των συγκεκριμένων εταιριών. Δεν με αφορά εμένα η ιστορία, εάν προσφέρει πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια είναι μια μπαρούφα. Μια μπαρούφα. Από τη στιγμή που έχεις πράσινη ενέργεια, από τη στιγμή που υπάρχει διοχέτευση της πράσινης ενέργειας, η οποία υποβοηθά για την ηλεκτροδότηση της χώρας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τόσο υψηλά σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση, σε κάθε εμπορική επιχείρηση, σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια, από τη στιγμή που έχουμε μια τεράστια παραγωγή πράσινης ενέργειας? Πείτε μου. Να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Ενέργειας. Απαντήστε μας λοιπόν, αφού παράγουμε τόσο μεγάλη πράσινη ενέργεια, αφού οι ανεμογεννήτριες είναι κυρίαρχες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τόσο υψηλά και γιατί τα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιριών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι και αυτά τόσο υψηλά? Γιατί εγώ να πληρώνω σπίτι μου 200 300 ευρώ ρεύμα το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν τετραμελείς και πενταμελείς οικογένειες που πληρώνουν από 250 μέχρι 350 ευρώ ΔΕΗ. Γιατί να πληρώνουμε τόσο ακριβά τη ΔΕΗ από τη στιγμή που οι ταβαντζίδες των βουνών και παράγουν την ενέργεια και θησαυρίζουν και μας κλέβουν και στο τέλος μας καίνε. Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ δεν έχουμε να αφήσουμε τον ένα να πιάσουμε τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα δομημένος ο χάρτης σε όλη την Ελλάδα. Τρεις μεγάλοι ολιγάρχες οι οποίοι κατέχουν κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, τηλεοπτικά συγκροτήματα, ασχολούνται με τα καύσιμα και παραλλήλως με τις κατασκευές, τις δημόσιες εργολαβίες, έχουν ρουφήξει το μεγαλύτερο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης και παράλληλα ασχολούνται και με την πράσινη ενέργεια. Δηλαδή, έχουμε πρώτον την εταιρεία Άκτορας. Ποια είναι η εταιρεία Άκτορας? Δεν θα μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα. Η εταιρεία Άκτορας είναι μια ιδιοκτησιακή πυραμίδα στην οποία οι γείτορες είναι δύο καλά παιδιά. Δύο καλά παιδιά. Είναι δύο καλά παιδιά της διαπλοκής. Ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης. Αλλά ο Καημενάκης δεν είναι καημένος. Οι δύο αυτοί τύποι λοιπόν, οι ταβαντζίδες του τόπου, έγιναν άνθρωποι Μητσοτάκη. Γιατί? Ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρετε κανέναν να βγάζει λεφτά και να μην μοιράζει λεφτά στους πολιτικούς? Ξεκινήσαμε από εδώ μια έρευνα. Το μαύρο πολιτικό χρήμα. Επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μπάκος από τις κολλήνες Αρκαδίας, ο σωτήρας της περιοχής, ο εθνικός ευεργέτης της Αρκαδικής γης, που ήταν τσοπάνης, κάτι γουρούνια εξέτρεφε. Γιατί? Όλοι πρέπει να ξέρουμε από πού καταγόμαστε, πώς ξεκινήσαμε. Κι εγώ ξεκίνησα φοιτητής, ένας φοιτητάκος που πάλευα να εξαργυρώσω τα κουπόνια του Πανεπιστημίου για να έχω λεφτά στην τσέπη. Αυτό έκανα. Ο κύριος Μπάκος ξαφνικά μαζί με τον κύριο Καημενάκη έγιναν ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικής ομάδος του Αστέρα Τρίπολης. Ευχόμαστε να πηγαίνει καλά και να παίρνει καλές θέσεις στην κατηγορία που παίζει. Έγιναν εφοπλιστές, ιδιοκτήτες τεράστιας εφοπλιστικής αρμάδας. Πού τα κάνανε τα λεφτά? Στον Περσικό κόλπο. Τι κάνανε στον Περσικό κόλπο? Δουλίτσες. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τον κύριο Μπάκο και τον κύριο Καημενάκη η Αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία έρχεται μια ωραία πρωία και λέει: Ελάτε εδώ ρε. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λαθρεμπόριο καυσίμων. Τους ταμπίλαρε κατευθείαν η Αμερικανική δικαιοσύνη οικονομικού εγκλήματος. Και έστειλε ραπόρτο στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι, παιδιά? Κύριε Μπάκο, κύριε Καημενάκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Δεν έστειλε χαρτί? Μα το δημοσιεύσαμε. Σας ψάχνουν για λαθρεμπόριο. Σας συγχώρεσαν? Δεν το γνωρίζω. Έχουν ένα μπροστινό, ο οποίος λέγεται Εξάρχου. Αυτός είναι ο φερόμενος ως διευθύνων σύμβουλος. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους επιχειρηματίες. Προσπαθώ να καταλάβω όμως ποιοι είναι αυτοί που λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Παιδιά, κάντε τόσα λεφτά θέλετε, είναι δικά σας. Εμείς ούτε τα ζηλεύουμε, ούτε τα μοχθούμε, ούτε ποτέ ζητήσαμε τίποτα από σας. Αντιθέτως, εσείς ζητάτε από μας. Να μην σας κάνουμε κριτική. Όχι. Εδώ είναι όλοι ενώπιον ίσου μικροφώνου. Πάμε να δούμε λοιπόν τον κύριο Εξάρχου. Ποιος είναι ο κύριος Εξάρχου? Είναι ο μπροστινός του συστήματος. Απέκτησαν το Άξιον 24, απέκτησαν εφημερίδες και περιοδικά, βούτυξαν πολλά λεφτά από ταμείο ανάκαμψης και ξαφνικά αγόρασαν και την εταιρεία Intracat από τον κύριο Κόκαλη, με αποτέλεσμα ο άκτορας αυτή τη στιγμή να έχει γίνει ο υπαρθυμόν ένας μνηστήρας όλων των δημοσίων διαγωνισμών. Πώς ξαφνικά ανδρώθηκαν αυτοί και έγιναν μέσα σε 5-6 χρόνια η απόλυτη κυρίαρχη του τοπίου. Δεν τους έφτανε όμως μόνο αυτό. Έβαλαν χέρι και στο βουνό. Έπρεπε σόνι και καλά να συντονιστούν με τη μεγάλη μάσα. Η μάσα είναι εκεί. Διότι με δύο εργάτες, μη μου πείτε τώρα ότι οι ανεμογεννήτριες δίνουν θέσεις εργασίας, αυτές τις μπούρδες που ακούω, ένας είναι για συντήρηση και ένας είναι να πηγαίνει να βλέπει δύο φορές τη βδομάδα αν δουλεύει ανεμογεννήτρια. Ποιες θέσεις εργασίας, κύριε Μητροπολίτη, κύριε Σημειών Φιότιδος, ποιες θέσεις εργασίας που κάνατε τρισάγιο. Τρισάγιο κάνατε στις ανεμογεννήτριες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Εξάρχο και να δούμε ποιος είναι αυτός και τι καμπνό φουμάρει.
1: Τύχησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον όμιλο
0: Άκτορ. Όταν ακούτε, τύχησε το καμπανάκι, για κομπίνα μιλάμε.
1: Αλέξανδρο Εξάρχου να κάνει λόγο για καινούριο βιβλίο, καινούριο Άκτορ.
0: Συνέχεια ηχούν τα καμπανάκια.
2: Ιωάννα, 57,8 εκατομμύρια νέες.
0: Ακούστε τους δημοσιογράφους που περιγράφουν. Αυτοί είναι υπάλληλοι του Action 24. Δηλαδή είναι δημοσιογράφοι που σιτίζονται. Καταλάβατε, οι σιτιζόμενοι. Ακούστε τους, τα ευχολόγια. Τα ευχολόγια στους εργοδότες.
2: Το μήνυμα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα
0: ισχυρό. Ζήτω η ελληνική ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πάρε μεροκάματο και εκθίασε με από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λιβάνιζε με. Action 24. Άξιος ο κόπος σας, παιδιά. Άξιος ο κόπος σας.
2: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικό ορόσημο για την Άκτορ, επισημένοντας ότι μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο κεφάλαια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, η Άκτορ είναι πλέον η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος πλέον είναι πλήρως κεφαλοποιημένος με επενδυτικά πλάνα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Η Άκτορ, ξέρετε.
0: Έλα, μεγάλε, πεστά με δικά σου λόγια.
3: Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι η μετοχή.
0: Με δικά σου λόγια.
3: Η Άκτορ υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρασε ένα διάστημα με περιπέτειες. Σήμερα το τελείωσε. Τελείωσαν οι περιπέτειες της Άκτορ οριστικώς. Η Άκτορ ξαναήρθε στη θέση που όφιλε να είναι, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στην νοτιολογική Ευρώπη.
0: Έλα, μεγάλε, πες τα μόνο σου, με δικά σου λόγια. Βαράτε τα καμπανάκια, βαράτε τα καμπανάκια. Τα κορόιδα να είναι καλά εδώ με εμείς που πληρώνουμε 4 εκατοστάρια το μήνα στη ΔΕΗ. Έτσι!
3: Εξαιρετικά σημαντική ημέρα.
0: Πάρτονε! Πάρτονε, τον άκουσα! Αυτός είναι ο κύριος Εξάρχου. Εγώ δεν έχω κάτι με τους επιχειρηματίες. Ίσα-ίσα. Είμαι υπέρ του επιχειρήν στη χώρα. Διότι αν δεν υπάρχει επιχειρήν, υπάρχει πτωχεύειν. Αλλά πώς ξαφνικά αυτοί οι τύποι παίρνουνε την Αττική Οδό. Παίρνουνε τους δημόσιους δρόμους. Παίρνουνε τον Ε65. Παίρνουνε το ένα. Παίρνουνε το άλλο. Πώς κυριαρχούν οι τύποι αυτοί και σε 5 χρόνια έχουν βγάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά. Γιατί μας καίνε τα δάση. Αποδεικνύεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι το δάσος κάηκε, η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη. Και αν δεν ξεκίνησε τώρα, είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο. Πάμε στον επόμενο μεγάλο ταβάτζι της χώρας. Προσέξτε πώς διαρθώνεται στην Ελλάδα η διαπλοκή. Ο δεύτερος μεγάλο ταβάτζις του τόπου λέγεται Περιστέρης. Είναι αυτό που λέμε και χίλια περιστέρια, να μου κρατούν τα χέρια. Ο Περιστέρης είναι ιδιοκτήτης Γκέκ Τέρνα. Παλιά, όταν είχα επισκεφτεί τον κύριο Εμφιατζόγλου, έναν αποτυχόντα επιχειρηματία εργολάβο, ο οποίος επί της εποχής όμως του Καραμαλή, έκανε μεγάλες δουλειές. Μετά τον πήρε και τον σήκωσε. Σε συνέντευξη που μου είχε δώσει, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μου είχε πει για τον κύριο Περιστέρη. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο δεύτερος μεγάλος εργολάβος των βουνών. Θα πρέπει να λέμε τις ειδήσεις με το ονοματεπώνυμό τους. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος κανένας, δεν με ταΐζει κανένας. Εάν καταλάβω ότι είμαι ψιλοταϊσμένος, θα σκοτώ και θα φύγω. Εγώ θέλω να έχω μια σταθερή δημοσιογραφική επαγρύπνηση. Μου το επιτρέπουνε, την έχω. Δεν μου το επιτρέπουνε, άντε γεια σας. Κάποιοι τα υπομένουν όλα. Γιατί ρε παιδιά, επειδή σας πήραν τα χρόνια και εγώ. Και εγώ μεγάλος είμαι, δεν είμαι μικρός. Γιατί να ρίξω νερό στο κρασί μου. Περιστέρης λοιπόν. Μου λέει ο Εμφιετζόγλου κάποτε σε μια συζήτηση που είχαμε, δημόσια συζήτηση. Ξέρεις ποιος είναι ο Περιστέρης? Όχι. Ξέρεις πώς έφτιαξε τη Γεκτέρνα? Όχι. Είχε μία τσάντα μαύρη στην οποία μέσα είχε μετρητά. Διαβάστε, ακούστε την συνέντευξη που θα πάρει στον κύριο Εμφιετζόγλου. Και τι είχε μέσα, του λέω, κύριε πρόδρομε? Μετρητά, μου λέει. Και τι τα έκανε τα μετρητά? Αυτό, μου λέει, αυτός γύριζε μόνο νύχτα. Ήταν άνθρωπος της νύχτας. Γύριζε τη νύχτα με μία μαύρη τσάντα και δωροδοκούσε τους πολιτικούς. Για να παίρνει δημόσια έργα, για να παίρνει εργολαβίες, για να σπάσει τους διαγωνισμούς στα 10 κομμάτια και για να μπορεί να καθιερωθεί στον χώρο. Μα του λέω, θα σου κάνει μήνυση με αυτά που λες. Αν τολμήσει, ας μου κάνει. Ο κύριος Περιστέρης, παραδόξως, δεν του έκανε μήνυση του κύριου Φετσόγλου. Ούτε εμένα. Γιατί να μου κάνει εμένα? Ακούστε τον κύριο Περιστέρη, το δεύτερο μεγάλο νταβατζή των ανεμογεννητριών του βουνού, που επιδιώκουν να μας πείσουν οι επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει και σύλλογο σαν ανεμογεννήτριες, ότι εμείς είμαστε ψεκασμένοι και συνωμοσιολόγοι. Να πάτε να τα πείτε αυτά στην πυροσβεστική υπηρεσία που βγάλει το πόρισμα. Σε αυτούς δεν τα πείτε. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη βρωμιά η οποία έγινε. Σε κάποια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Βαρθακογιάννης, πώς λέγεται αυτός, ο Βαρθολούρης, Βαρθομούρης, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, που είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής, τι είπε? Προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την έρευνα της ΔΑΕ, όπως κάνανε και στα Τέμπη. Α, λέει, η φωτιά δεν ξέσπασε από τις ανεμογεννήτριες. Ο κρατικός υπάλληλος του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά, λέει, ήταν 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες. Ναι, ρε φίλε, τα καλώδια πού ήταν όμως? Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Ή ανεμογεννητριάδες. Ο κύριος Περιστέρης, ο οποίος έχει και μια δεύτερη ιδιότητα. Στην εταιρεία Γεκτέρνα, ο δεύτερος στην τάξη, ισχυρός ανήρ, είναι ο κύριος, ο οποίος είναι πεθερός κύριος Γουρτζής. Ο οποίος είναι πέθερος του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή, συσσωρεύτηκαν μέσα σε 5 χρόνια όλες οι δουλειές στον Περιστέρη. Διότι ο κύριος Γεραπετρίτης φρόντισε για τον πεθερό του. Είναι απλά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι πώς είναι πεθερός του. Έχει παντρευτεί την κόρη του Γουρζή, του νούμερο 2. Του νούμερο 2 του πειρατή των βουνών. Γιατί πήρατε στο βουνό είστε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για την καταστροφή που επιφέρατε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για το οξυγόνο που τους κόψατε. Γιατί σήμερα βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και μας είπε, εξήγηλε μέτρα. Τι μέτρα? Μέτρα κοροϊδίας. Μέτρα κοροϊδίας. Ας τα πω σε λίγο. Τα ακούσατε. Η κόρη του κυρίου Γουρζή, του άμεσου συνεργάτη, του αρχιπειρατή των βουνών, του Περιστέρη, και του μεγαλοεργολάβου δημοσίων έργων, του Μπόμπολα, του νέου Μπόμπολα της κυβέρνησης, ο νέος Μπόμπολας. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο νέος Μπόμπολας. Θυμάστε τη συνάντηση στο Πεντελικό παραμονή εκλογών του Μακαρίτη, του Γιώργου, του Μπόμπολα, με τον Γεωργάκη του Παπανδρέου, που του χτύπαγε την πλάτη και του έλεγε τι θα κάνει όταν βγει πρωθυπουργός? Στο Πεντελικό τους φωτογραφίσανε παραμονή εκλογών.

0: των εταιριών μας, τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
1: Βέβαια.
0: Το Σεβασμιότατο.
1: Βέβαια.
0: Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
1: Αλίμονο.
0: Τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γραφάκο.
1: Βέβαια.
0: Την τοπική αυτοδιοίκηση που παρέστη σήμερα στην.
1: Ποιο είναι το θέμα?
0: Εγένεια της εμπορικής
1: εταιρείας. Ότι ο Περιστέρης πήρε όλη την ανακύκλωση των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο.
0: Επειδή θα.
1: Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία. Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία.
0: Παραλαμβάνει αργότερα τα επικαιρωσμένα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία. Εγώ θα μείνω μόνο σε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, όπως λένε. Γιατί περί ανεκδότου πρόκειται. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε το 2013. Εν τω μεταξύ συνέβησαν τα εξής. Άρχισε να υπερισχύει η άποψη ότι θα ήταν μια καταστροφή περιβαλλοντική για την Πελοπόννησο να γίνουν αυτά τα έργα. Βέβαια, τα σκουπίδια που γινόταν ανατροπή από τα φορτηγά στα διάφορα απόμερα σημεία και βρωμάγανε και καιγότανε, δεν ήταν καταστροφή. Δεύτερον, ότι ήταν υπερδιαστασιολογημένο το έργο, ότι πρόκειται περί μια φαραωνική κατασκευή και σύλληψη, διότι τα απόβλητα, τα στερεά απόβλητα της περιφέρειας Πελοποννήσου σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσαν να περάσουν τις 80.000 τόνους το χρόνο.
1: Ρε τον Παγάσα, πώς τα λέει έτσι?
0: Εμείς τους είπαμε.
1: Ρε τον Παγάσα. Κύριε Περιστέρη, πώς τα λες έτσι όλα? Δηλαδή εσύ πήρες το διαγωνισμό, παιδιά, είναι. Ακούστε, ρε, ακούστε λίγο, ρε, κουτορνίθια. Μιλάμε για 100.000 εκατομμύρια ευρώ. Ανακύκλωση σκουπιδιών, κομποστοποίηση.
0: Από αυτά που, για τα οποία έχει διαστασιολογηθεί μονάδα, πλησιάζουν ήδη τους 240-250.000 τόνους το χρόνο, όχι 80 που λέγανε.
1: Όχι.
0: Και επίσης υπήρχε και ένα άλλο αφήγημα, ότι θα έπρεπε να δοθούν λεφτά χωρίς καμία διαφάνεια στους κατατόπους δήμους.
1: Ενώ είστε
0: να
1: διαφάνεις.
0: Κάνει ο Δήμος μια δικιά του διαχείριση σκουπιδιών.
1: Βέβαια.
0: Ή οι τρεις μονάδες, όπως είπε ο Υπουργός,
1: μα τι λες τώρα,
0: μεταμόρφωση να γίνουν 15.
1: Καλά, παιδιά, όλοι σας εκεί. Τις μίζες, ποιος τις πήρε εκεί όμως?
0: Περίπου 5 φορές περισσότερο. Αυτά το 2019 τελειώσανε.
1: Έτσι.
0: Το 2021 κατέστηκε την έναρξη του έργου.
1: Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου ο μεγαλύτερος εργολάβος δημοσίων έργων, ο κύριος Περιστέρης?
0: Ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως.
1: Με τον νούμερο 2 στην εταιρεία του,
0: τον
1: κύριο Παπασταύρου, τον ευχαριστήσω βέβαια.
0: Στήριξε την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στις προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις.
1: Βέβαια.
0: Όπως είπε και ο Υπουργός, τον κύριο Νίκα και τον κύριο Τατούλη, στο Φόσδα και σε όλους αυτούς που συνέδραμαν ενάντια στις κραυγές που ογκούντανε.
1: Βέβαια. Ο κόσμος είναι.
0: Βεβαίως, για να ευλογήσω και τα γένια μας.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Εκ μέρους μου και τον κύριο Μαραγκουδάκη και τον κύριο Γραφιώτη.
1: Έτσι.
0: Που σαν τέρα ενεργειακή, μέλος του ομίλου για Εκτέρνα.
1: Και αρπάξατε τη δουλειά.
0: Και φτάσανε το.
1: Και αρπάξατε τη δουλειά.
0: Οπότε είναι το δεύτερο έργο της εταιρείας μας.
1: Εγώ με την αξία μου.
0: Που λειτουργεί κατά.
1: Και ο πρόδρομος. Ο κύριο πρόδρομος τι μου έλεγε εμένα? Ότι με τη μαύρη. Τη μαύρη τσάντα, λέει, γύρναγε τη νύχτα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και μίζωνε και δωροδοκούσε τον πολιτικό κόσμο για να παίρνει τις δουλειές. Ο κ. Πρόδρομος, γιατί δεν του κάνανε μήνυση και αγωγή? Θα μας κάνεις εξενάγηση, ναι. Ακούστε, παιδιά, πάρτονε. Πάρτονε. Πάρτονε.

μέσα σε μία νύχτα ο Εξάρχου, ο Μπάκος, ο Γουρνοποιός με τα γουρνοτσάρουχα γύρναγε τις κολλίνες και έγινε ο Μέγας. Ρε παιδιά, εγώ δεν ζηλεύω τα λεφτά σας, δεν τα φωνώ. Μακάρι να τα έχετε και να τα σκορπάτε. Το ερώτημα είναι, ως διαμεσολαβητές, ως ενδιάμεση της κοινής γνώμης, που έχουμε ένα μικρόφωνο και λέμε εδώ πέρα κάποιες αλήθειες, σε τι βοηθήσατε το δημόσιο συμφέρον? Σε τι βοηθήσατε την Ελλάδα? Σε τι βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον? Πείτε μου κάτι που κάνατε και βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον. Και μου πείτε για τους δρόμους. Γιατί αυτούς τους δρόμους ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει. Είναι δυνατόν? Θα θέλω να πάω να δω τη μάνα μου και να φύγω από την Αθήνα για να πάω στη Σπάρτη και να πληρώσω 30 ευρώ διόδια? Άρα λοιπόν, βουλώστε το

0: Σταματήστε, σταματήστε, πάψτε, παλιοκλεφταράδες που έχετε εκδίσει το ελληνικό λαό, που για να πας από εδώ με τη Θεσσαλονίκη πρέπει να πληρώσεις 50 αρκοδιόδια. Πόσα λεφτά βγάζετε ένα θεόφοβη την ημέρα. Και όχι μόνο αυτό. Δώσανε στον ίδιο εργολάβο την εκμετάλλευση Αττικής Οδού για 27 χρόνια, λες και πουλάγανε το χωράφι του μπαμπούλι τους. Του μπαμπούλι τους το χωράφι το πουλήσανε. Για 3,5 εκατομμύρια. Και θα βγάλουν μέσα σε μια 17ετία, 27 ετία τα 1500 χρήματα από τα διόδια μόνον. Και όχι μόνον αυτό. Τώρα που θέλουν να ανακόψουν και την κίνηση από την Αττική Οδό που φρακάρει αυτός ο κολόδρομος εκεί πέρα για να βγεις στην έξοδο 8, κάθε μέρα το ίδιο. Κάθε μέρα το ίδιο. 5-10 λεπτά καθυστέρηση. 15 λεπτά στο τούνελ της Πεντέλης. 25 λεπτά να πας από την Αττική Οδό στο αεροδρόμιο. Με καθυστέρηση 25 λεπτών. Τι φτιάξατε, ρε. Τι φτιάξατε. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά λένε ότι θα κάνουν μια δολυχοδρομία εκεί. Μια παράκαμψη για τη γέφυρα της μεταμόρφωσης, για να μην πείζουν οι δρόμοι. Και θα πληρώσει πάλι το ελληνικό δημόσιο το χρήμα της ανακατασκευής. Πάμε στο τρίτο πουλάκι. Στο τρίτο πουλάκι. Τα τρίτα πουλάκια είναι οι μπακοκαϊμενάκηδες. Τα μεγάλα αφεντικά του τόπου. Να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Μπάκο, τον κοτοχωριανό μου, από τις κολλήνες Αρκαδίας, που έβοσκε τα γουρούνια. Αυτή ήταν η δουλειά του. Τροφέας χείρων. Δεν είναι κακό να είσαι αυτοδημιούργητος. Τα λεφτά που τα βρήκατε, πότε νέσκες κάνετε. Από πού βγήκαν τα λεφτά και γιατί σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί. Εσείς σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί, εσείς κυνηγάτε μας τα βουνά. Εσείς βάζετε φωτιά στα βουνά για να σβήσετε τη φωτιά που σας άναψαν οι Αμερικανοί. Το πολύ παράξενο της υπόθεσης ξέρετε ποιο είναι. Ότι τον κύριο εξάρχο που τον κυνηγάει η Αμερικανική δικαιοσύνη μαζί με τον κύριο Λάθρομπακο Καϊμενάκη, έτσι τους αποκαλώ εγώ αυτούς. Γιατί το λέει ξεκάθαρα οι Αμερικανοί, κανένα λαθρεμπόριο πετρελαίο. Οι Αμερικανοί το λένε, το λέω εγώ. Να πάτε τα βάλετε με τη CIA. Το παράξενο είναι ότι αυτοί φτιάξαν και μια τράπεζα. Τη λεγόμενη Credia Bank. Εκεί ο κύριος εξάρχου έβαλε τη σύζυγό του, την κυρία Βρετού υπεύθυνη. Έλα όμως που ήρθαν κάποια πουλάκια και μου είπανε ότι η συγχώνευση που έγινε με τη δεύτερη τράπεζα, την Attica Bank, ήταν μια αμαρτωλή ιστορία. Της καταφάγαν τα λεφτά και πλήρωσε το κράτος όλη την κρατική χρηματοδότηση της Attica Bank, η οποία ήταν κρατική τράπεζα του Ταμείου των Πολιτικών Μηχανικών και μέσα σε μια νύχτα ιδιωτικοποιήθηκε και συγχωνεύτηκε με την Credia Bank. Ήταν απίστευτα σκανδαλώδες το τοπίο. Μάλιστα, ένας παλιός συνεργάτης του Μητσοτακέικου μου σφύριξε ότι τα λεφτά που βάλανε στην Credia Bank στην Άττικα και στην Credia Bank για να γίνει συγχώνευση ήταν από θυγατρικές τους εταιρείες, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και περάσανε μια σκανδαλώδη νομοθετική απόφαση για να φτιάξουν την Credia Bank, η οποία είναι το νέο σκάνδαλο Κοσκοτά. Για να ακούσουμε πώς στην περιοχή της Αρκαδίας τους πειρατές των βουνών τους έχουν εθνικούς ευεργέτες. Ακούστε τι κάνουν. Ακούστε τι κάνουν για να τους ανάβουν κεράκια στην Αρκαδία. Στους ολιγάρχες. Ακούστε.
1: Την δωρεά που έκαναν οι ιδιοκτήτες του Αστέρα, ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης,
0: δίνουν
1: ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά την ίδρυυση δύο κοινοτήτων
0: τους
1: του Δήμου
0: μας, της Κορίνης
1: και της Αγίας Βαρβάρας.
2: Η ιδιωτική πρωτοβουλία βγάζει για μία ακόμη φορά από το άδεια.
0: Αυτή που μιλάει είναι δημοσιογράφος που πληρώνεται από τα φοιτικά της.
2: Της μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής του Αστέρα, οι κύριοι Μπάκος και Καϊμενάκης, συνεχίζοντας την άψογη συνεργασία με τους φορείς του τόπου, προσφέρουν εντελώς δωρεάν για 30 ολόκληρα χρόνια προς χρήση
0: 30 μια χρόνια δική ερώτηση. Τους γεώτρηση. Ο Παπαδόπουλος πήγε το νερό κάτω, τώρα το πήγε ο Μπάκος ο Καϊμενάκης. Είναι η Παπαδόπουλη είναι αυτή.
1: Από τη γεώτρηση τη συγκεκριμένη των κυρίων Καϊμενάκη και Μπάκο.
0: Τόσο μιλάει είναι Ιθήνων τη τοπική αυτοδιοίκηση και σαν το Δήμαρχο Τηλίδο που έχει 18 εταιρείε.
1: Δύο κοινότητε που είπαμε. Η επένδυση για το δίκτυο, το έργο για το δίκτυο είναι περίπου 900.000 ευρώ. Θα γίνει όπω καταλαβαίνετε τον επόμενο μήνα.
0: Πήραμε μια γεύση. Καταλάβατε και τι θεωρούν σωτήρε στον τόπο του. Γιατί έρχονται και κατακλέβουν και καταληστεύουν τον ελληνικό λαό και πάνε και κάνουν ευεργεσίε στην περιοχή του για να του θεωρούν εθνικού σωτήρε. Αυτό που κάνουν όλοι. Παπάδες, εφοπλιστές, επιχειρηματίες. Και κατά τα άλλα, όταν καίνε τα βουνά, καταστρέφουν τον τόπο, δεν μιλάει κανένας. Πάνε να τους βγάλουν λάδι με την τελευταία φωτιά. Το πόρισμα της ΔΑΕ είναι ξεκάθαρο. Τα καλώδια των ανεμογεννητριών έκαψαν την περιοχή. Δεν θα ησυχάσουμε αν δεν πάτε φυλακή. Δεν με νοιάζει. Πάτε δεν πάτε. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Ακούσουμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: Είναι η Ράδιο Μακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Τετάρτη απόγευμα. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεν λογίζονται ειδήσεις με χρονικό προσδιορισμό, μόνο το περιεχόμενο τους θα κρατάτε. Δεν θα κρατάτε την ώρα. Γι' αυτό, επειδή λέω την ώρα τώρα της ζωντανής μετάδοσης, είναι 5.17 και 48. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μία διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Νόη Χαλκίδα λόγω φωτιάς. Έχει ακινητοποιηθεί μία αμαξοστοιχεία κοντά στον Αγιώργη και μεταφέρεται με εφεδρική μηχανή ντίζελ στην Νόη. Από τη μία κατέρατο ταλαιπωρείται ο κόσμος, γιατί η αμαξοστοιχεία 1547 Χαλκίδα Αθήνα, κατόπιν εντολής πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Για ποιο λόγο εκδηλώθηκε φωτιά στις γραμμές? Εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στις γραμμές του τρένου. Η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε και εκεί κατευθύνθηκαν λεωφορεία της εταιρείας, φανταστείτε την ταλαιπωρία του κόσμου τώρα με ζέστη, προκειμένου να παραλάβουν με 24 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον πρόσμο τους. Μέχρι νεοτέρας, όλα τα δρομολόγια στη διαδρομή Ινόη Χαλκίδα Ινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Διευκρινίζεται, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλες και Αγιώργης. Συνεχώς προβλήματα με τη Hellenic Train, με την εταιρεία της μαφίας, της ιταλικής μαφίας. Κατατόρτο, πώς το λέγανε αυτό, ναι, που κατέθεται στην εξεταστική. Δεν ήξερε τίποτα. Και την ίδια ώρα η εφημερίδα μας δημοσίευε φωτογραφίες του την ώρα που τον συλλαμβάνουν για επαφές με τη μαφία. Η Κόζα Νόστρα είχε επαφή με το διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train. Εμείς βγάζαμε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα και την ώρα που τις βγάζαμε στη δημοσιότητα, μετά την ομαδική δολοφονία των Ντεμπών, στην Εξεταστική Επιτροπή αυτός έκανε τον καμπόσο, ότι δεν ήξερε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ γνώριζε ο κύριος Τσίπρας το ποινικό του Μητρώο στην κυβέρνηση 15-19, πουλήσανε τον ΟΣΕ στους Ιταλούς μαφιόζους έναντι πινακίου φακής. Ο κύριος Τσίπρας, αυτός που έρχεται τώρα να ξανασώσει την Ελλάδα, έναντι πινακίου φακής, ξεπουλήθηκαν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Και ενώ μας είχαν πει ότι θα φέρουν καινούρια βαγόνια, θα πηγαίνουμε, λέει, και θα θυμάστε που διαφήμιζαν το θέμα στα κανάλια των Ταβατζίδων που χόρτασαν χρήμα με τη λίστα Πέτσα, που έδειχναν τα οτομοτρίς, τις φοβερές γρήγορες αμαξοστοιχίες που θα μας πήγαιναν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη σε 2,5 ώρες. Και μετά έγινε το έγκλημα των Ντεμπών. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς, ο Μακαρίτσο Φλαμπουράρης, ο Πολάκης δεν ήξερε τίποτα, που τώρα βγαίνει και κάνει τον καμπόσο, ούτε για τους νεκρούς 104, που ήταν σύσκεψη εκείνη τη νύχτα και κάναν το μεγάλο θέατρο, ότι δεν ξέραν ότι υπήρχαν 104 άνθρωποι τουλάχιστον καμένοι. Δεν ξεχνιούνται, κυρίες και κύριοι, αυτά. Δεν ξεχνιούνται! Και πάω σε ένα άλλο θέμα, πολύ μυστήριο και πολύ περίεργο. Μου κατήγγειλαν το πρωί οι συνεργάτες μου στο γραφείο υποδοχής καταγγελιών στην εφημερίδα μας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την κηδεία του Ευπατρίδη από άλλο μέταλλο, όπως τον αποκαλούν, του τελευταίου καραμανλικού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του μεγάλου αριστοκρατικού πολιτικού οίκου των Βαρβιτσιώτιδων. Οι Βαρβιτσιώτιδες είναι μια οικογένεια που είχαν προσφέρει στην Ελληνική Επανάσταση, αναμφίβολα. Όμως υπάρχουν και κάποιες μελανές κοιλίδες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Υπάρχουν κοιλίδες όσον αφορά τους πρόγονους της οικογένειας Βαρβιτσιώτη της κατοχής. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο της εκπομπής. Όταν έχουμε στα χέρια μας όλη την ιστορική έρευνα για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Όλη την ιστορική έρευνα της κατοχής για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και στο πόσον οι Βαρβιτσιώτηδες ήταν αγωνιστές και επαναστάτες και αντιστασιακοί στην κατοχή. Θα το δούμε γι' αυτό. Εκείνο όμως που πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι προχτές πέθανε ο τελευταίος καραμαλικός υπουργός της Δημοκρατίας, ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρβιτσιώτης. Αποδόθηκαν τιμές σχεδόν πολιτικού ήρωα σε ένα μέτριο πολιτικό. Και δεν κατάλαβα γιατί τέτοια κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Μια πάμπλουτη οικογένεια της χώρας. Πριν από λίγες ώρες το πρωί μου είπαν οι συνεργάτες μου στην εφημερίδα ότι η κηδεία του τέος υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Πάλι μπλέξαμε με τις κηδείες δημοσία δαπάνη. Η κηδεία του Μακαρίτη του Σουβλιά, ο οποίος ήταν ο συνομολογητής των Ταβατζίδων και χόρευε, υπάρχουν περιβόητες φωτογραφίες, χόρευε Καλαματιανά και Τσάμικα μέσα στα γραφεία του Άκτορα, του Μπόμπολα, όταν κλείστηκαν οι μεγάλες δουλειές με το Μακαρίτη του Σουφλιά, Μπουμπούκι και ο Σουφλιάς, τεράστιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια προσφορά στη χώρα, με τη διαφορά που δεν ξέρουμε που πήγαν οι μίζες αυτών των εργολαβικών έργων. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Ακόμα δεν υπάρχει δημοσιοποίηση ποιος καλύπτει τα έξοδα της κηδείας. Ακούστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Για μένα τουλάχιστον. Είναι ηθικό θέμα που αφορά και την οικογένεια. Τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον γιο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Θωμά Βαρβιτσιώτη με τη γνωστή εταιρεία VNTO, η οποία έχει σχέση και την ομάδα αλήθειας. Έχει σχέση και με την ομάδα αλήθειας. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη. Επειδή παραξενεύτηκα, πήρα τηλέφωνο σαν δημοσιογράφος, σαν ρεπόρτερ, τον υπεύθυνο του γραφείου κηδειών, για να μάθω αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Όμως, ο υπεύθυνος του γραφείου κηδειών, τσαντισμένος, πολύ εκνευρισμένος, ίσως τον ξύπνησα τον άνθρωπο, συγγνώμη, ήταν σε διακοπές, να του ζητήσω συγγνώμη, εγώ πήρα ως ρεπόρτερ να τον ρωτήσω κάτι. Τον ρώτησα λοιπόν τον άνθρωπο, δεν έχει σημασία το όνομά του. Είναι μέλος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Και τον ρώτησα αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Μου απάντησε πολύ απότομα ότι όχι, η κηδεία δεν έγινε δημοσία δαπάνη. Έγινε με έξοδα τα οποία θα πληρωθούν από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Δεν τον πήρα όμως μόνο γι' αυτό. Τον πήρα γιατί πιθανότατα ανταγωνιστές του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι και παράγων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελετάρχης γραφείου κηδείων, ανταγωνιστές του μας πήραν και μας είπαν ότι το επιτετραμένο υπουργείο που είναι για τις κηδείες δημοσία δαπάνη, για να μπορέσει να πάει η συγκεκριμένη κηδεία στο συγκεκριμένο γραφείο κηδείων, ένας υπάλληλος του υπουργείου πήρε 3.000 ευρώ μίζα για να στείλουν την κηδεία στο συγκεκριμένο. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό και δεν αναφέρω το όνομά του, όχι μετεπιτάσεως, πολύ εκνευρισμένος, δηλαδή κόντεψα να τις φάω κιόλας στο τηλέφωνο, ζήτησα συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, είστε διακοπές, καταλαβαίνω. Συγγνώμη που σας πήραμε τηλέφωνο, συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Συγγνώμη, ταπεινή συγγνώμη να ζητήσουμε. Συγγνώμη που κάνουμε ρεπορτάζ. Ρώτησα λοιπόν εγώ για αυτά που καταγγέλλονται και λέει θα σας κάνω μήνυση. Σε μένα θα κάνεις μήνυση, άνθρωπε μου. Να κάνεις μήνυση στους ανταγωνιστές σου. Ότι ο υπάλληλος που έδωσε την κηδεία στον τελετάρχη πήρε 3.000 ευρώ μίζα. Είναι χονδρό να ακούγεται. Είναι χονδρό. Πρέπει λοιπόν να βγει η οικογένεια Βαρβιτσιώτη και να μας πει τι συμβαίνει με την κηδεία του πατέρα τους. Έγινε δημοσία δαπάνη, τα έξοδα θα καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο, έγινε ανάθεση σε γραφείο τελετών, έχει μεγάλη σημασία. Διότι εδώ πέρα ανακατεύουν υπαλλήλους υπουργείων ότι φαίνεται να χρηματίστηκαν για να γίνει κηδεία, κάτι που εγώ δεν αποδέχομαι. Γιατί αυτοί οι οποίοι παίρνουν δολίως, παίρνουν ή να παραπλανήσουν ή γιατί δεν πήραν αυτή την κηδεία. Υπάρχει δηλαδή ένας λυσαλαίος επαγγελματικός ανταγωνισμός στο θέμα ακόμα και των κηδιών. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις. Παρακαλώ λοιπόν να βγει μια ανακοίνωση για να μην υπάρχουν ψήθυροι και από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και από το γραφείο κηδιών, διότι συμπίπτει ο τελετάρχης να είναι και μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξεκαθαριστεί το θέμα, να μην ακούγονται ψήθυροι. Είχα όμως την υποχρέωση να αναφέρω με μεγάλη προσοχή την καταγγελία για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Άρα λοιπόν έγινε δημοσία δαπάνη κηδεία. Υπήρξε παρέμβαση πολιτικών παραγόντων. Ξεκαθαρίστε το κύριοι και κυρίες για να είμαστε και εμείς εντάξει σε αυτά που μεταδίδουμε. Πάμε να δω λίγο και στα μηνύματά σας τι μου γράφετε. Ο κύριος Βαγγέλης μου λέει να το ψάξω, λέει καμιά μέρα. Τι να ψάξω, ρε αδερφέ, τι να ψάξω. Για τον Βαρβιτσιώτη λέει τα 100, ας είναι ελαφρά τα 135 ακίνητα που θα τον σκεπάσουν. Εντάξει, τώρα τι θες να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχει μία. Έχει ένα ψυχαγωγικό αντικείμενο για να ομορφαίνει τη ζωή του. Η αγορά κινείται. Ακόμα και στο παρόρι Λακωνίας, είναι μία περιοχή δίπλα από τον Μιστρά, έχουν μία τεράστια έπαυλη. Γιατί να την ζηλέψουν. Ομορφαίνουν το χωριό. Να το σπίτι του Βαρβιτσιώτη λένε. Κακό είναι. Ο κύριος Χρήστος, 140 σπίτια οι Βαρβιτσιώτηδες θέλουν δημοσία δαπάνη κηδεία. Δεν ξέρω σου λέω. Μου είπαν. Αναμένω ανακοίνωση. Τι άλλο να κάνω εγώ τώρα. Ο κύριος Ηλίας, για να μην γίνεται σύγχυση μεταξύ του ήρωα Μπαρμπιτσιώτη και κουμπάρου των Κολοκοτρωνέων, τότε στα μέσα του 1700 με την νυν οικογένεια Βαρβιτσιώτη, που μάλλον είναι διαβόητη και όχι περιβόητη. Μάλιστα. Ο Ζαβός λέει πάλι για αλλαγή στην κηδεία. Για το Μητσοτάκη προφανώς. Ναι. Και στον επικίδιο γέλαγε. Κάνχαζε. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω τώρα. Να του δανείσω ψυχίατρο. Έχει. Να του δανείσω υποκόμους. Έχει. Να του δανείσω παθολόγο. Έχει. Ας πάει στο γιατρό. Ας πάει στο γιατρό. Τι άλλο να κάνω εγώ. Εγώ έχω φίλους ψυχιάτρους που μπορεί να τον εξετάσουν. Διότι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει οπωσδήποτε ψυχίατρο. Έχει όμως τα μέλη της οικογένειάς του. Ας τον βοηθήσουν αυτοί. Ας τον πάνε εκεί στο Κολωνάκι, έχει 15 ψυχιάτρους. Αφού νομίζει ότι αυτό το οποίο ταιριάζει στις στιγμές τις πένθυμες είναι το γέλιο, να τον στέλνουν στις κηδείες να γελάει ο κόσμος. Να τους φεύγει το πένθος. Όταν κάποιοι θέλουν να ψυχαγωγηθούν στις κηδείες, φωνάξτε το Μητσοτάκη. Εγώ τι άλλο να σας πω τώρα. Πάμε όμως και σε ένα ακόμα θέμα. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Λαμιαίων, δεν ξέρω αν το έχετε κύριε Χαραλαμπίδη το βίντεο, το Δήμαρχο Λαμιαίων, βγήκε σήμερα ο Δήμαρχος Λαμιαίων και έκανε μια απίστευτη δήλωση κατά την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Λαμίας. Η δήλωση του κυρίου Πανουργιά Παπαϊωάννου είναι ένας σημαντικός επιχειρηματίας της περιοχής και έχω ακούσει καλές κουβέντες για τον άνθρωπο αυτόν. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έχω ακούσει καλές κουβέντες. Πιθανότατα να μπορεί να κάνει και λίγο παρέα στο Δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος είναι ακόμα στην Μπουζού. Στην Μπουζού, Δήμαρχε! Σε πουλήσανε! Και ο Σταϊκούρας και ο Οικονόμου, σε πουλήσανε, Δήμαρχε! Σ' αφήσανε στη στενή. Εσύ θα πληρώσεις. Όχι ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών. Εσύ θα πληρώσεις, Δήμαρχε. Γιατί σε κατονομάζουν και σε λένε κατασκευαστή. Για τη φωτιά που άναψε εκεί πέρα. Και σε πάνε για καγκούργημα. Εσύ θα την πληρώσεις την ύφη. Οι ιδιοκτήτες έχουν γερές πολιτικές πλάτες. Είναι εκεί ο Σταϊκούρας που λύνει και δένει. Είναι εκεί ο άλλος ο οικονόμος, ο Γιαννάκης. Αυτό που τον έβαλε ο Μητσοτάκης τροχονόμο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αν είναι δυνατόν, αυτός ο Μουρλοκακομύρης, Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Παιδιά, είναι για να γελάει έτσι κανένας. Πέρασα μια μέρα από το μαξί μου. Ήταν πάνω σε μια μηχανή, φοράει και ένα κράνος. Ήταν σαν τον Σκούμπιντου. Και του λέω, ρε! Υπουργός, πετάχτηκε σαν ελαττήριο από την μοτοσυκλέτα. Σου λέει, μας φάγανε. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Τον έβαλε Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Πανουργιάς Παπαϊωάννου λοιπόν είπε, ούτε λίγο το πολύ, θα αναλάβει αυτός να πληρώνει γιατρούς που δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία από την τσέπη του. Ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Ακούστε τον.
1: Δεν μπορεί να νοήσει σαν άνθρωπος ότι δεν υπάρχει το βράδυ παιδίατρος στο νοσοκομείο Λαμίας ή ένα έκτακτο γεγονός. Δηλαδή υπάρχει ανασφάλεια στους πολίτες.
2: Έγινε μία πρόταση, κύριε Υπουργέ, ιδιωτικά πλέον και όχι στα δήμους Λαμίων για κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπως είναι η παιδιατρική, όπως είναι η πνευμονολογία και όπως είναι και η παθολογία, που εκεί αποδεδειγμένα έχουμε τεράστιο θέμα, για δύο χρόνια να χρηματοδοτήσει ο κύριος Πανουργιάς τους γιατρούς οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω διαδικασίων.
0: Έλεος!
3: Στις κρίσιμες αυτές ειδικότητες. Φτιάξω το θεμελιακό πλαίσιο. Δεν το είχαμε πάντα, το φτιάξαμε γιατί υποδεχτήκαμε την δωρεά του Χαλιού Χατζιωάννου για τα νησιά. Και υπάρχει το μοντέλο, όπου ένας ιδιώτης θέλει να συνδράμει, μπορεί. Έχει υπάρξει ανάλογη χρήση τη διάταξη στην Ιθάκη που έχει βρεθεί και παιδεία μετά από 6 χρόνια. Και τώρα θα ανακοινώσουμε και αντίστοιχη στη Λέρο. Άρα έχουμε ανοίξει ανάλογη.
0: Πάρτε το. Τι λέει ο άνθρωπος ο υπουργός. Αποδεχόμαστε, λέει, τη δωρεά του ιδιώτη. Να πληρώνει ο ιδιώτης τους γιατρούς λόγω της έλλειψης που υπάρχει στο νοσοκομείο της Λαμίας. Δηλαδή, καλά ρε, εσείς ντροπή δεν έχετε εκεί πέρα. Δόθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα δεν πήγαν στο ΕΣΥ. Όχι, τα φάγανε. Δεν πήγαν στους γιατρούς, ούτε στους νοσηλευτές. Χρήματα πήγαν για την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ. Δέσποι Ερακάκης. Και όταν ο Χίος φώναζε, στέλνανε εξώδικα, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα στο Χίο. Να τον φάτε το Χίο. Αλλά ο Χίος δεν τρώγεται. Είναι σκυλό καρύδι. Σήμερα στο νοσοκομείο της Λαμίας υπήρξε μια εθνική προσβολή. Ο ιδιώτης δήμαρχος, επιχειρηματίας που έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει σημασία αυτό, προσφέρεται να βάλει λεφτά για να πληρώνει από την τσέπη του παιδιάτρους και χρήσιμες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Και αυτά τα λέει ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Εγώ αν μου τα έλεγαν αυτά και ήμουν Υπουργός Υγείας, θα έπαιρνα το καπελάκι μου και θα φεύγε. Και αυτός τι είπε? Ναι, πλήρωσέ τα. Πού πήγανε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ρε? Πού πήγαν τα λεφτά, ρε? Στις κάμερες για να βάζεις τα γυαλιά σου. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Να φτάσουν στο σημείο οι ιδιώτες να πληρώνουν τον παιδίατρο. Είναι ντροπή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ντροπή για ένα ολόκληρο κράτος. Οι επιχειρηματίες. Και μπράβο στον κύριο Πανουργιά. Στον κύριο Παπαϊωάννου. Αλλά όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή θα ζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με εράνους. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πραγματικά. Συγγνώμη που σήμερα έθιξα τους δαβατζίδες των βουνών. Θα με βρίσκετε απέναντί σας. Εάν προασπίζεστε το εθνικό συμφέρον, είμαι δίπλα σας. Εάν πηγαίνετε να κάψετε τα βουνά, να κλέψετε τον κόσμο, να τον κάψετε, να του διαλύσετε τις περιουσίες για να βγάλετε κέρδος, θα είμαι συνέχεια απέναντί σας. Εμένα δεν με νοιάζουνε ούτε τα κανάλια που έχετε, ούτε τα μεροκάματα που δίνετε σε αυτούς τους βρωμιάριδες για να με καθυβρίζουν από το διαδίκτυο. Οι βρωμιαρέοι είναι γνωστοί. Είναι η σπιούνι του διαδικτύου. Η σπιούνι. Οι σπιούνι δεν μ' αγγίζουν εμένα. Ψωγραμμένους στα παλιά των υποδημάτων μου. Θα τους τσακίσω. Έχω τόσα στοιχεία εναντίον τους. Θα τους τσακίσω. Θα τσακίσω τους συνομιλητές της μαφίας. Θα με βρείτε μπροστά σας. Καλό ξημέρωμα.

Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι εθελοντές και κατοίκους. Μάχη με τις φλόγες από τον Ευρωκόπη και τα Τρίκαλα έως τη Λίμνο, την Αιτωλό Ακαρνανία και τη Μεσσηνία. Στη Λίμνο μάλιστα χρειάστηκε να ακοινωθούν δύο περιοχές λόγω της φωτιάς στην περιοχή Θάνος, με το λιμενικό να απομακρύνει πολίτες διαθαλάσσης. Δύσκολη αναμένεται να είναι και αυριανή ημέρα, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απογοήτευση επικράτησης στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων μετά το οριστικό όχι από το Συμβουλίο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρωση των ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Καραβιές παράνομων μεταναστών καταφθάνουν καθημερινά στην Κρήτη, με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και περισυνελέξει περίπου 200 άτομα μόνο το τελευταίο 24ωρο. Και αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπος θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα η συχνότητά μας ανήκει σε μια μπάντα που απέδειξε ότι η μουσική δεξιοτεχνία μπορεί να νικήσει την τάση, μπορεί να νικήσει τις μόδες. Μεταφερόμαστε στο 1977, σε ένα διαμέρισμα στο Deptford του Λονδίνου. Εκεί βλέπουμε τον Mark Knopfler, καθηγητή αγγλικών, που έπαιζε blues σε pub, τον αδελφό του David, τον John Ilsey και τον Pick Withers, οι οποίοι με τα βίας κατάφεραν να βγάζουν τα προστοζήν. Το όνομα Dire Straits σημαίνει ακριβώς αυτό, σε δύσκολα στενά, και ουσιαστικά χρησιμοποιείται στα αγγλικά για να πει ότι είμαι σε δεινή οικονομική θέση. Δεν ήταν λοιπόν καλλιτεχνική επιλογή ακριβώς, ήταν η καθημερινότητά τους. Τη Βρετανία σάρωνε το punk, τρία ακόρντα, πολύ οργή, κάκιστη τεχνική, Sex Pistols ουσιαστικά σχεδόν δεν ήξεραν να παίζουν μουσική, οι Clash έσωσαν κάπως έτσι τη μουσική τιμή του punk, του καθαρού punk. Και μέσα σε όλο αυτό, Mark Knopfler επιμένει με μια καθαρή Stratocaster, μια εικονική Fender χωρίς βρωμιές, χωρίς distortion, χωρίς παραμόρφωση, χωρίς εφέ, και με μια περίεργη τεχνική για την οποία ο ίδιος έχει πει ότι είναι κόντρα σε οτιδήποτε θα σου διδάσκει ένας δασκάλος κιθάρας. Αυτοδιδακτός, handpicking, τεχνική, δηλαδή χωρίς πένα. Η λέξη ουσιαστικά είναι fingerpicking και μάλιστα με country επιρροές. Το Sultans of Swing δεν έγινε επιτυχία αμέσως. Ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια όλων των εποχών. Όμως δεν έπιασε κατευθείαν. Χρειάστηκε ένα demo στον BBC London για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το οποίο τότε ακουγόταν παλιωμοδίτικο στην πραγματικότητα ήταν κάτι απολύτως φρέσκο. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτοαναφορικό σε μεγάλο βαθμό. Μια ιστορία για μια jazz μπάντα η οποία παίζει για το μεράκι της σε μια άδεια pub ενώ έξω βρέχει. Έτσι ξεκίνησαν όλα για τους Dire Straits, Sultans of Swing, 1978.

Συνεχίζουμε στα 1979. Πλέον δεν είναι άποροι. Οι Dire Straits, ο πρώτος τους δίσκος έχει κάνει αίσθηση παγκοσμίως και η πίεση και από τη δισκογραφική για το επόμενο βήμα τους οδηγεί στα θρυλικά Compass Point Studios στις Μπαχάμες. Εκεί ηχογραφούν το δεύτερο τους άλμπουμ, το Communicate, που πολλοί κριτικοί τότε είχαν πει ότι ο δίσκος έμοιαζε υπερβολικά με τον πρώτο, αλλά αυτό ακριβώς ήταν το νόημα. Αυτό ήταν το δώρο τους στους οπαδούς τους. Ο ήχος της κιθάρας του Knopfler γίνεται ακόμα πιο υγρός, ακόμα πιο μελωδικός. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της περίοδου, το Lady Writer, που μιλάει για μια γυναίκα συγγραφέα που ο Μάρκ είχε δει στην τηλεόραση, και όλο το κομμάτι ντυμένο με ένα riff, το οποίο σε γραπώνει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Riff είναι η μουσική φράση. Είναι η εποχή που ο Μάρκ Knopfler αρχίζει πλέον να καθιερώνεται ως ένας ποιητής της εργατικής τάξης, κάποιος ο οποίος έχει το σπάνιο ταλέντο να παρατηρεί μια απλή σκηνή και να τη μετατρέπει σε ένα ροκ αριστούργημα.

1980 οι ισορροπίες αλλάζουν. Ο αδελφός του Μάρκ, ο Ντέιβιντ Νόπφλερ, αποχωρεί από την μπάντα και μάλιστα κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων, και είναι ο Μάρκ ο οποίος παίρνει ολοκληρωτικά τα ηνία. Ο δίσκος Making Movies είναι σημείο καμπής για τους Dire Straits, διότι για πρώτη φορά βάζουν μέσα πλήκτρα και μάλιστα με έναν επιβλητικό τρόπο, χάρη στον Roy Bittan, ο οποίος έπαιζε στην E Street Band πιο πριν του Bruce Springsteen. Ίσως η πιο όμορφη rock μπαλάντα από εκείνη την εποχή και μια από τις πιο ωραίες όλων των εποχών είναι το Romeo and Juliet. Δεν είναι ο Ρωμαίος του Σέξπιρ. Είναι ένας σύγχρονος Ρωμαίος που τραγουδάει κάτω από ένα παράθυρο σε μια γειτονιά με πολυκατοικίες. Είναι λίγο West Side Story. Αλλά η Ιουλιέτα τον έχει ήδη ξεχάσει για χάρη της δόξας. Η εισαγωγή με την μεταλλική resonator κιθάρα είναι ένας ήχος που αν τον ακούσεις μια φορά τον κουβαλάς για πάντα. Ας χαθούμε σε αυτό το ονειρικό κινηματογραφικό σκηνικό. 1980, Romeo and Juliet.

Παραμένουμε στο Making Movies, διότι είναι ένας δίσκος ο οποίος τον αξίζει το χρόνο μας. Ο Knopfler μας μεταφέρει σε ένα Luna Park στο Spanish City του Whitley Bay, εκεί ουσιαστικά όπου μεγάλωσε. Το Tunnel of Love είναι ένα έπος 8 λεπτών. Ξεκινάει με μια διασκευή του Carousel Waltz στα πλήκτρα και εξελίσσεται σε μια αφήγηση για την χαμένη αθωότητα και τις αναμνήσεις που κατοικούν πάντοτε μέσα μας και ορισμένες φορές μας τυχιώνουν κιόλας. Αξίζει να προσέξουμε το solo

Το 1982 οι Dire Straits κυκλοφορούν το Love Over Gold και ξαφνιάζουν τους πάντες, διότι ο δίσκος έχει μόνο 5 τραγούδια. Το Private Investigations είναι επί της ουσίας ένα πείραμα. Είναι ένα κομμάτι νουάρ αισθητικής και ατμόσφαιρας που περιγράφει τη μοναξιά ενός ιδιωτικού detective. Και εδώ η σιωπή παίζει τον ίδιο ρόλο με τη μουσική. Τα βήματα στο πάτωμα, τα κρύσταλλα που σπάνε, μια ακουστική κιθάρα που μπαίνει ξαφνικά, σαν μαχαιριά στο σκοτάδι. Είναι χιτσκοκικό όλο το στήσιμο του ήχου. Ο Νόπφλερ δήλωσε ότι ήθελε να γράψει κάτι που να ακούγεται σαν soundtrack της ταινίας του 1940. Σαν να εμφανιστεί από κάπου ο Humphrey Bogart. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί από τον ακροατή να σταματήσει ό,τι κάνει, ούτως ώστε να το ακούσει με προσοχή. Και ενδεχομένως είναι και η απόλυτη επιβολή του καλλιτέχνη πάνω στον ραδιοφωνικό χρόνο. Απολαύστε το, αν είστε κάπου που προσφέρετε το περιβάλλον σας ήρεμα, με ανοιχτό παράθυρο, ίσως και με χαμηλωμένα φώτα.

Και αν το Private Investigations ήταν το πείραμα, το Telegraph Road είναι το κατόρθωμα. Είναι ένα κομμάτι 14 λεπτών που περιγράφει την ιστορία της Αμερικής μέσα από έναν δρόμο. Από το πρώτο μονοπάτι που άνοιξε ένας πρωτοπόρος μέχρι την άσφαλτο, την εκβιομηχάνηση, τελικά την παρακμή και την ανεργία. Σχεδόν προφητικό το κομμάτι του Knopfler που εμπνεύστηκε το τραγούδι ενώ ήταν σε περιοδεία, ήταν μέσα στο λεωφορείο και διάβαζε ένα βιβλίο του Νορβηγού νομπελίστα Knut Hamsun. Η δομή του τραγουδιού είναι συγκλονιστική. Ξεκινάει σαν ψήφιρος, καταλήγει σαν καταιγίδα από σόλο και ορισμένοι θεωρούν πιθανότατα δικαίως ότι είναι από τα κορυφαία στην ιστορία της ροκ. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα, το δεδομένο είναι πως πρόκειται για μια διαδρομή η οποία δεν θες να τελειώσει ποτέ. Δυναμώστε την ένταση, διότι αυτό που ακολουθεί είναι καθαρή τέχνη. 1982, Dire Straits, Telegraph Road.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και κατοικούς. Μάχη με τις φλόγες από τον Ευρωκόπη και τα Τρίκαλα έως τη Λίμνο, την Αιτώλα Καρανία και τη Μεσσηνία. Στη Λίμνο, μάλιστα, χρειάστηκε να ακυρωθούν δύο περιοχές λόγω της φωτιάς στην περιοχή Θάνος, με το λιμενικό να απομακρύνει πολίτες δια θαλάσσης. Δύσκολη αναμένεται να είναι και η αυριανή ημέρα, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων μετά το οριστικό όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντιζελ κίνησης, προσανατολίζει την κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Καράβιες παράνομων μεταναστών καταφθάνουν καθημερινά στην Κρήτη, με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και περισυλλέξει περίπου 200 άτομα μόνο το τελευταίο 24ωρο. Και αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν είσαι μια από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο, περνάς πολύ χρόνο σε αεροπλάνα, σε ξενοδοχεία, σε στάδια και το So Far Away περιγράφει ακριβώς αυτήν την απόσταση. Την απόσταση από τους ανθρώπους που αγαπάς, την κόπωση του δρόμου, την νοσταλγία για το σπίτι, όντας ένα τραγούδι με στρωτό ρυθμό, ιδανικό για την οδήγηση, σε χαλαρώνει, σου βάζει στις σκέψεις. Ο Νόπφλερ εδώ χρησιμοποιεί μια πιο ζεστή προσέγγιση στην κιθάρα, αφήνοντας τις νότες σχεδόν να αιωρούνται. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα του δίσκου Brothers in Arms και μας προετοιμάζει για ένα μεγάλο ταξίδι που είναι ουσιαστικά η ιστορία που αφηγείται αυτός ο πράγματι ιστορικός δίσκος. 1985, So Far Away.

0: επιστρέφουμε στην
1: νουάρ ατμόσφαιρα με το Your Latest Track. Χαμηλώνουμε έτσι λίγο τους τόνους. Ίσως πρόκειται για την πιο jazz στιγμή των Dire Straits. Σαξόφωνο στην εισαγωγή. Ένας από τους πιο μελαγχολικούς ήχους των παγκοσμίων ηχογραφήσεων. Και μεταφερόμαστε σε μια βροχερή πόλη στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, σε ένα μπαρ που ετοιμάζεται να κλείσει. Σκηνικό λίγο σαν το Sultans of Swing, με ενηγματικούς στίχους, με εικόνες από τραπουλόχαρτα, με φτηνά ξενοδοχεία, με χαμένες ευκαιρίες. Ο Νόπφλερ τραγουδάει σχεδόν ψιθυριστά, σαν να μας εξομολογείται ένα μυστικό στο αυτί. Είναι ένα κομμάτι που δείχνει την απίστευτη ικανότητα αυτής της μπάντας να δημιουργεί ατμόσφαιρα με ελάχιστα μέσα, αφήνοντας τον ακροατή να συμπληρώσει τις εικόνες με την φαντασία του. Your Latest Trick, 1985.

Και φτάνουμε στο τραγούδι που έδωσε το όνομά του σε έναν ολόκληρο μύθο. Μιλάμε για τον Brothers in Arms. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στα Falkland. Ο Νόπφλερ θυμήθηκε μια κουβέντα του πατέρα του που του είχε πει, πώς να το μεταφράσω τώρα στα ελληνικά, «We shouldn't fight each other, we should be brothers in arms». Λέει, δεν θα έπρεπε να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, θα έπρεπε να είμαστε αδελφοί εν όπλης. Το κομμάτι είναι αντιπολεμικό και είναι ένα μανιφέστο το οποίο όμως το δίνει ο Νόπφλερ χωρίς κραυγές και οι Dire Straits. Είναι η φωνή ενός ετοιμοθάνατου στρατιώτη που συνειδητοποιεί ότι οι εχθροί του έχουν τους ίδιους φόβους και τις ίδιες ελπίδες με εκείνον. Η κιθάρα εδώ δεν παίζει σόλο. Η κιθάρα εδώ κλαίει. Κάθε νότα είναι ένας λυγμός. Πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει παιχθεί σε κηδείες, σε μνημόσυνα, σε στιγμές μεγάλης εθνικής θλίψης, παγκοσμίως. Και είναι μια υπενθύμηση ότι στο τέλος της ημέρας όλοι υπό τον ίδιο ήλιο, υπό τον ίδιο ουρανό, ζούμε και αναπνέουμε και ενίοτε πεθαίνουμε ο ένας από το χέρι του άλλου. Brothers in Arms, 1900.

Για κάποια χρόνια σιωπούν οι Dire Straits από το 85 μέχρι το 91. Οπότε και επιστρέφουν με το δίσκο On Every Street σε έναν κόσμο ο οποίος είχε αλλάξει. Το grunge είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Ο Knopfler όμως παρέμενε πιστός στον ιδιαίτερο αντιστασιακό του ήχο. Και το Calling Elvis είναι μια περίεργη σύνθεση, σχεδόν υπνοτική. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τίτλους κομματιών του Elvis Presley για να περιγράψουν την αδυναμία επικοινωνίας όπου εστιάζει ο Mark Knopfler. Calling Elvis, is there anybody home? Απευθύνεται στον Elvis χωρίς καμιά απάντηση. Το βίντεο κλιπ εντωμεταξύ με τις μαριονέτες που ήταν φορός τιμής στη σειρά Thunderbirds, παρακαλώ, για τους παλαιότερους, έκανε αίσθηση, αλλά η ουσία ήταν στο παίξιμο. Ήταν ένας πιο γήινος, ένας country rock ήχος που έτσι βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων in retrospect εν τέλει προμήνυε και τη solo καριέρα που θα ακολουθούσε λίγα χρόνια αργότερα ο Mark Knopfler. Colin Elvis, 1991.

Από τον δίσκο On Every Street, το μόνιμο κομμάτι On Every Street είναι μια επιστροφή στις ρίζες. Μια μελαγχολική περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης, ψάχνοντας, οι στίχοι μιλάνε για ένα πρόσωπο που χάθηκε. Ξεκινάει πάρα πολύ ήρεμα, σχεδόν ακουστικά, και χτίζεται αργά μέχρι ένα φινάλε όπου σαξόφωνο και κιθάρα ουσιαστικά φτιάχνουν ένα πλέγμα από μελωδίες. Ο δίσκος δεν έφτασε τις πωλήσεις του Brothers in Irons. Περιέχει όμως μερικές από τις πλέον όριμες στιγμές των Dire Straits και του Mark Knopfler, διότι εδώ βλέπουμε έναν καλλιτέχνη που δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα charts, αλλά ενδιαφέρεται για την ουσία της σύνθεσης και του καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Είναι ουσιαστικά η ηρεμία πριν το οριστικό τέλος της μπάντας. 1991, On Every Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Για όσους πάντως νόμισαν ότι τότε οι Dire Straits είχαν γίνει πολύ μαλακοί με τα χρόνια, έρχεται ένα κομμάτι, το Heavy Fuel, για να τους διαψεύσει. Είναι ένα κομμάτι με τσαμπουκά. Αυτή είναι η λέξη. Ένα riff που θυμίζει το Money for Nothing. Στίχοι γεμάτη ηρωνία για τον τρόπο της ζωής του rockstar. Τσιγάρα, ποτά, γρήγορα αυτοκίνητα, heavy fuel, βαρύ καύσιμο, sex, drugs and rock and roll ουσιαστικά. Και είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε αυτήν την τεράστια μπάντα να παίζει με τέτοια ηλεκτρική ενέργεια. Ο Knopfler το διασκεδάζει και φαίνεται. Ενώ το μπάσο του Ilsley δίνει ένα ρυθμό που άμα είσαι στο αυτοκίνητο σε θέλει να κάνεις να πατήσεις γκάζι, μην πατήσετε όσοι τώρα οδηγείτε, με προσοχή. Είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες ώρες τους πάνω στην σκηνή, ξανά πριν τα φώτα σβήσουν οριστικά για αυτό το group. 1991, Heavy Fuel.

Και κάπως έτσι το 1995 φτάνουμε στο τέλος. Ο Mark Knopfler διαλύει οριστικά τους Dire Straits, που ο ίδιος φεύγει από την μπάντα, ακριβώς για τον αντίθετο λόγο για τον οποίο ξεκίνησε. Ας πούμε ότι ξεκίνησε ούτως ώστε κάτι τόσο μικρό να το μοιραστεί, να το μεταδώσει, να το μεγαλώσει. Και φεύγοντας, αυτό το οποίο είπε είναι ότι έγινε πολύ μεγάλο όλο αυτό και δεν ήθελα πια να είμαι κομμάτι μιας τόσο τεράστιας μηχανής. Τι ήθελε? Να γυρίσει στα pub, στα blues, στις μικρές μπάντες, σε μεγάλο βαθμό και στην ησυχία του. Όπως και να έχει, οι Dire Straits μας άφησαν μια πρίκα ανεκτίμητη. Και ακόμα και οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του Mark Knopfler παραδέχονται, αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν και αναγνωρίζουν ότι δεν ήταν μόνο ο Mark Knopfler που με την ιδιοφυΐα του, το ταλέντο του, το αφηγηματικό του ταλέντο στους στίχους, αλλά και με αυτήν την μοναδική του τεχνική, την τεχνική του αυτοδίδακτου, που ξαναλέω πάει κόντρα σε ό,τι θα σου διδάξει ένας δάσκαλος κιθάρας. Δεν ήταν μόνο ο Mark Knopfler ο οποίος έκανε αυτήν την μπάντα αυτό που ήταν. Ήταν η χημεία, το δέσιμο, η μουσική και η αισθητική συναντήληψη μεταξύ των μελών αυτής της μπάντας. Απόδειξη σε έναν βαθμό ότι μετά την αποχώρηση του ο Mark Knopfler δεν μας έδωσε μία επιτυχία, τουλάχιστον εφάμιλη των ιστορικών στιγμών και των εμβληματικών συνθέσεων και τραγουδιών που μας έδωσαν μέσα στην πορεία τους λιγότερο από 20 χρόνια, από το 78 μέχρι το 95, οι Dire Straits. Οι Dire Straits λοιπόν μας άφησαν μία πρίκα ανεκτίμητη, την απόδειξη ότι η ποιότητα μπορεί να είναι εμπορική, ότι μουσικά είδη μπορούν να πάνε κόντρα στην τάση και στην μόδα, ειδικά σε εποχές όπου η διανομή έφτιαχνε τα τρέχοντα στυλ χωρίς να μπορούν να υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις τις οποίες σήμερα έχουμε μέσα από τα τελείως διαφορετικά κανάλια που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες για να μας προσεγγίσουν, βλέπε διαδίκτυο. Τότε ήταν δισκογραφικές, τότε ήταν τα ραδιόφωνα, τότε αργότερα ήταν οι μουσικές τηλεοράσεις όπως το MTV. Σε όλα αυτά ουσιαστικά οι Dire Straits ξεκίνησαν πηγαίνοντας κόντρα και μας άφησαν λοιπόν αυτή την πρίκα, την ανεκτίμητη κληρονομιά ότι η ποιότητα, ξαναλέμε, μπορεί να είναι εμπορική. Δεν το συζητάμε ότι η κιθάρα μπορεί να μιλάει όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων, θα έλεγε ο Νικηφόρος Βρετάκος, και ότι ένας καθηγητάκος, συγγνώμη για την επιλογή του υποκοριστικού, ένας καθηγητάκος αγγλικών από το Newcastle μπορεί να γίνει ο πρίγκιπας, ο παγκόσμιος πρίγκιπας της ροκ. Κλείνουμε λοιπόν με το Going Home από την ταινία Local Hero. Αν και είναι solo κομμάτι του Mark Knopfler, έγινε το κλασικό κλείσιμο κάθε συναυλίας των Dire Straits. Σας ευχαριστώ που διανύσαμε μαζί αυτήν την δύοωρη διαδρομή, αυτό το ταξίδι στην ιστορία μιας μπάντας που συγκαταλέγεται στις επιδραστικότερες στην παγκόσμια ιστορία. Στον ήχο ήταν ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, στο μικρόφωνο και την συνολική επιμέλεια της εκπομπής, καθώς επίσης και την επιλογή βεβαίως των τραγουδιών, Κωνσταντίνος Βογδάνος. Ξανά ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Going Home από την ταινία Local Hero 1983.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ. Σήμερα Παρασκευή, τρία τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο και 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν την επιχείρηση για τον πλήρη έλεγχο και την κατάρρευση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε περιστατικό με τραυματισμό πυροσβέστη, ο οποίος έπεσε μέσα σε πηγάδι ενώ επιχειρούσε στην περιοχή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολης Αρκαδίας, όπου κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στα Ζωνιανά Ρεθύμνου και στο Γενέση Τρικάλων. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η ΔΕΘ, παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες, θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Αύξηση σοκ του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένα άτομο οπλισμένο με σπαθί εισέβαλε σε λύκειο της κεντρικής Σουηδίας. Και αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένει τηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Φάνη, στο Θανάση, στο Γιώργο, στο Σύφη. 6-9-43-63-54-51 6-9-43-53-63-54-51. Σήμερα θα βγάλουμε και τηλεφωνικές στο δεύτερο μέρος. Σωτήριο Νέτος 2026, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Και το Σπίγκελ πριν από μία ώρα, φίλες και φίλοι, ανάρτησε την απειλή στα τουρκικά του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κατά προσωπικά του Ερντογκάν. Την είδηση που σας έχουμε μεταδώσει από προχθές. Γιατί ακούτε Μάχη FM λοιπόν, για να είστε δύο μέρες μπροστά και από το Σπίγκελ. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ο γκουρού των ήχων, τους μαγεύει τους ήχους. Πώς είναι οι Ινδοί που παίζουν με τη φλογέρα τις κόμπρες και τις, έτσι μαγεύει τους ήχους ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα ο Τίκο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θυμάστε το μήνυμα έτσι, ο Ισραήλ Κάτζ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Εμείς ξέρετε, δεν τρώμε παραμύθι, δεν εξειδανικεύουμε κανέναν, δεν περιμένουμε από κανέναν να μας ξύσει, άμα δεν έχουμε εμείς νύχια να ξυστούμε. Αλλά δεν μπορούμε να μη στυλιτεύσουμε το ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, έχουν θάψει τελείως τις οβυδιακές επιθέσεις του Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κατά της, κατά της Τουρκίας. Έχουν θάψει το τρομερό άρθρο της έκδοσης Ισραήλ Χαϊόν, που είναι από τα πλέον έγκριτα μέσα του Ισραήλ και το οποίο θα το αναλύσουμε γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μην θεωρείτε ότι και στο Ισραήλ δεν υπάρχουν προδότες και μειοδότες. Και βέβαια υπάρχουν. Μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα τα οποία έχουν τσιμπήσει χρήμα από το Κατάρ, όπως ο πρώην σύμβουλος του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτζογκ, ο οποίος την έκανε γυριστή όταν έβλεπε ότι ο Χέρτζογκ υπήρχε περίπτωση να δώσει χάρη στον Νετανιάχου για τις δικαστικές εκκρεμότητες που έχει. Το Αζερμπαϊτζάν έχει λαδώσει πολύ κόσμο στο Ισραήλ και Αζερμπαϊτζάν ίσον Τουρκία, μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτι τέτοιοι τύποι λοιπόν περίεργοι, όπως ο πρόεδρος των φιλελευθέρων του Ισραήλ. Αυτό όταν ακούω φιλελεύθερο, πω Παναγία μου, μου σηκώνεται η τρίχα ρε Ανδρέα. Μου σηκώνεται η τρίχα. Όταν ακούς φιλελεύθερο, να φανταστείς χειροπέδες, αλυσίδες, μπάλα στο πόδι και εργασιακό μεσαίωνα. Φιλελεύθερη. Σωστός ο Κωνσταντίνος, τα ΜΜΕ λέει κάνουν κριτική στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση. Πρώτη φορά το όχι. Με Μητσοτάκη πάντα έτσι γινόταν. Αλλά τέλος πάντων, μην ανοίγουμε πολλά κεφάλαια. Ένα-ένα για να μην χάσουμε το νόημα. Υπάρχουν λοιπόν οι φιλελεύθεροι του Ισραήλ που λένε ότι ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν να τα βάζουμε με την Τουρκία? Μα είναι δυνατόν να βομβαρδίζει ο Νετανιάχου τουρκική βάση? Μα τι θέλετε, να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία? Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα οι φιλελεύθεροι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα παντού. Και λένε ως προμετωπίδα των επιχειρημάτων τους ότι το Ισραήλ πρέπει οπωσδήποτε να τα βρει με την Τουρκία. Γιατί πρώτον, κάθε βομβαρδισμό στην Τουρκία, κάθε χτύπημα στην Τουρκία εξοργίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος. Αλήθεια, πού το είδατε αυτό ρε παλικάρια? Γιατί εγώ είδα να σκάει βόμβα στα κεφάλια των Τούρκων και ο μόνος που βγήκε να μιλήσει ήταν ο εκμαυλισμένος, διεφθαρμένος Τομ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, ο οποίος έχει κάνει business εκατοντάδων εκατομμυρίων με το Κατάρ. Κρατάει τον Τραμπ γιατί είχε σβήσει από τον γαμπρό του τον Κούσνερ 70 εκατομμύρια δάνεια τότε την εποχή της Lehman Brothers, από εκεί τον κρατάει. Ήταν κολλητός με τον Epstein, τον παιδεραστή, τον παιδοβιαστή, τον άθλιο, το σκουλίκι, και αντάλλαζαν και email. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και δεν υπήρξε ούτε μία καταδίκη, ούτε μισή καταδίκη. Ούτε από το Λευκό Οίκο, ούτε από κύκλους του Λευκού Οίκου, ούτε από το State Department. Ο Ρουμπιό μόνο παλαμάκια δεν βάραγε για τον βομβαρδισμό κατά των Τούρκων. Και βγήκε μόνο Μπάρακ. Βγαίνουν λοιπόν οι νεοφιλελέδες του Ισραήλ και λένε ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε την Τουρκία γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει η έκδοση Ισραήλ Χαϊόμ και τι γράφει, φίλες και φίλοι, γιατί εκεί πέρα
έχουν δημοσιογράφους, δεν έχουν μη μποτί σαν κάτι δικούς μας που μέχρι προχθές λέγανε ζήτω η συνεκμετάλλευση, ζήτω ο Μητσοτάκης, και σήμερα λένε πρέπει να ετοιμάσει τον κόσμο Μητσοτάκης για πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, να ξέρετε. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Μου θύμισε πολύ μαύρες εποχές, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα Μανώλη, Αττινάνο πόλη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, έτσι όπως το λες. Ο Μίχος δεν μπορεί να μην τους κρατάει. Ειδικά όταν μάθαμε ότι τα δύο κινητά του Μίχου και το ένα τάμπλετ το βρήκανε κάτι Πακιστανοί εργάτες 2 μήνες μετά τη σύλληψή του. Τι μας λέτε τώρα, λοιπόν, παρένθεση. Ισραήλ Χαλιόμ γράφει απαντώντας σε όσους νεοφιλελέδες του Ισραήλ λένε ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε με την Τουρκία. Επειδή είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει μια εκπληκτική νομική ανάλυση, την οποία εγώ την διασταύρωσα με τον κορυφαίο εν ζωή Έλληνα νομικό και γνώστη του διεθνούς δικαίου, η οποία τι λέει? Ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί υπέρ της Τουρκίας εάν χτυπηθούν τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός των τουρκικών συνόρων. Και γράφει η Ισραήλ Χαλιόμ ότι, στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα στην Τουρκία, ότι οι Τούρκοι που βρίσκονται στη Συρία, οι Τούρκοι που βρίσκονται στο Ιράκ και προσέξτε, οι Τούρκοι που βρίσκονται στα κατεχόμενα της Κύπρου είναι νόμιμος στόχος. Καταλαβαίνετε τι γράφουν οι άνθρωποι, και όχι με, ξέρετε, με κραυγές. Με μια αυστηρή νομική τεκμηρίωση και ερμηνεία του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Τι γράφουν λοιπόν οι έγκριτοι της Ισραήλ Χαλιόμ? Ότι εμείς αύριο έχουμε κάθε δικαίωμα να χτυπήσουμε τους Τούρκους στην Κύπρο, τους Τούρκους εισβολής κατοχικού στην Κύπρο, χωρίς να υπάρξει ούτε υπόνοια ενεργοποίησης του άρθρου 5.

Τραμπ λοιπόν που είχαμε πει από την αρχή, φίλες και φίλοι του πολέμου στο Ιράν, γιατί στο στενό του Ορμούς πόλεμος διεξάγεται, μην κοροϊδευόμαστε, ότι ο Τραμπ, ξέρετε, στην Αμερική τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν μαθαίνεις κατόπιν εορτής ότι ήρθε ο Χριστοφοράκος στη Siemens και άλλοι επιχειρηματίες και με μαύρα τσουβάλια μετέφεραν στο ταμείο του Σινίτη δισεκατομμύρια. Όχι. Στην Αμερική, στις εκλογές, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος και αδερφός Στέλιος, οι χορηγοί ανακοινώνονται. Ποιοι είναι λοιπόν οι κύριοι χορηγοί του Τραμπ? Οι πετρελαιάδες. Οι πετρελαιάδες του Τέξας, με τα καπέλα, τις μπότες, τις καουμπόικες από κροταλία, με τις ζώνες, με τις αγκράφες. Οι πετρελαιάδες λοιπόν τα έσκασαν κανονικά στον Τραμπ και τον βοήθησαν να εκλεγεί. Θα μου πεις, αν δεν του τα έσκαγαν, δεν θα εκλεγόταν? Ναι, μπορεί να είχε εκλεγεί με μικρότερη διαφορά. Ήταν αναπόφευκτη η εκλογή του Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν, έχοντας χρηματοδοτηθεί από τους πετρελαιάδες, τα πρώτα συμφέροντα που θα κοιτάξει είναι των χορηγών του. Και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι ο πόλεμος στο Ορμούς εκτινάζει τις τιμές του πετρελαίου, άρα οι χορηγοί του Τραμπ πλουτίζουν. Μαζί βεβαίως με τους χορηγούς του Τραμπ ποτίζονται και οι γλάστρες. Ελληνικά δηληστήρια. Από 60-70 εκατομμύρια κέρδη το πρώτο τρίμηνο του, το πρώτο εξάμηνο του 2025, στα 600 εκατομμύρια κέρδη το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2026. Τόσο απλά παίζεται το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε τώρα, λέει, οι μουλάδες. Δεν τον νοιάζουν οι μουλάδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία είναι τρεις χειρότεροι μουλάδες. Είναι τρεις χειρότεροι βιαστές. Είναι τρεις χειρότεροι από το Ιράν. Άρα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Εάν ο Τραμπ είχε συμφέρον να χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο, θα έβρισκε μια δικαιολογία. Εάν είχε συμφέρον. Έτσι γίνεται ακριβώς με το Ιράν. Πλουτίζουν οι πετρελαιάδες, πτωχεύουμε εμείς. Γιατί εμείς κάθε μέρα πάμε στην Αδλία, βάζουμε βενζίνη, τρελαινόμαστε. Οι επαγγελματίες βάζουν πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει όλη την αλυσίδα, και πάνε οι τιμές στο Θεό. Θα μου πεις εδώ πέρα τώρα, η κυβέρνηση είναι άμυρη ευθυνών? Όχι βέβαια. Όταν στην Εγνατία, ρε μεγάλε, παραλαμβάνεις διόδια 19 ευρώ και τα πας 52, και τα πας 52 αντί να... εμείς την έχουμε πληρώσει στην Εγνατία με δημόσιο χρήμα, και να πεις, παιδιά, μέχρι να περάσει η ενεργειακή κρίση, μηδέν διόδια, ούτως ώστε να ισοσκελίσω το κόστος του αγρότη, το κόστος του παραγωγού, του μεταφορέα, του βιοτέχνη. Τουλάχιστον χαρίζοντάς του τα διόδια για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Εσύ πας και τα τριπλασιάζεις. Δηλαδή, είσαι ένας κοινός απατεώνας. Είσαι ένας κοινός εκβιαστής. Ο αγρότης από τα Γρεβενά δεν έχει άλλη εναλλακτική. Ο εργαζόμενος από τα Γιάννενα που δουλεύει γουμένιτσα δεν έχει άλλη εναλλακτική. Και πας και του αλλάζεις τα φώτα. Τον υποχρεώνεις να πληρώνει 2 και 2.500 ευρώ το χρόνο διόδια. Δηλαδή, του κλέβεις 4 μισθούς, θα δουλεύει 12 μήνες για να πληρώνει τους 4 μήνες σε διόδια. Δεν τρέπεσαι λίγο? Μα σαν δεν τρέπεσαι λίγο?

Σάβα. Καλημέρα στο Κωνσταντίνε. Άκου να δεις αυτό που μου λες τώρα. Παράδειγμα ανύπαρκτης πολιτικής, όχι ανυπάρκτης, μειοδοτικής πολιτικής. Μου λες για τον Ισραηλινό πρέσβη που πήγε στα Γιάννενα. Εάν υπήρχε σοβαρό κράτος, ξέρεις τι έκανε? Θα έκανε κοινή δράση με το Ισραήλ κατά των Τσάμιδων. Γιατί οι Τσάμιδες δεν έσφαξαν μόνο Έλληνες, έσφαξαν και τους Εβραίους των Ιωαννίνων παρέα με τους Ναζί. Δηλαδή είναι συνυπεύθυνοι για εγκλήματα, για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα πήγαινε λοιπόν το κράτος και θα έλεγε: Ελλάδο, Ισραήλ, αυτοί οι τύποι που τώρα σηκώνουν κεφάλι και απαιτούν, έχουν απαιτήσεις, ποιοι οι Τσάμιδες? Σαν να σηκωθεί σύλλογος ναζιστών Βερολίνου και να ζητά αποζημιώσεις από τους Εβραίους. Και να κάνεις μια κοινή δράση να τους εξοντώσεις σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέμε να τους εξοντώσεις, θα τους εξοντώσεις. Δηλαδή, κάθε επίκληση του όρου τσάμις, τσαμουριά, τσάμιδες θα χαρακτηριστεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και θα τους διαλύσεις, θα τους κυνηγάς μέχρι όπου τους βρεις, θα τους ξετρυπώσεις από τις τρύπες. Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Δίνουμε το ελεύθερο στην Αλβανία για την ενταξιακή της πορεία. Δηλαδή έχεις τους Αλβανούς, το φασιστικό κράτος του Ράμα, έτσι, το οποίο διδάσκει στα παιδιά του ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Άρτα. Έχεις τους Τσάμιδες που αντί να κρύβονται, να έχουν θαυτεί 10 μέτρα κάτω από την γη να μην τους βλέπει ο ήλιος, ζητούνε εδάφη, ζητούνε αποζημιώσμη, ζητούνε και... Δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Και αντί να τους... Όχι να τους συλλάβεις με το που λέει τσά, μπαπ, τσά, θα πρέπει να εμφανίζεται πράκτορα στη ΣΕΗΠ ή οτιδήποτε και να τον φέρνει σιδεροδέσμιο να δικάζεται για άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Και κάνε με το Ισραήλ μια κοινή δράση, να σου πω εγώ για πότε εξαφανίζονται οι Τσάμιδες, για πότε εξαφανίζονται οι Ράμες, για πότε λύνονται τα προβλήματα ανέμακτα.

Βέρα, συμφωνώ με το σχόλιο σου. Κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε κράτος θα πρέπει να γίνεται υπό όρους εθνικής ευθύνης και εθνικού συμφέροντος και όχι επειδή κάποιοι πήραν μίζες, για παράδειγμα, από τα εξοπλιστικά ή μίζες από τις συμφωνίες ή επειδή σε κρατάει το άλλο κράτος γιατί σου δώσε ένα λογισμικό και εσύ το χρησιμοποίησες δολίως. Έτσι, είναι πολλές οι παράμετροι στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι δεν μπορεί ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας να βγάζει στα τουρκικά ανακοίνωση και να κάνει mention, όπως λέμε. Δηλαδή, έκανε αναφορά στο ξεκίνημα της ανάρτησής του κατά του Ερντογάν και της Τουρκίας προσωπικά στον Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν, και να μην ήθελε να τη δει την ανακοίνωση, θα την έβλεπε. Ήταν στα τουρκικά, ούτε στα εβραϊκά ούτε στα αγγλικά, στα τουρκικά, και προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην κουνιέται γιατί θα το πληρώσει ακριβά. Και του είπε, κάτσε και κάνε την πλάκα σου με τις νεοοθωμανικές σου φαντασιώσεις στην Εθνοσυνέλευση, γιατί άμα τολμήσεις και βγεις παραέξω, θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Ευθεία απειλή, και αυτό δεν ήταν είδηση για τα ελληνικά μηνύα. Και ξέρετε γιατί δεν ήταν είδηση για τα ελληνικά μηνύα? Γιατί η Τουρκία απειλεί. Όχι απειλεί. Εδώ δεν μιλάμε για προκλήσεις που λέμε. Πρόκληση είναι που μπαίνει παράνομα το τουρκικό αεροσκάφος στον ελληνικό ενιαίο χώρο, γίνεται καταδείξη, αυτό είναι πρόκληση. Πρόκληση είναι να μπει το σκάφος ακτοφυλακής και να παρενοχλήσει του Έλληνες ψαράδες και να ξαναφύγει. Εδώ πέρα μιλάμε για τετελεσμένη πρόθεση εισβολής, κατοχής και εθνικού ακροτηριασμού. Όταν πηγαίνεις στον ΟΗΕ και καταθέτεις έγγραφο με το οποίο λες το Αιγαίο από τη μέση και μετά είναι τουρκικό, όταν καταθέτεις έγγραφο που λες ότι 159 κατοικημένα νησιά δεν είναι ελληνικά, αυτό δεν είναι πρόκληση. Αυτό είναι αιτία πολέμου από την πλευρά μας. Όταν παρεμποδίζεις το σκάφος στην Κάσο να ποντίσει καλώδιο, πράγμα το οποίο, προσέξτε, εδώ πέρα μιλάμε για τον ορισμό της πολεμικής πρόκλησης. Η πόντιση καλωδίου δεν έγκυται καν στην άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Καλώδιο μπορείς να ποντίσεις ακόμα και σε περιοχή που δεν είναι δική σου η κυριαρχία, χωρίς καν ενημερώσεις. Αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και εδώ πέρα πήγαμε να ποντίσουμε καλώδιο σε δική μας περιοχή, σε περιοχή ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, και δεν μας άφησαν οι Τούρκοι, που δεν θα τους έπαιρνε, δεν θα είχαν λόγο, ακόμα και αν περνάγαμε καλώδιο έξω από τη Σμύρνη. Και το ερώτημα είναι ένα. Έχουμε τύμπανα πολέμου από την Τουρκία. Έχουμε πρωτοφανείς προκλήσεις, απειλές. Άντε πάλι προκλήσεις. Βλέπετε, ξεχνιέμαι κι εγώ και παριστάνω τα Νέα και το Βήμα. Όχι, δεν είναι προκλήσεις. Έχουμε επιθετικές ενέργειες Τουρκίας, πολεμικές ενέργειες Τουρκίας. Και ο Μητσοτάκης πού είναι? Παιδιά, πού είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πού είναι ο πρωθυπουργός μας? Πού είναι το καμάρι μας? Πού είναι ο εθνοσωτήρας μας? Πού έχει εξαφανιστεί? Βγαίνει ο Ερντογάν και μας απειλεί. Βγαίνει ο Φιντάν και μας απειλεί. Βγαίνει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και μας απειλεί. Και ο Μητσοτάκης πού είναι? Παιδιά, πού είναι ο Μητσοτάκης? Τον έχετε δει πουθενά?

Πού είναι ο Τσιτάχο Μωυσής? Καλά, εμφανίστηκε ως Μωυσής και αποδείχθηκε Ραμσής. Τις 10 πληγές του Φαραώ μας έφερε. Και στα ελληνικά ΜΜΕ μου γράφει πολύ σωστά ο Σάββας. Η είδηση είναι το πώς οι νέοι πάνε στα πανηγύρια. Ο Πίθωνας που ανέβηκε στην Κολώνα να φάει περιστέρια και τον σκότωσε το ρεύμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις, φίλες και φίλοι, την ώρα που η Ελλάδα βράζει. Μητσοτάκης γιοκ, μου λέει ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Ναι, είδες, κάτι ήξερε. Εγώ σου λέω ότι ο Ερντογάν πολλά ήξερε με το Μητσοτάκη. Πάρα πολλά. Ύποπτα πολλά. Ετοιμάζεται για το γάμο, μου γράφει ο Κώστας. Ναι. Άλλος νυμφεύεται, άλλος πληρώνει. Πίστεψέ με, και το λέω κυριολεκτικά. Δεν φαντάζεσαι τι πληρώνουμε.

Καλημέρα στην Αθανασία. Περιμένει, λέει, να χτυπήσει το τηλέφωνο στην ξαπλώστρα. Εντάξει, τώρα να σου πω. Πρέπει να έχει και 10 να του κρατάνε το τηλέφωνο. Δεν ασχολείται με τέτοια. Με μικρότητες. Κάνει, λέει, ότι δεν τ' άκουσε. Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να είσαστε, φίλες και φίλοι ακροατές. Εγώ το λέω ότι οι ακροατές του Μάχη FM 99,8 είναι η αφρόκρεμα. Δεν υπάρχουν πιο ψαγμένοι. Δεν υπάρχουν πιο ενδελεχείς. Αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν από μόνα τους να είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Μόνο η ανάγνωση των σχολείων. 6943 63 54 51, φίλες και φίλοι. Για όσους έχετε την υπομονή και την αντοχή να μας ακούτε που την έχετε, γιατί είστε παλικάρια, παλικάρια και λεβέντισες. Ο Μανώλης μου λέει ότι δεν έχουμε ούτε πρωθυπουργό ούτε κυβέρνηση, είμαστε στο έλεος του Θεού. Μανώλη, οι άθεοι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη έχουν συνθλιβεί. Γιατί η μόνη εξήγηση για το ότι υπάρχει ακόμα Ελλάδα είναι ο Θεός. Εάν δεν υπήρχε Θεός, ο Μητσοτάκης δεν θα είχε αφήσει λίθο επί λίθου.

Καλημέρα στη Βάσο από την Αλάσκα. Εντάξει, εντάξει, δηλαδή, international, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Είμαστε international, τελείωσε. Τελείωσε. Βέρα, πες μας πόσους βαθμούς έχεις στην Αλάσκα, σε παρακαλώ. Έτσι λίγο να ζηλέψουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Τέσσερις βαθμούς Κελσίου μας λέει. 14 βαθμούς Κελσίου. Alright, 14 βαθμούς. Δηλαδή, πρόσεξε. Μια χαρά είναι για Αλάσκα, έτσι. Μια χαρά είναι. Δηλαδή, με μια ζακέτα τη βγάζεις. Ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα μας με σκανδαλώδη τρόπο, μας γράφει ο Σάβας. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, μιας και πιάσαμε το ελληνοτουρκικό με τον εξαφανισμένο Μητσοτάκη, ή να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε θάλασσες, να γουστάρουμε.

Καλημέρα, Αθανασία. Θα κάνουμε τα πάντα να το βρούμε αυτό που ζητάς. Πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία σας. Ναι, τα τούβλα, είδες τα τούβλα. Πώς περνάνε τα τούβλα. Εν τω μεταξύ, άμα βάλεις κάτω τα λεφτά που πληρώνουμε στους εθνικούς εργολάβους, δεν θα πω τη λέξη από ντου, που είχε πει ο Κώστας Καραμαλής, η Αλής του Μνήμη σε εκείνη η ρίση, γιατί δεν μπορεί να μου βάλει μπίπ και ο Ανδρέας Ογιαννητόπουλος. Αλλά άμα βάλεις κάτω τα λεφτά που έχουμε πληρώσει για την Εγνατία, για τον Ε65, στρωμένοι με 500 είναι αυτοί οι δρόμοι, στρωμένοι με τούβλα από ευρώ. Για να επανέλθουμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά, γιατί ξέρετε, όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Ακόμα και τα οικονομικά σκάνδαλα μπορούν να διορθωθούν. Μπορεί με μια κυβέρνηση η οποία θα λειτουργήσει υπέρ του λαού και της πατρίδας να αναταχθεί η οικονομία και να παραχθεί πλούτος, ούτως ώστε να κλείσουν οι πληγές. Αυτό που δεν μπορεί να πάρθει πίσω χωρίς αίμα είναι η απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ στα ελληνοτουρκικά και τις εγκληματικές ευθύνες Μητσοτάκη με αυτά που γίνονται. Κοιτάξτε, βγαίνουν τα παπαγαλάκια, ενώ η Τουρκία προβαίνει σε προκλήσεις πολέμου. Δεν είναι απλές προκλήσεις, είναι πολεμικές ενέργειες κατά της Ελλάδος. Όταν πιάνεις και λες ότι εγώ ακροτηριάζω τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης επίσημα με προεδρικό διάταγμα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Είναι εισβολή. Δεν είναι μπαίνει το F-16 και βγαίνει και το κυνηγάμε. Όχι. Βγαίνουν λοιπόν κάποια παπαγαλάκια και λένε ότι της αντιπολίτευσης υποτίθεται και λένε ότι όχι και πρέπει να εμείνουμε στην προσφυγή στη Χάγη. Προσέξτε τώρα ποια είναι η παγίδα με τη Χάγη. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας σου δίνει τη δυνατότητα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια της Αιγαλίτιδας ζώνης. Το Αιγαίο είναι αρχιπέλαγος ούτως ή άλλως. Είναι εθνικός κορμός. Δεν είναι διάσπαρτα νησάκια και στη μέση το κενό. Από το ένα νησί στο άλλο είναι ελληνικό έδαφος. Είναι ελληνική εθνική κυριαρχία. Αυτό το τεκμηριώνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που είναι μέρος του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία νομική οντότητα το έχει συνυπογράψει και έχει προσχωρήσει σε αυτό. Σου λένε λοιπόν πήγαινε στη Χάγη. Έχουμε δει τα ευτράπελα έτσι με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ούτως ή άλλως, αλλά παρένθεση. Να πάμε στη Χάγη πώς, φίλες και φίλοι? Εάν βρεθεί κυβέρνηση και οι παπαγάλοι της αντιπολίτευσης που οθούν προς αυτή την κατεύθυνση, που θα κάνει προσφυγή στη Χάγη χωρίς προγενέστερη επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία. Έτσι, εμείς δεν λέμε όχι στη Χάγη προδοσία, η Χάγη και τέτοια. Λέμε πολύ συγκεκριμένα. Θέλετε Χάγη? Βεβαίως, εφόσον προηγηθεί επέκταση των χωρικών υδάτων μας στα 12 ναυτικά μίλια παντού, όπως μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το δικαίωμα, το μονομερές δικαίωμα. Είναι μονομερές δικαίωμα. Και το μόνο που θα μείνει στη Χάγη να αποφασίσει είναι η Αιγαλίτιδα ζώνη ανατολικά των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς από τη Μυτιλίνη να ανακηρύξεις 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, γιατί θα βγεις σε τουρκικό έδαφος. Εκεί πέρα και μόνο η Χάγη έρχεται και κρίνει με τη μέση γραμμή. Δεν κρίνει ανατολικά της Εβίας. Δεν θα πας στη Χάγη για να σου πει εάν στην Αλόνισο μπορείς εσύ να έχεις χωρικά ύδατα. Όχι. Η μία και μόνη διαφορά, όπως έλεγαν αυτοί που ορθώς συνέστησαν τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, είναι μία. Και τι σημαίνει είναι μία? Δεν είναι θαλάσσιες ζώνες. Αυτό είναι προδοτική δήλωση. Όποιος μιλάει για θαλάσσιες ζώνες ότι είναι η διαφορά μας με την Τουρκία, είναι προδοτική δήλωση. Διότι οι θαλάσσιες ζώνες συμπεριλαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι εθνικό έδαφος. Δεν θα πας εσύ να διαπραγματευτείς το έδαφος σου. Θα πήγαινε άραγε ο κύριος Γεραπετρίτης να διαπραγματευτεί ένα από τα δεκάδες ακίνητά του, εάν έμπαινε ο γείτονας και του έπαιρνε το μισό? Όχι βέβαια. Για τα σπίτια τους δεν θα το κάνανε. Για τα οικόπεδά τους δεν θα το κάνανε. Για την πατρίδα γιατί πάνε να το κάνουνε? Οπότε πολύ συγκεκριμένα, όποιος εισηγηθεί προσφυγή στη Χάγη
χωρίς προγενέστερη επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, είναι μειοδότης. Και ξέρετε γιατί? Διότι η Χάγη δεν κρίνει επί κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά επί ανακηρυγμένης εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αυτοί που σου λένε τώρα πήγαινε στη Χάγη, τι σου λένε? Πήγαινε με 6 ναυτικά μίλια. Πήγαινε με γυαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων. Εκεί πέρα θα κρίνει η Χάγη και εκεί θα χάσουμε το μισό Αιγαίο. Αν όχι το μισό, θα χάσουμε ένα μεγάλο μέρος του. Ενώ εάν πας με τα 12 ναυτικά μίλια, που έχεις το αυτονόητο δικαίωμα να το κάνεις, τότε η Χάγη θα κρίνει με τη μέση γραμμή σε ό,τι περισσεύει. Γκέγκε, γκέγκε. Αυτά για να εξηγούμαστε και να μην πει κάποιος από την αντιγιατή για την κυβέρνηση, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση όμως που γυρνάει και μιλάει για Χάγη, θα πρέπει να μάθει τι σημαίνει Χάγη και πώς γίνεται η σωστή προσφυγή στη Χάγη, για να μην γίνουν συνεργοί σε εθνική μειοδοσία.

Ενθουσιασμός από το τραγούδι Αθανασία, συγχαρητήρια για την παραγγελιά. Είναι η Μίλβα, Μαρία Ήλβα Μπολκάτη. Έτσι, είναι, γεννήθηκε το 1939 στο Μιλάνο και έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2021. Ταλαντούχα, τραγουδίστρια, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστή ως Λαρόσα η Κοκκινομάλα. Και ναι, η Μίλβα, η Ιταλίδα, τραγούδισε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Τώρα, Στέλιο, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, τον ΟΠΑ, τον τέλος, ο τέλος, ο συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ που παρίστανε για τα Τέμπη, που πρωτοστάτησε στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, που παρίστανε τον τυχαίο επιβάτη και τον έπαιρναν οι κάμερες. Ο Κουμπάρος. Λοιπόν, τώρα, ναι, για να καταλάβετε το έγκλημα και την συμμετοχή μέσων μαζικής ενημέρωσης στο έγκλημα. Αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι υπόδικος αυτή τη στιγμή για το έγκλημα των Τεμπών, μας τον παρουσίαζαν τα κανάλια και οι κάμερες, με δηλώσεις του μάλιστα, ως τυχαίο επιβάτη έπειτα από το έγκλημα των Τεμπών. Για να καταλάβετε σε τι κράτος ζούμε και σε τι μέγεθος έχει φτάσει η προπαγάνδα.

Παναγιώτη, πρόσεξε. Επί της αρχής συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει μόνο το δίκαιο της πατρίδας. Είμαστε όμως στην ευχάριστη θέση σήμερα το διεθνές δίκαιο να ταυτίζεται με το δίκαιο της πατρίδας. Γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν αδίκησε. Η Ελλάδα αδικήθηκε, δεν αδίκησε ποτέ. Και ζούμε το πρωτοφανές. Ενώ το διεθνές δίκαιο ταυτίζεται με το δίκαιο της πατρίδας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταστρατηγεί και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της πατρίδας. Τι είχαμε πει? Ότι αν υπήρχε κυβέρνηση στην Ελλάδα, απέναντι στις τουρκικές πολεμικές ενέργειες θα είχε ορθώσει επισήμως ανάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς, γιατί σου λένε θέλεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι ρε μεγάλε, δεν θέλω να πάω σε πόλεμο. Σε πόλεμο θα πάει ο Έλληνας και ξέρει πότε θα πάει και ξέρει και πώς θα πολεμήσει. Από εσένα όμως περιμένουμε τώρα, εσύ που είσαι ο κίνσορας και ο μέγας, ο διαπρίσιος υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου, να έχεις ήδη συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να καταδικάσει επισήμως και γραπτός το σύνολο των τουρκικών ενεργειών, από το τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο μέχρι την τελευταία αμφισβήτηση του θαλάσσιου χωροταξικού και του χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ. Ούτως ώστε αυτή η καταδίκη, η επίσημη, η έγγραφη, να είναι το νομικό σου επιχείρημα αύριο μεθαύριο, εάν τολμήσει η Τουρκία να διεκδικήσει οτιδήποτε. Εσύ δεν το κάνεις. Και είσαι για μπάνια, δεν ξέρω πού είσαι, ας είσαι καλά, να είσαι και όπου να είσαι. Όταν όμως αφήνεις αυτές τις ενέργειες και απαντάς μέσω κύκλων Υπουργείου και βλέπω και κάτι πρωτοσέλιδα, σκληρή απάντηση λέει της Ελλάδας στην Τουρκία. Και διαβάζω εγώ να δω τη σκληρή απάντηση και τι διαβάζω? Είναι μονομερείς ενέργειες, λέει, δεν δημιουργούν τελεσμένα. Μα και μόνο με τον τρόπο που απαντάς δημιουργείς εσύ τα τελεσμένα. Στο διεθνές δίκαιο, ξέρετε, υπάρχει και ο όρος σιωπηρή αποδοχή. Όταν εσύ δεν απαντάς με τον ίδιο τρόπο στις τουρκικές ενέργειες, δημιουργείς ένα πολύ επικίνδυνο τετελεσμένο και το κάνεις εσύ, δεν το κάνει ο Τούρκος. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο όχι μόνο απόδοσης πολιτικών ευθυνών, αλλά ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά επειδή είναι άσχετη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως και ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και εν τέλει να αποδεικνύεται πως κάτι ήξερε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε. Σάβα, γι' αυτό λέω ότι οι ακροατές του Μάχη FM είναι η αφρόκρεμα. Η αφρόκρεμα. Γνωρίζουν ιστορία και ξέρουν και να συνδυάζουν τα γεγονότα. Μου γράφει ο Σάβας, ο καλά και σωστά όλα αυτά, αλλά ποιος θα τα κάνει? Αυτοί που φυγαδεύτηκαν το 67 από τους Τουρκούς. Ή μήπως, Σάβα, θα πω εγώ, αυτοί που γκρέμισαν το 1965 την κυβέρνηση, η οποία το 1964 είχε ρίξει τους Τούρκους στη θάλασσα. Και μιλάω για την Κύπρο.

Έχουμε και βαρύγδουπη παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Του κυβερνητικού εκπροσώπου, φίλες και φίλοι, ο οποίος τι μας λέει, όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά θα πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Φέξε μου και γλίστρισα. Το ερώτημα είναι απλό, κύριε Παύλο Μαρινάκη. Είναι φοροδιαφυγή να δίνει ο παππού στην εγγονή του Χαρτζηλίκη, στην εγγονή του τη φοιτήτρια που από Εύβοια πέρασε στοιχείο 60 ευρώ? Ή είναι φοροδιαφυγή ο Πακιστανός ναρκέμπορας, ο Αφγανός δουλέμπορος, ο μαστροπός από τη Συρία ή ο εγκληματίας και εγκληματική οργάνωση από το Αφγανιστάν να πηγαίνει στα money transfer και να δίνει πάκα μαύρου χρήματος προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας τα οποία φεύγουν στο Πακιστάν, τη Συρία, το Αφγανιστάν ανεξέλεγκτα και να έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και να απαντάει στο Στέλιο το Φωτόπουλο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Ανατολικής Αττικής, ο οποίος έκανε ερώτηση πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη για τη συγκεκριμένη ενέργεια, για την συγκεκριμένη αιμορραγία δισεκατομμυρίων, και να λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΑΔΕΞ, δεν μπορούμε εμείς να τα ελέγξουμε αυτά. Σοβαρά μιλάς. Πουλάει άλλος ναρκωτικά στην Ομόνοια, τσεπώνει τα πάκα και τα στέλνει στο Αφγανιστάν για να χρηματοδοτήσει εγκληματική οργάνωση που του στέλνει τα ναρκωτικά, και εσύ μου λες ότι δεν μπορείς να τον ελέγξεις? Τι ελέγχεις τότε? Τι σε έχουμε να ελέγχεις? Τον παππού που στέλνει στην εγγονή το Χαρτζηλίκη? Σα δεν τρέπεστε. Είστε συνεργοί σε αυτή την γιγαντιαία εγκληματική δραστηριότητα που σύν όλων των άλλων, επειδή είστε τεχνοκράτες, κύριε Παύλο Μαρινάκη και κύριοι της κυβέρνησης, στοιχίζει δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία.

Κωνσταντίνος πολύ σωστά παρατηρεί ότι η Ελλάδα έφτιαξε πρώτα την Αλβανία, τώρα φτιάχνει και το Πακιστάν. Όλα τα λεφτά έξω πάνε. Μα αυτός είναι και ο λόγος που το Πακιστάν δεν δέχεται τις επαναπροωθήσεις. Δεν δέχεται τις απελάσεις αυτών που έχουν μπει παράνομα. Και ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τολμήσει να το κάνει. Και αναδρομικά νομιμοποίησε τους παρανόμους. Με νόμο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Η νομιμοποίηση της παρανομίας δεν μπορεί να συνιστά νομοθέτηση. Είναι από μόνη της παράνομη.

σε δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε με πολλά και ενδιαφέροντα, όπως τη φαρσοκομωδία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν έχει τέλος.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο με μια επανδρωμένα αεροσκάφη της γείτονος να προβαίνουν σε νέες παραβιάσεις και παραβάσεις. Ειδικότερα καταγράφηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών καθώς και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σε συναγερμό το πυροσβεστικό σώμα και το Σάββατο, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημόσιων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης. Αύξηση σοκ της χονδρομπορικής τιμής του ρεύματος εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία με το ντίζελ να έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 29χρονος Τούρκος καταζητούμενος για δολοφονία. Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπολ Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, έγκλημα που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ολόκληρο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό επιχείρησαν να εισαγάγουν άγνωστοι στις φυλακές Λάρισας με ντρόουν, αλλά απέτυχαν καθώς το έπιασε το αντιντρόουν σύστημα του σοφρονιστικού καταστήματος και το εξουδετέρωσε. Και αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ περιορισμένη θα είναι το πρωί τοπικά η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: τους τους έξω. Ρε λόγια, σεμνά, καλά, αγαπητά. Δεν πιστεύω να πειράζεται κανείς. Έχουμε μια αγνότητα στη σκέψη μας και ειδικά σε αυτά που τραβάει ο Έλληνας και προσπαθούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι με αυτό το τραγούδι.
1: Ο λαός μας πια πεινάει, κάθε κουστής το ξεχνάει.
0: Αυτή η διακοπή δεν κατάλαβα τι είναι. Λοιπόν, καλήνες πέρα σας. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής και ετοιμαστείτε 2-17-18.000. Ενώ άκουγα πριν τον καταπληκτικό, τον εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο. Το έχω ξαναπεί κάποιους ανθρώπους, κάνω τα σχόλια που πραγματικά τους έχω έτσι με μια γλαφυρή φωνή, πέρα από τηλεοπτικά που είναι μια παρουσία που σταματάει τον Αντρέα, τον Παπακυριακόπουλο. Επαναλήψεις αυτές τις εκπομπές, ρώτησα πριν τον Θοδωρή, λέω Αντρέα, γιατί η φωνή μου έλεγε καμία σχέση με αυτούς που άκουγα. Λοιπόν, μετά τον Αντρέα Παπακυριακόπουλο, λοιπόν εδώ την επανάληψη που ακούσατε, ερχόμαστε εδώ το 2-17-18.000 να σας κάνει και απόψε παρέα εδώ το Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ενώ εγώ ξεκινώντας υπενθυμίζω το απόγευμα αύριο 4 με 7 Στέφανος Χίος Ράδιο Μακελάριδες, κάθε μέρα 5 με 6, λίγο πριν κάθε μέρα ο Γρηγόρης ο Σερέτης, πήγα αντίθετα απόψε, και 12 με 1 υπογραφή Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως μου έλεγε μια κυρία σήμερα, τον ακούω κάθε μέρα. Τι είναι αυτά, πέρα από αυτά που είναι τις θέσεις του, την αντιπολίτευση και τέτοια. Αυτός μου λέει, αγνά τα λόγια που μου τα είπε η γυναίκα. Αναλύει και λέει ιστορικά και για την Ελλάδα και το εξωτερικό και διάφορα. Το λέω έτσι απλά για να μην του κάνω να πω λόγια δικά μου. Τα λέω της γυναίκας αυτό αυθόρμητα τι μου είπε το μεσημέρι μια φίλη. Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν τώρα, παιδιά, αφού διαβάσω εγώ τώρα από την Αγγλία, ο Δημήτρης, ναι, γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα από Αγγλία, καλή εκπομπή να έχουμε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σωστά, ενώ ο Θωμάς, καλησπέρα Ηλία, γεια στο μάμου. Σε ακούμε πάρα πολύ μεγάλη και μικρή. Να είσαι καλά, Θωμά μου, να είστε καλά όλοι και ό,τι παρέα είστε. Ενώ η Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή. Ωραία λέξη, ευλογημένη, ρε Ουρανία, καλύτερα για να φέρουν και τα κακά δαιμόνια. Γιατί είδες τώρα τελευταία, έχουμε 3-4 μέρες, βαλόμαστε λίγο, αλλά πιστεύω να βάλουν μυαλό και να σταματήσουν να μας ενοχλούν. Αν και δεν μασάμε από τίποτα, αλλά εννοώ δεν χρειάζεται ακραία, δεν χρειάζεται λες και έχουμε καμιά διαφορά με κανέναν. Έτσι, πάμε να κάνουμε μια εκπομπή να ακούει ο κόσμος, χωρίς μίση και πάθη. Όσο μπορούμε πιο ανάλαφρα, γιατί είδατε, κλείσαμε χθες το βράδυ λίγο παράξενα. Λοιπόν, 2-17-18.000. Ελάτε. Ετοιμαστείτε, εγώ να υπενθυμίσω πως αύριο όμως να ευλογήσω τα γένια μου. 2 με 4 τη νύχτα για τους ξενύχτιδες. 2 με 4 τη νύχτα στην τηλεόραση του Alert. Μία από τις εκπομπές αυτές. Και Κυριακή 9 με 11. Πολύ λογική ώρα να τη δείτε όσοι θέλετε να ακούσετε τον εαυτό σας ή αν πετύχει και έχετε μιλήσει την ημέρα εκείνη. Να ακούσετε στο Alert τηλεόραση 9 με 11 την εκπομπή, μία από τις εκπομπές αυτές που μαγνητοσκοπούνται από τον Σαββάκη τον Αποστόλη για την τηλεόραση του Alert. 9 με 11 την Κυριακή λοιπόν, και Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα για τους ξενύχτιδες. Πάμε σε πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Η Ουρανία είμαι.
0: Καλώς στην Ουρανία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά Ουρανία, εσύ?
2: Θέλω να πω 2-3 πραγματάκια.
0: Ό,τι
2: δεν θα καθυστερήσω.
0: Όχι, δεν είναι πάρα.
2: Θέλω να πω ότι κάποιοι άνθρωποι...
0: Χαμήλωσε λίγο, Ουρανία, σου ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο για να ακούεις καλύτερα το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι, κάνε το κόπο. Ναι. Πού το είχες? Δαράτσα. Πού είσαι, Ουρανία? Ναι, μωρό, σου κάνω πλάκα, να σου κάνω να μην έχουμε κενό τηλεοπτικά.
2: Νόμιζα ότι το είχα χαμηλώσει.
0: Δεν πειράζει. Επίτηδες το είπα έτσι και σου μίλησα από μακριά για να μην έχουμε κενό στο ραδιόφωνο. Πες μου.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Πάμε.
2: Θέλω να πω 2 πραγματάκια.
0: Ό,τι θες.
2: Ότι είμαι απογοητευμένη από τους ανθρώπους. Δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν. Ναι. έχουν μονές με μένα και το σπίτι μου. Θέλω να τελειώσει αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει πάρα πολλά και δεν αντέχω άλλο. Είμαι 76, τα έκλεισα τον Ιούνιο και πήγα σε 77. Δεν μου αξίζει ως μάνα και γιαγιά να μην έχω πειράξει κανένα στη ζωή μου. Ήμουνα στην αλληλεγγύη, βοηθούσα, οπότε δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο. Να μην ξέρω έναν άνθρωπο, να μην τον ξέρω και να με λύσει και μανία να με πολεμάει. Και ο ένας γίνανε και άλλοι. Δηλαδή είμαι μία γυναίκα και με πολεμάνε άντρες και γυναίκες μαζί. Και γυναίκες. Που δεν το περίμενα αυτό. Τέλος πάντων, εύχομαι να τελειώσει αυτό το μαρτύριό μου. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό, να μπαίνουν μέσα στην οικογένεια και να διαλύουν τις οικογένειες των Ελλήνων. Εμείς δεν διαλύσαμε καμία οικογένεια, κανενός. Και απαιτώ και παρακαλώ να μην έχουν μονές με μένα και με το σπίτι μου.
0: Να σου πω, ρε Ουρανία μου, για να σου δώσω λίγο κουράγιο, θάρρος και δύναμη. Δεν είναι δικοί σου άνθρωποι, είναι πιο ξένοι, ε.
2: Ναι.
0: Γράψτε τους.
2: Ναι. Εγώ τους γράφω.
0: Μη στενοχωριέσαι για αυτούς.
2: Αυτοί δεν με γράφουν. Μα αυτοί με ενοχλούν. Μα αυτοί μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου και με μπαίνουν στο σπίτι μου και με καταστρέφουν.
0: Μα πώς θα μπουν μέσα στο σπίτι σου αν
2: επιτρέπεται. Πώς μπαίνουν, είναι και διαρρήκτες. Μη στενοχωριέσαι.
0: Μου το έχεις ξαναπεί και μου έκανε εντύπωση, σου λέω.
2: Αυτοί που τα κάνουν ξέρουν τι κάνουν. Τέλος πάντων, θέλω να τελειώσω εκεί με αυτό το θέμα και εύχομαι ο καλός Θεός να τους φωτίσει και να μην έχουν μονές με ανθρώπους που δεν τους πείραξαν. Γιατί δεν έχω πείραξει κανέναν, ναι, το ορκίζομαι στο Θεό. Και εύχομαι ο Θεός, ο καλός, να τους φωτίσει και να λήξει όμορφα το θέμα αυτό, γιατί έχω κουραστεί. Είναι 6 χρόνια. 6 χρόνια με πολεμάνε. 6 χρόνια.
0: Αν ήτανε πάντως άνθρωποι που γίνονται πάντα σε οικογένειες, συγγενείς και τότε θα σου έλεγα είναι ψιλοκαρφιά αυτά για την κάθε οικογένεια που βγάζει τα μάτια, λέει ποιος σου βάλε τα μάτια.
2: Να σου πω,
0: αλλά όταν εξένει μη τσιμπάς, ρε Ουρανία.
2: Ναι. Όχι, δεν ευθύνονται οι δικοί μου, ευθύνονται αυτός που έχει πει για το όνομά μου πράγματα που δεν έπρεπε ποτέ, γιατί δεν με ξέρει, δεν τον ξέρω. Δεν
0: γιατί,
2: μπορεί ένας
0: γιατί,
2: ξένος,
0: γιατί
2: δεν μπορεί
0: εσύ ένας ένα ξένος
2: να διασύρει το όνομά μου, το πρόσωπό μου.
0: Περίμενε, ρε,
2: δεν γίνεται.
0: Ουρανία, περίμενε να σου πω κάτι. Γιατί τσιμπάς ένα ξένο πρόσωπο.
2: Ορίστε.
0: Γιατί τσιμπάς σε ξένο πρόσωπο που
2: δεν
0: λέει αυτά.
2: Δεν τσιμπάω. Έχει μπει στη ζωή μου και εξουσιάζει.
0: Πώς έχει μπει στη ζωή σου.
2: Κάνει ό,τι θέλει.
0: Περίμενε.
2: Δεν με αφήνει στα τηλέφωνα. Σταθερό είναι, κινητά είναι. Με εμποδίζει παντού. Δεν με αφήνει σε ησυχία. Είναι αμαρτία. Δεν έχω πειράξει κανέναν. Ναι. Δεν έχω μπει στα χωράφια κανενός. Ας με αφήσουν ήσυχοι. Θα φύγω πληγωμένη.
0: Ουρανία.
2: Είναι αμαρτία. Έπειτα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Κάτι άλλο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι έχουν σούπερ μάρκετ και ειδικά τον κύριο Γεράσιμο Σκλαβενίτη, ναι, είχα μιλήσει με τον προηγούμενο τον αδερφό του που έχει φύγει από τη ζωή, θέλω να του πω ότι από μικρό παιδί με έπαιρνε η μαμά μου και πηγαίναμε, θα του πω ποιο σούπερ μάρκετ δικό τους ήτανε, στο ποτάμι Κηφισού.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πηγαίναμε και ψωνίζαμε και δεν έχουμε σταματήσει να ψωνίζουμε από εκείνον. Τον ηκετεύω, τον θερμοπαρακαλώ. Δεν θέλω να μας δώσει τίποτα τσάμπα. Να ρίξει τις τιμές. Είμαστε προσωρινοί σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα ζήσουμε για πολλά χρόνια. Μας κόβουνε. Πάμε να ψωνίσουμε και φεύγει η σύνταξη μέσα στη βδομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο τα ψώνια.
0: Ναι, αλλά περίμενε, Ρανία, περίμενε, έχω μια αντίρρηση.
2: Ναι,
0: είναι από τα πιο φτηνά ο Σκλαβενίτης.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να κάνει καλύτερες τιμές.
0: Μπροστά σε
2: λέω
0: κάτι άλλους. Okay,
2: όχι,
0: και
2: εγώ τον θερμό παρακαλώ να ρίξει και άλλο τις τιμές για τους ανθρώπους που τους έχουν στηρίξει χρόνια ολόκληρα.
0: Εντάξει, μην μου πεις να μου για κανέναν άλλο, μην πω τίποτα
2: που είναι καπανάκρι.
0: Ευχαριστώ, Ουρανία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα σου πω γιατί. Πας και μου κάνεις παρατήρηση για έναν άνθρωπο τον οποίον έχω κάνει ένα βράδυ και μου ακολουθήσανε τόσα τηλέφωνα και λέγανε ο Σκλαβίνης τι οικογένεια ήταν αυτή. Θεός χωρίς πέρα τον πρώτο που έφυγε, μετά τον αδερφό του. Αλλά ήταν, έχω ακούσει ύμνους, ρε παιδιά, τι μισθούς, τι να κάνουν εγχειρήσεις και να προσφέρουν, τα ψώνια τους έχεις δει ακριβά εσύ, για μην πω, αν πούμε άλλο, που είναι πιο ακριβά πολύ, θα είναι σαν κακοήθεια. Δεν πάμε να χτυπήσουμε κανένα, να πηγαίνουν καλά όλες οι δουλειές προς Θεού, αλλά μη μου λες πως ο Σκλαβίνης είναι από τους ακριβούς και ας κατεβάσει το ψωτά, τα τέτοια. Δεν θέλω να ακούω κάτι, αν είναι παράλογο. Και άλλο να μου λέγες πάλι, θα έλεγα σίγουρα έχει τιμές τέτοιες. Αλλά ειδικά το Σκλαβενίτη έχει λογικά πράγματα. Λογικό και καλό υλικό ότι έχει. Δεν παραμυθιάζει σε τίποτα. Λοιπόν, το ξέρω με αγάπη, μπορεί να το είπε, μπορεί να σε πελάτη για όλα τα χρόνια, αλλά μην ακούγεται κάποιο και πει: α, κοίτα ρε, λένε για το Σκλαβενίτη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε. Κύριε Ηλία μας.
0: Γεια σου, κύριε Ευαγγελία.
3: Ευαγγελία από Εύβοια. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Καλησπέρα και στο ακροατήριό μας.
0: Και εσύ, Αγγελία.
3: Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το σπίτι που σας είχα πει στο βουνό, στα 800 υψόμετρα. Είναι στην κεντρική Εύβοια, στην κεντρική ορεινή Εύβοια.
0: Ναι.
3: Κάθε φορά που τα αεροπλάνα της πολεμικής μας αεροπορίας σηκώνονται από την Τανάγρα για να κάνουν ένα χαιτήσι στο Αιγαίο απέναντι, Κύμης, Κύρο, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, περνάνε ακριβώς πάνω από το σπίτι μου. Είχαμε πολλές μέρες ηρεμία και δεν πέρναγε τίποτα. Χθες όμως έγινε της κακομοίρας. Δηλαδή, αυτά πετάνε πάρα πολύ χαμηλά, πιθανότατα για τα ραντάρ απέναντι, για να μην τα πιάνουν, όταν πάνε για αναχαιτήσεις με την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, περνάνε πάρα πολύ χαμηλά και ειλικρινά εύχομαι τα καλύτερα για τους λεβέντες, για αυτά τα παλικάρια που κρατάνε στην πλάτη τους, τους πιλότους, που κρατάνε στην πλάτη τους στην Ελλάδα που έχουν προδώσει οι πολιτικοί. Και παρακαλώ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που είναι ο προστάτης τους να τους προστατεύει, να τους αγκαλιάζει με τις θερούγες τους και να είναι κοντά τους.
0: Σωστά.
3: Γιατί αυτοί οι ήρωες είναι μαζί με όλα τα άλλα παιδιά τα στρατευμένα, είναι οι μοναδικοί που πραγματικά αγαπούν την πατρίδα και θα την υπερασπιστούν στην ανάγκη. Όσο για τους Έλληνες, τις Ελληνίδες και τα Ελληνόπουλα, εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα στο DNA τους ένας μεγαλέξανδρος ο καθένα, ένας μικρός μεγαλέξανδρος. Οπότε στην ανάγκη αυτό ειλικρινά θα αφυπνιστεί, πιστεύω. Λοιπόν, και έχω να πω στους εχθρούς μας, στους μέσα και στους έξω, και στους Πακιστανούς που σηκώνουν τη σημαία τους στο Σύνταγμα, και στους Τούρκους που μας επιβουλεύονται και μας απειλούν, μόλον λαβέα σκοπιάσουν, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευαγγελία. Αμέσως να διαβάσω λίγο και αμέσως θα πάμε στα επόμενα. Από Αγγλία το Δημήτρη, το φίλο μας το διαβάσαμε. Ουράνια, τη διαβάσαμε και μας βγήκε στον αέρα. Καλέ μου Ηλία, σε ευχαριστώ εγώ, Δήμος, που είσαι ο μόνος στο ραδιόφωνο που μου κρατάς μια ευχάριστη τροφιά κάθε βράδυ. Ο Ιησούς να σε έχει πάντα ευλογημένο. Αμήν. Να είσαι καλά, Δήμο μου. Τώρα βλέπω και διαφορά. Δημήτρης Αγγλία, Δημήτρης. Δημήτρης, ενώ του Δήμου τώρα είναι Δημήτρα. Μουρέα, Δημήτρα, μουρέα. Είναι διαφορετικό που έκανα σύγκριση χθες στο Δήμο με τον Δημήτρη. Ο Βαλάντης, καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ηλία. Γεια σου, Βαλάντη μου. Μερούλα, καλησπέρα κύριε Ηλία. Αφήστε το κύριε. Γεια σου, Μερούλα. Όταν η μισθή είναι Αλβανία, όλα τα σούπερ είναι πανάκριβα. Σωστό. Από ψευδόνυμο εδώ πέρα την Λίμπρα. Λίμπρα λέει. Ναι, έτσι είναι Λίμπρα. Σω έχει απόλυτο δίκιο. Όταν η μισθή είναι τόσο χαμηλά. Λογικό είναι, αν έπαιρνε πολλά περισσότερα θα ήταν να λες δεν πάει να κάνει και τόσο αυτό το οποιοδήποτε προϊόν. Λοιπόν, επειδή πηγαίνω εμπορεύματα στον Σκλαβενίτη, είναι από τα πιο αξιόπιστα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Ναι, Βαλάντη, έχουμε την ίδια γνώμη. Δεν το λέω, δεν έχω καμία. Έχω πει ένα περιστατικό με τους Σκλαβενίδες. Έχω πει που έκανε εντύπωση μέσα τότε με Capital Control που έβαζαν νεράκι στον καθένα καθόταν εκεί πέρα, στη σειρά που καθόταν. Δηλαδή, κάποιες κινήσεις που έχω δει μια άλλη ευαισθησία και τιμές λογικές. Προχωράω. Ουρανία, Ηλία, δεν είπα ότι είναι ακριβώς. Το παρακαλώ να ρίξει πιο πολύ τις τιμές, γιατί ξέρω ότι έχουν ανθρωπιά. Κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα. Πόσο. Ουρανία, το καταλαβαίνω. Δεν είχες δόλο, αλλά θέλω να σου πω, ακούστηκε λίγο σαν να λες. Λοιπόν, Θωμάς, είσαι η ελπίδα μας, Ηλία. Σε τι ρε, Θωμά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις ενημερώσεις, Μερούλα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στην επόμενη γραμμή. Εδώ είμαστε, σας διαβάζω όλα τα σχόλια, μπορώ απόψε. χθες γινόταν και ένα άλλο γύρισμα πέρα από αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο, που δεν μπορούσα να σας διαβάσω. Σας αδικώ τις μέρες που γίνονται γυρίσματα και για την τηλεόραση του Alert. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ηλία,
0: καλησπέρα. Έλα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Έλα, ο Πάνος.
0: Έλα, καλησπέρα. Πάνω.
4: Τι έγινε, καλά είσαι.
0: Εδώ. Ακούω.
4: Στον αγώνα. Λοιπόν, αν άκουσες, δεν ξέρω αν άκουσες καθόλου σήμερα τη σημερινή πρωινή εκπομπή του Στέφανου Δαμιανίδη.
0: Όχι.
4: Λοιπόν, το ότι πάμε διάολου το βλέπεις, το βλέπουμε όλοι.
0: Ναι.
4: Κυριολεκτικά πάμε κατά διάολου. Για να το βεβαιώσω, και θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία από την Ερέτρια που μίλησε πριν από λίγο.
0: Mm-hmm.
4: Δυστυχώς για όλους τους Έλληνες ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Η Ρωσία αναμένει επίθεση και άσχημη επίθεση.
0: Μας φτάνουν όλα τα άλλα.
4: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
0: Αυτά, ναι.
4: Και σύν της άλλης θα στείλουμε και στρατιώτες στην Ουκρανία, πέρα από τα όπλα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Στέφανος πραγματικά έμεινε άφωνος, τρόμαξε, ειδικά με, με το που άκουσε ότι η Ρωσία αναμένει επίθεση. Και ο Στέφανος δεν βγάζει κάποιον τυχαίο, βγάζει κάποιον που γνωρίζει τι λέει, ναι. Πάντα. Λοιπόν, τα πράγματα πάνε πραγματικά πάρα πολύ άσχημα σε όλους τους τομείς και φοβάμαι ότι θα πάμε για ολοκαύτωμα, κυριολεκτικά. Έχουν βαλθεί να τα βάλουμε τη Ρωσία, οι προφητείες το λένε, θα χτυπήσουν τη Ρωσία όταν πατήσουν τη Ρώσικη αρκούδα, έχει να γίνει ο χαμός, να το πω με λίγα λόγια, εν ολίγης. Και βλέπουμε ότι όλα βγαίνουν.
0: Ωραία, Πάνο.
4: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Πάνο. Ωραία, ναι, μας έδωσε.
4: Πίστη, τίποτα άλλο.
0: Γεια σου, Πάνο. Γεια σου, Πάνο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει χίλιες φορές εδώ πέρα ποιοι είναι αυτοί που πάνε, που ποντάρουν, τι κάνουν, τι θέλουν τελικά, το κακό του ανθρώπου. Δεν εξήγεται αλλιώς, παιδιά. Σαν άνθρωποι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να ζητάει όπλα ο άλλος για να χτυπήσει. Το λέγαμε χθες προχθές. Μην κάνουμε τώρα λέμε τα ιδέκτια. Έχω άλλες εκπομπές πιο ικανές εδώ στο ράδιο μάχη. Δόξα τω Θεώ, όλοι τους είναι ο καθένας με τη δική του το φοβερό δυναμισμό που έχουν κάποιες εκπομπές που να τα λένε που και πολύ πιο. Εμείς απλώς λέμε ανθρώπινα. Ζητάει ο κύριος Ζελένσκι, δώστε μου λέει όπλα, να κάνει κάτι τρόπο να πετάσει στη Ρωσία για να τα αλλάξει τα φώτα την άλλη μέρα ο Πούτιν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ρε. Και θα του σκοτώνει χθες πάλι 16 άτομα που θα του σκότωσε. Δηλαδή βαράει. Σαν να λέει, σου ρίχνουν επίτηδες για να μ' αλλάξει τα φωτά αύριο. Αν το βρίσκετε λογικό εσείς, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν μπορεί να κάνεις κρίση πια άλλο. Μέχρι ένα σημείο κάνεις για κάποιο γεγονός κρίση. Μετά, δεν μπορείς, γίνεσαι γραφικός, γίνεσαι ο κάθε άνθρωπος, όχι εμείς εδώ στην εκπομπή. Ο κάθε άλλος μιλάει από το σπίτι του μέρα φίλο και λέει για την Ουκρανία, τι να πει άλλο πια. Αφού πάνε φυρί πάμε. Φυρί πάνε όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης. Να αλλάξουν τα φώτα σε ποιος τον Πούτιν. Αυτός ανταπαντά από εκεί και κόβει και σκοτώνει κόσμο. Εντάξει. Τι θέλει να κάνει. Του σκοτώνουν αυτού κάτι, ανταποδίδει αυτός πολλαπλά. Να, αν αυτό είναι η λύση, συγχαρητήριά τους. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Για την αλυσίδα που λέγαμε πριν, όνομα δεν είπα,
0: Έλα, Θανάση.
5: Να έχει πιο φτηνή τιμή μίνι μάρκετ από την αλυσίδα, πώς γίνεται κύριε Ηλία?
0: Να έχει
5: πιο φτηνή τιμή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν από την αλυσίδα να είναι πιο φτηνό το μίνι μάρκετ.
0: Ναι. Το μίνι μάρκετ, κάποια μίνι μάρκετ εννοείς σε περιοχές?
5: Στην Παλίνη που είμαστε εμείς.
0: Ναι. Δεν το κατάλαβα, ρε Θανάση, διευκρίνησέ μου, συγγνώμη. Το mini market ποιο είναι, υπάρχει ονομασία mini market σχέτο?
5: Τα ψιλικατζίδικα που ξέραμε παλιά.
0: Ναι.
5: Πώς να το πω. Ψιλικατζίδικο να είναι πιο φτηνό από την αλυσίδα που είπαμε πριν. Πώς γίνεται, κύριε Ηλία?
0: Τώρα, σε όλα τα στα προϊόντα ή κάποιο προϊόν?
5: Σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Τώρα δεν έχω ψάξει σε άλλα.
0: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
5: Όταν κάποιος προσπαθεί να έχει τις χαμηλότερες τιμές και είναι δύναμη και έχει τα πολλά μαγαζιά και όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε σε κάποια προϊόντα να είναι η τιμή του πιο χαμηλή, να μην μπορεί να βρεις πιο χαμηλή τιμή.
0: Ναι παιδί μου, αλλά πρόσκαιρα Θανάση κάτι. Έχεις δει κάτι προσφορές που είναι κάπου που μπορεί να το βρεις σε ένα ψιλικατσίτικο στη γειτονιά να έχει χαρτί υγείας και να λες ρε εσύ τι πάμφτινο είναι. Είναι κάποια προϊόντα που μπορεί να είναι στοκ εκεί ειδικά και να ξεπεράνε και ένα σούπερ μάρκετ. Δεν μου λέει τίποτε στις γενικές τιμές. Και ούτε είμαι το είμαι κανένας, πώς το λένε, συνήγορος του κάθε σκλαβενίτη. Αλλά δεν είναι επιχείρημα αυτό να μου λες ότι έχει κάποιες χλωρίνες και έχει 100 κιβώτια χλωρίνες για ποιος ξέρει που τις έχει βρει. Και πουλάει πιο φτηνή. Πάει να πει ότι είναι και καλύτερο μαγαζί από, άλλα, από αυτό που πουλάει 500 είδη και τα γενικά λογικές τιμές.
5: Εντάξει.
0: Δεν είναι επιχείρημα δηλαδή αυτό.
5: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί το είχα πει στο συναγωνισμό σε ψιλικατζίδικο που δεν ήξερε τι ζήταγε για το συγκεκριμένο προϊόν και μου απάντησε ότι τα κλέβει ο συγκεκριμένος. Οπότε αν τα κλέβει, εντάξει.
0: Δεν λέω τέτοιο εγώ πράγμα. Πρόσεξε, Αθανασία.
5: Ναι.
0: Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Αλλά λέω ρε φίλε ότι μου λες ένα υλικό ή δύο. Ένα υλικό δεν ξέρω, σου λέω χαρτί υγείας είδα μια μέρα. Στο δρόμο και λέω, κοίταξε εδώ πέρα, κοίτα μεγάλη αποθήκη, τι ωραίες τιμές που έχει απ' έξω. Καμία σχέση και πιο κάτω από τις αλυσίδες. Αλλά αυτό δεν θα πει όμως πως επειδή πουλάει ένα είδος θα το κάνω πως είναι και καλύτερο σε τιμές από άλλους. Πάμε Θάνασε, προχωράμε.
5: Πού να πάμε κύριε Ηλία, τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο, τώρα εντάξει, γιατί πάνε άλλοι σε γερμανικό μαγαζί που βρίσκουν καλές τιμές.
0: Ναι.
5: Αν ο Έλληνας, να πούμε, που ήταν Έλληνας,
0: ναι,
5: θα μπορούσε να έχει τιμές, αλλά δεν είναι Έλληνας, έχει βάλει κι άλλους μαζί, θα μπορούσε να έχει τιμές αρκετά καλές. Τώρα θα τους επιβάλλει το κράτος, μας λένε, για να πάμε να ψηφίσουμε τον κύριο Κυριάκο τρίτη φορά. Ναι. Θα δούμε. Έχουμε πλάκα μεγάλη πάντως, γενικά.
0: Αυτό ναι.
5: Το μόνο σίγουρο, κύριε Ηλία, είναι ότι έρχονται πολλά δύσκολα. Μας τα έχουν πει κάποιοι, δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε. Ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησιά. Ένας πατέρας, ξεχνάω το όνομά του, βγαίνει εκεί, δεν θέλει να μιλάμε για αυτά, αλλά έλεγε να κάνουμε προσευχή, γιατί ίσως τα έλεγε αυτός όλα, ότι πάμε σε δύσκολες καταστάσεις. Και να δούμε τι θα δούμε, κύριε Ηλία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Θανάση.
5: Ευχαριστούμε που μας δίνετε γραμμή.
0: Να είσαι καλά, Θανάση. Σε ευχαριστώ. Εγώ εσάς που λέτε τη γνώμη σας ο καθένας, που έστω κι αν έχει κάποια αντίρρηση κάποιος σε κάτι, έτσι είναι, είστε διαφορετικοί άνθρωποι. Λογικό είναι να λέει ο καθένας. Να είσαι καλά, Θανάση.
5: Και το άλλο πάλι, εντάξει, τώρα στις εκλογές θα τα δούμε όλα. Γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν τα παλικάρια μας.
0: Ναι.
5: Εδώ ο κόσμος καίγεται, υπάρχει κόσμος που μπορεί να συνεργαστεί, αλλά δεν συνεργάζεται. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Έχουμε λεωφόρο.
5: Καλό σημείο.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Λοιπόν, για να δω λίγο ακόμη, παιδιά, εδώ είναι εξωφρενικό για ξένα συμφέροντα να σκοτώνουν το κόσμο, κυρίως τα παιδιά που στέλνουν σε εμπόλεμες ζωές. Ζώνες. Σωστά, Μερουλέ μου. Σκοτώνονται εκεί πάνω επειδή το θέλουν κάποιοι να συνεχίσουν τους πολέμους. Καλησπέρα σας, Στέλιος από Σαλαμίνα. Γεια σου, Στέλιο. Κιόκας. Γεια σου, Στέλιο. Λοιπόν, κύριε Ηλία, δεν έχω ακούσει ακόμη κάτι από κανένα φίλο ή φίλη ακροατή για τα θαλάσσια τουρκικά πάρκα στο Καστελόριζο. Όχι, Βλάντι. Βαλάντι και χθες και προχθές και κάναμε και σχόλιο για τα πάρκ. Βέβαια. Χθες, προχθές, φίλε, συνέχεια. Θεέ μου, βάλε το χέρι και βοήθησέ μας, λέει η Μερούλα. Η Μερούλα, για σένα, μόνο για σένα. Μερούλα, ευχαριστούμε για τις ενημερώσεις. Και παιδιά, όχι για τα πάρκα έχετε πει, αν έχετε πει, ωραία Βαλάντι, πού είσαι, παρακολουθείς, δεν παρακολουθείς τελικά. Πώς παρακολουθείς τίποτα, ακούς, αλλά παρακολουθείς, τι γράφετε εδώ μέσα. Λοιπόν, παιδιά, το ξέρω πολλά πράγματα, ψαχνόμαστε, αναρωτιόμαστε. Εγώ δεν φοβάμαι. Δεν θέλω να σας κάνω να σας μεταφέρω αισιοδοξία, αλλά γενικά σαν άνθρωπος είμαι έτσι. Μη φοβάστε. Μη σου φοβάστε τι λένε και μου λέτε. Μη μου λέτε για γραφτά και τέτοια και τους. Σέβομαι κάποιους Αγίους και τέτοια. Σέβομαι και τον Κοσμά τον Ετωλό. Έκανε τόσο για ό,τι μπορούσε για τον ελληνισμό. Μη μου λέτε πως θα χάσουμε τίποτα. Μη μου λέτε τίποτα. Εντάξει, να λέτε μπορεί να χάνουν και οι άλλοι. Να χάσουν και οι άλλοι. Δεν θέλω να ακούει τα πάθια. Δεν μεταφέρουμε στον κόσμο και το πιστεύουμε αυτό. Δεν μπορεί να είναι τρύπια τα πράγματα, μπορεί πολιτικά, κομματικά πράγματα, τα χώματα να σε έχουν προδώσει πολλά πράγματα. Δεν είναι ο Έλληνας, οι Κολοκοτρώνες δεν περίμενε τα πολιτικά τότε για να σώσει καταστάσεις. Οι Κολοκοτρώνες γενικά σε όλη την ιστορία της Ελλάδος. Εντάξει, έκαναν πέρα και κολέτες και μαυροκορδάτους και τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Ελία.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
6: Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
6: Εδώ το θέμα είναι ότι όσο για τον αγρότη και όσο για τον εργάτη,
0: ναι,
6: σπέρνομαι και δεν θερίζομαι.
0: Mm.
6: Τώρα που είναι η εποχή της οικομιδής για να μαζέψεις τα φιστίκια και τα σταφύλια, έρχεται η καταστροφή. Δηλαδή έχουν πέσει οι καρακάξες πάνω στα φιστίκια και τα ρίχνουν κάτω κιλά ολόκληρα. Πώς θα μαζευτούν αυτά ένα-ένα?
0: Πώς τα ρίχνουν τώρα, με το ράφος τους Γιώργο?
6: Με το ράφος.
0: Με ναι, το ράφος
6: κατώτουν ένα. Ξέρουν ποιο είναι ψημένο.
0: Άκουρα.
6: Και ενώ παίρνουν το ένα ρίχνουν ένα κιλό κάτω.
0: Άκουρα.
6: Λοιπόν, έχουν κάνει καταστροφή οι καρακάτσες στο πιο έξυπνο πουλί. Mm. Τα έχουν ρημάξει τα φιστίκια, άντε να μαζέψεις φιστίκι, άμα δεν ρίξεις τα δίχτυα κάτω, άντε τώρα να έχεις να παλεύεις, ένα χρόνο κάνεις, ένα χρόνο δεν κάνεις και να θέλεις να μαζέψεις το φιστίκι από κάτω. Δεν μαζεύεται.
0: Εννοείς πριν ρίξεις το δίχτυ, άντε να μαζεύεις μετά με το χεράκι ένα-ένα.
6: Δεν μαζεύονται. Τι είναι μια φιστικά δύο? Εδώ να πάνε και ξέρουν το ένα φιστίκι, το δύο που είναι μέσα στο μάτσο, στον κούνο που λέμε εμείς να πούμε,
0: mm-hmm,
6: και ρίχνουν όλα τα φιστίκια κάτω ψημένα και άψυχα. Δεν είναι αμαρτία αυτά για τον παραγωγό. Mm-hmm. Ένα. Τώρα έχουν πέσει που έχουν γίνει τα σταφύλια,
0: mm-hmm,
6: και έχουν πέσει οι γέλη. Τρώνε όλα τα σταφύλια εκτός τα μαύρα. Αφήνε τα μαύρα.
0: Ποιοι έχουν πέσει και τα τρώνε ποιοι?
6: Τα γρηγορούνα. Τα γρηγορούνα έχουν πέσει τώρα χαμηλά και έχουν διαλύσει τα μπέλια. Πώς θα πάρεις να πάρεις μεροκάματο, πώς θα πάρεις τη συγκομιδή και πώς θα βγάλεις τα έξοδα αυτά που έχεις ξοδέψει? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να ο Σκλαβενίτης, να ο καθένας, να το άλλο. Αυτά είναι αδικίες.
0: Τι γίνεται?
6: Αυτά δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αυτά τι θα κυνηγάς στις καρακάξες?
6: Εδώ τους βάζουμε κανονάκια μέσα στις φυσικές,
0: ναι,
6: για να κάνουν το θόρυβο και τις έχουν

0: πολλά έξοδα. Και το βλέπεις να πηγαίνει όλο κάτω. Είναι αμαρτία.
1: Δεν υπάρχει τίποτε, καμία τέτοια, καμία...
0: Τίποτα, καρτέλ. Όλη την ημέρα οι ανθρώποι εδώ να πούμε δεξιά-αριστερά που έχουν τις πιστικές, βάζουν ανθρώπους από το πρωί μικροβάτι να πούμε εκεί να πούμε. Και τώρα αρχίζομαι και μαζεύομαι προώρα να προλάβουν από ο κόσμος να μην τα ρίξουν οι καρακάξεις.
1: Να σου πω, καρακάξεις μόνο και άλλα πουλιά.
0: Όχι, η καρακάξα,
1: η μαύρη αυτή άσπρο μαύρη.
0: Η καρακάξα και η καρδερίνα, μόλις ανοίγει το φυστίκι, παίρνει το σπόρο από μέσα και φεύγει. Αλλά και αυτή κάνει ζημιά.
1: Δεν μου λες τώρα, Γιώργο, το άσπρο μαύρο, η διαφορά τι είναι του μαύρου μαύρου τελείως που είναι η καρακάξα και άσπρο μαύρο.
0: Όχι, η καρακάξα, το άσπρο μαύρο, αυτό το άτιμο που λέει, αυτή ξεφτυλισμένη, αυτή. Αυτή τη τουβεκά τη κρεμά ανάποδα να πούμε και δεν τρέχει χαμπάρι.
1: Είναι έξυπνη, ε?
0: Πολύ έξυπνη.
1: Τότε γιατί λέμε κάτι γυναίκες άντιμορη καρακάξα.
0: Είναι η εξυπνάδα του Σιλία, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Δηλαδή όταν λέω δεν περιγράφεται. Και εντωμεταξύ τι γίνεται. Αυτές πάνε και γεννάνε στις κοριτσές, στις άγριο αγλαδιές, τα κόριτσα μέσα. Και βγαίνουν κοπάδια να πούμε. Και πέφτουν εκπουλούκι και παίρνουν το καλύτερο καρπό στο φιστίκι, αλλά είναι ζημιά που τα καταστρέφουν, τα ρίχνουν όλα κάτω. Δεν πάνε. Είναι να κλαις. Να τώρα το πρωί-πρωί να πάει η Ελένα να μου πρωί-πρωί να ρίξουν.
1: Τι να κάνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργη και εσύ και η Ελένα εκεί. Λοιπόν, καλό βράδυ Γιώργη.
0: Να είσαι καλά.
1: Όταν είναι αγρότης, καλά μου λένε εδώ πέρα κάτι παιδιά υπάρχουν, λέει, όταν λέει. Θα διαβάσω μετά τα σχόλια σας, παιδιά, σχετικά με αγρότες και τέτοια. Πάμε σε τι τραβάει κανείς για να μπορέσει να σώσει την παραγωγή του, παιδιά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε. Πόσο δίκιο έχει ο κύριος Γιώργος.
1: Το ραδιόφωνο σου, λέω, αν μπορέσεις.
2: Ναι, το έκλεισαμε.
1: Μπράβο, ναι.
2: Πόσο δίκιο έχει ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
2: Και εμείς κάποτε είχαμε πρώιμα στα πύλια στα Σπάτα τα Καρδινάλ, τη χρησιμοποιούσαμε για σπουργίτια, δεν είχαμε καρακάξησα τότε. Τη χρησιμοποιούσαμε κανονάκια σετιλίνης για τα σπουργίτια και στο τέλος πηγαίνανε τα σπουργίτια και καθόντουσαν πάνω.
1: Άκουρα.
2: Δηλαδή, ναι, μιλάμε για καταστροφή, είχε απόλυτο δίκιο.
1: Να σου πω, Άγγελε, επειδή μου το είπε ο Γιώργος και πήγα να τον διακόψω, αλλά λέω κάτσε με τον διακόψω, να το ρωτήσω. Τα κανονάκια τώρα πώς λειτουργούν αυτά?
2: Τουλάχιστον αυτό που είχαμε εμείς, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
2: Εγώ κατέβαινα στις Σοκράτους, μικρό παιδί, και έπαιρνα ασετιλίνη. Και η ασετιλίνη, αυτά ήταν η τεχνολογία του τότε, του 1975-1976-1977.
1: Ναι. Ναι.
2: Και έσταζε νερό από πάνω και δημιουργούσε ατμό ή σε μία φούσκα η οποία μόλις γέμιζε αέρα έσκαγε. Δηλαδή εγώ τα χτήματά μου επειδή ήταν και κοντά στο πικί είχε γίνει και ένα θέμα με τον πατακό. Περνούσε ο πατακός, πέρναγε μέσα από τα Σπάτα, έπαιρνε τη λεωφόρο Πικερνίου και έβγαινε στη Μαραθώνος και πήγαινε στον Άγιο Αντρέα.
1: Ναι.
2: Και είχε τύχει τη σκάση όταν πέρναγε ο πατακός εκεί και γίνει ολόκληρο θέμα. Είχαμε κάτι κάτω, ψάχνανε. Δηλαδή, τι να σας πω.
1: Να σου πω, μήπως πυροβόλησε κανείς.
2: Ναι. Θέλω να σου πω, γιατί μικρό παιδί ήμουνα εκεί, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός.
1: Ποιος?
2: Άνθρωπος. Ο πατακός,
1: ναι.
2: Ο Γιαννός. Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο θέμα τώρα και θα τελειώσω. Γιατί οι Έλληνες τα διώκουν τους Ισραηλίτες τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και με λεφτά. Αυτοί και οι Αμερικάνοι αυτοί με λεφτά.
1: Ποιος τους διώχνει?
2: Τους διώχνει διάφορες ομάδες, λέει, τους κυνηγάνε, τους κάνουνε. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε κυρία?
1: Αυτά είναι... Αυτή είναι η καταστροφή. Τι να τους κάνεις, τι να τους...
2: Δηλαδή,
1: αυτή μόνο το κακό θέλουν πάντοτε.
2: Υπάρχει ένα κράτος στην περιοχή, ένα είναι το Ισραήλ που υποστηρίζει την Ελλάδα, τα έχει τα συμφέροντά του και αυτό έτσι. Υποστηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο και εμείς δημιουργούμε προβλήματα να βγαίνουν στο Ισραήλ ταξιδιωτικές οδηγίες για τους επισκέπτες στην Ελλάδα. Ποιος θα μας υποστηρίξει εμάς?

0: γιατί το άλλο τον βλέπετε και μετά με όλα αυτά που κάνει και θα κάνει κι άλλα αργότερα. Ο άλλος ψάχνεται, ψάχνεται. Εκβιασμούς κάνει, έχει μπει στο παζάρι, κάτι θέλει τώρα. Θέλει τα F-35, θέλει κάτι κάνει, κάτι κάνει αυτός. Ναι. Κάτι κάνουν αυτοί. Τι οι Σελτζούκοι. Γιατί οι Σελτζούκοι Τούρκοι είναι. Και Μογγόλοι. Λοιπόν, Κυριλία, μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν σε διάκοψα πουθενά, ναι.
0: Όχι, θα μας υποστηρίξει ο Ηλίας ή κάτι.
1: Έχεις δίκιο τώρα, δηλαδή.
0: Η Ελλάδα, το έχουμε πει, σου το έχω πει και είμαστε ένα έθνος ανάδελφο.
1: Εμείς, παιδί μου, κυνηγάμε αυτούς που μπορεί να μας βοηθήσουν και βοηθάμε αυτούς που μας κάνουν κακό.
0: Δηλαδή, τι θα μας δώσει ο Παλαιστίνης, καλή τους ώρα τους ανθρώπους. Τι θα μας δώσουν οι
1: Παλαιστίνοι. Ούτε να τους αδικήσουμε. Πάντα έχει καλές σχέσεις και η Ελλάδα. Και ο Έλληνας φιλόξενος με Παλαιστίνιους, με όλους, προς Θεού. Δεν είμαστε εναντίον.
0: Οι Παλαιστίνοι.
1: Και τους πονάμε σε αυτά που μπορεί να συμβαίνουν, αλλά.
0: Η πρώτη κατοικία εκεί ήταν Έλληνες από Παλαιστίνο τη Κρήτη. Τώρα είναι Άραβες, βέβαια. Όπως λέγαμε οι Πέρσες. Δεν είναι Πέρσες τώρα στο Ιράν. Είναι Άραβες. Άραβες είναι. Οι Πέρσες ήταν ένας διαφορετικός λαός, άσχετα αν εμείς είχαμε συνέχεια πολέμους με αυτούς. Ναι. Τι άλλο να σου πω, ρε κύριε Ηλία.
1: Τίποτε. Αγγελέ μου, σε ευχαριστώ.
0: Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα.
1: Καλό σου βράδυ, Αγγελέ μου, ναι. Καλό σου βράδυ. Να πάμε, θα πάμε αμέσως σε επόμενη γραμμή, αφού, αφού άναψαν τα βουνά, τα ζώα έρχονται στα σπίτια μας, αφού έκαψαν τα βουνά. Μαρούλα, θέλει πολύ κουβέντα. Υπάρχουν και τίμοι αγρότες, υπάρχουν και οι δίθεν αγρότες. Βαλάντης. Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος, λέει Μαρούλα. Καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Καλώς τον Γιουσούφ. Για την Τουρκία τώρα λέμε, δεν μας πειράζει, έτσι. Εσύ την πατρίδα και εμείς την πατρίδα μας. Λοιπόν, τόσα χρόνια λένε να έρθουν τα μεμέτια, άντε να δούμε, τους περιμένουμε. Ο Πάμπλεκ, δεν ξέρω πώς είναι. Καλησπέρα, Ηλία, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Οπα. Εσκομπάρ. Α, ο Εσκομπάρ. Ο Παύλο Εσκομπάρ. Ωραία, Παύλο. Όπω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μία γραμμή. Ναι. Φίλε από την Τουρκία, μην πειράζει αυτά που λέει ο άλλος, έτσι. Αν λέει και τίποτα για την Τουρκία. Με σεβασμό. Αν και εμείς κάναμε, έκανες και εσύ εκπομπή εκεί και μπήναμε Έλληνες, καταλαβαίνει κανένας Έλληνας, έτσι τα έλεγες και εσύ από εκεί. Μη μας παραξηγείς. Με αγάπη είμαστε όλοι. Α, ναι, λοιπόν, μου λέω να σου μεταφέρω, Θοδωρής, παρόλο που εμείς δεν μας καλύπτει την εκπομπή αυτή, αλλά το μεταφέρω αυτό μετά, γιατί πάντα το συνεργατώνω εγώ την γνώμη του Μπεκί, λέει. Αλλά γράψω ό,τι θέλεις. Μη σε νοιάζει, το παίρνουμε πίσω. Το μετέφερα επειδή το είπε έτσι ο Θοδωρής. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Η Αγγελική είναι από Αρτέμιδα.
1: Γεια σου, Αγγελική.
2: Τι κάνεις, Ηλία μου?
1: Εδώ χορεύω.
2: Όλοι χορεύουμε το χορό. Του Ζαλόγκου, μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Εγώ είχα φυτέψει πέρσι λάχανα, κουρουπίδι, μπρόκολο, σέλινο. Ναι. Η καρότα δεν είχαν αφήσει αυτές οι, πώς το λένε, τα γεράκια αυτά, τι είναι.
1: Καρακάξες.
2: Οι καρακάξες δεν είχαν αφήσει τίποτα.
1: Λέει, ρε παιδί.
2: Τίποτα. Είχε βγάλει η ροδιά μου ρόδι και το είχαν κάνει, μόλις είχε γίνει, από παντού τσιμπημένο αυτό είχε σαπίσει.
1: Καμιά φόλα δεν μπορεί να βάλετε, ρε Αγγελική.
2: Τι να βάλεις, ένα σκιάχτρο, αλλά δεν έχω σκιάχτρο, να βγω εγώ για σκιάχτρο για να φεύγουν, τι να κάνω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αφού καήκαν όλα, να μην μπορεί λέμε πολλές κουβέντες, τα καήκαν όλα. Πού θα πάνε τα ζωάκια με τα ζώα αυτά θα τα βάλουμε. Έχουμε κάποιο από την Ελλάδα. Πού θα πάνε, αλεπούδες κατεβαίνουν, τρώνε τις κότες. Ναι. Τα βουλιά.
1: Ναι, αλλά περίμενα να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Οι κλέφτες αυτοί... Εκεί πέρα σε αυτά που λες, στο όποια μποστάνια εκεί πέρα, όποια, στο κυπάκο σου, Αυτή κλέφτη δεν μπορεί να δικαιολογήσουμε όπως έρχονται από κάποιοι νυγημένοι από φωτιές,
2: εσύ. Όχι, αγαπητέ μου, τι να δικαιολογήσει τώρα τα καημένα τα πουλιά, αφού δεν έχουν να φάνε, αφού φύγανε από τα δάση αλεπούδες, φύγανε κατεβήκαν τα γουρούνια. Τι θα μας φάνε ολόκληρους. Και μας θα φάνε.
1: Μας πάρει καμιά φιλοζωική τώρα που είπα φόλα.
2: Φταίνε τα ζώα. Μα τι τα φόλα.
1: Του φτιάξουμε την καρδιά. Απλώς κάποτε, κοίτα, στα χωριά ρε Αγγελική βάζαμε σκιάχτρο και τέτοια. Τώρα μου λέτε, μετά είδα κάτι άλλο που βάζετε. Βάζετε κάτι CD. Αυτά τι κάνουν ρε Αγγελική.
2: Δεν τα ξέρω. Μα
1: για τα πουλιά να φοβούνται. Δηλαδή, κάνει αντάβια φαίνεται αυτό που λαμπειρίζει σαν ήλιο, ε.
2: Ναι, για να μιλάνε.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια κόλπα στις καρακάξες.
2: Εγώ εχθές μάζεψα τα σταφύλια μου. Είχα ένα κλιματάκι και πολύ ωραία σταφύλια, ενώ κάτσε κόφτα πριν στα... Έχουν γίνει βέβαια.
1: Πριν τα φάνε.
2: Όπως τα μάζευα, έγινε σκάλα και έπεσα κάτω και καταχτύπησα. Oh. Τέλος πάντων, είμαι χτυπημένη παντού. Τα φτιάξα όμως, τα έκανα. Τα φτιάξα γλυκό και έγινε πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και κάτι άλλο. Διάβασα στον Παϊσίου, γιατί έχω το βιβλίο του Παϊσίου, ότι και δείχνει ότι θα χτυπηθούν τα αεροπλάνα μας με τα τουρκικά. Αυτό να το περιμένετε. Το γράφει και να ήδη αρχίνησε να γίνει. Και θα γίνει επίθεση από την Τουρκία και θα χτυπηθούν τα δικά μας αεροπλάνα με τα τουρκικά. Ό,τι γράφει μέσα, όλα γίνονται. Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω, Ηλία.
1: Ναι, εγώ ξεπιστεύω, αλλά δεν πιστεύω και σε όλα τα βιβλία. Δηλαδή, γράφουν κάτι, σέβομαι κάποιους φωτισμένους ανθρώπους της Εκκλησίας μας.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αλλά, ναι.
2: Το ξέρω, γιατί φταίνε και οι κληρικοί εδώ που τα λέμε, δεν είναι όλοι εντάξει, αλλά να σου πω την αλήθεια, ό,τι γράφει ο Παΐσιος και διαβάζω και τώρα εγώ το Ευαγγέλιο πολύ και προσπαθώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα.
1: Ποιο Ευαγγέλιο?
2: Λίγο, το Ευαγγέλιο αυτό, το κανονικό, αυτό που έχει η Εκκλησία μας.
1: Όχι ένα Ευαγγέλιο, πολλά Ευαγγέλια.
2: Στην καθαρέμουσα.
1: Δεν έχει ένα Ευαγγέλιο μόνο.
2: Αυτό το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, αυτό πιο άλλο. Τέλος πάντων, το διαβάζω και προσπαθώ όσο μπορώ να καταλάβω. Εμένα που εγώ τα καταλαβαίνω.
1: Και να σου πω, τα καταφέρνεις στη γλώσσα την καθαρή, εκείνο την πρώτη γλώσσα.
2: Ναι.
1: Αν ήταν πιο απλά, δεν σε βοηθάει περισσότερο, ρε Αγγελική?
2: Θα με βοηθάει, αλλά επειδή είναι το Ευαγγέλιο το κανονικό που λέει τα κανονικά, είχα πάρει και την Καινή Διαθήκη, η οποία έχει τα τέσσερα Ευαγγέλια και τα έχει στην καθαρέμουσα και δίπλα εξηγεί στη Δημοτική.
1: Αν δεν ήταν δίπλα η Δημοτική, θα καταλάβαινες.
2: Κοίτα, αυτό τώρα που δεν έχει Δημοτική και είναι το καθαρό Ευαγγέλιο που διαβάζεται στην Εκκλησία, προσπαθώ να το καταλάβω. Λίγο από τα θρησκευτικά που ήμουν παιδί, ας πούμε, και μας μαθαίνανε και τα πάντα, ας πούμε, για ορισμένα καταλαβαίνω. Κάποια μου έρχονται δύσκολα. Θα προσπαθήσω να δω.
1: Σωστά.
2: Ναι, και κάτι άλλο ήθελα να πω. Και ό,τι γράφουνε, διάβασα το, γιατί ο Παΐσιος βάσει Ευαγγελίου έμαθε τα περισσότερα και βάσει του πατέρ Κοσμά του Ετωλού, του Αγίου Κοσμά του Ετωλού.
1: Ναι.
2: Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έμαθε, προσπάθησε να μάθει την καθαρέμουσα για να βγάλει από το βιβλίο το Ευαγγέλιο όλα αυτά που γράφει.
1: Ναι.
2: Και όλα αυτά που γράφει είναι τα πάντα. Τι να σου πω,
1: Ωραία μου.
2: Είναι πολύ καλό. Θα σου πω και κάτι άλλο. Το βιβλίο σου, το έχω πει ότι το διάβασα. Υπέροχο και έτρεχε το δάκρυ μου μέσα σε μία μέρα.
1: Έλα.
2: Ειλικρινά, δεν το είπα την άλλη φορά.
1: Μου το είπες και μ' άρεσε που είπες.
2: Σε μία μέρα. Τέτοιο ενδιαφέρον. Ναι. Τι να σου πω. Πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια, φοβερό. Και θα κοιτάξω αν έχει στο βιβλιοπωλείο άλλα σου βιβλία να πάρω.
1: Εγώ σου χρωστάω πάντως το ένα βιβλίο άλλο.
2: Έλα με μια μέρα.
1: Όχι, το χρωστάω και απλώς και μόνο, μακάρι μια μέρα μου λύγεις. Είναι ένα στην Αθήνα και θα περάσει από εκεί να στο ακόμη και αύριο.
2: Εντάξει, δεν χρωστάς τίποτα. Θα το πάρουμε το βιβλίο, ό,τι είναι.
1: Όχι, θα πάρει τίποτα. Ένα βιβλίο ακόμη χρωστά.
2: Όχι το ίδιο. Αυτό που διάβασα είναι τι θα σου πω. Δηλαδή έκλαιγα. Τρέχαν τα δάκρυα. Τώρα θέλει να τελειώσει η Μαρία τον Πάτερ Κοσμά το Ρετολό για να πιάσει το βιβλίο αυτό να το διαβάσει. Ναι. Και κάθομαι ώρες ώρες επειδή διαβάζω το Ευαγγέλιο και προσπαθώ να εξηγήσω κάποια πράγματα και τις τα λέω και τη Μαρία, με ρωτάω και τη Μαρία. Κάπως έτσι. Και όλα αυτά τα έμαθα λίγο-λίγο από το ξεκίνημα της Καινής Διαθήκης με την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Είχα πάει στην Πάτμο. Αν δεν έχεις πάει και πας, Ηλία, τι να σου πω, τι να σου πω.
3: Για το Λότ, λέμε ότι είναι διάλατος, δεν το λέει.
2: Δεν λέει το Ευαγγέλιο στη διάλατος, ναι, μην μπλεύεστε με την Παλαιά Διαθήκη, δεν λέει στη διάλατος που λέγανε και στα θρησκευτικά.
1: Εγώ την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν πιστεύω και κάτι παραμύθια, δεν μου αρέσει.
2: Ναι, αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι
1: τώρα ρεαλιστικά πράγματα. Τώρα γύρισε πίσω και στη Διάλατος και ο παντρεύκε το Αράγκρακτος. Αυτά δεν υποτιμώ κανενός την θρησκεία ή οτιδήποτε πιστεύουν κάπου αλλού.
2: Όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε θρησκεία, εμείς έχουμε πίστη. Και η πίστη μας είναι πατρίδα, πίστη, οικογένεια. Αυτά έχουμε.
1: Αγγελική Μαρία, καλό σας βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ, Λία, και να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Και να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Αγγελική μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και μ' άρεσε αυτό που είπε και τότε όταν πρώτο διάβασε το βιβλίο. Το διάβασε την ίδια μέρα. Μεγάλο πράγμα. Ξεκινά ένα βιβλίο. Άμα σου κάνει κλικ, αρχίζει διαβάζει. Άμα το αφήσει ένα βιβλίο, διαβάζει άλλη μέρα, έχει αποτύχει. Δεν λέω να ευλογήσω τα γένια μου. Είναι τέτοιο βιβλίο αυτό ο Κολοκυθά χωρί σταύρωση. Άκουσα την κυρία Γεωργιάνα καλά το Περιστέρι, έκλαιγα. Ακούω εσάς, έκλαιγα. Ακούω έναν τύπο, έκλαιγα. Ακούω, θυμάμαι Ηλία και θυμάμαι τα δικά μου. Τι έχω ακούσει, δεν είναι θέμα να κάνω διαφήμιση στο βιβλίο και να λέω πάρτε να οικονομήσω λεφτά και τέτοια. Αλλά πρέπει να ευλογήσω τα γένια μου σε αυτά που λέτε εσείς. Έτσι δεν μπορεί να με μεταφέρω κιόλας. Θα είναι και βλακεία, ας πούμε, να είμαι εδώ και να μην πω για το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, βάζω. Το λέει ο Κίνγκ περίμενε όλο το. Ο ένας φίλος λέει για πες τι γίνεται με το κόμμα του. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού να ξέρω. Καλά, εντάξει, θα πιστεύεις εσύ αυτά, ναι. Δεν θα σκώνω σχόλιο γιατί είναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που τάχα. Εντάξει, επίθεση τώρα σε αυτόν και τέτοια. Σιγά. Λοιπόν, καλή εισπέρα. Ηλία μου, κάνεις παρέα. Όσο μαγειρεύω, ωραίος είσαι. Τι μου λέει εκεί πέρα, μπουτίκ, πώς το λες, beauty, booty boutique, δεν ξέρω. Λοιπόν, οι αγρότες πολλά τα κόβουν παγωμένα. Οι αγρότες πολλά τα κόβουν παγωμένα, δηλώνουν επιδόματα, παίρνουν ζεσταμένα, το δηλώνουν αποζημίωση, παίρνουν. Δεν σε καταλαβαίνω, ρε εσύ, ρε Βαλάντη. Ζεσταμένα τα δηλώνουν αποζημίωση, παίρνουν. Καρακάξες τα τρώνε, αποζημιώσεις περνούν, πολύ κλάψα είπαμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, φίλε. Έχουν πάθει κακό πάρα πολύ αγρότες, και δεν μιλάω για κάποια οπεκεπέ αγρότες. Δεν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που κάποια άτομα τα παίρνανε εις βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν. Δεν κρίνω εγώ τέτοιους αγρότες. Λοιπόν, είναι του Ευαγγελίου, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σάντος, εδώ είμαι. Στην οποία λένε ότι είναι, δεν το σφί, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Βάλε, εντάξει τώρα αυτό για το Μητσοτάκη, δεν στο διαβάζω μερούλα. Λοιπόν, ωραία, παιδιά, ένας εδώ πέρα όντως, ωραία, ωραίος και αυτός, μερούλα Ηλία, είναι απίστευτο, να τους πληρώνουμε για να μας καταστρέφουν κάθε λεπτό. Ωραία, κανέναν άλλον, αφού έκαψαν τα βουνά, θέλει κουβέντα πολύ ρε σήμερα, αφού έκαψαν τα βουνά θα πάνε, εντάξει ρε παιδί μου, και γύρω γύρω θα πάνε, αλλά δεν μπορεί να βλέπεις και φίδια μέσα στην Αθήνα να είμαι, δεν μπορεί να βλέπεις μέσα στην πόλη, δεν μπορεί να βλέπεις αγριογούρνα χωρίς να μπει καμιά, χτύπα ξύλο με το ματιά σου τη Λευκάδα, καμιά φωτιά και να βλέπεις τα αγριογούρνα έχουν κολυμπήσει, με κότερα έχουν περάσει στη Λευκάδα, δεν υπήρχε ένα αγριογούρνα στη Λευκάδα. Ποιοι τα πήγανε, ποιοι τα ρίξανε και έχουν καλά στις φωτιές. Δεν τρέξανε εκεί πέρα για να γλιτώσουν να βρουν φαγητό, ρε παιδιά. Και έχουν σκάψει όλο το νησί και έχουν τρελαθεί ο κόσμος. Έτσι. Μην τα παίρνετε κιόλα σε αυτά του φιλόσοφου που γράφουν κάτι παραμύθια. Πήγε και ο άνθρωπο να κάνει. Γιατί τόσα χρόνια δεν ήταν σπίτια μέσα στα δάση. Τόσα χρόνια δεν είχαν εξοχικά ο Κοσμάκη. Πού τη βγήκε η Παναγία να φτιάξει ένα εξοχικούλι κάπου. Δεν ξέρετε, έχει τραβήξει κάποιο για να φτιάξει. Τι είναι, ο πλούσιο είναι που έβαλε ένα κεραμίδι να πάει να κάνει ένα μπάνιο, που αγόρασε και το οικόπεδο, που έκανε μετά με τι οικονομίε του και έκανε. Τι είναι πια, ο λεφτά είναι που πρέπει να του γράφετε και του κυνηγάτε. Κοίτα που πήγε και έφτιαξε το σπίτι του. Σιγά έφτιαξε το σπίτι του. Λοιπόν, εκεί πέρα υπήρχε και η Αλεπού, υπήρχε και το Φίδι, εκεί να το σεβαστώ. Όχι όμω να μου λέτε πώ είναι σε μέρη που έχουν βρεθεί ζώα που δεν υπήρχαν καν. Σας λέω ένα παράδειγμα, τη Λευκάδα. Που δεν έχει μπει καμία φωτιά. Δεν έχουν κάψει τίποτα. Και έχουν κολυμπήσει τα αγριογούρνα. Και είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Μιλάμε πως έχουν κατασπαράξει όλα τα προϊόντα των ανθρώπων. Λοιπόν, 2-17-18 χιλιάδες. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Θοδωρής, ο φίλος μας, ο Θοδωρής, το κάνει επίτηδες από μέσα και σου λέει, ρε άτιμε, δεν θα σε βοηθήσω, Βαρμπαρίς, δεν θα το πω το Βαρμπαρίς, αλλά δεν ξέρω πώς παίρνω και ανάσες εγώ και κάνω έτσι την εκπομπή, την κάνω και λίγο με τις τελείες και τις ανάσες που χρειάζονται. Σου λέει, πάπ, το ξέχασε ο τύπος, να τον βοηθήσω, όχι, δεν θα βοηθήσω, λέει. Λοιπόν, παιδιά, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάθε μέρα 12 με 1. Ο Γρηγόρης Σερέτης, Παπακυριακόπουλος, ο Ανδρέας, άκουσα πριν που μπαίνει και επανάληψη αυτές τις μέρες, δεν ξέρω μέρες είναι, ναι, είναι αντικατάσταση της ώρας αυτής 8 με 9, να είναι καλά ο Ανδρέας που λέει και το καταπληκτικό δελτίο ανατρεπτικό εκεί στο Alert, τηλεόραστο Alert. Ο αύριο ο Στέφανος, ο Χίος, 4 με 7 ραδιομακελάριδες, ενώ αύριο το βράδυ εμείς 2 με 4 στην τηλεόραση του Alert την εκπομπή και τηλεοπτικά ενώ και την Κυριακή 9 με 11 να μας δείτε όσοι δεν μας έχετε δει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ξέχασα να σας πω για να μας πείτε λίγο για τη φανερωμένη, μια και είχατε πάει προς τα μέρη σας.
1: Ναι, που είναι στη Λευκάδα, είναι η Πολιούχος Αγία. Στη Λευκάδα.
4: Περάσατε καθόλου από εκεί?
1: Δεν πέρασα όμως, ρε Αθανάσια μου, δεν μου αρέσει να πω ψέματα. Δεν πέρασα.
4: Πρέπει, κύριε Ηλία, γιατί έχετε και πονοκεφάλους και ξεματιάστε, δεν κάνουν δουλειές αυτά. Κάνουν οι ιερείς, έχουν ευχή ειδική για το ξεματιάστε.
1: Άκουσε όμως κάτι, Αθανάσια, τι χριστιανός είμαι εγώ. Μπορεί να είμαι 3 χιλιόμετρα μακριά από τη φανερωμένη, να κάνω ένα σταυρό στον προφήτη Ηλία και να πιστεύω το ίδιο παρά να μπω μέσα και να κάνω γονιπετής πράγματα.
4: Και να λέτε ότι σβήνουν και τα κεριά, μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι. Και να μην σβήνουν και τα κεριά κάποιοι για να τα, να τα σβήνουν γρήγορα για να τα ξαναπουλήσουν. Δεν πιστεύω εγώ σε αυτά, φίλε. Εγώ πιστεύω σε αυτό από μακριά. Νιώθω ότι τώρα που μιλάμε, αν μιλάμε για, αν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, εδώ είναι η θρησκεία μας και όχι να πάω για να κάνω τάχα ότι προσκυνάω εκεί πέρα για να κάνω.
4: Εντάξει, υπάρχει ένα ποσοστό που προσέφερεται στις εικόνες, δεν πάει καθόλου στην εκκλησία, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί.
1: Εγώ κοινωνώ μία φορά το χρόνο, Θανάσιε. Κοινωνώ το βράδυ της Ανάστασης που δεν θέλει να πάω να εξομολογηθώ. Σε ποιον εξομολογηθώ, ρε Θανάση μου? Μόνο μου εξομολογούμε.
4: Μας είχε αφήσει κάποιος πίσω μεγαλοδύναμος για αυτή τη δουλειά, κύριε Ηλία.
1: Δεν μπορώ. Δεν πάω εγώ να. Άμα δεν έχω μια εκτίμηση ειδική σε έναν ιερωμένο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά εγώ δεν πρόκειται να αρχίσω να λέω σε κάποιον τι έχω κάνει. Έχουμε κάνει.
4: Για γιατρό, πώς ψάχνουμε.
1: Περίμενε, περίμενε με. Μην κλείσεις. Πάμε να κάνουμε αλλαγή, να είμαστε τυπικοί, γιατί μου κάνει μήνυμα από μέσα ο Θοδωρής και έχει δίκιο. Δευτερόλεπτα. Περίμενε, μην κλείσεις.
5: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Ναι, ναι, σωστό, σωστό Μερούλα. Η θρησκεία είναι σύνδεσή μας και η ψυχή μας να είναι καθαρή. Σωστό. Η συνείδησή μας. Η θρησκεία είναι η συνείδησή μας. Και η ψυχή μας να είναι καθαρή. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Αγγλία, αύριο είσαι ζωντανά. Όχι, αύριο το βράδυ είναι 10 με 11 μόνο, μισή εκπομπή. Μισή εκπομπή αύριο το βράδυ.
4: Εκτάκτος θα παίξει όλοι.
3: Αύριο.
4: Εκτάκτος.
3: Αχα. 11. Α, 9 με 11 κανονικά. Έκτακτα μου λέει τώρα. Α, ωραία, μου λέει τώρα θα δωρήσω ότι αύριο 9 με 11 θα παιχτεί έκτακτα, θα παιχτεί όλη η εκπομπή αύριο το βράδυ. Μία ολόκληρη εκπομπή, 2 ώρες. Ενώ τη νύχτα, μετά στην τηλεόραση τα έχουμε πει. Αυτά για τον Δημήτρη, το φίλο μας από την Αγγλία. Όταν αναφέρεσαι για την Τουρκία, το βλέμμα σου λέει πιο πολλά από το στόμα σου. Καλησπέρα, Ζαφύρης. Δεν ξέρω ποια στιγμή και τι εννοείς, φίλε Ζαφύρη. Δεν ξέρω. Γιατί με βλέπεις τώρα εσύ οπτικά, ενώ του ραδιομάχοι άνθρωποι δεν με βλέπουν και δεν ξέρω τι εισπράτεται την ώρα που λέω κάθε τέτοιο. Λοιπόν, στο τι πάθανε κακό οι αγρότες, μην τρελαθούμε τώρα, από παντού παίρνουν επιδόματα, από 10 μεριές παίρνουν επιδόματα. Βαλάντι δεν παίρνουν όλοι φίλοι οι αγρότες. Και οι αγρότες, μην νομίζεις τα λοιπάσματά τους και όλα αυτά ότι είναι, για πει να κάνεις λίγο αγρότες στο χωριό φίλε, έχεις κάνει, όπου καταγείσαι. Και δεν στο λέω επιθετικά και εχθρικά. Έτσι, για πήγαινε σε ένα χωριό να πας να σπείρεις τίποτα και να πας μετά να θερήσεις και να πηγαίνεις κάθε τόσο να κάνεις και να γίνεται με χαλάζι, με χιόνι, με βροχή, με τέτοια. Μην βλέπεις τους ευνοούμενους και κάποιους συνδικαλιστές αγρότες που είναι εκεί πέρα και πάνε και δεν δουλεύουν καθόλου. Δεν είναι όλες οι δουλειές έτσι. Κύριε, λέει η Ηλία, ο Βαλάντης είναι μέσα στα πράγματα και ζει σε αγροτικές περιοχές λόγω δουλειάς του. Όπως τα λέει, είναι, παίρνουν αποζημίωση στεγνίτες. Ωραία, αφού ο Βαλάντης είναι λοιπόν αγρότης, να μου πει τι αποζημίωσεις παίρνουν και πόσο βαλεμένος είναι. Γιατί δεν μου γράφεις αυτό, ρε φίλε. Εννοείς και τον εαυτό σου. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, Βαλάντη, χωρίς μίσος και πάθος, γράψε μου. Τι καλά έχεις δει και πόσο καλή είναι η ζωή των αγροτών. Αγρότης όμως, Όχι κατευνούμενοι εκεί πέρα με κάτι μπουφάν των 500 ευρώ που παίρνουν και πηγαίνουν τη λάσκη και το παίζουν αγρότες. Πάμε. Ή κάτι ο ΠΚΠ. Παρακαλώ.
5: Μάλιστα.
3: Α, έλα Θανάση, μου ζητήκε συγγνώμη. Έλα Θανάση, εδώ είσαι, σε ξέχασα.
5: Η αγάπη βρίσκει πάντα έναν τρόπο, κύριε Ηλία. Υπάρχει ένα ρητό. Σας λέει κάτι αυτό?
3: Πώς το πες εσύ?
5: Η αγάπη βρίσκει πάντα έναν τρόπο.
3: Βοήθησε με λίγο, γιατί μερικές φορές μιλάς και με κωδικούς εσύ.
5: Είναι συγκεκριμένο. Η αγάπη βρίσκει πάντα έναν τρόπο.
3: Έναν τρόπο να κάνει τι?
5: Αγαπάς κάποιον, αγαπάς κάτι, θα βρεις έναν τρόπο.
3: Θες να πεις, υπάρχει λες πάντα όμως αυτό, ρε Θανάση?
5: Να υπάρχει αγάπη, κύριε Ηλία.
3: Να το φιλοσοφήσουμε λίγο. Αν αγαπάς κάτι και δεν είναι κοντά σου, τι κάνεις?
5: Τέλος πάντων, τώρα μιλάγαμε τις πρόλες για αυτό. Μην σας πω τώρα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, αφήστε το, γιατί δεν βρήκαμε άκρη εκεί. Όταν αγαπάς κάτι, θα βρεις έναν τρόπο να κάνεις το καλύτερο. Αυτός όταν τον αγαπάς, θα βρεις έναν τρόπο να κάνεις το καλύτερο.
3: Ναι, αν είναι προσβάσιμο αυτό της αγάπης σου, ναι. Όμως υπάρχουν και αγάπες οι οποίες.
5: Να βρεις έναν γιατρό, τέλος πάντων, να σε γιατρέψει.
3: Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και αγάπες οι οποίες είναι ανεκπείρωτες, ρε Θανάση μου.
5: Εντάξει,
3: και δεν είναι ιδιωτικά μόνο. Δεν είναι μόνο ιδιωτικά. Μπορεί να είναι, εννοώ αγάπες συγγενών, μπορεί να είναι αγάπες οικογενειών, μπορεί να είναι. Δεν είναι ο ερωτικά μόνο.
5: Έστω και προσωπικά.
3: Ναι.
5: Γιατί το προσωπικό κοιτάμε στις μέρες μας.
3: Ναι.
5: Είναι καλά οι φίλοι μας οι Αιγύπτιοι, που δεν είναι μόνο οι Αιγύπτιοι. Έχω δει τσιγκάνες που έχω εδώ γείτονες.
3: Ναι.
5: Η αλληλεγγύη είναι το κάτι άλλο.
3: Μεταξύ τους, ε!
5: Ναι. Ενώ εμείς νοούμε δεν ξέρει ένας τον άλλον.
3: Ναι.
5: Και γέσαι και σου λέει να πάει να καείς. Ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, ο συγγενής σου.
3: Ναι.
5: Για κάποιους λόγους έτσι λειτουργούμε.
3: Σωστά.
5: Για κάποιους λόγους κατάφερε και ο κύριος Κυριάκος και όχι μόνο να μας πάνε όπως μας πάνε. Ας προσέχαμε.
3: Ναι.
5: Αλλά η αγάπη βρίσκει πάντα έναν τρόπο, κύριε Ηλία.
3: Μακάρι αισιόδοξο, αυτό είναι καλό για όλους.
5: Αν θέλουμε να βρούμε πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να τον βρούμε. Και ας είναι οι περισσότεροι δυσκολεμένοι.
3: Ναι, ναι, δεν θα πει αυτό, δεν υπάρχουν. Ναι.
5: Και... τώρα, αν δεν θέλουμε να βρούμε, με αυτό που είπατε εσείς, δεν το λέω μόνο εσείς, το λέει πολλοί κόσμος και όλα
3: ναι.
5: καλά.
3: Ναι. Ωραία, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
5: Καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ, Θανάση. Σε ευχαριστώ. Πάμε από μια γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν έπεσε η γραμμή, ε? Δεν πειράζει. Ρε παιδί, αυτός ο Καραλής, Καραλής πώς το λέμε ρε Θοδωρή, σε ποιο διαβασμένο είσαι φοβερός. Ο Καραλής, ρε άνθρωπος, τι παιδί με το χαμογελό του ρε, κάνει επιτυχίες. Φοβερός και ο άλλος, αυτοί έκανε με το Σουηδό μονομαχία και ο ένας έκανε στον άλλον, πώς το λέμε μόνο το, πώς το λέμε. Την ωραία κίνηση αυτή που σαν τους παραδέχομαι. Ε? Ναι ρε παιδί μου. Ωραίο, μπράβο τους. Μ' αρέσει αυτός ο αθλητισμός. Που είναι άμυλα. Που δεν είναι με μίσος. Ο πρώτος με το δεύτερο και θα πάω όλο τώρα να με κεράσει, να με κεράσει ο τέτοιος, πώς το λέμε, μαμ, μπόνο, δεν ξέρω πώς το λέμε και το Σουηδό το πρώτο. Να είναι καλά, ό,τι και να είναι, με ενδιαφέρει η επιτυχία του. Μπράβο το άνθρωπος. 6-21. Ο Καραλής. Ο Καραλής εσύ. Καραλής πιάνεται. Ναι. Καλά, όπου και αν το βάλουμε τον τονισμό, το ίδιο βγαίνει. Ωραίος τύπος φαίνεται. 2-16 ο άνθρωπος. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. 2-21 ένας, 2-16 ο άλλος, έτσι, όχι 5-26. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Γυρλία.
3: Καλησπέρα.
6: Οδυσσέας από Ήλιον είμαι.
3: Γεια σου, Οδυσσέα.
6: Τι κάνεις, με κατάλαβες,
3: μπα. Κατάλαβα. Έναν άνθρωπο εκεί στη Λοβάτη, στο φοβερό την πίτσα Κάλιαρη.
6: Τι κάνεις, Ηλία μου.
3: Με τη φοβερή τεχνική σου που έχεις κάνει πια. Τι διάλογο, τα μυστικά δεν τα λέμε στον αέρα. Πώς φτιάχνετε εκείνη την πίτσα τη φοβερή, ρε Οδυσσέα μου.
6: Πρέπει να είσαι τεχνίτης, Ηλία μου. Τι κάνετε.
3: Καλά, παίρνει τι κάνουν οι Δανάοι και όλα τα παιδιά εκεί, Θανάσης.
6: Όλοι καλά, μεθαύριο τη Δευτέρα θα ανοίξουμε, σε περιμένω να περάσεις.
3: Η κυρία Βάσο, να σου πω, πες μου τι. Πόσα χρόνια είναι, 50 χρόνια αυτή η πίτσα, ε?
6: 50 χρόνια, Ηλία μου.
3: Όρεσε, Οδυσσέα μου.
6: Πώς τα περάσατε?
3: Τίποτε το ιδιαίτερο, μια βόλτα Λευκάδα πήγα.
6: Α, ναι, για πες μου, είχες σκορπίσει φοβός, να όχι.
3: Τίποτα, έχει τώρα κάνα δύο χρόνια, εξαφανιστήκαν όλα.
6: Δεν υπάρχουν, δεν στο πάω, ρε, Ηλία μου.
3: Έχεις δίκιο, Οδυσσέα μου, καλά μου είπες.
6: Για να ακούω πολύ τουρισμό, Ηλία μου, πολύ τουρισμό.
3: Γίνεται χαμός κάτω στη Λευκάδα.
6: Χαμός, ναι, χαμός. Όλη μέρα και τηλεόραση ένα που άκουγα αυτά.
3: Απλώς όμως, Οδυσσέα, επειδή μίλησαν πολλούς επαγγελματίες, ναι. Πολλοίς κόσμος, λίγα λεφτά.
6: Λίγα λεφτά. Οι τιμές πώς είναι οι λεφτά.
3: Λογικά, δεν είναι Λευκάδα από τις ακριβές. Είναι λογικά.
6: Α, ναι, λογικά.
3: Ναι, δεν είναι τρελά δηλαδή να πας και λες τώρα θα με γδάρουν εδώ πέρα. Είναι λογικά πραγματάκια. Ναι, δεν είναι.
6: Πόσες μέρες κάθισες?
3: 5-6 μέρες.
6: Α, μια χαρά, εντάξει, μπορεί να είμαστε καλά για.
3: Δεν με νοιάζει, από μία Δευτέρα στην άλλη, ναι.
6: Εχθές είχες εκπομπή.
3: Ναι, είχα.
6: Μα εδώ γιατί πήγα να σε πάρω το τηλέφωνο και άλλα δεν σε έπιανα εδώ στο ράδιο, λέω και εγώ δεν θα έχει, λέω.
3: Όχι.
6: Αλλά καθόμουν να μου ρίβε εδώ πάει και τον αγώνα. Τι είμαστε, μωρέ, τι είμαστε. Εγώ να παίξω μόνος μου και αυτοί οι 11 δεν μου βάλουν γκολ.
3: Καλά από το φρεσκουβέντα να πω για το ξεφτύλα παθαίνουμε.
6: Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε.
3: Καλά λες, ρε. Τι Παναθηναϊκός να κερδίζεις 2-0 και σου ρίχνουν δύο τελευταία 5 λεπτά να
6: είναι. Ναι, ρε, τι ομάδα.
3: Δεν παίζεται, ρε. Και εξαισθησία μου πήρε ο Μπαρμπακώστας να είναι καλά και μου λέει Ηλία. Ένα ευχάριστο που δεν ξέρω μου Παναθηναϊκά και σε απογενοφάσκια μου. 1-0. Έβλεπα εγώ κρυφά εδώ. Και μετά βλέπω και το δεύτερο. Και μετά δεν είδα δεύτερο ημίχρονο. Και έλεγα ωραία σήμερα νίκη που κάναμε. Θα ρίξαμε κι άλλα δύο. Και φάγαμε δύο.
6: Αφού δεν έχουν παίχτες, ρε Ηλία μου, άστα να πάνε. Μας κοροϊδεύει ο Αλαφούζος γάμο το.
3: Να σου πω τώρα για την Πιτσακάλια, να πούμε τη φοβερή κουβέντα εκεί πέρα στο μετρό του Εγαλέου απέναντι. Πότε ξεκινάτε πάλι?
6: Δευτέρα, Ηλία μου.
3: Ωραία, Οδυσσέα μου. Είσαι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Πάντα όταν έρχομαι εκεί σε εκτιμώ και σε χαιρετώ με καρδιά. Δώσε χαιρετισμού σε όλους.
6: Σε περιμένω να έρθεις.
3: Να είσαι καλά.
6: Χαιρετίσματα και εσύ στα παιδάκια σου.
3: Σε ευχαριστώ. Και εσύ στα δικά σου παιδιά. Να είσαι καλά, Οδυσσέα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είσαι ευγενικός άνθρωπος εκεί. Στην ειδική εκεί έχει μεγάλο πράγμα, παιδιά. Πώς φτιάχνεις. Είχα ρωτήσει και Θεός χωρίς τον αρχηγό που έχει φύγει. Ο Βασίλης ο Γεωργακόπουλος, τώρα είναι η κυρία Βάσου και αρχηγός, η Δανάη αρχηγός, ο Θανάσης, η Δέσποινα, όλα τα παιδιά, μια ωραία οικογένεια. Και τον είχα ρωτήσει, θυμάμαι, και μου λέει αυτό το μυστικό. Λέω, ρε Βασίλη μου, πώς, τι είναι αυτό? Δεν το λέω να του κάνουμε διαφήμιση τώρα τη πίτσα αυτή. Είναι κάποιες πίτσες σε παιδιά που τρώτε και τρώει ζυμάρι. Δεν μπορούσε από τον Αχιλέα και του έκανα, τον Οδυσσέα να του έκανα και του έκανα την ερώτηση, αλλά δεν απαντάνε στα πράγματα. Λογικό είναι. Και κάποιες μπορεί να έχει υλικά διάφορα μέσα και λες, τι διάλο, τι πίτα είναι αυτή η ρεζιμάρη. Αυτή η πίτα, αυτό το τραγανό και αυτό το πράγμα που σου μένει σε αυτή την πίτσα κάλιαρη, δεν το κάνω για διαφήμιση, λες και βουτάω λεφτά αυτή τη στιγμή που πήρα αυθόρμητα ένας τηλεθεατής μου. Ένας ακροατής και τηλεθεατής εδώ πέρα. Οδυσσέας. Άλλο πράγμα, ρε παιδιά, κάποια μαγαζιά έχουν τη μαγεία, γιατί εκεί παίζουν το λεπίτα. Άμα τρως οτιδήποτε να έχει πάνω και από κάτω είναι λάσπη και από κάτω είναι σαν να κολλάει, και αυτό δεν λέει τίποτε και σου το στομάχι το βράδυ σου αλλάζει τα φώτα. Λοιπόν, αυτά για την πίτσα κάλιαρη. Άξιζε να το κάνουμε το σχόλιο αυτό στο Εγάλεο. Πάμε σε γραμμή επόμενη, παρακαλώ.
7: Έλα, Ηλία.
3: Ναι. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, ο Διονύσης είμαι, που σου είχα στείλει κάτι επιστολές. Πάντα σε αγαπάω και σε σκέπτομαι.
3: Να σε καλά, Διονύση.
7: Έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Κοίταξε να δεις, οι εκκλησίες έχουν γίνει πασαρέλες. Έχουν χάσει το σκοπό τους. Και εγώ πηγαίνω, όπως το είπες, σε κάνα ερημοκλήση, ανάβω ένα κερί, κάνω την προσευχή μου και αφήνω ένα μεγάλο φιλοδόρημα. Κάποιος μπορεί να περάσει να πάρει ένα σακί ασβέστη, να τα σπρίσει, να το δει ο επόμενος πιστός. Αλλάξαν οι εποχές, Ηλία, πάρα πολύ.
3: Ναι.
7: Και δεν ξέρω. Τα πράγματα δένουν προς την κατηφόρα.
3: Ναι.
7: Είχα πάει στη Μονή του Οσίου Σεραφείμ. Είναι Λιβαδιά μεριά.
3: Ναι.
7: Είναι νοτιοανατολική στεριά. Και βλέπει το βόρειο κομμάτι της Πελοποννήσου. Εν τω μεταξύ ήρθε ο Δεσπότης εκεί με πέντε παπανταριά μούστακα ως φιοκάμπτες αρκεί. Δηλαδή έπρεπε να πάνε κατευθείαν στον ορθοπηδικό τρεις ώρες που ήρθαν και καθίσαν στο μνημόσυνο. Και πήρα την απόφαση και του λέω, Δέσποτα, πήγε να μου δώσει να του φιλήσω το χέρι του, πιάνω τον μπράτσο. Και του λέω, Δέσποτα, ήθελα να σας παρακαλέσω να πω δύο λόγια για τον εκτυπώντα πατέρα Παχώμη, ο οποίος συνετέλεσε 27 έτη, ναι, για να μπορέσει να κρατήσει το μοναστήρι μόνο του εδώ. Και μου λέει έτσι με αφηρόστομο τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο που σε διώχνει. Μου λέει, πήρε την άδεια από τον ηγούμενο. Τον πατέρα Νεκτάριο, ότι λέω, την πήρα την άδεια από τον ηγούμενο, γιατί εγώ σέβομαι την Εκκλησία. Τον ηγούμενο μπορεί να τσακωθώ, να έχω διαλογισμούς, να έχω αντιδικίες, όπως και με εσάς. Την Εκκλησία τη σέβομαι, γιατί η Εκκλησία ανήκει σε όλους μας τους πιστούς, γιατί εμείς τη φτιάξαμε. Τέλος πάντων, που λέει Σιλία μου, άρχισε να μου λέει κάτι ιστορίες εκεί, που το ξέρεις και αυτά, και μου έκανε, του λέω, άκουσε Δέσποτα, του λέω, εδώ δεν είναι ανακριτικό τμήμα της τροχιάς, εδώ είναι μοναστήρι, το κατάλαβες. Μου λέει, στην Εκκλησία μιλάει μόνο ένας και κάτι τρελά. Τέλος πάντων, του λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πήρα το θάρρος για να μου δώσει την έγκριση, να είμαι σύμφωνα με το καταστατικό, και εύχομαι ο Πανάγαθος να σας φωτίσει το πίμνιο, να το πάτε στην ευθεία και όχι στην κατρακύλα της κατηφόρας. Με κοίταγε καλά καλά. Μετά που λες, Ηλία, μπήκαμε στην Εκκλησία, πιάνει στο ιερό εκεί το Νεκτάριο, και του είπε ότι πρέπει να μιλήσω. Του στάπα χοντρά εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ταυτόσιμη με τη λογική. Δεν θέλω να σε κουράζω άλλο, σ' αγαπάω, σου έχω στείλει κάτι επιστολές που είχα στείλει και στον Δήμαρχο και σε έναν ιερέα εκεί, να δεις τη διαφορετικότητα. Και αν θα πας στη Λευκάδα, θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω ένα φοβερό μαγαζί που φτιάχνει το σαλάμι. Να πά να πάρεις όταν έρθεις. Εμένα θα μου στείλουν τώρα. Εντάξει.
3: Τα ξέρω, είναι τα δύο-τρία εκεί πέρα. Είναι του Παπαδόπου, είναι δύο-τρία τα κορυφαία.
7: Θα σου πω, ναι, θα σου πω εγώ, γιατί θα μου το στείλουν Και θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, έχω το τηλέφωνο.
3: Τα ξέρω. Σε ευχαριστώ, Διονύση μου, για τη Λευκάδα. Πήγα, δεν θα πάω.
7: Εντάξει.
3: Πήγα, Διονύση, ναι.
7: Θα μου στείλουνε, έχω και τυρί που έχουμε φτιάξει με το Συμπέθερο και εν ευθέτω χρόνο θα συναντηθούμε γιατί μου το χρωστάς, εγώ με το μηχανάκι θα σε βρω και θα σου μιλήσω για το ευχέλιο της Μεγάλης Τετάρτης.
3: Ναι.
7: Εντάξει,
3: να σε καλά,
7: να τα ακούσεις. Να σε καλά, σε αγαπάω για την ιδιότητα της φωνής, την αγάπη, την καλοσύνη. Εμάς μας έφυγε αυτός ο αέρας που βγάζει, ρε παιδί μου, όλοι εδώ στο καφενείο σε αγαπάμε.
3: Να σε καλά, αλλά γιατί... και εσείς τώρα μου δίνετε πολύ δύναμη, γιατί γίνεται χαμός στην εκπομπή. Δεν μπορεί να είμαι αχάριστος τώρα.
7: Όχι,
3: σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και σένα και όλους.
7: Έκανες πολλά, όπως ο Νίκος ο Καλογερόπουλος που τους έφτισε τότε που μια κασέτα του δίνανε 5 εκατομμύρια, αλλά ήθελε να κάνει κάτι καλό σαν Έλληνας. Σ' αγαπάω,
3: να
7: χαίρεσαι το κοριτσάκι σου και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
3: Να σε καλά, ό,τι επιθυμείς και εσύ στο κούσου.
7: Γεια σου και πάντα σ' αγαπάμε όλοι εδώ, να το ξέρεις.
3: Σε ευχαριστώ, Διονύση μου.
7: Γεια σου, Ηλία.
3: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, για να μην περιμένετε. Παρακαλώ.
8: Ναι.
3: Καλησπέρα.
8: Ο Γιώργος είμαι που είχα πάρει προχθές την Τρίτη.
3: Ναι, Γιώργη μου.
8: Που λέγα για την Αλία.
3: Βέβαια, που λες τα ιδιαίτερα, έλα.
8: Θέλω να πω δύο περιπτώσεις Αλίας.
3: Ναι.
8: Που κάνουν οι Τούρκοι, δεν αφήνουν. Καλά, στην Κύπρο. Το ένα είναι στην Κύπρο.
3: Ναι.
8: Εκεί δεν μπορεί να πας καθόλου. Και στα Ήμια πάνε από την Κάλυμνο. Και πάνε τουρκικά περιπολικά του λιμενικού, του τουρκικού.
3: Ναι.
8: Δεν τα αφήνουν. Λοιπόν, στην Κύπρο. Ανάμεσα στη βόρεια παραλία, στην Κυρίνια και τη Μερσίνα, τη Μερσίνα που είναι ένα λιμάνι στην Τουρκία,
3: ναι,
8: περνάει εκεί ο Ερυθρός Τόνος κάθε άνοιξη.
3: Ποιος
8: ο Τόνος, ο Ερυθροπτέρυγος.
3: Ο Τόνος, το ψάρι το αυτό.
8: Ένα είδος περνάει κυρίως. Αυτός που έχει κάτι κοκκινίλες σαν πτερύγια.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, εκεί γίνεται χαμός, όχι με μηχανόδρα, γιατί είναι αφρόψαρο αυτό, με γρυγρή. Δεν αφήνει τόνο για τόνο. Λοιπόν, χάσαμε αυτή την περίπτωση από το 1974, την Αλία στη Βόρεια Κύπρο. Τώρα να πω και μια άλλη περίπτωση που γίνεται στα Ήμια.
3: Ναι.
8: Τα Ήμια κάθε χειμώνα μαζεύονται τσιπούρες εκεί πέρα. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω, πάνε την άνοιξη να γεννήσουν στα ποτάμια της Τουρκίας εκβολές και δεν αφήνουν οι Τούρκοι τους Καλύμνους και από τη Λέρο τους ψαράδες να ψαρέψουν εκεί. Δεν αφήνουν τίποτα. Και εκτός από μηχανόντρας έχουν και τεράστια γρυγρή. Τα γρυγρή είναι για να κυνηγάνε αφρόψαρα. Με δίχτυ αφρού.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, και κάτι άλλο τώρα που... Μια φορά να βγει στην Τρίτη που είχα βγει Δευτέρα στην Τούρκη τηλεόραση, τα τουρκικά κανάλια,
3: ναι,
8: στα ναυπηγεία του Τουρκικού Στόλου, έξω από την Κωνσταντινούπολη, απέναντι διαγωνίως από την Κωνσταντινούπολη, κάνουν την ναυτική εβδομάδα. Μαβί, Αιγαίο, μπλε Αιγαίο.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, και τι κάνουν εκεί πέρα, το είδα τώρα πριν 3 ώρες.
3: Ναι.
8: Μαζεύουν παιδάκια και τους κάνουν πλήση εγκεφάλου. Μπορεί να φτιάχνουν αυτά τα θαλάσσια τα μη επανδρομένα. Έχουν και υποβρυχιάκια μη επανδρομένα. Γίνεται χαμός και δείχνουν στα παιδάκια πώς φτιάχνουν τα μη επανδρομένα. Δηλαδή έχουν κάνει πλήρη προπαγάνδα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό.
3: Εμείς είμαστε κοιμόμαστε ή έχουμε και εμείς ανοιχτά μάτια, ξέρω εγώ, ρε.
8: Την έχουν καταργήσει την ναυτική εβδομάδα, δεν είμαι σίγουρος τελείως, αλλά παλιά είχε ναυτική εβδομάδα.
3: Λοιπόν, είχαμε μια ναυτική εβδομάδα, καλά λες. Πώς τη δημήθηκες, ρε θηρίο, ναυτική εβδομάδα, καλά λες.
8: Με πηγαίνα, που ήμουν μικρός.
3: Δεν υπάρχει τώρα.
8: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως το τι προπαγάνδα κάνουν στα παιδάκια εκεί στη ναυτική εβδομάδα δεν λέγεται. 13 χρονών παιδάκια, 12, τα πάνε μέσα σε κάτι εργαστήρια και τους δείχνουν πρώτα φτιάχνουν μία επανδρομένα υποβρυχιάκια μισού μέτρου και πλοιάρια. Α, και κάτι άλλο, είχαν και εκεί δύο ισπανικά ελικοπτεροφόρα. Έχουν αγοράσει από τους Ισπανούς ελικοπτεροφόρα. Οι Ισπανοί που τους στείλαμε και δύο αεροπλάνα να τους βήξουν τις φωτιές έχουν πουλήσει Τούρκους ελικοπτεροφόρα. Δεν πάει καλά η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
3: Να σε καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
8: Γεια.
3: Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Κάτι πληροφορίες ωραίες που δίνει ο Γιώργος. Και εδώ πέρα να ρωτήσουμε αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος, το φίλο μας, το Ιουσούφ, από την Τουρκία. Μην το πούμε Τούρκο, και είναι σαν να λέμε κάτι εναντίον. Ρε Ιουσούφ, γράψε μας τίποτα για αυτά. Α, Ιουσούφ, τώρα που είσαι μέσα, κάνε μου τη χάρη και γράψε μου, ένας κύριος Τες, ότι ονομάζεται εκεί τα παιδιά, λέει, στην Τουρκία, τα ονομάζεται, τα βγάζουν πολλά παιδιά, τα ονομάζεται Αιγαίο. Τι είναι αυτό, μου είπε ένας κύριος, το οποίο δεν το πιάσα καλά και δεν συμφωνώ σαν να το δέχομαι, αλλά το ψάχνουμε. Κάνε μου τη χάρη, αν θες γράψω, δεν είναι κάτι κακό αυτό. Γράψε μου αν τα παιδιά εκεί στην Τουρκία πολλά βάζουν το πρώτο συνδετικό Αιγαίο. Τώρα τα ακούω λίγο τρελό υπερβολικό. Δεν θέλω να υποτιμήσω τον άνθρωπο που μου το είπε. Και είναι από τους ανθρώπους που όταν μου, λέει, όταν μου λέτε, το καθένα σας σε σέβομαι. Αλλά για να δούμε, ο φίλος μας ο Ιουσούφ, θα μας απαντήσει σε αυτό. Αν ισχύει. Λοιπόν, οι Τούνες, τα ψάρια λένε τεράστια. Και εγώ φανατικός Παναθηναϊκός είμαι, αλλά αυτή η ομάδα από τότε, με τα γεγονότα της Λούπολης, αυτή η ομάδα δεν μπορεί να αποκτήσει νοοτροπία νικητή. Δεν ξέρω, ρε Βαλάντη, τι διάολο μας πιάνει. Να το κερδίσεις 2-0 μέσα στο γήπεδό σου και να τρως 2 τελευταία λεπτά. Πρέπει να είσαι, δεν ξέρω ποιος φταίει εκεί πέρα. Φταίει προπονητής ή μην πω τίποτα, είναι σαν ξέμπαρο καμπέλι ή αυτοί που είναι πίσω άμυνα ή πώς φυλάνε. Δεν μπορώ να κατηγορώ, δεν ξέρω τι από όλα πια. Έχουμε κάποιους καλούς παίκτες, είπαμε φέτος ότι είναι, αλλά... Λοιπόν, εμείς με τη Μερούλα βγήκαμε στο λιμάνι στο πρώτο χέλι μια μπύρα, που βγήκαμε στο λιμάνι στο πρώτο χέλι μια μπύρα και μια κοκακόλα, πληρώσαμε 5 ευρώ. Μια μπύρα και μια κοκακόλα. Λογικό πλήρωσε, Βαλάντη. 5 ευρώ, μια μπύρα, μια κοκακόλα, ψιλολογικό είναι. Καμιά 3 θα πιάνετε 2,5-2,5 ή να πιάνετε 3 η μπύρα και 2 κοκακόλα. Αλλά... όμως είναι πολύ λογικό 5 ευρώ. Πώς θέλω να τα πάρεις, 1 ευρώ, ένα κοστίζουν. Πολύ καλά ήταν. Λοιπόν, παιχνίδι είναι η ζωή μας. Παίζουν σαν τα ζάρια. Μας την αγάπη στην καρδιά, δεν κάνουμε παζάρια. Σωστό. Μερούλα, έχεις απόλυτα δίκιο. Δεν μπορεί την άτιμη την καρδιά να πατήσεις κανένα κουμπί. Αυτό ξεχνάω, κάνω έτσι, ας βρω κάτι άλλο το ίδιο. Η άτιμη καρδιά και η χημεία δεν αντικαταστείτε, παιδιά, και το ξέρετε όλοι. Ότι αλίμονα, αν έλεγε κάποιος τι έκανα, χώρισαμε εκεί. Πάτα ένα κουμπάκι, βρίσκω τώρα κάτι. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά στις καρδιές. Αυτό που λέει, αυτός τώρα, άλλα, πάμε για άλλα. Το πάμε για άλλα είναι σχετικό. Εντάξει, αν είμαστε λίγο άνθρωποι και ευαίσθητοι και πιστεύουμε, αν είναι στυλ στα τα ζώα, τότε πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, μια παραγωγή όταν δεν είναι κερδοφόρα δεν τα ξαναβάζεις, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτοί που βγαίνουν και διαμαρτύρονται βάζουν συνέχεια τα ίδια παραγωγή, π.χ. σιτάρι, καλαμπόκι, βαβάκι και οτιδήποτε. Βαλάντε, άκουσα με, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απόλυτα δίκιο. Δεν έχει βγει κανείς εδώ όμως. Εδώ, φίλε, είναι δικά τους χωράφια, δικά τους πράγματα, και αν θέλει το σίκο του, να θέλει το καστό, μπορεί να σου είπε και είπε τα φιστίκια, να θέλει το τάδε, φίλε. Δεν μιλάμε εδώ ο Γιώργος από τα Μέγαρα να είναι καλά. Δεν εννοούν οι άνθρωποι αυτοί. Αν εννοεί σε άλλα μέρη της Ελλάδος, σε παραγωγές. Λοιπόν, πάμε σε μία. Ηλία, παραλίγο να το ξεπεράσω αυτό. Σάκης, Ηλία, ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου για το Σταμάτη Γκαρδέλη. Αύριο θα παίξει από την Αγγλία, Δημήτρη, αύριο θα είναι όχι ζωντανό, θα είναι μία επανάληψη αύριο το βράδυ. Σάββατο βράδυ έχουμε πάντα μία μισή επανάληψη. Κάθε μέρα ζωντανό. Μόνο Σάββατο βράδυ, και αύριο είναι εκτακτά 9 με 11 ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, για το Γκαρδέλη θα πω σε λίγο, αφού ακούσω γραμμή, περιμένουν. Παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι, καλησπέρα κύριε Γραμμάνη. Μιλάμε μαζί.
3: Ναι, κύριε, ναι.
9: Ναι, ο Κώστας είμαι από το δρόμο.
3: Ναι, Κώστα μου.
9: Καλώς ήρθατε και καλό φινόπωρο σε όλους.
3: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
9: Ναι. Επειδή αναφερθήκατε για το θέμα της εξομολόγησης.
3: Ναι.
9: Ναι, δεν ξέρω, θα πω κάτι που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Έχω διαβάσει ότι αυτό ήταν ένα κόλπο για να μαθαίνουν οι ιερείς τα μυστικά του ποινίου τους. Ναι.
3: Είναι τώρα μια σκέψη, παρόλο που είναι λίγο πονηρή, έξυπνη όμως, Κώστα μου. Προχωράμε.
9: Ναι. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν ξέρω αν το διαβάσατε και το θεωρώ σοβαρό. Διάβασα ότι έχουν ποντιστεί στο βορειοανατολικό Ατλαντικό πάνω από 200.000 βαρέλια με ραδιενεργά κατάλοιπα το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα σε βάθος 4.700 μέτρα, τα οποία τώρα διαβρώνονται, έχουν διαβρωθεί και υπάρχει διαρροή. Κατεβαίνουν επιστήμονες με ειδικό σκάφος να δούνε τι έχει γίνει και τα λοιπά. Μόνο η Γαλλία, διάβασα, πόντισε το 67 και 69 46.000 φαρέλια. Αυτό βέβαια τώρα υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να μολυνθεί μεγάλο μέρος του Ατλαντικού από ραδιενέργεια.
3: Αυτά είναι, ακούτε με ψηλά γράμματα, και είναι τα κεφαλαία για τη ζωή του ανθρώπου στη γη, Κώστα μου.
9: Ακριβώς, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκεφτόντουσαν τότε αυτοί που τα κάνανε.
3: Ρε παιδί μου.
9: Και ήταν γνώση τους, λέει, ότι οι συσκευασίες αυτές δεν ήταν αντοχής για πάντα. Ότι κάποτε δηλαδή θα έφευγε ραδιενέργεια μέσα στη θάλασσα.
3: Και το ξέρανε.
9: Ναι, το ξέρανε και όμως το κάνανε, και τώρα να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει και τι μπορεί να γίνει. Τι για όλοι, εκεί δεν θα μπορεί να ψαρέψει μετά κανείς τίποτα.
3: Βέβαια.
9: Αυτά είχα να πω.
3: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
9: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα. Καληνύχτα, καλό υπόλοιπο.
3: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Τι και μετά μου λέμε, γιατί βλέπουμε ακόμη συνέχεια, όχι γιατί ακόμη, γιατί βλέπουμε συνέχεια καρκίνους, γιατί καλπάζει, γιατί φεύγει άλλη ηλικιατάδε και άλλος ηλικιατάδε και άλλος πάλι καρκίνο. Και... τι αναρωτιόμαστε, ρε παιδιά. Εμείς είμαστε οι εγκληματίες. Ο άνθρωπος είναι ο εγκληματίας της γης. Δυστυχώς, δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί που κουμαντάρουν, αυτοί που τι να πονέσουν βέβαια για τη γη, ή θάλαξα δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν, πόσο καλυμμένοι είναι το να πάθουν κακό. Δεν έχουν συγγενείς, δεν ζουν πάνω στη γη, τόσο πολλοί είναι με έτσι πραγματικά θωρακισμένοι που δεν φοβούνται τίποτα. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, δεν είναι εύκολο να απαντήσει σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μετά θα μιλήσω για τον Καρδελάκο που με ρώτησες εδώ πέρα, φίλε. Μεσημέρι, 12:01, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Κυριάκος Σοβελόπουλος, ο οποίος είναι καταπέλτης πάντοτε. Με ουσιαστικά επιχειρήματα. Χθες μίλαγα πάλι με έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, με πολλή εμπειρία και που έχει βοηθήσει μεγάλο κόμμα, και μου έλεγε κακά τα ψέματα, ξέρει τι λέει ο άνθρωπος, με στοιχεία. Λοιπόν, Σερέτης, αλλά αύριο τιμητική του Χίου, 4:00 με 7:00, είναι πολλές ώρες. Πολλές, ενώ είναι πολλές ώρες με την έννοια 5:00 με 6:00 που έχει τα απογεύματα. Οπότε πρέπει να πούμε για αυτήν την εκπομπή το αύριο. 4:00 με 7:00, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Να κάνω ένα σχόλιο για το Σταμάτο Γαρδέλη. Είναι από τα παιδιά που εκτιμώ. Έχουμε πετύχει με τον Γαρδέλη. Και ποιες ταινίες έχουμε πετύχει. Έχουμε πετύχει Σατανάδες στα σχολεία. Ποια άλλη. Δύο ταινίες έχουμε παίξει. Το αγάπη τα παιδιά τα καλά. Επαγγελματίας, κύριος, τυπικός και καλός ηθοποιός. Ο Γαρδέλη τον έχω για καλό ηθοποιό. Έχω πει τις συμπαθίες μου για δεκαετία του 80. Δύο-τρία παιδιά εκτιμούσα. Πέρα το Μιχαλόπουλο που λέγαμε ένα για μόνο, τον είχα για τον καλύτερο ζεπρεμιέ της δεκαετίας του 80. Μιχαλόπουλος ήταν τυπαρά, ήταν ωραίος τύπος. Έτσι. Άμα θέλουμε να είμαστε χωρίς κόμπλεξ, χωρίς κάτι και να πούμε την καλή κουβέντα, πρέπει να την πούμε. Μιχαλόπουλος ήταν ο πιο, για μένα, λανσαρισμένος βέβαια, Αλλά μπορεί να ήταν και, ένας, ήταν και κάτι άλλο ασφαλισμένοι και ήταν ψόφοι. Ναι, μεν το οποίο έπιασε στα χέρια του Δαλιανίδης και τον έκανε αστέρι. Όμως μέτραγε για να είναι αστέρι ο Μιχαλόπουλος. Και κρατάει και μια μάγικη στάση μέχρι τώρα. Δεν ασχολείται, δεν κάνει, δεν παρουσιάζεται, δεν λέει, δεν κάνει. Τον έχω από τα σοβαρά παιδιά, ωραίος ηθοποιός, και δεν είναι μόνο ότι βλέπατε τις ταινίες τον Μιχαλόπουλο. Στο θέατρο ήταν εξίσου πολύ καλός ηθοποιός. Εκεί φαίνεται ο ηθοποιός θεάτρου. Αν δεν έχετε κάποιον δει στο θέατρο, μην τον κρίνετε από το τι έχει παίξει μόνο κάπου σε ταινίες και τέτοια. Μιχαλόπουλος, θυμάμαι και μου σύστησε η Φόνσου και την Λάσκαρη με τον, να είναι καλά η Άννα η Φόνσου, λοιπόν, και τον Μιχαλόπουλο, θυμάμαι έπαιζε ένα θέατρο, έκανε ένα θεατρικό, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο ήτανε, έκανε έτσι ένα χαζό έξυπνο, διπλά το λέω έτσι χαζό έξυπνο, γιατί έβγαινε στο τέλος με μια γραβάτα, μέχρι πήγαινε η γλώσσα της γραβάτας μέχρι κάτω στο... στα γόνατά του, αλλά έβγαζε ένα τύπο που ωραίο στο ποιος και στο θέατρο. Ο Μιχαλόπουλος, τώρα που πάει για τη Φόνσου. Φόνσου την εκτιμώ πάρα πολύ. Έτσι τα πρώτα βήματα που έλεγα πολλά περισσότερα για. Τώρα που την πετύχω τη γυναίκα, αλλά κάνει πολλή δουλειά έχει προσφέρει. Πολύ προσφορά στους ηθοποιούς με αυτό που έκανε με το σπίτι του ηθοποιού. Έκανε κάτι το οποίο άφησε ιστορία. Βοήθησε κόσμο. Πεινάγανε. Ονόματα και πέφτανε. Και τους έσωσε, γιατί δεν είχαν και κουμάντα καλά η Φόνσου Άννα. Και μπράβο της για το έργο που κάνει. Πάντοτε, έχω κάνει πολλά σχόλια πάντοτε σε εκπομπές που έχει πετύχει για την Άννα τη Φόνσου. Την εκτιμώ πάρα πολύ. Γιατί έχει δώσει ζωή σε ηθοποιούς που χτυπήσανε μπιέλα, που δεν λέω κάποιοι από ατυχίες ζωής, αλλά και κάποιοι νομίζανε πως είναι πάντα. Θα κάνουν τους πονηρούς, θα κάνουν τις γκόμενες κάποιοι, τις γκόμενους κάποιοι. Δεν προσέχανε την ώρα που βγάζανε λεφτουδάκια. Και έδωσε πολύ στέγη και ψωμί η Άννα η Φόνσου με το, με το σπίτι του ηθοποιού. Μπράβο της. Μπράβο της. Μακάρι να κάνανε και άλλοι τέτοιο έργο στα καλλιτεχνικά πράγματα. Κάποιοι είναι φρουφρού και αρώματα, λένε, κάνουνε. Ουσία έκανε η Φόνσου και κάνει και θα κάνει. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε... Αυτά για το Γαρδέλη, έχω καλή γνώμη. Μια άλλη ταινία, ρε παιδιά, ποια είναι με το Γαρδέλη που κάναμε, πέρα από τις φυλακές. Πέρα από τις οποίες φυλακές. Πέρασε Σατανάς στα σχολεία. Με την άλλη συμπαθιά μου, το έχω πει πολλές φορές, την Εύη την Πίκουλα, την ξεχώρισα από τα κορίτσια δεκαετία του 80. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ωραία. Θα περάσουμε σε μια γραμμή αφού κάνω ακόμη σχόλιο. Κάνω ένα σχόλιο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται, δεν μπορώ να συγχωρέσω. Είναι έξυπνες τώρα και έχουν ξυπνήσει και στο χωριό. Από χωριό είμαι κι εγώ, δεν κατηγορώ τις χωριάτες, ρε παιδιά. Δεν γίνεται όμως να την πατάτε στην επαρχία, ρε παιδιά, ηλικία, γυναίκες, κάποιες μεγάλες, και να πηγαίνετε και να δίνετε τα χρυσαφικά σας, τα κοσμήματα και λεφτά, επειδή σας είπανε πως είναι λογιστές ή από το Υπουργείο Οικονομικών. Ρε παιδιά, δεν έχετε δικούς ανθρώπους, παιδιά, εγγόνια. Ανήψια να σας δασκαλέψουν, προσέξτε, μην σας πάρουν τηλέφωνο και σας μπαμπραδιάσουν. Πώς γίνεται να την πατάτε, το λακαρνία, δεν ξέρω πού, σε ποιο σημείο. Δεν θέλω να υποτιμήσω ανθρώπους εκεί πέρα. Άφησε, λέει, άλλοι 9.000, άφησε κάτι διαμάντα. Άλλοι άφησε διαμάντια. Άλλοι άφησε 9.000 μαζί με κάτι άλλο, παίξα το σπίτι. Αφήστε, λέει, είμαστε λογιστές, θα έρθουμε να τα πάρουμε για να σας γλιτώσουμε κάτι που χρωστάτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Δεν ακούτε τις τηλεοράσεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πατάτε το 2026 να με. Πώς σας ξεγελάνε τα λαμόγια, ρε παιδιά. Πώς σας ξεγελάνε τα λαμόγια, τόσο έξυπνοι είναι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
10: Είμαι.
3: Με ακούτε.
10: Ναι, Ηλία μου, καλά είσαι.
3: Καλησπέρα σου, όνομα.
10: Ο Θανάσης είμαι, Καλιαρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σου τα λόγια, τα όμορφα, τα γλυκά, τα ωραία.
3: Ρε Θανάση.
10: Άρα, φίλε,
3: αφού ταξίζετε, θα ταξίζετε σαν μαζί.
10: Είσαι ο πιο μάγκα.
3: Ταξίζετε, αλλά είστε και εσείς καλά παιδιά. Και εσύ, έχω.
10: Ξέρεις,
3: εκτιμώ, σε εκτιμώ.
10: Με τον Νικόλα είμαι εδώ στο κήπο και τώρα φεύγω να πάω σπίτι.
3: Μου βγήκε, μου το έκανε έκπληξη ο Οδυσσέας.
10: Α, σήμερα.
3: Ναι.
10: Τώρα, άλλο το άκουγα. Εκεί σου, εκεί σου.
3: Εγώ νόμιζα πως πήρε να μας πει ευχαριστώ τα ωραία λόγια που είπα για το μαγαζί σου πριν μια ώρα.
10: Μετά είπες τα λόγια τα ωραία και γι' αυτό σε πήρα. Όλα καλά.
3: Καλά, Θανάση μου, εσύ.
10: Τίποτα, φίλε, εδώ δουλειά είμαι και θα φύγω τώρα, σχολάω να πάω

0: Δεν είχαμε τόσο τουρισμό όπως πέρσι, δηλαδή.
1: Όχι, έχει πολύ τουρισμό. Συνέχεια, όλο το χρόνο έχει εδώ στο κέντρο.
0: Α, είχε.
1: Ναι, είχε και πολύ κόσμο, μάλιστα.
0: Και τον κήπο τον.
1: Με τον καύσωνα και μπαίναν πάρα πολύ μέσα.
0: Να σου πω κάτι, Ρεθανάση. Τον κήπο τον επισκέπτεται περισσότερο Έλληνες ή ξένοι, φίλε.
1: Είναι οι θαμώνες. Είναι κάποιοι αθλητές που είναι και αυτοί πάλι θαμώνες, γιατί μένουν γύρω-γύρω και μπαίνει πάρα πολύ ξένος κόσμος.
0: Πολύ ξένος, ε.
1: Ναι, πολύ τουρισμός. Όλο το χρόνο είναι, όλο το χρόνο μέσα με τουρίστες, συνέχεια το κήπος.
0: Ε, βέβαια. Είναι και ωραίο. Έχετε ωραίο περιβάλλον μέσα όμως, έτσι.
1: Είσαι μέσα στα δέντρα. Δεν σε βλέπεις ήλιος. Και είσαι τώρα με 40 έξω και να είσαι μέσα στα δέντρα να μην βλέπεις ήλιο.
0: Τι λες τώρα μου.
1: Απόλαυση.
0: Έχεις, σωστά. Ωραία, Θανάση μου, χάρηκα μου κάνεις έκπληξη. Ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά και στην οικογένεια, στα κορίτσια σου.
0: Να είσαι καλά και εσύ στα δικά σου.
1: Έλα, φιλιά.
0: Στις κούκλες σου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Θανάσης Γεροκόπουλος. Μιλάμε για την πίτσα Καλιάρη που μου έκανε έκπληξη. Μένει στην αρχή επί της, πώς τη λέμε, επί της κουζίνας, επί του φούρνου, επί των κατασκευών, ο Οδυσσέας να είναι καλά. Και τώρα ο Θανάσης, ένα από τα αδέρφια εκείνα που, μπράβο, έχω θαυμάσει από την οικογένεια, αφού έφυγε ο Θεός χωρίς του να, ο Βασίλης και νέος, ρε παιδί μου, και συνεχίζουν εκεί, κυραβάσω γυναίκα του και τα παιδιά του σε αυτήν την οικογενειακή, και ίσως κρατάνε και αυτό και την ποιότητα που κρατάνε εκεί στο Γάλα, απέναντι στην εκκλησία, στο σταθμό, το μετρό. Αξίζει, αξίζει, μου έχει δώσει πολλά δώρα ο Θανάσης. Μου είχε κάνει έκπληξη στα στούντιο μέσα, έμπαινε μέσα, με πίτσες στα χέρια, να φάνε τα παιδιά εκεί, η τεχνική, να δώσω δώρα στους, τι πίτσες έχω δώσει από στους τηλεθεατές μου παλιότερα. Είναι κάποιες φιλίες πολλά χρόνια που τους ευχαριστώ που με στήριξαν τότε που είχα ανάγκη τα δωράκια. Τώρα δεν έχω ανάγκη εδώ. Αλλά εκεί που έλεγα τι δίνω δώρα σήμερα. Έχω ξαναπεί για Πανταζώνα. Τι μου έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος. Πάρε κακλαμάνι. Σήμερα δίνεις 20 φορέματα. Ρε Πανταζώνα με δηλεύει. 20 κολάν. Σήμερα. 15 μπλούζες. Κουστούμια. 5 κουστούμια. Τρελά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με αυτούς έκανα τα τηλεπαιχνίδια μου. Και όλα τα άλλα ονόματα. Δεν μπορώ να φέρω τώρα κουβέντα. Φοβερά, φοβερά. Πολύ δώρο. Τον Αντρέα το Μόρφη, Body Move. Δίνε ό,τι θέλεις. Έτσι. Αδερφός ο Αντρέας, αυτός ο μεγάλος επιχειρηματίας, 1200 άτομα υπαλλήλους στο εργοστάσιο. Τα αθλητικά Body Move που είναι σε κάθε λαϊκή και σε χίλια μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο, όπως είναι η πλατεία Κουμουνδούρου που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, τα γραφεία απέναντι ακριβώς, δεξί μας χέρι που κατεβαίνουμε από την Ομόνια πλάτη, λέει κέντρο ελληνικού ρούχου. Body Move. Και πίσω από το νοσοκομείο στη Νίκαια είναι ένα μεγαθύριο πράγμα που λέει Body Move. Μεγάλη ελληνική εταιρεία, να λέμε για το ελληνικό προϊόν. Διαλύει τους Κινέζους εκεί μέσα, εκεί που είναι στην Πειραιώς, ο Ανδρέας ο Μόρφης. Πανέξυπνος επιχειρηματίας. Άλλος από εκεί, από εδώ και 20 χρόνια. Δίνει δώρα, δίνει, τι θέλεις. Δεν θα με ρωτάς ποτέ. Θα δίνεις δώρα. Κομμάτια, σύνολα θα δίνεις. Πού να τους ξεχάσω τους ανθρώπους αυτούς που μου στήριξαν τις εκπομπές. Λοιπόν, να. 2-17-18.000. Να διαβάσω μήπως έχουμε κανέναν άλλον για το Γαρδέλη στο φίλο μου απάντησε. Και να δούμε τι άλλο έχεις εδώ, τι άλλο. Όχι, έχετε μηνύματα. Όχι, όχι, κάνει delivery πάνω. Λέει ο Κάλιαρ έχει ωραία πίτσα, αλλά δεν κάνει. Αυτό που χάνει πάρα πολύ είναι δυνατό να μην κάνει. Δεν κάνει delivery, κάνεις λάθος, φίλε. Πόσα άχω Θανάσης να μας το είχα διαβάσει το μήνυμα εδώ πριν, να μου πει πόσα μηχανάκια έχει που κάνει delivery. Πέφτεις έξω πάνω. Έτσι. Ηλία, οι ξένοι έρχονται. Οι Έλληνες πού να βρουν λεφτά με τόση ακρίβεια εισιτήρια και καύσιμα. Όλοι που έχουν εστίαση κλαίνε με μαύρο δάκρυ από το φετινό, τουρισμό. Κοίταξε, άκουσε πάνω, μην τα μεταφέρεις έτσι. Ποιο τουρισμό ρε Θανάση, λέει, ξένοι μπατήριδες. Θα σου απαντήσω τώρα εσένα. Όχι εσύ Βαλάντη, ο Ηλίας το έχει πει. Να είστε έτοιμοι, Ρωσία θα το αναλάβει. Αυτό δόξα σε ο Θεός.

0: πάνω τι έχω πει εδώ και ένα χρόνο να γίνει πιο σαφής. Ιουσούφ, δεν ξέρω αν είσαι όντως Τούρκος, αλλά αν είσαι, έρχεται τέτοιος ολόθρος, άσε τώρα πάνω, δεν κάτσε σαμπουκά τώρα στον Τούρκο, εδώ μέσα πληκτρολογείο της σαμπουκάδες δεν θέλω. Μπαίνει ένα παιδί ο οποίος λέει από την Τουρκία, άλλο τα συναισθήματά μας και το παρελθόν με την Τουρκία, και άλλο θα μπει και θα είμαστε εμείς αντί αφιλόξενοι, τώρα του κάνεις το μάγκα, το λες Μογγόλο. Εντάξει, αυτές τις μαγκές να τις κάνεις πουθενά αλλού, να τις κάνεις στο δικό σου προφίλ και όχι εδώ μέσα, για να βγάλουμε αποθυμένα. Ιουσούφ, να πάρω πίσω αυτό που σου λέει Μογγόλο και τέτοια, εντάξει. Να πάω όμως σε αυτό που λες, είσαι και σε άλλο λάθος πάνω. Πρώτον, λάθος που μου λες για το Κάλιαρι, έχει μηχανάκια και γίνεται χαμός. Δεύτερον, στραβό που μου λες είναι τουρισμός δεν υπάρχει. Άκουσε με. Εδώ αντιπολίτευση του κόλου δεν θα κάνω. Γιατί είναι τόσο δυνατή η Ελλάδα που δεν είναι θέμα να πεις εναντίον του Μητσοτάκη αν του πεις έρχονται ξένοι πατήριδες. Όποιος και να ήταν κυβέρνηση πάνω θα έλεγα αυτό. Χαμός από τουρισμό. Τώρα, το που χαλάνε περισσότερο και που λιγότερο, αυτό είναι άλλο. Ότι πέφτουν λεφτά όμως φίλοι από τον τουρισμό είναι δεδομένο. Λοιπόν, μου κάνεις την κλαψιάρη τώρα εδώ πέρα για να βγάλεις κανένα πολιτικό αποθυμένο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί σε βλέπω σε τρία off. Τον ένα λες τον Τούρκο, τον άνθρωπο, αυτό που και θα πει κανένας άλλος τώρα, λαθεμένα εθνικιστής, γιατί δεν είναι Μογγόλος. Άστα αυτά, άστο. Σε μια εκπομπή να πάω να βγάλω αποθυμένα, να μπαίνει ένας κάθε μέρα και λέει καλησπέρα, Κακλαμάνη, εκπομπή, και να του λέω ρε Μογγόλε. Εντάξει, αυτό είναι για άλλο επίπεδο. Λοιπόν, σε βρήκα λάθος λοιπόν για τον άνθρωπο τον Τούρκο. Δεν ξέρεις τι λες για την πιτσακάλιαρη που έχει μηχανάκια και δίνει delivery παντού, και στο άλλο που λες δεν έχουμε τουρισμό. Τουρισμό έχουμε. Δεν παίζει ρόλο τι χαλάει ο καθένας, όπως και ο Έλληνας, έχει τριμωχθεί. Δεν χαλάει τόσα λεπτά. Και γενικά φέτος το έχω πει 10 φορές εγώ. Μου είπαν στη Λευκάδα, πολύ τουρισμός, λιγότερες πραξιλία μου. Το είπαμε, κάθε μέρα το λέμε. Αλλά δεν βγάλω και εδώ κάνω να βγάλω σημαία πιο σιγά τον τουρισμό και σιγά τα έσοδα και σιγά την Ελλάδα. Για να πάμε σε ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ 1-1, και αυτός δεν είναι καλό αυτό το επίτευγμα. Ποδοσφαιρικό όφι 3-0, καλά πήγε. Παναθηναϊκός 2-2, αν το καταφέρουμε το 2-2 και ο ΠΑΟΚ το 1-1 και το σκαπουλάρουμε, καλό θα είναι. Αλλά δεν είναι και αποτέλεσμα θετικό. Το είπαμε 10 φορές σήμερα, να κερδίζεις 2-0 και να χάνεις τα τελευταία λεπτά. Πάει να πει ότι δεν έχεις την προσωπικότητα της ομάδος που ξέρει τι έχει κάνει, τι έχει πετύχει και το κρατάει. Αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί μπορεί να βάλεις και από σύμπτωση 2 γκολ και μετά να τρως γκολ, γιατί δεν έχεις αυτή τη συνοχή της ομάδος που πρέπει να το κρατήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμήθηκα χθες η Μέρη, μου φαίνεται. Κυρία Μέρη, μου φαίνεται, η Μέρη είναι αυτή η Μέρη που μας παίρνει και είναι γούρι και κάτι φορές. Κάτι στραβό μου είπε χθες βέβαια και της ήρθα κόντρα σε κάτι, γιατί έτσι το πίστευα. Κάτι μου είπε, νομίζω αυτή η Μέρη είναι κάποια άλλη κυρία, Πολυκόβρηση. Θυμήθηκα αυτόν, μου έδωσε πολλά δώρα. Μέρη, αν είσαι εσύ. Ή όποια κυρία ήταν, μου είπε Λυκόβρηση, που είπα πως μια μεγάλη ηλεκτρικών ειδών μου έδινε απέραντα δώρα. Έδινε εκεί κάτι ηλεκτρικά, κάτι. Τι ηλεκτρικά έδινα, τι μαγνητόφωνα έδινα, τι, πώς τα λέμε, που ζεστέρνουμε τα φαγητά, φουρνάκια έδινα, κωστήκα λεγότανε, ηλεκτρικά κωστήκα. Που αναρωτήθηκα χθες ποιο μεγάλο όνομα ήταν εκεί, μου είπε μια κυρία, μου είπατε κάτι ονόματα άλλα, και λέω όχι τέτοιο στυλ, ιδιωτικό ήτανε, αδελφή κωστήκα, κάτι τέτοιο. Α, πούμε και το ευχαριστώ είστε και μετά από χρόνια σε αυτούς τους ανθρώπους. Αφού το έφερε η κουβέντα, καλό κάνουμε. Υπάρχει, δεν υπάρχει το μαγαζί αυτό, δεν έχει σημασία. Παρά μην υπάρχει τώρα. Πόση ώρα μας έμειναν, αγαπητέ? Α, έχουμε 13 λεπτά. Ο Χρυσούζικος αριθμός. 13. Παναθηναϊκός. Για να πάρουμε λίγο κουράγιο, δεν το λες τώρα. Λοιπόν, ο Τετέ πέταγε τα γκολ, αλλά με ερχόταν Τετέζα ο Παναθηναϊκός. Κάναμε την επιτυχία. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-7-18-1000. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Και μη σας ξεγελάσουμε, ψευδόνυμα σήμερα ή με άλλα τηλέφωνα, Θοδωρή. Όπως χθες, μη σας ξεγελάσει αυτή η κυρία που παίρνει επί 4 μέρες για να βγάλει αποθυμένα για αστυνομίες και τέτοια. Κοιτάξτε, κακομοίριδες, και το λέω καλοπροαίρετα το κακομοίριδες, εχθές το ξεγέλασαν, βγήκε λέει από τις αλεφείς στο τηλέφωνο και τέτοια για να βγάλει πάλι αποθυμένα. Κοιτάξτε σήμερα, όχι τίποτα άλλο. Να μην βάζω φωνές, γιατί μου λένε κάτι τηλεθεατές, κάτι που με παίρνουν σε κάποια προσωπικά τηλέφωνα και μου λέει Ηλία, πώς τους αφήνεις και περνάνε. Λέω τα παιδιά από μέσα, ρε παιδιά, τους ξεγελάσανε κάθε δύο φορές τρεις. Σιγά μην καθόμουν να μιλήσω όταν είναι κάποιοι που έχουν μόνο δόλο και μόνο βαλτί. Βαλτί. Τα έχουμε ζήσει αυτά. 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Έχουν μπει βαλτές φωνούλες στον αέρα. Δεν τους φοβηθήκαν ποτέ όμως. Και δεν μας ίσαμε ποτέ. Και δεν μας κάνανε ποτέ κακό. Δεν μπορούνε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Η Βάσο είμαι.
0: Όνομα?
1: Βάσο.
0: Έλα ρε Βάσο, χαμήλωσε.
1: Έμπαιδα και μου το μέσα στην ώρα αφού το κλείνω. Εγώ το κλείνω πριν μου πεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σε μερικούς το έχουν ανοιχτό και περιμένω τελευταία ώρα. Το κλείνω κατευθείαν.
0: Άκου όμως τις άκουσα εσένα. Βάσο, έλα, Βάσο.
1: Α, ναι, το κλείνα. Το κλείνα και την ώρα. Γύριζα το ροδάκι. Λοιπόν, εχθές ευτυχώς που έκλεισε και δεν πήρε να πω και τίποτα άλλο. Ναι. Α, τέλος πάντων, γιατί συγχύστηκα χθες με την κουβέντα την τελευταία της μαντάμ. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε για αλλού τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε για αλλού.
0: Άστε, γιατί τους κάνουμε τη διαφήμιση.
1: Μπράβο. Τι διαφήμιση να κάνουμε? Άμα είναι τέτοια διαφήμιση, άστα να πάνε. Λοιπόν, ναι. Έχουμε άλλα προβλήματα εδώ στην Ελλάδα τώρα.
0: Ναι.
1: Να καθόμαστε να... Λοιπόν, άκουσα σήμερα ότι στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών και οι δύο Βρετανοί που είχαν γνωριστεί από Facebook και ήταν οι άνθρωποι σε ένα πάρκο. Καθόντουσαν στο πάρκο.
0: Ναι.
1: Πεταχτήκανε δύο Πακιστανοί, οι Πακιστανοί ή Αφγανοί, ένα από τα δύο μέρη ήταν αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με μαχαίρια. Βουτάνε τον ένα τον Βρετανό, ο άλλος του βάλει το μαχαίρι εδώ μπροστά στο λαιμό και του λέει μην κουνηθείς, γιατί το είπε δημοσιογράφος το πρωί σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί θα σε καθαρίσω, και ο άλλος βίασε την κοπέλα, τη Βρετανίδα μπροστά σε αυτόν, ναι, το φίλο της.
0: Τι λες μωρέ.
1: Τη βίασε. Και πάλι, και πριν 1,5 μήνα, πάλι 17 χρονο κορίτσι, το πήραν δύο Πακιστάνοι και το βιάσανε. Και τώρα, αυτός που είναι εκεί στη Βρετανία, όπως έχουμε στο Μητσοτάκι, ούτε το όνομά του δεν μπορώ εγώ τώρα να θυμηθώ. Λοιπόν, ο υπουργός της χώρας και πρωθυπουργός τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει βγάλει λέει ένα σαν φυλάδιο μικρό για ενημερωτικό να ενημερώνει λέει τους αυτούς που μπαίνουν μετανάστες πώς να φέρονται, τι συμπεριφορά να έχουν, να προσέχουν λέει να μην βιάζουν. Άκου πράγματα, θα τους βάλουμε στο σχολείο, τους κάνουμε μάθημα. Είναι δυνατόν αυτό? Θα τρελαθούμε.
0: Αγωγή του πολίτη.
1: Ναι, ακριβώς, αγωγή του πολίτη. Κατάλαβες? Εκτός λέει αν είναι λέει διαθέσιμη λέει κάποια γυναίκα. Άκου τώρα κατάσταση. Λοιπόν, το θέλουν τα γκούρι που έχουν φάει τώρα οι Βρετανοί ή δεν το θέλουν αυτό, να το πω και εγώ έτσι, χήμα.
0: Ναι.
1: Το θέλουν ή δεν το θέλουν?
0: Ας λουστούνε Βάσο μου ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι.
1: Μπράβο, και άκουσα και το άλλο. Ότι οι Γερμανοί, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, λοιπόν, ξέρεις πως το λέω ειρωνικά, έχουν ΜΚΟ που φέρνουν με καράβια μετανάστες. Πακιστανούς, Αφρικανούς, και τους φέρνουν μέσα στην Ευρώπη. Ακόμη και στη Βρετανία εκεί πέρα μπαίνουν παντού. Ισπανία παντού. Κατάλαβες? Και πέφτουν χρήματα, πολλά χρήματα, ΜΚΟ. Έχουν ΜΚΟ, κατάλαβες? Οι Γερμανοί. Και κουβαλάνε όλους τους μετανάστες εδώ. Πες μου εσύ τώρα, από πού να το πιάσεις το πράγμα και τι σχολείο να κάνεις. Τι να πω.
0: Τίποτε Βάσο μου, αυτά που λες τώρα, τα έχει ζήσει η Ευρώπη, τα ζει.
1: Ναι,
0: σαν να μην βάζει μυαλό.
1: Κατάλαβες.
0: Πραγματικά ήθελα να ξέρω αυτοί οι ηγέτες της Ευρώπης. Που πραγματικά θα ήθελα να του σεβαστώ.
1: Η Φοντερλάιν εκεί πέρα, η Φοντερλάιν, τι ρόλο παίζει εκεί πέρα.
0: Τελικά. Είναι δυνατόν να βλέπει τι τραβάει η Ευρώπη και αυτή είναι συνεχίζει αυτό το καταστροφικό, ρε παιδί. Δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Εκεί διαμαρτύρονται οι Ισπανοί που έρχονται από πάνω. Οι Μαροκινοί που μπήκαν μέσα τώρα, η Λία την προηγούμενη φορά, πριν κάτι μέρες. 100.000 μπήκαν μέσα, λέει, του 25 του επιστρέψανε. Λοιπόν, οι άλλοι μείναν εκεί, μπαίνανε μέσα στο σούπερ μάρκετ, κλέβανε, τα κάνανε όλα ανω κάτω, σπάγανε αυτοκίνητα, βάνανε φωτιά σε λάστιχα, εκεί έξω, σε αμάξια, αστυνομικών ακόμη, κατάλαβες. Μπαίνεις τώρα μετανάστες και πας να κάψεις, ποιος θα μπαίνει κάποιος Αμερική ή Γερμανία να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Μετανάστες, ούτε χαρτιά ούτε τίποτα, κατάλαβες, Μαροκινοί. Λοιπόν... Είναι ειδικές ράτσες, τι να κάνουμε.
0: Κοίταξε, Βάσο μου.
1: Αυτή δεν ο Θεός βοηθός,
0: ο κάθε λογικός. Ο κάθε λογικός Ευρωπαίος, μ' ακούς. Έπεσε, α, εδώ είναι.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ο κάθε λογικός Ευρωπαίος είναι στη σκέψη που λες εσύ ο λογικός. Τώρα είναι και κάτι τρελή που είναι φανατική. Βάζε, και ας γίνει, μην πω τίποτα η Ευρώπη όπως έγινε.
1: Ναι, να. Κατάλαβες και τάχα μου λέει για τα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Μας φορτώνουν. Μας τους έχουν φορτώσει όλους απάνω στους βερκολούς. Τι αυτός... δικαιώματα έχουμε εμείς. Πού θα τα ζητήσουμε τα δικαιώματα τα δικά μας.
0: Να
1: πού?
0: Σου πω, ρε Βάσο μου. Και αυτός εκεί πέρα ο τύπος ο Άγγλος κάθισε και του βιάζανε τη γυναίκα.
1: Ναι, μπροστά. Ο άλλος τον είχε με μαχαίρι ο μεγάλος. 27 χρονών ο ένας και 26 ο άλλος λέει.
0: Το ζευγάρι τι ήτανε.
1: Το ζευγάρι ήταν γνωρισμένοι μέσα από το Facebook. Και
0: όχι, παιδί μου.
1: Άνθρωποι.
0: Τι ήταν το ζευγάρι, τι ηλικία ήτανε.
1: 27.
0: Πιτσιρικάς κι αυτός.
1: Όχι, δεν ήταν τελείως πιτσιρικάς. Δεν ήταν 28, 29 χρονών.
0: Παιδί ήταν, ρε Σιβάσο.
1: Τον έπιασε ο Αφγανός από το λαιμό, ας πούμε, και να του βιάσει τη γυναίκα μπροστά. Τι πράγματα είναι αυτά. Και τους βγάλω και φυλάδι να τους ενημερώσουν. Ποιον να ενημερώσει, το ζώο, το κτηνός. Αυτά τα γύρια του κερατά. Άσε με σου λέω και δεν μπορώ. Εκνευρίζομαι πολύ με αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ. Κατάλαβες. Δηλαδή για να τους τρώμε στη μάπα εδώ πέρα. Τι θα γίνουμε εδώ. Θα δούμε. Έχουμε τώρα την Τουρκία απέναντι.
0: Να σε καλά, Βάσο.
1: Λοιπόν. Να βάλει ο Θεός στο χέρι του.
0: Ναι.
1: Χριστιανοί είμαστε. Να δούμε.
0: Να σε καλά, Βάσο. Καλό βράδυ.
1: Έγινε, αγάπη μου.
0: Καλό βράδυ, Βάσο. Να σε καλά. Αλλά και εκείνος τώρα του βιάζουν τη γυναίκα, ρε παιδί μου, είναι μερικά πράγματα ηθική σταγματοποίηση. Δεν είναι θέμα τώρα να κάνεις τον παλικαρά μεταξύ μας τώρα. Δεν πάει να κάνεις τον παλικαρά. Όχι όμως και εκείνο το κάνετε πώς κοιμόσαστε. Ούτε πάλι και επειδή του βάλανε ένα μαχαίρι, κάνει κότα να του βιάζουν μπροστά τη γυναίκα. Εντάξει, δεν είναι θέμα το παίξουμε τις αμπουκάδες εδώ. Αλλά μεταξύ μας υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία εκεί διακινδυνεύεις και τη ζωή σου. Προκειμένου να, άμα καταφέρεις να πάρουν κανένα μάθημα ή άλλοι. Τι θα πει αυτό σου βγάλε μαχαίρι. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Γι' αυτό το ρωτάω, τι ήταν οι άλλοι. Ήτανε κάποια ηλικίας, ήτανε κάποια... Δεν μπορείς, δηλαδή, ξέρεις, ακόμη και το φέρεις μετά στη ζωή σου, σαν βάρος, ξέρω εγώ, να είναι η γυναίκα σου, να είναι καλά, δεν μιλάμε για παιδί σου και σκοτώνεσαι και όποιος σκοτώσει τον άλλον. Αλλά... Μπορώ να το καταλάβει. Αυτό σε ρώτησε, ρε Βάσο μου. Άσε να πάει στον οπωδήποτε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Α, δεν πάμε γραμμή, ναι. Να διαβάσω λίγο εδώ πέρα τι συμβαίνει, Ερθόρη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σου πάνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Βαλάντη, λέω ένα στον άλλο. Καλό ξημέρα σε όλους σας. Ο Βαλάντης, καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν, λες και να φανταστείς την Κάλιαρη στο Γάλλιο. Την έχει θεία, την έχει η θεία ενός φίλου μου γνωστού μου, μας λέει ο Πάνος. Ναι, Πάνο μου, δεν αφιβάλλω, φίλε, αλλά έχει delivery, σου λέω. Έχει delivery, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Θανάση, ξαναβγες να του πούμε του Πάνο ότι έχει delivery. Δεν θέλω να τα γράφετε κάτι Σκόρπιο. Σαν να είστε διαβασμένοι χωρίς να είστε, δεν σου υποτιμώ Πάνο μου, αλλά μην γράφεις κάτι το οποίο δεν σημαίνει. Έχει delivery. Όποτε έχω πάει το βράδυ, γεια σου και χαιρετώ έμπο τα παιδιά τώρα τα delivery. Δεν μπορώ λοιπόν να ακούω ότι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα κύριε Ηλία και σε όλους σας. Γεια σου Μέρη μου, καλό βράδυ η Μερούλα. Και Επήρα πριν αρκετούς μήνες στην Κάλιαρη. Delivery κάνει. Κάνετε. Και κάνουμε αλλά μέσω e-food και μπαίνω να παραγγείλω τρία. Α, εντάξει τώρα. Καλά. Τώρα μου είπες τώρα, μου λες. Δεν μου λες τώρα τίποτα, φίλε. Το πώς το φέρνω. Έχει delivery. Έχει. Τι μου λες λοιπόν τώρα. Το τι delivery και τέτοια. Άφησε που είναι και delivery της ίδιας. Λοιπόν. Μάλλον τελειώνουμε. Παιδιά, να σε ευχαριστήσουμε και σήμερα, αφού υπενθυμίσω τα μεσημέρια 12:01 Βελόπουλος. Μετά, αύριο 4:00 με 7:00 Στέφανος Χίος, Ραδιομακελάριδες. Το ξέρω, όχι μόνο οι φανατικοί, όχι μόνο αυτοί που μαθαίνετε. Ακούτε τις ιδιαίτερες εκπομπές του Ραδιομάχη. Εμείς αύριο το βράδυ, έκτακτα, μου λέει ο Θοδωρής ότι 9 με 11 μπαίνει. Μπαίνουν 2 ώρα αύριο η εκπομπή, ενώ ήταν 1 κανονικά. Ενώ αύριο το βράδυ Σάββατο, 2 με 4 έχουμε τηλεόραση του Alert. Και Κυριακή 9 με 11 τηλεόραση του Alert. Κάποιες από τις εκπομπές αυτές που εσείς έχετε κάνει, ωραίες ή άσχημες, εσείς κρίνετε. Θοδωρής Μπαρμπαρίς ήταν εκεί στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Να σε ευχαριστήσω όλους. Όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε έστω και ένα λεπτό. Ραντεβού ζωντανά, πάντοτε και ψόφια, Δευτέρα 9 με 11. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ σε όλους και εκεί στο διαδικτυακό κανάλι που διάβασα πάρα πολλά μηνύματα και που μπαίνετε χιλιάδες κόσμο κάθε βράδυ. Δεν το λέω για τυπώσεις. Αυτοί που βλέπουν το κανάλι, κλείνοντας την εκπομπή, δείχνει το αριθμός. Αν είναι χιλιάδες όπως το λέω, έτσι. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το μυαλό του ανθρώπου. Καλησπέρες. Φανταστικές και όμορφες καλησπέρες. Με δροσούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα και με δροσιά. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Μας έφαγαν τα air condition τις προηγούμενες μέρες, μας έφαγαν τα air condition. Και τα δροσερά βέβαια, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, κοιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Στάγιας, εδώ. Ο νέος μας καλός φίλος, Μάνος Στάγιας. Θέλουμε πολλά. Είμαστε απαιτητικοί. Έχει δίκιο ο κόσμος πάντα. Θα δώσουμε πολλά.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες όμως. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το παρέχει ο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω και εγώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Και το τηλέφωνο για τα μηνυματάκια σε Viber και το απλό το μήνυμα το 693-84-008-56. Ένα στόμα, το φιλί της ζωής, Χριστέ μου!

0: Τα ξυπνητήρια δεν χτυπάνε. Πάμε τώρα στα καλά, πάμε στα δικά μας να σας ενημερώσουμε. Να ενημερώνεστε για τα καλά, τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Ό,τι έχει να κάνει. Δεν είναι απλά μια φορολογική δήλωση, είναι τα εργατικά. Είναι πολλά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, more than tax. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνία στο 210-95-99-381. Το more than tax. Επειδή δρώσει σε λίγο, δεν είπαμε ότι δεν είναι και βραδιά για μπαλκόνι, έλεος τώρα, έτσι, αμάν, αμάν. Το παρακάνουμε, 23 βαθμοί Κελσίου είναι. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή 23 βαθμοί Κελσίου. Πιτσαρία Ζεάκης, είναι μοναδική, είναι εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Ταυτόχρονα και με delivery, η πίτσα του Ζεάκη, ναι, και με delivery. Στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά.
1: Παρέα με το Μιχάλη.
0: Παρέα με το Μιχάλη. Και το Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Έτσι, Μάνο Μουστάκια.
1: Καρδιά.

Φωτάκο μου, καλησπέρα, λέει παιδί μου. Καλησπέρα στο Κολωνάκι. Τον φίλο μας τον Φώτη. Καλησπερίζουμε με υγεία, χαρά, χαμόγελο, ό,τι το καλύτερο. Είπαμε και το τραγουδάκι θα ακουστεί βεβαίως. Καλησπέρα από τον. Από βροχερή. Κατεχάκι, τι έχουμε εκεί πάνω, βροχερές καλησπέρες από Κατεχάκι, έχει βροχούλα. Τι κάνει η μεγάλη μας ομάδα, Ρομπίνιο, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά, εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

0: Τα χαλκίδα, τα νερά, πάνω κάτω, πέρα δόθε, έτσι. Τι χαλκίδα, τα νερά, πάνω, πέρα δόθε, πάνω κάτω. Φανταστικό τραγουδάκι, έτσι είπαμε. Έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Μαζί με την Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και καλοκαιράκι. Αλέξανδρε Χιούζερ, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, είναι ο αγώνας αύριο, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχαλάρα, καλησπέρα. Εδώ τίποτα λέει. Καταιγίδα λέγανε τελικά, μόνο λέει σύννεφα. Έγινε παντού, παιδά, γι' αυτό. Είναι ο καιρός τέτοια που δεν πέφτουν πάντα μέσα οι μετεωρολόγοι, παρόλο που είναι τόσα πολλά με την τεχνολογία, τόση τεχνολογία. Ξεγελιέται και ο καιρός, ξεγελιέται και ο Θεός που λένε.
1: Και την αγάπη σου το ξέρει.
0: Η Ουλία Καλυμάνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντελώς όμως, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Γεωργία μας καλησπερίζει. Η Γεωργία όμως η τραπεζικός από το Καματερό. Βρε ψυχή, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω.
0: Πάμε να το πνίξουμε τον πόνο. Να καλησπερίσω τα βαριά τιμόνια. Καλή βάρδια στα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Έτσι το ίδιο είναι. Ο ταξιτζίδες, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Να βρω ευθύνες να ζω.
0: Θα γίνεις και πρόεδρος εσύ. Τον φίλο μου τον Δημήτριο.

Σι λέει δεν βγαίνει αληθινό. Έχουμε και την φίλη μας την Ακριβή από το Βύρονα. Το έχει το γαλλικό πάντως, Ακριβή μου. Η φίλη μας η Ακριβή το γαλλικό το έχει. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που έχουν βαρδιούλα. Μέχρι τι ώρα παλικάρι μου είναι η βάρδια. Αγαπημένο μου φίλε, καλέ μου φίλε, αστυνόμε, αστυνομικέ μου. Με τη μεγάλη σου ομάδα να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ξέρεις γιατί το λέω έτσι για μετά. Για μετά, για μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Ολαλά.

θα με κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας σε πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, κάτι, έτσι είπαμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε μια παράσταση, με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Πάντα το λέω, ψέμα είναι σαν το λάδι. Θα το λέω πάρα πολλές φορές, θα το εκτιμήσει, θα το εμπεδώσουμε. Όλοι, τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είναι σαν το λάδι, πάντα θα βγει πάνω. Ο αφρός της θάλασσας. Βέβαια, εκεί βγαίνει και η Αφροδίτη. Και έχουμε τώρα στο πλανητικό σκηνικό την Αφροδίτη, γιατί τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Θα πάνε μάλλον, δεν πάνε, θα πάνε. Θα, πολλά τα θα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Ορίστε, παιδιά από την Ηλιούπολη, καλησπερίζω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο μου, ο Γιώργος σε δύναμη πάντα εδώ στο μάχη. Μαχητικές καλησπέρες. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Γιώργος από το Εγάλεο το 931. Το καλησπερίζουμε. Γεια σου κύριε Βασίλη μου Παπαγιάννη.

0: αγάπη μου.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ στα παιδιά που σχολάσανε τώρα τη βαρδιούλα τους έτσι, εντάξει, όλη την ημέρα. Βγαίνει και η κούραση, βγαίνει και η πείνα σιγά σιγά, αλλά αν πείτε τώρα τον περιφερειακό θα πάτε. Έχει, ρίχνει βρέχει τώρα πάνω, ρίχνει βρέχει τώρα τέλος πάντων. Εκεί στην Κατεχάκια, στην Μεσογείον, έχουμε βροχούλες. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην πανέμορφη Δενικάριστο, τον φίλο μας τον Στρατή. Στρατή μου καλησπέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου καλησπέρες όμορφες. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, αυτή την ψυχή. Κατερίνα μου Χολαργός. Έλα να ακούσουμε μια αγαπημένο στρογδάκι. Γιατί όταν τα χρόνια περάσουν και δεν κάνουμε κάτι, έτσι. Περνάνε τα χρόνια σαν νεράκι και τίποτα δεν κάνουμε. Και μετά και μετά και μετά και μετά. Ορίστε πως βγαίνει και το μετά και μετά.
0: Όταν τα χρόνια
1: όλα, λα.

0: Τα νοσηλευτικά προσωπικά εδώ. Και τα νοσηλευτικά προσωπικά είναι εδώ η Δημητρούλα μας. Πολύ φούντωση όμως, έτσι. Πολύ φούντωση. Και να υπάρχει, το θέλουμε να υπάρχει. Και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μετράμε, είπαμε, τα νούμερα τα έχουν οι λογιστές, οι λογίστρες. Άσε που παιδεύονται τώρα. Άσε που παιδεύονται να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Πάμε στις αδελφούλες από τον Ταύρο, την Λένα μας η Διδώρα. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Είναι ο Φώτης, ο φίλος μας τώρα που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Από το Κολωνάκι. Φώτη μου, αυτό νομίζω το τραγουδάκι είναι. Μαρία μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Η εκπαιδευτική μας από την πλατεία Αμερικής.
1: Εγώ που λες, δεν σ' αγαπώ.
0: Το νου σου, Ρομπίνιο, το νου σου, το φίλο, το Σάκη, το Μπουσδούνι.

έτσι που λες εγώ που λιώνω. Χριστέ μου, έτσι λες εγώ που λιώνω, που λιώνω. Σαν το γλυκάκι, σαν το γλυκάκι. Λοιπόν, αύριο στις 6 είναι ο αγώνας. Αλέξανδρε, πρέπει σου ότι βοηθάς πάρα πάρα πολύ την κατάσταση. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user από το Περιστέρι αναφέρομαι. Λοιπόν, στις 6 αύριο στο ΣΕΦ, ο μεγάλος τελικός, όντως. Το βλέπω λίγο περίεργο, παιδάκι. Με ένας αγώνας τώρα, αν πεις, θα είναι 5. Είναι 2-2, έτσι. Σόπαλ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αύριο στο ΣΕΦ γίνεται ο μεγάλος ο τελικός στις 6 τώρα. Ήταν λίγο πρόβλημα με την ώρα. Να πάνε καλά, όλα καλά. Να διεξαχθεί ένας όμορφος αγώνας, τίμιος. Να μην υπάρχουν παράπονα, να κυλήσουν όλα ήσυχα. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Εύη μου, έχει βροχούλες τώρα στην Ελευσίνα. Βροχερές καλησπέρες Μιχάλη μου για καλό Σαββατοκύριακο. Εύη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλησπέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη μου, Ρούμπο. Ανέβα λίγο, σε βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Να το λέω. Είσαι λίγο πεσμένος. Καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο. Το Στεφανάκο το κοκοτάκι που είναι να πάει στο Μαυρομάτι. Πάει, έχουμε πανηγύρι εκεί. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, τώρα η νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι. Η νοσηλεύτρια, τώρα οι καλαματιανές έχουν πάντα ένα ελαφρύ χέρι. Όσες νοσηλεύτριες από Καλαμάτα και μη έχουν. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου, Δημητρούλα. Νοσηλεύτρια από την Νέα την Ιωνία. «36 μπλόκα είναι έγκαιρα, 36 μπλόκα στημένα». Καλά να κάνουμε όντως, έτσι, 36 μπλόκα. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αυτή τη στιγμή είναι για Αλκοτές από την Τροχέα, διενεργούν ελέγχους, καλά κάνουνε πραγματικά, θα τα ακούσουν όλα από την έγκυρη πληροφορία μου, 36 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο. Τα παιδιά που είναι σαν μπλόκα εννοάω, έτσι, να μην παρεξηγούμε. Για κοίτα που έχει φούντωση τώρα. Όλα λα. Όλα λα.

φανταστείτε. Τώρα με παίρνει τηλέφωνο να μου τραγουδάς. Εντάξει, είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, το δέχομαι. Το δέχομαι την τύχη μου τη μαύρη, αλλά... Λοιπόν, η Μαρία μου στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο εκπαιδευτική. Ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι που έχετε ζητήσει. Να πω καλησπέρες όμως στο κορίτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είναι η Μαρία με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Θα βάλει και ένα κρασάκι τώρα η Μαρία κόκκινο. Τώρα δεν κάνει ζέστη η Μαρία με ένα κρασάκι κόκκινο.

λαλά, σκηνή στην παραλία. Μεγάλα, έτσι. Γιώργο μου, τι κάνεις ρε Βεντάκο μου, καλησπέρες όμορφες, εγώ ανησύχησα, λέω τώρα που είναι το παλικάρι που είναι. Να λέω εγώ για τον άλλο το φίλο ακόμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα τον φίλο, τον Ευαγγέλιο εννοώ. Να πω καλησπέρες όμως τον φίλο μου, τον ταξιτζή, τον Θανάση. Θανάση μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ακούσουμε τραγουδάκια και θέλω να είμαστε ήρεμοι. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η ψυχαγωγία, ψυχολογία το τραγούδι. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, μου στέλνετε περιοχούλες, μου στέλνετε περιοχές που έχει ρίξει νερό, που βρέχει. Εδώ στο κέντρο των Αθηνών και στο Περιστέρι που πήρα μηνυματάκι, συννεφιές είχε, δεν είχε. Δεν είχε βροχές, δεν είχε καταιγίδες που έλεγαν. Για να δω το φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έλα φιλαράκι μου και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας.

79 είναι από την Καλυθέα και αν θυμάμαι καλά και το γράφει και όλα μαζί με την Νικολέτα, μαζί με την Νικολέτα μας από Καλυθέα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, καλό Σάββατο Κυριακό, δεν είχε και στην Καλυθέα βροχούλες έτσι. Θανάση μου είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Θανάση μας εδώ, τον ταξιτζή. Καλά το λέω, Καλυθέα, Νικολέτα και Μαρία το 379, Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να τα ακούσουμε, λεβέντη μου, και με τον Σάκη τον Μπουσδούνι. Να τα ακούσουμε, είναι στα Πάτρια Εδάφη. Να ακούσεις εσύ Πάτρια Εδάφη. Ορίστε, πήγαινε προς τα κάτω να κάνετε δουλίτσα. Όλο του λες για Πρέβεζα, πάει, ξαναπάει και τίποτα. Τίποτα, έχει πάρει κουστούμια, έχει πάρει φανέλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, αύριο την πορεία που μου λέει, έχει πορεία στην... στο... Πού είναι η πορεία, Γιώργο? Αλαλά, να δεις, ολαλά, Χριστέ μου. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμός, πανικός. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα είναι σαν και το γλυκό το γαϊκμα. Πώς το λένε το γλυκό, πώς το είπαμε αυτό που σου στείλα. Έτσι θα πηγαίνουνε.

Στην Πετρούπολη τον φίλο μου τον Νίκο να το καλησπερίσω. Νικολάκι μου, καλησπέρα. Δεν είναι πάρα πολύ νερό τώρα, έτσι. Που νυχταριά είχε, αστραπές είχε, έτσι. Φαινόντουσαν σε όλο το αρκανοπέδιο ψηλά από πάνω από την πάρνη θα τον κοιτούσε. Πάντα το έχει. Έχει έναν αέρα άλλο διαφορετικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές βροχές δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά που λέγανε θα πέσουν 70 με 80 χιλιοστά νερού. Δεν διαψευστήκανε λίγο. Θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα. Τα φαινόμενα είναι σε έξαρση, βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας. Στην Κωνσταντίνα έχει ζητήσει και η Κωνσταντίνα να ακούσουμε. Νότι Σφακιανάκη, γιατί λένε δεν είμαι το Νότι, αλλά διαψεύδω, αλλά και για τον φίλο μας τον Σάκη και τον Ρομπίνιο. Και για τον φίλο μας τον Σάκη και για τον Ρομπίνιο, το τονίζω. Θα πάμε πάνω, τι λες, Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Φοιτητή μου, έλα, νέος είσαι. Κάνε λίγο υπομονή, θα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε και παράδοση, βεβαίως. Τιμούμε πάντα την παράδοση. Κωνσταντίνα μου, και εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. Το εγγλέζικο, έτσι. Το εγγλέζικο. Βεντούζα το πάω το εγγλέζικο.

0: στα σκοτάδια.
1: Ωραίο τραγουδάκι, όντως. Αλέξανδρε, φανταστικό. Από τα καλύτερα τραγουδάκια. Εντάξει, δεν ξεχωρίζω και δεν θέλω να ξεχωρίσω. Στην φίλη μας την Ζέτα, την καινούρια μας φίλη εδώ στο Μάχη. Είμαστε μαχόμενοι φίλοι όλοι μαζί, Ζέτα μου, εδώ το 807. Είμαστε μαχόμενοι όλοι. Ο καθένας δίνει τον αγώνα το δικό του όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη να καλησπερίσω, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έριξε παλικάρι μου νερό στο κέντρο. Κουκάκι, από το Κουκάκι ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Κουκάκι μεριά. Καλησπερίζω τον φίλο μας τον Στέφανο. Το Στέφανο από την περιοχή του Ασπρόπυργου. Εκεί κάτω βρέχει, ναι, έχω πάρει και από την Εύφη. Τον Εύη, από την Εύη, αλλά ξέχασα το 5-15 για το Εγάλαιο. Που έφαγε πόσα, 5-6 είχα πει χθες. Δεν ξέρω αν τα χώνεψε. Μωρέ, τα ξέχασα, πώς τα λένε. Τα ξέχασα. Εύη μου, τι κάνεις, πώς είναι στο μαγάκι σου. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πανέμορφο τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε και το άλλο με το Βελισσάρι. Ξενάκι είμαι, λέει, και θα έρθω. Όλα, λα.

Αχ, μόνο τα νιάτα μου, την τύχη μου. Το είναι μου, το κλειδί, το ξωτάκι. Άγια να μπουμπουνίζει, τίποτα, τίποτα.

το βάλουμε, Λεβέντα, ακόμα και το τραγούδι. Βεβαίως θα το βάλουμε. Με το δασκαλάκι, βεβαίως. Κάνε μου λίγο μικρή υπομονή. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε κάποια δυναμία, τίποτα προς τα κάτω μεριά? Όχι, έτσι. Απλά έτσι ρωτάω. Νομίζω ότι υπάρχει και περιέργεια. Χριστέ μου! Θα μου πεις αύριο και για το Σύνταγμα μεριά τι θα γίνει. Θα μου πεις και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε για τον φίλο μας, τον φοιτητή, τον Στέφ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, βαρύ το φαγητό με το κεμπάπ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ, έφη μου, τίποτα μυστικό, μια ντοματούλα στα 4 έκοψα, κορίτσι μου. Εγώ, μια ντοματούλα, περιμένει το φίλος με το πει κλείσεις ταξιτζί μου. Γιατί έχουμε να δώσουμε και το ραντεβού αύριο για το Σύνταγμα. Λαλά, ολαλά. Κωστάκι μου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα. Πάντα έχουμε δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Βασίλη, το 6772 από Ήλιον. Για σένα λέει βάζω μία φωτιά, όχι για σένα, Ταρίφα.

Γιώργο μου, πού νομίζεις ότι πάει η τρέλα? Πού νομίζεις, Λεβέντη μου, εδώ έχουμε να γράψουμε. Καταρχήν ξεκινήσαμε, να σου το πω έτσι, λίγο δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ούτε πίσω από το δαχτυλό μπορώ να κρυφτώ. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο κόσμιος και πιο έτσι και διαλλακτικός, θα το πω. Ένα βιβλίο, βέβαια σε εξέλιξη, έχει να γραφτούν σελίδες ακόμα πάρα πολλές. Δεν το συζητάω. Πάρα πολλές σελίδες ακόμα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όντως στην πορεία, να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας. Δεν πιστεύω να υποφέρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα, έπεσε πάνω στα μηνυματάκια. Τα καλά. Καλησπέρα, κορίτσι μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλησπέρα στην Μερούλα. Καλησπέρα, Μέρη μου. Το κορίτσι 82-84 από Παγκράτη. Μερούλα, χάθηκες 2-3 μέρες. Όλα καλά. Να ανεβαίνει και λίγο η νοσηλεύτρια τώρα και στη Νέα Ιωνία. Τι τους καθάριζε τους καθρέφτες σήμερα, τζάπα. Τζάπα τους καθάριζε τους καθρέφτες. Χριστέ

Βαγγέλη μου, το λες. Καλησπέρα και καλημέρες καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Τώρα προσπαθούσες να βάλεις την κότα πάνω, νομίζω, εκεί για να σε έστει το κάνεις εσύ με την κότα. 2-1 είναι αυτό, έτσι. Πολύ καλό κόλπο. Πολύ καλό κόλπο. Έτσι κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, παιδάκι, με μια κότα από πάνω. Δεν είχε μυστήρα ο άνθρωπος, δεν είχε air condition. Φανταστικό ακούγεται. Και φανταστικό φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Α, ο Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο. Βέβαια μου δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το 946, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα εδώ και δίνουμε τη μάχη μας. Μιχάλη μου, δεν το θυμάμαι συνονόματέ μου και νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Μιχάλης, τα παιδάκια. Καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα, Χαρούλα. Θα πάρουμε αλάτι καλό. Αλάτι καλό. Όχι το χοντρό, τώρα το σκέφτηκα. Το χοντρό θα το πατήσουμε και θα τρίζει από κάτω. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Μαρία, μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα γιατί βγάζω σπυράκια. Μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, βγάζω σπυράκια ειλικρινά.

0: να πούμε καλημέρα τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι την, από τη μέσα μεριά, έτσι από τα κάγκελα, από την απέξω μεριά. Τι κάνεις Γεράσιμε, καλημέρα, είστε προνομιούχοι, λέει παιδί μου εκεί πέρα όλοι. Είστε προνομιούχοι, εμείς εδώ, άστα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Καλό Σαββατοκυριακό, λέμε, γιατί να περάσει λίγο, έτσι. Στο φίλο μας τον Ηλία. Από τα Σεπόλια να του πω καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρένα, Ρενάκι μου από Σαρονίδα. Εάν δεν αλλάξεις ρότα, δεν θα βρεις την υγειά σου, πραγματικά στο λέω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, μου λες το. Και είναι λίγο κάπως τα τραγουδάκια. Ρένα, μ' ανταλλάξουμε λίγο. Να στο λέω, έτσι, Σαρονίδα. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ λίγο ρότα. Δεν βγαίνει, σε παίρνει από κάτω. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε καλά, το γλεντάνε και άλλοι δεν. Έτσι, παίρνω το θάρρος και στο λέω, κορίτσι. Η Ρένα μας από τη Σαρονίδα και βλέπεις, δεν σου χαλάω χατήρι με το τραγούδι. Δεν σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι για το τραγούδι, ούτε καν.
1: Έσφυσαν τα στρατουρανού κι όμως δεν κοιμάμαι.
0: Δεν μας κάνει πάντα καλό, παιδάκια, κάτι που μας θυμίζει. Δεν είναι κάτι καλό, θα μου πείτε, οι αναμνήσεις, κράτα το μέσα.

Είμαι Λεβεντάκο μου από τη Ρόδο. Η Ρόδο φημίζεται, δεν ξέχωρα για τις παραλίες, τις ομορφιές, τους ανθρώπους, το δεν τα ήξερα καλά, αλλά και για τις ομπρέλες όμως, έτσι. Θυμάμαι ότι παιδί, παραμένω βέβαια παιδί, τώρα για κάποιο λόγο, παραγγέλανε όλοι ομπρέλες από τη Ρόδο. Μην φανταστείτε τις ομπρέλες αυτές που είναι για τις παραλίες τώρα, τώρα δεν λιάζονται πλέον, τώρα είναι τα αντιλιακά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζανί. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργο μου Τζανί, καλό Σαββατοκύριακο Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Φωτεινούλα μας να πούμε καλημέρα. Φωτεινή φωτίζει. Η Φωτεινή που φωτίζει, το κορίτσι μας από το Ρέντι που είναι τρέντι. Φωτεινούλα ανεβασμένη, ανεβασμένη. Κοίτα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ήταν να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα μηνυματάκι από Πετράλωνα, τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλημέρα, το 588, ο φίλος ο Μάκης από Πετράλωνα. Άκουσα ρε φίλε κάτι, στο διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Ήταν υποτιθέμενος αυτός, ήταν με ράσα. Κάτι άκουσα που κυκλοφορήσα, δεν ξέρω, Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Έχουν και τέτοια εκεί, αλήθεια. Γίνονται και τέτοια, Μάκη μου, αλήθεια. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Μάχη 99,8. Το 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα δύο φωτιές. Δύο φωτιές. Για την παρέα που είναι στην αμφιθέα, εκεί στην ταβέρνα.

Λοιπόν, δύο φωτιές ήταν αυτές. Πάμε για την τρίτη τώρα. Πάμε να βάλουμε και την τρίτη. Δεν είναι μόνο δύο, δεν παραμένουμε στις δύο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια σου, φίλε μου, Ηλία. Πάμε τώρα με μηνυματάκι για την φίλη μας, την Μίνα. Λοιπόν, το 7063 είναι η Μίνα από τη Νέα Σμύρνη μαζί με το Φάνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, στη Νέα Σμύρνη, στη Μίνα και τον Φάνη. Καλημέρα, μόνο μάχη. Λάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Σε κανόνισε με το τραγούδι, οπότε είναι, Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος. Ταξιτζή. Ποτινή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει από τον Πειραιά, το 44-75. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, λες, σ' ακούμε από τον Πειραιά. 44-75. Καλημέρα.

πήρα ένα τηλέφωνο. Ακούγονται τα πάντα όλα. Ήταν ο φίλος μου Βασίλης από τον Ταύρο και όχι μόνο. Έτσι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέρμα το ραδιόφωνο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, είναι παιδάκια ο καιρός τώρα, 23 βαθμούς. Τώρα ψυχαλίζει λίγο, βρέχει. Έχει σταματήσει. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα τώρα, μία έντονα θα είναι. Μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Πάμε τώρα πάνω στην Πετρούπολη, τη Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στο κορίτσι, το νευρικό. Μην κλονιστεί το νευρικό σου σύστημα, μονάχα Μαρία μου. Τα βάζεις πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με τα άλλα τα μέσα που λένε τις ειδήσεις. Παρασύρεσαι. Να μην το διαβάσω μαράκι το μηνυματάκι. Μπαίνεις πάντα νευρική και θες να μου χαλάς τη διάθεση. Πετροπουλιώτησα. Βαγγελάκο μου, καμία φωτιά. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, είδες εγώ, στο λέω. Ω, το πρωί. Και μετά αυτό με το παπαγάλο. Το θυμάσαι που μου το έπες με το παπαγάλο. Ταραριφάκο. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο 033 στο Μοσχάτο. Είναι ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα.

τώρα το όλαλα το κάνω για το κατσικάκι. Είναι κατσικούλα, ρε, δεν είναι κατσικούλα, δεν λέγεται κατσικούλα. Είναι γίδα η μεγάλη, ρε, δεν είναι κατσικούλα, είναι γίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκια, με παρασύρετε. Με παρασέρνετε. Είστε κακή επιρροή. Χριστέ.

Λοιπόν, αστυνόμαι μου, δεν θα τα διαβάσω και στην Αμφιθέας τα μηνυματάκια τώρα, τι έχετε παρακύλει και τώρα και τ' άλλο. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα που έχω διαβάσει τα μηνυματάκια. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα και γουρουλάει δική μου η γυλιά. Φαντάσου τώρα ο άλλος ο κόσμος και Παρασκευούλα σήμερα που άλλοι τα είχαν με τα όσπεδα, με τις φακές. Για να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά τα κρεατικά τώρα εδώ πέρα. Μπιπ, το κατσικάκι και τις μπριζόλες. Αυτά τάπα, ε. Ω Χριστέ μου. Βεντάκο μου, τι μου λες, τι μου στέλνετε τώρα και στην ταβέρνα στην Αμφιθέας. Πάμε στην Κομότρια εκεί πέρα, πάμε για κουρέματα. Εμείς πάμε να γίνουμε όμορφοι. Καλημέρα στο τζενάκι μας. Πω, παιδάκι τώρα. Εκεί στην Αμφιθέας σε μια ταβέρνα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου. Όλα τα φαγητά ό,τι έχουν παραγγείλει τώρα. Φανταστείτε τώρα να τα μυρίζεις, έτσι. Και μόνο που έρχεται τσίκνα. Πού δίνεται τώρα η εντολή, πάμε γιατί έχουμε γλέντια εμείς εδώ πολλά, έτσι. Πού έρχεται και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στομάχι από τη μύτη. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πάντα σε ένα φαγητό που μοσχοβμυρίζει, είναι πάντα από την όσφρηση. Δίνει όσφρηση εντολή στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο πάει στο στομάχι και αρχίζει και παίζει το μπουρλο η κυλίτσα. Έτσι το κάνει και η Έφη μας και τρώει πάρα πολύ από το εγάλαιο. Λοιπόν, στην Μελίνα μας από τα Σεπόλια. Μελίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την όσφρηση και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειρηνίτιδα, είναι τυχερή. Αλήθεια. Γεια σου, Βασιλάκη, αστέρι μου από τον Ταύρο.

Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ωραίο. Για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν ξεχνάμε και στην Καλλιθέα, αλλά να μου το λέτε και να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς όμως, έτσι. Να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς. Νικολέτα μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία και εγώ χάρηκα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Να το λέω. Σαββατοκύριακο είμαι εδώ 11 με 2 τις καθημερινές μετά τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι, να μου το στέλνετε λίγο πιο έγκαιρα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ στο μάχη με τρέλα και κορδέλα. Τα 379. Νικολέτα Μαρία. Πού θα την κρέμα, απλόστρα έχετε. Πάμε να το ακούσουμε πάλι. Έχετε απλόστρα. Καλώς το φίλο μου το Τζουλουφιά. Καλώς το φίλο μου το Τζουλουφιά, το Αστέρι.

Βασίλη μου στον Ταύρο, δεν έχει άλλη ένταση το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλοπροαίρετο όλο αυτό, έτσι. Καλοπροαίρετο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την σερβιτόρα, παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Φάνηκε εκεί, και εκεί φάνε αστυνόμε μου. Για να το λες εσύ, κάτι θα έχει κάνει ανάκριση. Ανακριτική βέβαια είστε, έτσι δεν είναι? Εσείς που είστε ανακριτικοί μπορείτε. Το λέω καλοπροαίρετα, γιατί υπάρχουν και τα κακοπροαίρετα. Ποιος είναι αυτός? Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλεο, το 855, του στέλνω καλημέρα με θετική μου ενέργεια. Και εγώ σου βγάζω θετική ενέργεια, Γιάννο μου, γιατί? Εντάξει, διαβάζω και κανένα μηνυματάκι λίγο περίεργο. Εγώ δεν είμαι κομπιούτερ εδώ, δεν είμαι μηχάνημα, άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Μάνο τον Στάγια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα ποιο είναι εκείνο το παιδί? Γεια σου Γιώργο μου Τζανί. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Κύριε Τζανί, χάρηκα πολύ. Πάμε πάλι τώρα γουδάκι, γουδάκι, γιατί τα μηνυματάκια σας, έτσι. Τώρα να μην πάω πάνω στην Μπεντέλη. Εκεί θα θέλουμε κουβέρτα να κοιμηθούμε. Πάνω μου, καλημέρα.

Ωραία, με τα ηλεκτρικά τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πες μου τι είναι η ταβέρνα, δεν έχουμε θέματα και παλικάρι μου και στην Αμφιθέας μεριά. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο για την σερβιτόρα μας, την Ευαγγελία. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τι τραβάνε και αυτοί, να τη πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Την σερβιτόρα, την Ευαγγελία. Αστυνόμοι μου, πες το, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, θα πω και για σένα μια καλημέρα όμορφη. Όπως μου τη στέλνεις, τη στέλνω. Όχι ότι την επιστρέφω, ούτε καν. Λοιπόν, εξηγήστε μου για την σερβιτόρα, το μοντέλο την Ευαγγελία. Είδατε και τα μοντέλα δουλεύουν σερβιτόροι. Χριστέ!

Από πού παίρνουμε τις εγκρίσεις? Από πού μπορεί να παίρνουμε εγκρίσεις, έτσι, όταν δεν εγκρίνουμε? Είδατε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εδώ στην κοινωνία που ζούμε, έτσι. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Ειλικρινά το λέω, πρέπει, επιβάλλεται. Θα ακούσουμε Παναγιώτη μου, είναι δικό σου. Πάνω μου, τι να σε κάνω? Τι να δροσιστώ? Αυτό το παλικάρι μιλούσαμε τώρα για τη Ρόδο κάτω, έτσι. Γιατί κάτω με βλέπω. Κάνα ξερονίσει. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Ζεάκη είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, γιατί απλά έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Με αγνά παρθένα υλικά, να τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Αλλά δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες. Λοιπόν, εντάξει, σερβιτόρα παλικάρι μου, έχουμε κι άλλα, έτσι. Έχουμε κι άλλα. Ευαγγελία μου, να σε πάντα καλά.

ή πότε λέει θα ξυπνήσει, ή πότε λέει να ξυπνήσει. Αμάν, αμάν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, από αυτό. Δεν υπάρχει, είναι θάνατος διπλός, όχι μονός. Πάμε στον Πέτρο από την Πυρκάλη, που είναι δύναμη. Με τα λεξίσφαιρα τα πάντα όλα, Πετράκο μου δεν περνάει. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου, τον καλό. Ό,τι και να πει ο Στράτος τώρα έχει ένα απόλυτο δίκιο. Πάντα το ξεχνάω και στην πλατεία Αμερικής. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, γιατί αν δεν το πω θα σκάσει. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλά, δεν το λέω. Ή αν δεν το πω ότι είναι εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, μην νομίζεις ότι φήμες είναι με τους εργοδότες εκεί, έτσι. Εργοδότος είναι. Λοιπόν, από την Παλατιανή το 533. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εγώ καλά είμαι. Καλά, όσο μπορεί να είμαι. Όσο μπορεί να είμαι. Μαρία μου, όλα καλά. Thank you very much. Θέλω να, ειλικρινά, γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και μου λες η Μαρία που δουλεύει? Δεν το ξαναλέω πάλι. Ρε πονηροί που είστε. Ρε τι πονηράδα υπάρχει. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας είναι το More than tax στην Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλημέρα, καλημέρα σας, επόλια στην Φραουλίτσα, την Τζιρίδα, την Γλυκιά.

Λοιπόν, άκου τώρα να δεις λίγο πολλές φορές πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε, έτσι. Μου μιλές για μένα λίγο νευρικό, λίγο τριλάρα, έτσι, από τον Κολωνό. Έγραψε το μηνυματάκι, έχει έρθει το μηνυματάκι σου και 51. Έχει έρθει το μηνυματάκι και 51. Έτσι δεν είναι? Μου λες τι κάνεις, λέω πώς είσαι. Πρέπει να σου απαντήσω, να πω, να κόψω το τραγούδι, να πω πώς είμαι. Θα τελειώσει το τραγουδάκι που είναι 3,5 λεπτά που ήταν και θα σου απαντούσα. Είδες μετά που λένε που φταίει? Είδες? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Απλά κάνω διευκρινήσεις και τα λέω όλα με τον Νί και με το Σίγμα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα, την χρυσοχέρα μας, από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Όλα καλά. Αρκαδία Λακωνία. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Είδες, φραουλίτσα, έπρεπε να κόψω το τραγούδι, να σου απαντήσω στο μήνυμα και την ώρα. Ότι είμαι καλά, να το διακόψω το τραγουδάκι. Είδες που γινόμαστε λίγο παράλογοι πάνω σε αυτά. Έχω και το μακελάρι. Κορίτσι μου, μου έγραψες, μου λες τι κάνεις, καλημερούδια. Τριλάδα, τι κάνεις? Δεν σου απαντάω. Δεν απαντάω, έπρεπε να τελειώσω το τραγούδι να σου απαντήσω. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα το τραγουδάκι να σου απαντήσω. Και ξαναγράφεις. Καλά κάνεις. Στρατό μου στην πλατεία Αμερικής, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο και μπράβο στο Παλιγάν. Πανέμορφο με νόημα τραγούδι, έτσι. Τώρα έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο με το φεγγάρι. Βαγγέλη μου, θα σου κορνάρω, λεβέντη μου, το τραγουδάκι, θα διαβάσω την αφιέρωση σιγά σιγά. Η φίλη μας η Δήμητρα, και στην Αρκαδία Λακωνία με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δημητρούλα, ο Γκαντέμης που λέγεται Κούλης, έχει χάσει πάρα πολύ. Εκεί κάτω δεν είναι, στην Αρκαδία Λακωνία που ήταν κάστρο, έχει πέσει πάρα πολύ. Επομένως, σας διαβάζει. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα διαβάσματα, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Εμείς οι ναυτικοί. Λοιπόν, αφιερωσούλα. Θα ήθελα, παρακαλώ, για να δούμε το παιδάκι, το παιδί είναι σε ετοιμότητα. Αν και απαγορεύονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα, παρακαλώ, το τραγούδι λέει Εμείς οι ναυτικοί Μαργαρίτης. Αφιερωμένο σε όσους έχουν ανθρώπους που ταξιδεύουν. Δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Και αφιερωμένο, λέει, στον Κώστα Λαγκραδόνη. Μηχανικός είναι, λέει, από το σκαφιδάκι του Άργους, που είναι στο καράβι, λέει, Dizen Honor. Όπου το έχω το βεντούσα το πάω, έτσι. Και πάει Αφρική Ινδία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά κάνετε, έχουμε πολύ κόσμο. Εμείς οι ναυτικοί, εσείς οι ναυτικοί. Εμείς κάνουμε πάντα το σταυρό μας για να είστε καλά εσείς οι ναυτικοί. Και όχι μόνο, έτσι, και οι οικογένειές σας. Λαγκραδόνης μηχανικός από το σκαφιδάκι του Άργους.

Να είναι καλά το παλικάρι, Βαγγέλη μου, καλά ταξίδια να έχουν. Δεν ξέρω τι άλλες ευχές μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό που λέγεται πρώτοι εδώ είμαστε. Άλλο αν αλλάζουν τις σημαίες τώρα επιχειρηματικά είναι, δεν το έχω να το πω, να το εξηγήσω. Ονοώ νοήτο βέβαια, έτσι, με τους εφοπλιστάς εδώ. Απλά όντως έχουμε τους καλύτερους ναυτικούς. Η φίλη μας είναι η Γεωργία από το Καματερό. Καλέ λέει, καλέ λέει, δεν έβγει καλέ, απλά σιδέρωνα. Καλύτερη παρέα είμαι για να σιδερώσεις. Ναι ρε, πες μας να φτιάξουμε και τη σιρέλα σου, την καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε και τη σιρέλα σου, Χριστέ μου. Δεν τη διαβάζω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο Γεωργία μου, μπράβο. Η Γεωργία η τραπεζικός, βρε σιδερώνετε και εσείς που δουλεύετε σε τράπεζες. Αλήθεια. Σιδερώνετε και εσείς εκεί που δουλεύετε σε τράπεζες. Δεν παρεξηγούμεθα παιδιά. Δεν παρεξηγούμεθα με τίποτα. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου. Βορειοδυτικά της Έγινας. Είχατε βροχούλα. Αργός αργός.

στο Δημητρούλα τώρα, αν ήταν τόσο καιρό θα έχεις βρει καράβι. Όχι μόνο καράβι θα έχεις βρει, τρένο, αεροπλάνο που λέει το τραγουδάκι. Πρέπει να το λέει η καρδιά. Άστο τώρα να καράβι να σε πάρει. Πού να το στείλουμε, για πες μου και στα ορεινά. Πάνω στην ορεινή μάνη, πού να το στείλουμε.

Τάκη μου, για να διαβάσω και ορισμένα μηνυματάκια, γι' αυτό είπα δεν έχουμε θεματάκια. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Τάκη εδώ από τον Άλυμο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, Δημητρούλα μας. Τάκη μου, περίμενε λίγο για να μην φωνάσει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε να διαβάσω τα μηνυματάκια. Τώρα για το Γήθιο. Αν ήτανε, θα το έχεις κάνει, θα έχεις βρει και λιμάνια, όχι μόνο του Γηθίου. Δεν ξέρω, έχει μεγάλο λιμάνι το Γήθιο. Παρκάρουν μεγάλα καράβια. Δεν ξέρω, στον φίλο μας τον Χρήστο. Να του πω καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Ο Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Καλημέρες, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε και θα τα κρεμίσουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα στέλνουμε στην Ειρήνη, στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Έλα εδώ, παίρνουμε φόρα.

Γεια σου Μάριε στο Βύρονα. Την αγάπη μας στο Βύρονα.

Έτε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει, θα μου πείτε τώρα νησί, τώρα με κάνουμε τις σαρδέλες, γιορτές στο Νατάλο. Και μην μου ανοίγετε τώρα παιδάκια την όρεξη, να το λέω, πω, Χριστέ μου. Νίκο μου, καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Τιμή μου θα ήταν, έτσι, για την έγινα και μονοήμερη την πάση εκεί στην εκδρομούλα. Έτσι με τρέλα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χριστάκο μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ωραία η συνταγή. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι η φίλη μας εδώ. Δηλαδή, όταν σιδερώνετε και έχετε στη ρέλα μία κουταλιά από πότε. Το απεχθάνω με το ξύδι. Λιγνά το λέω. Λοιπόν, λευκό ξύδι μέσα να καθαρίζει τα άλατα. Και τραπεζικός και σιδερώνει και κάνει τα πάντα όλα. Μπράβο, σε καλό δρόμο μου είσαι. Θα καλοπαντρευτείς, Γεωργία, το νου σου την πρίκα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, θα το κοιτάξουμε με το τραγουδάκι, έτσι. Είναι και η ώρα λίγη περίεργη τώρα. Δεν σου έχω καλά σε κατήρι. Καλημέρα στην Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, θα μείνω μόνο στην καλημέρα. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Στέλνω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μένω μόνο σε αυτό, κυρία Γεωργία. Καλημέρα φίλε μου Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ηλία μας. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Και σε σένα Λεβέντη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και με τα ψώνια τα πολλά. Έλα τώρα, μην είσαι παράπονο τώρα και μου σπάς τώρα τα νεύρα. Τώρα εχθές δεν σου έβαλα όλες τις μέρες, δεν σου βάζω τραγουδάκι. Το περίμενες, τι το περίμενες τώρα. Ήρθες μετά μου λέει τσαντίζομαι. Περίμενες, τι το περίμενες. Εχθές δεν σου έβαλα, προχθές δεν έβαλα τραγουδάκι. Έλα.

Ζήσει Καλλιθέα. Νικολάκη μου από την Καλλιθέα, καλό πιωτο να είναι. Καλό πιωτο ρε λεβεντάκο μου να είναι. Πάντα υπάρχουν τα καλά, πάντα η ζωή δεν ξέρει κανένας πώς θα φέρνει. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, Νικόλα μου. Λοιπόν, στην Φωτεινούλα, στην Φωτεινή από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα εδώ τα λέγαμε, θα τα λέμε. Μόνο μάχη 99,8. Πάμε λίγο παιδάκια τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα και κάτω είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιαννάκο. Καλημέρα Γιάννη μου, Ελευσινιέ. Όλαλα, δεν το χάνω. Και δεν ευριάζω. Γιατί εγώ χαλέ. Εγώ δεν χαλιέμαι. Ζω άνθρωπος αυτός. Γιατί να χαλαστώ.

να μην πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ την Κατερίνα μας εκεί από το Χαλαργό. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στην Κατερίνα μας, την μοναδική, την εξαιρετική από το Χαλαργό. Είδες Κατερίνα μου, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πέρασα, με έβγαλε ο δρόμος εκεί. Είχε μία μπουρνελιά. Ποιος θα ξέρει τα μπουρνέλια και τα κορόμιλα. Αν θα πω τώρα, όπως είπα, γιατί ναι. Με έβγαλε ο δρόμος εχθές προς το Χαλαργό μεριά και στην φίλη μου που είναι η Κατερίνα, όχι στην Κατερίνα, για δουλειά. Είχε μία μπουρνελιά, μια μπουρνελιά και μια ροδακινιά. Πόπο Παναγία μου, δεν έχασα ευκαιρία εγώ, με τη μία. Με τη μία, λέω και απάνω τηλέφωνο την αστυνομία να φωνάξω τι θα μου κάνουν, σιγά. Λιγούρεψα και πήγα, σε ερνικό παιδί ήμουνα. Σε ερνικό παιδί πήγε να κόψει δύο κορόμιλα, δύο μπουρνέλια. Παιδί της νύχτας.

0: βέβαια. Τι λέει παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατά, μαθαίνει.
1: Ωραίο. Στο σινεμά.
0: Να μετατρέψουμε, να μετατρέψουμε και λίγο. Γεωργία μου, μην είσαι μες στο παράπονο, Μέγαρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό έχω πει κάτι τόσο καιρό. Να το σταματήσουμε το παραμύθι. Το έχω πει κάτι τόσο καιρό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον, με την άλλον κογό, για τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί, γιατί πολλές φορές που το σκέφτομαι, ήταν αγαπημένο του γιου του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λευτέρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αγρινιώτη, τον φίλο μου τον Λευτέρη. Καλημέρα. Λοιπόν, και για την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα, που λέει μην την τσικλάω. Εγώ δεν τσικλάω, Δήμητρα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε πει, που λέμε, δεν είναι θέμα τσικλάω. Απλά μερικές φορές είναι η θέληση. Είναι η θέληση. Δεν ξέρω αν το λέτε και στην ορεινή μάνη της Αργαδίας. Τραβάτε με. Το λέτε, τραβάτε με. Όχι, γιατί κάποιος που παίρνει μια απόφαση την κάνει, την εκτελεί.

Να πω καλημέρα καταρχήν, δεν έχω χρόνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο. Καλημέρα, δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά από τα Πατήσια. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, Δημητρούλα. Με τον Γιώργο σου, πολεμικό ναυτικό, καλημέρες. Καλημέρες όμορφες, καλημέρα στον Δημήτρη, το 991 από την Καλή Πολύ.

Λοιπόν, και επειδή σε έμαθα, επειδή σε μαθαίνω, εδώ παίρνουμε μηνυματάκια και για τα μπλόκα 36 αυτή τη στιγμή στημένα σε όλο το λακανοπέδιο. Μαθαίνω και για το λιμάνι του Γηφίου. Πάνε καράβια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τσιγκλάω, Δημήτρα, δεν τσιγκλάω. Αράζουνε. Είτε φορτηγά, κρουαζιερόπλια, όχι πολλά και στο Γηφίο. Εκεί πέρα πάνε καράβια. Το μπερδεύεις λίγο το θεματάκι. Εγώ δεν είπα. Εσύ είπες ένα καράβι να με πάρει, το μηνυματάκι υπάρχει, το βλέπω. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Να τα διευκρινίζουμε, να βάλουμε τη σειρά τα θεματάκια. Και έχουν και κουνούπια πολλά την τύχη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί τα Πατήσια πάνω και στα Πατήσια θέλουν το βαράτε βιολιτζίδες. Μετά έρχονται οι καμπάνες. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Δεν τσιγκλάω, όπα, δεν τσιγκλάω. Ούτε καν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ολαλά! Εδώ γίνεται πραγματική μάχη. Είμαστε 30 λεπτά, 28 λεπτά και 27 μάλλον. Πριν το τέλος της εκπομπής γίνεται μάχη. Στο μάχη γίνεται μάχη.

σταθερή θερμοκρασία έχουμε εδώ και αρκετή ώρα. Είμαστε 23 βαθμούς, είναι μια χαρούλα. Έτσι, μια κουβερτούλα ή ένα συντονάκι λίγο κάπως έτσι και πέσω στρώνει. Πάμε γιατί βαράνε οι καμπάνες, κερνάνε οι Μητροπολίτες. Πρωτοσύγγελοι, 90% αύξηση πήρανε. Και χτυπάνε και οι καμπάνες. 90% αύξηση τους έδωσε. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? 90% αύξηση, ρε παιδιά. Χωρίς παιδιά, χωρίς χιλιά, χωρίς τίποτα. 90% αύξηση, παραπάνω είναι. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες και δεν γερνάνε. Δημήτρη μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Και βήχαζε παιδάκια τώρα, με έπιασε και βήχαζε με τα παγωμένα.

0: είσαστε άρτα. Από άρτα, από την άρτα μεριά. Wow, και είναι να πάρω. Κάτσε να βάλουμε τις καμπάνες πάλι από την αρχή για τις πρωτοσύγγελες. Εκεί τώρα είναι αυτό. Για τους άλλους το βάλαμε. Εκεί με τα χρυσά τα καπέλα, εκείνα και τα καπέλα που γυαλίζουν, που έχουν τις χάντρες επάνω. Τι είναι, δεν ξέρω. Από την άρτα, πω. Αν προλάβω, αν προλάβω.
1: Πες μου.
0: Είναι κάτι κλασέρ για την άρτα. Είναι, αλλά.

0: Μας γυρίζουνε, μπορούμε να τα γυρίσουμε. Μπορούμε. Είναι για να χωνέψεις εσύ. Τέλεια, τέλεια. Όταν θα μου γράφετε τέλεια, ότι όλα είναι τέλεια, να μου το γράφετε. Καλά κάνετε. Το έχουμε μεταδώσει, έτσι. Θέλω να μου βάνετε πολλά αλφα στο τέλος, έτσι.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Θέλω να μου βάζετε πολλά αλφα στο τέλος. Εμείς αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Είπαμε, με τα ψέματα κερδίζουμε πάντα μία παράσταση.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, μια και έχει εκφράσει πολλές φορές παράπονα. Και καλά κάνει. Θα μου πεις ποια Μαρία, θα το καταλάβει η Μαρία.

Ταξιτζή, Γιώργο. Ολαλά. Να και το γαλλικό. Το έχουμε.

Έπεσε πάνω στο καλύτερο τραγουδάκι και πάνω που έλεγα αυτό για τις Μαρίες. Και πιάσει μια κουβέντα για τις Μαρίες. Το Ξωτάκι! Εγώ είπα να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Και λέω πάλι για να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Δεν ξυπνάει με τίποτα.

Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν έχω να κρύψω κάτι. Στο τηλέφωνο μιλούσα. Τώρα, εμείς στα δικά μου τα μέρη, γιατί κάτω από τα βλάκια, έτσι, κατά βλακιώτης, το έχω πει, το έχω δηλώσει, έτσι, ένα παιδί με πτυχία στα χέρια. Το πτυχίο του πεζοδρομίου το έχω πει πολλές φορές. Αξίζει πολύ περισσότερα από τα άλλα που μπορεί να λένε ένα πτυχίο Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μπορεί να έχει πάει έξω να έχει σπουδάσει. Οπουδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Να λέει Λίαν καλός. Είναι και άλλα πτυχία που είναι με άριστα και είναι του πεζοδρομίου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στον ταξιτζή τον Γιώργο. Κράτησε το μου λέει, έχει βγάλει επωνυμία. Έχει βγάλει μια επωνυμία. Παρατσούκλι το λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Είσαι ο φάρος των FM. Είσαι μου λέει ο φάρος των FM.

επειδή είναι λίγο περασμένες, είναι λίγο περασμένη η ώρα μάλλον, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Τώρα εγώ θα ευχηθώ καληνύχτες και καλό Σαββατοκύριακο, μην μου τα στέλνετε μεμονωμένα. Μην μου στέλνετε μεμονωμένα, απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά. Το πήρα το παρατσούκνι και θα πάρω και το τσίπουρο. Θα πάρω και το τσιπουράκι. Γιώργο, σε ευχαριστώ, δεν είμαι φάρος. Εσείς είστε. Τέλεια, τέλεια. Το σωτάκι. Παράκα τα κανόνια πάνω στο λιγαβιτό. Τίποτα, τίποτα. Πάει.

Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το κάνω το μακελάρε αεροπλάνο, γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ με τα τραγούδια. Αν μπορεί ο φίλος μου Στέφανος ο Χίος, ο μακελάρης που θα συνεχίσει μετά. Στεφανάκο Χίο.

Γιώργο μου, ταξί είναι το επόμενο το λαγουδάκι. Αλλά πριν ακούσουμε το λαγουδάκι που είναι για τον φίλο μας τον καλό, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, θα το πάρουμε, θα το εισπράξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το επεξεργαστούμε. Ατζελίνα μου, απαντήσια, καλημέρα. Όποιος έχει λέει μία παροιμία στο χωριό μου, τη Μίγα λέει μοιάζεται. Τα κανόνια του Λυκαβητού ήταν για αλλού. Δεν ήταν εκεί, στο τέτοιο δεν είναι στιμή ένεκεν. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε τώρα σένα. Τα κανόνια του Ναβαρώνε να χτυπάνε, πάλι το ίδιο θα είναι. Τα κανόνια του Λυκαβητού δεν αναφερόταν για σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλε το συμπέρασμα. Δεν ξέρω πώς μου έβγαλε το συμπέρασμα αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Πάμε Γιώργο μου και να μου έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι σχεδόν το τελευταίο τραγουδάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, θετική ενέργεια σε όλες και σε όλους. Και όντως πάλι, προσέχουμε για να έχουμε. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, με τα εργασιακά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι εδώ. Με την Μαρία Μασιλιαράκου, καλυψούς 110.

είναι μόνο σχεδόν 4 λεπτάκια. Λοιπόν, με έχετε στείλει ο φίλος μου ο Τάκης να το χαρίσω. Λέει το τραγουδάκι, θα το ακούσεις Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Τον, και τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη του Ταξιζή θα το ακούσει. Θα το σταματήσω το τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Στέφανο το Χίο. Το έχω πάρει από τον Ευαγγέλη τον Κουρουμπαγκή, τον Ταξιζή και από τον Άλυμο. Μακελάρι, να ακούς. Τον Τάκη από τον Άλυμο. Βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Στέφανο το Χίο. Το μακελάρι μας εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Σας αγαπώ.

Και όλα μου φταίνε. Πολλές φορές όντως δεν έχει τύχει να σας λένε φταίνε και τα ρούχα που φοράμε. Μας φταίνε λοιπόν στην Ευαγγελία. Την Ευαγγελία μας, την σερβιτόρα που πήγε στα παιδιά. Η σερβιτόρα από την Αμφιθέας. Που πήγε εκεί στην παρέα προφιτερόλ. Εγώ θα συνεχίσω με Καζάν Τιμπή. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στην σερβιτόρα μας την Ευαγγελία. Να μου είστε πάντα καλά και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη και την Κυριακή 2 με 5 το μεσημέρι, αλλά και τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα μετά τις 2, μετά την εκπομπή του Μιχάλη Οικονομόπουλου, 2 με 5. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, κυρίες και κύριοι, πολλά και ενδιαφέροντα. Η σημερινή εκπομπή θα έλεγα ότι είναι ένα μικρό ντοκιμαντέρ, ένα μικρό δημοσιογραφικό φροντιστήριο, για να τα ακούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ή όσοι λεγόμαστε δημοσιογράφοι, για το πώς γίνονται οι μεγάλες επαναστάσεις στον κόσμο. Για το πώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, εκτός της πολύ μεγάλης τεραστίου νόσησης που αντιμετωπίζει, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει απλώς μαγουλάδες. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει καρκίνο, κυρίες και κύριοι. Και επειδή ακόμα δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο του καρκίνου, παρά μόνο χάρη σε μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις, καταπολεμάται, αλλά δεν νικέται, θεωρώ ότι ο καρκίνος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, και το λένε όλοι οι πολιτικοί παρατηρητές που έχουν μυαλό και όχι δημοσκόποι. Οι δημοσκόποι είναι η χειρότερη φάρα μετά τους δημοσιογράφους. Η χειρότερη φάρα μετά τους φακελάκηδες γιατρούς. Η χειρότερη φάρα μετά τους ψεύτες και απατεώνες δικηγόρους. Και η χειρότερη φάρα μετά τους αργυρώνητους δικαστές. Είναι οι γκαλοπατζίδες, οι δημοσκόποι. Αυτά τα τέρατα της δημόσιας ζωής που νομίζουν ότι χρηματιζόμενοι από πολιτικά κόμματα, τηλεοπτικούς σταθμούς, ολιγάρχες, νταβατζίδες, καναλάρχες και ό,τι χειρότερο υπάρχει στον τόπο, μπορούν να διαβαθμίζουν και ουσιαστικά να μολύνουν το στοιχειώδες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για επαναστάσεις. Για όλες τις μεγάλες επαναστάσεις και αναστάσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Ορέστε τη ζώνη ασφαλείας και πάμε.

0: στο 2-10-7-18.000. Θα σας ακούσω σήμερα. Θα κάνω μία μικρή παρένθεση, παράκαμψη και ξέρεις, για να σας ακούσω. Ελεύθερη εξ αρχής να σας πω ότι όποιοι τηλεφωνήστε στο 7-18.000 θέλω να μου πείτε κάτι σημαντικό πάνω στη θεματολογία που θα παίξουμε και θα ακούσετε. Και το δεύτερο, δεν θέλω επαναληπτικές τηλεφωνικές γραμμές. Δεν θέλω δηλαδή ανθρώπους, ακροατές, φιλότιμους, οι οποίοι ακούνε το ραδιοφωνό μας μέρα νύχτα. Μην ξεχνάτε ότι οι μετρήσεις, οι ψεύτικες, κάλπικες, παραχαραγμένες και νοθευμένες μετρήσεις της MRB, της εταιρείας του κυρίου Δέτσι, άλλος νταβατζής αυτός της πολιτικής ζωής του τόπου, οι μεγαλύτεροι νταβατζίδες της πολιτικής ζωής του τόπου μετά τους γκαλοπατζίδες, είναι διαφημιστικές εταιρείες. Αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τη διαφήμιση για το που θα πάει, για το πώς θα επιβιώσει το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, αυτοί που κάνουν και δημοσκοπήσεις. Μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, αναλύσεις, γκαλοπατζίδες, διαφημιστικές εταιρείες, νταβατζίδες. Ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Δέτσης, ο οποίος είναι επικεφαλής της MRB, της εταιρείας που είχε ο κύριος Μαύρος, ο οποίος παρέμεινε στην εταιρεία ως αντιπρόεδρος. Ακούστε και λίγο παρασκήνιο. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι ταγμένοι με τη Νέα Δημοκρατία και βγάζουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τους πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Βγάζουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τους και τις ακροματικές τους ραδιοφώνου πρώτο το ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Τι λέτε, ρε. Όλη η Ελλάδα ακούει Sky. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα ακούει τον Πορτοσάλτε. Θα μας τρελάνετε εντελώς. Δεν θέλω να σηκώσω τους τόνους. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να ακούσουν και τον παλμό του ελληνικού λαού. Στις ακροαματικότητες που δίνουν από την MRB, σας ενημερώνω απλώς ότι ο Mike FM 99,8 έχει τους πιο φανατικούς ακροατές. Δηλαδή, στην κατηγορία μέσος όρος ακρόασης, ο Mike FM είναι πρώτος. Πρώτος σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έχει νομίζω 168-170 λεπτά συνεχούς ακρόασης από ακροατές. Που σημαίνει ότι έχει φανατικό κόσμο. Αυτός ο φανατικός κόσμος θα τους φάει το μεδούλι. Και έχω να πω ευθύς εξ αρχής ότι το πιο σημαντικό πράγμα όταν ακούμε τον κόσμο, γιατί λένε πολύ μπράβο που ανοίξατε τις τηλεφωνικές σας γραμμές, είναι να μην επαναλαμβανόμαστε. Δηλαδή να παίρνουν άνθρωποι που για πρώτη φορά ακούν το ραδιοφωνό μας ή για πρώτη φορά παρεμβαίνουν στο ραδιοφωνό μας. Αγαπάμε τους ανθρώπους που μας ακούνε μέσω όρο 170 λεπτά την ημέρα, είναι τεράστιο το νούμερο. Είμαστε πρώτοι στην ανάλυση που έχω κάνει από τα νούμερα που μου στέλνουν από την MRB, την εταιρεία του κυρίου Δέτσι, ο οποίος βγάζει πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα, το Sky. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Είναι ψευδεπίγραφο, είναι απαράδεκτο. Και είναι ψεύτικο, πάνω απ' όλα. Πάμε λοιπόν σήμερα σιγά σιγά με την επικαιρότητα. Υπάρχει πολύ σκληρή επικαιρότητα σήμερα. Θέλω να ξεκινήσω από ένα παλιό γνώριμο της πολιτικής ζωής του τόπου που λέγεται Τόνι Τσολάκογλου. Δηλαδή, μεταφραστικά στη σύγχρονη γλώσσα, Αντώνη Σαμαράς. Ρε παπούλι, πού πας ρε γερό, γερό! Θες να κάνεις κόμμα ρε γεροκούγελο! Πήγαινε να πάρεις καμιά μαγκούρα. Βγήκε χτες στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Καλαματιανός. Ο μαϊμού Καλαματιανός. Θα μας κάνει κηρύγματα εθνικής ενότητος. Ποιος ο Αντώνης ο αρχηγός. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό, πώς να γελάσουμε όλοι μαζί. Σήμερα θα γελάσουμε και θα κλάψουμε. Αλλά πάνω απ' όλα θα γελάσουμε. Με την κατάντια του πολιτικού συστήματος. Θέλουν να γίνουν όλοι αρχηγοί. Να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Θέλουν όλοι να μπουν στη Βουλή. Οι πρώην και οι επόμενοι. Όλοι η σκαρταδούρα. Όλο το χαρμόνι των μικροβίων της πολιτικής ζωής. Έπιασε στασίδι, κυρίες και κύριοι. Για να χρησιμοποιήσει, να σχροκερδίσει και πάνω απ' όλα να εκμεταλλευτεί τις ψήφους των αγνών Ελλήνων πατριωτών. Όχι κύριε Σαμαρά, όχι. Και το όχι είναι μεταξικό. Ακούστε την κατάτια ενός 75χρονου γέρου.
1: Ακούν τώρα κάποιοι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασες 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Το προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι. Και τι δεν κάθεσαι ήσυχος στη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι πάντελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Και αυτό είναι και το δικό μου μήνυμα που θα ήθελα να δώσω μέσα από αυτήν την δικιά σας συγκέντρωση στους νέους. Να ακολουθήσουν την ευθεία γραμμή στη ζωή τους, όχι τα πισωγυρίσματα. Να προτιμήσουν δηλαδή τη μάχη της ζωής, όχι τη συνθηκολόγηση, πριν καν την ζήσουν τη ζωή τους. Και ναι, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ μπροστά σας, μπροστά στους τιμημένους άντρες και γυναίκες της Κρήτης, αν δεν πίστευα ότι η χώρα μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Και ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που δεν ακούγεται.
0: Και θα ακουστείς εσύ.
2: Τι στεκόμαστε. Στο σαλόνι. Στο σαλόνι, παρακαλώ.
0: Στο σαλόνι.
2: Περάστε, κυρίες.
0: Στο σαλόνι. Στο σαλόνι.
3: Αρνείσαι να πάρεις διαμέρισμα στην Ελένη.
0: Αρνείσαι. Αντώνη, για σένα το βίντεο. Αποκλειστικά αφιερωμένο. Γεροκούγελο της πολιτικής ζωής. Ήρθες πάλι να μας σώσεις. Άρε, προδοταράδες.
4: Τι ψώνησε.
3: Μπράβο, Ελένη.
5: Πες του τα, Ελένη μου, πες του τα.
6: Εδώ είμαστε εμείς, χρυσό μου.
4: Για μιλάτε, μην αλπάξω καμιά από το μαλλί. Για σταθείτε, κυρίες μου. Εδώ ήρθαμε να συμβιβάσουμε τα διαστώτα. Και όχι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά.
7: Να, άντρατρε.
4: Σούζα. Διότι ο Αντωνάκης μας, λέγω, καθώς και η αγαπητή μας Ελενίτσα, που ενώθησαν σήμερα με τα ιερά θεσμά του γάμου.
7: Μάλιστα.
4: Πρέπει εμπνεύματι αρμονίας και αλληλοκατανοήσεως να κτίσουν, λέγω, και όχι να γκρεμίσουν. Μια νέα ερωτική φωλεάν εδώ μέσα, λέγω.
7: Μπράβο, Ιάσον. Ορθώς λέγεις.
3: Ιάσον, πάλι αηδίες λέγεις.
7: Όπα, αυτό είναι το Σούζαρε.
4: Όχι και αηδίες, κλάρα μου.
3: Αηδίες, Ιάσον, ερωτική φωλεάν εδώ μέσα. Εμείς τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε.
6: Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε.
3: Και με την Ελένη και με την κυρία Μπεμπέκα.
6: Λοιπόν, να τελειώνουμε. Αντωνάκη, εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια.
7: Μιλά ρε χαράλαμπε, μας κανονίζει για τα δωμάτια σταγματαρχήνα.
4: Κατίνα, πάψε να ρυθμίζεις τη ζωή των άλλων. Κατίνα, αλτ.
6: Καλ και τις αγριάδες σου, όχι σε μένα, στους νεοσύλλεκτους μπούλι.
7: Μπούλι!
6: Και όταν λέω εγώ 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκύρα. Και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε τα αυγό σου, ε.
7: Τι είναι αυτό, ρε.
4: Μια οικογενειακή μας έκφραση.
7: Δηλαδή, κάτι σαν σκασμός, ε.
4: Όχι απολύτως.
7: Πάνω κάτω. Ωρε, Σούζα! Άντε με τον άλλο, κύριε. Πού είναι ο τρίτος. Σηκώ πάνω, ρε άντρακλα. Τι κρύφτηκες. Έλα εδώ, ρε. Μπήξε τις φωνές.
4: Εγώ, τι να πω εγώ τώρα, Αντωνάκη μου, αφού αυτές τα πάνε και τα αποφασίσανε.
3: Πνεύμα κάνει του λόγου σου, Μικέ.
7: Δεν μίλησε το ανθρωπάκι, κυρία Μάρα μου. Μην το δίνεις αν πάτε στο σπίτι.
3: Ιρωνείς! Το όπωνα και το αποφασίσαμε. Και βέβαια τα είπαμε. Και εφόσον τα είπαμε εμείς οι γυναίκες,
5: εσάς τους άντρες δεν σας πέφτει λόγος.
6: Μπράβο, Ελένη.
3: Μπράβο, Ελένη.
7: Διαβαστάτε. Διαβαστάτε, κυριάδες μου, γιατί εσείς τα πάτε και τα αποφασίσατε χωρίς τον ξενοδόχο. Άκουρε, τι ρε. Τούτε μπορείτε να κάνετε τον ξενοδόχο με τη δική μου τη τσέπη.
4: Α, το σωστό, σωστό.
3: Μικέ, τη τσιγκουνιά στο φαρμακείο σου. Εδώ μου φτιάξες διαμέρισμα και έπιπλα εσύ, βρε, που είσαι σπάγκος.
7: Μπράβο, ρε άντρα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Άντε, άντε και εσύ με τους άντρες.
4: Όχι,
7: άντε,
4: άντε.
6: Λοιπόν, μίλησε, Μπούλι. Έχουμε άδικο.
4: Ναι, αμέσως.
0: Έλα, Μπούλι. Μπούλι.
4: Κοινωνικός σου επιβάλλεται να αλλάξει σπίτι. Έχει δίκιο η γυναίκα μου.
8: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
7: Εσύ, Μπούλι, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία. Άντε, άντε.
0: Αντώνη, ρούφα τα αυγό σου, ρε Μπούλι. Κοίτα να δεις, κύριε Σαμαρά, σήμερα η εκπομπή, επειδή είναι και καλοκαιρινή, επειδή μπήκαμε και επισήμως το καλοκαίρι, και ο κόσμος πάει για μπάνια και λέει, άλλοι λένε βεβαίως, δεν αυτόνουμε που δεν αυτόνουμε, πάμε για ψάρεμα. Άλλοι πάνε για μπάνιο. Άκου, Αντώνη, κάτω τα χέρια από την νεολαία καταρχήν. Μην ξαναπιάσεις το στόμα σου την νεολαία αυτού του τόπου, που αυτές τις ώρες μαρτυρά. κυριολεκτικά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συ και πολύ ακόμα της δικής σου ποιότητας, της πολιτικής ποιότητας, δεν έχετε κανένα, όχι δικαίωμα, δεν έχετε κανένα απολύτως λόγο να πιάνετε στο βρωμό στομά σας την νεολαία. Κάτω τα χέρια από την νεολαία, κύριε Σαμαρά, γιατί δεν κάνατε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα για αυτούς τους νέους. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, οι νέοι φροντίζουν να απέχουν από τις κάλπες. Και γι' αυτό ευθύνεσαι εσύ και οι όμοιοι σου, κύριε Σαμαρά. Κάτω τα χέρια από την νεολαία, Αντώνη.

Βγήκε ο λιμοκοντόρος της πολιτικής ζωής του τόπου να κάνει κριτική ποιος. Μα τα λέει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται. Στο 6943, 63, 54, 51, τα λέει ο κόσμος. Η Κωνσταντίνα μου λέει, καλησπέρα πατριώτη. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας προσφέρεις. Επίσης, σε ευχαριστούμε που ανατρέχεις τα γεγονότα του παρελθόν, για να μην ξεχνάμε εμείς οι μεγαλύτεροι και για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είστε υγιείς και να χαίρεστε τα παιδιά σας, και εσείς, κυρία μου. Σας ευχαριστώ θερμώς. Ο κύριος Κώστας Οικονομόπουλος. Έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά την ακροαματικότητα. Εμείς το γνωρίζουμε απόλυτα. Και κατά δεύτερον, για τα κόμματα. Όλα γίνονται για τα λεφτά. Κατά τα άλλα, όλοι κουτόχορτο. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και πάντα υγιείς και με ελεύθερη σκέψη. Όχι μόνο με ελεύθερη σκέψη, αγαπητέ μου, κύριε Οικονομόπουλε, αλλά και με ελεύθερη έκφραση. Ο αγαπητός Χρήστος, χριστιανός μάλλον, κάποιοι χειρουργοί της πολιτικής από το Σαμαρά, έχουν πετύχει την εγχείρηση του αιώνα. Έχουν βάλει τον ποπό τους στο κεφάλι και όποτε μιλάνε, μπιπ. Ο αγαπητός Γιώργος, αλλάζει ο άνθρωπος. Όχι, Γιώργο μου, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Ο Βαγγέλης, είναι απίστευτη πόσο προδότες είναι αυτοί οι οποίοι το παίζουν πατριώτες. Βαγγέλης από Ελβετία. Άστε καλά, παιδιά. Την ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν την παραγράφει κανένας. Ούτε ο κύριος Σαμαράς. Κύριε Σαμαρά, πήγες χτες στο Ηράκλειο της Κρήτης για να τελειώνουμε μαζί σου. Γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς εδώ δεν πουλάμε τσαμπουκά. Ούτε μαγκιά. Είμαστε μάγκες και είμαστε και τσαμπουκάδες. Κανένας δεν θα έπαιρνε το ρίσκο σε μια τέτοια εποχή να ανοίξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό ενημερωτικού περιεχομένου απέναντι στη διαπλοκή. Και το κάναμε εμείς. Και τα καταφέραμε περνώντας τη βάση κινδύνου. Αυτά να τα ακούνε όλοι τους. Όταν δουν τα νούμερα ακροαματικότητας του Μάχη FM να στρογγυλοποιούνται και να καπακώνουν τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς της διαπλοκής, τότε θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε μην πιστεύετε κανέναν. Είναι ρίχτιδες, ρυψάσπιδες και βρωμεροί συκοφάντες χωρίς κανένα πατριωτισμό στο αίμα τους. Και πρώτος απ' όλους ο κύριος Σαμαράς. Μαύρο για να τελειώνουμε μαζί τους. Και επειδή καλό ραδιόφωνο σημαίνει καλή μουσική, πάμε στο πρώτο τραγούδι, αγαπητέ κύριε Αρκουλή, γιατί σήμερα μέχρι τις 7 θα παίξουμε και καλή μουσική. Δυστυχώς και τη μουσική την έχουν δάψει. Δεν θέλουν να ακούγεται το λαϊκό τραγούδι. Δεν θέλουν, κυρίες και κύριοι, να ακούγονται οι λαϊκές φωνές. Τους χαλάει, τους ξενίζει, τους βρωμίζει τη μανέστρα. Αυτοί που έχουν φτιάξει τα καρτέλ των δισκογραφικών εταιριών σε συνεργασία με τους πολιτικούς. Όλα παράγουν πολιτική και τα τραγούδια. Καλή μουσική λοιπόν, καλή μουσική σήμερα μέχρι τις 7.

αγαπητός Βασίλης λέει καλησπέρα. Δύο σημαντικές φράσεις που πρέπει να μείνουν χαραγμένες στη μνήμη του ελληνικού λαού. Πρώτον, Μητσοτάκη κάθαρμα. Και πάει για όλη την οικογένεια από το παρελθόν στο παρόν. Και θα πρέπει να μείνει οδηγός και για το μέλλον και ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Δεύτερον, αλήτη προδότη Σαμαρά. Και σταματάω εδώ. Από εκεί και έπειτα δεν χρειάζεται καμία κουβέντα παραπάνω για δάφτους. Συμφωνώ και συνυπογράφω.

0: Επίσης, ο Χρήστος έβαλε και αυτός και μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, αν έχετε πρόβλημα, περάστε μια βόλτα από την Πέτρου Ράια, ας κεράσουμε καφέ. Ή πάρτε μας το 2-17-18.000, ακούσουμε τη φωνούλα σας, την καρδιοφωνάρα σας. Ο κόσμος τι λέει, όχι εμείς. Θα λογοδοτήσεις, κύριε Σαμαρά. Εάν κατέβεις στο πολιτικό στίβο, θα λογοδοτήσεις. Και εσύ και οι άλλοι μαζί. Μου λέει ο Χρήστος, στον κόσμο θα λογοδοτήσεις. Όχι σε μένα. Εγώ είμαι ο μικρότερος. Εγώ είμαι ο πιο ισχνός. Ο πιο λιπόσαρκος δημοσιογραφικά, για να σας μιλήσω για λογοδοσία. Θα λογοδοτήσετε στην κοινή γνώμη και στον ελληνικό λαό αν έχετε τα κότσια να κατέβετε στις εκλογές. Κατεβείτε και θα τα πούμε. Αγαπητός Χρήστος λοιπόν μου λέει, εγώ διαβάζω σε εισαγωγικά τα μηνύματα του κόσμου και δεν τα λογοκρίνω. Έβαλε και αυτός τον προσωπικό του πόνο, διότι έχασε την κόρη του. Και πολύ στεναχωριόμαστε γι' αυτό. Ειλικρινά στεναχωριόμαστε. Όπως και η κυρία Μαρία, που έχασε την κόρη της στα Τέμπη. Και η Κούλα, το εγκεφαλικό του Μιλωνάκη, τον επικαλέστηκε μες στη Βουλή, ενώ παρακολουθούσε τη γυναίκα του. Από Μόναχο Χρήστος και καμιά δεκαριά ακόμα φίλοι. Να είστε καλά παιδιά εκεί στο Μόναχο. Εγώ διαβάζω αλογόκριτα τα σχόλια του κόσμου και παίρνουν όλοι τα μηνύματά τους. Η αγαπητή Σοφία, ο Μάχη FM είναι κόλλημα. Όσο για το Σαμαρά, σκασμός Αντωνάκη μου. Μου! Βγάλε και τη γραμμή. Σπέρα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, το όνομά σας.
1: Έλα,
0: και από
1: καλημέρα. Κάτια Καστέλη, είμαι 80 χρονών. Είμαι γυναίκα καπετάνιου. Ο Σαμαράς με το Βενιζέλο μου φάγανε 700 ευρώ μαζεμένα τότε που κυβερνάγανε. Και θέλουνε σήμερα να τον ξαψηφίσω εγώ, η Καλαματιανή. Τη Ευανθία, τη Σπηλιώτη, η Ανιψιά, ποτέ.
0: Ποια είναι η Ευανθία, Φιλιώτη?
1: Η Ευανθία Σπηλιώτη είναι φιλενάδα. Ο ξαδελφός μου είναι ο Θανάσης ο Σπηλιώτης, που δούλευε για το κόμμα του Σαμαρά τότε. Ήτανε αεροπόρος. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ψήφο από κανένα μας.
0: Εσείς από την Καλαμάτα?
1: Ναι, από τη Θουρία.
0: Από τη Θουρία.
1: Έχω δύο μέσα στην πηγάδα του Μελιγαλά. Τον αδελφό της θείας μου, της Ευανθίας, τον πατέρα της, και τον αδελφό του πατέρα μου. Δύο έχουμε μέσα στην πηγάδα.
0: Γιατί ο Σαμαράς δεν ξαναπήγε στην πηγάδα?
1: Ε?
0: Γιατί δεν ξαναπήγε στην πηγάδα?
1: Δεν ξέρω. Έλα πες μου, να μάθω κι εγώ. Είμαι 80 χρονών, πάει πολύ πια, δεν πάει άλλο. Πρέπει να φύγουνε, δεν τους αντέχουμε άλλο πια. Όλη η δεξιά, όλοι οι Πασόκοι, όλη η Γερουσία πρέπει να φύγουνε, να πάνε στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να τους πληρώνουμε άλλο. Τέρμα!
0: Να είστε καλά.
1: Γεια!
0: Τα ακούς, Αντώνη! Τα ακούς, Αντωνάκη! Ξυπνήσαν οι σκλάβοι, Αντωνάκη! Ξυπνήσανε! Απομακρύνσου από την πολιτική ζωή του τόπου! Δεν σε θέλει ο κόσμος! Φύγε! Φύγε! Ούστ! Ούστ από εδώ! Να μην σας βλέπουμε! Ούστ, ρε παλιό σκυλά! Ούστ από εδώ! Που λένε και στο χωριό μου, που θέλετε να ξανακατέβετε στην πολιτική ζωή 75 χρονών και έχεις το θράσος πια στράκια της Siemens να μιλάς για τη νέα γενιά που φτύνει αίμα στα θρανία αυτή την ώρα για μια θέση στον ήλιο. Ούστε από εδώ, κοπρόσκυλα. Και δεν πάει στους πολιτικούς το κοπρόσκυλα. Πάει σε αυτά τα κοπρόσκυλα. Που ήταν μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Κάτι χάρπαστοι. Κάτι γλίτσες. Κάτι περίεργοι τύποι που πήγαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν τους πήραμε τις πέτρες κριτικοί. Και αυτούς και τους άλλους. Σαμαρά, κρύψου στην τρύπα σου. Στην τρύπα σου. Αλήθεια, βρήκες χρηματοδότη? Άμα δεν βρήκες, παίρνα από την Πέτρου Ράλλη. Έχουμε εμείς να σου δανείσουμε. Όλους αυτούς που καθημερινά κριτικάρουμε μέσα από αυτά τα ηρωικά μικρόφωνα. Έλα από εδώ. Να σου βρούμε χρηματοδότη. Ψυχάκια της δημοκρατίας. Ψυχάκια. Ο αγαπητός Χρήστος, τους θερμούς χαιρετισμούς μου από το Όσλο της Νορβηγίας. Άσε καλά, ρε Χρήστο. Επιστολική ψήφο θα ρίξεις. Πρόσεχε. Τι καιρό κάνει εκεί, ρε φίλε. Εδώ ψηθήκαμε. Η αγαπητή Γιάννα. Καλησπέρα. Ο Αντωνάκης, που άνοιξε τα σύνορα, ας βάλει υποψηφιότητα στην Αλβανία. Τα ακούς, ρε. Στην Αλβανία να πας. Στην Αλβανία. Στους φίλους σου, που τους άνοιξε τα σύνορα. Δεν έχουμε τίποτα με το αλβανικό στοιχείο. Τίποτα. Ίσα ίσα. Που πρέπει να εξάρουμε την αγωνιστική πρωτοβουλία των φίλων Αλβανών που ζουν στη χώρα ήρεμα, ειρηνικά και με πολύ μεγάλη εργατοσύνη, διότι είναι μεγαλύτεροι εργάτες. Δούλεψαν σκληρά για να φτιάξουν ένα σπίτι, μια σωστή οικογένεια, για να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο και καλές συνθήκες ζωής. Εγώ με όλους αυτούς τους φίλους Αλβανούς, οι οποίοι είναι στη χώρα τα τελευταία 15, 20 και 30 χρόνια, τους σφίγγω το χέρι. Είναι άνθρωποι που πάλεψαν κάτω από την πέτρα και τον ήλιο για να αναστήσουν τα παιδιά τους. Και με αυτούς δεν μας χωρίζει τίποτα. Γιατί είναι Έλληνες και πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Στο Όσλο αυτή την ώρα έχει 20 βαθμούς. Θα ρίξω επιστολική ψήφο, μου λέει ο Χρήστος. Αλλά σου ξημέρωμα, παλικάρι μου. Η Βέρα. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και η Γιάννα. Σιγά τους εργάτες και τους οικογενειάρχες. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα. Βεβαίως είναι εργάτες. Και βεβαίως είναι οικογενειάρχες. Γιατί οι Έλληνες δεν εμπλέκονται σε κλίματα, σε κλιματικές ενέργειες. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν Αλβανοί οι οποίοι είναι Έλληνες. Και πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Άρα λοιπόν, κάλμα. Κάλμα! Κάλμα και θα σας καλμάρω εγώ. Και επί του αυτού δεν θέλω καμία άλλη συζήτηση. Τραγούδι! Τραγούδι! Δώσε ρε αντιπά, δώσε ρε γίγαντα. Χαρισμένο σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες. Σας αγαπώ, σας αγαπώ όλες. Γιατί είστε μανάδες. Είστε γυναίκες με πυγμή. Είστε ηρωίδες αυτής της ελληνικής κοινωνίας που βρίσκεστε στην απόλυτη σύψη, στην απόλυτη διαφθορά. Κατεβείτε, χειραγωγήστε αυτά τα κορόιδα, τους άντρες που έχετε και κάντε το καλύτερο για τον ελληνικό εθνικό πατριωτισμό. Αντίπας, αίμα μου. Και με τις δυο να σ' αγαπώ. Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Σουσοβέργης.

Κυρίες, κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα θα ακούσουμε μέχρι τις 7. Το κεντρικό θέμα της εκπομπής μας είναι οι επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο. Ακούστε απίστευτα βίντεο. Και πάνω απ' όλα θα ακούστε βίντεο τα οποία συγκρίνονται με την ελληνική πραγματικότητα, ακόμα και αν έγιναν 3 αιώνες πριν. Όταν το σκληρό φεουδαρχικό σύστημα του 5% των γεωκτημόνων εκείνης της εποχής καταπίεζε το λαό. Όταν ο κλήρος μαζί με τους γεωκτήμονες και τους φεουδάρχες καταπίεζαν το λαό. Και όταν οι μεγάλες λαϊκές μάζες αποφάσισαν να επαναστατήσουν. Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις στον κόσμο που συγκλώνησαν την Ιφίλιο ήταν αναμφίβολα. Η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Δεν έχει σημασία αν την έκαναν οι Μπολσεβίκοι κατά των Μενσεβίκων και την δυναστεία, την τσαρική δυναστεία των Ρωμανόφ. Στην ουσία είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο κύβδηλους ηγέτες της νεότερης, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ο μαρξιστής Λένιν, ξεσήκωσε στη Ρωσία εκατοντάδες εκατομμύρια πόπολο βαφτίζοντας τους Μπολσεβίκους, αυτούς τους οποίους αργότερα τους πήρε το κεφάλι. Όταν έγινε η δουλειά για να ανέβει, υποτίθεται, η τάξη των Μπολσεβίκων με τους αντιπροσώπους μέσω του ισχυρότατου Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης στην εξουσία, αυτομάτως, κυρίες και κύριοι, ξέχασαν το λαό. Οι αντιστοιχίσεις με σήμερα είναι πραγματικά συγκλονιστικές, διαπεραστικές. Ποτέ δεν θα περίμενε κανένας ότι αυτές οι μεγάλες λαϊκές επαναστάσεις 1789, 1917, η Κινέζικη Επανάσταση του Μάο Τσετούνγκ και επίσης οι Γενικές Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις του 1848 θα ομοίαζαν ως προς τα αιτήματα σε αυτό που ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι, είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι κάθε φορά που το λαϊκό ένστικτο, η λαϊκή βάση, ο ελληνικός λαός επί του προκειμένου πιέζεται, βασανίζεται, τυραννιέται, αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα της ανάγκης, της βιοπάλης και του μόχθου σαν μια λεμαριά γύρω από το κεφάλι του, κάποια στιγμή θα επαναστατήσει. Η σημερινή εξουσία είτε είναι γαλάζια, είτε αύριο γίνει κόκκινη, είτε γίνει κίτρινη, είτε γίνει πορτοκαλί, τρέμει την φράση «Λαϊκή Επανάσταση».

0: εκπαιδεύσουν τα αιτήματα εκείνων των ανθρώπων που άνοιξαν το δρόμο για την μεγάλη λαϊκή επανάσταση της Ευρώπης. Μην ξεχνάτε ότι πριν από τη Γαλλική Επανάσταση υπήρξε η Επανάσταση του 1776, η λεγόμενη Αμερικανική Επανάσταση. Και μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα ιδεώδη και της Επανάστασης του 1789 και της Αμερικανικής Επανάστασης του 1776 διέπνευσαν όλους εκείνους τους χθεσινούς κατσαπλιάδες και τους αυριανούς επαναστάτες, Έλληνες ήρωες, για να κάνουν με σάπια καράβια, με τρύπιες κάλτσες, με τρύπιες αρβίλες την Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821. Εκτίμησή μου είναι ότι οι συνθήκες ωρίμασαν για μια νέα μεγάλη ελληνική λαϊκή επανάσταση. Τι φοβούνται οι Έλληνες πολιτικοί. Και θα δείτε ότι η χώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα οδηγηθεί στο αδιέξοδο. Το αδιέξοδο είναι μπροστά μας. Ο πολυκερματισμός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όλα αυτά που συμβαίνουν με τα καρκινώματα της πολιτικής ζωής του τόπου θα οδηγήσουν τη χώρα στο πλήρες πολιτικό αδιέξοδο. Και για μια φορά ακόμα θα χρειαστεί να παρέμβουν οι δεξιοί εθνικιστές και πατριώτες για να σώσουν τον τόπο. Θυμηθείτε τις κουβέντες που σας λέω. Εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε όταν θα βγει ο λαός στο δρόμο και θα απαιτήσει σύνταγμα, δικαιοσύνη και πάνω απ' όλα δίκη για τους διεφθαρμένους, για τους κολασμένους και τους κλέφτες. Το βίντεο.
1: Η Γαλλική Επανάσταση, ξέρετε, δεν ήταν απλώς ένα γεγονός. Ήταν στην πραγματικότητα μια αλυσιδωτή αντίδραση που άλλαξε για πάντα τον κόσμο μας. Σε αυτήν εδώ την ανάλυση θα ρίξουμε μια ματιά στα τρία πρώτα, τα πιο εκρηκτικά χρόνια. Αυτά που γκρέμισαν μια μοναρχία χιλίων ετών και άναψαν τη φλόγα για τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς πήγε τόσο στραβά, αρκεί να δούμε αυτό εδώ το γράφημα. Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία της αδικίας. Κοιτάξτε λίγο. Ο κλήρος και οι ευγενείς, μιλάμε για μόλις το 2% του πληθυσμού έτσι, λοιπόν, δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ σε φόρους. Τίποτα. Όλο το βάρος, αυτό το 100% που βλέπουμε εδώ, έπεφτε στις πράτες της τρίτης τάξης, δηλαδή του υπόλοιπου 98% του λαού. Αυτή η ανισορροπία ήταν μια βόμβα με αναμένο φυτίλι. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στην Επανάσταση, η Γαλλία ήταν σαν μια πυρητιδα αποθήκη που απλώς περίμενε τη σπίθα. Ας δούμε λίγο τις συνθήκες που έκαναν αυτή την έκρηξη σχεδόν αναπόφευκτη. Το σύστημα αυτό είχε όνομα Ancien Régime, το παλαιό καθεστώς. Βασικά, σήμαινε πως η θέση σου στην κοινωνία ήταν προκαθορισμένη από τη στιγμή που γεννιώσουν, όχι από το ποιος ήσουν ή τι άξιζες. Οι δυο πρώτες τάξεις, όπως είδαμε, είχαν όλα τα προνόμια, ενώ η συντριπτική πλειοψήφια είχε μόνο υποχρεώσεις. Και σαν να μην έφτανε όλη αυτή η αδικία, ήρθε και η πείνα. Φανταστείτε, μετά από κάκιστες σοδιές και έναν χειμώνα που πάγωσαν τα πάντα, η τιμή του ψωμιού, της βασικής τροφής δηλαδή, πήρε φωτιά. Ένας απλός εργάτης έπρεπε να δώσει τα μισά του λεφτά μόνο και μόνο για να πάρει το ψωμί της ημέρας. Ο κόσμος κυριολεκτικά λιμοκτονούσε και η οργή τον έβγαλε στους δρόμους, λαιλατώντας αποθήκες και σπίτια πλουσίων. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η πολιτική κρίση ήταν αυτή που άναψε το φυτίλι για την πρώτη πράξη αντίστασης. Το πολιτικό αδιέξοδο μετατράπηκε σε μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ίδιας της βασιλικής εξουσίας. Ο Λουδοβίκος ο 16ος, σε μια κίνηση απόλυτης απελπισίας για να βρει λεφτά, έκανε ένα τεράστιο μοιραίο λάθος. Κάλεσε τη συνέλευση των τάξεων, νομίζοντας ότι απλώς θα του περάσουν μερικούς νέους φόρους. Και μαντέψτε σε ποιον σκόπευε να τους φορτώσει. Ναι, σωστά, πάλι στην τρίτη τάξη. Αμδέ, οι αντιπρόσωποι της τρίτη τάξης είχαν εντελώς άλλα σχέδια. Είπαν, αφού εμείς εκπροσωπούμε σχεδόν ολόκληρο το έθνος, εμείς είμαστε το έθνος. Και έκαναν κάτι το αδιανόητο. Αυτοανακηρύχθηκαν εθνοσυνέλευση. Ποια ήταν η απάντηση του βασιλιά? Τους κλείδωσε την πόρτα, κυριολεκτικά. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί? πήγαν δίπια, σε μια αίθουσα που έπαιζαν ένα παιχνίδι σαν τένις, το σφαιριστήριο. Και εκεί, στις 20 Ιουνίου του 1789, έδωσαν έναν όρκο που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Ορκίστηκαν να μην φύγουν από εκεί μέσα, αν δεν δώσουν σύνταγμα στη Γαλλία. Αυτό ήταν. Η πολιτική επανάσταση είχε μόλις αρχίσει. Ο βασιλιάς, για την ώρα, αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Η επανάσταση όμως δεν θα έμενε για πολύ στα χέρια των πολιτικών. Όταν ο λαός του Παρισιού έμαθε πως ο βασιλιάς σχεδίαζε στα κρυφά να διαλύσει τη συνέλευση με τον στρατό, η οργή ξεχύθηκε στους δρόμους. Η κατάσταση είχε πλέον ξεφύγει. Και τα γεγονότα άρχισαν να τρέχουν με ηλιώδη ταχύτητα. Κοιτάξτε λίγο αυτή τη γραμμή του χρόνου. Μιλάμε για λίγους μόνο μήνες. Από την πολιτική πρόκληση του Μαΐου, στην ένοπλη εξέγερση του Ιουλίου και μετά στην επαναστατική διακήρυξη του Αυγούστου, ο παλιός κόσμος κυριολεκτικά κατέρευε μέρα με τη μέρα. Η μεγάλη στιγμή ήρθε στις 14 Ιουλίου. Ο λαός, οπλισμένος με ό,τι έβρισκε και φοβούμενος ότι ο βασιλιάς θα στείλει τον στρατό να τους διαλύσει, επιτέθηκε στη Βαστήλη. Η Βαστήλη δεν ήταν μια τυχαία φυλακή. Ήταν το απόλυτο σύμβολο της τυραννίας, ένας τόπος φρίκης. Η πτώση της ήταν σαν σεισμός για το καθεστώς. Και εδώ είναι μια λεπτομέρεια που τα λέει όλα. Συνολικά, 954 πολίτες πήραν τον επίσημο τίτλο «Πορθητές της Βαστήλης». Και ανάμεσά τους υπήρχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, με τον νεότερο να είναι μόλις 8 χρονών. Φανταστείτε, αυτό μας δείχνει πόσο βαθιά είχε φτάσει η επιθυμία για αλλαγή σε όλη την κοινωνία. Αλλά η ορμή του λαού δεν σταμάτησε εκεί. Τον Οκτώβριο, χιλιάδες γυναίκες του Παρισιού, έξαλες με την έλλειψη ψωμιού, έκαναν το αδιανόητο. Περπάτησαν χιλιόμετρα ως τις Βερσαλίες, μπούκαραν κυριολεκτικά στο παλάτι και ανάγκασαν τον βασιλιά και την οικογένειά του να τους ακολουθήσουν πίσω στο Παρίσι. Πλέον ο βασιλιάς ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος της επανάστασης. Λοιπόν, με τον βασιλιά να βρίσκεται στο Παρίσι υπό στενή παρακολούθηση, η συνέλευση είχε πλέον ελεύθερο το πεδίο. Ήταν η ευκαιρία τους να γκρεμίσουν ό,τι είχε απομείνει από τον παλιό κόσμο και να χτίσουν κάτι εντελώς καινούριο βασισμένο στις ιδέες του διαφωτισμού. Στις 26 Αυγούστου του 1789, η συνέλευση ψήφισε ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Και μόνο το πρώτο άρθρο ήταν αρκετό για να ταράξει τα νερά. Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι και ίσοι στα δικαιώματα. Μια απόλυτη ρήξη με ό,τι ίσχυε μέχρι τότε. Βέβαια, η διακήρυξη δεν ήταν για όλους. Φωνές όπως της Ολυμπίας Ντεγκούς ακούστηκαν αμέσως για να επισημάνουν το προφανές. Οι επαναστάτες είχαν ξεχάσει τις γυναίκες. «Γυναίκες, ξυπνήστε! Πότε θα παύσετε να είστε τυφλές?» ρωτούσε, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο αγώνας για την ισότητα είχε ακόμη πολύ, πολύ δρόμο. Και εδώ έχουμε κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Μέσα σε αυτή την αίθουσα γεννήθηκε η πολιτική ορολογία που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι παρατάξεις πήραν το όνομά τους από το που κάθονταν. Στα δεξιά οι πιο συντηρητικοί, στα αριστερά οι πιο ριζοσπάστες και στη μέση οι μετριοπαθείς. Αριστερά, δεξιά, κέντρο. Ναι, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Τελικά, το 1791 το έργο της συνέλευσης ολοκληρώθηκε. Η Γαλλία είχε πλέον το πρώτο της σύνταγμα. Τι έκανε? Εγκαθίδρυσε μια συνταγματική μοναρχία. Η εξουσία δηλαδή μοιράζονταν. Μια εκλεγμένη συνέλευση θα έφτιαχνε τους νόμους, ο βασιλιάς θα τους εφάρμοζε και η δικαιοσύνη θα ήταν ανεξάρτητη. Το έθνος ήταν πια κυρίαρχο. Αλλά, όπως φαντάζεστε, αυτή η νέα τάξη πραγμάτων ήταν απίστευτα εύθραυστη. Μόλις γεννήθηκε, απειλήθηκε θανάσιμα. Και οι απειλές έρχονταν από παντού, και από μέσα και από έξω. Οι κρίσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Ο ίδιος ο βασιλιάς προσπάθησε να το σκάσει, τον έπιασαν στα σύνορα και έχασε κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Οι αριστοκράτες που είχαν φύγει στο εξωτερικό συνωμοτούσαν με την Αυστρία και την Προυσία για να εισβάλλουν. Και μέσα στο Παρίσι, οι πιο ριζοσπάστες, οι Σανσκιουλότς, απαιτούσαν την πλήρη κατάργηση της μοναρχίας. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου και σύντομα η Γαλλία βρέθηκε σε πόλεμο με τις δύο ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης. Η ύποπτη στάση του βασιλιά και οι πρώτες ήττες στον πόλεμο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Στις 10 Αύγουστου 1792, ο λαός του Παρισιού ξεσηκώθηκε ξανά και επιτέθηκε στα ανάκτορα του Κεραμαϊκού. Ο βασιλιάς φυλακίστηκε. η συνταγματική μοναρχία που είχαν φτιάξει με τόσο κόπο ήταν πλέον παρελθόν. Η επανάσταση κρεμόταν, κυριολεκτικά, από μια κλωστή. Οι Πρώσοι προέλαβναν ασταμάτητοι προς το Παρίσι. Και τότε, στις 20 Σεπτεμβρίου 1792, στο Βαλμί, έγινε κάτι που έμοιαζε με θαύμα. Ο γαλλικός στρατός πέτυχε μια εντελώς απρόσμενη νίκη που, την τελευταία στιγμή, έσωσε την επανάσταση από τη βέβαιη καταστροφή. Και έτσι κλείνει η πρώτη πράξη. Η μοναρχία έχει πέσει, αλλά η Γαλλία είναι σε πόλεμο με όλη την Ευρώπη και διχασμένη εσωτερικά. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τεράστιο. Τώρα που ο παλιός κόσμος γκρεμίστηκε, τι είδους μέλλον θα χτιστεί πάνω στα ερειπιά του και κυρίως με τι κόστος?
0: Κυρίες, κύριοι, αυτά τα βίντεο δεν τα ρίχνουμε για να περνάει η ώρα. Τα ρίχνουμε για να μπορέσουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι ένα απερχόμενο πολιτικό σύστημα, όπως είναι το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι κλούβιο, βρωμοκοπάει. Η μεγαλύτερη κατάντια αυτού του πολιτικού συστήματος είναι αυτό που βλέπετε σε καθημερινή βάση. Η ανάδειξη μικρών, βαλτών, υπονομευτικών πολιτικών σχηματισμών προσπαθούν να εγκαινιάσουν στη χώρα μια υποτίθεται πολυφωνική δημοκρατία. Καθένας από αυτούς εκπροσωπεί και πρεσβεύει τα δικά του συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η χώρα οδηγείται σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από αναλύσεις πατριωτών πολιτικών παρατηρητών και όχι από άτομα του κράτους και του παρακράτους, αυτό το οποίο έρχεται είναι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις. Όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές. Εγώ σας έχω εκφράσει τη δική μου προσωπική πεποίθηση ότι δεν βλέπω εκλογές ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, ούτε τον Δεκέμβριο. Προσωπική πολιτική εκτίμηση. Μπορεί να πέσω έξω. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός, δηλαδή όταν είσαι μονάρχης, όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο βίντεο για το τις συνθήκες, προϋποθέσεις, τους κοινωνικούς προσανατολισμούς, κοινωνικές ζυμώσεις, την λαϊκή απέτηση για σύνταγμα, δικαιοσύνη, ελευθερία και κατάργηση διαφθοράς. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο ίδιος πηγή διαφθοράς, δεν θα κάνει εθνικές εκλογές όπως κάνει και ο φίλος του Ζελένσκι. Αυτή την ώρα παρατηρείτε, και μιλάμε για τη ζωντανή εκπομπή και όχι για αυτό που ακούτε κονσέρβα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ένα ύπουλο κακοποιό στοιχείο όπως είναι ο Ζελένσκι στην Ουκρανία, ενώ την προηγούμενη μέρα ζήτησε από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαδιμίρ Πούτιν, σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, έστειλε, κυρίες και κύριοι, 200 ντρόν και έχουν χτυπήσει τα προάστια της Αγίας Πετρούπολης. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητούσε 24 ώρες πριν ειρηνευτική συμφωνία, καταλάβετε για πόσο κόμπρα, μιλάμε για κόμπρα, ένα ύποπτο κακοποιό στοιχείο όλη της Ευρώπης, το οποίο έχει αντλήσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ και από την Ελλάδα και από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μιλάει για ειρηνευτική συμφωνία, την επόμενη μέρα με μπαμπέσικο τρόπο χτυπάει την Αγία Πετρούπολη. Η απάντηση είναι δεδομένη. Ο Πούτιν για μια φορά ακόμα θα ισοπεδώσει το Κίεβο. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Θα ισοπεδώσει όλο το Κίεβο. Θα ισοπεδώσει όλες τις ουκρανικές θέσεις. Ο Ζελένσκι είναι στριμωγμένος και έστειλε 10 ντρόνς και χτυπάνε την Αγία Πετρούπολη. Όταν τους ισοπεδώσει θα ξαναμιλήσει για ειρήνη. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τα κακοποιά στοιχεία της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κακοποιό ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σημερινός πρωθυπουργός. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αντέξει αυτό το σύστημα σε σαθρές βάσεις. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή και πολύ σύντομα θα βγει στον δρόμο. Ό,τι και να μου λέτε, ό,τι και να μου στέλνετε, ό,τι και να μου τσαλιμπουρδίζετε, εγώ σας λέω αυτό που έρχεται. Ο λαός θα βγει στον δρόμο. Και τότε τρεχάτε ποδαράκια μου. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει αντέξει πάρα πολλά. Και πρώτα απ' όλα έχει αντέξει ένα ανθεληνικό, πιεστικό, αντικοινωνικό και απάνθρωπο μνημόνιο, το οποίο κρατάει μέχρι σήμερα. Δεν αντέχει άλλο κόσμος. Και αυτά που λένε ότι ο κόσμος είναι ραγιάς. Ναι, ναι, έχουμε ραδιαστικές καταβολές. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν περνάς 4,5 αιώνες ως δουλοπάρικος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι πάρα πολύ λογικό να διαπνέεται, να διαποτίζεται το ελληνικό DNA από τον ραγιαδισμό και την τουρκοφιλία. Είναι, κυρίες και κύριοι, ανακατεμένο μέσα και συμπλεκόμενο και το σύνδρομο της Στοχόλμης. Το γνωστό σύνδρομο της Στοχόλμης. Κάποια στιγμή αρχίζεις να συμπαθείς τον απαγωγέα σου. Κάποια στιγμή αρχίζεις να συμπαθείς τον πολιτικό σου κτηνοβάτη. Κάποια στιγμή αρχίζεις να συμπαθείς την πολιτική τυραννία. Γιατί βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Διότι είσαι το θύμα της απαγωγής. Το θύμα της πίεσης, της καταπίεσης και της τυραννίας. Αυτή όμως η συνήθεια μπορεί να ξυπνήσει πολύ εύκολα. Ο κόσμος μπορεί πολύ εύκολα να βγει από τον ισόβιο λίθαργο. Και αυτό είναι τα ερεθίσματα. Όταν αυτή την ώρα στη χώρα παρακολουθείς τέος πρωθυπουργούς, τέος σκυλάνθρωπους, τέος σκυλοβασιλιάδες, τέος τύραννους, για να μπορέσουν να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι πίτα από τη μαρμίτα την οποία τρώει μόνο ένα κόμμα στην Ελλάδα, όταν αυτή την ώρα βλέπεις ότι ουσιαστικά και λειτουργικά δεν μπορείς να σπάσεις αυτό το τσιμεντένιο ξεπουλημένο και διεφθαρμένο φράγμα των 156 βουλευτών, κάποια στιγμή αρχίζεις, υποτίθεται, να χτυπάς το σύστημα πλάγιο με τοπικά. Δεν θα καταφέρουν απολύτως τίποτα. Το έχω πει και σε συνομιλητές μου. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μια από τις πιο πανίσχυρες. Θα μιλήσουμε ρεαλιστικά. Δεν θα μιλήσουμε σαν εθεροβάμονες και τον Κιχώτες. Η οικογένεια Μητσοτάκη, που βρίσκεται έναν αιώνα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, είναι μια βαθιά, πικρόχολη ρίζα στην καρδιά της δημοκρατίας. Δεν πέφτει εύκολα. Και δεν πέφτει εύκολα γιατί είναι πάμπλουτη, είναι πανίσχυρη οικονομικά και πάνω απ' όλα γιατί έχουν φτιάξει εδώ και έναν αιώνα ένα παρακράτος σκληρό, δολοφονικό και απάνθρωπο. Εκείνοι οι Ηρακλειδείς που θα αναμετρηθούν με τους Μητσοτάκηδες πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα αληθινοί πατριώτες και δεύτερον πανίσχυροι κοινωνικά. Εγώ αυτά έχω να πω, αυτά έχω να καταθέσω και τα υπόλοιπα ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι δούλοι, δουλοπάρικοι ή γλυφτρόνια του συστήματος. Και εμείς με τέτοιους δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Θέλει δουλειά πολύ, κυρίες και κύριοι, για να γυρίσει ο ήλιος. Και πάνω απ' όλα θέλει στήριξη σε αληθινούς ηγέτες. Οτιδήποτε άλλο επιχειρηθεί, είτε τα κόμματα του κυρίου Σαμαρά, είτε τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα, είτε τα κόμματα της κυρίας Κοκορόφωνης, είτε τα κόμματα του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι χρονικά ξεκάθαρο ότι θα αποτύχουν. Πάμε σε break και όταν επιστρέψουμε, συνεχίσουμε αυτό το μικρό δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ για τις μεγάλες λαϊκές